προστασία και ότι ο Κύριος τον είχε εκλέξει πρώτος για τη Μητρόπολη των Μοιραίων, δέχθηκε τον υψηλό βαθμό του Αρχιεπισκόπου. Ακόμα δεν είχε χαράξει η μέρα και η είδηση της εκλογής του Αγίου είχε διαδοθεί σε όλη την πόλη. Ύστερα, όλοι μαζί οι εκλέκτορες παρουσίασαν στο λαό τον Νικόλαο, αφού πίστεψε χωρίς κανένα ενδιασμό στα λόγια όλων των εκπροσώπων της Εκκλησίας. «Και έβρεν όντως άνδρα ο Θεός κατά την καρδίαν αυτού», όπως λέγεται γραφικότατα. Τότε οι αρχιερείς τον εχειροτώνησαν και είπαν προς το λαό: «Δεχθείτε, αδελφοί, τον άξιον ποιμένα σας. Δεχθείτε τον αρχιερέα που σας έστειλε ο Θεός. Δεχθείτε τον από Θεού απεσταλμένον άνθρωπο». Γράφει και ο Όσιος Νικόδημος: «Ψήφω δε θεία των συνελθόντων επισκόπων και κληρικών εις την αρχιεροσύνης τάξην προβληματίσας ο Θείος Νικόλαος. Τους ίακας της Εκκλησίας εγχειρίζεται, θυσίας ειλικρινής στο Θεό αναφέρω υπερ πάντος του λαού. Νυκτώσουν και ημέρας ειν ποιμένων την ποιμνην με τυρήνης». Προσθέτει και Όσιος Νεόφυτος: «Μόλις δουν επί των αρχιερατικών αναβάντα θρόνων και της μοιραίων προκαθίσαντα και την επιστασίαν αναδεξάμενων, ορθοτομούνται το λόγο της αληθείας και τα της ευσεβίας δόγματα υγιώς φρονούντατε και διδάσκοντα. Έτσι αναβιβάζουν τον φερόνιμον Νικόλαον εις τον της αρχιεροσύνης θρόνων και γίνεται άριστος ποιμένας των λογικών θρεμάτων του Χριστού, ο μαρτυρημένος από αυτόν, ο οποίος ανέφερε και το όνομά του σε αυτούς, οι οποίοι επιζητούσαν με τη φώτιση του Θεού να παρουσιαστεί ανάμεσά τους ο άξιος υποφύτης». Συμπληρώνει και ο Βασίλειος ο Βουλγαροκτόνος: «Επί της βασιλείας του Μεγάλου Κωνσταντίνου έγινε το ούτος, ο μέγας αρχιερεύς και θαυματουργός επίσκοπος εις τα μοίρα λυκείας, πρώτερον γενόμενος μοναχός και πολλά αγωνισάμενος εις αρετήν. Επί δε επίσκοπος προεχειρίστη πολλά θαύματα πραγματοποίησε».

Μόλις ανέλαβε τη θέση του Αρχιεπισκόπου, ο Άγιος Νικόλαος στάθηκε εμπρός στο Άγιο Βήμα και μονολόγησε. «Τώρα, Νικόλαε, η θέση και η εργασία σου απαιτούν από σένα ολοκληρωτική αφοσίωση, όχι προς τον εαυτό σου, αλλά προς το λαό του Θεού. Δεν θα ζεις για σένα, αλλά για τους άλλους». Όταν έγινε επίσκοπος, δεν έκρυβε πια τις καλές του πράξεις από τον κόσμο, και αυτό όχι για προσωπική προβολή, αλλά για να μπορεί ο κόσμος να δοξάζει τον ουράνιο πατέρα. Παρόλη την υψηλή θέση που κατέλαβε, δεν σταμάτησε τον απλό τρόπο της ζωής του. Συνέχισε να τηρεί με αυστηρότητα τις χριστιανικές αρχές, την νηστεία, την απλή ενδυμασία, την αγρυπνία, και να τρώει μία φορά την ημέρα κατά τις βραδινές ώρες. Όλη την ημέρα εργαζόταν σκληρά και η πόρτα του σπιτιού του ήταν πάντα ανοιχτή. Δεχόταν όλους με πολύ αγάπη και στοργή. Για το ορφανά ήταν ο στοργικός πατέρας. Για τους αδύνατους ήταν η δύναμη. Για τους φτωχούς ο πλουτιστής. Για τους πεινασμένους ο τροφέας. Για τους αδικουμένους ο γρήγορος υπερασπιστής. Και για τους γέροντες η βακτηρία. Με τον Απόστολο Παύλο μπορούσε να λέει: «Έκανα τον εαυτό μου δούλο όλων, για να κερδίσω στο Χριστό τους πιο πολλούς. Στους Ιουδαίους συμπεριφέρθηκα σαν Ιουδαίος για να τους κερδίσω. Στους ασθενείς στην πίστη συμπεριφέρθηκα το ίδιο με αυτούς, για να τους κερδίσω. Σε όλους ήμουν επιεικής για να σώσω μερικούς από αυτούς. Αυτά δε όλα τα κάνω για το Ευαγγέλιο». Σε αυτήν την καθημερινή και δύσκολη εργασία είχε δίπλα του τον Παύλο Ροδίκιο και τον Θεόδωρο Ασκαλώνη, γνωστοί στην Ελλάδα για την προσφορά τους στην Εκκλησία. Κατά την αρχιερατική του δράση αναδείχθηκε οικοδόμος του ελληνικού χριστιανισμού στην επαρχία των Μύρων. Κάθε μέρα περιερχόταν διάφορα μέρη της Μητρόπολης του και κήρυτε τον άγνωστο Θεό σε αυτούς που έμεναν ακόμη προσιλωμένοι στην ειδωλολατρεία, και εμβολίαζε τη χριστιανική αλήθεια στο ελληνικό δέντρο. Δια της Θείας Οδής, τα αργαλαιότερα θηρία τους ανθρώπους ετιθάσευσε. Λέει και ο Άγιος Ανδρέας Κρήτης: «Εσύ δε ιερέ Νικόλαε, όλος εστάθης μία ζωντανή εικόνα της σοφροσύνης, και με την διδασκαλία της γλυκυτάτης σου φωνής εχρημάτισας εις την επαρχία των Λυκειών ένας διαμοιραστής του πνευματικού σιταριού». Σε άλλη παράγραφο τον χαρακτηρίζει υποφύτη του Θείου Λόγου, υφηγητή των αρήτων και διδάσκαλο. Τόση ήταν η προσφορά του στην Εκκλησία του Χριστού και τέτοιος ο αξιοζήλευτος βίος του, ώστε αυτά που είπε ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος στον Απόστολο Παύλο θαυμάσια αποδίδονται και στον Άγιο Νικόλαο. «Όταν δε Νικόλαον, Παύλον, είπε, τον Χριστό λέγω πάλι. Ούτως ήλιος ανατήλας λαμπράς αφιείς εφραίνει μεν τα σώψης, ως το πρόσωπο Νικολάου καταβγάζει μου την διάνοιαν. Ο μεν γάρι ήλιος τα σώψης φωτίζει, ο δε Νικόλαος εις αυτάς αναπτερεί τα σαψίδας των ουρανών». Δηλαδή, τέτοιος ήλιος δεν υπάρχει, που αφού ανατήλει με τις λαμπρές του ακτίνες, μου χαροποιεί τόσο πολύ το πρόσωπο, όπως μου καταφωτίζει και καταλάμπει το νου μου το πρόσωπο του Νικολάου. Διότι ο ήλιος φωτίζει τα πρόσωπα με τη λάμψη του, ο δε Άγιος Νικόλαος δίνει φτερά και ανυψώνει τη διάνοια και την φέρνει μέχρι τις σπήλες του ουρανού. Ο Άγιος Νικόλαος, συνεχίζει σε άλλο λόγο του ο Ιερός Χρυσόστομος, διασκόρπισε, διέδωσε το χριστιανικό κήρυγμα παντού. Έτσι εκδιωκόταν μεν η πλάνη, επανερχόταν δε η αλήθεια. Ρυπαρή δε ατμή και οσμές και καπνός και κύμβαλα και τύμπανα και μεθύσια και οργιώδεις διασκεδάσεις και διάφορες μοιχείες και τα άλλα ανήθικα πράγματα που δεν είναι καλόν ούτε να τα αναφέρουμε και που ετελούντος στους ναούς των ειδώλων σταματούσαν και καταστρέφονταν αφού έλειωναν καθώς ακριβώς το κερί από τη φωτιά, αφού καίονταν καθώς ακριβώς τα άχυρα από τη φλόγα. Η δε λαμπρή φλόγα της αλήθειας ανερχόταν ολοφώτινη και υψηλή προς τον ουρανό. Το όραμα της χειροτονίας του Αγίου σε επίσκοπο.
Ο Άγιος Νικόλαος, με την αφιερωμένη του ζωή στο Χριστό, είχε γίνει κατοικητήριο του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό και ο Κύριος τον πλούτησε με το χάρισμα της διάκρισης και του προορατικού, με το οποίο πληροφορούνταν διάφορα περιστατικά του μέλλοντος. Κάποιο βράδυ εμφανίζεται στο όνειρό του Πνεύμα Άγιο, που του παρουσίασε ένδοξον θρόνο και διάφορα άμφια αρχιερατικά και τον διέταξε να καθίσει στο θρόνο. Ύστερα του παρουσίασε ένδοξο και λαμπρό θυσιαστήριο. Αφού συνήλθε από τον ύπνο, ο Άγιος Νικόλαος άρχισε να σκέπτεται. Τι να σημαίνει αυτό το όραμα? Ποιο μήνυμα του στέλνει ο Θεός? Και αναστά σε αυτή τη ώρα, άρχισε να προσεύχεται μέσα στο ναό του Ευαγούς Ιδρύματος του μοναστηριού. Επιπλέον τον κατέλαβε μεγάλη αγωνία με τη θεία επισκίαση που του παρουσιάστηκε. Και ο Άγιος διατηρούσε τα λόγια και τα συμβάντα αυτά εις τη μνήμη του, βαθιά χαραγμένα εις την καρδιά του.

Ορθοδόξατος ιερουργός του Ευαγγελίου. Ο διάβολος και εχθρός του χριστιανισμού, που έβλεπε την πρόοδο και τη διάδοση του Ευαγγελίου της Χάριτος και το γκρέμισμα των ειδωλολατρικών ναών, τα άντρα της δαιμονολατρίας, ξεσήκωσε δικούς του ανθρώπου στους κόλπους της Εκκλησίας και παρουσίασαν τις διάφορες κακόδοξες αιρετικές τους διδασκαλίες. Σε λίγο χρόνο παρουσιάστηκε η διχόνοια μεταξύ των χριστιανών και εσωτερική κρίση στους κόλπους της Εκκλησίας, ένεκα της δημιουργίας του χριστιανικού γνωστικισμού, της μαρκιονικής εκκλησίας και του μοντανισμού. Αυτές οι αιρέσεις που φόλιαζαν στα σπλάχνα της χριστιανικής εκκλησίας γρήγορα διαλύθηκαν. Ο Άγιος Νικόλαος ετοίμαζε δύναμη στήριξης της Εκκλησίας του Χριστού. Μιλάει στους αιρετικούς όχι για κάτι το ακατόρθωτο, αλλά για πράγματα που μπορεί καθένας να τα επιτύχει με την πίστη και την ειλικρίνεια. Γνώριζε την πίστη αυτών των ανθρώπων, αλλά από αυτούς ζητούσε την αληθινή πίστη και όχι την κακοδοξία. Ζητούσε από αυτούς την πίστη των πρώτων χριστιανών, οι οποίοι ίδρυσαν τις πρώτες χριστιανικές κοινότητες. Σε τέτοιους ανθρώπους, ο Άγιος Νικόλαος απλώνει το χέρι του και τους οδηγεί στο σωστό δρόμο του Θεού. Όταν ο Άγιος Νικόλαος ανέλαβε τη διακυβέρνηση της Αρχιεπισκοπής των Μύρων, αφιερώθηκε με όλο του το πάθος στη διάδοση του κηρύγματος του Κυρίου. Ο σπόρος της διδασκαλίας του, τον οποίο έσπερνε στις ψυχές των ανθρώπων, απέδιδε εκατονταπλασίωνα με τη χάρη και τις ευλογίες του αγαπημένου του Κυρίου. Οι ειδωλολάτρες είχαν ανάγκη να γνωρίσουν την αλήθεια και οι χριστιανοί να παραμείνουν στην αλήθεια, διότι τότε εμφανίστηκε ο κακόδοξος και αιρετικός Άριος, ο οποίος με το δαιμονικό του πείσμα και την αιμονή του στη σατανική του κακοδοξία κούρασε την Εκκλησία και ταλαιπώρησε πολλούς Αγίους άνδρες σε ολόκληρη την Ορθοδοξία. Ο Άγιος Νικόλαος πάντα, από αυτή την υπιακή του ακόμη ηλικία, ιερουργούσε το Ευαγγέλιο της Χάριτος Ορθοδοξότατα. Ο Μιχαήλ Αρχιμανδρίτης μας δίνει το πιστεύω του Αγίου λέγοντας πως δίδασκε αποστολικά οι χριστιανοί να σέβονται τον ενυψίσις Θεό, αυτόν τον Θεό Πατέρα και τον μονογενή του Λόγο και Υιόν τον Κύριο και Θεό μας Ιησού Χριστόν και το συμπληρωματικό της ομοουσίου και θεαρχικής τριάδος και ισοσθενές Άγιον Πνεύμα. Πίστευε σε ένα Θεό τον οποίο γνωρίζουμε με τρία πρόσωπα, τα οποία είναι μεταξύ τους συναίδια και αδιάστατα. Επειδή αποτελούν μία φύση, δεν είναι ένα πρόσωπο τα τρία, όπως δίδασκε ο άμυαλος Σαβέλιος, ούτε η τρισυπόστατη θεία και άκτιστη τελεταρχία αποτελεί τρεις διαφορετικές και όχι ομογενείς κατατεμνόμενες ουσίες, σύμφωνα με τη διδασκαλία του επάρατου, του καταραμένου Άριου. Έτσι λοιπόν ο Άγιος Νικόλαος πίστευε και δίδασκε τον περιούσιο λαό του Θεού να παραμένει πιστά στα θεολογικά δόγματα, αντικρούοντας τις βέβυλες και ασεβέστατες καινούργιες διδασκαλίες των αριομανιτών και σαβελιανών, οι οποίοι εκείνον τον καιρό κλειδώνιζαν και τάραζαν την ολκάδα της Εκκλησίας και τους αστήρικτους και ασθενείς στην πίστη τους έστελναν στο βυθό της απώλειας. Αυτά δίδασκε ο Άγιος για εκείνη τη Θεία Οικονομία περί του ενός Θεού Λόγου της Αγίας Τριάδας και Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, διδαγμένος πάντα να παραμένει στους όρους της ευσέβειας των δογμάτων περί του Κυρίου. Επειδή δε ακόμη ήταν κατοικητήριο του Αγίου Πνεύματος, δεχόταν ανεπιφύλακτα όσα ο Απόστολος Παύλος έγραφε στον δικό του μαθητή Τιμόθεο. Εάν όμως βραδύνω να έλθω, σου τα γράφω για να ξέρεις πώς πρέπει κάποιος να συμπεριφέρεται στον οίκο του Θεού, που είναι η Εκκλησία του ζωντανού Θεού, ο στήλος και το θεμέλιο της αλήθειας. Και πραγματικά, όπως ομολογούμε όλοι οι πιστοί, είναι μεγάλο το μυστήριο της πίστεως που σεβόμαστε. Ο Θεός φανερώθηκε ως άνθρωπος. Αποδείχθηκε από το Πνεύμα ποιος ήταν, δηλαδή αληθινός Θεός και Υιός του Θεού. Εμφανίστηκε στους αγγέλους, κηρύχθηκε μεταξύ των ειδωλολατρών, έγινε πιστευτός από τον κόσμο, ανελήφθηκε ένδοξα. Αυτό λοιπόν το μέγα μυστήριο της ευσέβειας, αληθινά, ορθόφωνα και ακαπήλευτα κατήχε ο Μέγας Νικόλαος.
αυτόν που παρουσιάστηκε με σάρκα και εμφανίστηκε και στους αγγέλους με μορφή δούλου, δηλαδή τον Υιό και λόγο του προάναρχου πατέρα με δύο φύσεις, ανθρώπινη και θεία, τέλειες που υπήρχαν, αυτόν γνώριζε και κήρυτε. Για κάθε ουσία κήρυτε ότι ήταν αυτεξούσια και η θέληση και η ενέργεια γινόταν και εκδηλωνόταν μαζί, από κοινού και όχι χωριστά και διαιρετά. Και τούτο για να ξεχωρίζουν τα ιδιώματα κάθε φύσης και να γίνονται γνωστά, αλλά συγχρόνως να είναι αχώριστα στο ένα και μοναδικό θεανθρώπινο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Αυτόν λοιπόν τον Θεό μαζί και άνθρωπο, τον οποίο γνωρίσαμε να ενεργεί τις θείες και ανθρώπινες πράξεις, ώστε άλλοτε να ενεργεί θεία σημεία και άλλοτε να πάσχει ως άνθρωπος. Αυτόν τον θεάνθρωπο κήρυτε στη λογική και θεόφρονα κτίση των ανθρώπων και προέτρεπε το λαό του Θεού να μένει σταθερά σε αυτήν την πίστη και να τηρεί αυτά τα δόγματα της πίστης μας. Με λίγα λόγια λέμε ότι αυτή την υγιή και αγνή και αψεγάδια στη πίστη προέτρεπε τους χριστιανούς να πρεσβεύουν ο Ιεροφάνης, τελετάρχης Άγιος Νικόλαος, κινούμενος από θείο ζήλο και από το Άγιο Πνεύμα που ενοικούσε μέσα του και του φώτιζε την ψυχή. Ο Άγιος Νικόλαος είχε ένα δικό του τρόπο να πλησιάζει τους αιρετικούς και να προσπαθεί να τους επαναφέρει στη σωστή μάνδρα του Κυρίου την Ορθοδοξία. Χρησιμοποιούσε πάντα το ομιλίχιο, τον μπράο και ειρηνικό τρόπο. Ο Άγιος Ανδρέας, επίσκοπος Κρήτης, μας δίνει ένα παράδειγμα της τεχνικής του Αγίου Νικολάου και πώς επανέφερε στην Ορθοδοξία έναν αιρετικό. Γράφει ο Άγιος Ανδρέας: «Ποιος δεν εκπλήσεται από το ομιλίχιο και μαζί με αυτό και το πράο ύφος του Αγίου? Ποιος δεν εντυπωσιάζεται από τον ειρηνικό και παρακλητικό τρόπο που χρησιμοποιούσε? Όπως λέγεται, κάποτε πήγαινε σε μία συνοικία να επισκεφτεί τα αληθινά κλίματα της Αμπέλου, τους Ορθόδοξους Χριστιανούς, και συνάντησε τον Μακαρίτη, τον εν Μακαρία τη μνήμη Θεόγνιον, ο οποίος κάποτε ήταν επίσκοπος των Μαρκιανιστών. Ο Μαρκίων υπήρξε γιος επισκόπου. Αφού αποπλάνησε ένα κορίτσι, κατά τον Επιφάνιο, διώχθηκε από την εκκλησία από τον ίδιο του τον πατέρα. Διωγμένος από τον Πόντο, κατέφυγε στη Ρώμη. Απέρριπτε με πάθος την Παλαιά Διαθήκη. Έκοβε τη ρίζα του Τριαδικού και του Χριστολογικού δόγματος με την απόρριψη της Παλαιάς Διαθήκης. Απέρριπτε την Ανάσταση των νεκρών. Έδιδε όχι μόνο ένα βάπτισμα, αλλά και τρία μετά το παραπεσίν, μετά την αμαρτία. Έδρασε κατά τον 2ο αιώνα. Τα λόγια της Αγίας Γραφής που διάβαζε ο Θεόγνιος, αντί να τον αναπαύσουν και απαλύνουν τους διαλογισμούς του, τον προβλημάτισαν πιο πολύ, έως ότου κατάλαβε ύστερα από τη συνάντηση που είχε με τον Άγιο Νικόλαο και τη διδασκαλία του, ότι πρέπει να απαλλαγεί από το ψέμα της αίρεσης και να φτάσει στην αλήθεια. Δεν μπορούσε να καταλάβει γιατί μέσα του είχε έναν πόλεμο συναισθημάτων. Αυτό του δημιουργούσε ο δαίμονας της αίρεσης. Ο Άγιος Νικόλαος, αφού με γραφικές διαλέξεις τον ήλεγξε, τον επανέφερε στην Ορθοδοξία. Ίσως στη συνομιλία αυτή να υπήρξε και κάποιος μικρός εκνευρισμός. Γι' αυτό δυνατά είπε ο Άγιος Νικόλαος το αποστολικό εκείνο και θελκτικό ρήμα: «Έλα αδελφέ να συμφιλιωθούμε πριν να δύσει ο ήλιος και είμαστε ακόμη νευριασμένοι». Για τον Άγιο Νικόλαο γράφει ακόμα ο Άγιος Ανδρέας Κρήτης: «Με τη διδασκαλία του και την αιμονή του στα δόγματα και τη διδασκαλία των αληθιών του Κυρίου έδειξε ως άλκη βωτό την Εκκλησία του Κυρίου, διαμέσου της οποίας λύτρωσε από τον κατακλυσμό της αίρεσης του Αρίου το γένος των ανθρώπων». Και αλλού λέει: «Φάνηκες γενναιότατος με τον αενικάς καθεκάστην των νοητών Γολιάθ και τύρανων των ψυχών διάβολων και με τον αεδίωκες από την πίμνη του Χριστού τους αιρετικούς ως λύκους και άρπαγας». Και πλέκει τον Στέφανον της δόξας του Αγίου Νικολάου με αυτά τα ενθουσιαστικά λόγια ο Άγιος Ανδρέας: «Εσύ δε Πάτερ συνεριστείς με τον Ιώβ, εμιμήθης την καρτερία του, διατί δεν εσαλεύθης από τους πειρασμούς των αιρέσεων, αλλά εκτύπησαν με τα κύματα των δεινών στον πύργο της ψυχής σου, δεν ειδηνήθησαν όμως να αρπάσουν τον πλούτον της υπομονής σου».

Άγιος Νικόλαος της Γης και του Πελάγους. Η Μαρία Καραγιάννη διαβάζει από το ομώνυμο βιβλίο του Αηδήμου Αρχιμανδρίτου Θεοφύλακτου Μαρινάκη.

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiac.blogspot.com.

αλυσμόνητες πατρίδες. Ένα νοερό ραδιοφωνικό ταξίδι στις αλυσμόνητες πατρίδες του ελληνισμού. Οι παραδόσεις, τα ήθη και τα έθιμα, με άρωμα και χρώμα της Μικράς Ασίας και του Πόντου. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια μνήμης και γνώσης. Με τη Φανή Δημητριάδου.

Αγαπητοί ακροατές του Ράδιο Ελπίδα και της ραδιοφωνικής εκπομπής Αλυσμόνητες Πατρίδες, χαίρετε. Στη σημερινή μας εκπομπή θα κάνουμε έτσι μια μικρή αναφορά για τους κρυπτοχριστιανούς του Πόντου και γενικά τους κρυπτοχριστιανούς στα μέρη της Ανατολίας. Οι κρυπτοχριστιανοί του Πόντου αλλιώς λεγότανε κλωστοί. Οι κρυπτοχριστιανοί ήταν και είναι χριστιανοί που ασκούσαν ή συνεχίζουν και ασκούν τα θρησκευτικά τους καθήκοντα κρυφά, ενώ δημοσίως και φανερά ασκούσαν και ασκούν κάποια άλλη θρησκεία. Όμως, στον Πόντο, σύμφωνα με πηγές και μαρτυρίες, υπήρχαν πολλοί κρυπτοχριστιανοί κατά τον 19ο και ως τις αρχές του 20ου αιώνα. Αυτοί αποκαλύφθηκαν για πρώτη φορά επίσημα το 1856, εκμεταλλευόμενοι την έκδοση του Σουλτανικού Διατάγματος Χάτι Χουμαγιούν, που υποσχόταν θρησκευτική και πολιτική ελευθερία σε όλους τους υπηκόους της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Σχηματίστηκαν διεθνείς επιτροπές που κατέγραφαν τους κρυπτοχριστιανούς υπό την επίβλεψη των μεγάλων δυνάμεων προκειμένου να αναγνωριστούν ως χριστιανοί. Το 1857 είχαν απογραφεί 30.000 άτομα, μεταξύ των οποίων και ολόκληρα χωριά. Οι Οθωμανικές αρχές, θορυβημένες από το γεγονός, σταμάτησαν την απογραφή και έλαβαν μέτρα εναντίον όσων είχαν αναγνωριστεί επίσημα ως χριστιανοί. Το χειρότερο μέτρο ήταν η επιστράτευση, που ισοδυναμούσε με θάνατο, καθώς οι κρυπτοχριστιανοί αντιμετωπίζονταν ως αρνησή θρησκή στα στρατόπεδα. Έτσι, πολλοί κατέφυγαν στη Ρωσία. Το 1910 η Νεοτουρκική Βουλή επανέλαβε την αναγνώριση των κρυφών χριστιανών, αλλά η ταραχώδης περίοδος που ακολούθησε εμπόδισε τους τελευταίους από το να επωφεληθούν από την αναγνώριση. Στην ανταλλαγή πληθυσμών που ακολούθησε, πολλοί κρυπτοχριστιανοί παρέμειναν στην Τουρκία καταγραμμένοι επίσημα ως μουσουλμάνοι. Στοιχεία για τους κρυπτοχριστιανούς του Πόντου υπάρχουν στα κρατικά, βρετανικά και ρωσικά αρχεία. Μια καλή περιγραφή των κρυπτοχριστιανών Ελλήνων του Πόντου, που συχνά αναφέρονται ως σταυριώτες, υπάρχουν καταγεγραμμένες σε πολλές περιοχές της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Ήταν και ζούσαν ένα δράμα. Παρίστεραν εξωτερικά τους Μωαμεθανούς, γιατί δεν μπορούσαν να κάνουν διαφορετικά, αλλά μυστικά ζούσαν ως Ορθόδοξοι. Ήταν ένα δράμα, αλλά ταυτόχρονα και μια ισχυρή απόδειξη της χριστιανικής συνείδησής τους. Τι κι αν κάτοικοι χωριών στον Πόντο εκτελούσαν τα θρησκευτικά τους καθήκοντα ως Μωαμεθανοί. Παράλληλα, σε ερημικά και εγκατελειμμένα παρεκκλήσια, όπου οι ιερείς ντυμένοι δερβίσιδες που ταξίδευαν από χωριό σε χωριό για να εξυπηρετούν κρυφά τις θρησκευτικές ανάγκες των κρυπτοχριστιανών, έψαλαν την Θεία Λειτουργία, κοινωνούσαν και εξομολογούνταν. Τελούσαν νεκρόσιμη ακολουθία τους δικούς τους ανθρώπους, που πολλές φορές τους ενταφίαζαν κρυφά.
Έτσι, ένας χόντζας πίστευε ότι στο χωριό Κρόμνη οι άνθρωποι δεν πεθαίνουν, αφού όπως έλεγε 10 χρόνια δεν είδα ούτε μια κηδεία. Τι κι αν πήγαιναν υποχρεωτικά στα τζαμιά για το τακτικό ναμάζι. Εκεί μέσα μυστικά και σιωπηρά η προσευχή τους ήταν χριστιανική. Μεγάλη δύναμη έπαιρναν από τις εικόνες που φύλαγαν μέσα στα αμπάρια και στα σεντούκια. Τι κι αν πήγαιναν παντού. Όσο πιο κρυφά γινόταν και με πολλές δυσκολίες, όταν μπορούσαν έκαναν ορθόδοξο γάμο και βάφτιζαν τα παιδιά τους χριστιανόπουλα. Όταν θυμιάτιζαν έκλειναν τις πόρτες και τον φεγγίτη για να μην φτάνει ως έξω η μυρωδιά του λιβανιού. Υπάρχει μια μαρτυρία. Το καιρό της παραμονής μου στην Κερασούντα με επισκέφθηκε ο μουσουλμάνος Σουλεϊμάν. Εάν αυτός δεν επέμενε τόσο πολύ να μου μιλήσει, εγώ θα νιώμουν να τον δεχτώ, γιατί δεν είχα ούτε καιρό ούτε διάθεση να λογομαχώ με ένα μουσουλμάνο πάνω σε θέματα του Κορανίου. Όταν όμως ο ψευτοιερωμένος μουσουλμάνος Σουλεϊμάν με πληροφόρησε ότι συγχρόνως είναι και Έλληνας ιερέας με το όνομα Παρθένιος, η έκπληξή μου ήταν μεγάλη. Ακριβώς γι' αυτό είχα αποφασίσει να με ενοχλήσει. Αυτός με παρακάλεσε ως χριστιανός να τον βοηθήσω, να βγει από μια τρομερά δύσκολη κατάσταση στην οποία βρίσκεται. «Τη βοήθεια τη χρειάζομαι εγώ», μου είπε ο γέρος, και ένα χοντρό δάκρυ κύλησε στα άσπρα μακριά και μεταξωτά γένια του. «Εμένα δεν μου έμεινε πολύ καιρός να ζήσω και μπορώ να συνεχίσω κρυφά να υπηρετώ τον δικό μου Θεό έτσι όπως τον υπηρετώ σχεδόν 70 χρόνια. Εγώ όμως έχω μια κόρη, την οποία μπροστά στον κόσμο τη φωνάζω Φατιμέ. Όμως όταν είμαστε οι δυο μας, τη σφίγγω στο στήθος μου, τη χαϊδεύω και τρυφορά προφέρω το όνομά της, Σοφία. Εγώ πρέπει να γλιτώσω το αγνό αυτό πλάσμα. Ήρθε ο καιρός να παντρευτεί και δεν μπορώ πολύ καιρό ακόμη να αρνούμε να τη δώσω στους μουσουλμάνους που άκουσαν πολλά για την ομορφιά της. Μεταξύ τους υπάρχουν και παντοδύναμοι μουσουλμάνοι. Εγώ νιώθω ότι δεν θα επιζήσω εκείνη τη μέρα όταν ο Τούρκος θα την παντρευτεί, θα κλείσει τον άγγελό μου στο χαρέμι του. Σας παρακαλώ να βοηθήσετε την καημένη μου Σοφία και έναν συγγενή συνοδότης και αυτός χριστιανός να περάσουν στην Κρυμαία, στην Τυφλίδα ή σε κάποια άλλη χριστιανική χώρα. Τα λόγια του γέρου με συγκίνησαν βαθιά και εγώ βιάστηκα να κάνω ό,τι μπορώ και ό,τι μου επιτρέπε η θέση μου για την κόρη του ιερέα Παρθένιου. Σήμερα 60 χωριά της Τραπεζούντας, κυρίως στην περιοχή του Όφη, ζουν σύμφωνα με συντηρητικούς υπολογισμούς χιλιάδες κρυπτοχριστιανοί. Φανερά ανήκουν στο Ισλάμ. Σε δημόσια μέρη μιλούν τουρκικά. Αφανέρωτα όμως λατρεύουν τον Χριστό. Στο σπίτι μιλούν ελληνικά που τα έμαθαν από τους προγόνους τους και ο καθένας έχει δύο ονόματα. Αν κάποιος από αυτούς παρουσιάζεται με ένα άσπρο ή πράσινο τουρπάνι και ονομάζεται Μεχμέτ ή Σελίμ, το βράδυ ενώνεται με τους ομοθρίσκους και δέονται εικευτικά προς τον αληθινό Θεό. Οι άνθρωποι αυτοί μιλούν ελληνικά και ονομάζονται Πέτρος ή Γιώργος ή Σιμεών. Η αξία της πίστης των κρυπτοχριστιανών του Πόντου είναι μεγάλη, γιατί τη διατηρούν μέσα σε αντίξωες συνθήκες, με υπομονή να μην εγκαταλείψουν το σωτήρα, με επιμονή
μέχρι τέλους μαζί του, με αναμονή της δικής του παρουσίας. Και δεν μπορούμε παρά να θαυμάζουμε τις αντοχές τους. Πρόκειται στην ουσία για μαρτύριο αφανούς ορθόδοξης μαρτυρίας. Ομολογούν το Χριστό, όχι με το στόμα, αλλά με το πνεύμα, και ζουν πνευματικές εμπειρίες. Μέσα στις μεγάλες δυσκολίες δεν τα χάνουν, και όταν αλλεπάλληλες δοκιμασίες τους χτυπούν, ξέρουν πού να καταφύγουν και από πού να αντλήσουν δύναμη. Οι κρυπτοχριστιανοί ήταν εκείνοι από τους Ρωμιούς που κατά την περίοδο της Ιουκοκρατίας αναγκάστηκαν να ασπαστούν την Ισλαμική θρησκεία, διατηρώντας παράλληλα μέσα στην ψυχή τους τη χριστιανική πίστη. Οι Πόντιοι αποκαλούσαν τους κρυπτοχριστιανούς κλωστούς, δηλαδή επανεχριστιανισμένους. Μισή χριστιανοί και μισή μουσουλμάνοι. Διπιστοί, γιατί πίστευαν και στο Χριστό και στον Αλλάχ. Βέβαια, μετά την πτώση της τουρκικής αυτοκρατορίας στις Τραπεζούντας το 1461, εξισλαμίστηκαν σε μεγάλο ποσοστό οι έφορες παραθαλάσσιες πεδιάδες του Πόντου, Σινόπη, Σαμσούντα, Κωτίωρα και Ρασούντα. Το μεγαλύτερο μέρος των ποντιακών επαρχιών Κολονίας και Νικόπολης, καθώς και η Λαζή. Η προσχώρησή τους στον Ισλαμισμό οφειλόταν είτε στο φόβο, είτε στη βία, είτε στην ανάγκη, είτε από συμφέρον. Οι κρυπτοχριστιανοί αποτελούσαν μια ιδιαίτερη κοινωνικοθρησκευτική ομάδα που λίγο πολύ την ύπαρξή της τη γνώριζαν οι Μωαμεθανοί. Όσον αφορά τώρα τον τρόπο εμφάνισης των κρυπτοχριστιανών, αυτός γινόταν πάντα με τον ίδιο τρόπο. Μετά την κατάληψη μιας περιοχής από τους Τούρκους, ξεκινούσε και η διαδικασία του εξισλαμισμού της. Ανάμεσα σε εκείνο το τμήμα των κατοίκων που εκμουσουλμανίζονταν πλήρως και στο άλλο που έμενε για πάντα χριστιανικό, υπήρχαν κάποιοι άνθρωποι που προτιμούσαν την αποκρυφία. Η συμπεριφορά τους αυτή οφειλόταν σε σημαντικούς οικονομικούς και κοινωνικούς λόγους. Κυρίως όμως εξηγείται η στάση τους αυτή από το γεγονός ότι είχαν αναγκαστεί χωρίς τη θέλησή τους να προσχωρήσουν στο Ισλάμ. Μπροστά στον κίνδυνο να αφανιστεί η χριστιανοσύνη, η Εκκλησία κράτησε ανεκτική στάση στο φαινόμενο του κρυπτοχριστιανισμού, προκειμένου να διατηρήσει την επαφή με τους κρυπτοχριστιανούς, να τους τονώσει ηθικά και να συντηρήσει την ελπίδα για την επιστροφή τους. Κατά κανόνα, οι εκκλησιαστικοί φορείς ενθάρρυναν τους κρυπτοχριστιανούς να υπομένουν την ιδιότητά τους και προσπαθούσαν να μετριάσουν τις τύψεις συνειδήσεώς τους. Μάλιστα, ο δεσμός των κρυφών χριστιανών με τον εκάστοτε επίσκοπο χειροτονούσε κρυπτοχριστιανούς παπάδες και τα μοναστήρια της περιοχής τους συνέβαλε στο να διατηρούν την πίστη τους. Όταν κάποιος είχε ένα μουσουλμανικό και ένα χριστιανικό όνομα, αυτό σήμαινε ότι ήταν κρυπτοχριστιανός. Το πρώτο ήταν το επίσημο του όνομα, ενώ το δεύτερο το χρησιμοποιούσε μόνο σε χριστιανικές θρησκευτικές εκδηλώσεις. Συνήθως και τα δύο έμοιαζαν ηχητικά μεταξύ τους, όπως Ηλίας και Αλής. Οι κρυφοί χριστιανοί τηρούσαν πιστά τους τύπους της μουσουλμανικής θρησκείας, ώστε να μην προκαλούν σχόλια και περιέργειες. Συμπροσεύχονταν με τους Μωαμεθανούς στα τζαμιά, λέγοντας όμως μυστικά χριστιανικές προσευχές. Τη νύχτα μετήχαν των θείων μυστηρίων, εξομολόγηση, βάπτιση, γάμο, κηδεία, μετάληψη. Είτε σε κρυφούς υπόγειους ναούς, είτε σε εκείνους των φανερών χριστιανών,
συνήθως εξοκλήσια είτε στα μοναστήρια. Οι ιερομόναχοι των μοναστηριών που ντύνονταν δερβίσιδες το πρωί για να μην τους αντιληφθούν οι μουσουλμάνοι, τελούσαν το βράδυ τα θεία μυστήρια. Για μητρώα βαπτίσεων χρησιμοποιούσαν τους κώδικες των μοναστηριών και πολλών εκκλησιών. Τηρούσαν με ακρίβεια τις χριστιανικές νηστείες, έκαναν τα μνημόσυνα των νεκρών τα ψυχοσάββατα και την παραμονή των θεοφανίων αφού ετοίμαζαν τα κόλυβα. Φιλούσαν σε κρυφά ντουλάπια και αμπάρια τις άγιες εικόνες, τα καντήλια και τα ιερά σκεύη. Στο σημείο αυτό θα πάμε σε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα.

Συνεχίζουμε την αναφορά μας για τους κρυπτοχριστιανούς. Θα αναφερθούμε και σε κάποιες μαρτυρίες ανθρώπων που είχαν επαφή με κρυπτοχριστιανούς του Πόντου. Ο μέγας πατριώτης και αθωνίτης ιερομόναχος Γαβριήλ, σαν γύρισε από την πόλη των ονείρων του εκείνο το Πάσχα του 1953, δεν έχανε ευκαιρία να διηγείται τον πόνο και τα δάκρυα των κρυπτοχριστιανών που γνώρισε ως πνευματικός στα μυστικά δώματα του Πατριαρχείου. Μεγάλη Τετάρτη πρωί του είπαν εμπιστευτικώς ότι στο επάνω παρεκκλήσιο που συνέχεια από το κεντρικό ναό τον περιμένουν κάποιοι ξένοι από μακριά για να εξομολογηθούν και να μεταλάβουν. Πράγματι, στο ημίφος του υπερώου διέκρινε δεκαριά άνδρες χωρικούς, οι οποίοι στο αντίκρισμά του έβαλαν όλοι τους μετάνοια και ο γεροντότερος του είπε σε διάλεκτο ποντιακή «Είμαι χριστιανή πάτερ, ασομπόντο και λαλεύομεν τα πόδα σου». «Να εξομολογούμες και να μεταλάβομεν σήμερον και απές να λέομεν στην αγιοσύνη σου ντο θέλομεν ένα κι άλλον». Ευτυχώς που ο γέρο Γαβριήλ είχε συναναστραφεί πριν πολλά χρόνια με ποντίους πρόσφυγες στη Μακεδονία και καταλάβαινε κάπως τη γλώσσα τους. Έτσι έμαθε από τους εξομολογούμενους ότι εδώ και πάρα πολλά χρόνια ολόκληρο το χωριό τους είναι κρυπτοχριστιανοί, ότι στο φανερό είναι Οθωμανοί και Τούρκοι και στο κρυφό είναι χριστιανοί και Έλληνες και περιμένουν να τους γλιτώσει ο Θεός από τη σκλαβιά. Ότι στα φανερά λέγονταν Χασάνιδες και Μεμέτιδες και τα πραγματικά τους ονόματα είναι Γιορίκας, Ανάστας, ότι έχουν ένα δικό τους δίθεν χόντσα, αλλά ούτε περιτομή κάνουν, ούτε ραμαζάνια και μπαϊράμια. Ότι πριν από την ανταλλαγή έπαιρναν παπά από γειτονικά χριστιανικά χωριά και στα κρυφά τους βάπτιζε, τους στεφάνωνε, τους λειτουργούσε τις μεγάλες γιορτές και μεταλάμβαναν. Ότι τώρα δεν υπάρχει πουθενά παπάς και έρχονται αναγκαστικά στην πόλη λίγοι-λίγοι δίθεν για δουλειές και γίνονται χριστιανοί. Μετά την εξομολόγηση έμειναν σύμφωνοι να ξαναπάνε αργά το βράδυ με τις γυναίκες τους μαζί και τα παιδιά και μέσα στη νύχτα μυστικά να γίνει η βάπτιση των παιδιών. Έτσι και έγινε. Το βράδυ, σαν ησύχασε ο κόσμος, ήλθαν όλοι με τις οικογένειές τους τμηματικά και με προφυλάξεις, εξομολογήθηκαν και οι γυναίκες και κοντά στα μεσάνυχτα έγινε στο παρεκκλήσι η βάπτιση, το μύρωμα και ο εκκλησιασμός των παιδιών. Ο λειτουργός πνευματικός γέρον Γαβριήλ λαβών τα Άγια εκφωνή. «Μετά φόβου Θεού πίστεως και αγάπης προσέλθετε. Μεταλαμβάνει ο δούλος του Θεού Ανάστας. Μεταλαμβάνει η δούλη του Θεού Παρέσα». Μετά το νεοβάπτισμα τον πλησιάζουν οι δυο γεροντότεροι και του λένε «Α τώρα πάτερ, να λέω με σέναν κι άλλον τεμέτερον τας δουλείας. Σε μέτερον το χωρίον πομπάν και έχομεν, Ανάστασιν και ξέρομεν, αδάστα 30 χρονίας, ντο ψήν να δίωμε σον Θεόν πάτερ. Τα παιδεία μου ναι αντρεύουν

0: χωρίς ποπάν, στεφανώνονται στεφανώματα κυπορούμε να εφτάμε. Πάσχα έρτεν πάτερ, και κανείς μας Ανάσταση κυθά εφτάει. Να ακούμε το Χριστός Ανέστη και επ' εκεί ας πεθάνομεν. Στις μέρες μας το φαινόμενο του κρυπτοχριστιανισμού αποκαλύπτεται και συζητιέται όλο και περισσότερο. Τούρκοι σκηνοθέτες και ηθοποιοί παρουσιάζουν μέσα στην Τουρκία ταινία μεγάλου μήκους με θέμα τους Χριστούς κρυπτοχριστιανούς του Πόντου. Τουρκάλες με μαντήλες και φερετζέδες ανάβουν κεριά σε εκκλησίες της πόλης και κάνουν τάματα σε Αγίους. Τούρκοι αλεβίτες κρατάνε κομποσκήνια και ανάβουν στις τελετές τους θυμιάματα και λαμπάδες. Όλοι προσπαθούν με κάποιο τρόπο να εξομολογηθεί και να μεταλάβει. Αγαπητοί ακροατές, έως την επόμενη εκπομπή μας, να έχετε πίστη και ελπίδα. Χαίρετε.
1: Αλυσμόνητες πατρίδες. Ένα νοερό ραδιοφωνικό ταξίδι στις αλυσμόνητες πατρίδες του ελληνισμού. Οι παραδόσεις, τα ήθη και τα έθιμα, με άρωμα και χρώμα της Μικράς Ασίας και του Πόντου. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια μνήμης και γνώσης. Με τη Φανή Δημητριάδου.

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiac.blogspot.com.

Συνεχίζουμε, φίλοι μας, το έργο του Ρώσου συγγραφέα Αλεξάνδρου Σμέμαν με τίτλο «Μεγάλη Σαρακοστή, πορεία προς το Πάσχα». Ο τίτλος του σημερινού αναγνώσματος είναι «Μια επίγουσα και ουσιαστική ερώτηση».

Οι ερωτήσεις και οι αμφισβητήσεις που διατυπώνονται σχετικά με τη συχνότητα της θείας μετάληψης, με τη σχέση ανάμεσα στη θεία κοινωνία και στην εξομολόγηση σαν μυστήρια και με την ουσία και το νόημα της εξομολόγησης, δεν είναι για την Εκκλησία μας σήμερα σημάδια αδυναμίας ή πνευματικής παρακμής, αλλά σημάδια ζωής και αφύπνισης. Τότε ανάμεσα στους Ορθόδοξους παρουσιάζεται ένα αυξανόμενο ενδιαφέρον για τα ουσιαστικά θέματα, μια πείνα και δίψα για μια πιο πνευματική ζωή, δεν μπορεί πια κανείς να το αρνηθεί και γι' αυτό θα πρέπει να ευχαριστούμε το Θεό. Αν όμως νομίζουν μερικοί υπάρχει μια κρίση και κάθε συζήτηση, κάθε εμβάνθυνση σε πνευματική ενημέρωση είναι πάντοτε αναπόφευκτα μια κρίση, η κρίση αυτή είναι καλή και επίκαιρη, θα ήταν μεγάλο λάθος και πραγματικά αδύνατο να προσπαθήσει κανείς να αντιμετωπίσει αυτή τη κρίση με καθαρά διοικητικά μέτρα, με διατάγματα και απαγορεύσεις. Αυτό που αντιμετωπίζουμε σήμερα είναι μια αποφασιστική ερώτηση που συνδέεται άμεσα με όλα τα θέματα της ζωής μας, ακόμα δε θα πρόσθετα και με αυτό καθ' αυτό τον προορισμό της Ορθοδοξίας στον βαθιά ταραγμένο σύγχρονο κόσμο μας. Μόνο ένας πνευματικά τυφλός και τέλεια ανέστητος άνθρωπος θα μπορούσε να αρνηθεί ότι παρά τη σχετική επιτυχία της και τα κατορθώματά της, κυρίως τα εξωτερικά και τα υλικά, η Εκκλησία μας απειλείται στο εσωτερικό της από ένα τρομερό και διαρκώς αυξανόμενο κίνδυνο, την εκοσμίκευση. Τι είναι εκοσμίκευση? Σε ένα άρθρο που δημοσιεύτηκε πριν μερικά χρόνια, προσπαθώ να την ορίσω με τα εξής. Είναι μια παγκόσμια αντίληψη πραγμάτων και κατά συνέπεια ένας τρόπος ζωής στον οποίο τα βασικά θέματα της ανθρώπινης ύπαρξης, οικογένεια, παιδεία, επιστήμη, επάγγελμα, τέχνη και τα λοιπά, όχι μόνο δεν βασίζονται στη θρησκευτική πίστη, ούτε κάποια σχέση έχουν με αυτή, αλλά απορρίπτεται κάθε αναγκαιότητα ή πιθανότητα τέτοιας σχέσης. Οι εκοσμικευμένες περιοχές της ζωής θεωρούνται αυτόνομες, δηλαδή κατευθύνονται από δικές τους αξίες, αρχές και κίνητρα που διαφέρουν από τις θρησκευτικές. Η εκοσμίκευση είναι κοινή περίπου σε κάθε σύγχρονο πολιτισμό, αλλά η εκοσμίκευση στην Αμερική, αυτό που κυρίως μας ενδιαφέρει εδώ, έχει σαν ιδιαίτερο χαρακτηριστικό το ότι δεν είναι καθόλου αντιθρησκευτική ή αντιθεϊστική, αλλά αντίθετα περιλαμβάνει σαν σχεδόν απαραίτητο στοιχείο της μια ορισμένη αντίληψη της θρησκείας που μπορεί πραγματικά να χαρακτηριστεί σαν θρησκευτική. Υπάρχει η φιλοσοφία της θρησκείας όσο και η φιλοσοφία της ζωής. Μια ανοιχτά αντιθρησκευτική κοινωνία σαν τη Σοβιετική Ρωσία ή την Κομμουνιστική Κίνα δεν μπορεί ούτε καν να ονομαστεί εκοσμικευμένη κοινωνία. Η θρησκεία είναι ένας εχθρός
που πρέπει να φύγει από τη μέση και κάθε συμβιβασμός με αυτή θα πρέπει στην καλύτερη περίπτωση να είναι προσωρινός. Αλλά το χαρακτηριστικό στοιχείο του αμερικάνικου πολιτισμού και του τρόπου ζωής είναι ότι και τα δύο αυτόματα αποδέχονται τη θρησκεία σαν κάτι ουσιαστικό στον άνθρωπο, την απορρίπτουν όμως σαν μια ολοκληρωμένη θεώρηση του κόσμου που μορφώνει ολόκληρη την ανθρώπινη ύπαρξη. Ένας εκοσμικευμένος Αμερικάνος μπορεί να είναι πολύ θρησκευτικός άνθρωπος, συνδεδεμένος με την εκκλησία του, τακτικός στην παρακολούθηση των ακολουθιών, γενναιόδωρος στις προσφορές του, ακριβής στην προσευχή. Θα τελέσει το γάμο του στην εκκλησία, θα κάνει αγιασμό στο σπίτι του, θα εκπληρώνει τις θρησκευτικές του υποχρεώσεις, όλα αυτά με πολύ καλή πίστη. Αλλά τίποτα από αυτά δεν αλλάζει το γεγονός ότι η αντίληψή του για αυτά τα στοιχεία της ζωής, γάμος και οικογένεια, σπίτι και επάγγελμα, τελικά οι ίδιες οι θρησκευτικές του υποχρεώσεις, προέρχονται όχι από το πιστεύω του που ομολογεί στην Εκκλησία, ούτε από την ομολογημένη πίστη του στην ενσάρκωση, στο θάνατο και στην Ανάσταση του Χριστού του Υιού του Θεού που έγινε Υιός του ανθρώπου, αλλά προέρχεται από τη φιλοσοφία της ζωής, δηλαδή από τις ιδέες και τις πεποιθήσεις που στην ουσία δεν έχουν καμιά σχέση με το πιστεύω, αν μάλιστα δεν είναι και αντίθετες με αυτό. Αρκεί μόνο κανείς να απαριθμίσει μερικές από τις αξίες κλειδιά του πολιτισμού μας. Επιτυχία, ασφάλεια, θέσεις, συναγωνισμός, κέρδος, γόητρο, φιλοδοξία, για να καταλάβει ότι όλα βρίσκονται στον αντίθετο πόλο από το όλο ήθος και το πνεύμα του Ευαγγελίου.

Αλλά μπορεί όλα αυτά να σημαίνουν ότι ο θρησκευτικός εκοσμικευμένος άνθρωπος είναι ένας κυνικός, ένας υποκριτής ή ένας σχιζοφρενής? Όχι, καθόλου. Σημαίνουν μόνο ότι η προσέγγιση του στη θρησκεία είναι θεμελιωμένη στην εκοσμικευμένη του αντίληψη για τον κόσμο και όχι το αντίστροφο. Σε μια μη εκοσμικευμένη κοινωνία, ο μόνος τύπος κοινωνίας που η Ορθοδοξία γνώρισε στο παρελθόν, η θρησκεία και οι αξίες της αποτελούν το τελικό κριτήριο όλης της ζωής του ανθρώπου. Αποτελούν το ύψιστο σημείο αναφοράς με το οποίο αξιολογούνται ο άνθρωπος, η κοινωνία και ο πολιτισμός, ακόμα και όταν αυτά συνεχώς απομακρύνονται από αυτήν. Μπορεί να ζουν με τα ίδια παγκόσμια κίνητρα, αλλά η θρησκεία, έστω και μόνο με την παθητική παρουσία της, αποτελεί μια διαρκή πρόκληση για όλα αυτά. Έτσι, ο τρόπος ζωής μπορεί και να μην είναι θρησκευτικός, ακόμα κι αν η φιλοσοφία της ζωής σίγουρα είναι θρησκευτική. Στην εκοσμικευμένη κοινωνία συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Ο τρόπος ζωής περιλαμβάνει τη θρησκεία. Η φιλοσοφία όμως της ζωής την αποκλείει. Αποδοχή της εκοσμίκευσης σημαίνει βέβαια μια ριζική μεταμόρφωση της ίδιας της θρησκείας. Μπορεί να διατηρεί όλους τους εξωτερικούς παραδοσιακούς τύπους, όμως εσωτερικά είναι απλούστατα μια διαφοροποιημένη θρησκεία. Η εκοσμίκευση, όταν επιδοκιμάζει τη θρησκεία και της δίνει τιμητική θέση στην κοινωνική ζωή, το κάνει αυτό μόνο εφόσον η ίδια η θρησκεία δέχεται να γίνει μέρος των εκοσμικευμένων απόψεων, να γίνει η επικύρωση των αξιών της και η βοήθεια στην πορεία της πραγμάτωσής τους. Και πραγματικά, καμιά άλλη λέξη δεν χρησιμοποιεί πιο συχνά η εκοσμίκευση όταν ασχολείται με τη θρησκεία παρά με τη λέξη βοήθεια. Βοηθάει το να ανήκει κανείς σε ένα θρησκευτικό σύνολο, να σχετίζεται με τη θρησκευτική παράδοση, να είναι ενεργό μέλος της Εκκλησίας, να προσεύχεται. Βοηθάει με άλλα λόγια το να είναι κανείς θρησκευτικός. Και αφού η θρησκεία βοηθάει, αφού είναι τόσο χρήσιμος παράγοντας στην προσωπική και κοινωνική ζωή, πρέπει με τη σειρά της να βοηθηθεί. Έτσι, όλες οι στατιστικές επιβεβαιώνουν τη σημαντική επιτυχία της θρησκείας στην Αμερική. Η εκοσμίκευση αποδέχεται τη θρησκεία, αλλά με τους δικούς της όρους. Αυτή προσδιορίζει την υπηρεσία της θρησκείας και η υπάρχουσα θρησκεία αποδέχεται και εκπληρώνει αυτή την υπηρεσία. Αυτή εφοδιάζει τη θρησκεία με πλούτο, τιμή και γόητρο. Ο Χέρμπερκ γράφει: «Η Αμερική φαίνεται να είναι το πιο θρησκευτικό
και ταυτόχρονα το πιο εκοσμικευμένο από όλα τα έθνη. Κάθε έκφραση της σύγχρονης θρησκευτικής ζωής αντανακλάει τούτο το παράδοξο. Διάχυτη εκοσμίκευση μέσα σε πλαίσια θρησκευτικότητας.

Την αμερικάνικη εκοσμήκευση πολύ ορθόδοξη, αφελέστατα και λανθασμένα, την ταυτίζουν με τον αμερικάνικο τρόπο ζωής, που είναι η πηγή της βαθιάς πνευματικής κρίσης στην Ορθοδοξία. Αυτό επίσης διαπιστώνουμε, αγαπητοί φίλοι, και στην Ορθόδοξη πατρίδα μας. Ο τρόπος της ζωής μας είναι πηγή μιας βαθιάς πνευματικής κρίσης. Και πουθενά αλλού δεν είναι τόσο φανερή η κρίση αυτή, όσο στην παράξενη άθρησκη θρησκεία, που φαίνεται να εισδύει και στην εκκλησιαστική ζωή μας. Την εκοσμήκευση της Εκκλησίας την αποκαλύπτουν τα εξής. Ο περιορισμός της Εκκλησίας σε υλικές, οργανωτικές και νομικές απασχολήσεις και φροντίδες σε βάρος των θρησκευτικών και πνευματικών φροντίδων. Η αιμονή στην ιδιοκτησία, στα χρήματα και η υπεράσπιση των δικαιωμάτων της ενορίας εναντίον των επισκόπων και του κλήρου που θεωρούνται εξωτερική απειλή. Η αδιαφορία για τις ιεραποστολικές, τις εκπαιδευτικές και φιλανθρωπικές ανάγκες της Εκκλησίας, η παθητική ή άλλοτε υπερενεργητική αντίδραση σε κάθε προσπάθεια για εμβάνθηση στην πνευματική και λειτουργική ζωή, ώστε να γίνει αυτή λιγότερο τυπική και περισσότερο αυθεντική. Η ταύτιση της θρησκείας με τα λαϊκά έθιμα και τις εθνικές παραδόσεις, ο εγωκεντρισμός και η ουσιαστική απομόνωση πολλών από τις ενορίες μας, η έλλειψη ενδιαφέροντος για τις ζωτικές ανάγκες της Εκκλησίας και της αποστολής της στη σύγχρονη κοινωνία. Όλα τούτα φανερώνουν μια τόσο βαθιά εκοσμήκευση της εκκλησιαστικής συνείδησης, ώστε ανησυχεί κανείς πραγματικά για το μέλλον της Εκκλησίας μας, της οποίας οι ηγέτες και τα μέλη δεν φαίνονται να καταλαβαίνουν την έκταση και το βάθος αυτής της κρίσης. Και όμως αυτή η εκοσμήκευση της Εκκλησίας είναι η μόνη αιτία για την οποία πολλοί άνθρωποι και κυρίως νέοι εγκαταλείπουν την Εκκλησία, γιατί κανείς μέσα σε αυτή δεν τους φανερώνει ποια είναι η αληθινή ουσία της Εκκλησίας μέσα στη ζωή και τι ακριβώς σημαίνει να είναι κανείς μέλος της, και γιατί κανείς εκεί μέσα δεν ακούει την έκκληση για μια πιο βαθιά εσωτερική και πνευματική προσπάθεια, γιατί πραγματικά μέσα στην εκοσμικευμένη Εκκλησία κάθε πνευματικό περιορίζεται σε ένα τυπικό ελάχιστο όριο. Απλή παρακολούθηση Θείας Λειτουργίας. Μία φορά το χρόνο Θεία Κοινωνία. Λίγη νηστεία. Κάποια αποχή από τις διασκεδάσεις. Ενώ κάθε υλικό και επιφανειακό αναπτύσσεται στο ανώτατο όριο. Όλα αυτά συμβαίνουν και εξελίσσονται σε μια εποχή όπου εμείς οι Ορθόδοξοι καλούμαστε
να αρχίσουμε μια νέα ζωή όπου μας δίνεται η δυνατότητα που τη στερούνται τόσοι πολλοί αδελφοί και αδελφές των μητέρων εκκλησιών μας, να αναπτυχθούμε, να ελευθερωθούμε όχι μόνο με λόγια, αλλά στην πραγματικότητα να γεμίσουμε την εκκλησία μας με πνευματικό περιεχόμενο, να πετύχουμε όλα εκείνα που δυστυχώς δεν μπορούμε να τα πετύχουμε ζώντας σαν ορθόδοξοι στις φοβερές συνθήκες των απροκάλυπτα αθεϊστικών και ολοκληρωτικών καθεστώτων. Δεν είναι λοιπόν τραγικό όλες αυτές οι δωρεές, οι προκλήσεις και οι δυνατότητες να γίνονται ελάχιστες όταν καθόλου δεν τις αναγνωρίσουμε, δεν τις αποδεχτούμε και δεν απαντήσουμε σε αυτές? Δεν είναι τραγικό όταν η ίδια η δομή των εκκλησιών μας, το πνεύμα τους και τα επικρατέστερα σε αυτές ενδιαφέροντα ουσιαστικά δυνατούν να τροφοδοτήσουν και να στηρίξουν μια γνήσια θρησκευτική ζωή?

Αγαπητοί φίλοι μας, ας κρατήσουμε από όλα αυτά που μας λέγει αυτός ο υπέροχος πνευματικός άνθρωπος, ο οποίος βάζει το μαχαίρι βαθιά και κάνει σοβαρές αποκαλύψεις.

θα πρέπει να ξεκινάει από τον καθένα μας χωριστά. Ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μας και σήμερα. Ευχαριστώ και τον κύριο Παντελή Καλογεράκη που ρύθμισε τον ήχο της εκπομπής. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα. Χαίρετε.

αιρέσεις και αναιρέσεις. Μια εκπομπή που ασχολείται με το ορθόδοξο δόγμα και αναλύει τα ανορθόδοξα δόγματα. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Παπαδάκης, υπεύθυνος του Γραφείου Αιρέσεων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης και οι συνεργάτες του.

0: Αγαπητοί φίλοι και φίλες, χαίρετε. Ακούτε την τρίτη εκπομπή της σειράς των ραδιοφωνικών μας εκπομπών με τίτλο «Αιρέσεις και αναιρέσεις», εδώ από το φιλόξενο μικρόφωνο του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, και το σημερινό μας θέμα είναι οι θεολογικές διαφορές της Εκκλησίας μας με τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία. Στην περασμένη μας εκπομπή ασχοληθήκαμε με την κεντρική ίσως διαφορά ανάμεσα στις δύο εκκλησίες, την παπική εξουσία και το παπικό αλάθητο. Στο μικρόφωνο ακούτε τη θεολόγο Μαρίνα Βασιλάκη και για την υπόλοιπη ώρα θα συζητήσουμε με τον πατέρα Δημήτριο Παπαδάκη, υπεύθυνο του Γραφείου Αιρέσεων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, για τις υπόλοιπες δογματικές διαφορές που υφίστανται ανάμεσα σε εμάς και τους ρωμαιοκαθολικούς χριστιανούς. Πατέρα Δημήτρη, χαίρετε. Μια πολύ γνωστή διαφορά ανάμεσα σε εμάς και τους ρωμαιοκαθολικούς είναι η προσθήκη του Φιλιόγβε. Θα θέλετε να μας πείτε μερικά πράγματα για αυτήν?
1: Χαίρετε και από μένα. Ευχές και σε όσους και σε όσες είστε κοντά μας μέσα από τους ραδιοφωνικούς σας δέχτες. Πράγματι, η προσθήκη του Φιλιόκβε, της φράσης Φιλιόκβε που σημαίνει και εκ του Υιού, είναι ένα πολύ βασικό σημείο θεολογικής αντιπαράθεσης. Πρόκειται για μία προσθήκη που οι παπικοί αυθαίρετα πρόσθεσαν στο κοινό έως τότε σύμβολο της πίστεως, το γνωστό σε όλους μας πιστεύω. Η προσθήκη αυτή που ουσιαστικά πυροδότησε το μέγα σχίσμα ανάμεσα στις εκκλησίες υπήρξε θεολογικά δικαιολόγητη, δεδομένου ότι μετά τη συγγραφή του συμβόλου της πίστεως το ιερότατο αυτό σύμβολο, το πιστεύω, θεωρήθηκε από όλους τους χριστιανούς σε όλο τον κόσμο τόσο πλήρες

0: ώστε ούτε να προσθέσει κανείς κάτι σε αυτό ήταν αποδεκτό, ούτε βεβαίως και να αφαιρέσει. Επομένως, η κίνηση των δυτικών να προσθέσουν την φράση «και εκ του Ιού» δεν ήταν καθόλου εύκολο να γίνει αποδεκτή, ακόμη και αν υποθέσουμε ότι ήταν σωστή. Γιατί το σύμβολο της πίστεως, το λεγόμενο πιστεύω, είναι ένα μικρό κείμενο που συμπυκνώνει τα βασικά δόγματα της χριστιανικής πίστης. Αυτό το κείμενο το συνέταξαν η πρώτη και η δεύτερη Οικουμενική Σύνοδος και αποτελείται από 12 άρθρα, από 12 στίχους. Το κείμενο αυτό έγινε αποδεκτό από όλους τους χριστιανούς ως μια σύντομη αποτύπωση του χριστιανικού πιστεύω και ήταν τόσο το κύρος και η αποδοχή του, ώστε η Τρίτη Οικουμενική Σύνοδος διευκρίνησε ότι δεν θα γίνουν αλλαγές, ούτε αφαιρέσεις, ούτε προσθήκες στο κείμενο αυτό. Κάτι που επανέλαβε και η Τέταρτη Οικουμενική Σύνοδος. Όταν λοιπόν τέσσερις οικουμενικές σύνοδοι, δηλαδή σύνοδοι, στις οποίες έλαβαν μέρος οι αρχιεπίσκοποι και οι επίσκοποι από όλο τον κόσμο, τη Ρώμη, την Αντιόχεια, τα Ιεροσόλυμα, τη Θεσσαλονίκη, την Κρήτη, τη Μικρά Ασία, όταν όχι μία τέτοια σύνοδος αλλά τέσσερις τέτοιες σύνοδοι καθιερώνουν ένα τέτοιο κείμενο ως πλήρες και ολοκληρωμένο σύμβολο της χριστιανικής πίστης, τότε ποιος είναι εκείνος που θα μπορούσε να αλλάξει αυτό το κείμενο στο παραμικρό? Ποιος ψάλτης ή αναγνώστης, ποιος θεολόγος ή παπάς, ποιος αρχιεπίσκοπος ή μητροπολίτης? Κανείς φυσικά. Και όμως τόλμησε να το αλλάξει ο αρχιεπίσκοπος της Ρώμης, παρά το γεγονός ότι οι προκάτοχοι του αρχιεπίσκοποι Ρώμης που είχαν συμμετάσχει στις οικουμενικές αυτές συνόδους είχαν διατάξει να μην γίνει καμία απολύτως αλλαγή σε αυτό το κείμενο. Ποιος λοιπόν έχει δίκιο? Οι πάπες που μαζί με τους υπόλοιπους επικεφαλείς των εκκλησιών όρισαν ότι δεν πρέπει να γίνει καμία μελλοντική προσθήκη στο σύμβολο της πίστεως, ή εκείνοι οι πάπες που μόνοι τους αυθαιρέτως έκαναν την προσθήκη αυτή?
1: Για ποιο λόγο όμως τελικά οι δυτικοί έκαναν μια τέτοια δικαιολόγητη προσθήκη? Γιατί διέπρεξαν ένα τόσο χονδροειδές θεολογικό λάθος?
0: Κάποιοι ιστορικοί ισχυρίζονται ότι οι θρησκευτικοί ηγέτες των δυτικών συνειδητά επέλεξαν να διαφοροποιηθούν από τους ανατολικούς για κατ' ουσίαν πολιτικούς λόγους. Οι βασιλιάδες και οι ηγεμόνες των Φράγκων ήθελαν να μεγενθύνουν τις θεολογικές διαφορές ανάμεσα στους δυτικούς και τους βυζαντινούς, γιατί αυτό εξυπηρετούσε τα πολιτικά τους συμφέροντα, που ήταν εκείνη την περίοδο σαφώς αντίθετα από τα συμφέροντα της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Το να έχουν οι δυτικοί ένα διαφοροποιημένο πιστεύω από τους ανατολικούς θα βοηθούσε στο να τονιστεί η αντιπαράθεση ανάμεσα στη Δύση και την Ανατολή. Και παρότι υπήρξαν πάπες που αντέδρασαν ξεκάθαρα στο Φιλιόκβε, εν τέλει η πολιτική εξουσία κατόρθωσε να επιβάλλει τη θέλησή της πάνω στην εκκλησιαστική αρχή.
1: Μας εξηγήσετε γιατί η προσθήκη του Φιλιόκβε είναι αυθαίρετη. Μπορείτε να μας πείτε και γιατί η προσθήκη αυτή είναι θεολογικά εσφαλμένη?
0: Βεβαίως, ας δούμε πρώτα ποια είναι η προσθήκη. Το σύμβολο της πίστεως, όπως αυτό συνετάχθη από τις Οικουμενικές Συνόδους και όπως όλοι οι Ορθόδοξοι γνωρίζουμε, αναφέρει ότι το Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται εκ του Πατρός. Λέμε, πιστεύω και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και ως συμπροσκυνούμενο και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Οι Καθολικοί όμως, στο κείμενο του πιστεύω, πρόσθεσαν τη φράση ότι το Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται και εκ του Ιού, Φιλιόκβε. Et in spiritum sanctum, dominum et vivificantem, qui εκ πάτρε Φιλιόκβε προσέντιτ. Δηλαδή λένε, και στο Πνεύμα το Άγιον, το εκ του Πατρός και εκ του Ιού εκπορευόμενο. Μια τέτοια όμως διδασκαλία δημιουργεί θεολογικό πρόβλημα, καθώς καταργεί τη μοναρχία του Πατρός και δημιουργεί μια ιδιότυπη διαρχία Πατρός και Υιού, υποβαθμίζοντας εν τέλει το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, το Άγιο Πνεύμα.
1: Υπάρχει περίπτωση, θεωρείτε, οι Ρωμαιοκαθολικοί να αναγνωρίσουν το λάθος τους?
0: Νομίζω ότι υπάρχουν τόσα στοιχεία που δείχνουν ότι το δίκαιο το έχουμε εμείς οι Ορθόδοξοι στη θεολογική αυτή έρηδα, ώστε είναι δύσκολο για τους Ρωμαιοκαθολικούς να υπερασπιστούν τη θέση τους. Και έτσι, ενώ κατά το σχίσμα του 1054 οι καρδινάλοι αντιπρόσωποι του Πάπα, στο ανάθεμα που άφησαν μέσα στην Αγία Σοφία εναντίον των Ελλήνων, μας κατηγόρησαν ότι εμείς είχαμε αφαιρέσει το φιλιόκβε από το σύμβολο της πίστεως, ενώ είχε συμβεί το ακριβώς αντίθετο. Δηλαδή εκείνοι είχαν προσθέσει τη φράση χωρίς προηγουμένως να υπάρχει. Σήμερα πολυάριθμοι ρωμαιοκαθολικοί θεολόγοι αναγνωρίζουν ότι όντως η προσθήκη αυτή είναι μεταγενέστερη και δεν υπήρχε στο αρχικό κείμενο. Είναι χαρακτηριστικό μάλιστα ότι κατά την επίσκεψή του στην Ελλάδα το Μάιο του 2001 ο Πάπας Ιωάννης Παύλος ο Δεύτερος απήγγειλε το σύμβολο της πίστεως χωρίς το φιλιόκβε.
1: Μάλιστα. Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν και άλλες θεολογικές διαφορές που αφορούν το πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου και εννοώ το καθολικό δόγμα περί ασπήλου συλλήψεως της Θεοτόκου. Θα θέλετε να μας πείτε μερικά λόγια γι' αυτό?
0: Ευχαρίστως. Σχετικά με το πρόσωπο της Θεοτόκου, οι παπικοί πιστεύουν πως η Παναγία γεννήθηκε χωρίς την ενοχή του προπατορικού αμαρτήματος. Αντιθέτως, οι Ορθόδοξοι πιστεύουμε ότι η Θεοτόκος γεννήθηκε, όπως και όλοι οι άνθρωποι, με το προπατορικό αμάρτημα, αλλά απαλλάχτηκε και καθαρίστηκε από αυτό κατά τον Ευαγγελισμό της. Ως συνέχεια αυτού του δόγματος, οι παπικοί πιστεύουν ότι η Παναγία μετέστη στον ουρανό απευθείας χωρίς να έχει προηγουμένως πεθάνει. Αντιθέτως, οι Ορθόδοξοι πιστεύουμε ότι ο Θεοτόκος πέθανε και κατόπιν μετέστη στον ουρανό. Γι' αυτό άλλωστε και εορτάζουμε την κοίμηση της Θεοτόκου.
1: Διαφορές έχουμε ακόμα και στο μυστήριο της Θείας Μεταλήψεως. Μπορείτε να μας αναλύσετε τις διαφορές αυτές?
0: Καταρχήν, οι Ρωμαιοκαθολικοί χρησιμοποιούν στο μυστήριο της Θείας Κοινωνίας όχι ένζυμο άρτο, άρτο δηλαδή που έχει ζυμωθεί όπως εμείς, αλλά άζυμο. Και επίσης κάποια στιγμή στο παρελθόν σταμάτησαν να μεταδίδουν στους πιστούς και από τα δύο είδη των τιμίων δώρων, δηλαδή και από το σώμα και το αίμα του Κύριου, όπως γινόταν από αρχαιοτάτων χρόνων και όπως συνεχίζει να γίνεται και σε εμάς. Και τι έκαναν τότε? Στους λαϊκούς μετέδιδαν μονάχα το σώμα του Κυρίου και μόνο στους ιερείς επέτρεπαν να μεταλαμβάνουν και από το σώμα και από το αίμα.
1: Για ποιο λόγο να γίνει ένας τέτοιος αποκλεισμός των λαϊκών από τη Θεία Κοινωνία?
0: Πιθανότατα οι λειτουργικοί αυτοί νεοτερισμοί συνδέονταν με την μετουσιώσεως διδασκαλία των παπικών. Οι Ρωμαιοκαθολικοί ισχυρίζονταν ότι μετά τον καθαγιασμό τους ο άρτος και ο ίνος πάβουν να είναι άρτος και ίνος πάβουν να έχουν τις ιδιότητες του άρτου και του ίνου και πιθανότατα γι' αυτό και υιοθέτησαν και τον άγευστο άζυμο άρτο και πιθανότατα γι' αυτό και απέκλεισαν τους πολλούς από τη μετάληψη του τιμίου αίματος. Διαφορά θεολογική βεβαίως υπάρχει και στον χρόνο, στο πότε θεωρούμε ότι καθαγιάζονται τα τίμια δώρα. Ειδικότερα στην Ορθόδοξη Εκκλησία οι θεολόγοι υποστηρίζουν ότι ο καθαγιασμός του σώματος και του αίματος του Κυρίου γίνεται με την κεντρική ευχή που ο ιερέας εκφωνεί στη Θεία Λειτουργία, ο ιερέας δηλαδή που λέει «και επίσον των μεν άρτων τούτων τίμιον σώμα του Χριστού σου, το δέντο ποτηρίο τούτο τίμιον αίμα του Χριστού σου, αμήν», απαντάει ο λαός, «μεταβαλών το πνεύμα σου το Αγίο», και απαντάει ο λαός «αμήν, αμήν, αμήν». Δηλαδή, ο ιερέας παρακαλεί τον Θεό Πατέρα εκείνος να μεταβάλει τον άρτο που βρίσκεται μπροστά του σε τίμιο σώμα του Χριστού και το περιεχόμενο του ποτηρίου που βρίσκεται μπροστά του σε τίμιο αίμα του Χριστού, να τα μεταβάλει με το πνεύμα του το Άγιο. Στη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία οι θεολόγοι πιστεύουν αντιθέτως ότι ο καθαγιασμός του σώματος και του αίματος του Κυρίου έχει γίνει λίγο νωρίτερα, όταν ο ιερέας εκφωνεί τα λόγια που ο Χριστός είπε στους μαθητές του. Θεωρούν δηλαδή ότι μόλις ο ιερέας εκφωνεί τη φράση «λάβετε, φάγετε, τούτο εστί το σώμα μου, το υπερημών κλώμενον εις άφεσιν αμαρτιών», που σημαίνει «λάβετε και φάτε, αυτό είναι το σώμα μου που έγινε για σας κομμάτια για να αφαιθούν οι αμαρτίες», ότι εκείνη τη στιγμή ο άρτος που βρίσκεται εμπρός στον ιερέα γίνεται σώμα του Χριστού και ότι τη στιγμή που ο ιερέας λέει «πίετε εξ αυτού πάντες τούτο εστί το αίμα μου το υπερημών και πολλών εκχυνόμενων εις άφεσιν αμαρτιών», δηλαδή πίετε από αυτό όλοι, αυτό είναι το αίμα μου που χύθηκε για χάρη δική σας και για χάρη πολλών για να φεθούν οι αμαρτίες, ότι εκείνη τη στιγμή δηλαδή που ο ιερέας επαναλαμβάνει τα λόγια που είπε ο Χριστός, αναφέροντας ότι είναι τα λόγια που είπε ο Χριστός στους Αποστόλους, ο ίνος που βρίσκεται μέσα στο ποτήριο μεταβάλλεται σε αίμα Χριστού. Αν όμως ήταν έτσι, όπως ισχυρίζονται οι ρωμαιοκαθολικοί θεολόγοι, αντιτάσσει ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας, και εάν τα τίμια δώρα είχαν καθαγιαστεί σε εκείνο το σημείο, τότε γιατί στη Θεία Λειτουργία και του Ιωάννου του Χρυσοστόμου, αλλά και του Μεγάλου Βασιλείου, ακολουθεί η ευχή με την οποία παρακαλεί ο ιερέας τον Θεό να μεταβάλει τα τίμια δώρα σε σώμα και αίμα Χριστού? Μα φυσικά, γιατί δεν έχουν ακόμη γίνει σώμα και αίμα Χριστού. Όσο και αν η παραπάνω θεολογική διαμάχη ακούγεται κάπως εξεζητημένη, εντούτοις θεωρώ ότι πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό θεολογικό ζήτημα, γιατί μαρτυρεί ότι υπάρχουν δύο εκ διαμέτρου αντίθετες αντιλήψεις περί των θείων μυστηρίων, περί της ιεροσύνης και περί της Θείας Χάριτος. Από τη μια λοιπόν εμείς οι Ορθόδοξοι έχουμε την ακλόνητη πεποίθηση ότι κάθε φορά πρέπει να παρακαλούμε τον Θεό ώστε με το πνεύμα του το Άγιο Εκείνος να μεταβάλει τα τίμια δώρα ανταποκρινόμενος στην προσευχή μας. Από την άλλη, οι Ρωμαιοκαθολικοί φρονούν ότι με το που επαναλάβει ο ιερέας τους τα λόγια του Κυρίου, τα οποία εκείνος είπε στους μαθητές του, το λάβετε, φάγετε κτλ., τότε στιγμιαίως μεταβάλλονται και τα τίμια δώρα. Αυτό όμως εισάγει μια, επιτρέψτε μου να πω κάπως απλουστευτικά, μια μαγική αντίληψη και θεώρηση της ιεροσύνης. Όπως επίσης τροφοδοτεί και μια εγωιστική αίσθηση στις τάξεις ημών των ιερέων. Μια εγωιστική αίσθηση που φαίνεται ξεκάθαρα όταν συγκρίνει κάποιος τις εκφράσεις που χρησιμοποιούν οι ρωμαιοκαθολικοί ιερείς κατά τη διάρκεια της τέλεσης των μυστηρίων τους με τις αντίστοιχες εκφράσεις που χρησιμοποιούν οι Ορθόδοξοι ιερείς. Ενώ οι Ορθόδοξοι ιερείς λέγουν, παραδείγματος χάρη, βαπτίζεται ο δούλος του Θεού Τάδε στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, οι ρωμαιοκαθολικοί ιερείς λέγουν, έγκοτε βαπτίζω in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Δηλαδή, εγώ σε βαπτίζω στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Ο Ορθόδοξος ιερέας δεν λέγει ποτέ στην ακολουθία εγώ σε χρείω, θα πει χρείεται ο δούλος του Θεού, ούτε θα πει εγώ σε μεταλαμβάνω, θα πει μεταλαμβάνει ο δούλος του Θεού. Το ίδιο ισχύει βεβαίως και στο μυστήριο της εξομολογήσεως. Στη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία, ο ιερέας είναι εκείνος που συγχωρεί τον εξομολογούμενο, ενώ στην Ορθόδοξη Εκκλησία ο ιερέας παρακαλεί με ευχή και προσευχή τον Θεό, ο Θεός να συγχωρέσει τον εξομολογούμενο. Διαβάζει, δεν λέμε, την συγχωρητική ευχή, δηλαδή προσεύχεται στον Θεό να συγχωρέσει τον εξομολογούμενο.
1: Μάλιστα. Υπάρχουν διαφορές όμως και στο μυστήριο του βαπτίσματος και ειδικότερα στον τρόπο που αυτό τελείται, σωστά?
0: Πολύ σωστά. Οι Ρωμαιοκαθολικοί έχουν εισαγάγει στο βάπτισμα τον νεοτερισμό του να μην βαπτίζουν το βαπτιζόμενο με τριπλή κατάδυση όλου του σώματός του, αλλά με επίχυση νερού και με ράντισμα νερού μόνο στο κεφάλι του και επίσης χωρίς μύρο. Εμείς αντιθέτως βαπτίζουμε ολόκληρο τον βαπτιζόμενο, όχι μόνο το κεφάλι αλλά και το σώμα του. Άλλωστε η λέξη βαπτίζω αυτό ακριβώς δεν σημαίνει. Σημαίνει βουλιάζω, βυθίζω. Επίσης, ενώ εμείς χρείουμε με το Άγιο Μύρο τους βαπτισμένους, οι Ρωμαιοκαθολικοί δεν τους χρείουν. Με το Άγιο Μύρο χρείουν μόνον αυτούς που γίνονται ιερείς κατά την ώρα της χειροτονίας τους. Και ούτε πάλι κοινωνούν τα βαπτισμένα παιδιά αμέσως μετά τη βάπτισή τους, αλλά μονάχα όταν έλθουν αυτά σε μια συγκεκριμένη ηλικία.
1: Μια άλλη ακόμα διαφορά υπάρχει και στη θέση της νηστείας. Ως γνωστόν, οι Ρωμαιοκαθολικοί έχουν πολύ λιγότερες νηστείες από εμάς.
0: Ακριβώς. Οι Ρωμαιοκαθολικοί δεν τηρούν τις καθιερωμένες νηστείες της Τετάρτης, της Παρασκευής, των Σαρακοστών και τις υπόλοιπες. Παρότι ο θεσμός αυτός προέρχεται από τα πρώτα χρόνια της ζωής της Εκκλησίας και μπορούμε να πούμε γενικά ότι ο θεσμός της νηστείας έχει σε αυτούς υποβαθμιστεί και παραμεριστεί, καθώς δεν θεωρείται σημαντικός ή χρήσιμος.
1: Στη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία επίσης οι κληρικοί είναι υποχρεωτικά μοναχοί.
0: Σωστά. Οι Καθολικοί έχουν επιβάλει στους κληρικούς τους την υποχρεωτική αγαμία, δηλαδή έχουν απαγορεύσει σε παντρεμένους πιστούς το να γίνουν κληρικοί. Επιτρέπουν μόνο σε μοναχούς να γίνονται κληρικοί. Η Ορθόδοξη Εκκλησία αντιθέτως τονίζει από την πλευρά της ότι ο κληρικός είναι ελεύθερος να διαλέξει μεταξύ γάμου και αγαμίας. Και φυσικά την επιλογή αυτή την στηρίζει τόσο στην Καινή Διαθήκη όσο και σε ολόκληρη την Ιερά Εκκλησιαστική Παράδοση.
1: Φτάνοντας στο τέλος της εκπομπής μας, υπάρχει κάποια άλλη σημαντική διαφορά που παραλείψαμε να αναφέρουμε?
0: Νομίζω ότι μια πολύ σημαντική, αν και ελάχιστα γνωστή θεολογική διαφορά, είναι το δόγμα της ικανοποίησης της Θείας Δικαιοσύνης, το οποίο εισήγαγε στη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία ο Άνσελμος, αρχιεπίσκοπος Καντερβουρίας τον 11ο αιώνα.
1: Θέλετε να μας πείτε δύο λόγια για το δόγμα αυτό?
0: Το δόγμα αυτό το εξέφρασε πρώτος ο Άνσελμος στο έργο του «Γιατί ο Θεός έγινε άνθρωπος», και το δόγμα αυτό το κατέστησε κανονικό δόγμα η πρώτη σύνοδος του Βατικανού το 1870, χωρίς να το αμφισβητήσει η δεύτερη σύνοδος του Βατικανού, η οποία έλαβε χώρα τα έτη 1962-1965, και άρα ισχύει μέχρι σήμερα. Σύμφωνα με το δόγμα αυτό λοιπόν, οι δυτικοί θεολόγοι δέχονται τα παρακάτω. Πρώτον, η αμαρτία των πρωτοπλάστων πρόσβαλε τη Θεία Δικαιοσύνη, γεγονός που επέβαλε στον Θεό να τους τιμωρήσει με θάνατο και να τους παραδώσει στον Σατανά. Δεύτερον, η δικαιοσύνη του Θεού που προσβλήθηκε με την αμαρτία των πρωτοπλάστων απαιτεί ικανοποίηση της οργής του Θεού, καθώς ο Θεός είναι για αυτούς αμήλικτος δικαστής και τιμωρός, και κάποιος πρέπει να τιμωρηθεί, να πληρώσει για αυτή την προσβολή, για να αποκατασταθεί το όνομα και τιμή του Θεού. Τρίτον, να τιμωρηθούν όμως οι πρωτόπλαστοι που έφτεξαν και όλοι οι απόγονοί τους δεν έφτανε, ισχυρίζεται ο Άνσελμος, δεν έφτανε να ικανοποιήσει την οργή του Θεού, επειδή ο άνθρωπος που έφτεξε δεν μπορεί να δώσει άπειρη ικανοποίηση στον Θεό όσο και αν τιμωρηθεί, γιατί είναι πεπερασμένος. Ενώ ο Θεός που προσβλήθηκε είναι άπειρος και ζητάει άπειρη τιμωρία. Γι' αυτό λέει ο Άνσελμος, ο Θεός αποστέλει τον Υιόν του, ο οποίος ως θεάνθρωπος τιμωρείται για λογαριασμό των ανθρώπων, και έτσι λέει ο Θεός εν τέλει μένει ικανοποιημένος. Όπως καταλαβαίνουμε, πρόκειται για μια κοινική παρουσίαση του Θεού, που τον θέλουν να ευχαριστείται με το αίμα του Υιού του, προκειμένου να συγχωρέσει τους ενόχους που του πρόσβαλαν την τιμή. Βεβαίως, λένε οι δυτικοί θεολόγοι, ενώ ο Χριστός οφείλει υπακοή στην δικαιοσύνη και στην τιμή του Θεού, δεν οφείλει να πεθάνει επειδή είναι αμάρτητος. Γι' αυτό θεωρούν τον θάνατό του υπέρτακτο έργο και τον ονομάζουν αξιομισθία του Χριστού. Μετά την ικανοποίηση, ο Χριστός, λένε, αποζημιώνεται υποχρεωτικά από τον Πατέρα με μια αμοιβή, επειδή ο ίδιος ήταν αθώος, δεν έφταξε αυτός. Όμως επειδή και ο Χριστός είναι θεάνθρωπος, δεν χρειάζεται την αμοιβή. Αφού λοιπόν ο ίδιος δεν χρειάζεται την αμοιβή αυτή, λένε, την παρέχει σε κάποιον άλλο για να μην χαθεί. Και εδώ βρίσκεται το παράλογο και το εξωφρενικό για εμάς της διδασκαλίας του Άνσελμου, αλλά και αυτό που έκανε τη διδασκαλία αυτή τόσο βολική και αγαπητή για τους μετέπειτα πάπες. Υποχρεωτικά από τον Θεό, η αξιομιστία του Χριστού παραχωρείται, λέει, για να μην χαθεί, στον Πάπα, λέει ο Άνσελμος. Και ο Πάπας, παντοδύναμος πλέον, ρυθμίζει τα τη σωτηρία σημεί των ανθρώπων, πουλώντας ή δορίζοντας την αξιομιστία του Χριστού, αλλά και των Αγίων. Από εκεί και μετά εμφανίζονται τα περίφημα και πολύ γνωστά σε όλους μας σύγχωρο χάρτια, με τα οποία οι πιστοί αγόραζαν από τον Πάπα την συγχώρηση που κέρδισε ο Χριστός έναντι χρηματικού ανταλλάγματος. Τι είναι λοιπόν τα συγχωροχάρτια της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας? Η μεταπόληση από τον Πάπα της αμοιβής που κέρδισε ο Χριστός με τη σταυρική του θυσία και την οποία ο μεν Χριστός την χάρισε στον Πάπα, λένε, ο δε Πάπας την πουλάει νόμιμα έναντι χρηματικής αμοιβής στους χριστιανούς.
1: Στο σημείο αυτό όμως ολοκληρώθηκε ο χρόνος της εκπομπής μας. Ευχαριστούμε όσους και όσες μας ακούσατε. Μέχρι την επόμενη ραδιοφωνική μας συνάντηση, να είστε πάντα καλά.

αιρέσεις και αναιρέσεις. Μια εκπομπή που ασχολείται με το ορθόδοξο δόγμα και αναλύει τα ανορθόδοξα δόγματα. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Παπαδάκης, υπεύθυνος του Γραφείου Αιρέσεων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης και οι συνεργάτες του.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Από την αγιολογία και την πνευματικότητα των ομοδόξων εκκλησιών. Διαβάζει ο πατήρ Αντώνιος Φραγκουλάκης.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε σήμερα την ανάγνωση του βιβλίου με τίτλο «Άγιος Ιωάννης της Κωνσταντής» του Επισκόπου Αλεξάνδρου Σεμενόφ σε μετάφραση επιμέλεια Ιεράς Μονής Παρακλήτου Αττικής. Όπως αναφέραμε, μετά από τη Θεία Λειτουργία και μια ολιγόλεπτη ανάπαυλα, ο πατήρ Ιωάννης έκανε επισκέψεις και στους ιδιωτικούς ξενώνες όπου κατέλυαν οι ταξιδιώτες. Για παράδειγμα, παραθέτουμε περιληπτικά μια σχετική αφήγηση. Το ξενοδοχείο της Ματρόνας Μάρκοβνα πήρε εορταστική όψη. Θα ερχόταν ο γέροντας. Τα δωμάτια τακτοποιήθηκαν μέχρι λεπτομεριών. Πραγματικά όλα έλαμπαν. Όμως η αληθινή λάμψης άστραπτε στα πρόσωπα των προσκυνητών και προσκυνητριών που μαζεύτηκαν όλοι μαζί στη μεγάλη αίθουσα. Οι προσκυνήτριες ήσαν περισσότερες. Φορούσαν τα γιορτινά τους, λαμπρά μαντήλια και φανταχτερά ρούχα. Οι άνδρες ήσαν 7. Ένας έμπορος, ένας στρατιώτης, 2 ναυτικοί, ένας ηθοποιός και ένας κυβερνητικός υπάλληλος με τον νεαρό γιο του, μαθητή γυμνασίου. Ο υπάλληλος ήταν οχρός, αδύνατος, με στραβή μύτη, με μαύρα γυρισμένα προς τα πάνω μουστάκια. Έμοιαζε με τον Μεφιστοφελή της όπερας. Ήταν επιπλέον ντυμένος με πολλή επισημότητα. Έφερε τη στολή του, τα παράσημα και στη ζώνη το σπαθί. Το κέντρο όμως της κοινής προσοχής το κατήχε φιλάρισκα η Ματρόνα Μάκοβνα. Φαινόταν σαν αρχηγός και σαν μητέρα όλων, σαν κυβερνήτης του πλοίου της. Έξω στο δρόμο περίμενε σε επιφυλακή κάποια η οποία είχε αναλάβει να αναγγείλει την άφιξη του πατρός Ιωάννου. Ακουγόταν κατά διαστήματα η φωνή της. Ο γέροντας πήγε στους Μεσκόφ ή τώρα κάνει παράκληση στους Γλουσκόφ ή έρχεται σε μας. Εμέτρησα 5 τέτοιους ψεύτικους συναγερμούς. Στην έκτη όμως φορά ήλθε τρέχοντας στο μεγάλο δωμάτιο και με απερίγραπτη χαρά ξεφώνησε. Έφτασε. Η Ματρόνα Μάρκοβνα μπήκε στο δωμάτιό μου που είχα νοικιάσει ξεχωριστά ελπίζοντας μια ιδιαίτερη επίσκεψη του πατρός Ιωάννου και χαμηλόφωνα μου ψιθύρισε. Ο γέροντας οπωσδήποτε σε σας θα έρθει πρώτα. Έριξα μια ματιά στο ρολόι. 2:30 η ώρα. Πέρασαν 10 αμφίβολα λεπτά και η πόρτα του δωματίου μου άνοιξε διάπλατα. Μπήκε ο πατήρ Ιωάννης. Μπήκε πολύ ερμητικά, με ένα ανανικό βάδισμα, με θερμό διαπεραστικό βλέμμα, με έντονη ερυθρότητα στα μάγουλα, με μαλλιά χυμένα στην πλάτη. Από όλο του το παρουσιαστικό ένιωθα ότι τον δονούσε ακόμη ένας απερίγραπτος ενθουσιασμός από την έξαρση της προηγούμενης προσευχής του. «Λοιπόν, λέγεται, τι θέλετε?» με ερώτησε. Αφού του είπα τα προβλήματά μου, έκανε προσευχή και συζητήσαμε. Έμενα εκστατικός με την έξοχη ψυχολογική του πείρα. Ο ποιμήν της Κωνσταντής, ενώ με αντίκρισε για πρώτη φορά, μου μιλούσε σαν να ζούσαμε μαζί στο ίδιο σπίτι επί 10 ολόκληρα χρόνια. Τελειώνοντας τη συνομιλία, με ασπάστηκε στο μέτωπο και ψιθύρισε. «Ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη, αγαπητέ. Για την εμπιστοσύνη, ευχαριστώ. Οι καημένοι γείτονές μου, πόσο θα έπρεπε να είχαν κουραστεί από την αναμονή, αν και δεν ξεπέρασε τα 20 λεπτά. Η πόρτα του δωματίου μου άνοιξε με θόρυβο και στο κατόφλι φάνηκε συνοστισμένη η πολυκέφαλη μάζα. Η Ματρόνα Μάρκοβνα με μια ηγεμονική χειρονομία ανάγκασε το πλήθος να υποχωρήσει. Έκλεισε την πόρτα και έσυρε από το μανίκι ένα πολύ αξιολείπητο στην όψη υποκείμενο. Αυτό εδώ, γέροντα, είναι ο ανιψιός μου. Είναι τσαγκάρης και πίνει ασταμάτητα. Ισχυρίζεται ότι θα πίνει μέχρις ότου ο παππούλης του επιτρέψει να πάρει μέτρα για να του φτιάξει μπότες. «Λέει την αλήθεια?» ρώτησε ο πατήρ Ιωάννης. Αντί απαντήσεως,
Ο πτωχός Τσανκάρης, πλημμυρισμένος από δάκρυα, ρίχθηκε στη γη στα πόδια του γέροντα. Εκείνος μάζεψε τους ώμους, χαμογέλασε καλοκάγαθα και είπε «Ε, καλά, πάρε μου τα μέτρα». Μια ταξιδιώτησα δώρισε στον πατέρα Ιωάννη πρόσφορα. Αυτό το πρόσφορο το έδωσα και ευλογήθηκε στον Άγιο Τείχουνα του Ζαντόσκ. Το άλλο στον Άγιο Τείχουνα του Καλούζ. Αυτά τα δύο στη Λαύρα του Κιέβου και στην Αγία Τριάδα του Αγίου Σεργίου. Ευλογήθηκαν για σας, για την υγεία σας. Ευχαριστώ πολύ αγαπητοί. Εμφανίστηκαν ακόμη δύο γυναίκες. Καθώς φαίνεται ήσαν αδελφές και ανήκαν στην τάξη των εμπόρων. Στα χέρια της καθεμιάς υπήρχε από ένα μεγάλο πακέτο. Η μία προσέφερε δύο μεταξωτά κεντητά καλύματα του Αγίου Ποτηρίου. Η άλλη ένα πλούσια στολισμένο κάλυμα επιταφείου. Ο πατήρ Ιωάννης της ευλόγησε και είπε «Αδελφούρις μου, ευχαριστώ. Όμως δεν χρειάζεται ο ναός μας τίποτε. Είναι αρκετά πλούσιος. Θέλετε να στείλουμε τα εργόχειρά σας σε κανένα πτωχό χωριό?» «Όπως νομίζετε», συμφώνησαν οι αδελφές. «Ιβάν Παύλοβιτς», φώναξε ο πατήρ Ιωάννης, «παρέφτα τα κεντήματα και στείλε τα στο χωριό για το οποίο μιλούσαμε χθες». Εκείνη τη στιγμή ξεπρόβαλε από το πλήθος ένας ρωμαλαίος νέος κρατώντας ένα αρκετά ογκώδες δέμα. «Γέροντα, αυτό είναι από το Ριμπίσκ. Το στέλνουν οι αγρότες που δεινοπαθούν από την ακαρπία». Ο πατήρ Ιωάννης το ευλόγησε και του έδωσε ένα από τα πρόσφορα της ταξιδιώτησας. Τα άλλα τα έδωσε στις δύο αδελφές. «Γέροντα, θα έλθετε σε εμάς?» Μόλις ακούστηκε αυτός ο γυναικείος παρακλητικός στεναχμός, ο πατήρ Ιωάννης κατευθύνθηκε προς την κοινή συγκέντρωση. Άρχισε την ακολουθία της παρακλήσεως. Στο τέλος όλοι ασπάστηκαν το σταυρό. Καθώς προσκυνούσε ο επίσημος κυβερνητικός υπάλληλος που έμοιαζε με τον Μεφιστοφελή, βρήκε ευκαιρία και του παρουσίασε το γιο του, παρακαλώντας να τον ευλογήσει για τη νέα σχολική χρονιά στο γυμνάσιο. Ο γέροντας χάιδεψε τρυφερά τον έφηβο στο κεφάλι και απρόπτα του είπε «Συγχαρτήρια για την επίδοσή σου στα μαθηματικά». Ο πατέρας τάχασε. «Πραγματικά, πάτερ, είναι εξαιρετικό στα μαθηματικά». Μετά από μια σύντομη νουθεσία στο μαθητή, τον ευλόγησε τρεις φορές. Ο νεαρός, ενώ σε όλο το διάστημα χαμογελούσε ευτυχισμένος, μόλις ο γέροντας άρχισε να τον ευλογεί, συγκινήθηκε και έβαλε τα κλάματα. Εδάχρισε και ο πατέρας του. Ξαφνικά το πλήθος τρίμωξε τον πατήρ Ιωάννη τόσο πολύ που βρέθηκε στην αντίθετη γωνία του δωματίου. Οι ήρεμες διαμαρτυρίες του δεν έφεραν αποτέλεσμα. Ο θόρυβος μεγάλωνε. Μια γυναίκα προσπαθούσε να του δώσει κάτι γράμματα από αρρώστους συγγενείς της. Μια άλλη έδινε ένα χαρτονόμισμα 5 ρουβλίων για να μνημονεύει την ψυχή κάποιου κοδράτου. Μια τρίτη του έδινε μια μαντήλα με μήλα. Χωρίς την επέμβαση της ματρόνας Μάρκοβνα, ο πατήρ Ιωάννης θα ήταν σε εξαιρετικά δύσκολη θέση. Τελικά αυτή κατόρθωσε να τον απελευθερώσει και να τον οδηγήσει με επιτυχία μέχρι την τραπεζαρία για ένα τσάι. Ο ακόλουθός του ιεροψάλτης Ιβάν Παύλοβιτς στο διάστημα αυτό έπαιρνε βιαστικά και σαστισμένα από τις γυναίκες τα γράμματα και τα χρήματα, ρωτώντας την κάθε μια για την αιτία της προσφοράς. Καθώς ο γέροντας έφερνε το φλιτζάνι του Σαγιού στα χείλη, το πλήθος γεμάτο έξαψη κίνησε προς το μέρος του και παραλίγο θα αναποδοκίδιζε το τραπέζι. Ο πατήρ Ιωάννης αμέσως άφησε το φλιτζάνι, έκανε νόημα στον ιεροψάλτη και ορμητικά κατευθύνθηκε προς την έξοδο. Το πλήθος τον ακολούθησε. Για να φτάσει μέχρι την άμαξά του έπρεπε να περάσει από την κουζίνα, τον διάδρομο και τον κήπο της αυλής. Ευλογώντας δεξιά και αριστερά, απαντώντας βιαστικά σε μια βροχή από ερωτήματα και παρακλήσεις, κατόρθωσε να φτάσει στο όχημα. Ο νεαρός Ιβάν Παύλοβιτς με μια γρήγορη κίνηση τον βοήθησε να ανεβεί και να καθίσει.
Αστραπιαία μπήκε κι αυτός και φώναξε στον αμαξά να ξεκινήσει. Παρόλη την ταχύτητα της φυγής, πρόλαβε ένας ανάπηρος να χωθεί μέσα στην άμαξα, ενώ στο πίσω μέρος της πιάστηκε το φουσκωμένο από τον αέρα κόκκινο φόρεμα κάποιας που έκλαιγε. Υπάρχουν και άλλες αναρρύθμιδες περιγραφές επισκέψεων στους ξενώνες των προσκυνητών, από τις οποίες φαίνεται η ποικιλία των θλίψεων που βασάνιζαν τους ανθρώπους στα διάφορα μέρη της Ρωσίας. Πόσο δύσκολα ο πατήρ Ιωάννης θα μπορούσε να προσφέρει πνευματική βοήθεια αν έλειπε η Θεία Χάρης. Περιγράφουμε εδώ μια σε συντομία μια επίσκεψή του σε ένα ξενώνα με πονεμένους πιστούς που ζητούσαν τη βοήθειά του. Πρώτος μεταξύ των προσκυνητών ήταν ο έμπορος Τίχονοφ με τη σύζυγό του. Εξαιτίας του ανιψιού του, ο Τίχονοφ έγινε καταχραστής. Η γυναίκα του τον έσωσε από την αγχώνη την τελευταία στιγμή και μισοβλαμένος στο μυαλό τον έφερε στην Κροστάνδη. Ο δεύτερος ήταν ένας χωρικός του οποίου κάηκε η περιουσία τρεις φορές. Η δυστυχία τον ανάγκασε να σκεφτεί τα αδικήματα της ζωής του και μετά από προσευχή ονειρεύτηκε το δρόμο προς την Κροστάνδη. Ξεκινώντας από την Νότια Ρωσία, έκανε πολλούς σταθμούς και τέλος έφτασε στο ναό του Αγίου Ανδρέου και στον πατέρα Ιωάννη. Όλα τα βρήκε όπως τα είχε οραματιστεί. Τρίτος, ήταν ένας ευγενής στην καταγωγή χτηματίας. Στην αρχή σκληρός, έπειτα όμως από μια συνάντηση με τον πατέρα Ιωάννη, πράος και φιλάνθρωπος. Τέταρτος, ένας χωρικός, ο Κουλίμπη, που ήρθε να εγκαταλείψει τον μέθησο πατέρα του, αλλά με σύσταση του πατρός Ιωάννου ανέβαλε για ένα χρόνο την απόφασή του. Ο γέροντας, αφού τελείωσε την ακολουθία της παρακλήσεως, πλησίασε τους γεδρωμένους. Ήλθε κοντά σε μια δαιμονισμένη, τη Στεφανία, που τον υποδέχθηκε με βλασφημίες και σπασμούς. «Κοίτα με στα μάτια», τη διέταξε. «Ου, δεν θέλω. Ο Χριστός όμως το θέλει. Σταμάτα να χτυπιέσαι και κοίτα με στα μάτια». Εκείνη κάμφθηκε, κοίταξε. Μια φωτεινή λάμψη σχήθηκε στο πρόσωπό της. «Εσύ είσαι καλός. Γιατί σε έβριζα?» Ο πατήρ Ιωάννης γέρνει προσεκτικά το κεφάλι της στο στήθος του. «Θέλεις να κοινωνήσεις?» «Θέλω». «Να έχεις την υγεία σου, αδελφή. Να προσεύχεσαι στο Θεό και να αγωνίζεσαι με τους κακούς λογισμούς». Μεταήλθε η σειρά του χωρικού Κουλίμπη. «Πώς πάνε οι δυσκολίες με τον πατέρα σου?» «Λιγοστεύουν με τις προσευχές σας. Μην ξεχνάς, αλλήλων τα βάρη βαστάζεται». Ο πατήρ Ιωάννης πλησιάζει το θύμα της πυρκαγιάς. Τον παίρνει στην άκρη και του λέει κάτι με χαμηλή φωνή, ενώ στο μάγολο του άλλου αρχίζουν να κυλούν δάκρυα. Σε λίγο ο Τίχονοφ διηγείται την ιστορία του. «Είχα αποφασίσει να πέσω έξω από το βαγόνι στην επιστροφή». Η Τίχονοβα ταραγμένη του φωνάζει. «Πώς εσύ ξέχασες τον πολυπαθή Ιώβ? Ο Κύριος δοκιμάζει την πίστη σου. Οι δύο σύζυγοι δεν μπορούν να κρατήσουν τη συγκίνησή τους».

Αφού ο πατήρ Ιωάννης επισκεπτόταν όσους μπορούσε από εκείνους που τον περίμεναν στην Κροστάνδη, σχεδόν καθημερινά πήγαινε στην Μετρούπολη. Το καλοκαίρι με πλοίο, τον χειμώνα με έλκυθρο χέρι του Οριανταμπούη και στην συνέχεια με το τρένο. Είναι περιττό να πούμε ότι με την πάροδο των τρωτών το ταξίδι με το πλοίο γινόταν όλο και δυσκολότερο από τα πλήθη που η φήμη του μάζευε στις αποβάθες. Ήταν όμως δύσκολα και μέσα στο πλοίο. Τον έκρυβαν σε ξεχωριστή καμπίνα ή στο διαμέρισμα του καπετάνιου. Αργότερα ένας έμπορος, ο Μότιν, του χάρισε ένα μικρό σκάφος με το όνομα Αγαπητός. Στο πλοίο συχνά μπορούσε να κοιμηθεί λίγο. Δεν υπάρχει λόγος να αποκρύψουμε, γράφει ένας βιογράφος, ότι μερικές φορές κουραζόταν τόσο που στιγμία εγώντιζε. Αυτό όμως το θεωρούσε πτώση του και άνηση του Θεού. Μετανοούσε με δάκρυα. Η μετάνοιά του εκφραζόταν και στις σελίδες του ημερολογίου του και μπροστά στα εικονίσματα του προσευχηταρίου του. Το ταξίδι στην πρωτεύουσα Πετρούπολη διαρκούσε μια μισή ώρα. Τον περίμεναν και εκεί, στην αποβάθρα, πλήθη λαού και αστυνομική δύναμης. Πολυάριθμες άμαξες θαυμαστών του συγκεντρωνόταν και γινόταν από ενωρίς συνεννόησης για το πού θα πήγαινε. Έφερε μαζί του σταυρό, επιτραχύλιο, ευαγγέλιο και συχνά τα άχρηστα μυστήρια. Η περιοδία του γινόταν σύμφωνα με το πρόγραμμα και άρχιζε από τους βαριά ασθενείς. Ορισμένες φορές επήγαινε και σε πανηγύρις, καθώς και σε εγγένεια εργοστασίων ή καταστημάτων. Μπαίνοντας σε ένα σπίτι, χαιρετούσε με τους ευαγγελικούς λόγους «Ειρήνη το οίκο τούτο». Προτού ψάλλει την παράκληση, γονάτιζε και προσευχόταν μερικές στιγμές σιωπηλά. Μετά έλεγε «Ας προσευχηθούμε». Ο Κύριος βεβαίωσε τους Αποστόλους ότι θα παρίσταται όπου δύο ή τρεις συγκεντρώνονται γι' αυτόν. Εδώ συγκεντρωθήκαμε πολύ. Εάν έχουμε πίστη και αγάπη, τότε ο Χριστός, χωρίς αμφιβολία, θα έλθει ανάμεσά μας. Σύμφωνα λοιπόν με την πίστη μας, ας γίνει αυτό. Μετά την παράκληση, στην οποία συχνά πρόσθεται και δικές του αυτοσχέδιες προσευχές, εράντιζε αγιασμό με ένα χλωναράκι. Δεχόταν πάντοτε να τιμήσει ένα τραπέζι, αλλά έτρωγε ελάχιστα. Ένας βιογράφος σημειώνει. Λέγουν ότι ο πατήρ Ιωάννης γευμάτιζε ή διπνούσε στο σπίτι του λίγες φορές το χρόνο. Τότε που γευμάτιζε, παντού και πουθενά, πάντοτε και ποτέ. Στο ένα σπίτι που τον καλούσαν θα δοκίμαζε κάτι από τα φρούτα, στο άλλο θα έπινε ένα ποτήρι τσάι, πιο πέρα θα έτρωγε ένα κομμάτι φραντζόλα. Η ασχετικότητα του θαυματουργού πατρός Ιωάννου δεν σήμαινε θλίψεις και κατήφια, σήμαινε απελευθέρωση από τα βάρη της ψυχής, χαρά της ζωής, παιχνίδισμα του πρωινού ήλιου. Ας τον δούμε καθώς μπαίνει σε ένα διαμέρισμα υψηλά στον τέταρτο όροφο. Ειρήνη το οίκο τούτο, χαιρετά τους συγκεντρωμένους. Καθαρό, φωτεινό το δωμάτιο. Στη μέση ένα μεγάλο τραπέζι με λευκό τραπεζομάντιλο και με τα σκεύη του αγιασμού. «Πού είναι τα λουλούδια?» ρωτά τους οικοδεσπότες. Εκείνοι απορούν. Τότε ο ίδιος κατεβαίνει γρήγορα στον κήπο και σε λίγα λεπτά επιστρέφει κρατώντας στο χέρι λουλούδια. Χαρούμενος αρχίζει την ακολουθία τοποθετώντας στο άσπρο τραπεζομάντελο τον αστραφτερό σταυρό του, κόκκινες και γαλάζιες πετούνιες, άσπρες βιολέτες και άλλα άνθη. Όπου τον καλούσαν τον περιέφεραν σε ολόκληρο το σπίτι. Κατέβαινε και στα πιο φτωχικά υπόγεια. Τα πλήθη των πιστών που περίμεναν στους σταθμούς του έριχναν γράμματα από το παράθυρο του βαγονιού. Το καλοκαίρι που ταξίδευε με το πλοίο απήγγελε στην πρίμνη τις βραδινές προσευχές, ακόμη και στο σπίτι του που γύριζε συνήθως μετά τα μεσάνυχτα, είχε να αντιμετωπίσει συχνά εργασία, αλληλογραφία, ετοιμασία κηρυγμάτων, σημειώσεις στο ημερολόγιο. Καμιά φορά δεχόταν και κανένα επισκέπτη. Έτσι ο ιερεύς Ηλίνσκι αναφέρει ότι αφού μάτια τον περίμενε σε ένα ξενώνα, κατευθύνθηκε στο σπίτι του αργά το βράδυ.
Εκεί ήδη συγκεντρωθεί πλήθος. Ο πατήρ Ιωάννης επέστρεψε από την Πετρούπολη κατά τις 11 το βράδυ. Καθώς ανέβαινε τα σκαλοπάθια του σπιτιού του, ένας μαθητής γυμνασίου φώναξε: «Έχω εξετάσει αύριο, γέροντα, ευλογήστε με». «Ευλογήστε και εμένα, και εγώ επίσης έχω εξετάσει», παρεκάλεσε μια μαθήτρια ντυμένη με τη σχολική στολή της. «Και εμένα, και εμένα», ακούγονταν φωνές από όλα τα μέρη. Ο πατήρ Ιωάννης κάτι συμβούλευσε τα παιδιά, με τα οποία είχε πάντοτε εγκάρδιες σχέσεις. Δεν φαινόταν 70 χρονών. Τα γαλανά μάτια του εκοίταζαν προσεκτικά και ζωηρά. Ανέβασε τον πατήρ Ιλίνσκι στο απλό δωμάτιό του. Τον κέρασε τσάι και ισπανικό κρασί. Αφού συζήτησαν περίπου μία ώρα, τον προσεκάλεσε να λειτουργήσουν την επόμενη μαζί. Η κουραστική ημέρα έκλεινε αφού είχαν περάσει τα μεσάνυχτα. Στις 5 θα άρχιζε την πρωινή ατομική του προσευχή.

Θα ασχοληθούμε σε ειδικό κεφάλαιο με την θεραπευτική δύναμη της προσευχής του πατρός Ιωάννου και θα αναζητήσουμε τη σημασία των θαυματουργικών φαινομένων σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας. Εδώ θα μιλήσουμε για τα αναρρύθμιτα ταξίδια του, πολλά των οποίων είχαν αφορμή την τεράστια φήμη του, όχι μόνο σαν διορατικού ποιμένος, αλλά και σαν ιαματικού. Για να δοθεί πλήρης εικόνα των ταξιδιών του πατρός Ιωάννου, θα χρειαζόταν μια ειδική έρευνα. Θα αναφέρουμε λοιπόν μόνο τα περισσότερο γνωστά και θα γνωρίσουμε τον κοινό χαρακτήρα τους. Πολλά από αυτά ήσαν περιοδικά. Τα επαναλάμβανε σε ταχικά διαστήματα. Κατ' τελευταία έτη της ζωής του λόγου χάρη έκανε σχεδόν κάθε μήνα ταξίδι στη Μόσχα. Επίσης αρχίζοντας από το 1888 κάθε χρόνο πήγαινε στην ιδιαίτερη πατρίδα του, το χωριό Σούρα. Τα σημαντικότερο έκτακτα ταξίδια που έγιναν στο Βορονέζ, στο Χάρκοβο, στο Κίεβο, στο Κούρσκ, στην Οδυσσό, στην Βαρσοβία και στο Βερολίνο. Ένα ιδιαίτερο ταξίδι έκανε στην Κρεμαία έπειτα από πρόσκληση της αυτοκρατορικής οικογενείας με αφορμή την ασθένεια του τσάρου Αλεξάνδρου του Τρίτου. Από το ταξίδι στο Χάρκοβο, κατά το 1890 διατηρήθηκαν πολλές λεπτομέρειες που συνθέτουν μια αντιπροσωπευτική εικόνα των πολλών άλλων ταξιδιών του. Την εποχή εκείνη η φήμη του είχε απρωθεί σε όλη τη Ρωσία και ίσως από τότε άρχισαν να τον ονομάζουν ποιμένα πασών των Ρωσιών. Το τρένο με το οποίο κατευθυνόταν προς το Χάρκοβο, καθώς πλησίαζε στην πόλη, σταματούσε μπροστά σε τεράστιες μάζες πιστών που είχαν συγκεντρωθεί στους ενδιάμεσους σταθμούς. Στον κεντρικό σταθμό εμφανίστηκε τέτοια λαοθάλασσα που αναγκάστηκαν να μεταθέσουν το βαγόνι του στην εφεδρική γραμμή. Ο πατήρ Ιωάννης, προτού επισκεφθεί την πόλη, κατέλησε στην έπαυλη του χτιματία Ρίζοφ που ήταν εκεί κοντά. Με αυτό όμως δεν απέφυγε το πλήθος που μέσα σε τρεις ημέρες κατάλαβε όλο το χώρο του χτήματος. Όλοι οι ανθότυποι και τα περιβόλια καταπατήθηκαν. Ο τόπος πήρε την όψη καταβλισμού. Στο διάστημα που έμενε στο Ρίζοβο, όπως ονόμασαν την περιοχή, πέρασαν από εκεί 100.000 άτομα. Υπήρχαν ημέρες που περνούσαν 7.000 έως 8.000. Στα τρένα συνέδεαν 10 έως 12 βαγόνια συμπληρωματικά για να εξυπηρετήσουν εκείνους που επιθυμούσαν να τους συναντήσουν. Καθημερινά έστελναν από την πόλη μια ενισχυμένη αστυνομική δύναμη που επιχειρούσε να επιβάλλει την τάξη. Κυκλοφορούσαν ατέλειωτες διηγήσεις για τη θαυματουργική δύναμη της προσευχής του πατρός Ιωάννου. «Αυτός έσωσε τη γυναίκα μου», ομολογεί ο ένας. «Οι γιατροί μας έκοψαν κάθε ελπίδα. Του στείλαμε τηλεγράφημα στην Κρουστάνδη. Προσευχήθηκε και η σύζυγός μου έγινε καλά». «Αυτός έσωσε τον πατέρα μου», διηγείται κάποιος άλλος. «Το παιδί μου», αναφέρει τρίτος. Φαίνεται ότι δεν θα είχαν τέλος οι παρόμοιες μαρτυρίες. Όταν ο πατήρ Ιωάννης εισήλθε στο Χάρκοβο, το πλήθος πλημμύρισε την περιοχή του σπιτιού στο οποίο κατέλυε. Έφεραν τα παιδιά, τους ασθενείς, τους αναπήρους, παρακαλώντας να ακουμπήσει πάνω τους το χέρι του. Έπειτα από πρόσκληση του Αρχιεπισκόπου του Χάρκοβου Αμβροσίου, ο πατήρ Ιωάννης λειτουργήσε στον καθεδρικό ναό. Συλλειτουργήσε μαζί του όλο το ιερατείο της πόλεως. Έγινε χαλασμός κόσμου και όχι ιερουργία, παρατήρησε κάποιος αυτόπτης. Το πλήθος έσπρωχνε τόσο που οι ψάλτες αναγκάστηκαν να ψάλουν μέσα από το ιερό. Η μικρή και η μεγάλη είσοδος έγιναν και αυτές μέσα στο ιερό μπροστά στην ωραία πύλη. Με κόπο κατόρθωσε να βγει ο πατήρ Ιωάννης. Η πλατεία και οι κοντινοί δρόμοι ήσαν κατάμεστοι από κόσμο. Ύστερα από αυτό δεν μπορούσε να δεχθεί να ιερουργήσει στους άλλους ναούς που τον καλούσαν. Δέχτηκε όμως την πρόταση του Αρχιεπισκόπου να ψάλει την παράκληση στην πλατεία του καθεδρικού ναού. Η συγκέντρωση του πλήθους ήταν πάλι απερίγραπτη.
Ο κόσμος κατέκλυσε και τις στέγες των σπιτιών. Θα είχαν προσέλθει 60.000 πιστοί. Φυσικά, παρόμοιες σκηνές θα έβλεπε κανείς και σε όλες τις άλλες πόλεις που επισκεπτόταν ο πατήρ Ιωάννης. Αγαπητοί ακροατές, στο σημείο μας αυτό τελείωσε ο χρόνος μας. Θα συνεχίσουμε το ανάγνωσμά μας στην επόμενη εκπομπή μας. Ευχαριστώ τον κύριο Παντελή Καλογεράκη που είχε την επιμέλεια του ήχου. Ευχαριστούμε και εσάς που μας ακούσατε. Ο Θεός μαζί μας.

από την αγιολογία και την πνευματικότητα των ομοδόξων εκκλησιών. Διαβάζει ο πατήρ Αντώνιος Φραγκουλάκης.

αγάπης λόγοι. Βίος και λόγοι του γέροντος Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Ιωάννης Φιλιππάκης.

Κεφάλαιο, δεύτερο. Άγιον Όρος, Καψοκαλύβια. 1918-1925. Μέρος, δεύτερο. Δεν μπορώ να σας φέρω παράδειγμα τι είναι πραγματική υπακοή. Δεν είναι τώρα να μιλάμε περί υπακοής κάποια στιγμή και να σου πω πήγαινε, κάνε μια τούμπα και να υπακούσεις. Δεν είναι αυτό υπακοή. Πρέπει να είσαι ξένιαστος, δηλαδή να μην σκέπτεσαι καθόλου το θέμα περί υπακοής και ξαφνικά να σου ζητήσουν κάτι και να είσαι έτοιμος να το κάνεις με χαρά. Να είσαι πάνω στη δουλειά, να μην είσαι σε γρήγορη και ετοιμότητα και τότε να σε ταπεινώσουν. Με τη στάση σου τότε θα δείξεις αν κάνεις υπακοή ή όχι. Τηρούσα κατά γράμμα τις εντολές των γερόντων μου. Μου λέγανε, δεν θα μιλάεις, δεν θα λέεις τι κάνουμε και τι τάξη έχουμε στο κελί. Αν συναντήσεις στο δρόμο κανέναν καλόγερο και σου πει ευλόγησον, θα απαντήσεις ευλογείτε, με ευλάβεια και αγάπη Χριστού. Μάλιστα, αν είναι γέροντας, να του φιλήσεις και το χέρι. Αν σε ρωτήσει τι κάνουν οι γέροντές σου, να πεις καλά διευχών σας και να προχωρήσεις αμέσως.

παιδί δεν φαίνεται να είναι και τόσο καλά. Εγώ είχα προσπεράσει, αλλά είχα πολύ δυνατή ακοή. Ακούγοντας αυτά, χάρηκα για αυτή την ταπείνωση. Εμηδίασα μέσα μου. Έχει δίκιο, είπα. Μεγάλο δίκιο έχει. Αλλά πού να ήξερε την τρέλα μου. Δεν έβγαινα συχνά έξω, ούτε σε πανηγύρια με πηγαίνανε οι γέροντές μου. Δηλαδή, όταν γιόρταζε κάποιος Άγιος, εκείνοι πηγαίνανε και μένανε με αφήνανε στο σπίτι. Στο Άγιον Όρος, οι γέροντες ανάβανε φωτιά στο κελί. Εγώ δεν ήθελα να είμαι κοντά. Στη φωτιά δεν εζήγωνα καθόλου. Οι γέροι καθόντουσαν κοντά στη φωτιά. Εγώ καθόμουν πιο πέρα. Φοβόμουνα. Φοβόμουνα τη φωτιά να μην με χαλάσει και το έλεγα στους γέροντές μου και με αφήναν οι καημένοι. Είναι και θέμα συνήθειας. Αν συνηθίσεις μια φορά να κάθεσαι κοντά στη φωτιά, δεν μπορείς μετά να σκληραγωγηθείς. Όταν καμιά φορά με έπιανε συνάχη, έπινα ένα τσάι ζεστό. Έκανα 500-600 μετάνοιες, ίδρωνα, άλλαζα. Μετά έπεφτα στο στρώμα και γινόμουν καλά. Εγώ ήμουν πράγματι ένας άγριος άνθρωπος. Ήμουν ένα γρίμι του δάσους. Σας λέγω ειλικρινά, έτρεχα μέσα στα χιόνια, μέσα στα βράχια ξυπόλυτος. Να βλέπες πώς εκοκκινίζανε εδώ οι φτέρνες μου, τα πόδια μου. Εκοκκινίζανε μέσα στα χιόνια. Οι γέροντές μου δεν με επέβαλαν να είμαι ξυπόλυτος, ούτε εκείνοι ήταν ξυπόλυτοι. Εγώ μόνος μου το ήθελα, αλλά ούτε μου λέγανε να μην βγάζω τα παπούτσια. Στην εκκλησία όμως και στο Κυριακό φορούσα και τις κάλτσες και τα παπούτσια, όχι τα τσαρούχια. Θυμάμαι κάτι πολύ ωραίο. Ήταν άνοιξη και με είχε στείλει ο γέροντας να πάω στην κερασιά. Καθώς έτρεχα, έβγαλα τα τσαρούχια μου, γιατί ήθελα τα πόδια μου να κάνουν τσαρούχια, πάτους, μέσα στο χιόνι και στην παγωνιά. Επειδή οι γέροντες μου με βλέπανε έτσι, με χαιρόντουσαν και εκείνοι. Μπορεί να με ταπεινώνανε, να με μαλώνανε, ακόμη και όταν έκανα καλό, μου λέγανε ότι έκανα κακό. Όχι βέβαια πάντοτε, αλλά θέλανε να με βρούνε, δηλαδή να με πιάσουν εκεί που δεν το καταλάβαινα. Οι γέροντες μου ήταν αγιότατοι, με εκπαιδεύανε με πολλούς τρόπους και μάλιστα αυστηρούς. Ποτέ δεν μου είπαν μπράβο, ούτε ωραία το έκανες. Ποτέ δεν με πένεσαν. Πάντα με συμβουλεύανε πώς να αγαπήσω τον Θεό και πώς να ταπεινώνομαι. Να επικαλούμε τον Θεό να με ενισχύει στην ψυχή μου και να τον αγαπάω πολύ. Αυτό έμαθα. Το μπράβο δεν το ήξερα, ούτε ποτέ το ζήτησα. Ούτε στο σπίτι μου με είχαν μάθει να μου λένε μπράβο, τι ωραία το έχεις κάνει. Η μάνα μου με μάλωνε. Ο πατέρας μου έλειπε, ήταν στην Αμερική. Εργαζόταν χρόνια στη διόρυγα του Παναμά. Αυτό με ωφέλησε πολύ. Αυτός που μαθαίνει στην ταπείνωση ελκύει την χάρη του Θεού. Άμα δεν με μαλώναν οι γέροντες, στεναχωριόμουνα και έλεγα μέσα μου: να πάρει η ευχή, δεν ήβρα γέροντες καλούς. Ήθελα να με παιδεύουνε, να με μαλώνουνε, να μου φέρνουνε σκληρά. Τώρα καταλαβαίνω πόσο αυστηροί ήταν. Τότε δεν το καταλάβαινα επειδή τους αγαπούσα. Ποτέ δεν θα ήθελα να τους αποχωριστώ.

Από το μεγάλο μου ζήλο όμως, μερικές φορές ξέφευγα. Ο ζήλος με οδηγούσε σε υπερβολές. Έκανα και ασκήσεις χωρίς ευλογία. Αλλά αυτό είναι εγωισμός. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Ακούστε με. Οι γέροντές μου λείπανε όλη την ημέρα σε δουλειές και μ' άφηναν μόνο μου στο κελί. Εγώ έκανα εργόχειρο. Το εργόχειρό μας ήταν, όπως σας είπα, τα ξύλινα σκαλιστά. Εμένα δεν μου την είχαν δείξει ακόμη τη δουλειά ολόκληρη. Φοβόντουσα μήπως φύγω. Μια μέρα λοιπόν, παίρνω ένα ωραίο άσπρο ξύλο και πέρασα πάνω σε αυτό ένα σχέδιο. Έφτιαξα ένα κοτσιφάκι πολύ ωραίο, με κίνηση και με τα φτερά του πίσω να τσιμπάει ένα σταφύλι. Το σταφύλι κρεμόταν από ένα κλαδί κλιματαριάς που είχε και 2-3 φύλλα. Από κάτω ο κότσιφας είχε κολλήσει το ράμφος του. Έγινε πολύ ωραίο. Το είχα περάσει και με γυαλόχαρτο. Όταν οι γέροντες μου επέστρεψαν, πήγα να βάλω μετάνοια. Το παίρνω μαζί μου και λέω στον Παπαϊωνίκιο: «Κοίτα τι έφτιαξα». Μόλις το είδε, γούρλωσε τα μάτια του και έβαλε τις φωνές. «Ποιος σου είπε να το φτιάξεις, ρώτησες κανέναν?» Το αρπάζει, το πετάει κάτω, το κάνει 1000 κομμάτια. Που λέει ο λόγος: «Να πάεις γρήγορα να το πεις στο γέροντα», μου λέγει. Εγώ πολύ στενοχωρήθηκα και ζήτησα συγγνώμη. Δεν το ήξερα και του στενοχώρησα. «Γιατί κάνεις πράγματα και δεν ρωτάεις?» «Πήγαινε γρήγορα στον γέροντα, δείξε τα κομμάτια και εξομολογήσου». Πήγα αμέσως στον γέροντα, του έδειξα τα κομμάτια και μου λέει: «Παιδί μου, δεν έπρεπε να το κάνεις αυτό. Χωρίς ευλογία δεν γίνεται τίποτα. Έτσι μπορεί να πλανηθείς και να χάσεις την χάρη του Θεού. Έβαλα μετάνοια, ζήτησα συγγνώμη με απλότητα και απάθεια. Όχι μόνο δεν με πείραξε το μάλωμα, αλλά μέσα μου έλεγα

συμμαθητές μου έπρεπε να μου φερθούν πιο αυστηρά, να με τιμωρήσουν. Κάποια άλλη φορά όμως έκανα και μια νηπακοή ενσυνείδητη. Μια μέρα, προτού φύγουν οι γέροντες για δουλειά, μου λέει ο μεγάλος γέροντας: «Βλέπεις εκείνο πάνω στο ράφι ψηλά αυτό το βιβλίο? Δεν θα το πειράξεις. Δεν κάνει. Είσαι μικρός. Πιο πέρα, που θα γίνεις πιο καλός, πιο ταπεινός, θα το διαβάσεις». Αυτό για μένα ήταν νόμος. Καθόλου δεν κοίταζα προς τα εκεί. Αλλά μια μέρα που έφυγαν οι γέροντες για την κερασιά, μου ήλθε περιέργεια. Επήγα και στάθηκα εκεί απέναντι και το κοίταζα. Ήταν ψηλά. Εγώ μικρός. Δεν το έφθανα. Και το έφερα λοιπόν γύρω, το έφερα γύρω. Λέω μέσα μου, τουλάχιστον να δω τι λέει. Λοιπόν, έβαλα ένα σκαμνί, ανέβηκα πάνω, το έφτασα, το κατέβασα. Τι κρίμα. Τα γράμματα ήταν όλα μπερδεμένα, σαν ξένη γλώσσα. Ήταν με το χέρι γραμμένα. Με το χέρι. Μεγάλο βιβλίο. Πολύ μεγάλο βιβλίο. Χοντρό. Δεν μπορούσα να καταλάβω εκείνο το διά, το γάρ κλπ. Μετά τα έμαθα. Αλλά και κάτι γράμματα, κάτι σίγμα, κάτι πω. Πώς να σας το πω πώς ήταν. Ήταν χειρόγραφα. Ήταν το βιβλίο του Αγίου Σημεών του Νέου Θεολόγου. Αλλά πολύ μεγάλο βιβλίο και χοντρά τα φύλλα. Πω. Πήγαινε πολλά κιλά. Λοιπόν, έλα τώρα να το διαβάσω. Δεν μπορούσα. Το έβαλα πάλι πάνω. Αλλά μετά από αυτό, με πιέσα στεναχώρια. Ταραχή, λύπη. Ούτε δουλειά, ούτε προσευχή. Τίποτα. Άλλες φορές, όταν λείπαν οι γέροντές μου, πήγαινα μέσα στην εκκλησία, κατανυγόμουνα και είχα και ωραία φωνή. Γι' αυτό και έψαλα. Έλεγα τα τροπάρια, μυρολογούσα τρόπον τεινά. Ήταν κατανυκτικά και μου άρεσαν και συγκινιόμουνα. Δεν επήγα όμως στην εκκλησία αυτή τη φορά μετά την παρακοή. Βγήκα έξω, εκάθισα στο πεζούλι και στεναχωρημένος αντίκρισα το Αιγαίο Πέλαγος. Εκάθισα και κοίταζα τη θάλασσα. Δεν ήθελα να πω ούτε το Κύριε Ιησού Χριστέ. Οχ, με καταλάβατε. Κατήφια, μεγάλη. Πάει λοιπόν, δεν πήγα στην εκκλησία, δεν έλεγα το Κύριε Ιησού Χριστέ. Με πιάσε μελαγχολία. Είχα πίστη στο Θεό, αλλά δεν ήθελα να παραβώ την εντολή των γερόντων. Τον Θεό τον αισθανόμουν, αλλά δεν ήθελα να στεναχωρήσω και άνθρωπο. Δεν ήθελα να γίνω αιτία να λυπηθεί κανείς. Τι να κάνω, οχ.

Έτσι, το βραδάκι ήρθαν οι γέροντες. Τι να κάνω καημένος, είπα να τους το πω. Δεν μπόρεσα. Στην εκκλησία πήγα, επειδή έπρεπε να πάω με τους γέροντες. Διαβάσαμε σπερινό, διαβάσαμε απόδειπνο. Δεν το είπα. Επήγα πάνω στο κελί, στην κάβια, έτσι λέγανε τα δωμάτια. Δεν έκανα μετάνοιες, ούτε κανόνα, δεν έκανα κομποσκήνη. Ξαπλώθηκα και έβλεπα πώς θα είμαι όταν πεθάνω, μες στην κάσα. Και στεναχωρέθηκα. Και πάλι το πρωί χτύπησε το κουδουνάκι. Κατεβήκαμε, διάβασα εκεί, τελειώσαμε τον όρθρο. Είπαμε το διευχόν. Βγήκαμε έξω. Φύγαμε από την εκκλησία για να πάμε στην τραπεζαρία. Κι εγώ δεν άντεξα περισσότερο. Τράβηξα λίγο από το μανίκι τον γέροντά μου, τον εξομολόγο, και του λέω: «Σε θέλω λίγο, γέροντα». Και αμέσως εκείνος γύρισε πίσω και πήγαμε πάλι στην εκκλησία και του το είπα. «Είμαι στεναχωρημένος», του λέω. «Έκανα παρακοή. Μου είχες πει να μην αγγίξω το βιβλίο και εγώ το είδα. Και από τη στιγμή αυτή δεν μπορώ να βρω ησυχία. Ούτε Κύριε Ιησού Χριστέ, ούτε κανόνα, ούτε προσευχή, ούτε μετάνοιες». Μου λέει, «παιδί μου, δεν σου είπα. Γιατί το έκανες αυτό?» «Γέροντα, συγχώραμε. Να έβαλε ο πειρασμός και πάρα πολύ στεναχωρέθηκα. Συγχώραμε και με την ευχή σου στο εξής θα προσέχω να μη σου κάνω παρακοή». Και μου διάβασε ευχή. Οπ, και ξέρετε, μου φύγαν όλα. Είχα ένα καλό. Μόλις εξομολογιόμουν στο γέροντά μου, δόξασε ο Θεός. Μου περνούσαν όλα αμέσως. Κάθε φορά που εξομολογιόμουνα, μου ερχόταν μια μεγάλη χαρά και έδινα πολύ τον εαυτό μου σε προσευχή. Πίστευα ότι τα είπα στον Θεό, ότι πάλι είμαι με τον Θεό. Πόσο δυνατό το είχα αυτό το πράγμα μέσα μου, δεν το φαντάζεστε. Και βλέπω τώρα κάποιους να λένε: «Πρόσεξε, μην το μάθει ο γέροντας». Καταλάβατε, ενώ σε εμάς μέχρι τα μύχια της καρδιάς μας ήταν ο γέροντας. Τους αγαπούσα πολύ τους γέροντες, αν και εκείνη την εποχή όλοι οι δόκιμοι και οι υποτακτικοί αγαπούσαν τους γέροντές τους. Έπειτα από τον Θεό ήταν η γνώμη του γέροντα. Αν έκανες κάτι αντίθετο, παρακοή, δεν έπρεπε ούτε να μεταλάβεις, ούτε.

Πολλοί στο Άγιον Όρος ζήσανε μυστικά. Πεθάνανε χωρίς κανείς να τους γνωρίζει. Κι εγώ ήθελα να ζήσω έτσι, μυστικά. Ούτε ιεροκήρυκας ήθελα να γίνω, ούτε κάτι άλλο. Ούτε είχα ποτέ σκεφτεί να βγω έξω από το Άγιον Όρος. Παιδάκι μικρό, μέσα σε τέλεια ερημιά. Για να καταλάβω το έρημον και το αβοήθητον, ανέβαινα στο βουνό, έμενα ώρες εκεί και ήθελα να ζω σαν ερημίτης. Έβρισκα αγριάδες και τις έτρωγα. Το έκανα για άσκηση. Ήθελα να ζήσω μόνος μου, όπως ο Άγιος που αγάπησα από μικρούλης, ο Άγιος Ιωάννης ο Καλυβίτης. Αυτός είναι ο αγαπητός μου Άγιος. Αυτόν εγώ μιμήθηκα. Μου έκανε εντύπωση πως άντεξε να μένει εκεί, κοντά στους γονείς του, και έστησε την καλύβα του δίπλα τους, χωρίς να αποκαλυφθεί, και τους ενίσχυε συνεχώς. Έπηξα στην καλύβην προπυλών σών γονέων. Έτσι λέει το τροπάριό του. Εκβρέφους των Κύριων επιποθήσας θερμός, τον κόσμο κατέλειπες και τα εν κόσμο τερπνά και ίσκυσας άριστα. Έπηξα στην καλύβην προπυλών σών γονέων. Έθραυσας τον δαιμόνοτας εν έδρας παμάκαρ. Δίωσε Ιωάννη Χριστός αξίωσε δόξασεν. Και το εξαποστηλάριο. Πτωχός ως άλλος Λάζαρος προς εκαρτέρης. Όσια των γεννητόρων πυλώσει στενοχωρούμενο, πάτερ, μικρά καλύβη πάνσοφε, αλεύρε νυν ευρύχωρον την μεταγγέλων σκήνωσιν και των Αγίων απάνων εν ουρανή Ιωάννη. Στον γέροντά μου τα έλεγα όλα, ναι, όλα όσα σκεπτόμουν, και εκείνο κάπου κάπου μου έλεγε, όταν έβλεπε υπερβολέ, πλάνη παιδί μου. Όλη μου η ζωή ήταν ένα παράδεισο, προσευχή, λατρεία, εργόχειρο, υπακοή στου γέροντέ μου, αλλά η υπακοή μου ήταν αποτέλεσμα αγάπη. Όχι αναγκαστική. Αυτή η ευλογημένη υπακοή πολύ με ωφέλησε. Με άλλαξε. Έγινα ξύπνιος, γρήγορος, πιο γερός στο σώμα και στην ψυχή. Μ' έκανε να τα γνωρίζω όλα. Πρέπει μέρα νύχτα να δοξάζω το Θεό που με αξίωσε να ζήσω έτσι σε αυτή τη ζωή. Πάνω στην υπακοή είχα σκύψει και εγκύψει. Τα υπόλοιπα που ο Θεός έφερε στη ζωή μου ήρθαν μόνα τους. Και το χάρισμα το προορατικό μου δόθηκε από τον Θεό εξαιτίας της υπακοής. Η υπακοή δείχνει την αγάπη προς τον Χριστό και ο Χριστός ιδιαίτερα αγαπάει τους υπάκουους. Γι' αυτό λέει «Εγώ τους εμέ φιλούντες αγαπώ, οι δε εμέ ζητούντες ευρύσου συχάριν». Μες στην Αγία Γραφή όλα είναι γραμμένα, αλλά και καλυμμένα.

γέροντες μου δεν με διέταξαν ποτέ τι να κάνω. Μου έδωσαν ένα κομποσχήνι και μου είπαν να λέει την ευχή. Τίποτα άλλο. Με έβλεπαν φανατικό και δεν με έλεγαν πολλά, ούτε τι να διαβάσω. Δεν μ' άφηναν να διαβάζω τίποτα από τους μεγάλους πατέρες που έχουν αυστηρότητες. Δηλαδή, δεν μ' άφηναν να διαβάζω τον Άγιο Εφραίμ, τον Άγιο Ισάκ, τον Άγιο Ιωάννη της Κλίμακος, τον Άγιο Σιμεών τον Νέο Θεολόγο, τον Ευεργετινό και άλλα. Μου το είχαν απαγορεύσει. Έτσι, κάνοντας υπακοή, διάβαζα μόνο βίους Αγίων. Το ψαλτήρι, την παρακλητική, τα μηναία και από εκεί έμαθα να διαβάζω γιατί δεν ήξερα. Αλλά είχα πολύ ζήλο για τα πνευματικά. Κάθε τόσο πήγαινα στον Άγιο Γεώργιο που βοήθησα και εγώ να κτιστεί και έψαλα πολλά ψαλτικά. Πιο πολύ μου άρεσαν οι τριαδικοί κανόνες και μου άρεσαν αυτά που έχουν θείο έρωτα. Ήταν μυρολόι, ερωτικό τραγούδι, όπως θέλετε πέστε το. Και έκλαιγα με δάκρυα πολλά, αλλά δεν ήταν δάκρυα λύπης, ήταν δάκρυα χαράς, θείας χαράς. Συγκινιόμουνα. Τα έλεγα ωραία. Ήταν η ζωή μου αυτή. Ζούσα με τη χάρη του Κυρίου, όχι με τη δική μου δύναμη. Όλα αυτά ήταν από τη Θεία Χάρη. Δεν ήταν ούτε από την εξυπνάδα μου, ούτε από την επιστήμη μου, που δεν είχα. Ούτε. Ήταν από τη Χάρη του Θεού. Κάποιες φορές όμως ξέφευγα. Χωρίς να ρωτήσω τους γέροντές μου, έπαιρνα κάτι πρωτοβουλίες. Ακούστε με, για την καθαρότητα του νου άρχισα να μαθαίνω απ' έξω την Αγία Γραφή. Άρχισα από την αρχή, από τον Ευαγγελιστή Μαθαίο. Μια μέρα δόθηκε μια αφορμή και τους είπα απ' έξω το πρώτο κεφάλαιο του Ιωάννου. Όταν τα άκουσαν, με μάλωσαν που το έκανα χωρίς ευλογία.

Τι να σας πρώτο πω, παιδιά μου, για το πώς έγινα μοναχός. Είναι μεγάλη ιστορία η ζωή μου στο Άγιον Όρος. Όταν ήμουν πια 14 χρονών, ο γέροντάς μου με κάλεσε και μου είπε: «Τι θα κάνεις, τι πρόγραμμα έχεις, θα μείνεις εδώ?» «Θα μείνω», είπα γεμάτος ευχαρίστηση και χαρά. «Βάλε μετάνοια», έβαλα μετάνοια. Τότε μου έφερε ένα ράσο δικό του, που ήταν παλιό για τις δουλειές. Ήταν μπαλωμένο τόσο που δεν φαινόταν το αρχικό του ύφασμα και στο λαιμό από τον υδρότα πολύ λιγδιασμένο. Είχα δει τα καλογεράκια που ήταν στο Κυριακό και που ήταν ωραία ντυμένα και είχα φανταστεί ένα τέτοιο ράσο. Πού να σας τα λέω, περίμενα με λαχτάρα αυτή την ώρα και σαν παιδί που ήμουν σκεπτόμουν και τα ράσα που θα μου φορούσαν. Πόσο ωραία, πόσο καινούρια θα ήταν. Αλλά όταν ήρθε η ώρα, τι να δω, κουρελιασμένα, μπαλωμένα. Στεναχωρέθηκα λίγο για 5 λεπτά. Ήμουν και μικρός, 14 χρονών. Δεν εμίλησα όμως, δεν παραπονέθηκα. Όταν το είδα το ράσο, αισθάνθηκα μια δυσκολία όπως σας είπα, αλλά αμέσως το γύρισα στο καλό. Να είναι ευλογημένο, είπα και το πήρα. Δεν ξανασκέφτηκα τίποτα. Σκέφτηκα τους ασκητάς που φορούσαν τρίχινα ζωστικά και ποτέ δεν τα έβγαζαν, ούτε τα έπλαιναν. Ο Θεός μου έδωσε γι' αυτό μεγάλη παρηγορία. Πήγα στο ψαλτήρι, μου έπεσε η επιστολή του Ιωάννου και την ίδια μέρα, «Θεέ μου, μου μίλησες, Θεέ μου, μου μίλησες πολύ».

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και ίσους αιώνας των αιώνων.
1: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σε Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, που πανταχού παρών και τα πάντα πληρώνω θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σχήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστε τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρεσον τις ανομίες ημών. Άγιε επίσκεψε και ίας τα ασθενείας ημών, εν οικείο τρωματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιεστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως ουρανό και από τη γη. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσουμε σήμερα και άφεση μην τα φλήματα ημών, όχι εμείς αφήμε τους οφειλέτες ημών, και μη σε να έγκυσε εμάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με Θεός κατά το μέγα ελεό σου και κατά το πλήθος των εκτριμών σου εξάλειψον το όνομά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών με στη διαπαντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρών οποίων σου επίησα όπως άνδικε ότι σε τις λόγες και νικήσουν κρινεστέσαι. Η δούγαρα ανομία συνελήφθην και αναμαρτίες κοίσισε με η μήτρη μου. Η δούγαρα αλήθεια ενηγάψα στα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας σου δηλωσάς μη. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με πληνείς με και υπερχιών λευκανθήσω με. Ακουντιείς με αγαλίασιν και φροσύνη αγαλιάσου της θέατα επλωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στις ανομίες μου εξάλψον. Καρδίαν καθαράν κτίσω εν ομοίη ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένσον της εγκάτσης μου. Μη απορρίψε με προσώπου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε επί μου. Απόδας με την αγαλία στην σωτηρίου και πνεύματι γεμονικό στηριξών με. Διδάξον όμως ως οδούς και σε δισέψε επιστρέψου. Συρίσε με ξεμάτων ο Θεός σωτηρίας με αγαλιάς τη γλώσσα με την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει το σώμα αγγέλ την ενεσή σου. Ό,τι θέλεις ασύ εν εδώ κάνω όλο καυτό μου το εκδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και ταπνωμένη ο Θεός που εξουδενώσει. Αγάθνο Κύριε την ευδοκία σιών και κατομηθεί το τύχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίστη τη Σία δικαιοσύνη αναφορά και ολοκαυτώματα, τότε ανήσυν επί το θυσιαστήριον σου μόσχου. Μακάρι άμα μείνω εδώ η πορευόμενη εν νόμο Κυρίου, μακάρι οι εξερευνώντε τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσου είναι αυτόν. Ούγαρ οι εργαζόμενοι την ανομία εν τε σοδή αυτού επορεύτησαν, σύ εν ετήλω τα συντολά σου του φυλάχαστε σφόδρα. Όφελον κατευθυνθεί σαν εωδή μου, του φυλάχαστε τα δικαιώματά σου. Τότε ου μη εσκυνθώ εν το με επιβλέπουν πάσα τα συντολά σου. Εξομολογήσω μέσα η ενευθύτη την καρδία σου, νομιμαθηκαίνε από τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω, μη με εγκαταλείπει με έω φόδρα. Εν την κατορθώσει η νεότερο στην οδόν αυτού, εν το φυλάσσεστε του λόγου σου. Εν όλη η καρδία με ξεζήτησά σε μία απόσημη από τον εντολόν σου. Εν την καρδία έκρυψε τα λόγια σου όπω αν μία μάρτωση. Ευλογητό, Κύριε, διδαξόμε τα δικαιώματά σου, εν τη χείλεσή μου εξήγηλα πάνω τα κρίματα του στόματό μου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθυνε ω επιπαντή πλούτο. Εν τες εντολές σου αδελεσκήσω και κατανοήσω το σοδού σου, εν τες δικαιώμασή σου μελητήσω, κοπελήσω με το λόγο σου. Ανταπόδος το δούλο σου ζήσω με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ ημί εν τη γη, μη αποκρύψε απ' εμού τα σεντολά σου. Επεπόδησεν η ψυχή μου το επιθυμήσει τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησε υπερηφάνειες επικατάρατοι εκκλίνοντες από τον εντολόν σου. Περίελε απ' εμού όνειδο και εξουδένωσιν ότι τα μαρτύρια σου εξεζήτησαν. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατεμού κατελάλουν, ο δε δούλο σου, οι δολές και τη δικαιωμασή σου. Και γάρ τα μαρτυριά σου, μελέτη μου εστί και συμβουλή μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη η ψυχή μου, ζήσω με κατά το λόγον σου. Τα σοδούς μου εξήγγυλα και επίκουσά μου δίδαξαν με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων σου συνέτησό με και αδολεσχίσω εν τη θαυμασή σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από ακιδείας βεβαίωσό με εν της λόγης σου. Οδόν αδικίας απόστησον με μου και τον νόμο σου ελέησόν με. Οδόν αληθεία ηρετησά μου και τα κρίματά σου εκπελαθώμην. Εκολύθιν τη μαρτυρίου σου, Κύριε, με κατεσχήνει. Οδόν εντολών σου έδραμον όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησόν με, Κύριε, την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντό. Συνέτησόν με και εξερευνήσω τον νόμο σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησον με την τρίβα των εντολών σου ότι αυτήν θέλησα. Κλείνον την καρδία μου στα μαρτύρια σου και μη πλεονεξίαν. Απόστρεψον του οφθαλμού μου του μη δυνατεότητα εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο στο λόγιό σου και στον φόβο σου. Περίελε τον ονειδισμό μόνο υπόπτεσα ότι τα κρίματά σου χριστά. Ιδού επεθύμησα τα σαντολά σου τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθει επί με το ελαιό σου, Κύριε, το σωτηριό σου κατά το λόγο σου. Και αποκριθήσω με τι ονειδίζου είμαι λόγων ότι ήλπισα επί στη λόγη σου. Και μη περιέλυσε εκ του στόματό μου λόγων αληθεία έω φόδρα ότι επί τη κρίμασή σου επίλπισα. Και φυλάξω το λόγο σου διαπαντό στον αιώνα και στον αιώνα του αιώνα. Και επορευόμενη πλατισμότητα σαντολά σου εξεζήτησα και ελάλουν τη μαρτυρίε σου εναντίον βασιλέων και ιού και συγνώμην. Και εμελέτων τε σαντολέ σου ασιγάπησα σφόδρα και ήρα τα σχήρα μου προ τα σαντολά σου ασιγάπησα και ειδωλέσκουν τη δικαιώμασή σου. Νίστητη τον λόγο σου το δούλο σου, όν επίλπισά με. Αύτη με παρεκάλεσαν η ταπεινώση μου ότι το λόγιο σου έζησέ με. Υπερήφανοι παρινόμουν έω φόδρα από του νόμου σου και ξέκλεινα. Εμνίστην των κρυμάτων σου απαιώνω, Κύριε, και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχημε από μαρτυρών των εγκαταλειπανόντων των νόμων σου. Ψαλτά ήσαν με τα δικαιώματά σου εν τόπο παρεκκία μου. Εμνίστην ενικτή του ονόματό σου, Κύριε, και εφύλαξα τον νόμο σου. Αύτη εγεννήθημε ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου ή Κύριε, είπα του φυλάξασαι τον νόμο σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη καρδία με λέει σώμα κατά το λόγιό σου. Διελογισάν τα σοδού σου και επέστρεφουν του πόδα μη στα μαρτύρια σου. Ιτιμάστην και ου καταράχνη του φυλάξασαι τα σανολά σου. Σχοινία αμαρτωλών περί επλάκη άμυ και τα του νόμου σου ουκ επελαθόμην. Μεσονύκτιον εξεγυρώμην του εξομολογήστε ή επί τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Μέτοχο εγώ ημί πάντων φοβουμένων σε και των φυλασσών τα σανολά σου. Του ελαίου σου, Κύριε, πλήρης ηγή τα δικαιώματά σου διδοξώμεν. Χριστότητα επίησες μετά του δούλου σου, Κύριε, κατά το λόγο σου. Χριστότητα και παιδεία και γνώση διδαξώμεν τις εντολές σου επίστευσα. Πρώτου με ταπεινωθήνε εγώ επιμέλησα δια τούτου το λόγιόν σου εφύλαξα. Χριστός εσύ, Κύριε, και εν τη Χριστότητή σου διδαξώμεν τα δικαιώματά σου. Επληθύνθη επί με αδικία υπερηφάνων εγώ δε εν όλη καρδία μου εξερευνήσω τις εντολάς σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών, εγώ δε τον νόμο σου εμελέτησα. Αγαθών μοι ότι ταπεινωσάς με. Όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός μοι ο νόμος του στόματός σου υπερ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας του αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας του αιώνα μην. Εχείρε σου επίησαν με και πλασάν με συνέτησαν με και μαθήσαν με τη σαντολά σου. Οι φοβούμενοι σε όψονται με και εφρανθήσουμε ότι εις τους λόγους σου επίλπισα. Έγνων, Κύριε, ότι η δικαιοσύνη τα κρίματά σου και η αληθεία ταπείνωσάς με. Γεννηθεί το δίτο έλεό σου, το παρακαλέσε με κατά το λόγιό σου το δούλο σου. Ελθέτω άρμη εκτιρμή σου και ζήσω με ότι ο νόμος σου μελέτη με εστίν. Εσχυνθήτωσαν υπερήφανοι ότι αδίκως νόμισαν εις εμέ, εγώ δε αδολεσχίσω εν τες εντολές σου. Επιστρέψα το άρμη οι φοβούμενοι σε και οι γινώσκονται στα μαρτύρια σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμαμος εν τη δικαιώμασή σου, όπως αν μη εσχυνθώ. Εκλείπει το σωτήριό σου η ψυχή μου, στου λόγου σου επίλπισα. Εξέλιπον οι οφθαλμοί μου στο λόγιο σου λέγοντες πότε παρακαλέσει με, ότι εγεννήθηκα να σα κόσεν πάχνει τα δικαιώματά σου και πελαθόμεν. Πόσε εις είναι η μέρα του δούλου σου, πότε ποιήσει μία εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν, διηγήσαν τόμη παράνομη αδολεσκία, αλούχο ο νόμο σου, Κύριε. Πάσε εντολέ σου αλήθεια, δίκω καταδίωξαν με βοήθησόν με. Παραβραχή συνετέλεσαν με αντιγεί, εγώ δε ουκ κατέλειπον τα σεντολά σου. Κατά το έλεος σου ζήσω με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα, Κύριε, ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου εθεμελίωσα στην γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα ότι τα σήματα δούλασα. Ημί ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί τότε αν απολόμην εν την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα όμοι που λάθουμε των δικαιωμάτων σου ότι εν αυτής εζησάσμε. Σώσιμοι εγώ σώσουμε ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμεινα να μαρτωλή του απολέσε με τα μαρτυριά σου συνήκα. Πάση συντελεία είδων πέρα, πλατεία η εντολή σφόδρα. Ω ηγάπησα τον νόμο σου, Κύριε, όλη την ημέρα μελέτη μου εστίν. Υπέρ του εχθρού μου εσώφησα με την εντολή σου ότι ει τον αιώνα εμή εστίν. Υπέρ πάντα του διδάσκοντά με συνήκα ότι τα μαρτυριά σου μελέτη μου εστίν. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάση οδού πονηρά εκόλλησα του πόδα μου όπω αν φυλάξω του λόγου σου. Από τον κρυμάτο σου και ξέκλεινα ότι εσύ ενομοθέτησά με, ω γλυκαία του λαρεγγί μου τα λόγια σου υπερμέλει το στοματί μου. Από τον εντολό σου συνήκα δια τούτε εμεί σα πάσα αδικία. Λίχνο τη ποσή μου ο νόμο σου και φω τη τρίδη μου. Όμω, αν και έστεισα του φυλάξα τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου, Εταπεινώθνε ως φόδρα, Κύριε, ζήσομαι κατά το λόγο σου. Τα εκούσια του στόματός με δόξησον δι, Κύριε, και τα κρίματά σου δίδαξόν με. Η ψυχή μου εντεσχερσί σου διαπαντός για του νόμου σου και πελαθόμην. Έφθεντο αμαρτωλή, παγίδαμη και εκ των εντολών σου και πλανήθη. Εκκληρονόμησα τα μαρτύριά σου εις τον αιώνα ότι αγαλίαμα της καρδίας μου εσύ. Έκλεινα την καρδία μου του ποιήσε τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμευση. Παρανόμους εμίσησα τον δε νόμου σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήτωρ μου εσύ εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλείνατε απ' εμού πενιρευόμεν και εξερευνήσω τη συντολά του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιό σου και ζήσω με και μη κατεσχύνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησόν με και σωθήσω με και μελετήσω εν τη δικαιώμασή σου διαπαντός. Εξουδένω σας πάντα στους αποστανούντας από τον δικαιωμάτου σου ότι άδικο το εθίμημα αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμιν πάντα στους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου. Καθήλωσαν εκ του φόβου στα σάρκα μου, από γάρ των κρυμάτων σε φοβήθη. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνη μη παραδός με τις αδικούσι με. Έκδεξε τον δούλο σου εις αγαθόν μη σηκωφαντισάτος αν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις το σωτήριό σου και εις το λόγιο της δικαιοσύνης σου. Ποιήσον μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου δίδαξό με. Δούλο σου ημί εγώ συνέτησό με και γνώσω με τα μαρτυριά σου. Καιρό του ποιήσε το Κυρίο διασκέδασαν τον νόμο σου. Δια τούτο ηγάπησα τα σεντολά σου υπερ χρυσίων και το πάζιον. Δια τούτο προσπάσα τα σεντολά σου και το ορθούμιν πάσαν οδόν άδικον εμίστησα. Θαυμαστά τα μαρτυριά σου δια τούτο εξηρεύνησε αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση των λόγων σου φωτιεί και συνετιήν υπείου. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα τα σεντολά σου υπεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα και νύν και Υιή και στους αιώνας του αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα και νύν και Υιή και στους αιώνας του αιώνα μην. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνον κατά το λόγιόν σου και μη κατά κυριευσά του μου πάσα ανομία. Λύτρωσέ με από συκοφαντίες ανθρώπων και φυλάξω τη συντολά σου. Το πρόσωπο σου επίφανο επί το δούλο και διδαξόν τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδισαν εφθαλμοί μου επίου και φύλαξε τον νόμο σου. Δίκαιο ή Κύριε και ευθεία εκρίση σου, εν ετήλω δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου και αλήθεια σφόδρα. Εξέτηξέ με ο ζήλο σου ότι επελάθαντο το λόγο σου εχθρή μου. Επιρωμένο το λόγιό σου σφόδρα και ο δούλο σου ηγάπησεν αυτό. Νεότερο εγώ ημί και εξουδενωμένο στα δικαιώματά σου ουκ επελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη εύρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτύρια σου στον αιώνα συνέτησό με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου επάκουσον μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα συσώσον με και φυλάξω τα μαρτύρια σου. Προέφθασα εν αορία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφθασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Τη φωνή μου άκουσον Κύριε κατά το έλεό σου και κατά το κρίμα σου ζήσω με. Προσύνησαν οι καταδιώκοντες με ανομία από δε του νόμου σου εμακρύνθησαν. Εγγύσεις εσύ Κύριε και πάσε οδύ σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι στον αιώνα θεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπείνωσή μου και εξελούμε ότι του νόμου σου καπελαθόμην. Κρίνον την κρίση μου και λύτρωσέ με δια τον λόγο σου ζήσω με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Η εκτιρμή σου πολύ Κύριε κατά το κρίμα σου ζήσων. Πολλοί εκδιώκοντες με και θλίβοντες με εκ των μαρτυρίων σου εξέκλεινα. Είδω να συνετούντα και εξαιτικό ότι τα λόγια σου και φυλάξαντο. Είδε ότι τα συντολά σου ηγάπησα, Κύριε εν το ελέη σου ζήσομαι. Αρχή των λόγων σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες κατεδίωξαν με δωρεάν και από τον λόγο σου αδειλίασε η καρδία μου. Αγαλιάσω με εγώ επί τα λόγια σου όσο ευρίσκον σκύλα πολλά. Αδικία ανεμίσησα και ευδελιξάμην τον δε νόμο σου ηγάπησα. Επτάκι τη ημέρα είναι σάσε επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολύ τη αγαπώ στον νόμο σου και ούκε στην αυτή σκάνδαλο. Προσεδόκω το σωτήριό σου, Κύριε, και τα συντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξεν η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησεν αυτά σφόδρα. Εφύλαξα τα συντολά σου και τα μαρτύριά σου, ότι πάσε ο Δήμου ενώπιον σου, Κύριε. Εγγυσά το ιδέησή μου ενώπιον σου, Κύριε, κατά το λόγιό σου συνέτησόν με. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιον σου, Κύριε, κατά το λόγιό σου ρίσε με. Εξερεύξονται τα χείλη μου ύμνων όταν διδάξει με τα δικαιώματά σου. Θέγξετε η γλώσσα μου τα λόγια σου, τι πάσε εντολέ σου δικαιοσύνη. Γενέστο η χείρ σου, του σώσε με ότι τα συντολά σου ηρετισάμιν. Επεπόθησε το σωτήριό σου, Κύριε, και ο νόμο σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσαι και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ω πρόβατον απολωλό, ζήτησον τον δούλο σου ότι τα συντολά σου ουκ επελαθόμιν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, τη νύν και αίκη στου αιώνα του αιώνα μην. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τεπάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον του Πατρίδιου το πάντα γένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέρα σωτηρία κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσεντα. Σταυρωθέντα τε υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη μέρα κατά τας γραφάς και ανελθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου καίστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπαρευόμενο, το Συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε λάστε τις αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρεσον τους ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και Υιέ στα ασθενείας ημών, ενέ και το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής Αγίας, τίτου το όνομά σου, ελθέτου η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και πτη γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μεν σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμεν τους οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός και μακάριος ο δούλος ον ευρύσει γρηγορούντα. Ανάξιος δε πάλιν ον ευρύσει ραθυμούντα. Βλέπε ουν ψυχή μου μη το ύπνο κατενεχθείς ή να μη το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς. Αλλά αν άνυψον κράζουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, την ημέραν εκείνη την φοβεράν εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον. Ανάπτουσε λαμπάδα σου εν ελαίω φεδρίνουσα, ούγαρίδας πότε προσέπελέσεται η φωνή λέγουσα ιδού ο νυμφίος σου. Βλέπε ουν ψυχή μου μην ειστάξεις και μην εισέξωθεν κρούγουσα ως επέντε παρθένη. Αλλά γρύπνος καρτέρισον να υπαντήσεις Χριστό το Θεό εν ελαίω πίονι και δόηση τον νυφώνα τον θείο της δόξου αυτού. Και νυν και αίκης της αιώνας του αιώνα μην. Σε το απόρθητον τείχος το σωτηρία σου χείρωμα. Θεοτό και παρθένε οικετεύομεν. Τα στον εναντίον βλάς διασκέδασον του λαού στη λύπηνης χαράν μετάβαλε. Την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλεί συμμάχησον, τον κόσμο σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνης του κόσμου πρέσβευε, ότι σύ Θεοτό και η ελπίσιμον. Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, του δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαίων, ο πάντας καλό προς την τρία δια της επαγγελίας του μιλάων των αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσδεξε κοιμών εν τη ώρα ταύτης συνδεύξης και ήθνον τη ζωή μου προς εντολά σου, τας ψυχάς μου αγίασον, τα σώματα άγνιουσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίου σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτοφουρούμενη και οδηγούμενη καθεντήσουμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσύς του δόξου ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν το χερουβήμ και ένδοξο τέρα να συγκρίτω στον Σεραφείμ την αδιαθόρος θεών λόγων τεκούσαν την όντως Θεοτόκος σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς. Επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
1: Δέσποτε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε, μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης ελεήσον των αμαρτωλών και εις επίστασε κρίμαση σώσον των ανάξιων δούλων σου, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός των δυνάμων και πάσης αρκός, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών καρδίας τη και νεφρούς σου ετάζων, και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άναρχον και αίδιον φως, παρού και στην παραλλαγή τροπή αποσχίασμα, αυτό αθάνατε βασιλεύ. Πρόσδεξε τα συγκεσίε ημών άσκατα των παρόντα κυρών τη νυχτό. Το πλήθη των σονίκτριμών θορούνται σε κρυπαρών, προσέχει λέον ποιούμεθα, και άφηση με τα πλημελήματα ημών, τα ενέργο και λόγο και διενεία, εκ γνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν. Και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιών του Αγίου Πνεύματος, και δώρησε ημίν, ένα γρύπνο καρδία και νυφούς η διενεία πάσαν του παρόντος βίου τη νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένους την παρουσία της λαμπράς και επιφανούς ημέρας, του μονογενού Υιού, του Κυρίου και Θεού Ξωτήρου Σιμών Ιησού Χριστού, εν ή μεταδόξης επηγής Κρητής των απάντων ελεύσετε, εκάστο αποδούνε κατά τα έργα αυτού, οι να μη αναπεπτοκώτες αλυπνούντες, αλεγρηγονούντες, και διηγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν, και έτοιμοι στην χαράν και εις τον θείο νυμφώνα της δόξης αυτού συνεισέλθωμεν, ένθεο των εορταζόντων ήχος ο κατάπαυστος, και ανέκφραστος ειδονή των καθαρόντων του σου προσώπου το κάλος το άρητον. Σίγαρη το αληθινόν φως, το φωτίζουν και αγιάζουν τα σύμπαντα και σε εμνή πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας. Αμήν. Σε ευλογούμεν ύψιστε Θεέ και Κύριε του Ελέους, τον ποιούντα είμαι θυμών μεγάλατε και ενεξιχνίας τα ένδοξάτε και εξαίσια, όνου και εστι ρυθμός, τον παρασχόντα ημίν τον ύπνον εις ανάπαυσιν της ασθενίας ημών και άνεσιν των κόπων της πολυμόχθου σαρκός. Ευχαριστούμεν Σι, ότι ούς συναπόλεσες ημάς της ανομίας ημών, αλλά φιλανθρωπεύσου συνήθως, και προς απόγνωση κειμένους ημάς ήγηρας εις το δοξολογήσε το κράτος σου, διότι σοπούμεν την ανίκαστόν σου αγαθότητα, φώτισον ημών, τους της διανοίας οφθαλμούς και τον ούν ημών εκ του βαρέως ύπνου της ραθυμίας ανάστησον, άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εισενέσεως, όπου σαν δυνηθόμενα περισπάστος άδυντε και ψάλιν, και εξομολογήστε εσύ το εν πάση και υπό πάντων δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο πατρίσιν το μονογενή σου Υιό, και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μη στα όρια θενήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δώσεις άλλον τον πόδο σου, μη δένει τάξιο φυλάσσωση. Ιδού ούνι τάξι ουδέ υπνώσιο φυλάσσουν τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επιχείρα δεξιάν σου. Ημέρα ο ήλιος σου συγκάφησε ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε από παντός κακού, φυλάξει την ψυχή σου, Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδόν σου και την έξοδόν σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείται τον Κύριο πάντες η δούλη Κυρίου, η εστότος εν οίκο Κυρίου, εν αυλές οίκο Θεού ημών. Εν τες νυξήνε πάρατε τα σχήρας ημών εις τα Άγια και ευλογείται τον Κύριον. Ευλογήσεσαι Κύριος εξιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Χύρη λάστη της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τους ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και αγίας τα ασθενείας ημών ενέ και τρωματός σου. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και ανήν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, κινηθεί το θέλημά σου, ως ουρανό και πτης γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσ' μεν σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμεν τους οφειλέτες ημών, και μη είσαι εν της μάσης πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Μνήσθητι Κύριε ως αγαθός των δούλων σου και όσα εν βίω ήμαρτων συγχώρησον. Ουδείς γαρον αμάρτητος ημισή ο δυνάμεως και τις μεταστάσεις δούνε την ανάπαση. Ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν απονέμων μόνε δημιουργέ. Ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου εν σίγαρ την ελπίδα ανέθεντο το ποιητή και πλάστη και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, εν θα ουκ εστι πόνον σου λύπη ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύθητος. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Μακαρίζομαι εν σε πάσα γενναιέ Θεοτό και Παρθένε, εν σίγαρο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρίθ είναι ευδόκησε. Μακάριες μεν και ημείς προστασίαν σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυχτός πρεσβεύεις υπερ ημών. Και τα σκύπτρα της βασιλείας της έση και εσείς κρατείνονται, διό ανυμνούντες βοόμεση, χαίρε και χαριτωμένοι ο Κύριος μετά σου. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
1: Μνήστητε, Κύριε, των επελπίδιων αστάσεως ζωής αιωνίων και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών, και πάντων των ανευσεβία και πίστη τελειοθέντων και συγχώρησαν αυτής πάμπλη μέλη με ακούσιον και ακούσιον, εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοια πλημεληθέν υπ' αυτών, και κατασχήνωσαν αυτούς εντόπις φωτεινής, εντόπις κλωρής, εντόπις αναψύξεως, ένθα πέδρα πάσα δίνει λύπη και στεναγμός, όπου η επισκοπή του προσώπου σου εφραίνει πάντως τους απαιώνους Αγίου σου. Χάρη σε αυτή και ημίν την βασιλεία σου και την μέθεξη των αφράστων και αιωνίων σου αγαθών και τη εις απεράντου και μακαρία ζωή στην απόλαυση. Σίγαρη ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι συν τον άρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Υπερένδοξε, υπάρθυνε, ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών και αίτησε να σώσει διεσούτες ψυχάς ημών. Η ελπίς μου, Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός και έπνιν το Πνεύμα το Άγιον Τριάς Αγία δόξαση. Την πάσα ελπίδα μου σε ένα τίθιμη μήτερ του Θεού φύλαξόν με υπό την σκέπη σου.
0: Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίση μου δόξα σοι Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου Πατρός ημών Νίκονος του Μετανοήτε, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελέησε και σώσε ημάς τους αγαθός φιλάνθρωπο και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
1: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πάση Χριστό ημών αδελφότητος,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων,
1: Κύριε
0: ελέησον. Υπέρ των ασθενείας κατεχημένων, ευξόμεθα και υπερεφορίας των καρπών της γης και υπερπάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων, μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς, τους ορθοδόξους αρχιερείς, τους κτήτορα και ανακαινιστάς των Αγίων του Θεού μονών τέτοι εκκλησιών, τους γονείς ημών και διδασκάλους και πάντα στους παραπερθώντας πατέρα και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένου και απανταχού ορθοδόξους. Είπομεν και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αμήν.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστητε τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρεσον τες ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και η έστας ασθενείας ημών, ανε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, εν τους ουρανείς αγιεστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως τον ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφιέμεν τους οφειλέτες ημών και εμείς εν έγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει, εις τόπον χλώης εκεί με κατασκήνωσεν, επί ύδατος αναπαύσεως εξέθρεψέ με, την ψυχήν μου επέστρεψεν, οδήγησέ με επί τρίβους δικαιοσύνης ένεκεν του ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσω με κακά ότι σήμεται μου η. Η ράβδο σου και η βακτηρία σου αυτέ με παρεκάλεσαν. Η τίμα σας ενώπιον μου τράπεζαν εξ εναντίας των θλιβόντων με. Ελείπανα σε νελαίο την κεφαλήν μου και το ποτήριόν σου με θύσκον με οσύ κράτηστον. Και το έλεο σου καταδιώξει με πάσα στα σημέρα στη ζωή μου. Και το κατοικίν με ενίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντισαν αυτοί. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίωσαν αυτήν και επί ποταμών ετοίμασαν αυτήν. Τι αναβίσετε εις το όρος Κυρίου ή τι στήσετε εν τόπο Αγίου αυτού. Αθώος χερσή και καθαρός την καρδία, ως ουκ έλαβεν επί Ματέω την ψυχήν αυτού και ουκ όμως εν επί δόλο των πλησίων αυτού. Ούτως λείψετε ευλογίαν παρά Κυρίου και ελεημοσύνην παρά Θεού σωτήρος αυτού. Αυτοί οι γενεά ζητούντον τον Κύριον, ζητούντον το πρόσωπο του Θεού Ιακώβ. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρθητε πύλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τι σε στην ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμου. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρθητε πύλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τι σε στην ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστίν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα διό ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα, εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου πας άνθρωπος ψεύστης, τι ανταποδώσω το Κυρίο περί πάντων όν ανταπεδοκέμι, ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι, τα σευχάζουν το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού, τίμιος εναντίον Κυρίου ο θάνατος των οσίων αυτού. Ω Κύριε, εγώ δούλος σως, εγώ δούλος σως και Υιός της παιδίσχυσης σου διέριξα στους δεσμούς μου. Συν θύσω θυσίαν ενέσεως και εν ονόματι Κυρίου επικαλέσομαι. Θα σε ευχάζουν το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού, εν αυλές οίκου Κυρίου εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Δόξα σε ο Θεός, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Τας ανομίας μου πάρηδε Κύριε, ο εκ παρθένου τεχθείς και την καρδία μου καθάρισον, ναών αυτήν ποιών του αγράντου σου σώματος και αίματος, μήτε εξουδενώσεις από του σου προσώπου, ο αμέτρητον έχουν το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, εις την μετάληψη των αγιασμάτων σου πώς ανεδεστώ ο ανάξιος, εάν γαρτολιμήσωση προσελθύνσιν της αξίης, οχητών με ελέγχει. ότι ουκ έστη του δείπνου και κατάκρισιν προξενήσω ότι πολύ αμαρτήτω μου ψυχή, καθάρισον Κύριε των ρήπων της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος, και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων να μην, πολλά τα πλήθη των αιμών Θεωτό και πτεσμάτων, προς εκατέφυγον αγνή σωτηρίας δεόμενος, επίσκεψε την ασθενούσαν μου ψυχή και πρέσβευε το Υιό σου και Θεό ημών, δοθήνε μη την άφεση νο έπραξα την όν μόνη ευλογημένη. Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη φλεγή πυρ την χάνη. Θείον δε πίνουν αίμο προς μετουσίαν, πρώτον καταλάγηθη τη έλλειπούσιν, έπειτα θαρών μυστικήν βρόσιν φάγε. Προτού μετασχήν τη φρικόδου θυσία του ζωοποιού σώματος του δεσπότου, το δε πρόσεξε το τρόπο με τα τρόμου.
1: Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσης ορατής και αοράτου κτίσεως δημιουργός, ο του ανάρχου πατρός είναι ίδιος Υιός και συνάναρχος, ο δι υπερβολήν αγαθότητος επεσχάτων των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τη θύση υπέρ των αχαρίστων και αγνωμόνων ημών και το οικείο σου αίματι αναπλάσας την θαρίσαν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών. Αυτός αθάνατε βασιλεύ πρόσδεξε καμού του αμαρτωλού την μετάνοιαν και κλείνον το ου σου επεμή και εις άκουσον των ρημάτων μου, ήμαρτον γαρ Κύριε ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου και ουκ ημι άξιος ατενήσε εις το ύψος της δόξης σου. Παρόργησα γάρ σου την αγαθότητα, τα σας εντολάς παραβάς και μη υπακούσας της εις προστάγμασιν. Αλλά σε Κύριε ανεξίκακος όν μακρόθυμώστε και πολυέλεος, ου παρέδοκάς με συναπολέστε τες ανομίες μου, την εμήν πάντως αναμένων επιστροφήν. Σιγαρυπάς φιλάνθρωπε δία του προφήτου σου, ότι ου θελήσει θέλων των θάνατων του αμαρτωλού εστε επιστρέψε και ζήν αυτόν. Ου γάρ βούλη δέσποτα το πλάσματος όν απολέστε χειρών. Ουδέ ευδοκείς επαπολή ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθήν. Δύο καγό, ή και ανάξιο σημεί του ουρανού και της γης και αυτής της προσκέρου ζωής, όλων εμ' αυτόν υποτάξεστη αμαρτία και τες ειδονές δουλώσας και την συν αχριώσας εικόνα, αλλά ποίημα και πλάσμα σον γεγονός. Ουκ απογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιος, τη δέσια με τρίτο ευσπλαχνία θαρή σας προσέρχομαι. Δέξε ούγκα με φιλάνθρωπε Χριστέ, ως την πόρνην, ως τον ληστήν, ως τον τελώνην και ως τον άσωτον και άρων μου το βαρύ φορτίον των αμαρτιών, ότι την αμαρτίαν αίρων του κόσμου και τας ασθενίας των ανθρώπων ιόμενος, ότου σκοπιώντας και επεφορτισμένος προς εαυτόν καλών και αναπάβων ομοί ελθών. Καλέσε δικαίους αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοιαν και καθάρισόν με από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, δίδαξόν με επιτελήν αγιοσύνην εν φόβο σου, είναι καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου, των αγιασμάτων σου την μερίδα υποδεχόμενος, ενωθώ το Αγίο Σώματί σου και το αίματι. Και έξωσε ενεμή κατοικούντα και μένοντα, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι. Ναι Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και μη εις κρίμα μη γέννητο η μετάληψη των αχράντων και ζωοποιών μυστηρίων σου. Μη δε ασθενείς γεννήμην ψυχήτε και σώματι, εκ του αναξίους αυτών μεταλαμβάνειν, αλλά δώσμη μέχρι τελευταίας μου πρωής, ακατακρίτως υποδέχεστε την μερίδα των αγιασμάτων σου, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις ευπρόσδεκτον απολογίαν την επί του φοβερού βήματός σου, όπως καγώ συν πάση της εκλεκτής σου μέτοχος γένομαι των ακυράτων σου αγαθών ονητήμασας της αγαπός εις Κύριε, εν εις δεδοξασμένος υπάρχεις εις τους αιώνας. Αμήν. Είδα Κύριε ότι αναξίως μεταλαμβάνω του αχράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος και ένοχος ημί και κρίμα εμ' αυτός θείο και πείνω μη διακρίνω το σώμα και το αίμα του Χριστού και Θεού μου αλλά της ικτυρμής σου θαρών προσέρχομαι εσύ το υπόντι ο τρόγων μου τη σάρκα και πείνων μου το αίμα εν ημί μένει καγώ εν αυτό σπλαχνίστη τιούν Κύριε και μη παραδειγματίσεις με τον αμαρτωλόν αλλά ποιήσον με τεμού κατά το ελαιό σου και γενέστομοι τα άγια ταύτα ησίασιν και κάθαρσιν και φωτισμών και φυλακτήριων και σωτηρίαν και αγιασμών ψυχής και σώματος, εις αποτροπήν πάσης φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργίας διαβολικής, κατά διάνοιαν της εντιμέλεσή μου ενεργουμένης, εις παρησίαν και αγάπην την προσέης διόρθωτος συμβίου και ασφάλειαν, εις αύξησιν αρετής και τελειότητος, εις πλήρωσιν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου, και εις απολογίαν ευπρόσδεκτον την επί του φοβερού βήματός σου, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα. Κύριε ο Θεός μου, είδα ότι ούκ ημί άξιος σου δε ικανός ή να μου υπό την στέγην εισέλθεις του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπεσούσα εστίν, και ούκ έχεις παρεμή τόπον άξιον του κλείνε την κεφαλήν, άλλος εξ ύψους διημάνσε ταπείνωσα σε αυτόν, συμμετρίασον και νύν την ταπεινώση μου, και ως κατεδέξω εν το σπηλαίο και φάτνη

και βέβυλα και την ακαθαρτοτέραν μου γλώσσαν, αλλά γενέστομη ο άνθραξ του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, εις κουφισμών του βάρους των πολλών μου πλημελημάτων, εις φυλακτήριων πάσης διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιων της φαύλης μου και πονηράς συνηθείας, εις απονέκρωσιν των παθών, εις περιποίησιν των εντολών σου, εις προσθήκην της θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ου γάρ ως καταφρονών προσέρχομαι εσύ, Χριστέ ο Θεός, αλλός θαρών τη αφάτου σου αγαθότητη και ή να μη επί πολύ αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλωτος υπό του νοητού λύκου γένομαι. Διό δέομαι σου ως μόνος, ως Άγιος, Δέσποτα, αγίασόν μου την ψυχήν και το σώμα, το νουν και την καρδίαν, τους νεφρούς και τα σπλάχνα, και όλων με ανακαίνισον, και ρίζουσον τον φόβο σου εν της μέλεσή μου και τον αγιασμό σου ανεξάλειπτον απεμουποίησον, και γεννούμι βοηθός και αντιλήπτορ κυβερνών εν ειρήνη τη ζωή μου, καταξιών με και τις εκ των δεξιών σου παραστάσεις μετά των Αγίων σου, ευχές και πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός, των αήλων σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων και πάντων των Αγίων, των απεώνωση ευαρεστησάντων. Αμήν. Ουκ ημί ικανός Δέσποτα Κύριε, ή να εισέλθεις υπό τη στέγην της ψυχής μου, αλλά επειδή βούληση ως φιλάνθρωπος εκείν εν εμή θαρών προσέρχομαι, και λέβεις αναπετάσω τα σπήλας, ας ή μόνος σε δημιούργησας, και εισέρχει με τα φιλανθρωπία σου σπέφικας, εισέρχει και φωτίζεις των εσκοτισμένων μου λογισμών, πιστεύω ως τούτο ποιήσεις ουγάρ πόρνην προσελθούσαν σοι με τα δακρύων απέφυγες, ουδέ τελώνην απεβάλλου μετανοήσαντα, ουδέ ληστήν επιγνώντα την βασιλεία σου απεδίωξας, ουδέ διώκτην μετανοήσαντα, κατέλειπες ο ίν, αλλά τους υπό της μετανοίας προσαχθέντας, άπαντας εν το χωρό των σών φίλων κατέταξας, ο μόνος υπάρχουν ευλογημένος πάντοτε νυν και εις τους απέραντους αιώνας. Αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, άνες άφεση λάστητη και συγχώρησόμη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίο δούλο σου τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσα η εκ νεότητός μου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, είτε εν γνώση και αγνία, είτε εν λόγης ή έργης ή εν θυμήμαση ή διανοήμαση και επιτιδεύμαση και πάση μου τε σε στήσεση. Και τη πρεσβεία της ασπόρος και εις άσης επαναχράντου και αϊπαρθένου Μαρίας, της μητρός σου, της μόνης ακατεσχύντου ελπίδους και προστασίας και σωτηρίας μου, καταξίωσον με ακατακρίτως μεταλαβήν των αχράντων και αθανάτων και ζωοποιών και φρικτών μυστηρίων σου εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωή αιώνιων, εις αγιασμών και φωτισμών και ερώμην και ίασιν και υγείαν ψυχίστε και σώματος και εις εξάλληψιν και παντελή αφανισμών των πονηρών μου λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυκτερινών φαντασιών των εσκοτεινών και πονηρών πνευμάτων. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύμα την ίνκια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης αφιένε αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρει δε μου πάντα τα εν γνώση και αγνία πτέσματα και αξίωσον με ακατακρίτως μεταλαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων και ζωοποιών σου μυστηρίων, μη εις κόλασιν, μη εις προσθήκην αμαρτιών, αλλά εις καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίον και εις εξάλληψην των πολλών μου πλημελημάτων. Σίγαρε ο Θεός ελέους και εκθυρμών και φιλανθρωπίας και συν δόξαν αναπέμπομεν συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Από ρυπαρών χιλέων, από βδελειράς καρδίας, από ακαθάρτου γλώτης, εκ ψυχής ερυπωμένης, δέξε δε εις ειν Χριστέ μου και μη παροσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανεσχυντίαν, δώσ μη παρησίαν λέγειν, άβε βούλευμε Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξόν με, τι με δει ποιήν και λέγειν, ή μαρτών υπέρ την πόρνην, ή μαθούσα που κατάγεις, μύρον εξονισαμένη, ήνθε τολμηρός αλείψε, σου τους πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου, ως εκείνην ουκα πόσο προσελθούσαν εκ καρδίας, μη δε με ευδελίξει λόγε
σους δε πάρες.

0: Εμιπόδας και κρατήσε και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων ως πολυτιμή το μύρο τούτους τολμηρός αλείψε. Πλήνων με τις δάκρυσή μου, κάθαρον αυτής με λόγε, άφες και τα πτέσματά μου και συγγνώμη παρεσχέμη. Είδας τον κακόν το πλήθος, είδας και τα τραύματά μου και τους μόλοπας οράς μου, αλλά και την πίστην είδας και την προθυμίαν βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ουλανθάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, νητρωτά μου, ουδέ σταλαγμός δακρύων, ουδέ σταλαγμού τιμέρος. Το μένα κατεργαστό μου, έσγνωσαν οι οφθαλμοί σου, επί το βιβλίον δέ σου και τα μήπο πεπραγμένα, γεγραμμένα σι την χάνει. Είδε την ταπείνωσή μου, είδε μου τον κόπο νόσος και τα αμαρτίας πάσας, άφες μη Θεέ των όλων, είναι καθαρά καρδία περί τρόμο διανία και ψυχή συντετριμένη των αχράντων σου μετάσχω και πανάγνων μυστηρίων, εις ζωούτε και θεούτε, πας ο τρόγων σε και πίνων εξιλικρινούς καρδίας. Σιγαρίπας δεσποτά μου, πας ο τρόγων μου τη σάρκα, πίνων δέ μου και το αίμα, εν εμή μεν ούτως μένει, εν αυτό δεγώ την χάνω, αληθείς ο λόγος πάντος του δεσπότου και Θεού μου, των γάρθιων ομετέχων και θεοποιών χαρίτων, ούμενουν και στη μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου, του φωτός του τρισιλίου, του φωτίζοντος των κόσμων, ειναγούν μη μόνος μένω, δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου, της του κόσμου σωτηρίας, δια τούτος η προσήλθον, ως οράς με τα δακρύων και ψυχής συντετριμένης, λύτρων των αιμών πτεσμάτων, οικετεύω του λαβίμεν με, και των σόνζω ο παρόχων και αμέπτων μυστηρίων με τα σχήνα κατακρήτως, ή να μείνεις καθώς είπας με τεμού του τρισαθλίου, ή να μη χωρίς ευρών με της εισχάρητος ο πλάνος, αφαρπάσει με δολίος και πλανήσας απαγάγει των θεοποιών σου λόγων. Δια τούτος η προσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνη προσελθούσαν, ούτω δέξε με τον πόρνον και τον άσο των νυκτήρμων, εν ψυχή συντετριμένη, νυν με προσερχόμενόσι. Είδα σότερο ότι άλλος, ως εγώ ουκ έπτεσέσι, ουδέ έπραξε τας πράξεις, ας εγώ κατηργασάμιν, αλλά τούτο πάλιν είδα, ως ου μέγεθος πτεσμάτων, ου χαμαρτιμάτων πλήθος, υπερβαίνει του Θεού μου την πολλήν μακροθυμίαν και φιλανθρωπίαν άκραν, αλελαίο συμπαθίας, τους θερμός μετανοούντας, και καθέρης και λαμπρίνης, και φωτός ποιής μετόχους, κοινωνούς θεότητός σου, εργαζόμενος αυθόνος, και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπων διανοίας, ομιλής αυτής πολλάκης, ως περφίλη σου γνησίης. Ταύτα τολμηρών ποιήμε, ταύτα με πτερή Χριστέ μου, και θαρών τεσές πλουσίες προς ημάς ευεργεσίες, χαίρονται και τρέμον άμα, του πυρός μεταλαμβάνω, χόρτος όν και ξένον θαύμα, δροσιζόμενος αφράστος, ως περούν η βάτος πάλε, η αφλέκτος και ομένη, τίν είναι ευχαρίστο γνώμη, ευχαρίστο δεκαρδία, ευχαρίστης μέλεσή μου, της ψυχής και της σαρκός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα νύντε και εις τους αιώνας. Ο μόνος καθαρός και ακύρωτος Κύριος, ο δείκτων φιλανθρωπίας ανεκδιήγητον το ημέτερον όλων προσλαβόμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφυός και εισάσισε πνεύματος Θείου επελεύση και ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης, ο το προσλήματί σου τα ζωοποιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος των σταυρών, τους ύλους, την λόχην, των θάνατων νέκροσών μου τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι τα φύσου τα του άδους κυλεύσας βασίλεια, θάψον μου δια των αγαθών λογισμών, τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον. Ότι τριημέρο σου και ζωηφόρο αναστάσει τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησον με τη αμαρτία κατολιστήσαντα τρόπους μη μετανοίας υποτιθέμενος. Ότι εν δόξου σου αναλείψει τη σαρκός Θεώσας το πρόσλημα και τούτο τη δεξιά καθέδρα τιμήσας του Πατρός αξίωσόν με δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν. ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος σκεύει τίμια τους ιερούς σου μαθητάς εργασάμενος δοχείων καμέτης αυτού ανάδειξον επελεύσεως, ο μέλλον πάλιν έρχεστε κρίνεν την οικουμένην εν δικαιοσύνη ευδόκισον καμέ προϋπαντής εσύ εν εφέλες το ποιητή και πλάστη μου συμπάση της Αγίης σου, ή να ατελευτήτως δοξολογώ και ανυμνώσε συν το ανάρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών ου καφίσταμε, αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνει δικαιό σας και Χαναναίαν ελεή σας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξον μη τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτόμενον σου ως την πόρνην και την εμόρουν. Η μεν γάρ του κρασπέδου σου αψαμένη ευχαιρός την ία συνέλαβεν, η δε του σου σαχράντου πόδας κρατήσασα την λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο. Εγώ δε ο ελεηνός όλων το σώμα τολμών δέξεστε μη κατεφλεχθήν, αλλά δέξε με ως περαι εκείνας και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρος τεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι Σύ, αληθώς, ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, του ζώντος, ο ελθόν εις τον κόσμο να αμαρτουλούς όσων πρώτος είμαι εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχραντο σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιον αίμα σου. Δέομαι ουν σου ελέησόν με και συγχώρησόν με τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγο, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία, και αξίωσόν με ακατακρίτως μετασχήν των αχράντου σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιον.
1: Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνία, πλαστουριέ μη φλέξες με τη μετουσία, πύργαρ υπάρχει στους αναξίους φλέγων, αλλούν κάθαρον εκπάσεις με κυλίδος. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον ιέ Θεού κοινωνών με παράλαβε, ου μη γάρ της εχθρής σου το μυστήριον ύπο, ου φίλη μας ειδός ο καθάπερο ο Ιούδας, αλλός ο ληστής ομολογών συμνίστη τι μου Κύριε εν τη βασιλεία σου. Θεουργών αίμα φρίξων άνθρωπε βλέπων, άνθραξ γάρεστή τους αναξίους φλέγων, Θεού το σώμα και Θεή με και τρέφει, Θεή το πνεύμα το δενούν τρέφειν ξένος. Έθελξα σπόθε με Χριστέ και ηλίωσα στο θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον πυρία ήλωτας αμαρτίας μου, και εμπληστήνε της εν σύ τρυφής καταξίωσον, ή να τας δύο σκυρτών μεγαλύνω αγαθέ παρουσία σου. Εν τες λαμπρότηση των Αγίων σου πώς εισελεύσομαι ο ανάξιος, εάν γαρ τολμήσω συνεισελθήνει στον ημφώνα όχι τόν με ελέγχει, ότι ουκ έστι του γάμου και δέσμιος εκβαλούμε υπό των αγγέλων, καθάρισον Κύριε των τρύπων της ψυχής μου και σώσου με ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη εις κρίμα μη γέννητο τα Άγια ταύτα δια τα ανάξιον είναι με, άλλης κάθαρσιν και αγιασμών ψυχίστη και σώματος και εις αραβώνα της μελούς εις ζωής και βασιλείας. Εμή δε το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί, τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδαν της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον ιέ Θεού κοινωνών με παράλαβε, ου μη γάρ της εχθρής σου το μυστήριον ύπο, ου φίλη μας ειδώσου καθάπερο ο Ιούδας, αλλός ο ληστής ομολογός συμνίστη τι μου Κύριε εν τη βασιλεία σου.
0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός,

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον παλαιό Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

0: Είναι καταλήτης με Κύριε ο Θεός μη εφωστήσα πέμουν πρόσκαι στην βοήθειά μου και ρίτης σωτηρίες μου. Μη εγκαταλείπτης με Κύριε ο Θεός μη εφωστήσα πέμουν πρόσκαι στην βοήθειά μου και ρίτης σωτηρίες μου. Ο Θεός μου προσέω Χρήστος. Εδείψησέ σε ψυχή μου πως απλώς εισάρξε με γύρι μου και αβάτο και ανίδρο. Ούτως το Αγίο όκτηση του δίνει δύναμή σου και τη δόξα σου, ότι κρίσον το έλεος υπερ ζωάς τα κύλη μου επενέσουσίσε. Ούτως ευλογήσω εν τη ζωή μου και το ονοματί σου όλο τα σχήρε μου, ως εξτέατος και ποιότητος εμπληστή η ψυχή μου και χίλια γαλιάσεως εν αίσθη το στόμα μου. Ή εμνημονευόσε της προμνής μου, αντισόφρησε με λέτον εσέ, ότι γεννήθης βοηθός μου και δισκέπη των περίγου σου αγαλιάσουν. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου εμούν δε ανελάβε το δεξιά σου. Αυτή δε εισμάτην ζήτησαν την ψυχή μου, εις ελέψονται στα κατώτατα της γης, παραδοθήσονται στις χειροδοφέας, μερίδες αλλοπέτων έσονται. Ο δε βασιλέψε, πλανθήσετε επί το Θεό, επενεθήσετε πάσον νύον εν αυτό, ότι είναι πράγει στο όνομα λαλόν τον άδικα. Εν τη σώπηση με λέτουν εισέ, ότι είναι η βοηθός μου και τη σκέψη του περίπου σου εγκαλιάσουμε, εκολύθη η ψυχή μου πίσω σε μου δε αντελάβει να δεξιάσουμε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αιώνα και σώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αιώνα και σώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας του ημέρα σας και έκραξε και ανοιχτή αναντίον σου σε πέραν ο Θεός του προσευχή μου κλείνον το μου σου στη δέησή μου ότι επλήσει και καρπών η ψυχή μου και η ζωή μου το αδίγησε προσευλογήσει με λάδον και το περόδο της βλάστον εγενήθην ως άνθρωπος αβοήθητος ενεχθείς ελεύθερος. Ουσί τραυματίε καθεύγοντες εν τάφων ουκαμίστησέτε και αυτοί της κυρός απόστησαν. Έθεν το μελάκο κατωτάτων σκοτεινής και σκιά θανάτου. Επεμέπε στη ρίχη ο θυμός σου και πάντα στους μετορισμούς επίγελες επεμέ. Εμάκρυνα στους γνωστούς μου επαμού έθεν το με βλέλιγμα ευθύς. Παρεδόθηκε ούτε ξεπορευόμενη ο θελμήνης θέλησαν από φτωχίες. Εκεί έκραξα προς σε Κύριε όλη την ημέρα διεπέτασα προς σε τα σκύρια μου. Μη τις νεκλείς ποιήσεις, θαυμάσια ή ατρία να στήσουν στους μηξομολογήσοντες. Μη πηγείς επέτασαν το τάφο το λαό σου και την αληθιά σου εν τεπολία. Μη γνωστείς εν δεσκότητα θαυμάσια σου και δικαιοσύνη σου εγγύ επελελισμένη. Εγώ προς σε Κύριε και έκραξα και το πρωί προς σε Κύριο προφθάσει. Είναι ότι Κύριε αφωθεί στην ψυχή μου όπως πρέπει στο πρόσωπό σου απ' εμού. Το φως είμαι εγώ και εν κόφτης εκνεωτητός μου. Η ψωθής δε ταπεινώθην και εξπορήθην. Απ' εμέ δίλ των εωργές σου, η φωτοκρινή σου εξεταρεξάν με. Εκύκλωσάν με ως είδωρο εκείνη η μέρα εν περαίασκο με άμα. Εμάκρυνες απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίες. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου ημέρας υπέτρεξα και ανοιχτή εναντίον σου. Εισελθέτων ο ποιός η προσευχή μου κλείνον το μου στην αισή μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλαμφάνω πάσα στις ανταποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσα στις ανομίες σου, τον ιόμενο πάσα στις γνώσεις σου. Τον λυτρούμενον εκθοράς της ζωής σου, το στεφανούντας σε ανελέη και εκτιρμής. Τον εμπιβλώντα εν αγαθείς την επιθυμία σου, ανακαινιστήσε το σέτοι νεότης σου. Ποιόν ελίμος είναι ο Κύριος και κρίμα πάσα της αντικρουμένης. Εγνώρισε τα σπουδούς αυτού το μαϊσί της ίσης βρέει τα θελήματα αυτού. Υπτήρουμον και λέγουν ο Κύριος μακρόθυμος και πολιέδες σου της τέλος αγγιστήσετε δέξ των αιώνα μηνύ. Που κατά τις αναμίες ημών επίλυσθεν ημίν δε κατά τις αμαρτίες ημών ανταπέδω και νημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανό από τις γης εκρατέως και Κύριος το έλεος αυτού τους φαγμένους αυτών. Αθώς ουν απέχουν στην Ανατολή από τις μονεμάχνε από μόνο τις αναμίες ημών. Καθώς η κτήρη πατηριού σου που κτήρισε κύριε σφοβάνε σε αυτόν ότι από το σέγνα το πλάσμα ημών εμείς και το χούσε μεν. Άνθρωπος ως εχόρτος ημέρα ποιος η άνθρωπος το αγρούτος εξανθήσει ότι πνεύμα δείχνει έναν αυτό και είχε υπάρξει και ούτε επιγνώσετε έτσι τον τόπο να πει. Ο δέλεος και κύριε από το αιώνας και έως το αιώνας εκ του σφοβμένου σε αυτόν. Η δικαιοσύνη από το επίησιόν Σπυράσω στο την κερκίνα να πούμε και με μημένη στον εντελόν αυτό που είσαι εμάς. Κύριος, εν του ουρανό εκείμαστε τον θρόνο και η βασιλεία του πάντοτες κόσμου. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού δυνατής και υπηρούντας το λόγο αυτού που ακούσε της φωνής το λόγο αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάσα δυνάμεις αυτού λειτουργία που υπηρούντας το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού εν παντιτόποτε της ποτίας αυτού ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντιτόποτε της ποτίας αυτού ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε εισάξον της προσευχής μου ενώτησε την αισίμα η ελευθεία σου εισάξον με τη δικαιοσύνη σου και μη εισέρθεις στη κρίση μετά τον δούλου σου ότι ου δικαιώθησε τον οποίο σε παζών ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχή μου εταφήνωσε την υγιή της ζωή μου εκάθουσε με τους σκοτεινείς τους νεκρούς αιώνες και κηδίωσον επ' εμέ το πνεύμα μου εν εμή ταράχθη η καρδία μου. Εμείς την ημερών αρχαίων εμελέτησαν πάση της έργης εν ποίημας του κυρός εμελέτων. Διεπέθεσα προς ετας κύρες μου ψυχή μου ως διανυδρώση. Ταχύς άκουσαν μου κύριε εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αυτοσκρέψει το πρόσωπό σας θέμουν και ομεθύσω με τις καταβαίνουν στην εσβάθουν. Ακουστών πίσω μου το πρωιτό λόγο σου ότι επισήλθησα. Ορισόν μου κύριε οδόν εν υπορέψουν ότι προσφέρειλα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, κύριε Προσεκατεύθυγον, δίδαξον με του πίντο θέλημά σου, τη ο Θεός μου. Το πνεύμα σου τα καθανοδηγήσει με εγγυηθεί ένα και το όνοματό σου, κύριε ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει, σε εκλείψω την ψυχή μου και το ελέσει, εξολοθρεύσει του εχθρού μου. Και απολύ πάντα του πλήγοντα την ψυχή μου, ποτέ εγώ δούλο σου ημί. Εισάκουσον μου, κύριε, τη δικαιοσύνη σου και με εισάρτη τη κρίση μετά του δούλου σου. Εισάκουσον μου, κύριε, τη δικαιοσύνη σου και με εισάρτη τη κρίση μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου τα καθόν οδηγήσει με ιδιευθεία. Δόξα πατρί και ιό και δύο πνεύμα την καινή ιδιαία. Είχε σώμα στον αιώνα να μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεό. Ερχίσιμον, κύριε, δόξα σε.
1: Εν ειρήνη του κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ τη άνωθεν ειρήνη σωτηρία των ψυχών ημών του κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ τη ειρήνη του σύμπαντο κόσμου, ευσταθία των Αγίων του Θεού Εκκλησιών. Και τη των πάντων ενώσεων κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ του Αγίου οίκου του και των μεταπίστεως ευλαβία και φόβου Θεού Ισιών.

Υπέρτου αρχιεπισκόπημον ευγενείου του τιμίου πρεσβυτέριου εν Χριστώ διακονίας παντός του κλήρου και του λαού, Κυρίου Δεϊθόμενου, υπέρ της πόλεως και νωρίας ταύτης πάσης πόλεως χώρα και των πίστικούντων εν αυτές του Κυρίου Δεϊθόμενου, υπέρ ευκρασίας αέρων, εφορίας των καρπών,

υπέρ του Ρησίνε ημάς από πάσης λήψεως οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθόμεν. Αντιλάβους όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητης. Τον Αγία Σαχράν του υπεροπλογημένης εν δόξου, Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό, παραθώμεθα. Ό,τι πρέπει σοι πάσα δόξα, τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό, το Αγίο Πνεύμα, την νύν και αεί και σε αιώνας.

Εξομολογήστε το Κύριο ότι αγαθός ότι στον αιώνα το έλεος αυτό Θεός Κύριος και επεπανελειμή ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου Πάτα τα εθνήτη προσάμετε το ονόματι Κυρίου ημιν άμυνα τους Θεός Κύριος και επεπανελειμή

0: ήσαν και πρόδρομε τη παρουσία Χριστού. Αξίω εφημίσε σε ου και φορούμενη μη. Υποθετημώντε σε στήλο τη γατεκούση και πατρό αφωνία. Λέλη τι εγγόξω και σε τι σου γεννήσει και σάρκος εις Υιού του Θεού κόσμο κηρύτεται.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι,

Αρχές θεουργικών σου αρετών και θαυμάτων αγναίες, υγείας μένε μεθόδιε. Δόξα τω σε ισχύς αντί Χριστό.

Ετικέτ η ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν, αντιλαμβάνοντος τον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάριτην. Παναγία σακράντου υπερευλογημένης, εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι σών το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και σε αιώνα.

Της νυχτή του ημίν ανέστειλε σήμερον ο ασκητής του Χριστού ο Μέγας Μεθόδιος. Λάψε εσύ των θαυμάτων, νηστικός καταργάζων.

τον αιώτον αμήν, απράστος εκείσας τον ποιητή του παντός, διέλεος άφωτον και εφρακνίαν πορεία, γενόμενων άνθρωπων,

0: Φων βαθούκατα βέσαι στα υπεκόμματα, εγκρατεία στη γλώσσα, νυφωτοφόρο στο νύχτα. Στέλο έω ενδύε, δίσαστε με φόδιε, προσεχώρησε φέτο. Ει του θαλάμου τη ζωή, εν θα κυρίω παρέστη, υπερημώνη και τρέχον. Τον πεπιθώτο την πρεσβεία σου.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, της Μηβρήτου σήμερα, ο Πολιούχος, ο Κλεινός Μεθόδιος, ανεφημίς το

Κύριο σε αυτού μαθητές, πάντα μη παρεδόθη υπό του πατρός μου, και ουδείς επιγεινώχη των ιών ημί ο πατήρ, ουδέ τον πατέρα της επιγεινώχη ημί ο Υιός, και ο εάν πούλητε ο Υιός αποκαλύψε. Δεύτε πρόβλε πάντες οικοποιώντε και πεφορτισμένοι, κακό αναπαύσω ημάς, άρατε των ζυγών μου εφημάς, και μάθετε απ' εμού ότι πράω σημεί και ταπεινώ στη καρδία, και βρίσκεται ανάπαυση.

Ελέησον Θεός κατά το μεγαλέο σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψαν τα νόμιμά μου. Επιπλέον κλείνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και αμαρτία μου ενώπιό με στη διαπαντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πανηρόν ενώπιος επίησα όπως αντικειώθεις εν τη λόγη σου και νικείς εν το κλινεστέσαι. Η δούγαρα εν ανομίες είναι λύπη και εν αμαρτίες εκείσαι με ημίτη μου. Η δούγαρα αλήθεια εν ηγάπησε στάδινα και τα κρύπια της σοφίας σου εδηλωστάζει. Ραλείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών ανεκτανθήσω με. Ακουτείς μη αγαλίωση και ευφροσύνη, αγανιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόσπρωξαν το πρόσωπό σου από τον αμαρτιών μου και πάσα στις ανομίες με εξάλληψον. Καρδία καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα εφές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπη σου και το πνεύμα σου το Άγιο μη αντανέλης απ' εμού. Απόδος μη την αγαλία σου του σωτηρίου σου και πνεύμα την γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους το σωδού σου και ασεβείς επισέβεις πρέψου σου. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ανεσή σου. Ότι ήθελσα στις γεννέδο καν πολλοκαυτώματα που εκδοκίσεις. Θυσία του Θεό, πνεύμα συντετριμένο μου, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός που εξουδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, εν ευδοκίας της αιών και οικοδομηθεί το τατήφι Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις της ιαν δικαιοσύνης αναφορά και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριό σου μόσου.

Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των δημίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του μη ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, του Αγίου ενδόξου Αποστόλου Τίτου πρώτου Επισκόπου Κρήτης, των ένα

Αποστόλους, των Αγίων Νεομαρτύρων Ιεραρχών Κρήτη Γερασίμου και των συναυτό εντάφθα μαρτυρισάντων, των Αγίων Ενδόξων Μεγάλων Μαρτύρων Γεωργίου του Τροπεοφόρου, Δημητρίου του Μυροβλήτου, Θεοδόρων Τύρων Οξυστρατηλάτου,

των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός Μεθοδίου του Κριτός, του εν υβρίτω ασκήσαντος ούτε μνήμην επιτελούμεν και πάντους των Αγίων, οικετεύομεν σε

Σμαρτή, από προξάμενο στερό στην κοσμική φαντασία και τη δόξη στο επίκυρο πάτε εν το ερωτή Θεού και προσευχή στενόμενος έσχεσαν την ψυχή σου

εις εν δόξουν, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρία με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αυτούς.

Αμήν. Υπρίς θύρας σήμερον Χριστού τον πρόδρομος δείκτη και αυτός το πλήρωμα πάσης της προφητείας. Ον περ γάρ προανεκήρυξαν οι προφήτε του τον δί εν Ιορδάν χειροθετήσας ανεδείκτη Θεού λόγου προφήτης κήρυξ ομού και πρόδρομος.

Χριστίος Μεθόδιος, ότι θαμάτω δωρεάς, παρά Κυρίου δοξαστής, ως όδος οικιασμένος, λυτρούτε πάσης ανάγκης, τους

0: Αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ναός Αιγένου καθαρός του Θείου Πνεύματος τον ενασκήσει αρέτων της προτερήμαση ως επόθης την ψυχή σου κατά κοσμήσας όθεν τύπος μοναζόντων αναδέδειξε και προς Κύριον Μεσίτης ακατέσχυντος τον πόντωση Χαρίς Πάτερ Μεθόδιε.
2: Χαρίς Πάτερ Μεθόδιε.
1: Εγκρατείας της όπλης κατά εχθρόν θριαμβεύσας Θεόθεν αμοιβάσε κομίσω και των θαυμάτων την ισχύν δις αη ενεργείς τα παράδοξα προσωτηρίαν όσιε το πόθος υπόντων τάφα. Χαίρε γήινον ο υπερόπτης, χαίρε ο σύνος υπολήθης, χαίρε ο βιός σας εν κόσμο ο σάσαρχος, χαίρε ο εσκήνας εν θρόν παναλάστορα, χαίρε άμβελος πολύπορος βιωτής ασκητικής, χαίρε δέντρον ωραιόκλαδον γεωργίας μυστικής, χαίρε ότι αγγέλων τη ζωή είναι μιμήσω, χαίρε ότι τα κάνει της εδέμ εθεάσου. Χαίρε της Κρήτης βλάστημα ένθεων, χαίρε νυμπρίτου κάφημα τίμιον. Χαίρε λαμπάς μοναζόντων ως φόρος, χαίρε φωστήρ ευσεβών ποτοβόρος. Χαίρης Πάτερ Μεθόδιε.
2: Χαίρης Πάτερ Μεθόδιε.
1: Τύπος τη πέμπτη το απτουμινός, μνήμητος Σίου και Θεοφόρου Παρνοσμών Μεθοδίου. Του ενυπρίτου ασκήσαντος, ίσχυνας πάσας σε κρούτας Μεθοδίας, Πάτερ Μεθόδης ασκήσεως τελείας, Μεθόδιος η κάθε πέμπτη έβιν εις Θεού άστη. Και αυτή ημέρα νύμη της Αγίας Ποσιομάρτυρος και Πολυάφλου Φευρονίας, και αυτή ημέρα νύμη του Αγίου Μάρτυρος Κορενδίου και των έξ γνησίων αδελφών αυτού. Πόντα ονόματα Παρνάκιος, Έρος, Πύργος, Ερμήνος, Κυριακός και Λογκίνος. Και αυτή η μέρα η ανάμνηση της υπερλόγων και πάσαν ελπίδα δοθήσεις ημίν βοηθείες παρά του μεγάλου Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, δια των πρεσβειών της ασπόρος από τον τεκούσης κατά τον διαγγίστε και θαλάσσις κυκλωσάμων την καθημάς βασιλίδα των πόλεων και πανολευθρία παραδοθέντων και τελείω αφανισμό. Εσ της Θεοτόκου και πάντου σου των Αγίων Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

0: ξέρεις τι έχει να σου πει.
1: Βασιλιάς του Πάθοντες μου.

0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διεφυλάξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη. Της Παναγίας ευλάμβητερ ευλογημένης εν δόξου εσποινήσιμον Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, κατά πάντων των Αγίων χωνεύσαντε σε εύχους και ενήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συγκύρια.
0: Ότι σε ένωση πάση δυνάμεις των ουρανών και εσύ την δόξα να αναπέμπωση το Πατρί και το Υιό.

Δέσποτα πολυέλα, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών πρεσβείς Παναχράντων δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού προστασίες ο Τιμίου

Κρήτης των Αγίων Ενδόξων, Καλλινίκων Μαρτύρων των Οσίων και Θεοχώρων Πατέρων ημών, το Αγίον Δόξο Μεγάλο Μάρτυρος και Θαυματουργού Μηνά, Γερασίμου Κρήτης, το Συναυτό Μαρτυρισάντων, Νεομαρτύρων των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, Μεθοδίου του Ενιβρίτου Ασχίσαντος και Οσιομάρτυρος Πολυάθλου Φευρονίας,

παραπτωμάτων ημών, σκέπασον ημάς εν τη σκέπη των πτερήγων σου, αποδίωξον αφημών, πάντα εχθρών και πολέμιον, ειρήνευσον ημών την ζωή. Κύριε, ελέησον ημάς εν τον κόσμο και σώσοντας ψυχάς ημών, ως αγαθός και

Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών ευλογήσας τους πέντε άρτους εν τη ερήμο και εξ αυτών πεντάκης χιλίους άνδρας χορτάσας. Αυτός ευλόγησον και τους άρτους τούτους, των σύτων, των ίνων και το έλεον. Και πλήθυνον αυτά εν τη Αγία Εκκλησία, την πόλη ταύτη, την ωρία ταύτη, τη σύγχυση των εορταζόντων. Και προσφερόντας τα τώρα ταύτα και στον κόσμο σου άπαντα, τους δε εξ αυτών μεταλαμβάνοντας πιστούς δούλους σου αγίασον. Ότι εσύ ευλογών και αγιάζων τα σύμπαντα Χριστέ ο Θεός ημών, και στην δόξα να αναπέμπαμε, στην τον Άρχο σου Πατρί και του Παναγίου και αγαθό και ζωπιό σου.

0: του κράτου σου πάντοτε φυλατώμενη. Συνόξονταν απέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την Ιγκέ Αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Σα ευχαριστώ πολύ.

Oh,

Το Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και Πάση Χριστό ημών αδελφότητος, Ειρηναίου Αρχιερέως του συνευχομένου ημίν, Γρηγορίου Αρχιερέως, του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσία.

Τιμοθέου, Προκοπίου, Δαμασκηνού, Διονυσίου και Θεολύπτου των Αρχιερέων, των Μακαρίων και Αηδημοκτητόρων και Ανακαινιστών της Αγίας Εκκλησίας Ταύτης και Πασών των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και Μονών, των υπε...

καστος κατά διάνοιαν έχει και των ψυχών των και κοιμημένων δούλων του Θεού Μεθοδίου Χριστοφόρου Γεναδίου Καλινίκου Κυρίλου Τίτου Σοφρονίου Αρσενίου Γρηγορίου των Ιερομονάχων Γρηγορίου, Γρηγορίου, Αντωνίου, Ιωάννου, Τίτου, των Ιερέων, Παναγιώτου Ευαγγέλου, Κωνσταντίνου, Αγγελικής, Εμμανουήλ, Ευαγγελία, Σοφίας, Αργυρής, Μαρίας, Χαριδί,

Κύριος ο Θεός, εν τη βασιλεία αυτού πάντοτε νίκαιαί και εις τους αιώνας των αιώνων της αρχιερωσύνης.

0: Θεός, όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη. Πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Σου, Κύριε.
0: Άγγελον ειρήνης πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Σου, Κύριε.
0: Συγγνώμην και άφεση των αμαρτιών και των κλιμπελημάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Σου, Κύριε.
0: Συμφέροντα τις ψυχές ημών και ειρήνη το κόσμο παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Τον υπόλοιπον χρόνο της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανία εκτελέσε.

0: Γενικά και καλήν απολογία την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα.
1: Πάσχου Κύριε.
0: Της Παναγίας Σαχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωήν.

Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμνοντα εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενων μεταδόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, που της βασιλείας σου κέστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

Τονίσει μας γεννημένο ευχαριστώ εμείς και υπερθυντουργία στάφτη με τις υπερθυντουργίες και τις υπαριστήκες οι χιλιάδες αρχαγγέλων και μοιριάδες και αρχαγγέλων εξαρτέρικα πολιώματα μετάξυ των τερουτά. Μετά το τότε εμείς το μακαρίο δυναμό.

0: τον μάνε την καλή στη σέτουνε πουράνιο Θεό, πατέρα και λένη.
1: Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιάστε το όνομά σου, έρθε εδώ η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσεων, δώσε μη σήμερα, και άφησε μη τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμε τους οφειλέτες ημών, και μη σε νέγκης ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία.

0: Κύριος Ιησούς Χριστός, δόξαν Θεούς Πατρούσα,
1: αλλά τους μετέχοντες αγιάσαι, Ιησούς Χριστός. Ήρωμα ποτηρίου πίστεως, πνεύμα του Αγίου,

Του προσέρχομαι Χριστό το αθανάτι μας, και το Θεό και το Θεό και το Θεό και το Θεό και το Θεό και το Θεό και το Θεό και το Θεό και το Θεό και το Θεό και το Θεό και το Θεό και το Θεό και το Θεό και το Θεό και το Θεό και το Θεό και το Θεό και το Θεό και το Θεό και το Θεό και το Θεό και το Θεό και το Θεό και το Θεό και το Θεό και το Θεό και το Θεό και το Θεό και το Θεό και το Θεό και το Θεό και το Θεό και το Θεό και το Θεό και το Θεό και το Θεό και το Θεό και το Θεό και το Θεό και το Θεό και το Θεό και το Θεό και το Θεό και το Θεό και το Θεό και το Θεό και το Θεό και το Θεό και το Θεό και το Θεό και το Θεό και το Θεό και το Θεό και το Θεό και το Θεό και το Θεό και το Θεό και το Θεό και το Θεό και το Θεό και το Θεό και το Θεό και το Θεό

Παύλο το βλαβεστά το δεξιό περιπέρα το τιμή και Παναγία. Κωνσταντίνο το βλαβεστά το Κωνσταντίνο το βλαβεστά.

Στο Θείον Αγίον Αχράντων Αθανάτων Επουρανίων Ζώπιων Φρικτών του Χριστού Μυστηρίων Αξίων Σε ευχαριστήσω με τον Κύριο. Αντιλάβους όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη. Την ημέρα πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον ετισάμενη εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωήν ημών.

Ο ευλογών τους ευλογούντα σε Κύριε και αγιάζουν τους επισήπε επιθώτας όσων το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της εκκλησίας σου φύλαξον. Αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου σύ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπηση μας τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνην το κόσμο σου δώρησε τις εκκλησίες σου τις ιερεύσει τις άρκους ημών. Το στρατό και παντί το λαό σου, τι πάσα δώσε αγαθή, και παν δόρημα τέλειον άνωθεν εστί καταβαίνουν εξού του Πατρός των φώτων. Και σε την δόξαν και ευχαριστία και προσκύνηση να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας.

0: Θεοφιλέστατε. Η γιορτή του Οσίου Μεθοδίου του Κρητός, του μεγάλου αυτού πνευματικού αναστήματος της Αποστολικής Εκκλησίας της Κρήτης, εορτή και των ονομαστηρίων της Θεοφιλίας σας, μας παρέχει την καλή ευκαιρία να διατρανώσουμε άπαξ έτη τα αισθήματα της βαθίας τιμής και αγάπης, τα οποία συνδέουν όλους μας με το τίμιο πρόσωπό σας. Να σας ευχαριστήσουμε για άλλη μια φορά, για αυτά που κάνετε και προπάντων για αυτό που είστε στην Αρχιεπισκοπή μας και στην Εκκλησία της Κρήτης. Να σας ευχαριστήσουμε για όσα προσφέρετε διαχρονικά στον Ιερό Κλήρο της Μοναχικές Αδελφότητες και το ευσεβές πλήρωμά της. Να σας ευχαριστήσουμε γιατί στέκεστε δίπλα μας, αδελφός αγαπημένος, λιτανεύοντας χαρισματικά το ράσο σας με ταπείνωση και ειρήνη ψυχής. Όντως, για μια ακόμη φορά σήμερα αισθανθήκαμε πόσο αληθής είναι εκείνος ο λόγος που ακούμε στον όρθρο της Μεγάλης Πέμπτης, το συνδέσμο της αγάπης. Συνδεόμενοι οι Απόστολοι, ωραίους πόδας εξαπενίζοντο ευαγγελιζόμενοι πάσιν ειρήνη. Και αυτό διακονούμε εδώ, εις διαδοχήν εκείνος και η ταπεινότητά μου και η θεοφιλία σας. Ήσυχα, όμορφα, απλά, αυτιασίδωτα, όπως λέω συχνά, γιατί έτσι θέλει ο Θεός. Με αγία απλότητα και αγία ταπείνωση, γιατί έτσι θέλει ο Θεός, γιατί έτσι τρέχει το Ευαγγέλιο και καταρδεύει τις ψυχές των ανθρώπων μέσα στην Αγία μας Εκκλησία, γιατί έτσι οι άνθρωποι αγιάζουν στον καθημερινό αγώνα της ζωής τους, βλέποντας στα δικά μας πρόσωπα, και γι' αυτό πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, την ενσάρκωση των ευαγγελικών επιταγών, όσο και αν οι πειρασμοί και οι πτώσεις μας είναι αναλογικά μεγαλύτερες από εκείνες αυτών που περιμένουν από μας την παιδαγωγία. Εσείς όμως, δόξα τω Θεώ, είσταστε αμετακίνητος και εδραίος, εις όσα σεμνά, όσα άγια, όσα αληθή, διδαχθήκατε παρά τους πόδας Αγίων ανθρώπων, μεταξύ των οποίων ο μακαριστός Αρχιεπίσκοπος Τιμόθεος, του οποίου υπήρξατε στενός συνεργάτης και του οποίου τα 20 χρόνια από την οσιακή του εκδημία συμπληρώνονται σε λίγες ημέρες, την 26η Ιουλίου, κατά την οποία θα πραγματοποιήσουμε και το μνημόσυνο του με πολυαρχιερατικό συλλήτουργο στην Αγία Φωτεινή, εκεί όπου ετάφη. Ας έχει την ευχή του, ας την έχουμε όλοι, και τις ευχές όλων των ανθρώπων που σε γνώρισαν, που κατά καιρούς σε συμβούλευσαν, σε θόπευσαν πνευματικά μέσα στο σώμα της Αγίας μας Εκκλησίας, ο Θεός να αναπαύει το μακαριστό γέροντά σου, του οποίου και το όνομα φέρεις και γιόρταζε σήμερα, να είναι και εκείνος στην αγκαλιά του Θεού και εκεί να απολαμβάνει τη δόξα του και το μέγα του έλεος. Σε ευχαριστούμε πολύ για μια ακόμη φορά και για τη σημερινή Θεία Λειτουργία που με τόση χάρη τέλεσες μαζί με τον αδελφό μας τον Άγιο Αβίδου, που ξενίζεται αυτό τον καιρό εδώ κοντά μας, στο μοναστήρι σου, στο μοναστήρι το δικό του, της Αγκαράθου, μαζί με τον καθηγούμενο, τους πατέρες, το Χρυσόστομό μας, μαζί με τους ανθρώπους της τοπικής μας εκκλησίας, προπάντων με τους άρχοντες, ιεροψάλτες τούτου του ναού, τον άρχοντα Αντώνιο και τους συνεργάτες του. Δόξα τω Θεώ, έγινε αυτή η Θεία Λειτουργία για την αγάπη του Χριστού, για την αγάπη του Αγίου Μεθοδίου, αλλά και για τη δική σου αγάπη σήμερα. να σε χαίρεται η Εκκλησία, να χαίρεσαι κι εσύ την Εκκλησία μας επί πολλές σειρές ετών και ο Θεός να σου χαρίσει αντί των επιγείων τα αιώνια όταν θα έρθει η ώρα του Θεού και τα Κρήτωνα, τα οποία δεν σχετίζονται με τούτη την Ιερουσαλήμ, αλλά με την Άνω και την ξέρουμε όλοι. Διότι τι γαροφελήσει τον άνθρωπον εάν κερδίσει τον κόσμον όλων και ζημιωθεί την ψυχήν αυτού, ή τις δώσει άνθρωπος αντάλλαγμα της ψυχής αυτού. Γι' αυτό λοιπόν εγώ θα σου ευχηθώ με μια περίεργη ευχή που συνήθως δεν λέγεται στις γιορτές. Καλή ψυχή.
1: Αμήν. Σεβασμιότατε, θεοφιλέστατε, Άγιε Καθηγούμενοι, αγαπητοί πατέρες, αδελφοί μου, ευχαριστώ τον Θεό για τη σημερινή ημέρα. Ευχαριστώ τον Σεβασμιότατο Ποιμενάρχη μας για τους επιστηρηκτικούς λόγους αγάπης και θα σας παρακαλέσω για ένα πράγμα όλους σας. Επειδή ο ένας έχουμε την ανάγκη του άλλου και αδελφός υπό αδελφού βοηθούμενος ως πόλης οχυρά, όπως λέει και το Ιερό Ευαγγέλιο, σας παρακαλώ πολύ, όπως εμείς προσευχόμαστε για σας, έτσι και εσείς να προσεύχεστε για την αναξιότητά μου. Όποτε το ενθυμίστε, αν όχι καθημερινά, ούτως ώστε η διακονία μου στην Εκκλησία μας δια πρεσβειών του Αγίου Μεθοδίου να γίνει ευάρεστη στον Κύριό μας. Να γίνει τέτοια ώστε να αναπαύει τον σεβασμό του Αρχιεπίσκοπό μας, ο οποίος είναι και ο ποιμενάρχης της Ιεράς Ταύτης Αρχιεπισκοπής. Να γίνει τέτοια η διακονή μου ώστε να οικοδομείται πνευματικά το ποίμνιο της τοπικής μας εκκλησίας και έτσι να με αξιώσει ο Θεός παρά τα πολλά μου παραπτώματα, τις ατέλειες και τα πάθη μου, να με αξιώσει και εμένα ο Θεός έστω κάποιον χαρίτων ή με τις πρεσβείες της Παναγίας μας και των Αγίων της τοπικής μας εκκλησίας να με ελεήσει και εμένα και να αξιωθώ της μεγάλης χάρητος που αξιώνει όλους τους αγαπώντας Αυτόν. Ευχαριστώ όλους που μπήκατε στον κόπο να έρθετε σήμερα και να τελέσουμε όλοι μαζί τη Θεία Λειτουργία και εύχομαι ο Όσιος Μεθόδιος, του οποίου τη μνήμη σήμερα εορτάζουμε, να είναι θερμός προστάτης και πρεσβευτής όλων μας και να μεταφέρει τις προσευχές σας στον θρόνο του Πανηκτήρου Μονός Θεού και δια πρεσβειών του Θεός να εκπληρώσει κάθε προσωτηρία έτοιμά σας. Σας ευχαριστώ και πάλι όλους, χρόνια πολλά και ευλογημένα.
2: Κυρίου δεηθώμεν,
1: ευλογία Κυρίου και έλεος αυτού έρθει εφημάστη αυτού, θεία χάριτη και φιλανθρωπία, πάντοτε νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίση ημών, δόξα σοι.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύμα σοι και νίκαια εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κυριε Λέγη,
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, δες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμώ Μαγείας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων, δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες Τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου των Αγίων ενδόξων και πανεπιστημίων.

0: Θεοδοσίου και Θεοφόρου, Πατρός ημών, Μεθοδίου, Βενιμπρίτων, Ασκήσαμος και Πολυάθλου Φευρονίας, όν την Λίμνη Τερνούρα, Μεθαναγής, Πατρός ημών, Ιωάννα, Φρανσκόπου, Κωνσταντινουπόλεως, του Χρυσοστόμου, ούτε την Μεθοδογία, τελέσαμε και πάντα των Αγίων, τελέησε και σώσε εμάς αγαθός και φιλάνθρωπος. Διευχών του Αγίου Δεσπότου ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Ο καφές για το μνημόσυνο θα προσφερθεί στην αρχή.
0: Παρακαλώ, όπως λέει και ο Σεβασμιότατος, όσοι έχετε την άνοιση του χρόνου, εγώ εμείς σας προσκαλούμε όλους να ανέλθετε στο κτίριο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής για ένα κέρασμα.
2: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον παλαιό Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 25 Ιουνίου, μνήμη της Αγίας Παρθενομάρτυρος Φευρονίας. Κατά τους χρόνους της βασιλείας του Διοκλητιανού, ο έπαρχος της Ρώμης Άνθιμος αρρώστησε βαριά και εμπιστεύθηκε το γιο του Λυσίμαχο στον αδελφό του Σελήνου. Τρεις ημέρες μετά το θάνατο του Άνθιμου, ο αυτοκράτορας κάλεσε τον νεαρό Λυσίμαχο και του ανήγγειλε ότι σχεδίαζε να τον κάνει έπαρχο της Ρώμης, υπό τον όρο να του αποδείξει την αφοσίωσή του μεταβαίνοντας στην Ανατολή για να διώξει τους χριστιανούς, επειδή κυκλοφορούσαν φήμες ότι τους υποστήριζε λόγω της επιρροής της μητέρας του. Ο Λυσίμαχος δεν μπορούσε να φέρει αντίρρηση και ξεκίνησε μαζί με το θείο του επικεφαλής ισχυρού αποσπάσματος. Φτάνοντας στην Παλμύρα, στα σύνορα Συρίας και Μεσοποταμίας, ο Σελήνος θανάτωσε με τον πιο άγριο τρόπο πολλούς χριστιανούς και έτσι επέκτησε σε όλη την Ανατολή τη φήμη αιμοσταγούς τυράννου. Ο Λυσίμαχος, που στην πραγματικότητα αισθανόταν βαθιά συμπάθεια για τους χριστιανούς, ένιωσε μεγάλη θλίψη για την εκστρατεία αυτή και συνέστησε στον ανιψιό του Πρίμο, που διοικούσε το στρατιωτικό απόσπασμα, να ειδοποιεί τους χριστιανούς για την άφηξή τους όπου και αν πήγαιναν, έτσι ώστε να έχουν τη δυνατότητα να διαφύγουν. Στην Ίσιβη βρισκόταν τότε μονή όπου 50 παρθένες αφιερωμένες στον Κύριο έδιναν τον αγώνα της αρετής υπό την καθοδήγηση της σοφής Βριέννης. Μεταξύ των μαθητριών της διακρινόταν ιδιαίτερα η Φευρονία, ανιψιά της, ηλικίας 20 ετών, η οποία είχε μεγαλώσει στη μονή από 2 χρονών και ήταν πρικισμένη με εξαιρετική ομορφιά, την οποία ελάμπρινε ακόμη περισσότερο η χάρη των αρετών της. Μία ημέρα, μια νεαρή κόρη ιδωλολάτρης ευγενικής καταγωγής, η Ιερία, παρουσιάστηκε στη μονή και ζήτησε επίμονα να μιλήσει με τη Φευρονία. Η συνομιλία με την νεαρή μοναχή γέννησε τόσο μεγάλη συγκίνηση στην καρδιά της, ώστε έμεινε άγρυπνη όλη νύχτα χύνοντας ποταμούς δακρύων. Όταν γύρισε στο σπίτι της, η ιερία διηγήθηκε την επίσκεψή της στη μονή και παρότρινε τους γονείς της να δεχθούν το χαρμόσυνο μήνυμα της σωτηρίας. Λίγο αργότερα, καθώς ο Σελήνος ετοιμαζόταν να εισέλθει στην Ίσιβη, οι χριστιανοί ειδοποιημένοι από τον Πρίμο έφυγαν να κρυφτούν στις σπηλιές και στα βουνά. Η Φευρονία, παίρνοντας το λόγο, αναφώνησε: «Στο όνομα του Χριστού, του ζώντος Θεού, τον οποίο εμνηστεύθην, με τίποτε στον κόσμο δεν θα εγκαταλείψω τον τόπο αυτό». Η Βριέννη επέτρεψε στην κάθε μία να πράξει κατά συνείδηση και καθώς όλες οι μοναχές ενέδωσαν μπροστά στην αδυναμία της φύσεως, έμεινε μόνη μαζί με την Φευρονία και τη Θωμαίδα. Τρέμοντας για την νεαρή Φευρονία, καθώς αναλογιζόταν τα ανοσιουργήματα που οι διώκτες δεν θα παρέλειπαν να διαπράξουν κατά της λεπτής ομορφιάς της, υπενθύμησε σε αυτήν την καρτερία που λίγο πριν είχαν επιδείξει στα βασανιστήρια οι Αγίες Λιβύη, Λεωνής και Ευτροπία. Το πρωί ο Σελήνος διέταξε να ρίξουν στη φυλακή όσους χριστιανούς έβρισκαν και να τους υποβάλουν σε βασανιστήρια. Στρατιώτες εισέβαλαν στο μοναστήρι σπάζοντας τις πόρτες και μη βρίσκοντας παρά μόνο τις τρεις μοναχές, απείλησαν μεταξύ τους τη Βριέννη για να αποκαλύψει πού βρίσκονται οι άλλες μαθήτριές της. Η Φευρονία όμως έπεσε στα πόδια τους οικετεύοντάς τους να τη σκοτώσουν πρώτη για να γλιτώσει από το θέαμα του θανάτου της εν Χριστώ μητρός της. Εν τω μεταξύ έφτασε ο Πρίμος στο μοναστήρι, έδιωξε τους στρατιώτες και μαθαίνοντας ότι οι υπόλοιπες μοναχές είχαν διαφύγει, συμβούλεψε τη Βριέννη και τις συμμονάζουσές της να πράξουν το ίδιο. Επιστρέφοντας στο πρετόριο, ανέφερε στο Λυσίμαχο ότι είχε δει στο μοναστήρι μια παρθένο ασύγκριτης ωραιότητας και του πρότεινε να την διαλέξει για γυναίκα του. Ο Λυσίμαχος όμως απάντησε ότι έχοντας λάβει από τη μητέρα του την εντολή να μην κακομεταχειρίζεται τους χριστιανούς, είχε έναν λόγο παραπάνω να μην προσβάλει μια παρθένο αφιερωμένη στο Θεό, αλλά αντίθετα να κάνει τα πάντα για να την προστατεύσει. Ο Σελήνος, μαθαίνοντας τα συμβάντα από τους στρατιώτες του, οι οποίοι εγκομίασαν με τη σειρά τους την ομορφιά της Φευρονίας, τους έστειλε να του φέρουν την παρθένο, χωρίς να επιτρέψουν στις άλλες μοναχές να τη συνοδεύσουν. Η Θωμαής, ωστόσο, κατάφερε να ακολουθήσει τη συνοδεία ντυμένη ως άνδρας. Όταν παρουσίασαν τη Φευρονία στο αμφιθέατρο, όπου είχε συγκεντρωθεί μέγα πλήθος, ο άρχοντας, γοητευμένος από τα θέλγητρά της, άφησε κατά μέρος τις κατηγορίες που είχε να της απαγγείλει και πρότεινε σε αυτή να την απαντρέψει με τον ανιψιό του Λυσίμαχο, με την υπόσχεση να γνωρίσει μεγάλη δόξα στη Ρώμη. Η Αγία όμως απάντησε με παρησία ότι ήταν ταγμένη σε έναν αθάνατο νυμφίο, ο οποίος την περίμενε στο παλάτι του, στον ουρανό, και τον διαβεβαίωσε ότι τίποτε δεν μπορούσε να την κάνει να τον απαρνηθεί. Εξοργισμένος ο Σελήνος διέταξε να την περιφέρουν γυμνή προς δημόσιο εμπεγμό. Έχοντας νικήσει την προπατορική ντροπή και έχοντας ενδυθεί το νέο άνθρωπο, η Φευρονία διαβεβαίωσε τον τύρανο ότι ήταν έτοιμη σαν αθλητής να διασχίσει τον αγώνα κατά του διαβόλου και των συνεργών του.
Τέσσερις άνδρες την τέντωσαν πάνω από τη φωτιά στην οποία είχαν ρίξει λάδι, ενώ άλλοι τέσσερις τη μαστίγωναν ανελαίητα παρά τις κραυγές του πλήθους που ζητούσαν χάρη για την εύθραστη κόρη. Αντιθέτως, ο Σελήνος είπε να την κτυπήσουν ακόμη πιο σκληρά και οι δήμοι την άφησαν ημιθανή. Μόλις συνήλθε, η Αγία εξέφρασε την περιφρόνησή της για τους ειδωλολάτρες και την παρέδωσαν εκ νέου στους στρατιώτες, οι οποίοι της ξέσχισαν τα πλευρά. Κατόπιν της ξερίζωσαν τα δόντια ένα-ένα και καθώς παρέμενε ακλόνητη, της απέκοψαν τους μαστούς, εν συνεχεία δε της έκαψαν το στήθος. Η ιερία που ήταν παρούσα, ανάμεσα στο πλήθος έβγαλε κραυγές αγανάκτησης και υπερασπίστηκε την Αγία. Αμέσως την συνέλαβαν, φοβούμενος όμως την υψηλή κοινωνική θέση της και τις αντιδράσεις του κόσμου, ο Σελήνος δεν την υπέβαλε σε βασανιστήρια, αλλά για να δείξει πόσο καταφρονούσε τις διαμαρτυρίες της, πρόσταξε να κόψουν τα δύο χέρια και το πόδι της Φευρονίας. Η Αγία προσέφερε τα χέρια της στο ξύφος, αλλά καθώς ο Δήμιος απέτυχε τρεις φορές να κόψει το πόδι της, της προκάλεσε τέτοιον ανυπόφορο πόνο που του έτεινε το άλλο πόδι της, το κούτσουρο, παρακαλώντας το να τελειώνει το συντομότερο. Εκείνος το έκανε και καθώς η Αγία ψυχομαχούσε μπροστά στον Άρχοντα, εκείνος έδωσε την εντολή να την αποκεφαλίσουν, καθώς βιαζόταν να πάει να δειπνήσει. Επιστρέφοντας στο παλάτι του, ο Σελήνος έχασε τα λογικά του και κτυπώντας το κεφάλι του σε μια κολόνα έπεσε νεκρός. Όσο για τον Λυσίμαχο, ήταν απαρηγόρητος για το θάνατο της Αγίας. Έστειλε στρατιώτες να περισυλλέξουν τα τίμια λείψανά της και να τα μεταφέρουν στη μονή, όπου οι Ιβριένοι και οι μοναχές τα δέχτηκαν θρηνώντας. Κατόπιν, εγκαταλείποντας την περιουσία και τη σταδιοδρομία του, παρουσιάστηκε στο μοναστήρι ακολουθούμενος από τον πρίμο και πλήθος στρατιωτών. Αφού έλαβαν το Άγιο Βάπτισμα, εκάρισαν μοναχοί. Η Ιέρια επίσης βαπτίστηκε με όλη την οικογένειά της και έγινε μοναχή στο μοναστήρι της Βριέννης. Κάθε χρόνο που τελούνταν η μνήμη της, η Αγία Φευρονία εμφανιζόταν στο χορό ανάμεσα στις αδελφές της, αν όμως κανείς σκεφτόταν να την αγγίξει ή να της απευθύνει το λόγο, αμέσως γινόταν άφαντη. Όταν ο επίσκοπος του τόπου ανοίγηρε νέο ναό προς τιμήν της Αγίας, ζήτησε να μεταφερθούν εκεί τα λείψανά της. Ένας σεισμός όμως, συνοδευόμενος από κεραυνούς, απόθυσε μακριά όσους είχαν τολμήσει να πλησιάσουν τη λειψανοθήκη της, φανερώνοντας έτσι τη θέληση της Αγίας Φευρονίας να παραμείνει στη μονή της. Μονάχα ένα δόντι της στάθηκε δυνατό να της πάρουν και μόλις κατατέθηκε στο καινούριο ναό, επιτέλεσε πλήθος θαυμάτων.

μνήμη των Αγίων Παρθενομαρτύρων Λιβύης, Λεωνίδος και Ευτροπίας. Μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Ορεντίου, Φαρνακίου, Έρωτος, Φύρμου, Φυρμίνου, Κυριακού και Λογκίνου. Ο Οσίου Σίμωνος εν ειρήνη τελειοθέντος. Ο Οσίου Σίμων δεν ήθελε να προκαλεί την εκτίμηση των ανθρώπων και προτιμούσε να επισύρει πάνω του την περιφρόνηση. Μία ημέρα έμαθε ότι ο κυβερνήτης του τόπου θα τον επισκεπτόταν. Τότε ο Όσιος Γέροντας κάθισε έξω από το κελί του, τρώγοντας με μεγάλη λεμαργία ψωμί και τυρί. Όταν έφτασε ο κυβερνήτης μπροστά στο θέαμα αυτό, είπε αγανακτισμένος: «Αυτός είναι ο περίφημος αναχωρητής για τον οποίο τόσα πολλά ακούσαμε», και αναχώρησε με τη συνοδεία του.

Μνήμη του Αγίου Νεομάρτυρος Προκοπίου του Αθλήσαντος εν Σμύρνη. Μνήμη του Αγίου Νεομάρτυρος Γεωργίου του από Αταλίας. Τη αυτή ημέρα μνήμη των Αγίων ηγεμόνων του Μουρόμ, Δαβίδη και Εφροσύνης κατά κόσμων Πέτρου και Φευρονίας των Θαυματουργών. Ο Άγιος Πέτρος ήταν γιος του Γεωργίου Ροστισλάβιτς και ανήλθε στο θρόνο του Μουρόμ το 1203. Αρρώστησε βαριά και κλήθηκε να τον φροντίζει μια νέα γυναίκα ονόματι Φευρονία, κόρη ενός μελισσουργού που γνώριζε να γιατρεύει με θεραπευτικά βότανα. Γοητευμένος ο ηγεμόνας, μόλις έγινε καλά, παντρεύτηκε τη νεαρή κόρη. Οι αλαζόνες βογιάροι όμως δεν δέχτηκαν μια κοινή θνητή στο θρόνο και απέδισαν από τον ηγεμόνα να την αποπέμψει. Καθώς εκείνος αρνήθηκε να παραβιάσει την ιερότητα του γάμου, οι βογιάροι τους εξεδίωξαν και το ζευγάρι αναγκάστηκε να φύγει από την πόλη με βάρκα. Δεν άργησαν όμως οι συμφορές να επιπέσουν στο Μουρόμ και ο λαός, κατανοώντας ότι επρόκειτο για εκδήλωση της θεϊκής οργής, μετανόησε και ζήτησε την επιστροφή του ηγεμόνα και της συζύγου του. Όταν επέστρεψαν στο θρόνο, ο Πέτρος και η Φευρονία αφιέρωσαν τη ζωή τους σε θεοσεβή έργα και αγαθοεργίες. Μία ημέρα, καθώς η Φευρονία ταξίδευε στο ποτάμι, ένας ευγενής, γοητευμένος από την ομορφιά της, κυριεύτηκε από ασελγείς λογισμούς. Εκείνη τότε του είπε να πάρει με τη φούχτα νερό από τη μια και από την άλλη μεριά του καραβιού και τον ρώτησε αν ένιωθε καμία διαφορά. Αυτός απάντησε αρνητικά και τότε εκείνη του είπε: «Το ίδιο ακριβώς ισχύει και με τη γυναικεία φύση. Για το λόγο αυτό, ματέως λησμονώντας τη γυναίκα σου, σκέφτεσαι μιαν άλλη». Φιλεύ, σπλαχνή, δίκαιη και πραής απέναντι σε όλους τους υπηκόους τους, οι δύο σύζυγοι βοηθούσαν με συμπόνια τους πτωχούς και τα ορφανά, τιμούσαν τους ιερείς και τους μοναχούς, συμφιλίωναν τους αντιπάλους και η κατοικία τους ήταν καταφύγιο για όσους βρίσκονταν σε ανάγκη και δυσκολία. Έτρεφαν επίσης μεγάλη αγάπη για την αγνία και σε όλη τους τη ζωή υπήρξαν υπόδειγμα χριστιανικού ζεύγους. Πριν την τελευταία τους, ως επιστέγασμα του ενάρετου βίου τους, έλαβαν το Άγιο Μοναχικό Σχήμα με τα ονόματα Δαβίδ και Εφροσύνη. Εκοιμήθησαν εν Κυρίω την ίδια ημέρα στις 25 Ιουνίου 1228, ενωμένοι για την αιωνιότητα εν Χριστώ, την ελπίδα τους. Τα τίμια λείψανά τους δεν άργησαν να θαυματουργήσουν και έκτοτε τιμώνταν από το λαό ως προστάτες των νεονύμφων. Τες των σών Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.

σαν άστροπο την ύβριτο της Άνω Πολιτείας, με άσκηση ανέτηλες θείας μυσταγωγίας, λαμπρύνοντας τους ιερούς χορούς κριτών Αγίων, των αρετών σου το Άγιο, το φως και των ουσίων. Κι λάμψη των θαυμάτων σου μεθόδιε αγιασμένε, τον κόσμο λαμπροφώτισε, Πατέρα ευλογημένε. Δόξα να έχει ο Χριστός που σε έχει ενδυναμώσει και που με τ' Στέφανο σε έχει στεφανώσει. Δόξα σε Αυτόν που χορηγεί μέσα από εσένα την χάρη την παντοτινή απ' τον Θεό τον ένα.

0: σαν σήμερα.
1: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
0: Παρουσιάζουν η Αμαλία Γεναράκη
1: και η Βασιλική Τζουανάκη.
0: Επιμέλεια κειμένων Αμαλία Γεναράκη.

0: 25 Ιουνίου, ημέρα των ναυτικών και παγκόσμια ημέρα λεύκης. Σαν σήμερα το 1852 γεννιέται ο Αντώνη Γκαουντί, Ισπανός σημαντικός αρχιτέκτονας του καταλανικού μοντερνισμού. Το τελευταίο και ένα από τα χαρακτηριστικά έργα του είναι η εκκλησία Σαγράδα Φαμίλια, η οποία έμεινε ημιτελής λόγω του θανάτου του αρχιτέκτονα.
1: Το 1826, αποτυχημένη εκστρατεία του Ιμπραήμ εναντίον της Μάνης, ο οποίος γνωρίζει διπλή ήττα στις μάχες της Βέργας και του Δυρού.
0: Το 1912, ο Κωνσταντίνος Τσικλιτήρας κερδίζει χρυσό μετάλλιο στο μήκος ανεφοράς στους Ολυμπιακούς Αγώνες στη Στοκχόλμη με επίδοση 3,37 μέτρα.
1: Σαν σήμερα, το 1921, αντιπαρατάσσονται τα αντίπαλα στρατεύματα Ελλήνων και Τούρκων στη Μικρά Ασία.
0: Το 1925, ο στρατηγός Θεόδωρος Πάγκαλος διαλύει το κοινοβούλιο και κηρύσσει τη βραχύβια δικτατορία του.
1: Το 1949 ιδρύεται ο νομός και η Μητρόπολη Πειραιός και Νήσων.
0: Σαν σήμερα το 1991 η Ιουγκοσλαβία διασπάται. Σλοβενία και Κροατία κηρύσσουν την ανεξαρτησία τους.
1: Το 1993 συμπληρώνονται 100 χρόνια από την ημέρα που ο Ισθμός της Κορίνθου γίνεται πορθμός. Τη διόρυγα είχε κατασκευάσει ο Ούγγρος Στέφανος Τυρ και είχε εγκαινιαστεί στις 25 Ιουνίου το 1893 επί Πρωθυπουργίας Χαριλάου Τρικούπη. Σαν σήμερα,
0: ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
1: Παρουσίασαν η Αμαλία Γιαναράκη
0: και η Βασιλική Τζουανάκη.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Μαμά, μαμά, ξύπνα. Είδα ένα όνειρο και θέλω να σου το πω.
2: Ναι, κι εγώ είδα ένα όνειρο. Ξύπνα.
3: Τι έγινε, παιδιά? Ησυχάστε. Πείτε μου τι είδατε. Πρέπει να ήταν όμορφο.
2: Εγώ είδα ένα μεγάλο κήπο με πολλά και ωραία δέντρα.
1: Ναι, και εγώ είδα ότι ο κήπος είχε και σκηνές. Και πολλά παιδιά να φωνάζουν, να γελάνε.
2: Πω πω, και εγώ έτσι το είδα. Και αγόρια να τρέχουν, να παίζουν σε γήπεδα.
1: Ναι, και εγώ είδα γήπεδα μεγάλα, για διάφορα παιχνίδια. Μόνο που εγώ είδα κορίτσια να παίζουν. Αχ ναι, τι ωραία που ήταν.
3: Τώρα γιατί κατσουφιάσατε?
2: Γιατί δεν υπάρχουν τέτοια μέρη.
1: Ναι, μόνο στα όνειρα υπάρχουν.
3: Νομίζω ότι έχετε άδικο σε αυτό. Θυμάστε που μιλούσαμε με τη θεία σας και λέγαμε για την κατασκήνωση της Άνω Πόλης?
1: Στην κατασκήνωση που πάνε τα παιδιά κάθε χρόνο.
3: Ακριβώς. Αυτό το μέρος είναι σαν αυτό που ονειρευτήκατε.
2: Ωραία. Να πάμε. Να πάμε κι εμείς.
3: Ηρέμησε, Δημήτρη μου. Μη σηκώσουμε τη γειτονιά στο πόδι. Πρέπει να γραφτούμε πρώτα.
1: Τέλεια. Και πότε θα πάμε κατασκήνωση?
4: Η κατασκήνωση Άνω Πόλης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης ανοίγει την αγκαλιά της και αναμένει τα παιδιά να ζήσουν υπέροχες κατασκηνωτικές εμπειρίες. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Πληροφορίες και τα σχετικά έγγραφα βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Μπορείτε να τα αναζητήσετε είτε στο διαδίκτυο ή στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στην πλατεία του Αγίου Μινά. Τηλέφωνο 2811 80 10 30.
1: Μαμά, μην το ξεχάσεις, να προλάβουμε.
3: Ναι, Ασπασία μου.
2: Ανυπομονώ. Κι εγώ.

0: Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.
1: Το Σάββατο 27 Ιουνίου, μνήμη του Αγίου Ενδόξου Ιερομάρτυρος Κυρίλου του Λουκάρεως, Πατριάρχου Κωνσταντινούπολεως, πανηγυρίζει η Ιερά Μονή Κοιμήσεως της Θεοτόκου Αγκαράθου. Ο πανηγυρικός θεσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής 26 Ιουνίου, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Αβίδου, κύριου Γρηγορίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 6.30 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία του Ιερού Χρυσοστόμου, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης, κύριου Ευγενίου.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα, συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

0: Την Δευτέρα, 29 Ιουνίου, εορτή των Αγίων Ενδόξων, Πανεφήμων και Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός Αγίου Πέτρου στο Μπεντενάκι Ηρακλείου. Την Κυριακή 28 Ιουνίου στις 7:30 το πρωί θα τελεστεί ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία. Ο Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Ο Όρθρος της Εορτής θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Διονυσίου Κασιμάτη, καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Επανοσύφη.
1: Την Δευτέρα 29 Ιουνίου, εορτή των Αγίων Ενδόξων Πανεφήμων και Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός στα κάτω Καλέσα. Ο πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 28 Ιουνίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βογιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κύριου Ευγενίου.

0: Την Δευτέρα, 29 Ιουνίου, εορτή των Αγίων Ενδόξων Πανεθήμων και Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων, Πέτρου και Παύλου, πανηγυρίζει το δεξιό κλήτος του Ιερού Ενωριακού Ναού Γενεσίου της Θεοτόκου Μπεντεβή Ηρακλείου. Ο πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6:30 το απόγευμα της Κυριακής 28 Ιουνίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
1: Την 3η 30 Ιουνίου, μνήμη της συνάξεως των Αγίων Ενδόξων και Πανεθήμων 12 Αποστόλων, πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός Αγίου Πέτρου στο Μπεντενάκι Ηρακλείου. Ο πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 8 το βράδυ της Δευτέρας 29 Ιουνίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βογιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Στις 9 θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση με θέμα 25 χρόνια αγάπης και μνήμης του Συνδέσμου Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου και Νόμου Ηρακλείου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τρίτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Νίφωνος Βασιλάκη Αρχιγραμματέως της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας Κρήτης.

0: Την Δευτέρα, 29 Ιουνίου, εορτή των Αγίων Εδόξων Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, πανηγυρίζει το δεξιό κλήτος του Ιερού Ενωριακού Ναού Αγίας Μαρίνας Βορυτσίου, Παιδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 28 Ιουνίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 και 4 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
1: Την Τετάρτη 1 Ιουλίου, εορτή των Αγίων και Θαυματουργών Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού, των εν Ρώμη μαρτυρισάντων, πανηγυρίζει το δεξιό κλήτος του Ιερού Ενωριακού Ναού Αγίου Στυλιανού, Δειλινού Ηρακλείου. Ο πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της 3ης 30 Ιουνίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βοιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τετάρτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, γερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Κατά τη διάρκεια των ιερών ακολουθιών θα εκτεθεί προς προσκύνηση ιερό λείψανο των Αγίων.

0: 1η Ιουλίου, εορτή των Αγίων και Θαυματουργών Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού των εν Ρώμη Μαρτυρισάντων, πανηγυρίζει το αριστερό κλήτος του Ιερού Ενωριακού Ναού Αγίου Δημητρίου Λιμένος Ηρακλείου. Ο πανηγυρικός ασπερινός θα τελεστεί στις 6:30 το απόγευμα της 3ης 30 Ιουνίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τετάρτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
1: Την Τετάρτη, 1 Ιουλίου, εορτή των Αγίων Εδόξων Θαυματουργών Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού, πανηγυρίζει ο ομώνυμος ιερός ναός στην περιοχή Μπαΐρια Μετόχη Παπαδάκη της Ενωρίας Φορτέτσας Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της 3ης 31 Ιουνίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τετάρτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
2: Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.

Στη συνέχεια του ραδιοφωνικού μας προγράμματος μπορείτε να ακούσετε τις εκπομπές. Στα μονοπάτια των Αγίων, σπουδή στη ζωή και στις διδαχές τους, με την κυρία Πινελόπη Κυριακάκη. Στα μονοπάτια της ιστορίας, με τον κύριο Κωστή Παπαγεωργίου. Φιλοκαλία νηπτικών πατέρων, με τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Απαμίας, κύριο Παΐσιο. Λόγοι Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου, διαβάζει ο πατήρ Δημήτριος Μιχούδης. Επώνυμα διηγήματα. Χρονολόγιο. Μία εκπομπή της Κρήτη TV με την κυρία Βούλα Νεωνάκη. Βατοπεδινές κατηχήσεις γέροντος Ιωσήφ Βατοπεδινού, με τον πατέρα Νικόλαο Κριτζοτάκη.

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiac.blogspot.com.

στα μονοπάτια των Αγίων. Σπουδή στη ζωή και τις διδαχές τους. Επιμελείται και παρουσιάζει η Πηνελόπη Κυριακάκη.

υπήρξε μία ακόμη αγιασμένη μορφή του 20ου αιώνα. Ο λόγος για τον Άγιο Σάβα εν Καλύμνο. Απλός, ταπεινός, γνωστός για τη διακριτική διακονία του στους ανθρώπους που υπέφεραν. Έξοχος αθλητής της ασκήσεως, χειραγωγός και ασφαλής οδοδείκτης, οδήγησε και οδηγεί με ασφάλεια τους Ορθοδόξους απανταχού της γης στην ενθάρρυνση της πίστεως και σε αυτήν την ίδια την πολύτιμη και ανεκτίμητη σωτηρία. Την πορεία της ζωής του θα παρακολουθήσουμε μέσα από τις σελίδες του βιβλίου «Ο Άγιος Σάβας ο Νέος ο εν Καλύμνο» του θεολόγου καθηγητού Βασιλείου Παπανικολάου.

Ονομάζομαι Νομική Αλαχούζου. Είμαι κάτοικος Καλύμνου. Στις 20 Οκτωβρίου 1998, η θεία μου Ειρήνη Καλυδόνη ήταν άρρωστη στο Ιπποκράτιο Θεσσαλονίκης με κύρωση του ύπατος. Οι γιατροί μας έδωσαν προθεσμία για λίγες ώρες ζωής, εκτός κι αν ευρίσκεται το σηκώτη για να γίνει μεταμόσχευσης. Μόλις το άκουσε όλη η οικογένεια, ανεβήκαμε στο μοναστήρι του Αγίου Σάβα και προσευχηθήκαμε για την υγεία της θείας μου. Το ίδιο βράδυ είδα ένα όνειρο. Ένα μαύρο ελικόπτερο σταμάτησε πάνω από το καμπαναριό του Αγίου Σάβα και όταν έφυγε, άφησε πίσω του μια χρυσή λάμψη, ενώ συγχρόνως ακούστηκε μια φωνή πως θα γινόταν κάποιο σεισμό στην Κάλυμνο 5 Ρίχτερ. Αμέσως άναψαν τα φώτα του νησιού και χτύπησαν χαρμόσυνα οι καμπάνες. Εγώ από αγωνία και φόβο ξύπνησα. Το πρωί κάναμε λειτουργία στο μοναστήρι και μνημονεύσαμε την άρρωστη. Μετά την θεία λειτουργία, μας τηλεφώνησαν ότι βρήκαν το μόσχευμα, η εγχείρηση έγινε επιτυχώς και η θεία είναι τώρα καλά. Ευχαριστούμε ολόψυχα τον Άγιο Σάβα που με τη χάρη του έγιναν όλα καλά και ευχόμαστε να βοηθά όλον τον κόσμο.

23 Αυγούστου 1973. Ονομάζομαι Σόουν Ρόμπινς. Μέχρι σήμερα δεν μπορούσα να δω χωρίς γυαλιά και υπέφερα με την

Το 1963 βρέθηκα στην Κάλυμνο. Ονομάζομαι Κατσέλη Καλλιόπη και είμαι από την Αθήνα. Έμεινα στο νησί 2 χρόνια για δουλειές. Ήμουν παντρεμένη 6 χρόνια και δεν μπορούσα να κάνω παιδί. Επικαλέστηκα τον Άγιο Σάβα για το πρόβλημά μου και η προσευχή μου εισακούστηκε. Στον ύπνο μου είδα τον Άγιο Σάβα. Μου χτύπησε την πόρτα της κουζίνας μου. Εγώ άνοιξα και αντίκρισα μπροστά μου έναν καλόγυρο. Τον ρώτησα «Ποιος είσαστε» και μου απαντά «Είμαι ο Πάτερ Πέτρος Σάβας». Τον ρωτώ «Δύο ονόματα έχετε» μου απαντά «Όχι, πρώτα είναι ο Άγιος Πέτρος και μετά ο Άγιος Σάβας». Εννοούσε ότι είναι κοντά και ο Άγιος Πέτρος, ναός που ανήκει στο ίδιο μοναστηριακό συγκρότημα. Όχι, τα έκανα θεματάρα εδώ, περίμενε. Εννοούσε ότι είναι κοντά και Άγιος Πέτρος που ανήκει στο ίδιο μοναστηριακό συγκρότημα. Ήταν τα μάτια του κόκκινα και τον ρώτησα γιατί. Μου απάντησε «Κόρη μου, κάνω αγιογραφίες και κουράζομαι». Του είπα «Να μην κουράζεστε έτσι, να αναπαύεστε». Μου απαντά ο Άγιος «Δεν πειράζει παιδί μου, τώρα θα φύγω». Πριν φύγει, μου άφησε πάνω στην καρέκλα μου μια εικόνα και εξαφανίστηκε. Μετά από αυτή τη συζήτηση με τον Άγιο, σε 8 περίπου μήνες έμεινα έγκυος και έχω αποκτήσει 2 κορίτσια. Σήμερα που γράφω αυτό το θαύμα, είμαι 58 ετών. Τα κορίτσια μου είναι το ένα 28 χρονών και το άλλο 25. Μέγα το όνομα και τα θαύματα του Αγίου Σάβα.

Ονομάζομαι Κούλα Ανδρέου. Είχα θρόμβωση στα πόδια. Πήγα στο γιατρό και με έστειλε επηγόντως στην Αθήνα. Επειδή έχω πολύ ζάχαρο, φοβόμουν να εγχειριστώ. Όταν γύρισα στο σπίτι, έπιασα το λάδι του Αγίου Σάβα και τον παρακάλεσα να κάνει και σε μένα το θαύμα του. Άλυψα τα πόδια μου και τα σταύρωσα. Μετά πήγα στο χωράφι. Καλλιεργούσα εκείνο τον καιρό φράουλες. Ξαφνικά μου άνοιξε η φλέβα στα πόδια και πετιόταν το αίμα. Όταν άδειασε όλο, έκλεισε αμέσως και συνέχισα ξανά τη δουλειά μου. Πέρασαν κάποια χρόνια. Δεν με ξαναενόχλησαν τα πόδια μου πια. Στο δε εγγονάκι μου Γιώργο, όταν ήταν ενός χρόνου περίπου, το θεράπευσε από ηλαιό. Φύγαμε στην Αθήνα. Το σταυρώσαμε με το θαυματουργικό λαδάκι του και μέχρι να φτάσουμε εκεί, το έντερο του μικρού ξεμπλέχτηκε. Δόξασε ο Θεός. Τον Άγιο Σάβα πολύ τον αγαπώ. Μου κάνει πολλά θαύματα γιατί τον πιστεύω. Τον ευλαβούμε. Τον θεωρώ δικό μου Άγιο. Είναι κοντά μου σε χαρές και λύπες. Είναι ο πιστός φύλακας της οικογένειάς μου.

Οσιωτάτη Γερόντισσα Κυπριανή. Βρίσκομαι στην ευχάριστη θέση να γράψω κι εγώ, η ταπεινή δούλη του Θεού, λίγα λόγια ευχαριστίας για το θαύμα που έγινε στο ηλικίας 5 χρονών κοριτσάκι μου, στην Εμμανουέλα μου, από τον μεγάλο Άγιο Σάβα, της Ιεράς Μονής που την χάνει να υπηρετείται. Στις 4 Αυγούστου 1992 επισκεφθήκαμε την Κάλυμνο για να προσκυνήσουμε τον μεγάλο Άγιό σας και να τον παρακαλέσουμε να μας παρηγορήσει από τον μεγάλο πόνο και πανικό που είχαμε για τη μικρή μας κόρη, την Εμμανουέλα. Για να μην σας κουράζω πολύ, θα σας πω με λίγα λόγια ότι το παιδί, το Δεκέμβρη μήνα του 1991, παρουσίασε στο αίμα του ευρήματα ελαφρώς θετικά για ερυθυματώδη συστηματικό λύκο ή νόσο του κολαγόνου, όπως επιστημονικά λέγεται. Οι γιατροί μας είπαν να μην φοβόμαστε και να επαναλάβουμε τις εξετάσεις του αίματος μετά από εξάμηνο. Στις 22 Αυγούστου 1992 έφτασε ο χρόνος για να γίνει ο επανέλεγχος των εξετάσεων. Αυτή τη φορά, αλίμονο σε μας, δείξανε θετικά. Η απελπισία μας, ο φόβος μας, ο πανικός μας ήταν απερίγραπτος. Οι γιατροί μας συνέστησαν πάλι να περιμένουμε άλλο ένα εξάμηνο, να επαναλάβουμε τις εξετάσεις, χωρίς να μπορούν μέχρι τότε να κάνουν τίποτε. Σε εμάς το μόνο που μας απέμεινε ήταν να επισκεφθούμε τους μεγάλους γιατρούς, τους Αγίους μας. Και γι' αυτό ξεκινήσαμε από τον Αρχάγγελο Μιχαήλ τον Πανορμήτη της Σίμης και συνεχίσαμε και ήρθαμε και στον Άγιο Σάββα της Καλύμνου. Θυμάμαι, το πρωί στις 4 Οκτώβου 1992 που φτάσαμε στη μονή σας να προσκυνήσουμε τον Άγιο Σάββα, μας πλησιάσατε και αρχίσατε να μας μιλάτε για τα θαύματα που έκανε ο Άγιος στα άλλα παιδιά, χωρίς να γνωρίζετε το δικό μας πρόβλημα. Και όταν με είδατε να κλαίω, με ρωτήσατε, «Γιατί κλαις, παιδί μου?» Και σας είπα, «Το κοριτσάκι μου έχει κάτι κακό στο αίμα του». Και εσείς μου είπατε, «Δεν έχει τίποτε, παιδί μου. Ο Άγιος Σάββας θα το κάνει καλά». Φύγαμε από την Κάλυμνο με τις θερμές μας παρακλήσεις στον Άγιο να βοηθήσει και εμάς τους αμαρτωλούς. Όταν φτάσαμε στη Ρόδο, πληροφορηθήκαμε ότι ο γιατρός του παιδιού μας είχε έρθει από την Αθήνα για διακοπές και ήθελε να μας συναντήσει και να κάνει ξανά εξετάσεις αίματος του παιδιού μας. Ήταν η μεγάλη μέρα, παραμονή της κοιμήσεως της Θεοτόκου, 14 Αυγούστου 1992. Η Παναγία, ο Άγιος Σάββας, έκαναν το θαύμα τους. Οι εξετάσεις όλες ήταν αρνητικές. Τι να πω μπροστά στο μεγαλείο του θαύματος? Τι άλλο να πω όταν οι επιστήμονες εκπλήσονται μπροστά στο μεγάλο γιατρό? Ο γιατρός μας, όταν είδε τις εξετάσεις, μας διαβεβαίωσε ότι το παιδί μας είναι τελείως καλά και μας είπε να μην φοβόμαστε πια. Όταν διάβαζα στο βιβλίο του Αγίου Σάββα τα τόσα θαύματα που έκανε, δεν πίστευα ότι ανάμεσα σε αυτά θα πρόσθετα κι εγώ αυτά που παραπάνω σας εξιστόρισα. Θα σας παρακαλέσω, όταν θα γίνει καινούρια έκδοση του βιβλίου, να συμπεριληφθεί και το δικό μου γράμμα σε αυτό, με τις ευλογίες πάντα του Αγίου, και να τονιστεί ότι ακόμη και στα χρόνια μας βλέπουμε τις θαυματουργικές ιδιότητες των Αγίων της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας, όταν έχουμε αληθινή πίστη. Τα παιδιά μου, ο σύζυγος, οι γονείς μου, θα ευχαριστούμε και θα πιστεύουμε πάντα στη δύναμη του Αγίου Θεού, των Αγίων μας, όπως και του Αγίου Σάββα. Σας ευχαριστώ. Με τις ευλογίες σας, Ελένη Διακογεωργίου.

Αφήγησης ιατρού χειρούργου Πανορμήτου Παντελή. Επίστεψα βαθιά και ελάλησα και έγραψα θαύματα που συνέβησαν στον εαυτό μου από τη χάρη και την αγιότητα του Αγίου Σάβα. Από ζωντανός ακόμη, έκανε αρκετά θαύματα. Μιλούσε με το Θεό τον ζώντα. Ήμουν 14 ετών και λόγω της ασθενείας της μάνας μου κατοικούσαμε στα Βλυχάδια χειμώνα καλοκαίρι. Ήμουν στην πρώτη γυμνασίου. Έφευγα το πρωί με τα πόδια. Έπαιρνα λίγο φαγητό μαζί μου και επιστρέφαμε πίσω με τα πόδια με ένα άλλο παιδί, τον Αθανάσιο Πουλά. Ένα βράδυ ανεβήκαμε πάνω στο κελί του για να εξομολογηθούμε. Είδαμε ένα γέροντα ασθενικό, σκελετωμένο, μέσα σε ένα κελί 3x3 γεμάτο υγρασία. Φορούσε γυαλιά σπασμένα, το πετραχύλι του και ζωγράφιζε Αγίους. Αφού μας εξομολόγησε, μας είπε: «Σας έφερε ο Θεός. Να πούμε ότι μέναμε στα Βλυχάδια. Πηγαίναμε το πρωί και επιστρέφαμε το βράδυ. Μαζί είχε μία καλογριά γριά ονόματι Θέκλα. Για να ανεβείς εκεί ήταν πολύ δύσκολο. Ένα στενό μονοπάτι με ξύλα, αγκάθια, λακκούβες για φύτεμα δέντρων. Οπότε η πρόταση του γέροντα ήταν πολύ συμφέρουσα. Έτσι μείναμε εκεί να βοηθάμε, όπως μας είπε, και θα μας έδινε χρήματα να φέρουμε λίγο λάδι, κανένα όσπριο και λίγο ψωμάκι. Το πρώτο θαύμα είναι το εξής. Του πήραμε το λάδι, ένα μισό κάλυ που χωρούσε μισό κιλό, λίγα φασόλια, κρεμμύδια και ένα ψωμί. Το ψωμί του το έδινε η Μαρία η Ζουρούνια δωρεάν. Ήταν εκείνη που έφτιαχνε το ψωμί του Ιταλικού στρατού. Φτάσαμε εκεί που είναι ο Σταυρός τώρα και ανεβαίναμε με το Θανάση στο κελί. Εκείνο το βράδυ ήταν βαθύ σκοτάδι. Έπεσα λοιπόν σε έναν από τους λάκκους, 2 μέτρα περίπου, και φώναζα βοήθεια. Ευνηδίως παρουσιάστηκε ο Καλόγυρος, ο πατέρας Σάβας με ένα φαναράκι, και μου είπε: «Σήκω επάνω, δεν έχεις τίποτα. Πήρα είδηση να έλθω να σε βοηθήσω. Δεν έχεις τίποτα. Σήκω επάνω. Δεν είναι τίποτα». Δεν πονούσα. Το λάδι ήταν ανέπαφο. Μου φώναξε: «Παιδί του Θεού, σήκω. Ο Θεός είναι μαζί σου». Με φίλησε, θυμάμαι, και μου είπε: «Θα φέγγεις το δρόμο». Πράγματι, με ακολουθούσε μια φλόγα και σπίθες μέχρι στα Βλυχάδια και εξαφανίστηκε.

Δεύτερο θαύμα. Ήρθε ένα βράδυ ο σκυλάς ο Γιάννης, ο βοσκός της περιοχής. Με ξύπνησε. «Έλα μαζί μου γιατί ο Άγιος Σάββας πεθαίνει». Με έφερε με το φανάρι. Αυτός γνώριζε καλά τα δύσβατα μέρη. Πήγαμε και είδαμε τον πατέρα Σάββα να σφανδάζει από τους πόνους. Έπασχε από διαρκή βουβονοκύλη. Την έπαθε την προηγούμενη χρονιά και έπρεπε να χειρουργηθεί αμέσως το πρωί. Δεν θα ζούσε. Πήγαμε και φέραμε το γιατρό. Δεν υπήρχε χειρουργός και το νοσοκομείο ήταν κλειστό. Όταν ήλθαμε, βρήκαμε τον καλόγερο να περπατά σαν να μην έπαθε τίποτα. «Τι έγινε, πάτερ Σάββα?» Ήλθε ένας γιατρός και είδε το μέρος που πονούσα. Μου είπε, «Σήκω επάνω. Δεν έχεις τίποτα, πάτερ μου. Με έστειλε ο Κύριος να σας βοηθήσω». Πήγε το παιδί του Θεού και έφερε γιατρό. Σημειώστε ότι ήλθαμε περπατώντας. Παιδί του Θεού έλεγε εμένα. Στη μικρή ηλικία στον πατέρα Σάββα φανερώθηκε η δύναμης και η ύπαρξης του Θεού. Έφυγα κρυφά από την Κάλυμνο. Πήγα, πήρα την ευχή του, με φίλησε και μου ευχήθηκε να γίνω μεγάλος άνθρωπος. Μου έδωσε μια μικρή εικόνα για να είναι ο προστάτης όπου πηγαίνω. Έφυγα. Σπούδασα θεολόγος. 2 χρόνια έπειτα πήγα και στην ιατρική. Όπου πήγαινα με ακολουθούσε με ευχές. Τα πάντα τα έβλεπα ρόδινα. Γύρισα πλέον το 1945 στην Κάλυμνο, γιατρός-χειρουργός, και εδώ με ακολουθούσαν οι ευχές του. Είχε πλέον πεθάνει. Πήγα στο στρατό και πρόκειτο να μας κάνουν αξιωματικούς. Το βράδυ της παραμονής της ονομασίας σε ανθιπιάτρους είδα όνειρο, αφού τον παρακάλεσα τον πατέρα Σάββα με το κλασικό ραβδί να μου λέγει «Σήκω παιδί του Θεού, αύριο ο Κύριος θα σε στεφανώσει». Τον παρακάλεσα θερμά. Το πρωί πήγαμε στις ονομασίες μας. Λέω στους συναδέλφους «Εγώ δεν έρχομαι. Δεν θα με ονομάσουν γιατί είμαι μεγάλος και είναι το όνομά μου Πανορμή της Παντελής». Τελικά το πρωί ονομάστηκα ανθιπίατρος. Όταν πήγα να μου βάλουν το άστρο, εδάκρισα. Συγκινήθηκα. Ο συνταγματάρχης, όταν του διηγήθηκα το όνειρό μου, του Αγίου Σάββα, με φίλησε και με ονόμασε αξιωματικό. Ήλθα πλέον στην Κάλυμνο γιατρός. Δεσπότης ήταν ο Μακαρίτης ο Ισίδωρος, ο οποίος με αγαπούσε πολύ. Μου λέει μια μέρα, «Πάμε αύριο να κάνουμε την εκταφή του πατέρα Σάββα». «Να πάμε, δεσπότη μου». Όταν ανοίξαμε το κενοτάφιο, μου λέει ο δεσπότης, «Ακούς τίποτα?» «Μα, δεσπότη, ένα θείο άρωμα να βγαίνει από τον τάφο του». Τα πάντα ήταν άθικτα. Το καλυμάφι σαν έτον της ώρας. Τα άμφια ακέραια. Οι λίγες τρίχες ήταν μυροβόλες. Πώς μου ήλθε να πάρω ένα κοκαλάκι από την πρώτη φάλαγγα του μικρού δακτύλου. Τη φύλαξα με βαθιά πίστη και θα την είχα προστάτη στη ζωή μου. Όταν όμως ξεκινήσαμε να κατεβούμε, ήμουν μουδιασμένος, πιασμένος από τη μέση και κάτω. Μου λέει ο δεσπότης, «Πάμε, γιατρέ». Περίμενα να ξεμουδιάσω. Δεν μπορούσα να περπατήσω. Πέρασε αρκετός χρόνος και είπε ο ίδιος, «Να φέρουμε έναν γιατρό». Εγώ δεν ήθελα και λέγω στο δεσπότη, «Πήρα ένα κοκαλάκι από το μικρό το δάχτυλο». Το έδωσα τότε του δεσπότη. Το πήρε και λίγο μετά άρχισα να συνέρχομαι. Περπάτησα χωρίς εμπόδιο. «Άγιε μου Σάββα, είσαι Άγιος από εδώ, στη γη, όταν ζούσες. Δοξασμένο το όνομα του Κυρίου». Το πλέον συγκινητικό είναι το ακόλουθο. Δείχνει στους πάντες την δύναμη του Θεού του ζώντος. Πριν από 2 χρόνια ασθένησα βαριά από βροχοσπασμό λόγω βαριάς πνευμονίας με είδημα πνευμονικό. Έφτασα στο τέλος. Οι γιατροί Καλικάντζαρος Ιωάννης και Μιχαηλίδης Εμμανουήλ είπαν στη γυναίκα μου ότι απόψε δυστυχώς θα έλθει το μοιραίο. Εγώ δεν είχα επαφή. Βρισκόμουν σε κομματώδη κατάσταση.
Συνήλθα στην Αθήνα όταν στις 11 η ώρα με πήραν με το αεροπλάνο και βρέθηκα στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Ευχαριστώ θερμά τους γιατρούς που με βοήθησαν πολύ. Έπεσα σε χέρια καλά. Η κατάστασή μου βαριά. Το βράδυ της δεύτερης βραδιάς είδα όνειρο μισοξύπνιος. Βρισκόμουν σε μια ανηφοριά και δεν μπορούσα να περπατήσω λόγω της βαριάς δύσπνοιας. Βλέπω από μακριά να έρχεται ένας ρασοφόρος. Πλησίασε κοντά μου με το κλασικό ραβδί και με τα τσαρούχια. Στάθηκε μπροστά μου. «Εδώ εσύ, Πάτερ Σάβα?» Αφού με κοίταξε καλά, έπιασε το χέρι μου. «Δεν σε ξέχασα. Για σένα ήλθα. Πήρε εντολή να σε βοηθήσω». Ξύπνησα, με πήραν τα κλάματα και φώναξα τη γυναίκα μου. «Καλλιόπη, ήρθε απόψε ο Άγιος Σάβας και μου είπε να σηκωθώ και ότι είμαι καλά. Θα γίνω καλά». Την ίδια ώρα η γυναίκα μου αισθάνθηκε 3 σπροξήματα στον νόμο. Το πρωί ανέπνεα καλά. Σηκώθηκα πάνω, ζήτησα νερό και πήγα στην τουαλέτα. Σε 3 μέρες ήμουν τελείως καλά. Δόξα το όνομα του Θεού.

στα μονοπάτια των Αγίων. Σπουδή στη ζωή και τις διδαχές τους. Επιμελείται και παρουσιάζει η Πηνελόπη Κυριακάκη.

στα μονοπάτια της ιστορίας. Κείμενα, επιμέλεια, παρουσίαση Κωστής Παπαγεωργίου. Μια παραγωγή της Κρήτη TV.

Σε απόσταση 30 χιλιομέτρων από το Ηράκλειο βρίσκεται το χωριό Άγιος Θωμάς, μέσα σε ένα κατάθυτο ιδυλιακό τοπίο ανάμεσα σε απόκριμνους βράχους με υπέροχη θέα σε ολόκληρη την περιοχή.

Άγιος Θωμάς πιστεύεται ότι είναι χτισμένος στη θέση της αρχαίας πόλης Πανώνα ή Πάνωνα, που αναφέρεται από τον γεωγράφο Πτολεμαίο, μεταξύ Κνωσού και Γόρτινας, ανάμεσα στα υψώματα του Καβαλάρη από το βορρά και της Γριάς Μάντρα στα νότια. Η πρώτη επίσημη αναφορά του χωριού γίνεται στα χρόνια της Ενετοκρατίας, σε έγγραφο του 1371, με την ονομασία Άγιος Θωμάς, ως πεζικό φέουδο του Πέτρους Ντεμέντιο, και το 1583 ήταν ένα πολυάνθρωπο χωριό με 521 κατοίκους στην απογραφή του Πέτρου Καστροφύλακα. Στα χρόνια της τουρκοκρατίας δεν αναφέρεται στους απογραφικούς καταλόγους, αν και γίνεται αναφορά του Αγίου Θωμά σε άλλα τουρκικά έγγραφα. Εκείνα τα χρόνια το χωριό εκχωρήθηκε στον πορθητή του Χάντακα Φαζίλ Αχμέτ Κιοπρουλού, ο οποίος το αφιέρωσε στο Βεζίρ Τζαμί, τον σημερινό Άγιο Τίτο του Ηρακλείου. Στη Μεγάλη Επανάσταση του 1866, οι Τούρκοι κατέστρεψαν το χωριό και έκοψαν όλα τα καρποφόρα δέντρα της περιοχής. Αργότερα αναφέρεται στην απογραφή των Αιγυπτίων του Μοχάμεντ Άλι το 1834 Άγιο Θωμάς με 20 χριστιανικές και μία τουρκική οικογένεια. Το 1881 υπάγεται διηγητικά στο Δήμο Μεγάλης Βρύσης με 344 κατοίκους και το 1928 αποτέλεσε έδρα της ομώνυμης κοινότητας με 502 κατοίκους.

Πρόκειται για ένα τρίκλιτο ναό με τρουλέον άρθηκα που οικοδομήθηκε αρχικά επάνω σε κτίσμα της μεσοβυζαντινής περίοδου, όπως διαπιστώνεται από υπολείμματα που σώζονται περιμετρικά στο κατώτερο τμήμα των τείχων του ιερού.

Στα πρώτα χρόνια της ενωτοκρατίας έγινε μια ριζική ανακαίνιση του ναού, ο οποίος διαμορφώθηκε σε τρίκλητη βασιλική και κατά τον 15ο αιώνα προστέθηκε ο τριμερής νάρθηκας, του οποίου το κεντρικό τμήμα στεγάζεται με τρούλο με ένα ιδιαίτερα ψηλό τύμπανο.

Το κοδωνοστάσιο προσθέθηκε στα τέλη του 19ου αιώνα. Το βόρειο θύρωμα είναι διαμορφωμένο μνημιακά με μια νεορωμανική τοξοστοιχία.

Το κεντρικό κλήτος τιμάται στον Άγιο Θωμά, το βόρειο κλήτος στα εισόδια της Θεοτόκου και το νότιο στον Άγιο Χαράλαμπο.

Ο Άγιος Θωμάς ήταν ένας από τους 12 Αποστόλους και ένθερμος μαθητής του Ιησού. Αλλά μετά την Ανάσταση δεν πίστεψε ότι ο Χριστός αναστήθηκε παρά μόνο όταν ψηλάφισε στα χέρια του τα σημάδια της Σταύρωσης. Σύμφωνα με τη χριστιανική παράδοση, ξεκίνησε το ιεραποστολικό του έργο στη μακρινή Ινδία και στη συνέχεια ανατολικότερα, όπου βασίλευε ο Μύσδιος, του οποίου βάφτισε τη γυναίκα και τα παιδιά του. Ο Μύσδιος όμως εξοργίστηκε και έδωσε διαταγή να τον θανατώσουν. Οι χριστιανοί της περιοχής έθαψαν το σώμα του, το οποίο μετέφερε αργότερα στην Κωνσταντινούπολη ο γιος του μεγάλου Κωνσταντίνου, Φλάβιος Ιούλιος Κρίσπος. Μετά την λαιλασία της Κωνσταντινούπολης από τους σταυροφόρους της 4ης Σταυροφορίας το 1204, το λείψανο του Αγίου Θωμά και άλλων Αγίων μεταφέρθηκε στη Ρώμη. Η παλαιότερη καταγραφή του θανάτου του Αγίου Θωμά αναφέρεται στη χριστιανική παράδοση της Συρίας, σύμφωνα με την οποία φέρεται να μαρτύρησε στην πόλη Τσενάη της Ινδίας στις 3 Ιουλίου του 72 μετά Χριστόν.

Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αγίου Θωμά στις 6 Οκτωβρίου, αλλά εορτάζεται και την Κυριακή του Θωμά μετά το Πάσχα και ο υμνογράφος τον υμνεί. Ως θείος Απόστολος Θεολογίας Κρουνούς, εν θέος εξύντλησας εκλογχονίκ του πλευράς. Χριστού του Θεού ημών, όθεν της ευσέβειας κατασπήρας των λόγων, έλαμψα εν Ινδία ως ακτής ουρανία, Θωμά των Αποστόλων το θείον αγλάισμα.

Στην περιοχή του Αγίου Θωμά υπάρχουν 39 εκκλησίες, αλλά στο σημερινό διπορικό μας θα επισκεφθούμε εκείνες που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Απέναντι από την εκκλησία του Αγίου Θωμά βρίσκεται η εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα, της οποίας εκτίτορες ήταν ένας μουσουλμάνος που βαφτίστηκε χριστιανός, ο Εμμανουήλ Αϊθωμιανάκης και η Θεονύμφη Γεωργιάδου. Αρχικά η εκκλησία ήταν αφιερωμένη στον Αφέντη Χριστό και αργότερα αφιερώθηκε στον Άγιο Παντελεήμονα. Σήμερα λειτουργεί ως εκκλησιαστικό μουσείο, όπου εκτίθενται παλαιά τάματα των πιστών, ιερά άμφια, αξιόλογες εικόνες και παλαιά Ευαγγέλια.

Μερικά βήματα νοτιότερα βρίσκεται και η εκκλησία του Αγίου Ιωάννη, του Ρηγολόγου, ένας μικρός μονόχωρος ναός του 14ου αιώνα που εορτάζει στις 29 Αυγούστου.

Σε μικρή απόσταση πριν από το χωριό του Αγίου Θωμά βρίσκεται η Παναγία Καρδιώτισσα. Ένας τόπος ιδιαίτερου φυσικού κάλους με άφθονα νερά που μοιάζει σαν ένας μικρός επίγειος παράδεισος.

Κάτω από τα αιωνόβια πλατάνια βρίσκεται η μικρή μονόχωρη βασιλική του 12ου αιώνα που τιμάται στη γέννηση της Παναγίας και αποτελεί πανκρίτιο προσκύνημα.

Στη θέση της σημερινής εκκλησίας υπήρχε παλαιότερη, από τον 9ο αιώνα, η οποία καταστράφηκε από τα ορμητικά νερά του γειτονικού χυμάρου σε μια σφοδρή κακοκαιρία. Το 1912 ανοικοδομήθηκε και από το 1935 έως το 1962 λειτουργήσε ως μοναστήρι που υπαγόταν στην ενορία του Αγίου Θωμά. Στην Παναγία Καρδιώτισσα έχουν γίνει πολλά θαύματα και δύο πύλινες κυψέλες που βρίσκονται στον κήπο υπενθυμίζουν ένα από αυτά. Ένας Τούρκος από το Κανλή Καστέλι, τον σημερινό προφήτη Ηλία, είχε μια κόρη παράλυτη και είχε ακουστά για τα θαύματα της Παναγίας της Καρδιώτισσας. Φόρτωσε σε ένα γαϊδουράκι δύο σακιά άχυρα και στη μέση την παράλυτη κόρη του και την έφερε στην Παναγία. Μόλις έφτασαν εδώ, η κόρη ξεπέζεψε μόνη της, στάθηκε στα πόδια της και με δάκρυα προσκύνησε την Παναγία ευχαριστώντας τη χάρη της. Ο πατέρας της, για να ευχαριστήσει τη μεγαλόχαρη, πρόσφερε ένα ζευγάρι βόδια, δύο ασκιά λάδι και τις δύο πύλινες κυψέλες που βλέπουμε στον κήπο του προσκυνήματος σήμερα.

Μετά την κατάληψη της Κρήτης από τους Ναζί το 1941, τρεις Νεοζηλανδοί στρατιώτες βρήκαν καταφύγιο στην Παναγία Καρδιώτισσα προκειμένου να αποφύγουν την αιχμαλωσία. Οι κάτοικοι του χωριού τους έκρυψαν σε μια καταπακτή που οδηγεί σε ένα μυστικό υπόγειο του Ξενώνα και κατάφεραν να διασωθούν.

Μετά τον πόλεμο, ο πρωθυπουργός της Νέας Ζηλανδίας και ο διοικητής του δεύτερου νεοζηλανδικού εκστρατευτικού σώματος απέστειλαν ευχαριστήρια επιστολή στην κοινότητα του Αγίου Θωμά, στην οποία αναφέρεται. Σας απευθύνω το σύντομο αυτό μήνυμα, δια να σας είπω πόσον η κυβέρνηση και ο λαός της Νέας Ζηλανδίας είναι ευγνώμονες προς το ελληνικό έθνος. Ενθυμούμεθα όλα όσα εκάματε, δια να βοηθήσετε τους Νεοζηλανδούς στρατιώτας, οι οποίοι έμειναν πίσω όταν η χώρα σας κατελήφθη από τον γερμανικών στρατών τον Απρίλιο του 1941. Έχουμε βαθία συνέστηση της υποχρεώσεως της Νέας Ζηλανδίας προς τους γενναίους τούτους Έλληνας δια το θάρρος και την αυτοθυσία του. Εσάς προσωπικώς επιθυμώ να είπω ότι ουδέποτε θα λησμονήσουμε αυτό που εκάματε. Γνωρίζομαι ότι ενεδίσατε και εθρέψατε τους άνδρας μας όταν εσείς οι ίδιοι εστερίστε και τούτο πράττοντες υποφέρατε και κινδυνεύσατε. Δι' όλα αυτά είμαι θα βαθαίως ευγνώμονες, σας απευθύνω τας ειλικρινεστέρας ευχάς δια την ευτυχία και ευημερία της χώρας σας από τους φίλους και συναδέλφους σας εκ Νέας Ζηλανδίας.

Στην ανατολική πλευρά του χωριού, στο χαμηλότερο σημείο, βρίσκεται η συνοικία Παγανιανά, όπου υπήρχε μια μεγάλη εκκλησία του Αγίου Γεωργίου, την οποία είχε οικοδομήσει ο ιερομόναχος Γεράσιμος Παγάς, όπως διαπιστώθηκε από μια ανάγλυφη επιγραφή που είχε ανακαλύψει εδώ ο αρχαιολόγος Στέφανος Ξανθουδίδης. Από εδώ καταγόταν ο Μελέτιος Πηγάς, μια μεγάλη εκκλησιαστική προσωπικότητα του 16ου αιώνα που διετέλεσε Πατριάρχης Αλεξανδρίας και τοποτηρητής του Οικουμενικού Θρόνου. Ο Μελέτιος Πηγάς, κατά κόσμον Εμμανουήλ, γεννήθηκε το 1549 ή 1550 στο Χάνδακα από επιφανή οικογένεια της Βενετοκρατούμενης Κρήτης. Οι γονείς του, Παύλος και Ευγενία Παγανάκη, κατάγονταν από τα Παγανιανά και είχαν πάρει προφανώς το επίθετό τους από το τοπονύμιο. Μετά τις εγκύκλιες σπουδές του στο Χάνδακα, ο Μελέτιος φίτησε επί 8 χρόνια στο Πανεπιστήμιο της Πάδοβας, στην Ιταλία, στις σχολές νομικών και ιατροφιλοσόφων, όπου χάριν συντομίες άλλαξε το επίθετό του σε Παγάς και κατ' επέκταση Πηγάς.

Στον οικισμό των Παγανιανών με τους επιβλητικούς βράχους που είναι τυλιγμένοι από τον Κισό βρίσκεται η Κερά Σπηλιώτισσα, ένα λαξευτό σπήλαιο που είναι αφιερωμένο στην Παναγία Σπηλιώτισσα και εορτάζει την Τρίτη του Πάσχα. Μέσα στο χώρο του ιερού υπήρχε ένα χάσμα που σήμερα είναι σκεπασμένο με τσιμέντο, το οποίο οι ντόπιοι αποκαλούν τρύπα του Άδη. Σε αυτό το άνοιγμα οι κάτοικοι του χωριού έριχναν προσφορές και τα ρούχα των νεκρών για να τα πάρουν μαζί τους στον Άδη. Ένα τελετουργικό έθιμο που επιβίωσε σε αυτό τον τόπο για χιλιάδες χρόνια. Δίπλα στο σπήλαιο, μια λαξευμένη στο βράχο επιγραφή αναφέρει: «Θεές Δήμητρη και κόρη, Λαρκία Άρτεμις εκ των Ιδίων». Στο χώρο αυτό υπήρχε ιερό της Δήμητρας και της κόρης Περσεφόνης και γίνονταν τελετές των Ελευσινίων μυστηρίων μέχρι το 1000 μετά Χριστόν. Ακόμη από το 961 που ο Νικηφόρος Φωκάς επιτέθηκε στην Κρήτη, η Κλεαγέτη, η ιέρια της Βρετομάρτιδος Αρτέμιδος, είχε αντισταθεί με απαράμιλη γενναιότητα στους Βυζαντινορωμαίους με τους κριτικούς πολεμιστές της που είχαν μείνει πιστοί στην πατρώα θρησκεία των Ελλήνων. Ο Βυζαντινός ιστορικός και χρονογράφος Λέων Διάκονος αναφέρεται στην Κλεαγέτη με υβριστικούς όρους. Την αποκαλεί γίνεων εταιρικών, ακιζόμενον τε και θρυπτόμενον, ηταμών επιοικός την χάνων και ανεδές, των προμαχαιώνων προκύπτων γοητείας επί τοτινάς και εποδάς. Όμως, της αναγνωρίζει, αν και με υβριστικό τόνο, ότι ήταν μάντισα και ότι ήταν ατρόμητη, καθώς πλησίαζε μόνη της μέχρι τα φυλάκια των Βυζαντινών και τους προκαλούσε σε πόλεμο. Αυτούς τους τελευταίους Έλληνες πιστούς της αρχαίας θρησκείας που τελούσαν τις λατρευτικές τελετές τους σε ιερά όπως αυτό του Αγίου Θωμά, οι Βυζαντινοί τους αποκαλούσαν παγανιστές. Ίσως από αυτούς τους παγανιστές να πήρε και ο οικισμός την ονομασία Παγανιανά. Διαπιστώνουμε έτσι ότι με ένα θαυμαστό τρόπο το ένα στοιχείο έρχεται να επιβεβαιώσει το άλλο. Η επιγραφή στη Δήμητρα και την κόρη Περσεφόνη που λατρεύονταν σε ειδική τελετή στα Ελευσίνια Μυστήρια, η Τρύπα του Άδη και η ονομασία του οικισμού Παγανιανά. Από τους παγανιστές που έψαλαν στην Ιερή Πομπή ανάμεσα στα λαξευτά σπήλαια του Αγίου Θωμά τον ύμνο της Δήμητρας στα Μυστήρια και τις Νέκειες, τις νεκρικές τελετές. Δύο παμήτηρα θεά, πολιώνυμε δαίμον σεμνή Δήμητερ, κουροτρόφε ολβιοδότη, πλουτοδότηρα θεά, σταχιοτρόφε, παντοδότηρα, ειρήνη η χέρουσα και εργασίες πολυμόχθης.

Κάτω από την Ιερά Σπηλιώτισσα, μια σκάλα μας οδηγεί στο λαξευτό ναό του Αγίου Ιωάσαφ, που είναι ο μοναδικός στην Κρήτη και σε ολόκληρη την Ελλάδα, αλλά και ο μοναδικός ενός Ινδού χριστιανού Αγίου. Στα χρόνια του Μεγάλου Κωνσταντίνου στις Ινδίες ήταν βασιλιάς ο Αβενίρ. Όταν γεννήθηκε ο πρωτότοκος γιος του Ιωάσαφ, οι αστρολόγοι του είπαν ότι το παιδί θα ασπαστεί κάποτε τη χριστιανική θρησκεία. Ο βασιλιάς Αβενίρ, για να ματαιώσει την προφητεία των αστρολόγων, έκλεισε τον διάδοχό του σε ένα μακρινό παλάτι με υπηρέτες και δασκάλους και διέταξε να μην μάθει ποτέ ο γιος του για την πίστη των χριστιανών. Ο Ιωάσαφ μεγάλωσε και απόκτησε μεγάλη μόρφωση, αλλά κάποια μέρα ζήτησε να μάθει τον λόγο του περιορισμού του στο παλάτι. Κανένας όμως δεν του απαντούσε και μετά από πολλές παρακλήσεις στον πατέρα του, κατάφερε να του επιτραπεί να βγαίνει από το παλάτι κάτω από αυστηρή παρακολούθηση. Σε μια εξοδό του συνάντησε δύο φτωχούς γέροντες, στους οποίους έδωσε πλούσια ελεημοσύνη και αυτοί, συγκινημένοι, του αποκάλυψαν την αιτία του εγκλεισμού του. Από εκείνη τη μέρα, ο Ιωάσαφ προσπαθούσε να μάθει όσα περισσότερα μπορούσε για τη χριστιανική θρησκεία από ένα χριστιανό ιερέα, τον Βαρλαάμ, που κατάφερε να μπει στο παλάτι με την ιδιότητα του εμπόρου. Τελικά ο Ιωάσαφ βαφτίστηκε χριστιανός, αλλά έγινε χριστιανός και ο πατέρας του, ο οποίος του παρέδωσε τον θρόνο και πήγε στην έρημο να γίνει ερημίτης. Δεν πέρασε πολύ καιρός και ο Ιωάσαφ παραιτήθηκε από τον θρόνο και μόνασε με τον δάσκαλό του τον Βαρλαάμ, διδάσκοντας το Ευαγγέλιο στη χώρα του. Η ιστορία του Βαρλαάμ και του Ιωάσαφ είναι μια εκχριστιανισμένη και μεταγενέστερη εκδοχή της ιστορίας του Σιτάρτα Γκαουτάμα, του μετέπειτα γνωστού ως Βούδα. Η ιστορία προέρχεται από ένα σανσκριτικό βουδιστικό κείμενο Μαχαγιάννα του 2ου έως 4ου αιώνα. Ο Ινδός Άγιος Ιωάσαφ εορτάζει στις 26 Αυγούστου και γίνεται ένα μεγάλο πανηγύρι στον Άγιο Θωμά.

Στη βόρεια πλευρά του Αγίου Θωμά δεσπόζει ο επιβλητικός πέτρινος λόφος του Καβαλάρη, ένα σύμπλεγμα τεράστιων βράχων που ισορροπούν μεταξύ τους και κόβουν την ανάσα στον επισκέπτη, καθώς κρέμονται κυριολεκτικά πάνω από τα σπίτια.

Στον Καβαλάρι βρίσκεται και ο κημητηριακός ναός του Αγίου Γεωργίου, που οικοδομήθηκε το 1995 πάνω στα ερείπια προϋπάρχοντος ναού.

Στο στενό δρομάκι, κάτω από τον Καβαλάρη, συναντούμε το μικρό μονόχωρο ναό του Μιχαήλ Αρχαγγέλου, με το ανάγλυφο θύρωμα και τις ελάχιστες τοιχογραφίες που σώζονται του 12ου-13ου αιώνα.

Στην νότιο-ανατολική πλευρά του Αγίου Θωμά βρίσκεται ο εγκαταλελειμμένος οικισμός Αργάθια ή Αρδάχτια με την εκκλησία της Αγίας Παρασκευής του 10ου αιώνα. Η αρχική ονομασία του οικισμού είναι Αργάθια, αλλά στην απογραφή του 1881 αναφέρεται λανθασμένα Αρδάχτια, ονομασία που διατηρήθηκε και στις επόμενες απογραφές. Ο οικισμός αυτός εγκαταλείφθηκε λόγω των κατολισθήσεων και οι κάτοικοι μεταφέρθηκαν δυτικότερα πάνω από το ύψωμα στον οικισμό Νέα Αργάθια δίπλα στον οικισμό Πλάκα. Από τα Αρδάχτια καταγόταν ο Γεώργιος Πετρογιαννάκης που διατέλεσε υπουργός επικριτικής πολιτείας.

Άγιο Θωμά καταγόταν ο ιατρός και λόγιος Κήρυκος Χαιρέτης, ο οποίος γεννήθηκε το 1756 στον Άγιο Θωμά. Ο πατέρας του Αστρινός πέθανε σχετικά νέος και την επιμέλεια των παιδιών του ανέλαβε ο αδελφός του ιατροφιλόσοφος Δημήτριος Χαιρέτης, που έστειλε τον Κήρυκο στο Άγιον Όρος, όπου φοιτησε επί 8 χρόνια στην Αθωνιάδα σχολή. Μετά το τέλος των σπουδών του, πήγε στην Κωνσταντινούπολη, όπου δίδασκε ιδιωτικά σε σπίτια Ελλήνων. Με τα χρήματα που κέρδισε, αλλά και την οικονομική βοήθεια του θείου του Δημητρίου, φοιτησε στην ιατρική σχολή του Πανεπιστημίου της Πάδοβας. Συμφοιτητής και φίλος του στο Πανεπιστήμιο υπήρξε ο Ιωάννης Καποδίστριας. Ο Κήρυκος Χαιρέτης χρημάτισε γιατρός του Σουλτάνου Μαχμούτ Δεύτερου, Grand Signor, όπως τον έλεγαν οι Ευρωπαίοι. Μια άλλη σημαντική προσωπικότητα του Αγίου Θωμά ήταν ο Γεώργιος Καλαμαράς, που φοίτησε στο Πανεπιστήμιο της Αγίας Πετρούπολης φυσικές επιστήμες. Ήταν αξιωματικός του ρωσικού ναυτικού και πήρε μέρος στο ρωσοτουρκικό πόλεμο του 1805-1806. Πέθανε στην Ίδρα το 1823 σε ηλικία 60 ετών. Από τον Άγιο Θωμά καταγόταν και η οικογένεια Λιμπρίτη, που ήταν απόγονη ενετού Καστελάνου. Ο Δημήτριος Λιμπρίτης ήταν αρματολός της επαρχίας το 1824 και ο αδελφός του Φραγκίσκος αντιπρόσωπος της επαρχίας Μονοφατσίου το 1828 στο Κρητικό Συμβούλιο και συμμετείχε στην τέταρτη εθνοσυνέλευση που έγινε στο Άργος από τις 11 Ιουλίου έως τις 6 Αυγούστου 1829. Ο γιος του Θεόδωρος διετέλεσε καθηγητής στη Σχολή Ευελπίδων και υπουργός στρατιωτικών. Τέλος, ο γιατρός Ιωάννης Λιμπρίτης.

παραχωρήθηκαν με τον περιβάλλοντα χώρο το 1992 στην ενορία του Αγίου Θωμά από τις οικογένειες των Κοσμαδάκηδων. Με εθελοντική εργασία των κατοίκων και τις υποδείξεις της αρχαιολογικής υπηρεσίας, ο χώρος δεντροφυτεύτηκε και κατασκευάστηκε το μονοπάτι με καλντερίμι για την άνετη πρόσβαση των επισκεπτών και σήμερα οι ρωμαϊκοί τάφοι αποτελούν ένα από τα μοναδικά αξιοθέατα του Αγίου Θωμά αλλά και ολόκληρης της Κρήτης.

Η τάφη είναι λαξευμένη σε μονόλιθους και το εσωτερικό τους διατηρείται σε άριστη κατάσταση με τις λάρνακες και τα ερμάρια των προσφορών. Την περίοδο της γερμανικής κατοχής, οι ρωμαϊκοί τάφοι χρησιμοποιήθηκαν ως καταφύγια από τους κατοίκους του χωριού για να προστατευτούν από τους βομβαρδισμούς.

Υπολογίζεται ότι στη γύρω περιοχή υπάρχουν 30 λαξευμένοι τάφοι και 200 λαξευτά πατητήρια, όπως αυτό το εντυπωσιακό πατητήρι που βρίσκεται στη δυτική πλαγιά του Αγίου Αντωνίου.

Από τον Άγιο Θωμά καταγόταν ο Δημήτριος Βαρούχας ή Λόγιος, όπως τον αποκαλούσαν επειδή ήταν μορφωμένος. Ο Ανδριάντας του βρίσκεται σε περίοπτη θέση στην πλαγιά της Γριάς Μάντρας, δίνοντας την εντύπωση ότι ακόμη στέκει εδώ άγρυπνος προστάτης του χωριού του. Ο Λόγιος γεννήθηκε το 1771. Πατέρας του ήταν ο ιερέας Ιωάννης Βαρούχας και μητέρα του η Εκατερίνη η Μαριδάχη. Η δολοφονία του πατέρα του από τον γενίτσαρο Μαχμούτ Καζανζή από το χωριό Κόλενα σημάδεψε τα παιδικά του χρόνια. Ο αδελφός του πατέρα του Ιερόθεος, που ήταν μοναχός στη Μονία Πεζανών, πήρε στην προστασία του το μικρό Δημήτριο και την οικογένειά του. Τότε διαδόθηκε μια φήμη ότι ο Ιερόθεος, καθώς όργωνε το χωράφι του, βρήκε ένα μεγάλο θησαυρό. Όποιος έβρισκε θησαυρό όμως τα χρόνια της τουρκοκρατίας και είχε κάποια αξία, έπρεπε να τον παραδώσει στις τουρκικές αρχές, διαφορετικά κινδύνευε.

ζωή του. Ο Ιερόθεος πήρε τότε τον 10χρονο Δημήτριο και έφυγε κρυφά στην Ιταλία, αρχικά στην Τεργέστη και στη συνέχεια στην Πάδοβα, όπου ο Δημήτριος σπούδασε ιατρική. Άντρας πια, σπουδαγμένος και σοφός, γύρισε στη γενέτειρά του τον Άγιο Θωμά, γιατροπορεύοντας τους συνανθρώπους του, Τούρκους και Χριστιανούς. Για όλους ήταν ο δάσκαλος Δημητράκης ο Λόγιος. Στο διπλανό χωριό Αξέντη κατοικούσαν τότε οι πιο αιμοβόροι και αδίστακτοι γενίτσαροι, και ένας από αυτούς, ο γιος του Τσινιαλή, που ήταν δερβίσης, σκότωσε τον Δημήτριο Κοσμαδάκη, που ήταν ο άντρας της αδελφής του Λόγιου. Την ημέρα της κηδείας του γαμπρού του, ο Λόγιος ορκίστηκε να πάρει εκδίκηση για τον αδικοχαμένο πατέρα του και τον γαμπρό του, και πολύ σύντομα έγινε ο φόβος και ο τρόμος των γενιτσάρων που τον αποκαλούσαν Σεϊτάν. Σκότωσε τον Τζινιαλή και το γιο του, και οι γενίτσαροι από το Αξέντι παραπονέθηκαν στον Πασά του Μεγάλου Κάστρου, και εκείνος έστειλε στον Άγιο Θωμά 50 γενίτσαρους και 20 σουβαρίδες, έφυπους χωροφύλακες, να συλλάβουν το Λόγιο. Οι γενίτσαροι φιλοξενήθηκαν στο σπίτι του Σελίμαγα Κονταξί, αλλά τα μεσάνυχτα ο Λόγιος μπήκε κρυφά στον οντά του Σελίμαγα και μέσα στο σκοτάδι έσφαξε 6 γενίτσαρους, και οι υπόλοιποι μέσα στον πανικό τους σφάχτηκαν μεταξύ τους. Εδώ βρισκόμαστε μπροστά στο σπίτι του Λόγιου, το οποίο όπως βλέπετε σώζεται μέχρι σήμερα και μένει ένας απόγονος της οικογένειας Λογιάδη. Από εδώ ξεκίνησε ο καπετάνιος εκείνο το βράδυ που έστειλαν από το Ηράκλειο τους γενίτσαρους για να τον εξοντώσουν. Ακολούθησε αυτό το σοκάκι, προσεκτικά να μην τον δει κανένας, για να πάει στο σπίτι του Σελίμαγα, όπου είχαν μείνει οι γενίτσαροι. Ακριβώς αυτή τη διαδρομή ακολούθησε ο Λόγιος, περνώντας μπροστά από την εκκλησία του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου, απέναντι από την εκκλησία του Αγίου Θωμά, και εδώ η εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Από εδώ λοιπόν ήρθε ο Λόγιος για να πάει στο σπίτι του Σελίμαγα Κονταξί.

Ό,τι σώζεται σήμερα από το κονάκι του Σελίμα Γάκο Νταξί είναι αυτή η γωνία του τοίχου που βλέπετε. Εδώ λοιπόν ήρθε ο Λόγιος, μπήκε μέσα και καθώς αυτή ήταν σε βαθύ ύπνο, έσφαξε πέντε και μετά άρχισε μέσα στο σκοτάδι να φωνάζει. Δίπλα σου είναι μπρε, παίξε του. Και με τον τρόπο αυτό οι Τούρκοι, οι Γενίτσαροι αλληλοσφαχτήκανε μεταξύ τους. Ο Λόγιος συνέχισε τη δράση του. Οι αιμοβόροι Γενίτσαροι που καταδυνάστευαν την περιοχή πέφτουν ο ένας μετά τον άλλο νεκροί από το μαχαίρι του. Ο Καμέρα Γκούτσακας με τους δύο γιους του από τις Λούρες. Ο Αλής και ο Μπελής από τα Άκρια. Ο Μόμολος από το Μωρόνι. Ο Συντίκ Μπουμάνης και ο Χαϊδέρ Χατζή Μπραήμης από το Κεραμούτσι. Ο Αμαριαλής από τα Άνω Μούλια. Ο Μουσταφά Μελαψός από τον Άγιο Μύρονα και πολλοί άλλοι. Ο επόμενος στόχος του Λόγιου ήταν τώρα ο Αγριολίδης, ο πιο αιμοβόρος από όλους τους γενίτσαρους που καταδυνάστευε τη Μεσαρά. Ο πύργος του Αγριολίδη που σώζεται μέχρι σήμερα βρίσκεται στην νότια πλευρά της Φεστού στο μικρό χωριό Άγιος Ιωάννης. Ένα από τα παλικάρια του Λόγιου, ο Σερβιλής, συνεννοήθηκε με ένα μαύρο υπηρέτη που είχε ο Αγριολίδης να ανοίξει την πόρτα του πύργου την καθορισμένη ώρα. Εκείνη τη νύχτα ο Αγριολίδης είχε γλέντι στον πύργο του, αλλά ο μαύρος υπηρέτης είχε προδώσει τα σχέδια του Λόγιου και όταν άνοιξε η πόρτα του πύργου για να μπει, μια ομοβροντία από τα όπλα των γενιτσάρων τον τραυμάτισε σοβαρά στο πόδι. Ο Λόγιος πέθανε μόνος του και αβοήθητος από αιμορραγία σε ηλικία 40 ετών σε ένα χωράφι στη βόρεια πλευρά του υψώματος της Φεστού, όπου βρίσκεται σήμερα ο τάφος του και η λαϊκή μούσα της Κρήτης μυρολόγησε το θάνατό του. Η Μεσαρά όλη βοά, το μαλεβίζει κλαίει, και ένα πουλί, μαύρο πουλί, κακό χαμπάρι λέει. Σκοτώσανε το Λόγιο, απούσφαζε τσαγάδες, από νυχτοπερπάθιενε και ήμπαινε τσοντάδες. Κρίμας το Μήλο να χαθεί, το Ρόδο να μαδίσει, κρίμα ήτονε κι ο Λόγιος να κακοθανατήσει. Γιατί ήτονε καλό παιδί και όμορφο παλικάρι και έβλεπε και τη Μεσαρά σαν το καλό λιοντάρι.

Ο θρυλικός ξοπατέρας από τη μονή οδηγήτριας αποφάσισε να πάρει εκδίκηση για το θάνατο του Λόγιου και να δώσει τέλος στην τυραννία του Αγριολίδη. Τα ξημερώματα της 8ης Αυγούστου 1828, που ο Αγριολίδης ξεκίνησε να πάει στο Ηράκλειο για να αραβωνιάσει το γιο του που ήταν αξιωματικός του τουρκικού στρατού, ο ξοπατέρας με τους Μιχάλη Κόρακα, Νικόλαο Μαλικούτη και Νικόλαο Τσακίρη τον περίμεναν στα Καπαριανά και τον σκότωσαν.

Σε πολύ κοντινή απόσταση προς τα νότιο-δυτικά του Αγίου Θωμά βρίσκεται το ερυπωμένο χωριό των Γενιτσάρων, το Αξέντι. Οι κάτοικοι των γύρω χωριών, όταν θέλουν να εξορκίσουν κάποιο κακό, λένε ακόμη και σήμερα «Άμε διάολε στα Αξέντι». Και είναι αλήθεια πως μια ανατριχίλα αισθάνεται εδώ ο επισκέπτης που γνωρίζει τα αποτρόπαια εγκλήματα που είχαν διαπράξει οι Γενίτσαροι που κατοικούσαν εδώ. Με την ονομασία Αξέντι και Ασέντα αναφέρεται για πρώτη φορά το 1367. Η ονομασία του οφείλεται στον πρώτο οικιστή κάποιον Αυξέντιο ή στην ερυπωμένη εκκλησία του Αγίου Αυξεντίου.

Η εκκλησία του Αγίου Πνεύματος του 1568 φέρει κάτω από το καμπαναριό το στέμα της ενετικής οικογένειας των Μπενιέρ.

Στα χρόνια της τουρκοκρατίας, όλοι οι κάτοικοι του χωριού εξισλαμίστηκαν και μετατράπηκαν στους πιο στιγνούς και αιμοσταγείς γενίτσαρους της περιοχής, προκειμένου να διατηρήσουν τα προνόμια τους και να μην καταβάλουν το χαράτσι στις Οθωμανικές αρχές. Από το Αξέντι καταγόταν ο διαβόητος Ντελί Χουσέιν, που ήταν για τους Τούρκους ό,τι ήταν ο καπετάν Μιχάλης Κόρακας για τους χριστιανούς. Το 1922, που οι γενίτσαροι εγκατέλειψαν το Αξέντι, οι κάτοικοι των γύρω χωριών που είχαν υποστεί την αγριότητά τους ήρθαν εδώ και μετέτρεψαν το Αξέντι σε σωρούς ερειπίων. Από τότε δεν ξανακατοικήθηκε.

Ο Άγιος Θωμάς έχει μια βαριά μουσική παράδοση. Γέννησε σπουδαίους λιράριδες όπως ο Γιώργης Μελαμπιανός, ο Μιχάλης Κατσαραπίδης, ο Γιώργης Φραγκιουδάκης, η Κατερίνα Γαργανουράκη και φυσικά τον κορυφαίο Χαράλαμπο Γαργανουράκη.

στα μονοπάτια της ιστορίας. Κείμενα, επιμέλεια, παρουσίαση Κωστής Παπαγεωργίου. Μια παραγωγή της Κρήτη TV.

Φιλοκαλία των υπτικών πατέρων της Εκκλησίας μας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Απαμίας, κύριος Παΐσιος.

Αγαπητοί ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, συνεχίζουμε την περιπλάνηση στα δροσιστικά μονοπάτια της Φιλοκαλίας. Βρισκόμαστε στη δεύτερη εκατοντάδα των κεφαλαίων περί αγάπης του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού. Μοναχός είναι εκείνος που απομάκρυνε το νου του από τα υλικά πράγματα και είναι αφοσιωμένος στο Θεό με εγκράτεια αγάπη, ψαλμωδία και προσευχή. Ο πρακτικός, αυτός που καλλιεργεί τις πρακτικές αρετές, είναι νοητός κτηνοτρόφος. Γιατί τα ηθικά κατορθώματα έχουν θέση κτηνών. Γι' αυτό έλεγε ο Ιακώβ, «Η δούλη σου είναι κτηνοτρόφη». Ο γνωστικός είναι βοσκός προβάτων, γιατί οι λογισμοί παρομοιάζονται με πρόβατα που τα βόσκει ο νου στα όρη των θεωριών. Γι' αυτό και κάθε βοσκός προβάτων είναι βδέλυγμα για τους Αιγυπτίους, δηλαδή τις δαιμονικές δυνάμεις. Ο φαύλος νους, όταν το σώμα κινείται μέσω των αισθητών στις επιθυμίες και τις ειδονές του, το ακολουθεί και συγκατατίθεται στις φαντασίες και τις ορμές του. Ενώ ο ενάρετος νους συγκρατεύεται και συγκρατεί τον εαυτό του από τις εμπαθείς φαντασίες και ορμές και μάλλον φροντίζει να καλυτερεύσει αυτές τις κινήσεις του. Από τις αρετές άλλες είναι σωματικές, άλλες ψυχικές. Σωματικές είναι η νηστεία, η αγρυπνία, η χαμεκητία, η διακονία, το εργόχειρο που κάνουμε για να μην επιβαρύνουμε άλλους ή για να μπορούμε να ελεούμε. Ψυχικές αρετές είναι η αγάπη, η μακροθυμία, η πραότητα, η εγκράτεια, η προσευχή. Αν λοιπόν από κάποια ανάγκη ή περίσταση σωματική, παραδείγματος χάρη αρρώστια ή κάτι παρόμοιο, μας συμβεί να μην μπορούμε να εκτελέσουμε τις σωματικές αρετές που αναφέραμε παραπάνω, έχουμε συγχώρηση από τον Κύριο που γνωρίζει και τις αιτίες. Αν όμως δεν εκτελούμε τις ψυχικές αρετές, δεν έχουμε καμιά απολογία, γιατί δεν υπάρχει καμιά ανάγκη που να δικαιολογεί την μη εκτέλεσή τους. Η αγάπη προς το Θεό πείθει εκείνον που την έχει να καταφρονεί κάθε ειδονή που είναι περαστική και κάθε κόπο και λύπη. Ας επίσουν όλοι οι Άγιοι οι οποίοι τόσα έπαθαν για τον Χριστό. Πρόσεχε τον εαυτό σου από την μητέρα των κακών, τη φιλαυτία, η οποία είναι η παράλογη αγάπη του σώματος. Από αυτή γεννιούνται, μοιάζοντας εύλογοι, οι πρώτοι και εμπαθείς και γενικότατοι τρεις μανιώδεις λογισμοί, της γαστριμαργίας, της φιλαργυρίας και της χαινοδοξίας, ξεκινώντας από την ανυπέρβλητη τάχα ανάγκη του σώματος. Και από αυτούς γεννιέται όλος ο κατάλογος των κακών. Πρέπει λοιπόν, όπως είπαμε, να προσέχουμε και να την πολεμούμε με μεγάλη νύψη. Και όταν αφανιστεί η φιλαυτία, αφανίζονται μαζί της και όλα όσα γεννιούνται από αυτήν. Το πάθος της φιλαυτίας υποβάλλει στο μοναχό να λυπάται το σώμα του και να του χορηγεί τροφή πέρα από όσο πρέπει, δήθεν για να μην ασθενήσει και έτσι παρασύρεται σιγά σιγά και πέφτει στο βάραθρο της φιλιδονίας. Στον κοσμικό από το άλλο μέρος υποβάλλει να φροντίζει πώς να ικανοποιεί τις επιθυμίες του. Η κορυφαία κατάσταση της προσευχής είναι, όπως λένε, το να αποξενωθεί ο νους από την σάρκα και τον κόσμο και να γίνει άειλος τελείως και ασχημάτιστος την ώρα της προσευχής. Εκείνος λοιπόν που διατηρεί ακέραιη αυτή την κατάσταση, αυτός πράγματι προσεύχεται αδιαλείπτος. Όπως το σώμα όταν πεθαίνει χωρίζεται οπωσδήποτε από τον κόσμο, έτσι και η ψυχή όταν πεθαίνει μελετώντας την κορυφαία εκείνη κατάσταση της προσευχής, χωρίζεται από όλα τα νοήματα του κόσμου. Γιατί, αν δεν πεθάνει αυτόν τον θάνατο, δεν είναι δυνατό να βρεθεί και να ζήσει μαζί με το Θεό. Κανένας να μη σε εξαπατήσει μοναχέ ότι μπορείς να σωθείς αν είσαι υποδουλωμένος στην ειδονή και την καινοδοξία. Όπως το σώμα αμαρτάνει με τα υλικά πράγματα και υπάρχουν οι σωματικές αρετές για να το παιδαγωγούν ώστε να σοφρονεί, έτσι και ο νους αμαρτάνει με τα εμπαθή νοήματα. Έχει όμως και αυτός τις ψυχικές αρετές να τον παιδαγωγούν ώστε, βλέποντας καθαρά και χωρίς πάθος τα πράγματα, να σοφρονεί. Όπως τις ημέρες τις διαδέχονται οι νύχτες και τα καλοκαίρια οι χειμώνες, έτσι την καινοδοξία και την ειδονή τις διαδέχονται λύπες και πόνοι, είτε κατά το παρόν είτε στο μέλλον. Δεν είναι δυνατόν εκείνος που αμάρτησε να ξεφύγει την μέλουσα κρίση, αν δεν υπομείνει εδώ θεληματικούς κόπους ή ακούσιες θλίψεις. Λένε ότι για 5 αιτίες ο Θεός παραχωρεί να πολεμούμαστε από τους δαίμονες. Πρώτη αιτία είναι, καθώς μας πολεμούν και πολεμούμε και εμείς εναντίον τους,
να αποκτήσουμε την διάκριση της αρετής και της κακίας. Δεύτερη, να αποκτήσουμε την αρετή με πόλεμο και κόπο και έτσι να την έχουμε βέβαιη και σταθερή. Τρίτη, προοδεύοντας την αρετή να μην υψηλοφρονούμε, αλλά να μάθουμε να ταπεινοφρονούμε. Τέταρτη, αφού γνωρίσουμε με τα παθήματά μας την κακία, να την μισήσουμε τελείως. Πέμπτη, ανώτερη από όλες, αφού αποκτήσουμε την απάθεια, να μην ξεχνάμε ούτε τη δική μας αδυναμία, ούτε τη δύναμη εκείνου που μας βοήθησε. Ο νους του πεινασμένου φαντάζεται ψωμί και του διψασμένου νερό. Έτσι και ο νους του γαστρίμαργου φαντάζεται ποικιλίες φαγητών, του φιλίδωνου μορφές γυναικών, του κενόδοξου τις τιμές των ανθρώπων, του φιλάργυρου τα κέρδη, του μνησίκακου την εκδίκηση εκείνου που τον λύπησε, του φθονερού την βλάβη του φθονουμένου, και έτσι και στα υπόλοιπα πάθη. Γιατί ο νους σχηματίζει τα εμπαθή νοήματα όταν τον ενοχλούν τα πάθη, και όταν το σώμα είναι ξυπνητό και όταν κοιμάται. Όταν η επιθυμία αυξάνει τις αιτίες που προξενούν τις ειδονές, τότε και ο νους στον ύπνο έχει σχετικές φαντασίες. Όταν αυξάνει ο θυμός τις αιτίες του, ο νους βλέπει στον ύπνο εκείνα που προξενούν φόβο. Οι ακάθαρτοι δαίμονες όμως αυξάνουν τα πάθη ερεθίζοντάς τα και έχοντας συνεργό την αμέλειά μας, ενώ οι Άγιοι Άγγελοι τα περιορίζουν παρακινώντας μας την εργασία των εντολών. Το επιθυμητικό μέρος της ψυχής, όταν ερεθίζονται συχνότερα, δημιουργεί μέσα στην ψυχή δυσκολομετακίνητη συνήθεια φιλιδονίας. Και το θυμικό, όταν ταράζεται συνεχώς, κάνει τον άνθρωπο δειλό και άνανδρο. Το πρώτο το θεραπεύει η επίμονη άσκηση νηστείας, αγρυπνίας και προσευχής. Το δεύτερο η καλοσύνη, η φιλανθρωπία, η αγάπη και η ευπλαχνία. Οι δαίμονες μας πολεμούν ή με τα πράγματα ή με τα εμπαθή νοήματα αυτών των πραγμάτων. Με τα πράγματα πολεμούν εκείνους που κινούνται μέσα στα πράγματα, ενώ με τα νοήματα εκείνους που έχουν χωριστεί από τα πράγματα. Όσο πιο εύκολο είναι να αμαρτάνουμε με τη διάνοια από το να αμαρτάνουμε με την πράξη, τόσο βαρύτερος είναι ο πόλεμος που γίνεται με τα νοήματα από τον πόλεμο με τα πράγματα. Τα πράγματα είναι έξω από το νου, ενώ τα νοήματά τους σχηματίζονται μέσα στο νου. Από το νου λοιπόν εξαρτάται η καλή ή κακή χρήση των νοημάτων. Γιατί την εσφαλμένη χρήση των νοημάτων την ακολουθεί η άπρεπη χρήση των πραγμάτων.

Από τα εξής τρία δέχεται ο νους τα εμπαθή νοήματα. Από την αίσθηση, την κράση του σώματος και από τη μνήμη. Από την αίσθηση, όταν προσβάλλοντας αυτήν τα πράγματα προς τα οποία έχουμε τα πάθη, κινούν τον νου σε εμπαθείς λογισμούς. Με την κράση, όταν από ακόλαστη διατροφή ή από ενέργεια δαιμόνων ή από κάποια αρρώστια αλλοιώνεται η κράση του σώματος και κινεί τον νου πάλι σε λογισμούς εμπαθείς ή πορνικούς. Με τη μνήμη τέλος, όταν αυτή ξαναφέρνει τα ανοήματα των πραγμάτων προς τα οποία κάποτε είχαμε πάθος και κινεί ομοίως τον νου προς εμπαθείς λογισμούς. Εκείνα που έδωσε ο Θεός να χρησιμοποιούμε, άλλα βρίσκονται στην ψυχή, άλλα στο σώμα και άλλα γύρω από το σώμα. Στην ψυχή βρίσκονται οι ψυχικές δυνάμεις, στο σώμα βρίσκονται τα αισθητήρια και τα λοιπά όργανα. Γύρω από το σώμα είναι οι τροφές, τα χτήματα, τα χρήματα κτλ. Το να μεταχειριστούμε λοιπόν αυτά ή τα σχετικά με αυτά, καλός ή κακός, αυτό αποδεικνύει αν είμαστε ενάρετοι ή κακοί. Εκείνα που βρίσκονται στη φύση των πραγμάτων αναφέρονται ή στην ψυχή ή στο σώμα ή γύρω από το σώμα. Όσα αναφέρονται στην ψυχή είναι η γνώση και η άγνοια, η λύθη και η μνήμη, η αγάπη και το μίσος, η λύπη και η χαρά κτλ. Όσα αναφέρονται στο σώμα είναι η ειδονή και ο πόνος, η αίσθηση και η αναισθησία, η υγεία και η αρρώστια, η ζωή και ο θάνατος και τα όμοια. Γύρω από το σώμα είναι η απόκτηση τέκνων και η ατεκνία, ο πλούτος και η φτώχεια, η δόξα και η αφάνεια κτλ. Από αυτά, άλλα νομίζονται καλά από τους ανθρώπους και άλλα κακά. Κανένα όμως από αυτά δεν είναι κακό από τον εαυτό του, αλλά ανάλογα με την χρήση τους γίνονται πράγματι καλά ή κακά. Η γνώση είναι από τη φύση της καλή όπως και η υγεία, αλλά τα αντίθετά τους ωφέλησαν πολλούς περισσότερο από ό,τι αυτά. Στους κακούς η γνώση δεν βγαίνει σε καλό, αν και φύση είναι καλή. Ομοίως ούτε η υγεία, ούτε ο πλούτος, ούτε η χαρά, γιατί δεν τα χρησιμοποιούν για το συμφέρον της ψυχής. Άρα λοιπόν, τους συμφέρουν τα αντίθετα. Επομένως, ούτε τα αντίθετα είναι φύση κακά, αν και νομίζονται κακά. Μην κάνεις κακή χρήση των νοημάτων, για να μην κάνεις κατά ανάγκη κακή χρήση και των πραγμάτων. Γιατί, αν δεν αμαρτήσει κανείς πρώτα με την διάνοια, δεν θα αμαρτήσει ποτέ με την πράξη. Η εικόνα του χωρικού ανθρώπου είναι οι βασικές κακίες, δηλαδή η αφροσύνη, η δειλία, η ακολασία, η δειλία, η αδικία. Η εικόνα του επουρανίου είναι οι βασικές αρετές, δηλαδή η φρόνηση, η ανδρεία, η σοφροσύνη, η δικαιοσύνη. Αλλά καθώς φορέσαμε την εικόνα του χωρικού, ας φορέσουμε και την εικόνα του επουρανίου. Αν θέλεις να βρεις την οδό που οδηγεί στην αιώνια ζωή, ζήταν τη σε αυτή την οδό που είπε. Εγώ είμαι η οδός και η θύρα και η αλήθεια και η ζωή. Και εκεί θα τη βρεις. Αλλά ζήτα την με πολύ μεγάλο κόπο. Γιατί είναι λίγοι όσοι βρίσκουν αυτή την οδό. Μην τυχόν και μείνεις έξω από τους λίγους και βρεθείς μαζί με τους πολλούς. Για 5 αιτίες η ψυχή πάβει τις αμαρτίες. Ή από το φόβο των ανθρώπων, ή από τον φόβο της κρίσεως, ή για τη μελλοντική ανταμοιβή, ή για την αγάπη του Θεού, ή τέλος για την επίπληξη της συνειδήσεως. Μερικοί λένε ότι δεν θα υπήρχε το κακό στον κόσμο αν δεν υπήρχε κάποια άλλη δύναμη που μας τραβά σε αυτόν. Αυτή όμως δεν είναι τίποτε άλλο παρά η αμέλεια των φυσικών ενεργειών του νου. Γι' αυτό εκείνοι που έχουν επιμέλεια στις ενέργειες του νου πράττουν πάντοτε τα καλά και ουδέποτε τα κακά. Αν λοιπόν θέλεις και εσύ, διώξε την αμέλεια και διώχνεις μαζί με αυτή και την κακία, που είναι η εσφαλμένη χρήση των νοημάτων, την οποία ακολουθεί η κακή χρήση των πραγμάτων. Το φυσικό του λογικού μας είναι να υποτάσσεται στο Θείο Λόγο, αλλά και να εξουσιάζει το άλογο στοιχείο μέσα μας. Ας φυλαχθεί σε όλα αυτά η τάξη και τότε ούτε το κακό θα υπάρχει στον κόσμο, ούτε η δύναμη που τραβάει σε αυτό θα βρεθεί. Οι λογισμοί είναι άλλοι απλοί, άλλοι σύνθετοι. Απλοί λογισμοί είναι οι απαθείς, σύνθετοι οι εμπαθείς, γιατί αποτελούνται από πάθος και νόημα. Και αφού είναι έτσι, μπορούμε να δούμε πολλούς απλούς λογισμούς να ακολουθούν τους σύνθετους όταν αυτοί αρχίζουν να κινούνται προς την καταδιάνη αναμαρτία. Ένα παράδειγμα με τον Χριστό. Ήρθε στο νου κάποιου ένας λογισμός εμπαθής για τον Χριστό. Αυτός ένιωσε την παρόρμηση να τον κλέψει και έτσι αμάρτησε με το νου του. Μαζί με τη μνήμη του Χρυσού ήρθε και η μνήμη του πορτοφολιού και του χρηματοκιβωτίου και των λοιπών. Και ενώ η μνήμη του Χρυσού ήταν σύνθετη γιατί είχε το πάθος,
η μνήμη του πορτοφολιού και του χρηματοκιβωτίου και των άλλων ήταν απλή, γιατί δεν είχε ο νους προς αυτά πάθος. Και σε κάθε λογισμό συμβαίνει το ίδιο, και σε λογισμό κοινοδοξίας και γυναίκας και σε όποιον άλλο. Γιατί δεν είναι απαραίτητα εμπαθείς όλοι οι λογισμοί που ακολουθούν τον εμπαθή λογισμό, όπως απέδειξε το παράδειγμα. Από αυτά λοιπόν μπορούμε να καταλάβουμε ποια είναι τα εμπαθή νοήματα και ποια όχι. Μερικοί λένε ότι οι δαίμονες αγγίζουν στον ύπνο τα μόρια του σώματος και κινούν το πάθος της πορνείας. Κατόπιν, αφού κινηθεί το πάθος, φέρνει με τη μνήμη τη μορφή γυναίκα στο νου. Άλλοι λένε ότι φαίνονται στο νου με σχήμα γυναίκας και αφού αγγίσουν τα μόρια του σώματος, κινούν την όρεξη και έτσι γίνονται οι φαντασίες. Άλλοι πάλι λένε ότι το πάθος που επικρατεί στο δαίμονα που πλησιάζει, κινεί το πάθος του ανθρώπου και έτσι ανάβει η ψυχή για πονηρούς λογισμούς και φέρνει με τη μνήμη της μορφές την επιφάνεια. Το ίδιο και σε άλλες εμπαθείς φαντασίες. Άλλοι λένε πως συμβαίνει έτσι και άλλοι αλλιώς. Ωστόσο, με κανέναν από τους τρόπους που αναφέραμε δεν μπορούν οι δαίμονες να κινήσουν οποιοδήποτε πάθος όταν έχει η ψυχή αγάπη και εγκράτεια, ούτε όταν το σώμα είναι ξυπνητό, ούτε όταν κοιμάται. Άλλες από τις εντολές του νόμου είναι ανάγκη να τηρούμε και σωματικός και πνευματικός, άλλες μόνον πνευματικός. Παράδειγμα, τα ου μη χεύσεις, σου φωνεύσεις, σου κλέψεις και τα όμοια πρέπει να τα τηρούμε και σωματικός και πνευματικός. Και πνευματικός μάλιστα κατά τρεις τρόπους. Αλλά την περιτομή, την τήρηση του Σαββάτου, το να σφάξουμε τον αμνό και να φάμε τα άζυμα με πικρίδες και τα όμοια μόνο πνευματικός. Τρεις γενικότερες ηθικές καταστάσεις υπάρχουν στους μοναχούς. Πρώτη, το να μην αμαρτάνει κανείς διόλου με την πράξη. Δεύτερη, να μην πολυκερίζουν στην ψυχή εμπαθείς λογισμοί. Και τρίτη, το να βλέπει κανείς κατά διάνοια χωρίς πάθος τις μορφές των γυναικών και όσων τον λείπησαν. Αχτίμων είναι εκείνος ο οποίος αρνήθηκε όλα τα υπάρχοντά του και δεν έχει τίποτε επάνω στη γη εκτός από το σώμα του. Και αφού έσπασε και τη σχέση προς το σώμα, εμπιστεύτηκε τη φροντίδα του στο Θεό και στους ευσεβείς. Από εκείνους που αποκτούν αγαθά, άλλοι τα αποκτούν απαθώς, γι' αυτό και όταν τα στερούνται δεν λυπούνται. Όπως είναι εκείνοι που δέχτηκαν με χαρά την αρπαγή των υπαρχόντων τους. Άλλοι τα αποκτούν εμπαθώς, γι' αυτό και όταν πρόκειται να τα στερηθούν, γίνονται περίλυποι όπως ο πλούσιος του Ευαγγελίου, ο οποίος έφυγε με πολλή λύπη. Και αν τα στερηθούν, λυπούνται μέχρι θανάτου. Άρα λοιπόν η στέρηση φανερώνει αν κάποιος είναι απαθής ή εμπαθής. Εκείνους που προσεύχονται με τελειότητα τους πολεμούν οι δαίμονες για να μην εντυπώνουν στο νου τους γυμνά τα νοήματα των πραγμάτων. Τους γνωστικούς, όσους έχουν πνευματική γνώση, τους πολεμούν για να πολυκερίζουν σε αυτούς οι εμπαθείς λογισμοί. Τους πρακτικούς τους πολεμούν για να τους πείσουν να αμαρτήσουν με την πράξη. Με κάθε τρόπο αγωνίζονται οι άθλοι εναντίον όλων για να χωρίσουν τους ανθρώπους από το Θεό. Εκείνοι που στη ζωή αυτή γυμνάζονται από τη Θεία Πρόνοια στην Ευσέβεια, δοκιμάζονται με τους εξής πειρασμούς. Ή με τη δωρεά αγαθών όπως είναι η υγεία, η ομορφιά, η ευτεκνία, τα χρήματα, η δόξα και τα όμοια. Ή με το χτύπημα από λυπηρά όπως η στέρηση τέκνων και χρημάτων και δόξας. Ή με όσα προκαλούν πόνο στο σώμα, παραδείγματος χάρη, ασθένεια, βάσανα κτλ. Και προς τους πρώτους ο Κύριος λέει, όποιος δεν απαρνείται όλα τα υπάρχοντά του δεν μπορεί να είναι μαθητής μου. Προς τους δεύτερους και τους τρίτους, με την υπομονή σας θα κερδίσετε τις ψυχές σας. Τα εξής τέσσερα είναι, όπως λένε, που μεταβάλλουν την κράση του σώματος και έτσι προκαλούν στο νου λογισμούς, είτε εμπαθείς είτε απαθείς. Οι άγγελοι, οι δαίμονες, το κλίμα και η δίαιτα. Και οι άγγελοι λένε ότι μεταβάλλουν με το λόγο, οι δαίμονες με την επαφή, το κλίμα με τις χερικές αλλαγές και η δίαιτα με τις ποιότητες των φαγητών, την αύξηση και την ελάττωσή τους. Εκτός από αυτά, η κράση του σώματος δέχεται αλλοιώσεις μέσω της μνήμης, της ακοής και της οράσεως, όπου πρώτα παθαίνει η ψυχή από τα λυπηρά ή χαροπιά που τη βρίσκουν και πάσχοντας από αυτά η ψυχή μεταβάλλει την κράση του σώματος και έτσι προκαλεί στο νου λογισμούς. Θάνατος κυρίως είναι ο χωρισμός από το Θεό και κεντρή του θανάτου είναι η αμαρτία. Αυτό το κεντρή, αφού δέχτηκε ο Αδάμ, εξορίστηκε από το δέντρο της ζωής, από τον Παράδεισο και από τον Θεό. Και ήρθε σαν επακόλουθο κατανάγειν ο θάνατος του σώματος. Ζωή πάλι κυρίως είναι εκείνος που είπε «Εγώ είμαι η ζωή». Αυτός με την έκρωσή του επανέφερε τον νεκρωμένο άνθρωπο στη ζωή.
Εκείνος που συγγράφει λόγους το κάνει ή για τον εαυτό του ή προς ωφέλεια των άλλων ή και για τα δύο ή προς βλάβη μερικών ή για επίδειξη ή από κάποια ανάγκη. Τόπος χλώης είναι η πρακτική αρετή, είδωρα αναπαύσεως, η γνώση των δημιουργημάτων. Σκιά θανάτου είναι η ανθρώπινη ζωή. Αν λοιπόν κανείς είναι μαζί με το Θεό και ο Θεός είναι μαζί του, αυτός μπορεί να πει με βεβαιότητα. Αν βαδίσω και μέσα στη σκιά του θανάτου, δεν θα φοβηθώ το κακό γιατί εσύ είσαι μαζί μου. Ο καθαρός νους βλέπει ορθά τα πράγματα. Το γυμνασμένο λογικό φέρνει μπροστά του εκείνα που είδε. Η καθαρή ακοή τα δέχεται. Εκείνος που στερείται αυτά τα τρία κατηγορία αυτών που διδάσκει ορθά. Μαζί με το Θεό που βρίσκεται, εκείνος που γνωρίζει την Αγία Τριάδα και τη δημιουργία της και την πρόνοια και που το παθητικό μέρος της ψυχής το έκανε απαθές. Η Ράβδος λένε σημαίνει την κρίση του Θεού και η βαχτηρία την πρόνοιά του. Εκείνος λοιπόν που απόκτησε τη γνώση αυτών των δύο μπορεί να λέει «Η Ράβδος σου και η βαχτηρία σου αυτές με παρηγόρησαν». Όταν ο νους γυμνωθεί από τα πάθη και καταφωτίζεται από τη θεωρία των όντων, τότε μπορεί να ενωθεί με τον Θεό και να προσεύχεται όπως πρέπει.

Τρίτη εκατοντάδα των κεφαλαίων περί αγάπης. Η χρησιμοποίηση των πραγμάτων και των νοημάτων που στηρίζεται στον ορθό λόγο προξενεί σοφροσύνη και γνώση. Η άλογη χρησιμοποίησή τους προξενεί ακολασία, μίσος και άγνοια. Έστρωσες μπροστά μου τραπέζι. Το τραπέζι εδώ σημαίνει την πρακτική αρετή, γιατί αυτή ετοιμάστηκε από τον Χριστό κατά πρόσωπο αυτών που μας θλίβουν. Το λάδι που λιπαίνει το νου σημαίνει τη θεωρία των δημιουργημάτων. Το ποτήρι του Θεού σημαίνει τη γνώση του Θεού, ενώ το έλεος αυτού σημαίνει το λόγο του Θεού και Θεό. Γιατί αυτός με την ενανθρώπισή του καταδιώκει καθημερινά μέχρι ότου πιάσει όλους εκείνους που θα σωθούν, όπως παραδείγματος χάρη τον Παύλο. Ο οίκος σημαίνει τη βασιλεία όπου καταλήγουν όλοι οι Άγιοι, και η μακρότης των ημερών σημαίνει την αιώνια ζωή. Οι κακίες προέρχονται από την κακή χρήση των δυνάμεων της ψυχής, δηλαδή της λογιστικής και της επιθυμητικής. Της λογιστικής δυνάμεως κακή χρήση είναι η άγνοια και η αφροσύνη. Της θυμοειδούς και της επιθυμητικής είναι το μίσος και η ακολασία. Καλή χρήση τους είναι η γνώση και η φρόνηση, η αγάπη και η σοφροσύνη. Αν αυτό είναι αλήθεια, τότε κανένα χτίσμα του Θεού και δημιούργημα δεν είναι κακό. Δεν είναι κακά τα φαγητά, αλλά η γαστριμαργία. Ούτε η παιδοποιία, αλλά η πορνεία. Ούτε τα χρήματα, αλλά η φιλαργυρία. Ούτε η δόξα, αλλά η καινοδοξία. Αν είναι έτσι, κανένα από τα όντα δεν είναι κακό. Κακό είναι η εσφαλμένη χρήση τους που οφείλεται στην αμέλεια του νου για την καλλιέργεια των φυσικών του δυνάμεων. Το κακό που υπάρχει στους δαίμονες είναι θυμός παράλογος, ανόητη επιθυμία και περίσκεπτη φαντασία, όπως λέει ο Μακάριος Διονύσιος. Η παραλογία, η άνοια και η απερισκεψία στα λογικά όντα είναι στερήσεις του λογικού, του νου και της περισκέψεως. Οι στερήσεις όμως είναι μεταγενέστερες των έξεων. Άρα λοιπόν υπήρχε καιρός που οι δαίμονες είχαν λογικό, καινού και ευλαβή περίσκεψη. Αν είναι έτσι, τότε οι δαίμονες δεν είναι φυσικά κακοί, αλλά έχουν γίνει κακοί από κακή χρήση των φυσικών τους δυνάμεων. Άλλα πάθη προκαλούν ακολασία, άλλα μίσος, άλλα και ακολασία και μίσος. Η πολυλογία και η πολυφαγία είναι αίτια της ακολασίας. Η φιλαργυρία και η καινοδοξία είναι αίτια του μίσους προς τον πλησίον. Η μητέρα τους, η φιλαυτία, είναι αιτία και των δύο. Φιλαυτία είναι η προς το σώμα εμπαθής και παράλογη αγάπη, την οποία αντιμάχεται η αγάπη και η εγκράτεια. Εκείνος που έχει τη φιλαυτία είναι φανερό ότι έχει όλα τα πάθη. Κανένας δεν μίσησε την σάρκα, του λέει ο Απόστολος, αλλά τη σκληραγωγεί και τη χρησιμοποιεί ως δούλη, μη παρέχοντάς της τίποτε άλλο παρά τροφές και ενδύματα, και από αυτά όσα της χρειάζονται για να ζει. Με αυτόν τον τρόπο την αγαπά κανείς απαθώς και την τρέφει ως υπηρέτρια των θείων και την περιποιείται δίνοντάς της μόνο όσα θεραπεύουν τις ανάγκες της. Όποιον αγαπά κανείς, εκείνον βέβαια και περιποιείται πρόθυμα. Αν λοιπόν κανείς αγαπά τον Θεό, πρόθυμα κάνει εκείνα που του αρέσουν. Αν αγαπά τη σάρκα, κάνει πρόθυμα εκείνα που ευχαριστούν αυτήν. Στο Θεό αρέσει η αγάπη, η σοφροσύνη, η θεωρία και η προσευχή. Στη σάρκα αρέσει η γαστριμαργία, η εκολασία και όσα αυξάνουν αυτά τα πάθη. Γι' αυτό όσοι είναι σαρκικοί δεν μπορούν να αρέσουν στο Θεό, ενώ όσοι ανήκουν πράγματι στον Χριστό σταύρωσαν τη σάρκα μαζί με τα πάθη και τις επιθυμίες. Αν ο νους στραφεί προς τον Θεό, έχει το σώμα δούλο του και δεν του παρέχει τίποτε παραπάνω από ό,τι χρειάζεται για να ζήσει. Αν όμως στραφεί προς τη σάρκα, υποδουλώνεται στα πάθη και φροντίζει πώς να ικανοποιεί πάντοτε τις κακές επιθυμίες της. Αν θέλεις να νικήσεις τους πονηρούς λογισμούς, πρόσεχε τα πάθη και εύκολα τους διώχνεις από το νου σου. Στην περίπτωση της πορνείας, για παράδειγμα, να νηστεύεις, να αγρυπνείς, να κοπιάζεις, να μένεις με τον εαυτό σου. Στην περίπτωση της οργής και της λύπης, να καταφρονείς την εκτίμηση και την καταφρόνηση των ανθρώπων και τα υλικά πράγματα. Στην περίπτωση της μνησικακίας, να προσεύχεσαι για εκείνον που σε λύπησε και έτσι λυτρώνεσαι. Μη συγκρίνεις τον εαυτό σου με τους πιο ασθενείς ανθρώπους, αλλά να αυξάνεις την αγάπη σου σύμφωνα με την εντολή. Γιατί με την σύγκριση πέφτεις στο λάκκο της Ιησαίους, ενώ με την αύξηση της αγάπης ανεβαίνεις στο ύψος της ταπεινοφροσύνης. Αν εφαρμόζεις πράγματι την εντολή της αγάπης προς τον πλησίον, μην δείξεις ποτέ σε αυτόν πικρία για οποιοδήποτε πράγμα σε λείπησε. Διαφορετικά, είναι φανερό ότι προτιμάς τα πρόχειρα από την αγάπη
και αυτά διεκδικώντας πολεμάς εναντίον του αδελφού σου. Ο χρυσός είναι ποθητός στους ανθρώπους, όχι τόσο για την χρησιμότητά του, όσο γιατί πολλοί επιτυγχάνουν με αυτόν τις ειδονές. Τρία είναι τα αίτια της αγάπης των χρημάτων, η φιλιδονία, η καινοδοξία και η απιστία. Η απιστία είναι χειρότερη από τα άλλα δύο. Ο φιλίδωνος αγαπά τα χρήματα για να ζει με απολαύσεις, ο κοινόδοξος για να δοξαστεί με αυτά και ο άπιστος για να τα κρύψει και να τα φυλάξει επειδή φοβάται πείνα, γυρατιά, ασθένεια ή ξενιτεμό και ελπίζει πιο πολύ στα χρήματα παρά στο Θεό, το δημιουργό όλη της κτήσεως που προνοεί και για τα πιο μικρά όντα. Τέσσερις είναι εκείνοι που μαζεύουν χρήματα, οι τρεις που αναφέραμε και τέταρτος ο οικονομικός, αυτός που οικονομεί τις ανάγκες των άλλων. Και αυτός μόνο είναι φανερό ότι τα μαζεύει ορθά για να βοηθεί πάντοτε καθένα στις ανάγκες του. Όλοι οι εμπαθείς λογισμοί ή ερεθίζουν το επιθυμητικό μέρος της ψυχής ή ταράζουν το θυμικό ή το λογιστικό. Και από αυτό συμβαίνει στο νου να εξασθενήσει προς την πνευματική θεωρία και την ανύψωση έξω από τον κόσμο με την προσευχή. Γι' αυτό οφείλει ο μοναχός και μάλιστα ο ησυχαστής να προσέχει με ακρίβεια τους λογισμούς του και να γνωρίζει τις αιτίες τους και να τις κόβει. Και τις γνωρίζει ως εξής. Για παράδειγμα, ερεθίζουν το επιθυμητικό μέρος της ψυχής οι εμπαθείς ενθυμίσεις των γυναικών. Αιτία τους είναι η κατάχρηση φαγητών και ποτών και η συχνή και χωρίς λόγο συναναστροφή με γυναίκες. Τα αντίδοτα για αυτές τις ενθυμίσεις είναι η πείνα, η δίψα, η αγρυπνία και η αναχώρηση από τον κόσμο. Το θυμικό πάλι το ταράζουν οι εμπαθείς ενθυμίσεις εκείνων που μας λύπησαν. Και αιτία είναι η φιλιδονία, η καινοδοξία και η φιλοηλία. Γιατί γι' αυτά λυπάται ο εμπαθής, ή επειδή στερήθηκε ή επειδή δεν πέτυχε. Τις ενθυμίσεις αυτές τις κόβουν η καταφρόνηση και ο εξευτελισμός τους για χάρη της αγάπης του Θεού.

Φιλοκαλία των υπτικών πατέρων της Εκκλησίας μας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Απαμίας, κύριος Παΐσιος.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
1: Πέμπτο μέρος. Οι δοκιμασίες στη ζωή μας.

Για να πάει κανείς στο γλυκό παράδεισο, πρέπει να φάει πολλά πικρά εδώ, να έχει το διαβατήριο των δοκιμασιών στο χέρι. Κεφάλαιο πρώτο. Διήλθομεν διαπυρός και ύδατος. Η σταυρή των δοκιμασιών. Γέροντα, το σταυρουδάκι που μου δώσατε το φορώ συνέχεια και με βοηθάει στις δυσκολίες μου. Να, τέτοια σταυρουδάκια είναι η δική μας σταυρή, σαν αυτά που κρεμούμε στο λαιμό μας και μας προστατεύουν στη ζωή μας. Τι νομίζεις, έχουμε μεγάλο σταυρό εμείς? Μόνον ο σταυρός του Χριστού μας ήταν πολύ βαρύς, γιατί ο Χριστός από αγάπη προς εμάς τους ανθρώπους δεν θέλησε να χρησιμοποιήσει για τον εαυτό του την θεϊκή του δύναμη. Και στη συνέχεια σηκώνει το βάρος των σταυρών όλου του κόσμου και μας ελαφρώνει από τους πόνους των δοκιμασιών με την θεία του βοήθεια και με την γλυκιά του παρηγοριά. Ο καλός Θεός οικονομάει για τον κάθε άνθρωπο ένα σταυρό ανάλογο με την αντοχή του, όχι για να βασανιστεί, αλλά για να ανεβεί από τον σταυρό στον ουρανό, γιατί στην ουσία ο σταυρός είναι σκάλα προς τον ουρανό. Αν καταλάβουμε τι θησαυρό αποταμιεύουμε από τον πόνο των δοκιμασιών, δεν θα γονγίσουμε, αλλά θα δοξολογούμε το Θεό σηκώνοντας το σταυρουδάκι που μας χάρισε. Οπότε και σε τούτη τη ζωή θα χαιρόμαστε και στην άλλη θα έχουμε να λάβουμε και σύνταξη και εφάπαξ. Ο Θεός μας έχει εξασφαλισμένα κτήματα εκεί στον ουρανό. Όταν όμως ζητούμε να μας απαλλάξει από μια δοκιμασία, δίνει αυτά τα κτήματα σε άλλους και τα χάνουμε. Ενώ αν κάνουμε υπομονή, θα μας δώσει και τόκο. Είναι μακάριος αυτός που βασανίζεται εδώ, γιατί όσο πιο πολύ παιδεύεται σε αυτή τη ζωή, τόσο περισσότερο βοηθιέται για την άλλη, επειδή εξοφλά αμαρτίες. Η σταυρή των δοκιμασιών είναι ανώτερη από τα τάλαντα, από τα χαρίσματα που μας δίνει ο Θεός. Είναι μακάριος εκείνος που έχει όχι έναν σταυρό, αλλά πέντε. Μια ταλαιπωρία ή ένας θάνατος μαρτυρικός είναι και καθαρός μισθός. Γι' αυτό σε κάθε δοκιμασία να λέμε «Σε ευχαριστώ, Θεέ μου», γιατί αυτό χρειαζόταν για τη σωτηρία μου.

«Γέροντα, μαθαίνω για την ταλαιπωρία των δικών μου. Θα τελειώσουν ποτέ τα βάσανά τους? Κάνε υπομονή, αδελφή μου, και μη χάνεις την ελπίδα σου στο Θεό. Όπως κατάλαβα από όλες τις δοκιμασίες που περνούν οι δικοί σου, ο Θεός σας αγαπάει και επιτρέπει όλες αυτές τις δοκιμασίες για ένα λαμπικάρισμα πνευματικό ολόκληρης της οικογένειας. Εάν εξετάσουμε κοσμικά τις δοκιμασίες της οικογένειάς σου, φαίνεστε δυστυχισμένοι. Εάν όμως τις εξετάσουμε πνευματικά, είστε ευτυχισμένοι και στην άλλη ζωή θα σας ζηλεύουν όσοι θεωρούνται σε τούτη τη ζωή ευτυχισμένοι. Με αυτόν τον τρόπο ασκούνται και οι γονείς σου, μια που τον αρχοντικό τρόπο, τον πνευματικό, δεν τον γνωρίζουν ή δεν τον καταλαβαίνουν. Πάντως κρύβεται ένα μυστήριο στις δοκιμασίες του σπιτιού σου, αλλά και σε ορισμένα άλλα σπίτια, ενώ γίνεται τόση προσευχή. Τι είδε τα κρίματα του Θεού? Ο Θεός να βάλει το χέρι του και να δώσει τέρμα στις δοκιμασίες. Γέροντα, δεν γίνεται οι άνθρωποι να συνέλθουν με άλλο τρόπο και όχι με κάποια δοκιμασία? Πριν επιτρέψει ο Θεός να έρθει μια δοκιμασία, εργάστηκε με καλό τρόπο, αλλά δεν τον καταλάβαιναν, γι' αυτό μετά επέτρεψε τη δοκιμασία. Βλέπετε, και όταν ένα παιδί είναι ανάποδο, στην αρχή ο πατέρας του το παίρνει με το καλό, του κάνει τα χατήρια, αλλά όταν εκείνο δεν αλλάζει, τότε του φέρεται αυστηρά για να διορθωθεί. Έτσι και ο Θεός μερικές φορές, όταν κάποιος δεν καταλαβαίνει με το καλό, του δίνει μια δοκιμασία για να συνέλθει. Αν δεν υπήρχε λίγος πόνος, αρρώστιες κλπ, θα γίνονταν θηρία οι άνθρωποι. Δεν θα πλησίαζαν καθόλου στο Θεό. Η ζωή αυτή είναι ψεύτικη και σύντομη. Λίγα είναι τα χρόνια της. Και ευτυχώς που είναι λίγα, γιατί γρήγορα θα περάσουν οι πίκρες, οι οποίες θα θεραπεύσουν τις ψυχές μας σαν τα πικροφάρμακα. Βλέπεις, οι γιατροί, ενώ οι καημένοι, οι άρρωστοι πονούν, τους δίνουν πικρό φάρμακο, γιατί με το πικρό θα γίνουν καλά και όχι με το γλυκό. Θέλω να πω ότι και η υγεία από το πικρό βγαίνει και η σωτηρία της ψυχής από το πικρό βγαίνει.

Άνθρωπος που δεν περνάει δοκιμασίες, που δεν θέλει να πονάει, να ταλαιπωρείται, που δεν θέλει να τον στενοχωρούν ή να του κάνουν μια παρατήρηση, αλλά θέλει να καλοπερνάει, είναι εκτός πραγματικότητος. Διήλθομεν διαπυρός και ύδατος και εξήγαγες ημάς εις αναψυχήν, λέει ο ψαλμωδός. Βλέπεις και η Παναγία μας πόνεσε και οι Άγιοι μας πόνεσαν, γι' αυτό και εμείς πρέπει να πονέσουμε, μια που τον ίδιο δρόμο ακολουθούμε. Με τη διαφορά ότι εμείς, όταν έχουμε λίγη ταλαιπωρία σε αυτή τη ζωή, ξοφλούμε λογαριασμούς και σωζόμαστε. Αλλά και ο Χριστός με πόνο ήρθε στη γη. Κατέβηκε από τον ουρανό, σαρκώθηκε, ταλαιπωρήθηκε, σταυρώθηκε. Και τώρα ο χριστιανός την επίσκεψη του Χριστού έτσι την καταλαβαίνει, με τον πόνο. Όταν επισκέπτεται ο πόνος τον άνθρωπο, τότε του κάνει επίσκεψη ο Χριστός. Ενώ όταν δεν περνάει ο άνθρωπος καμιά δοκιμασία, είναι σαν μία εγκατάλειψη του Θεού. Ούτε ξοφλάει, ούτε αποταμιεύει. Μιλάω βέβαια για έναν ο οποίος δεν θέλει την κακοπάθεια για την αγάπη του Χριστού. Σου λέει, έχω την υγεία μου, έχω την όρεξή μου, τρώω, περνάω μία χαρά, ήσυχα. Και δεν λέει, ένα δόξαση ο Θεός. Τουλάχιστον, αν αναγνωρίζει όλες αυτές τις ευλογίες του Θεού, κάπως τακτοποιείται η υπόθεση. Δεν μου άξιζαν αυτά, να πει.

σκέφτηκε ο Θεός. Και μόλις βγήκαν στο δρόμο, το σπίτι του πλουσίου βούλιαξε. Η καλοπέραση που είχε ήταν εγκατάλειψη Θεού.

Όν αγαπά, Κύριος παιδεύει. Γέροντα, γιατί ο κόσμος υποφέρει σήμερα τόσο πολύ? Από την αγάπη του Θεού. Εσύ σαν μοναχή σηκώνεσαι το πρωί, κάνεις τον κανόνα σου, κάνεις κουμποσχήνια, μετάνοιες κλπ. Για τους κοσμικούς οι δυσκολίες που περνούν είναι ο κανόνας τους, οπότε ξαγνίζονται με αυτές. Τους κάνουν μεγαλύτερο καλό από την κοσμική καλοπέραση, η οποία δεν τους βοηθάει ούτε να πλησιάσουν στο Θεό, ούτε να αποταμιεύσουν μισθό ουράνιο. Γι' αυτό πρέπει να τις δέχονται ως δώρα από τον Θεό. Ο καλός Θεός με τις δοκιμασίες παιδαγωγεί σαν καλός πατέρας τα παιδιά του, από αγάπη, από θεία καλοσύνη, και όχι από κακότητα, ούτε από κοσμική νομική δικαιοσύνη, γιατί θέλει να επιστρέψουν κοντά του. Επειδή δηλαδή θέλει να σώσει τα πλασματά του και να κληρονομήσουν την ουράνια βασιλεία του, επιτρέπει τις δοκιμασίες για να παλέψει ο άνθρωπος να αγωνιστεί και να δώσει εξετάσεις στην υπομονή, στους πόνους, ώστε να μην μπορεί να του πει ο διάβολος πώς τον ανταμείβεις αυτόν ή πώς τον σώζεις αφού δεν κοπίασε. Τον Θεό δεν τον ενδιαφέρει αυτή η ζωή, αλλά η άλλη. Πρώτα μας φροντίζει για την άλλη ζωή και ύστερα για αυτήν. Γιατί όμως, γέροντα, ο Θεός σε μερικούς ανθρώπους δίνει πολλές δοκιμασίες, ενώ σε άλλους δεν δίνει? Τι λέει η Αγία Γραφή? «Όν αγαπά, Κύριος παιδεύει». Ένας πατέρας έχει λόγου χάρη 8 παιδιά. Τα 5 μένουν στο σπίτι, κοντά στον πατέρα τους, και τα 3 φεύγουν μακριά του και δεν τον σκέφτονται. Σε αυτά που μένουν κοντά του, αν κάνουν καμιά αταξία, τους τραβάει το αυτί. Τους δίνει κανένα σκαμπυλάκι ή, αν είναι φρόνημα, τα χαϊδεύει. Τους δίνει και καμιά σοκολάτα. Ενώ αυτά που είναι μακριά, ούτε χάδι, ούτε σκαμπύλι έχουν. Έτσι κάνει και ο Θεός. Τους ανθρώπους που είναι κοντά του και εκείνους που έχουν καλή διάθεση, αν σφάλουν λίγο, τους δίνει ένα σκαμπυλάκι και εξοφλούν ή, αν τους δώσει περισσότερα σκαμπύλια, αποταμιεύουν. Σε εκείνους πάλι που είναι μακριά του, δίνει χρόνια για να μετανοήσουν. Γι' αυτό βλέπουμε κοσμικούς ανθρώπους να κάνουν σοβαρές αμαρτίες και παρόλα αυτά να έχουν άφθονα υλικά.

ποιοτικά αγαθά και να ζουν πολλά χρόνια χωρίς να περνούν δοκιμασίες. Αυτό γίνεται κατ' οικονομίαν Θεού για να μετανοήσουν. Αν δεν μετανοήσουν, θα είναι αναπολόγητοι στην άλλη ζωή.

Ο πόνος του Θεού για τις δοκιμασίες των ανθρώπων. Πόσα βάσανα έχει ο κόσμος, πόσα προβλήματα. Και έρχονται μερικοί εδώ να μου τα πούν σε 2 λεπτά στο πόδι για να παρηγορηθούν λίγο. Μια βασανισμένη μάνα μου έλεγε: «Γέροντα, έρχονται στιγμές που δεν αντέχω άλλο και τότε λέω, Χριστέ μου, κάνε μια μικρή διακοπή και ύστερα ας ξαναρχίσουν τα βάσανα». Πόση ανάγκη από προσευχή έχουν οι άνθρωποι. Αλλά και κάθε δοκιμασία είναι δώρο από τον Θεό. Είναι ένας βαθμός για την άλλη ζωή. Αυτή η ελπίδα της ανταμοιβής στην άλλη ζωή μου δίνει χαρά, παρηγοριά και κουράγιο. Και μπορώ να αντέξω τον πόνο για τις δοκιμασίες που περνούν πολλοί άνθρωποι. Ο Θεός μας δεν είναι Βάαλ, αλλά Θεός αγάπης. Είναι πατέρας που βλέπει την ταλαιπωρία των παιδιών του από τους διάφορους πειρασμούς και τις δοκιμασίες που περνούν και θα μας ανταμείψει. Φτάνει να κάνουμε υπομονή στο μικρό μαρτύριο της δοκιμασίας ή μάλλον της ευλογίας. Γέροντα, μερικοί λένε, δεν είναι σκληρό αυτό που επέτρεψε ο Θεός? Δεν πονάει ο Θεός? Ο πόνος του Θεού για τους ανθρώπους που βασανίζονται από αρρώστιες, από δαίμονες, από βαρβάρους κλπ. Έχει συγχρόνως και χαρά για την ουράνια αμοιβή που τους έχει ετοιμάσει. Έχοντας δηλαδή υπόψη του ο Θεός την ανταπόδοση που θα λάβει στον ουρανό όποιος περνάει δοκιμασίες και γνωρίζοντας τι τον περιμένει στην άλλη ζωή, αυτό τον κάνει να μπορεί να αντέχει τον πόνο. Εδώ επέτρεψε να κάνει τόσα εγκλήματα ο Ηρώδης. 14.000 νήπια έσφαξε και πόσους γονείς που δεν άφηναν τους στρατιώτες να σκοτώσουν τα παιδιά τους, τους σκότωναν και εκείνους. Οι βάρβαροι στρατιώτες, για να φανούν στους αρχηγούς τους καλύτεροι, έκοβαν τα παιδάκια κομματάκια. Όσο πιο πολύ βασανίζονταν τα παιδάκια, τόσο περισσότερο πονούσε ο Θεός, αλλά και τόσο περισσότερο χαιρόταν για την μεγαλύτερη δόξα που θα είχαν να απολαύσουν στον ουρανό. Χαιρόταν για τα αγγελουδάκια αυτά που θα αποτελούσαν το αγγελικό μαρτυρικό τάγμα. Άγγελοι από μάρτυρες.

Θεός βλέπει από κοντά τις ταλαιπωρίες των παιδιών του και τα παρηγορεί σαν καλός πατέρας. Γιατί, τι νομίζεις, θέλει να βλέπει το παιδάκι του να ταλαιπωρείται? Όλα τα βάσανά του, τα κλάματά του, τα λαμβάνει υπόψη του και ύστερα πληρώνει. Μόνον ο Θεός δίνει στις θλίψεις την αληθινή παρηγοριά. Γι' αυτό ο άνθρωπος που δεν πιστεύει στην αληθινή ζωή, που δεν πιστεύει στον Θεό, για να του ζητήσει το ελαιός του στις δοκιμασίες που περνάει, είναι όλο απελπισία και δεν έχει νόημα η ζωή του. Πάντα μένει αβοήθητος, απαρηγόρητος και βασανισμένος σε αυτή τη ζωή. Αλλά καταδικάζει και αιώνια την ψυχή του. Οι πνευματικοί όμως άνθρωποι, επειδή όλες τις δοκιμασίες τις αντιμετωπίζουν κοντά στο Χριστό, δεν έχουν δικές τους θλίψεις. Μαζεύουν τις πολλές πίκρες των άλλων, αλλά παράλληλα μαζεύουν και την πολλή αγάπη του Θεού. Όταν ψάλω το τροπάριο, μη καταπιστεύσεις με ανθρωπίνη προστασία, Παναγία Δέσποινα, καμιά φορά σταματώ στο «αλλά δέξε δέησιν του οικέτου σου». Αφού δεν έχω θλίψη, πώς να πω «θλίψεις γάρ έχει με, φέριν ουδύναμε»? Ψέματα να πω. Στην πνευματική αντιμετώπιση δεν υπάρχει θλίψη, γιατί όταν ο άνθρωπος τοποθετηθεί σωστά, πνευματικά, όλα αλλάζουν. Αν ο άνθρωπος ακουμπήσει την πίκρα του πόνου του στο γλυκί Ιησού, οι πίκρες και τα φαρμάκια του μεταβάλλονται σε μέλι. Αν καταλάβει κανείς τα μυστικά της πνευματικής ζωής και τον μυστικό τρόπο με τον οποίο εργάζεται ο Θεός, πάβει να στεναχωριέται για ό,τι του συμβαίνει, γιατί δέχεται με χαρά τα πικρά φάρμακα που του δίνει ο Θεός για την υγεία της ψυχής του. Όλα τα θεωρεί αποτελέσματα της προσευχής του, αφού ζητάει συνέχεια από τον Θεό να του λευκάνει την ψυχή. Όταν όμως οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν τις δοκιμασίες κοσμικά, βασανίζονται. Αφού ο Θεός όλους μας παρακολουθεί, πρέπει να παραδίνεται κανείς εν λευκό σε Αυτόν. Αλλιώς είναι βάσανο. Ζητάει να του έρθουν όλα όπως Εκείνος θέλει, αλλά δεν του έρχονται όλα όπως τα θέλει και ανάπαυση δεν βρίσκει. Είτε χορτάτος είναι κανείς, είτε νηστικός, είτε τον επενούν, είτε τον αδικούν, πρέπει να χαίρεται και να τα αντιμετωπίζει όλα ταπεινά και με υπομονή. Τότε ο Θεός συνέχεια θα του δίνει ευλογίες, ώσπου να φτάσει η ψυχή του σε σημείο να μην χωράει, να μην αντέχει την καλοσύνη του Θεού. Και όσο θα προχωράει πνευματικά, τόσο θα βλέπει την αγάπη του Θεού σε μεγαλύτερο βαθμό και θα λιώνει από την αγάπη του.

Λόγοι Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Οικογενειακή ζωή. Έκδοση του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτής Θεσσαλονίκης. Διαβάζει ο εδεσιμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος Πατήρ Δημήτριος Μιχούδης.

Αχ, βασανάκια! Το ίμιση του μεγάλου ακόμψου κτηρίου ή το πατωμένον. Το άλλο ίμιση χάνει απάτωτον, απαλάμιστον υγρών και σκοτεινών. Επάνω, εις το μισό πάτωμα, ο αγαθός ελληνοδιδάσκαλος εδίδασκε τους σκληροτραχύλους μαθητάς του 13 ώρες την ημέρα. 4 ώρες έκαμνε μάθημα εις την πρώτη τάξη, 4 εις την δευτέρα και 5 εις την τρίτη. Κάτω, εις την συσσωρευμένη κόνη 3 δεκαετηρίδων, έβοσκον χιλιάδες βλατούδες, ψαλίδες, αλογάκια και άλλα ζωήφια και χόρευον μυριάδες ποντικοί. Επάνω, εις το φατνωμένο μέρος του κτηρίου, προς το ανατολικό μεσημβρινόν ίμιση, ύπταντο μετοχέ, απαρέμφατα αντωνυμία και εκελάδουν μονοτόνως εναλλασσόμενα πρόσωπα και αριθμοί και εγκλήσεις. Και η ράβδος εκράτη συχνά των χρόνων επί των νότων των μαθητών. Δυσμόθεν και αντίκρι του σχολείου ήτο το μικρό μετόχι της διαλυμένης μονής του Αγίου Νικολάου, η κίσκος εκ δύο χωριστών θαλάμων, με τα στήρας προς την οδόν. Εις τον ένα κατόκι διαρκώς η μήτυρ συγκλητική, εβδομικοντού της εν άρετος καλογραία. Εις τον άλλον κατέλειεν ο Σάκης κατέβαινεν από το μοναστήρι δια να εξομολογήσει τους μετανοούντας ο αγαθός πατήρ Ισαάκιος, ο παραπάσης σεβάσμιος πνευματικός. Δίπλα εις το κατάλημα του πνευματικού υψούντο με τους κλόνους γυμνούς δύο φιλορροήσασε σικαμινέε. Ο λίγον παρακάτω από τα Σικαμινέας προς βοράν ήτο το σπίτι της Σοφιανίνας, εις τον εξώστην του οποίου εφαίνεται κρεμασμένον ωραίων κλωβίων και μέσα εις το κλωβίον όκλαζεν επίτηνος οριζοντίου ξυλαρίου μέγας λαμπρόπτερος και ποικιλόπτερος παπαγάλος. Δίπλα εις το σπίτι της Σοφιανίνας υψού το μεγάλη οικία με ευρίαν αυλήν και πλατείαν υψηλήν ταράτσαν αντικρίζουσα σχεδόν με την μεγάλη θύραν του κτηρίου του χρησιμεύοντος ως σχολείου. Και παραπέρα από την οικίαν αυτήν ευρίσκεται το μικρόν ισόγειον απεσίου φήμης με ασβεστωμένα τα κλειστά παράθυρα σπιτάκι όπου κατόκει η βότσενα, η μάγισσα. Ήτο ώρα δεκάτη της πρωίας. Ο διδάσκαλος, αφού ετελείωσε το πρωινό μάθημα της πρώτης τάξεως, είχε να αποπέμψει τους βαρικεφάλους μαθητάς και είχε να αρχίσει να παραδίδει στην δευτέραν. Κάτω, εις τα παράθυρα του σχολείου, επί του κατοφλίου της θύρας και εντός και εκτός αυτής, επί του εδάφους, με τα βιβλία των υπότιν μασχάλιν ή ανοιχτά επί των γονάτων χωρίς να αναγινώσκωσιν εκάθιντο οι μαθητέ της τρίτης τάξεως περιμένοντες να έλθει η σειρά των περί την ενδεκάτην δια να κροαστώσει και αυτή το πρωινόν μάθημα. Μεσημβρινότερον έξωθεν του οικίσκου του πνευματικού 4 ή 5 ευλαβείς γραίε εκάθιντο επίτηνων στελεχών και χονδρών ξύλων περιμένουσε να έλθει η σειρά των δια να εισέλθωσιν πλέον εις του πνευματικού ή των 2 ή 3 ημέρε πρώτων Χριστουγέννων και αφού είχον νηστεύσει ως καλέ χριστιανέ αισθάνοντο την ανάγκη της εξομολογήσεως δια να αξιοθώσει της θείας κοινωνίας. Εν τω μεταξύ δε καθήμενε έξωθεν της θύρας του πνευματικού ανεκείνουν προς αλλήλας αξιοπεριέργους ιστορίας και κατέκρινον από χριστιανικών ζήλων την διαγωγήν των γειτονισών και των γνωρίμοντων. Από καιρού εις καιρόν οικούετο οξία και διαπεραστική η φωνή του διδασκάλου
ερωμένη υπέρ των συνηθιτώνων, επιπλήττοντος και κραυγάζοντος εν εξάψη, και κατόπιν διεκρίνεται ως ψιθυρισμός η ασθενεστέρα φωνή μαθητούτινος, απαντώντος εις τας ερωτήσεις του διδασκάλου, και συγχρόνως εις των αντικρινών εξώστην ο παπαγάλος ηλεκτριζόμενος έκραζε: «Παπαγάο, θέλεις καφέ?» Και οι μαθητέ, οι καθήμενοι στα πρόθυρα του σχολείου, εκάνχαζον και έκλειον τα βιβλία των, και έτρεχον και φώναζον και εις τριλατούντο.

ο εις των μαθητών της τρίτης τάξεως, υψηλός, οστεώδης, με ζωηρόν βλέμμα, φαινόμενος να είναι τουλάχιστον 16 ετής, δεν απέσπα το βλέμμα του από την ταράτσαν εκείνην την υψηλήν. Έως τότε ψυχή δεν εφαίνεται επάνω εις την ταράτσαν, αλλά με το λίγον ωραίων κοράσιων 14 ετών, με τα ξανθά μαλλιά ξέπλεκα εφάνει επί της ταράτσας. Κατόπιν άλλο της αυτής ηλικίας, επίσης με ξανθά μαλλιά και ένα άλλο με μαύρα μαλλιά. Ο μαθητής τότε εκείνος, ως της έπασχε φαίνεται από πρώιμον έρωτα, οικούστηνα ψιθυρίζει. Αχ, βασανάκια, βασανάκια. Ο γείτον του, ως της εφαίνεται γνωρίζον την αδυναμία του, του εψιθύρισε το εξής δύστυχον, το οποίον ίσως αυτός ή άλλος κανείς μεγαλυτέρας ηλικίας είχε συνθέσει. «Γίνε Μαριά μου βοηβόδας και σιλενιά μου μπέης και σι μικρή Κατερινιό Κρητής για να με κρένεις». Τα τρία κορίτσια εγύριζαν, έφερναν βόλτες επάνω στην ταράτσαν, επεριπατούσαν, εστέκοντο εκείταζαν εις των ουρανών, συνομιλούσαν, έριπταν ματιές προς το μέρος της θύρας του σχολείου όπου ήσαν οι μαθητές και δεν είχαν ησυχία. Οι μαθητές εξέχασαν και το σχολείο και τα βιβλία και των διδάσκαλων και αυτών των παπαγάλων και σηκώθησαν και κινούντο και ιστριλατούντο εις τρόπον επίφοβον. Τα τρία βασανάκια, ως τα ονόμαζε ο πτωχός εκείνος μαθητής, δεν έμειναν επί πολλήν ώραν μόνα τον επάνω εις την ταράτσα. Και άλλα κατόπιν των βάσανα και άλλα βασανάκια εφάνισαν πλησίον των. Φαίνεται ότι η ταράτσα εκείνη εχρησίμευεν ως συνεντευκτήριον όλων των κοριτσιών της γειτονιάς. Το θέρος όταν έπεφτε ο ήλιος ή τον χειμώνα, όταν ήτο εθρία ηλιοφεγγής ημέρα, ως η ημέρα εκείνη του Δεκεμβρίου, τα κοράσια ανέβαιναν εκεί, καταβιβάζοντα τα λευκά του λουπάνια των έως τους οφθαλμούς, στρέφοντα τα νότα προς τον ήλιον δια να μη μαυρίσουν, και οικούετο εκεί επάνω φεδρών λάλημα και εύθυμος μηνυρισμός παρθένων και κελαδήματα ανθρωπίνων χελιδόνων μόλις έναρθρα, αλλά όχι ο λιγότερον κενά ενίας από τα κελαδήματα των πτερωτών χελιδόνων του αέρος. Ήσαν ήδη 6-7 κοράσια από 10-15 ετών ηλικίας επάνω εις την ταράτσαν. Αλλά όταν οικούστη ο βαρύς δούπος των μαθητών της δευτέρας τάξεως, κατερχομένων την κλίμακα, ως να τους κατεδίωκον τα αόρατα φάσματα των εισμύρημάτων και των συνδέσμων και των μετοχών, και έζωσε εικόνες των μαυροπινάκων, και οι 12 ή 15 εκείνοι νέοι εξήλθον θορυβωδώς της θύρας του σχολείου, κραυγάζονται σεν παρόδο: «Παπαγάλο, θέλεις καφέ?» προς το απτόητον εκτοπισμένων πτηνών, το οποίον τους έβλεπεν εν μακαρία απαθία, κοφεύον εις τα σπαροτρύνσεις των. Τότε τα εύθυμα κοράσια εκείνα έγιναν διαμιάς άφαντα από την ταράτσαν. Τούτο το έκαμαν κάπως, ως να εσπλαχνίστησαν τους πτωχούς μαθητάς της τρίτης τάξεως, οι οποίοι με τα πόνου και σπαραγμού καρδίας θα ανέβαιναν εις την παράδοσιν, τώρα ότε ήλθε η σειρά των, ενώσω τα βασανάκια εκείνα ευρίσκοντο επί της ταράτσας. Οι μαθητές ανέβησαν τότε με διπλήν λύπην δια την θετικήν ταύτην και την αρνητικήν δυστυχίαν. Μόλις ανέβησαν οι μαθητές εις τον τόπον της παραδόσεως, και τα κοράσια εφάνισαν πάλι διαμιάς επί της ταράτσας. Αλλά τώρα δεν έμειναν πλέον όσα ήσαν. Η μικρά γέλη ύφξησε ταχαίως
και θα ήσαν όλα 15 έως 18 κοράσια επάνω στην ταράτσα. Ήσαν πρώτον το Μαριό και το Λενιό και το Κατερινιό, τα τρία κοράσια της οικίας. Ήταν είχαν έλθει από την πρώτη γειτονική οικία το Ξενιό και το Κουμπό, δύο ωραία μελαχρινέ αδελφέ, η μία 14 και η άλλη 12 ετών. Μετά αυτάς ήλθαν το Φιλιό το Βελισάρικο και το Μαχό το Πορταρίτικο από δύο άλλες παρακειμένες οικίες. Κατόπιν ήλθαν το Κατινιό η Παπαδοπούλα και η Ευανθία η Καπετανοπούλα από την οικία της εξαδέλφιστον της Μαχός όπου ευρίσκοντο. Ύστεραν ήλθαν το Τσιτσό το Ραφτή και το Ασπασό το Παναδί και η Σοφούλα το Μπακυρί και τελευταία ήλθαν η Μόρφο η Σερετούλα και το Κυρατσό και το Ασμινιό αδελφέ της και προσετέθησαν εις τα σάλας. Όλε, οι σχεδόν όλε ήσαν ωραία κοράσια με γαλανά όματα, με μαύρα όματα, με βαθέα και αμαυρά και ινοπά όματα, με λευκόν χρώτα, με μελίχρυσον και χλωάζοντα χρώτα, με μαύρους και ούλους βοστρίχους και μακρούς και ξανθούς και καστανούς πλοκάμους, με ελαφρά βαθουλώματα περί τα σκόγχας των οφθαλμών, με ωραία λεπτά, ρόδινα και αυρά και κοράλινα χείλη, με κιανιζούσας φλέβας, με χαρίεντας λακίσκους και γελασίνους υπότας παριάς, με αναστήματα νεοφύτων κυπαρίσων, με λευκά του λουπάνια, με λεπτά και διαφανή αλέμια περί την κεφαλήν, με κοντά φουστανάκια, με λευκάς περικνημίδας και με σιρτάς εμβάδας. Συνήλθον εκεί, υψηλά εις την ταράτσαν, καθώς τα χελιδόνια εις τον άνω πυργίσκον του μαρμαρίνου κοδοναστασίου το θέρος, και ομίλουν και εκελάδουν και εγέλων και ετερέτιζον και συνδιελέγοντο και ετιτίβιζον. Η μία επεχείρη να διηγηθεί κάτι τι και το άφηνε μισόν, διότι η άλλη την διέκοπτε διαρωτήσεων, διεπιφωνημάτων και διαπαρατηρήσεων. Η τρίτη ήρχιζεν άσμα και έλεγεν μόνον ένα στίχον και μισόν. Η τέταρτη έσυρε τέσσερα ή πέντε βήματα καλαματιανού και έπαβε. Η άλλη συνέπλεκε κατά την ατρόπον τους βραχίωνας σταυρωτά με άλλες δύο και τα σεβίαζε να χορεύσωσει την καμάρα άδουσα άμα, αργός και μελωδικός. Καμαραχτή, καμαραχτή, καμαραχτή ζω στο γυαλό. Και η καμάρα δεν εστέριωνε και καμία επιχείρηση δεν ευωδούτο και καμία συνδιάλεξη δεν ελάμβανε πέρας. Δεν υπήρχε έννοια, δεν υπήρχε σκέψεις και στοχασμός και σκοτούρα. Όματα έλαμβαν, παριέ ανθούσαν, χαμόγελα ανέτελαν, άσματα εν ψιθυρισμό και αισθήματα εν εμβρίο και βαθύ επνοέ και ελαφρύ στεναγμή και άβρε της νεότητος ερήπιζον, αέριζον, εδρόσιζον τα σώματα και τα σκαρδίας.

περιόραν δωδεκάτην και ημίσιαν, δεν είχε μείνει πλέον καμία εκ των ευλαβών γραιών έξωθεν του μετοχίου του παπά Ισακίου. Ο παπαγάλος από πολλής ώρας δεν είχε να ακούσει την φωνή του αποκαμωμένου διδασκάλου να υψωθεί και δεν είχε εκπέμψει και αυτός την συνήθη κραυγή του. Τα κορίτσια ετοιμάζονταν να χωριστώσει και είχαν κατεβεί από την ταράτσαν. Ευρίσκοντο τώρα εις το προάβλιο της οικίας και μεγαλοφωνούσαν και έκαμναν τόσον θόρυβον όσον δεν θα έκαμναν ποτέ παιδεία της αυτής ηλικίας. Η συναναστροφή των επολαπλασίαζε την τρέλαν των και εκάστη τούτων εφαίνεται να έχει τόσην τρέλαν όσην θα είχαν όλεο μου. Αντικρίτων εις την αυλήν του οικίσκου της μαγίσης ίστατο άσχημη γραία με άτακτον κόμιν και ενδυμασίαν και τα σε κοίταζε με αλόκοτον βλέμμα. Ώρα πρώτην παρατέταρτον κατήλθε τέλος από το ύψος του πατώματος του σχολείου ο διδάσκαλος και ευθύς κατόπιν κατέβησαν οι μαθητέ ένα λαλαγμό και θορύβο. Ή το πολλαπλή χαρά την ημέραν εκείνην ή το τελευταίο μάθημα πρώτων διακοπών των Χριστουγέννων. Η αγέλη των μαθητών αντίκρισε την αγέλη των κορασίων και τα βλέμματα έβαλον κατευθείαν προς το προάβλιο της μεγάλης οικίας με την ταράτσαν και οι πόδες ειρνούντο να βαδίσουν προς άλλην διεύθυνσιν. Αλλά την ιδίαν στιγμήν η άσχημη γραία ή της εκείταζε τα κοράσια σκανδαλισμένη ήδη από τα στρέλα στας οποίας έβλεπεν ενόμισεν ότι εν των κορασίων εξέφερεν ένα αστεϊσμόν εις βάρος της και όλε γέλασαν με τούτο. Της εφάνει ότι ήκουσε την λέξη «μάγισσα». Δεν χάνει καιρόν, αρπάζει μεγάλην τρικοκιάν από τον φράκτην της γειτόνισσας και τρέχει προς το μέρος όπου ήσταν το εκορασίδες. Επολέ εξ αυτών, όσοι δεν ήσαν του σπιτιού, απεχαιρέτησαν τας τρεις αδελφάς και ήρχισαν να απομακρύνονται. Η απέσιος γραία έτρεξε με ξέπλεκα ψαρά μαλλιά, με μισήν μανδύλαν, με σχισμένην και εμβαλωμένην κόκκινην μαλλίναν, κοντίν εμπρός, ξυλωμένην από την μέση και σειρωμένην ο πίσω, με μίαν μαλλίνην ρυπαράν, σχισμένην περί τους δακτύλους και την πτέρναν κάλτσαν, με ένα πόδα γυμνών, ρυκνή, βλοσιρά, με το εντσουλούφι της κόμης, εκρεμασμένον έως των ώμων, με το άλλο κοντόν και κυρτωμένον υποκάτω εις την μανδύλαν, έτρεξε με την μεγάλην τρικοκιάν, την έχουσαν οξίας και τσουχτεράς τας ακάνθας, δια να βγάλει δυνατόν τα μάτια ή τουλάχιστον να σχίσει τα σαυρά σάρκας των κορασίδων. Ο σκύλος της έτρεχεν από πίσω, γαυγίζων μανιωδώς, σημαίνων την έφοδον. Ο παπαγάλος απεπάνω από τον εξώστην της Σοφιανίνας, ερεθιστής, ήρχισε να κράζει «Παπαγάου, παπαγάου».

ήταν αυτή η Ιδία Βότσενα, η μάγισσα. Ημέραν μεσημέρι, διερχόμενη έξω της οικίας της, όλοι εσταυροκοπούντο. Τη νύχτα ουδής θα ετόλμα να διέλθει. Είχε μεγάλη φήμηνη στην τέχνη της. Εάν συνέβαινε κανένα εντόπιον πλοίον να μην έχει ακουστεί από καιρόν και να είναι ύποπτον, αυτή η το ικανή να δείξει μέσα εις ένα αυγόν εις την γυναίκα ή εις την μητέρα του εν υποψία ναυτικού την τύχη του πλοίου. Πότε το πλοίον ή το σώον μετά του πληρώματος και αυτή το εδείκνυε βουλιαγμένον μέσα εις το αυγόν. Πότε το πλοίον είχε ναυαγήσει πράγματι και εκείνη το εδείκνυε ορθοπλοούν μέσα εις τον γκρόκον. Τούτο εκανονίζεται όχι από την αμοιβή την οποία ήλπιζε να λάβει, αλλά από τα αισθήματα τα οποία έτρεφε η Ιδία προς την γυναίκα ή την μητέρα του καραβοκύρη. Άλλη έκβαση δεν εζημίωνε μεγάλο στην φήμη της ή το πάντοτε η Βότσενα, η μάγισσα. Πώς τα κατάφερνε? Έτρεχε πάλουσα εις την χείρα την πελωρίαν τρικοκιάν με το εντσουλούφι των μαλλιών της ιόμενων επί του ώμου της, με τους σκληρούς και χελωνοδέρμους πόδας της πλήττοντας το έδαφος ως πέταλα φορβάδος. Επεδίσκε είχαν χωριστεί εντωμεταξύ κατά πολλάς διευθύνσεις. Αυτή με το όμα της εξέλεξε μεταξύ όλων των συμπλεγμάτων το πολυαριθμότερον και κατ' εκείνου έστρεψε την μανίαν της. Ήσαν πέντε ή έξι εκ των κορασίδων. Δεν είχαν εννοήσει τίποτε και ξεκολούθουν να βαδίζω συναργά και συνομιλούσε. Η μάγισσα, καθώς ον επλησίαζεν, ευόβαινε το βήμα της και δεν οικούε το πλέον ο κρότος των πετάλων. Επεθύμει να απολαύσει την ειδονήν, να σχίσει τον λαιμόν ή το μάγουλο μοιάσε ή περισσότερον εκ των νεανίδων πριν λάβωση αυτέ είδησιν. Συγχρόνως οι νέοι του τρίτου του ελληνικού σχολείου είχαν παρατηρήσει την έφοδον και δύο ή τρεις εξ αυτών οι ζωηρότεροι, χωρίς να διστάσωσιν, επέταξαν τα βιβλία των εις το έδαφος, ήρπασαν ολίγα χαλίκια και όρμησαν να κυνηγήσωσι την μάγισσαν. Έτρεχον κατόπιν της και εις κάθε πέντε βήματα έσκυπτον βιαστικά, ήρπαζον λιθάρια και βόλους γης και την επετροβόλουν. Τρεις ή τέσσερις άλλοι έτρεξαν κατόπιν των, κρατούνται στα βιβλία υπό την μασχάλην. Η εξαγριωμένη μάγισσα είχε φθάσει ήδη τας μικράς παιδίσκας και αυτέ είχον αισθανθεί ήδη την καταδίωξην, ετάχυναν δε το βήμα, απορούσε και γελώσε. Ο σκύλος έτρεχε κατόπιν της Βότσενας, γαυγίζον μανιωδώς. Οι τρεις μαθητές του σχολείου έτρεχον κατόπιν του σκύλου, ρίπτοντες λίθους και βόλους. Ο παπαγάλος μακρόθεν από τον εξώστην της Σοφιανίνας επανελάμβανε «Παπαγάλο, θέλεις καφέ?» Ο αέρας μόνον της τρικοκιάς και η άκρα ακοκή μιας των πολυκλάδων ακανθών έθιξε την κόμην μιας των γορασίδων της δωδεκαετούς μαχός της κόρης του Πορταρίτη. Συγχρόνως λίθος ευστόχος ρηφτής υπό του υψηλού και ισχνού μαθητού εκείνου εις το ους του οποίου είχε ψιθυρίσει εις των συμμαθητών του το ανωτέρο παρατεθέν δύστυχον και ως της ήτο ο πρώτος πετάξας τα βιβλία του και τρέξας εκτύπησε τόσον κερίος και εκλώνησε τόσον σφοδρός την πελωρίαν τρικοκιάν εις την χείρα της Βότσενας ώστε η μάγισσα αισθάνθη δεινών των αντίκτυπων. Η χείρ της επώνεσε και αφήκε το όπλον της να πέσει κατά γης. Ο υψηλόκορμος νέος επάτησε εν τριάμβο επί της πολυκλάδου τρικοκιάς
και η μάγισσα ετράπη εις ραγδαίαν φυγήν, ενώ οι άλλοι την κατεδίωκον ακόμη πετροβολούντες την. Ο σκύλος τους εγάβιζε φοβερά και ο παπαγάλος εφώναζε κατά πρόσωπον της μαγίσης. «Θέλεις καφέ, θέλεις καφέ?»

0: Τι γυρεύει κανείς ταξιδεύοντας το χρόνο? Ίσως κάποιες τριμωγμένες αναμνήσεις που μπορεί να ξεχαστούν.
1: Χρονολόγιο. Μια παραγωγή της Crete TV.

Τώρα ασχολούμουν με 10 χρονών. Ήμουνε. Μάλλον πήγα και στη Βενζέλη την κηδεία.

0: 10 χρόνια, 9 ήμουν στο φυσιοδοξείο. Απέναντι το φυσιοδοξείο. Ήταν με το. Και είχαμε 11 εργάτες, πατέρα μου. Μετά την κατοχή τώρα είχαμε σε βιλάκι τώρα το μικρό και είχαμε και κανένα βοηθό και κάναμε επεξεργασία σε δέρματα. Μετά από αυτή την κατοχή που είχαμε στη Βιβυλάκη και ήρθαμε εδώ πέρα και αγοράσαμε τούτο. Ήταν το Αντριανάκι.
1: Τι γυρεύει κανείς ταξιδεύοντας το χρόνο? Ίσως κάποιες τριμωγμένες αναμνήσεις που μπορεί να ξεχαστούν.

0: Στο ανατολικό άκρο των Χανίων, στην περιοχή της Χαλέπας, βρίσκονται τα Ταπακαριά. Ο τόπος επεξεργασίας δερμάτων δηλαδή. Σήμερα τα περισσότερα βυρσοδεψία είναι εγκαταλελειμμένα ή έχουν αλλάξει χρήση. Ωστόσο, μερικά συνεχίζουν να λειτουργούν, φέρνοντας το σήμερα εικόνες από το παρελθόν και δίνοντας μία συνέχεια σε ένα επάγγελμα που υπάρχει στα Χανιά από τα χρόνια της Αιγυπτιακής κυριαρχίας από το 1830 με 1840.
1: Το επάγγελμα ήρθε στη περιοχή των Χανίων από τους Αιγυπτίους. Τα βυσοεψία φτιάχτηκαν δίπλα στη θάλασσα λόγω του ότι η θάλασσα ήταν ένα εργαλείο για αυτούς, γιατί τότε τα δέρματα για να τα επεξεργαστούν ξερενότανε και μετά μπαίνανε, είχαν τη θάλασσα για να κάνουν διάφορες δουλειές, όπως τα βάλανε στη θάλασσα ξηρά δέρματα, μαλακώνανε. Μετά τα βάζανε σε ασβέστη, μετά που έπρεπε να φύγει ο ασβέστης ξαναβάλανε στη θάλασσα και η θάλασσα χρησιμοποιούνταν για αυτό το λόγο, γι' αυτό ήταν και κοντά. Και για τις μεταφορές, επειδή ήταν κοντά σε λιμάνι, για να έρχονται τα εμπορεύματα και να φεύγουν τα εμπορεύματα.
0: Σε αντίθεση με την αριστοκρατική ατμόσφαιρα της Χαλέπας, εκεί, δίπλα στη θάλασσα, για δύο περίπου αιώνες, ήταν ο τόπος όπου βρίσκονταν όλα τα βρυσοδεψία της πόλης των Χανίων, σε δύο συγκεντρώσεις κτηρίων, στην Οδό Βιβυλάκη και στην Αγία Κυριακή. Τα βρυσοδεψία επηρέασαν αρκετά την άνθηση των Χανίων. Ήταν από τις πρώτες βιομηχανίες και η παρουσία τους συγκέντρωσε εργάτες από πολλές περιοχές των Χανίων.
2: Οι περισσότεροι ήταν από τον Κεφαλά που κατεβαίνανε. Ερχόταν για εργάτες, σε λίγο γινόταν αφεντικό.
1: Τα βυσοδεψία γύρω στο 75-80 ανερχόταν γύρω στις 80 επιχειρήσεις εν λειτουργία. Με τον αντίστοιχο κόσμο, στα βυσοεψία δούλευαν πάρα πολλοί κόσμος. Αναφερόταν άρθρα σε εφημερίδα στην τοπική ότι ερχόταν λεωφορείο με εργάτες από τον Αποκόρονα, που ήταν η πιο πολύ. Οι βρυσοδέψεις ήταν από τον Αποκόρονα και ερχόταν κόσμος για να δουλέψει στα βρυσοδεψία. Φανταστείτε που ήταν 70-80 επιχειρήσεις που ήταν δεν ήταν τόσα μηχανήματα, θέλανε πιο πολλά εργατικά χέρια. Και ερχόταν πάρα πολλοί κόσμος, δηλαδή δούλευε γύρω στα 500 άτομα, ξέρω εγώ. Και εκείνη την εποχή, γύρω στο 75 περίπου, δούλευε πάρα πολλοί κόσμος. Τη συνοικία της Καλέπας το καλοκαίρι τα παιδιά που είχαν τις διακοπές τους πηγαίναν στα βυσοεψία και δουλεύανε για τους καλοκαιρινούς μήνες για το χαρτζηλίγι. Είχε πάρα πολύ κόσμο, Κυριακές δουλεύανε, έβλεπε στα διαλύματα γύρω στις 11-12 η ώρα, καθόταν έξω και οι εργάτες, γιατί ο εργάτης με τον αφεντικό έχουν, στα βυσοεψία υπάρχει μια άλλη επαφή. Δεν είναι το αφεντικό και ο εργάτης καθεαυτού.

Μυρσοδεψία είναι η επεξεργασία ή δέψη δέρματος ενός ζώου. Η δέψη βασίζεται στην ιδιότητα του δέρματος να απορροφά την τανίνη και άλλες δεψικές ύλες που σταματούν τη σύψη και του καθιστούν ένα από τα πιο ανθεκτικά και μακρόβια φυσικά υλικά. Τα δέρματα κατά τη διαδικασία της δέψης χωρίζονται σε κατηγορίες. Τα χοντρά δέρματα από αγελάδες και βόδια τα χρησιμοποιούσαν για τη σαγματοποιία, τα παπούτσια, τις σαρβίλες, τις βακέτες. Τα ημίχοντρα από μοσχάρια και μικρές αγελάδες για στρατιωτικές στολές. Τα λεπτά πάλι από πρόβατα και κατσίκια για ρούχα, πορτοφόλια, γάντια. Οι παραδοσιακές μέθοδοι της κατεργασίας είναι η φυτική κατεργασία με τανίνη, η δέψη με στύψη και η δέψη με φυτικά λίπη και έλαια. Η βυρσοδεψία και η δερματοεμπορία είναι ένα επάγγελμα που ευδοκίμησε στην Κρήτη, σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο, Χανιά και τέλος στο Λασίθι.

Τραβώντας το νήμα από το παρελθόν, αποδεικνύεται ότι η παρουσία της βυρσοδευσίας στην Κρήτη ήταν ασήμαντη πριν από το 1830. Η επίδραση της Αιγυπτιοκρατίας, Τουρκοκρατίας αλλά και της πολιτικής της Κρητικής Πολιτείας ήταν σημαντική για τη δυναμικότητα αυτής της δραστηριότητας που με τον χρόνο άνοικε στο βιομηχανικό τομέα, έστω και μεταποιητικό. Την πρώτη ύλη τους, οι βυρσοδεύσες την προμηθεύονταν από το νησί από την εγχώρια παραγωγή. Με την διαφορά όμως ότι εισήγαγαν από το εξωτερικό μεγάλης αξίας ποσότητας δερμάτων, πράγμα που πιστοποιεί την τεχνολογική αδυναμία αλλά και την ανεπάρκεια της εγχώριας παραγωγής δερμάτων. Οι Αιγύπτιοι ανακάλυψαν τη χρήση βελανιδιού στη βαφή δερμάτων, παραγωγή που μονοπολούσε κυρίως από το ρέθυμνο και συγκεκριμένα το ατσιπόπουλο. Η παραγωγή των άλλων ομών ήταν ασήμαντη σε σχέση με τη ρεθεμνιώτικη.

Παλιότερα η κατεργασία του δέρματος και το ψήσιμό του γινότανε με το βελανίδι. Επειδή υπήρχε σε αυθονία στην Κρήτη, οι βελανιδιές μαζεύανε σε διάφορες περιοχές. Τη μεγαλύτερη παραγωγή την είχε το Ρέθυμνο, η Αρμένη συγκεκριμένα, που υπήρχε και ένα μικρό εργοστάσιο που μαζεύανε οι αγρότες το βελανίδι, πήγαινε στο εργοστάσιο που του κάνανε σαν κόκκους καφέ. Το παίρναμε το βελανίδι, μετά που γινόταν οι πρώτες, που αφαιρόταν η τρίχα και τα περιτά που είχε το δέρμα, έμπαινε σε μεγάλες δεξαμενές, λίμπες τη λέγαμε τότε, και έμπαινε μαζί ένα δέρμα, απλωνότανε βελανίδι πάνω και έμενε για ένα διάστημα από 6 μήνες μέχρι 8 μήνες, καμιά φορά και χρόνο, για να διεισδύσει, να πάρει την τανίνη του το δέρμα από το βελανίδι και να ψηθεί και να, να είναι σαν συντηρητικό. Το γιμπράκο ήρθε μετά το βελανίδι. Το γιμπράκο παράγεται μόνο στην Αργεντινή, είναι και αυτό φυτικό, είναι καρπός, και μετά που ήρθε το γιμπράκο πάλι βάνανε σε βελανίδι, το αφήνανε και βάνανε και λίγο γιμπράκο που τους έδινε μία άλλη υφή και μία άλλη σκληρότητα.

0: Εκτός από τους Αιγυπτίους που διεκδικούσαν για λογαριασμό τους την παραγωγή βελανιδιού της Κρήτης, σημαντικοί συναγωνιστές ήταν και οι Άγγλοι που απολάμβαναν την ελευθερία κινήσεών τους στο εμπόριο. Ο τρίτος συναγωνιστής ήταν οι Κρητικοί για τη βυρσοδεψία του νησιού, που απορροφούσαν τεράστιες ποσότητες βελανιδιών, ζημιώνοντας τόσο τους Αιγυπτίους όσο και τους Άγγλους.
1: Το βελανίδι ήταν η πρώτη κατεργασία, να μην σου πω παγκόσμιο. Και στην Αφρική που πήγα και εκεί και σε πολλά μέρη το χρησιμοποιούσαν. Και εμείς κατά το περισσότερο που το χρησιμοποιούσαμε κάθε εβδομάδα από τα χρωτήρι κατεβαίνανε με γαϊδούρια και είχαν στα σωμάρια τους ξύλα ή βελάνια αλεσμένα. Και παίρναμε αλεσμένα κατά το πλήσο και ζεσταίναμε με τα ξύλα που κατεβάζανε από τα κροτήρι, αρώνι και αισία, με το να το βάλουμε στο νερό το βελανίδι, έβγαινε το 70% του χυμούντου. Άμα είχαμε παλιά, το βάλαμε για μια-δύο μέρες και μετά τα σύραμε τα παλιά και βάλαμε το καλό βελανίδι με βρασμένο με ζεστό νερό και είχε βγει το 80% ο χυμός του και μπορεί και παραπάνω και γίνονταν η δέψη. Η δέψη έμεινε καμιά 15 μέρες για να πάρει σάρκα.
0: Από το 1840 που η Κρήτη επανήλθε στην Οθωμανική κυριαρχία, η βυρσοδεψία της Κρήτης εξακολουθούσε να βασίζεται στο βελανίδι. Έπειτα οδηγήθηκε σε αύξηση και μέχρι το 1874 λειτουργούσαν στο νησί 100 βυρσοδεψία που κατεργάζονταν δέρματα ασταμάτητα για 8 μήνες σε μια πρώτη φάση. Η δεύτερη φάση κατεργασίας τους γινόταν στη Σύρο, όπου εξάγονταν τα δέρματα λόγω τεχνικής αδυναμίας των κρητικών βυρσοδεψίων. Μετά επανεισάγονταν στο νησί για να χρησιμοποιηθούν στην εγχώρια υποδηματοποιία. Πολύ λίγα εξάγονταν στο εξωτερικό, τη Γαλλία, την Ελλάδα, την Τεργέστη και χώρες της Οθωμανικής κυριαρχίας.

0: Υπήρχε μια παραπάνω ζήτηση του δέρματος.
1: Μέχρι τη δεκαετία του 1870 όλες οι φάσεις κατεργασίας των δερμάτων γίνονταν χειροκίνητα. Ακολούθησε μια άκαρπη προσπάθεια για εξυγχρονισμό με ατμοκίνηση, η οποία απέτυχε λόγω της δυσπιστίας του κόσμου. Επίσης, η Οθωμανική πραγματικότητα αποθάρρυνε κάθε ατομική ή συλλογική προσπάθεια σε οποιοδήποτε βιομηχανικό τομέα.
0: Είμαι σε επάγγελμα από το 1986, είμαι σε αυτή τη δουλειά. Τη δουλειά την πήρα από τον πατέρα μου. Ο πατέρας μου ξεκίνησε το 1952 να ξεκίνησε αυτή τη δουλειά.

0: Ο πατέρας μου δούλευε τη θάλασσα, την είχε σαν εργαλείο μία εποχή. Είχε βάλει δέρματα στη θάλασσα, άκουγε και έβανε φουρτούνα που λέμε και σηκωνόταν στις 3 η ώρα, έπαιρνε άλλους φίλους, συνεργάτες ή οτιδήποτε να βγάλουν τα δέρματα από τη θάλασσα να μην τους τα πάρει η θάλασσα. Τέτοιες καταστάσεις. Σηκωνόταν πάντα πολύ πρωί, ο Βρυσοδέψης είναι το ωράριό τους 5 με 5 το απόγευμα, ήταν εκείνη την εποχή.
1: Όταν η Κρήτη αυτονομήθηκε, η κατάσταση βελτιώθηκε. Η θέληση της πολιτικής των κρητικών κυβερνήσεων για βελτίωση και εξυγχρονισμό εκφράστηκε με τον νόμο 413 που θέσπιζε την ατελή εισαγωγή μηχανημάτων.
0: Μετά ήρθε η επανάσταση της βιομηχανίας που ήρθαν τα πρώτα μηχανήματα στα Βρυσοδέψια γύρω στο 45 με 50 που μπήκαν οι πρώτοι βαρέλα που γυρνούσαν επειδή δεν υπήρχε ρεύμα με πετρελαιομηχανές και μετά σιγά σιγά άρχισε μία μικρή βιομηχανική επανάσταση να την πω. Που ήρθαν οι μηχανήματα, η τεχνογνωσία Γερμανίας και Αγγλίας φέρανε τα μηχανήματα και αρχίσαν να βοηθάνε να παίρνουν μία άλλη μορφή από το τελείως χειροποίητο που ήταν τα Βρυσοδέψια. Μπήκαν τα μηχανήματα, βοηθήσανε λίγο, υπήρξε μια ανάπτυξη γύρω από το 65 μέχρι το 75.

όταν μπόρεσα, όταν άρχισα και μεγάλωσα να μπορούσα να γίνω λίγο πιο παραγωγικός και λίγο να βοηθήσω τους γονείς μου, άρχισα να έρχομαι πιο συχνά στη βιοτεχνία και να βοηθάω όσο μπορώ. Είτε μέσα από το παιχνίδι, είτε κάνοντας πραγματικά κάποια δουλειά, ύστερα από παράδοση βέβαια των γονιών μου. Μέχρι που έφτασε η στιγμή που πήγα να σπουδάσω, με σκοπό κυρίως για το τότε να αποφύγω για αυτή τη δύσκολη χειρονακτική εργασία. Και το εννοείται να διευρύνω τους ορίζοντές μου. Σπούδασα, αποφύτησα τη Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης και αποφάσισα ότι αυτό το οποίο μου αρέσει να κάνω είναι το δέρμα.

0: Οπότε, έχοντας αποκτήσει πλέον όλες τις γνώσεις τις οποίες χρειαζόμουν, γύρισα να ασχοληθώ ως τρίτη γενιά πλέον με το βρυσοδεψίο και να δώσω σε αυτό όσες γνώσεις μπορώ ώστε να γίνει καλύτερο αυτό που κληρονόμησα από τον πατέρα μου και από τον παππού μου κατά επακολούθηση.
1: Δεν δούλεψα μοναχός μου. Δούλεψα, όχι. Δούλεψα χωριστό μαζί με τον πατέρα μου στο ίδιο χώρο, αλλά δεν έπαιρνα τα λεφτά. Τα έπαιρνα εγώ μοναχός μου τα λεφτά, δεν τα έπαιρνα τον πατέρα μου. Και έτσι γλυκάθηκα και κάθισα στο επάγγελμα.
2: Όλοι άντρες. Εγώ όταν μπήκα στη δουλειά, έκλεινα την πόρτα για να με δουν οι ανθρώποι γιατί δεν το πω.
0: Στα παλιότερα χρόνια τα βρυσοδεψία είχαν τεράστια κέρδη. Πάντα βέβαια με την ανάλογη κούραση. Δεν ήταν εύκολο τώρα να δουλεύεις μέσα στο κρύο, χωρίς κανένα μηχάνημα, σε άθλιες εγκαταστάσεις, σε άθλιες συνθήκες. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Αλλά ήταν μια δουλειά η οποία άφηνε πολλά κέρδη. Σήμερα δεν ισχύει το ίδιο. Σήμερα έχουμε κάνει πάρα πολλές εκπτώσεις για να μπορέσουμε να προωθήσουμε το δέρμα μας. Έχουμε πάρα πολύ μεγάλο ανταγωνισμό. Έχουμε βιομηχανίες οι οποίες η εβδομαδιαία παραγωγή τους αγγίζει τη δικιά μας ετήσια παραγωγή. Οπότε είναι τρομερά δύσκολο να τους ανταγωνιστούμε. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι τα καταφέρνουμε σε ένα καλό σημείο. Κυρίως προωθώντας το ξεχωριστό προϊόν και στοχεύοντας στην ποιότητα και όχι τόσο στην ποσότητα και στη χαμηλή τιμή.
2: Τότε υπήρχαν 60 βρυσοδεψία. Τώρα υπάρχουν μόνο 5.
0: Η δουλειά του βρυσοδέψη είναι μια δύσκολη δουλειά. Είναι μια χειρονακτική εργασία. Δεν είναι μια ονειρεμένη δουλειά για ένα νέο, παραδείγματος χάρη, όπως εγώ. Είναι μια δύσκολη δουλειά. Οπότε θα μπορούσα να πω ότι τα προσωζήν δεν είναι ικανοποιητικά. Κυρίως όλοι οι βρυσοδέψεις όσοι έχουν παραμείνει είναι νομίζω περισσότερο συναισθηματικοί οι λόγοι που το κάνουν παρά γιατί η δουλειά του βρυσοδεψίου αφήνει καλά χρήματα. Όλοι έχουν πάρει αυτή τη δουλειά από τους προγόνους τους και όλοι κοιτάζουν να το συνεχίσουν για αυτό το λόγο κυρίως. Εγώ στην ουσία δεν έχω ανάμνηση από την πρώτη μου επαφή με το δέρμα λόγω του ότι στην ουσία γεννήθηκα εδώ πέρα, δηλαδή γεννήθηκα μέσω δέρμα. Μεγάλωσα μαζί με αυτό. Πάντα οι γονείς μου εδώ πέρα, επειδή δουλεύανε και οι δύο τότε στη βιοτεχνία, με είχαν εδώ πέρα, οπότε έπαιζα εδώ. Οπότε δεν έχω ανάμνηση από την πρώτη μου επαφή με το δέρμα. Γεννήθηκα μέσα στο δέρμα και μεγάλωσα μέσα στο δέρμα και μεγάλωσα και από το δέρμα.

0: Τι γυρεύει κανείς ταξιδεύοντας το χρόνο? Ίσως κάποιες τριμωγμένες αναμνήσεις που μπορεί να ξεχαστούν.
1: Χρονολόγιο. Μια παραγωγή της Crete TV.

Η θεραπευτική των πνευματικών νοσημάτων του Jean-Claude Larcher, διδάκτορος θεολογίας. Διαβάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Κριτσοτάκης.

Ο άνθρωπος δημιουργήθηκε πνεύμα, ψυχή και σώμα ώστε να λαμβάνει το Άγιο Πνεύμα και να είναι καθ' ολοκληρία πνευματοφόρος, ζώντας καθ' όλη την ύπαρξή του εν πνεύματι. Μόνο με την πραγμάτωση αυτού του έργου εκπληρώνει τον προορισμό του και ζει σύμφωνα με την αληθινή φύση του. Ο το όντι άνθρωπος, ο εν ημίν εστίν ο πνευματικός, παρατηρεί ο Κλήμης ο Αλεξανδρεύς. Ο άνθρωπος δεν είναι πλήρως άνθρωπος και δεν ζει πραγματικά παρά μόνο αν ζει εν πνεύματι. Διαφορετικά είναι ελλιπής, ατελής και η ύπαρξή του μοιάζει να είναι σαν νεκρή. Ο Άγιος Ειρηναίος το επιβεβαιώνει με χαρακτηριστική ενάργεια. Ο Απόστολος Φυσίν, σοφή αναλούμενα της Αγίης, τελείως λέγον τους επιδαξαμένους στο Πνεύμα του Θεού και πάσες γλώσσες λαλούντας δια του Πνεύματος. Ους και πνευματικούς ο Απόστολος Καγκή, κατά μετάληψην του Πνεύματος όντας πνευματικούς, αλλά μη κατά αποστέρησιν και αφαίρεσιν της σαρκός. Όταν δε το πνεύμα τούτο συγγραφέντη ψυχή συνενωθεί το πλάσματι, δια την έκχυση του πνεύματος πνευματικός και τέλειος άνθρωπος γεγέννηται και ούτως εστίν ο κατοικώνα και ομοίησιν γεγονός Θεού. Εάν δε υστερήσει τη ψυχή το πνεύμα, ψυχικός όντως ότι ούτως και σαρκικός καταγευθείς ατελείσαστε, την μεν εικόνα έχων εν το πλάσματι, την δε ομοίωσιν μη επιδειξάμενος δια του πνεύματος. Ως δι ούτως ατελείς εστίν, ούτως πάγινε, αν αφέγεται στην εικόνα και αθετήσει το πλάσμα, ουκέτι άνθρωπος νοήσε δύναται, αλλά ή τη μέρος τη ανθρώπου, καθώς προέφαμεν, ή άλλο τι παρά των άνθρωπων. Ούτε γάρι πλάσης της αρκός αυτή καθεαυτή άνθρωπος τέλειος, αλλά σώμα ανθρώπου και μέρος ανθρώπου. Ούτε η ψυχή αυτή καθεαυτήν άνθρωπος, αλλά ψυχή ανθρώπου και μέρος ανθρώπου. Ούτε το πνεύμα άνθρωπος, πνεύμα γάρου και ουχή άνθρωπος καγκείται. Η δε σύγκραση και ένωση τούτων απάντων των τέλειων άνθρωπων απεργάσατο. Και δια τούτο, ο Απόστολος αυτός εαυτόν εξηγούμενος εσαφήνισε των τέλειων και πνευματικών της σωτηρίας άνθρωπων εν την πρώτη προς Θεσσαλονικής. Και μέσα από το συγκεκριμένο κείμενο του Αγίου Ειρηναίου και από τα υπόλοιπα κείμενα χωρία τους, οι ιεροί πατέρες στην ενότητα αυτή και στη συνέχεια των Βιβλίου, ο ίδιος ο συγγραφέας προφανώς δεν αποδέχονται ή πολύ περισσότερο δεν εισηγούνται το τρισύνθετο του ανθρώπου όταν αναφέρονται σε σώμα, ψυχή και πνεύμα του ανθρώπου, με πι κεφαλαίο ή πεζό. Αναφέρονται στο Άγιο Πνεύμα ή τη χάρη του Αγίου Πνεύματος που συνιστά τη βάση της αγιοπνευματικής ζωής του ανθρώπου. Υπόν ούτως, ο δε Θεός της ειρήνης αγιάσε ημάς ολοτελείς και ολόκληρον ημών το πνεύμα και η ψυχή και το σώμα αμέμπτος εν την παρουσία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού τηρηθεί. Και μην την αετίαν είχε εν της τρισή τούτης του τέστη ψυχή και σώματι και πνεύματι, την ολόκληρον παραμονήν επεύξαστε εν την παρουσία του Κυρίου, η μη την τε αποκατάσταση και ένωση των τριών και μίαν και την αυτήν ετ αυτών ήδη σωτηρίαν. Διότι ολοτεγγείς φυσί τους τα τρία άμεμπτα παριστάνοντες εν το Κυρίο, τέγγιουν και ή το πνεύμα ή προσμένομεν έχοντες του Θεού, και τα στεψυχάσι τα σώματα άμεμπτιες τότε του τέστη και την προς Θεόν πίστην τηρούντες και την προς των πλησίων δικαιοσύνην διαφυλάσσοντες. Και συνεχίζει, του σούν και τον αραβώνα του πνεύματος έχοντας και μη τες επιθυμίες της αρκός δουλεύοντας, αλλά υποτάσσοντας σε αυτούς το πνεύματι και λαογικώς αναστρεφωμένους εν πάση δικαίως ο Απόστολος πνευματικούς καγεί ότι το πνεύμα του Θεού οικεί εν αυτής. Η υπόσταση ημών του τέστην ή της τεψυχής και της αρκός ένωσης προσλαβούσα το πνεύμα του Θεού πνευματικών άνθρωπων απετέλεσεν. Εκ τριών όντων ο τέγιος άνθρωπος συνέστησεν σαρκώστη και ψυχής και πνεύματος. Οι εδούμενοι των Θεών και πιστεύοντες εις την παρουσία του παιδός αυτού και δια της πίστεως κατοικίζοντες εν τες καρδίες αυτών το πνεύμα του Θεού, ούτι δικαίως άνθρωποι λέγεντο, καθαρείτε και πνευματικοί και ζώντες στο Θεό δια το έχειν το πνεύμα του Πατρός, το εκαθέναν των άνθρωπων και ανάγονοι στην ζωή του Θεού. Και ολοκληρώνει τη σκέψη του Άγιος Ειρηναίος,
Και εξ αμφωτέρων έγινε το ζών άνθρωπο ζών μεν δια τη μετάγκυψη του πνεύματος, άνθρωπος δε δια την υπόσταση της σαρκός. Άνευ μεν ουν πνεύματος Θεού σάρξης νεκρά ουκ έχουσι ζωήν. Βασιγίαν Θεού κληρονομήσε ουκ δυναμένη. Αίμα άλογον καθά περίδωρε επί της γης εκχυνόμενον. Όπου δε το πνεύμα του πατρός εκεί άνθρωπος ζών σάρξη υπό πνεύματος κληρονομουμένη, επιλεγισμένη μεν εαυτής, την δε ποιότητα του πνεύματος προσλαμβούσα σύμμορφος γενωμένη το λόγο του Θεού. Κατά τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, η υγεία και η τελειότητα της ψυχής είναι αφομοίωση της από το Χριστό, ενώ ο Άγιος Σημεών, ο νέος Θεολόγος, υπό διαφορετική άποψη, ισοδύναμη με την προηγούμενη, αναφέρει ότι η έλευση και η εγκατοίκηση του Αγίου Πνεύματος στην ψυχή αποτελεί την υγεία της ψυχής. Ερχόμενος δε αυτός, επί πάσαν όσων και ασθένειαν ψυχική να απελάβει καλείται υγεία την υγεία ημίν χαριζόμενος της ψυχής. Σύμφωνα με τους πατέρες, ο άνθρωπος γενικά είναι υγιής όταν σε κάθε στιγμή βρίσκεται σε κατάσταση που αντιστοιχεί στην ανάπτυξη όγκης της ύπαρξής του ή ισοδύναμα στην πληρότητα της αληθινής φύσης του. Επομένως, η αυθεντική φύση του και η πραγματική ζωή είναι η επιτέλεση της τελειότητας της ύπαρξής του κατά το θέλημα του Θεού, με το να γίνει ο άνθρωπος σύμμορφος του Χριστού εν Αγίω Πνεύματι. Η φυσική και η φυσιολογική ζωή του ανθρώπου είναι η εν Χριστώ ζωή, γι' αυτό και ο Τερτυλιανός ομιλεί για την ψυχή που είναι από τη φύση της χριστιανική. Ο άνθρωπος πλάστηκε εκ φύσεως μετάση προς το Θεό, γράφει ο Άγιος Νικήτας στη Θάτος, ότι η ψυχή έχει μάλλον ιδίαν επί τη Θεία φυσικό χινουμέν την έφεσιν. Της αφέσιος ιδίας ούσης αυτής επί πράγμασιν αθανάτης. Με το ίδιο νόημα ο Μέγας Αντώνιος γράφει ότι η αναζήτηση και η διακονία του Θεού αποτελούν πάντοτε για τον άνθρωπο και μία φυσική αναζήτηση. Η ψυχή οδηγείται εκ φύσεως να γνωρίσει και να αναγνωρίσει τον Θεό. Αυτή είναι η φυσιολογική κατάσταση και η απόδειξη της υγείας της. Όπως επιβεβαιώνει ο Τερτυλιανός με την παρατήρησή του ότι η ψυχή όταν επιστρέφει στον εαυτό της σαν να βγαίνει από κατάσταση μέθης ή ύπνου ή από κάποια ασθένεια και βρίσκεται στη φυσιολογική κατάσταση υγείας της, ονομάζει το Θεό με αυτό το μοναδικό όνομα, καθώς τούτο είναι το όνομα του αληθινού Θεού. Η μετοχή στη μακαρία ζωή της Αγίας Τριάδος είναι ο φυσιολογικός σκοπός της φύσης και της ζωής των ανθρώπων. Ο Μέγας Αντώνιος γράφει σχετικά ότι η αγάπη που έχω για εσάς με κάνει να κατηχητεύω το Θεό να σας προτρέπει στη θεωρία του αοράτου ως κληρονομιάς δική σας, το οποίο βεβαίως, παιδιά μου, δεν επιρβαίνει τη φύση μας, αλλά τη δοξάζει γιατί τιμά φυσιολογικά. Η φυσιολογική κατάσταση για τον άνθρωπο είναι η πλήρης ένωσή του με το Θεό. Ο Αδάμ δημιουργήθηκε επιτελώντας τούτη την ένωση και ο Χριστός έρχεται να υπενθυμίσει στον πλανημένο άνθρωπο ότι αν θέλει να ξαναβρει την αληθινή φύση του, η μεγαλύτερη εντολή είναι αγαπήσεις Κύριον των Θεών σου, εξόργης της καρδίας σου και εξόργης της ψυχής σου και εξόργης της διανοίας σου και εξόργης της ισχύως σου. Φαίνεται συνεπώς ότι ο άνθρωπος κάνει φυσιολογική χρήση των δυνάμεών του σύμφωνα με τη φύση του, όταν στρέφει τον σύνολο των δυνάμεών του προς το Θεό, ώστε δι' αυτό να ενωθεί μαζί του. Το ίδιο στοιχείο συνιστά τις αρετές μέσα στον άνθρωπο. Ο Μέγας Βασίλειος γράφει «Πασών των δοθησών ημίν εντολών παρα Θεού, τούτων και τας δυνάμεις παρα αυτού προηγήφαμεν, και δια τούτων των δυνάμεων ορθώς μεν και προσηκόντος ενεργούντες, τον καταρρετής ευσεβώς συμβηρούμεν βίων, και έστιν ούτως της παρα Θεού επιζητουμένης αρετής όρος, η εξαγαθού του συνειδότος κατ' εντολήν του Κυρίου χρήσης αυτών». Με άλλα λόγια, το να διάγει ο άνθρωπος εν άρετη ζωή σημαίνει να ζει σε συμφωνία με την ίδια του τη φύση, δηλαδή να χρησιμοποιεί όλες του τις δυνάμεις για το σκοπό που δημιουργήθηκαν, να προσανατολίζονται προς το Θεό και να επιτελούν το καθομοίωσιν. Οι πατέρες σταθερά καταφάσκουν την ταυτότητα μεταξύ της καταφύσιν ζωής και της εν άρετη ζωής. Ως καταφύση ζωή ορίζουν την αρχαίγονη, προοπτωτική κατάσταση του Αδάμ και τη ζωή του ανακαινιστέντος εν Χριστού ανθρώπου. Ο Ευάγριος γράφει ότι κι αν είναι πολλές οι αρετές που εργάζομαστε, τις καγεργούμεσα σε συμφωνία με τη φύση. Και ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός σημειώνει «Μένοντες ουν εν το καταφύσιν εν διαρετίες μεν».
Ο Άγιος Ισαάκος Ιερός ρητά επισημαίνει ότι η αρετή φυσικώς εστίνεται η ψυχή. Εκ τούτων, δηλαδή των αρετών, αξιούται τις αναλαβέστε αυτών και επανελθύν εις το καταφύσιν δια της καθάρσεως των Αγίων Εντολών του Θεού. Αναφέρει παρόμοια και ο Άγιος Δωρόθεος Γάζης. Και ο Ιωάννης ο Ιερεμίτης λέγει ότι όταν ο άνθρωπος δια των αρετών στρέφεται προς την ψυχή του, παραμένει στην τάση της όγης φύσης του. Παρόμοια οι πατέρες επιβεβαιώνουν ότι η κατάσταση της αρετής αντιστοιχεί με την αληθινή υγεία για τον άνθρωπο. Η αρετή είναι η φυσική υγεία της ψυχής, γράφουν ο Άγιος Δωρόθεος Γάζης, όπως και ο Μέγας Βασίλειος και ο Ευάγριος. Ο Μάξιμος ομολογητής παρατηρεί όσπερ υγεία προς το σώμα θεωρείται του ζώου, ούτως αρετή προς την ψυχή. Ο Άγιος Ισάκος Ήρος μειώνει ότι η αρετή υγεία εστί της ψυχής φυσικός. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι η αρετή έχει μεγαλύτερη σημασία για την ψυχή από ότι η υγεία για το σώμα, καθώς ο Μέγας Βασίλειος λέγει ότι η αρετή οικειότερη εσύ τη ψυχή μάλλον ή το σώμα τη υγεία. Μόνο με την άσκηση των αρετών και μάλιστα της κορονίδος των αρετών, δηλαδή της αγάπης, ο άνθρωπος καθίσταται ικανός για την πνευματική γνώση και θεωρία. Σε αυτή την κατάσταση ο νους και όλες οι άλλες δυνάμεις του ανθρώπου ασκούνται και λειτουργούν σύμφωνα προς το σκοπό της φύσης του. Ο Άγιος Σημεών ο Νέος Θεολόγος υπενθυμίζει σχετικά ότι ο άνθρωπος επόπτης εκτίσει της ορωμένης κτίσεως και μίστης της νομμένης. Ο Κλήμης ο Αλεξανδρίας που χαρακτηρίζει τον άνθρωπο φυτών ουράνιον ως αληθός και συμπληρώνει ότι επί του ουρανού εγένετο θέαν, σε αυτήν μόνο την ενέργειά του που του αρμόζει πλήρως ο νους του ανθρώπου και δι' αυτού όλη η ψυχή του βρίσκουν το πλήρωμα της υγείας τους. Ως περιγεία προς το σώμα θεωρείται του ζώου το και γνώσεις προς τον νουν, σημειώνει ο Άγιος Μάξιμος. Στο ίδιο πνεύμα ο Ευάγριος που θεωρεί την πνευματική γνώση ως την της ψυχής υγεία γράφει «Όταν η λογική φύση στην αυτή θεωρία δέξεται τότε και η του νοός δύναμης τέλειος εστε». Όμοια ο Θαλάσσιος σημειώνει ότι η υγεία ψυχής γνώσης εστίν. Αυτή η θεωρία στο πρώτο βαθμό είναι η θεωρία των πνευματικών λόγων του ονόντων, στην οποία οι πατέρες ονομάζουν φυσική θεωρία. Αν και δίνει τον άνθρωπο μια πραγματική γνώση των όντων και επιπλέον τον υψώνει μέχρι τον ποιητή και δημιουργό τους, δεν πάβει να παραμένει μια έμεση γνώση του Θεού. Η γνώση θεωρία του Θεού καθεαυτή είναι δωρεά του Θεού και συντελείται εν πνεύματι. Με αυτήν ο άνθρωπος φθάνει στον υψηλότερο βαθμό τελειότητας, τον οποίο καλείται δια της φύσης του. Με τη γνώση αυτή ή μάλλον με τη θέα του Θεού ο άνθρωπος πληρούνται με το φως της άκτης της χάρης και θεώνεται πλήρως.

Η πρώτη αιτία των νοσημάτων, το προπατορικό αμάρτημα. Η πραγμάτωση της ομοίωσης προς το Θεό εν απέκειτο στην ελεύθερη βούληση του Αδάμ, με οδηγό τη Θεία Εντολή, αν και ήταν εγχαραγμένη στην εικόνα. Ο Αδάμ όμως είχε δια της ελευθερίας του τη δυνατότητα να ακολουθήσει διαφορετική οδό. Τρέπτεστε εκ του καλού και εν το κακό γίνεστε του Θεού παραχωρούντος δια του αυτεξούσιον. Ο Όφης αποκάλυπτε και πρότεινε αυτή τη διαφορετική δυνατότητα, η οποία συνιστούσε ένα μόνιμο πειρασμό για τον πρώτο άνθρωπο. Ο πειρασμός λειτουργούσε ως διαρκής δοκιμασία της θέλησης του ανθρώπου, δίνοντας έτσι ισχύ και αξία στην εκλογή του Θεού. Χωρίς την δυνατότητα να επιτελέσει το κακό, πράγματι ο Αδάμ δεν θα ήταν πλήρως ελεύθερος, καθώς η οδός προς τη θέωση θα του παρουσιαζόταν ως η μόνη δυνατή και επομένως ως αναγκαία και επιβαλλωμένη από τη φύση του. Ο Θεός, θέλοντας τον άνθρωπο ελεύθερο, τον δημιούργησε κατ' εικόνα του και τον προήκησε με αυτεξούσιο, το οποίο του επέτρεπε να συμμετέχει ο ίδιος στη θέωσή του και να οικειοποιείται εν το Θεό την αποκτηθήσει ομοίωση. Αν η πραγμάτωση του καθομοίωση είχε δοθεί προς επιτέλεση στον άνθρωπο χωρίς άλλη δυνατή επιλογή, αυτός δεν θα μπορούσε να είναι πραγματικά ενάρετος, γιατί όπως σημειώνει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, ουκ αρετή το βία γινόμενον. Ο πειρασμός βρισκόταν ήδη προ των πυλών, αφενός μεν γιατί ο άνθρωπος είχε απόλυτη ελευθερία, αφετέρου δε γιατί ο Θεός ήθελε ημάς εργάτας είναι της προς αυτόν ομοιώσεως, είναι εισάγγελος ή της εργασίας μισθός και είναι αμήτα της ημετέρας ομοιώσεως άλλο έπαινον φέρει. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός γράφει «Έδι τίνιν πρώτερον δοκιμαστέντα των άνθρωπων και τη πείρα δια της στηρήσεως της εντογής τελειωθέντα ούτε την αυθαρσίαν αρετής κομίσας τα έπαθλον. Η ψυχή διαγώνος και πάγης της άνω δόξης κληρονομήσιεν, της τίδε βασανιστήσα και αρετής άθρων, αλλά μη θεουδόρων μόνον έχει τα ελπιζόμενα», παρατεί ο Άγιος Γρηγόριος ο Ναζιαζινός. Όλοι οι πατέρες εμένουν στο γεγονός ότι ο Αδάμ δημιουργήθηκε αγαθός καθ' ολοκληρία από το Θεό. Στον Παράδεισο, στη φυσική του κατάσταση, ο άνθρωπος ζούσε ολοκληρωτικά στο αγαθό. Όχι μόνο δεν διέπραπτε το κακό, αλλά επιπλέον το αγνοούσε. Ο πειρασμός του έδινε γνώση μόνο της δυνατότητας του κακού και μάλιστα όχι του κακού καθεαυτού. Η γνώση του ίδιου του κακού εμφανίστηκε ως συνέπεια του αμαρτήματος και όχι ως πρόξενος και αρχή του. Στον Παράδεισο το κακό υπήρχε μόνο στον Όφη. Την ενσάρκωση του σατανά, ο οποίος με κανένα τρόπο δεν μπορούσε να φτάσει τη δημιουργία όσο ο Αδάμ παρέμεινε άρχοντας και βασιλιάς της. Το κακό δεν διέθετε καμία δύναμη ή εξουσία επάνω στον πρώτο άνθρωπο. Ή μπορώντας να κάνει κάτι περισσότερο από τον πειρασμό, ο οποίος δεν είχε καμία συνέπεια για τον άνθρωπο όσο αυτός αρνιόταν να συγκατατεθεί. Ο διάβολος έλεγε στον Αδάμ και την Εύα, «Έσαστε ως θεοί». Αυτός ήταν ο πειρασμός. Ο Αδάμ ήταν πράγματι προορισμένος από το Θεό να γίνει Θεός, αλλά σε κοινωνία με τον ίδιο το Θεό, εν αυτό και δι' αυτού. Ο Όφης πρότεινε στον Αδάμ και την Εύα να γίνουν ως θεοί, δηλαδή άλλοι θεοί ανεξάρτητοι από το Θεό, να γίνουν θεοί χωρίς το Θεό. Ο Αδάμ, υποχωρώντας στην υποβολή του πονηρού, θέλησε να γίνει θεός από μόνος του, να αυτοθεωθεί. Αυτό ήταν το αμάρτημά του. Η κατάφαση της απόλυτης αυτονομίας, η θέληση να δεχτεί να ζει χωρίς Θεό και να καταλαμβάνει τη θέση του ή να αναγορεύει αυτόν ως έναν άλλο Θεό απέναντι από το Θεό, συνιστούσε άρνηση του Θεού. Όπως έχουμε πει, η συμμετοχή του Αδάμ στη Θεία Ζωή προϋπόθεται τη συνεργασία της ελεύθερης βούλησής του. Αποστρεφόμενος, το Θεό στερείται από τη χάρη που συνιστούσε την πραγματική ζωή της φύσης του. Ο Θεός είχε πει στον Αδάμ και την Εύα, «Από δε το καρπού του ξύλου, ο εστίν εν μέσω του παραδείσου, ου φάγεστε από αυτού, ουδέ μη άψετε αυτού ή να μη αποφάνετε». Ο Όφης αντίθετα είχε υποσχεθεί «Ου θανάτου αποθανείστε». Μέσα από τις συνέπειες του προπατορικού αμαρτήματος αποκαλύπτεται ο ψευδής χαρακτήρας της διαβολικής υπόσχεσης.
Αποκόπτωμενος από την πηγή της όγκης ζωής, ο άνθρωπος πέφτει στο θάνατο, στον επικείμενο σωματικό θάνατο, ενώ το σώμα είχε δημιουργηθεί δυνάμει άφθαρτο, και στον άμεσα θάνατο της ψυχής του. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκήνος γράφει ότι «Δια αμαρτίας ο θάνατος εις τον κόσμο εισήλθεν ως περτή θηρίων άγριων και ανήμενων του ανθρώπινων λυγκυμενόμενος βίων». Και ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς συμπληρώνει «Μετά την προγονική εκείνη το παραδείσο παράβασιν ημέν αμαρτία ανέζησεν». Δηλαδή η αμαρτία εισήλθε στο βίο μας. «Εμείς δε απεθάνομεν και προ του σωματικού θανάτου των της ψυχής υπέστημεν θάνατον». Αποστρεφόμενος στην αρχή της ύπαρξής του και αρχή της ύπαρξης κάθε όντος, ο άνθρωπος πέφτει στο μείον και ενωθέντας τους ανθρώπους της περιθεού εννοίας και εις τα ουκ όντα αποστραφέντας, ουκ όντα γάρεστη τα κακά όντα δε τα καλά, επειδή πέρα από του όντος Θεού γεγόνασι, εκενώθησαν και του είναι αη, γράφει ο Άγιος Αθανάσιος Αλεξανδρίας. Κάθε κακό για τον άνθρωπο προέρχεται από αυτή την αποστροφή, διότι δι' αυτής εκπίπτει από όλα τα θεία αγαθά, των οποίων ήδη ήταν κοινωνός και είχε κληθεί εκ φύσεως να τα κατέχει εν αυθονία. Πράγματι σημειώνει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός ότι εξ αυτού πάν αγαθόν αγαθύνεται και καθώσον εξ αυτού μακρύνεται εν το κακό γέγονεν. Αποστρεφόμενος, αρνούμενος και αγνοώντας τον Θεό, ο άνθρωπος αποστρέφεται την αυθεντική του φύση και τον πραγματικό σκοπό του, που είναι να ομοιωθεί δια του πνεύματος προς αυτόν. Συνεπώς, διαστρέφει και αγιώνει όλες τις δυνάμεις του που εκ φύσεως είναι προσανατολισμένες προς το Θεό και οδηγεί σε εκτροπή της σε εγχαραγμένες στην ψυχή του κλίσεις και ροπές. Έπονται δε τούτων χειρότερες συνέπειες και συγχύσεις και για όλη την ύπαρξή του που πάβει να είναι στραμμένη προς το φυσιολογικό σκοπό της και για την ψυχή και το σώμα του που δεν πραγματώνουν πλέον τη ψυχική ιδιότητά τους να ενωθούν με το Θεό. Ο Άγιος Μάξιμος ανακεφαλαιώνει σε τι συνίσταται η πτώση του ανθρώπου. «Ως της δε της ιδίας αφέμενος αρχής μοίρα την χάνουν Θεού δια τον εναυτό της αρτής όντα λόγων κατά τον αποδοθήσαν αιτίαν προς το μείον παραλόγους φέρεται. Η κότος άνωθεν ρεύσε λέγεται, μη προς την ίδια να αρχίνται και αιτίαν καθήν και αφήν και διήν γε γέννητε κινηθείς και εστίν εναστάτω περιφορά και αταξία διηγνή ψυχήστε και σώματος. Της απρανούσιος αύτος εχούσης αιτίας τη προς το σύρον εκουσί οροπή την αποτυχίαν αυτού κατά πραξάμενος. Εφού και το ρεύσε κυρίως δεχθεί αν ότι επ' αυτού και μένεις της προς Θεόν αδειρήτως τα της ψυχής βάσης ποιήστε δυναμένης εξουσίας το χείνον και μειών του κρίτονος και όντως εκών αντιλάξατο. Οι πατέρες λοιπόν ορίζουν το κακό και την αμαρτία πάντοτε σε συνάρτηση με την αυθεντική φύση του ανθρώπου και το δέον γενέσαι της θέωσής του. Είναι κακή και συνιστά αμάρτημα κάθε πράξη που απομακρύνει τον άνθρωπο από το Θεό και το θείο του στόχο, δηλαδή τη θέωση προς την οποία καγείται εκ φύσεως. Ή στο δύναμα είναι αμαρτία κάθε πράξη με την οποία ο άνθρωπος αποστρέφει τις δυνάμεις του από τον καταφύση στόχο τους. Ο Διονύσιος ο Αραιοπαγίτης γράφει ότι ουκούν το κακόν παρά την οδόν και παρά τον σκοπόν και παρά την φύση και παρά την αιτία και παρά την αρχή και παρά το τέλος. Δηλαδή με την έννοια του σκοπού και του προορισμού και παρά τον όρον και παρά την βούλγηση και παρά την υπόσταση. Από την πλευρά του Άγιος Μάξιμος γράφει ότι ούπερ την ουσία των γεγονότων το κακόν θεωρείται, αλλά περί την εσφαλμένη και αλόγιστον κίνηση. Επιπλέον ο ίδιος παρατηρεί ότι το κακόν της προς το τέλος των εγκυμένων τη φύση δυνάμεων ενεργίας στην έγκυψη. Ή πάγιν το κακόν των φυσικών δυνάμεων κατ' εσφαλμένη κρίση έστιν επάλλω παρά το τέλος αλόγιστος κίνησης, τέλος δε φημή την των όντων αιτίαν εις φυσικός εφύεται πάντα. Η αμαρτία στρέφει τις δυνάμεις του ανθρώπου που έχει αποστραφεί το Θεό σε μια παραφύση κατάσταση και στερεί από το είναι και το αγαθό όλη την ύπαρξη. Αυτή η κατάσταση συνιστά το κακό για τον άνθρωπο. Γράφει σχετικά ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός ότι το κακό νου δεν έτενον εστίν ημί του αγαθού στέρησης και εκ του καταφύσιν εις το παραφύσιν παρατροπή. Και συνεχίζει πάντα γάρ όσα επίησεν ο Θεός καλά λία καθό γέγονεν. Ούτω ότι εγγυημένοντα καθώς έκτιστε καλά λίαν εισήν εκουσίως δε ανεκφυτώντα εκ του καταφύσιν και εις τον παραφύσιν ερχόμενα εν το κακό γίνονται. Καταφύσιν μενούν πάντα δούλα και υπήκουα του Δημιουργού.
Όταν ούν εκουσίως τι των κλεισμάτων αφηνιάσει και παρήκον του πείσαντος αυτό γέννηται, εν εαυτό συνεκτήσατο την κακίαν, κακία έστιν, εκ του καταφύσιν εις το παραφύσιν εκουσίως, παρατροπή όπερε στην η αμαρτία.

Η θεραπευτική των πνευματικών νοσημάτων του Jean-Claude Larché, διδάκτορος θεολογίας. Διαβάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Κριτσοτάκης.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Μαμά, μαμά, ξύπνα. Είδα ένα όνειρο και θέλω να σου το πω.
2: Ναι, κι εγώ είδα ένα όνειρο. Ξύπνα.
3: Τι έγινε, παιδιά? Ησυχάστε. Πείτε μου τι είδατε. Πρέπει να ήταν όμορφο.
2: Εγώ είδα ένα μεγάλο κήπο με πολλά και ωραία δέντρα.
1: Ναι, και εγώ είδα ότι ο κήπος είχε και σκηνές. Και πολλά παιδιά να φωνάζουν, να γελάνε.
2: Πω πω, και εγώ έτσι το είδα. Και αγόρια να τρέχουν, να παίζουν σε γήπεδα.
1: Ναι, και εγώ είδα γήπεδα μεγάλα, για διάφορα παιχνίδια. Μόνο που εγώ είδα κορίτσια να παίζουν. Αχ ναι, τι ωραία που ήταν.
3: Τώρα γιατί κατσουφιάσατε?
2: Γιατί δεν υπάρχουν τέτοια μέρη.
1: Ναι, μόνο στα όνειρα υπάρχουν.
3: Νομίζω ότι έχετε άδικο σε αυτό. Θυμάστε που μιλούσαμε με τη θεία σας και λέγαμε για την κατασκήνωση της Άνω Πόλης?
1: Στην κατασκήνωση που πάνε τα παιδιά κάθε χρόνο.
3: Ακριβώς. Αυτό το μέρος είναι σαν αυτό που ονειρευτήκατε.
2: Ωραία. Να πάμε. Να πάμε κι εμείς.
3: Ηρέμησε, Δημήτρη μου. Μη σηκώσουμε τη γειτονιά στο πόδι. Πρέπει να γραφτούμε πρώτα.
1: Τέλεια. Και πότε θα πάμε κατασκήνωση?
4: Η κατασκήνωση Άνω Πόλης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης ανοίγει την αγκαλιά της και αναμένει τα παιδιά να ζήσουν υπέροχες κατασκηνωτικές εμπειρίες. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Πληροφορίες και τα σχετικά έγγραφα βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Μπορείτε να τα αναζητήσετε είτε στο διαδίκτυο ή στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στην πλατεία του Αγίου Μινά. Τηλέφωνο 2811 80 10 30.
1: Μαμά, μην το ξεχάσεις, να προλάβουμε.
3: Ναι, Ασπασία μου.
2: Ανυπομονώ.
1: Κι εγώ.
5: Το Σάββατο 27 Ιουνίου, μνήμη του Αγίου Ενδόξου Ιερομάρτυρος Κυρίλου του Λουκάρεως, Πατριάρχου Κωνσταντινούπολεως, πανηγυρίζει η Ιερά Μονή κοιμήσεως της Θεοτόκου Αγκαράθου. Ο πανηγυρικός θεσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής 26 Ιουνίου, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Αβίδου, κύριου Γρηγορίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 6.30 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία του Ιερού Χρυσοστόμου, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης, κύριου Ευγενίου.
6: Την Δευτέρα, 29 Ιουνίου, εορτή των Αγίων Ενδόξων, Πανεφήμων και Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός Αγίου Πέτρου στο Μπεντενάκι Ηρακλείου. Την Κυριακή, 28 Ιουνίου, στις 7.30 το πρωί, θα τελεστεί ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία. Ο πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης, κυρίου Ευγενίου. Ο όρθρος της εορτής θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Διονυσίου Κασιμάτη, καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Επανοσήφη.
5: Την Δευτέρα 29 Ιουνίου, εορτή των Αγίων Ενδόξων Πανεφήμων και Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός στα Κάτω Καλέσα. Ο πανηγυρικός θεσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 28 Ιουνίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βογιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης, κύριου Ευγενίου.

0: Την Δευτέρα, 29 Ιουνίου, εορτή των Αγίων Ενδόξων Πανεθήμων και Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων, Πέτρου και Παύλου, πανηγυρίζει το δεξιό κλήτος του Ιερού Ενωριακού Ναού Γενεσίου της Θεοτόκου Μπεντεβή Ηρακλείου. Ο πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6:30 το απόγευμα της Κυριακής 28 Ιουνίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
1: Την 3η 30 Ιουνίου, μνήμη της συνάξεως των Αγίων Ενδόξων και Πανεθήμων 12 Αποστόλων, πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός Αγίου Πέτρου στο Μπεντενάκι Ηρακλείου. Ο πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 8 το βράδυ της Δευτέρας 29 Ιουνίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βογιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Στις 9 θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση με θέμα 25 χρόνια αγάπης και μνήμης του Συνδέσμου Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου και Νόμου Ηρακλείου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τρίτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Νίφωνος Βασιλάκη Αρχιγραμματέως της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας Κρήτης.

την Δευτέρα 29 Ιουνίου, εορτή των Αγίων Εδόξων Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, πανηγυρίζει το δεξιό κλήτος του Ιερού Ενωριακού Ναού Αγίας Μαρίνας Βορυτσίου, Παιδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 28 Ιουνίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 και 4 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

0: 1η Ιουλίου, εορτή των Αγίων και Θαυματουργών Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού των εν Ρώμη Μαρτυρισάντων, πανηγυρίζει το αριστερό κλήτος του Ιερού Ενωριακού Ναού Αγίου Δημητρίου Λιμένος Ηρακλείου. Ο πανηγυρικός ασπερινός θα τελεστεί στις 6:30 το απόγευμα της 3ης 30 Ιουνίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τετάρτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
1: Την Τετάρτη 1 Ιουλίου, εορτή των Αγίων και Θαυματουργών Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού, των εν Ρώμη Μαρτυρισάντων, πανηγυρίζει το δεξιό κλήτος του Ιερού Ενωριακού Ναού Αγίου Στυλιανού Δειλινού Ηρακλείου. Ο πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της 3ης 30 Ιουνίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βογιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τετάρτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, γερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Κατά τη διάρκεια των ιερών ακολουθιών θα εκτεθεί προς προσκύνηση ιερό λείψανο των Αγίων.
2: Την Τετάρτη, 1 Ιουλίου, εορτή των Αγίων Εδόξων Θαυματουργών Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού, πανηγυρίζει ο ομώνυμος ιερός ναός στην περιοχή Μπαΐρια Μετόχη Παπαδάκη της Ενορίας Φορτέτσας Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της 3ης 31 Ιουνίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τετάρτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

Όπι. Εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου.

Αγαπητοί ακροατές, στην σημερινή μας εκπομπή θα έχουμε μία ιστορική αναδρομή στην ιστορία της Αγίας Πόλης της Ιερουσαλήμ.

Η Αγία Πόλη Ιερουσαλήμ είναι η μεγαλύτερη πόλη του Ισραήλ. Βρίσκεται σε υψόμετρο 720 έως 790 μέτρων πάνω από την επιφάνεια της Μεσογείου θάλασσας και 1150 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της Νεκράς θάλασσας. Στην Αγία Γραφή έχουμε σχετικές αναφορές, όπως τις οδές των αναβαθμών στους ψαλμούς. Ιερουσαλήμ, οικοδομουμένη ως πόλης, εκεί γάρα ανέβησανε φιλέ, φιλέ Κυρίου. Επίσης, και ότε ο Ιησούς έγινε το ετών 12, αναβάντων αυτών εις Ιεροσόλυμα. Η Αγία Πόλη είναι χτισμένη πάνω στους τέσσερις λόφους, Σιών, Μωρία, Άκρα και Βαζεθά. Κατ' άλλους όμως η Αγία Πόλη είναι χτισμένη πάνω σε 7 λόφους. 3 του όρους των Ελαιών, Σκοπός, Νόμη, Μικρή Γαλιλαία και Σκανδάλου, η μεσαία Ρίτζ μεταξύ των Κοιλάδων των Κέδρων και Τυροποέν, το όρος Όφελ, ο βράχος γύρω από τον οποίο χτίστηκε η φρουρά της Άντων.

Ας γνωρίσουμε όμως το Λόφος Ιών. Ονομάζεται Λόφος Ιών γιατί η Ιερουσαλήμ, όπως είπαμε, είναι χτισμένη πάνω σε λόφους. Βρίσκεται έξω από το τείχος, στο νοτιοδυτικό μέρος της παλαιάς πόλεως Ιερουσαλήμ. Το λόφο αυτό οχύρωσε ο Δαβίδ. Από την Καριαθιαρίμ έφερε την σκηνή του μαρτυρίου και την έστησε εδώ. Για τους Εβραίους, Σιών σημαίνει όλη την Ιερουσαλήμ. Είναι λέξεις συνώνυμες. Τη Σιών εξέλεξε ο Θεός ως κατοικητήριο. Γνωστός εν τη Ιουδαία ο Θεός και το κατοικητήριο αυτού εν Σιών. Και ό,τι εξελέξα το Κύριο στην Σιών, ηρετήσα το αυτήν εις κατοικίαν εαυτό. Λέγεται και όρος Άγιον. Για τους Ορθοδόξους η φράση Νέα Σιών σημαίνει την Εκκλησία του Θεού, την Εκκλησία των Ιεροσολύμων. Στον Λόφο Σιών μπορούμε να δούμε το υπερό στο οποίο έγιναν ο μυστικός δείπνος, ο ιερός νηπτήρας, η εμφάνιση του Χριστού στους Αποστόλους, η ψηλάφιση του Θωμά, η Πεντηκοστή, η επανασυγκρότηση της Εκκλησίας και η Αποστολική Σύνοδος.

αλλά ας γνωρίσουμε και το όρος Μορία, περιοχή όπου από την Βυρσαβέ, την Σιχέμ, με τα τριήμερο πορεία μετέβει ο Αβραάμ για να θυσιάσει τον Ισαάκ. Κατά ραβινική θεωρία ήταν το όρος όπου έκτισε αργότερα ο Σολομών το ναό του Θεού. Τούτο αναφέρει ο Ιώσυπος, το Ταργούμ και ο Ιερώνυμος. Είναι όμως συζητήσιμο, διότι οι Εβδομήκοντα ονομάζουν το όρος Μορία γη υψηλή, το οποίο διέκρινε ο Αβραάμ από μακριά. Ο λόφος όπου εκτίστη ο ναός είναι χαμηλού ύψους και δεν διακρίνεται από μακριά.

Η Αγία Πόλη Ιερουσαλήμ θεωρείται μεγάλο θρησκευτικό κέντρο και για τις τρεις θρησκείες: χριστιανισμό, ιουδαϊσμό και μουσουλμανισμό. Η παλιά πόλη περιβάλλεται από τείχη και διαιρείται σε τέσσερις συνοικίες: την χριστιανική, την αρμένικη, τη μουσουλμανική και την εβραϊκή.

Η Ιερουσαλήμ, αγαπητοί ακροατές, έχει ιστορία πάνω από 3.000 χρόνια. Χτίστηκε από τον αρχιερέα Μελχισεδέκ γύρω στο 1500 π.Χ. Οι αρχαιότεροι κάτοικοί της ήταν οι Εβουσαίοι, οι οποίοι διώχθηκαν από τον Ιησού του Ναβί. Στο πέρασμα των αιώνων πήρε διάφορες ονομασίες. Πρώτα ονομάστηκε Σαλήμ, που σημαίνει πόλη της ειρήνης. Μετέπειτα η Εβούς, από την φυλή των Ιεβουσαίων, που ήταν απόγονοι των Χαναναίων. Ο Ηρόδοτος ο Αλικαρνασσεύς, στο έργο του «Ιστορία», την ονόμασε «Κάδη την πόλη μεγάλη». Ο Αυτοκράτορας Αδριανός την ονόμασε «Ελία Καπιτολίνα», προς τιμή του Καπιτολίου Διός. Ονομάστηκε «Πόλης Δαβίδ», επί της βασιλείας του Ιδίου. Ονομάστηκε Ιερουσαλήμ από το Ιεβούς και Σαλήμ, που σημαίνει ειρήνη, αφού έμελε από αυτήν να διαχυθεί σε ολόκληρο τον κόσμο το Ευαγγέλιο της ειρήνης. Σήμερα είναι γνωστή και με το όνομα Σιών και Αγία Πόλη. Οι Άραβες την ονομάζουν Αλ-Κουτς, δηλαδή Αγία. Ονομάστηκε και ομφαλός της γης από τον προφήτη Εζεκιήλ. Στο πέρασμα των χρόνων, η Ιερουσαλήμ γνώρισε 20 πολιορκίες και 2 φορές καταστράφηκε ολοκληρωτικά. Την πρώτη φορά, το 586 π.Χ. από τον Ναβουχοδονόσορα και τη δεύτερη από τον Ρωμαίο στρατηγό Τίτο το 70 μετά Χριστόν. Τα τείχη που σώζονται μέχρι σήμερα επανεκτίστηκαν από τον Σουλεϊμάν τον Μεγαλοπρεπή το 1542 μετά Χριστόν και έχουν πλάτος 6 πόδια και ύψος 80 πόδια.

Για να μπορέσουμε όμως να ιστορίσουμε τους σταθμούς, τους ιστορικούς της πόλεως Ιερουσαλήμ και της γης Ισραήλ, θα πρέπει να γνωρίσουμε την χρονολογία των πρώτων προσώπων που έπαιξαν ρόλο στη ζωή της. Σύντομα και αναλυτικά όμως, έχουμε τις εξής χρονολογίες. Μελχισεδέκ, σύγχρονος του Αβραάμ. Αβραάμ περί το 2159 π.Χ. Ισαάκ περί το 2059 π.Χ. Ιακώβ περί το 1999. Κάθοδος στην Αίγυπτο περί το 1869 και έξοδος από την Αίγυπτο περί το 1439 π.Χ. πάντα. Η γέννηση του Μωυσέως το 1519. Ο Σαούλ απέθανε το 993 π.Χ. Ο Δαβίδ γεννήθη το 1023, βασιλιάς έγινε το 993 και απέθανε το 953 π.Χ. Ο Σολομών βασίλευσε 40 χρόνια. Εγεννήθη το 961 περίπου και απέθανε το 913. Αυτή βέβαια είναι κατά προσέγγιση συν πλην 20 έτη οι χρονολογίες από Αβραάμ έως το Σολομώντα. Άλλοι βέβαια χρονολογούν διαφόρως με μια προσέγγιση συν πλην 40 χρόνια. Εμείς εδώ στην εκπομπή μας ακολουθούμε τις σημειώσεις αυτή τη στιγμή του πλήν αγαπητού συγγραφέως και ιεροκήρυκα Δημητρίου Κόχωρη από το βιβλίο του, όπως έχουμε πει, «Εκεί όπου εσκήνωσε ο Χριστός». Με βάση λοιπόν όσα ανωτέρω παρατέθηκαν, θα πρέπει να χρονολογήσουμε όσα αφορούν πρόσωπα και πράγματα της πόλεως Ιερουσαλήμ ως εξής, για να τα καταλάβουμε. Μελχισεδέκ και Αβραάμ το 2160 π.Χ. περίπου. Μελχισεδέκ ήταν βασιλεύς της πόλεως Σαλήμ. Το όνομα απαντά σε αιγυπτιακά έγγραφα του 19ου έως 18ου αιώνος π.Χ. Βρίσκεται με το όνομα Ούρου Σαλήμ και εβραϊκά Ιρέ Σαλήμ. Επί Μελχισεδέκ εκυβερνάτο από αυτόν και εκαλεί το Σαλήμ, δηλαδή ειρήνη. Μελχίσεδεκ σημαίνει βασιλεύς δικαιοσύνης. Κατελήφθη από τους Ιεβουσαίους και ονομάστη Ιεβούς. Πολλοί θεωρούν το όνομα Ιερουσαλήμ ως σύνθετο από το Ιεβούς και Σαλήμ. Χάρη όμως ευφωνίας προφέρεται Ιερουσαλήμ, όμως το Ούρου ή Ιρέ απαντάται στο βιβλίο της Γενέσεως ως Ιεωβά Ιρέ, που σημαίνει «ο Θεός θα δει» ή «όρασης Θεού». Κατά τους Εβραιομαθείς το Ιερουσαλήμ προέρχεται από το Ιρέ και Σαλήμ και σημαίνει «όρασης» ή «τόπος ειρήνης». Στην Αγία Γραφή έχει πολλά ονόματα όπως Σαλήμ, Ιεβούς, Ιερουσαλήμ, Σιών, Πόλης Δαβίδ, Καδίτης, Ελία, Καπιτολίνα, Αγία Πόλης.

Ας κάνουμε λοιπόν και εμείς τώρα ένα διαχωρισμό προ Χριστού και μετά Χριστόν και ας δούμε τις ιστορικές χρονολογίες. Προ Χριστού λοιπόν, η σταθμή. 2160 έως 2100, όπως προείπαμε, βασιλεύς ο Μελχισεδέκ. 2039, θυσία του Ισαάκ στο όρος Μορία. 1900 έως 1800, αναφέρεται σε αιγυπτιακά έγγραφα. 1500, κυριεύεται από τους Ιεβουσαίους. Το 1400, βασιλεύς κάποιος Αμπτιτσίπα. Το 903 έως 920 κατακτάται από τον Δαβίδ. Μεταφέρει την κύβωτό της Διαθήκης. Ανακηρύσσεται πρωτεύουσα του ενιαίου Ισραηλιτικού κράτους. Το 959 χτίζεται ο ναός του Σολομώντος. Το 926 διασπάται το Ισραήλ σε δύο βασίλεια. Το 931 έως 913 καταλαμβάνεται από τον Φαραώ Σουσακίμ. Το 701 πολιορκείται από τον Ασσύριο βασιλέα Σεναχηρίμ. Το 606 ο Ναβουχοδονόσορ εχμαλωτίζει τον Ισραήλ. Το 597 οι Βαβυλώνοι καθυποτάσσουν την Ιερουσαλήμ και εχμαλωτίζουν 10.000 Εβραίους στη Βαβυλώνα. Μεταφέρουν εκεί και πολλά σκεύη του ναού. Το 587 αποστατεί ο τελευταίος βασιλεύς των Εβραίων, ο Σεδεκίας. Οι πόλεις και ο ναός καταστρέφονται και μεγάλο τμήμα του λαού φέρεται για 70 χρόνια εχμάλωτο στη Βαβυλώνα. Το 538 ο Κύρος επιτρέπει την επιστροφή των Εβραίων στην εστία τους και την επανοικοδόμηση του ναού. Το 332 μετά τη λήξη της περσικής κατοχής υποτάσσεται από τον Μέγα Αλέξανδρο. Μετά το θάνατό του υπήχθη στους Πτολεμαίους και έπειτα στους Σελευκίδας, οι οποίοι επέτρεψαν τη λατρεία του Ιαβέ. Το 168 π.Χ. Αντίοχος ο τέταρτος ο Επιφανής απαγορεύει τη λατρεία του Ιαβέ και βεβηλώνει τον ναό. 167-166 επαναστατούν οι Μακαβαίοι. 63 π.Χ. καταλαμβάνεται από τους Ρωμαίους.

Ας προχωρήσουμε τώρα σε ιστορικές χρονολογίες από Ηρώδου έως εγγύς Χριστού. 63 π.Χ. οι Ρωμαίοι άνευ αντιστάσεως καταχτούν την πόλη. Το 47 π.Χ. ο Κέσαρ επιτρέπει την επανοικοδόμηση των τυχών. Το 37 π.Χ. ο Μέγας Ηρώδης με τη βοήθεια των Ρωμαίων καταχτά την πόλη. Την εξοραίζει με οικοδομήματα ελληνορωμαϊκού χαρακτήρος, με θέατρο και αμφιθέατρο και κατασκευάζει οχυρά και πύργους. Το 20 π.Χ. αρχίζει η επανοικοδόμηση του ναού. Χριστιανική Ιερουσαλήμ από Χριστού έως 66 μετά Χριστόν. Το 01 γεννάται ο Χριστός. 33 μετά Χριστόν έχουμε τη Σταύρωση του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, την Ανάσταση, την Πεντηκοστή, κατά την οποία επανασυγκροτείται η Εκκλησία του Χριστού μας και την Ανάληψη. 49 μετά Χριστόν, Αποστολική Σύνοδος Ιεροσολύμων, προεδρεύει ο αδελφόθεος Ιάκωβος, λύεται το ζήτημα της περιτομής των εξεθνών χριστιανών και της εισδοχής των στην Εκκλησία, οι οποίοι αποτελούν τον Νέο Ισραήλ. Τώρα, από 66 έως 637 μετά Χριστόν. Το 66 μετά Χριστόν επαναστατούν οι Εβραίοι. Το 70 μετά Χριστόν έχουμε την καταστροφή της πόλεως από τον Τίτο, ολοκληρωτική καταστροφή και του ναού. Οι χριστιανοί διαγγέλου Χριστού, αναφέρει ο Επιφάνιος, ειδοποιούνται περί της καταστροφής και καταφεύγουν στην ελληνική πέλα της Περσίας. Για την καταστροφή του ναού και της πόλεως προείπε ο Θεός το Σολομώντα και ο ίδιος ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. 106 μετά Χριστόν, κατά το διωγμό εναντίον των χριστιανών, μαρτυρεί ο Σίμων ο αδελφόθεος σε ηλικία 120 ετών. Ο αυτοκράτορ Αδριανός το 135 μετά Χριστόν ξαναχτίζει την πόλη επί των Ερυπείων. Την ονομάζει, όπως είπαμε, Ελία Καπιτολίνα. Ίδρυσης λοιπόν της Εκκλησίας Ελίας. Το 190 μετά Χριστόν, επίσκοπος Ελίας ο Νάρκησος εγείρεται το θέμα εορτασμού του Πάσχα μεταξύ Ανατολής και Δύσεως. Επιλύεται το 325 μετά Χριστόν με την παρέμβαση του Μεγάλου Κωνσταντίνου κατά την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο. Το 220 μετά Χριστόν, επίσκοπος Αλέξανδρος ιδρύει σχολή και βιβλιοθήκη. Εμαρτύρησε το 251 μετά Χριστόν. Η Επισκοπή Ελίας τίθεται υπό τον Μητροπολίτη Κεσαρίας της Παλαιστίνης. Το 312 έως 326 μετά Χριστόν, ο Μέγας Κωνσταντίνος καθιστά πρωτεύουσα της Αχανούς Αυτοκρατορίας την Κωνσταντινούπολη. Η Παλαιστίνη γίνεται Βυζαντινή επαρχία. Ο αυτοκράτορ προστατεύει τους Αγίους Τόπους και με τη μητέρα του Αγία Ελένη χτίζουν πολυαρίθμους και σπουδαίους ναούς όπως της Αναστάσεως, της Γεννήσεως, της Γεσθημανή και άλλους. Έγινε η αποκάλυψη του Παναγίου Τάφου και η έβρεση βέβαια του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού. Το 370 έως 440 μετά Χριστόν επίσκεψης Αγίων Τόπων υπό της Εθερίας. Με τα οδηπορικά της παρέχονται σπουδαίες πληροφορίες για τη ζωή της τότε Εκκλησίας. Έχουμε την ίδρυση μοναστικών ταγμάτων εξ Αιγύπτου από τον Ιλαρίωνα, μαθητή του Αγίου Αντωνίου. Είναι οι σπουδαίοι που είχαμε αναφέρει και στην προηγούμενη μας εκπομπή. Θεωρούνται η πρώτη μορφή της αγιοταφικής αδελφότητος. Το 346 μετά Χριστόν, πρώτος ο Μάξιμος Ιεροσολύμων και ακολούθως ο Κύριλλος Ιεροσολύμων διεκδικούν λόγω αποστολικότητος πρωτίου έναντι του Κεσαρίας Ακακίου. Διεκδικείται ο τίτλος Πατριάρχου και Πατριαρχείου Ιεροσολύμων. Το 451 μετά Χριστόν έχουμε την ανακήρυξη της Ιερουσαλήμ ως Πατριαρχείο στην πέμπτη θέση μετά τους Ρώμης, Κωνσταντινούπολεως, Αλεξανδρίας, Αντιοχίας. Κανόν 36 της Πενθέκτης. Το 543 μετά Χριστόν ίδρυσης υπό Ιουστινιανού του ναού των Ισοδίων της Θεοτόκου πλησίων του τόπου του ναού του Σολομώντας. Η Παλαιστίνη κατακτάται από τους Πέρσας το 614 μετά Χριστόν, οι οποίοι καταστρέφουν το ναό της Αναστάσεως.
εχμαλωτίζουν τον Πατριάρχη Ζαχαρία και μεταφέρουν ως λάφυρο τον Δήμιο Σταυρό στην Περσία. Ο αυτοκράτορ Ηράκλειος το 629 μετά Χριστόν εκστρατεύει κατά των Περσών, ελευθερώνει τον Πατριάρχη Ζαχαρία και επαναφέρει τον Δήμιο και Ζωοποιό Σταυρό, τον υψώνει στις 14 Σεπτεμβρίου. Η Παλαιστίνη το 637 μετά Χριστόν κατακτάται από τους Άραβας, οι οποίοι επέφεραν μεγάλες καταστροφές στην πόλη και στα πανάγια προσκυνήματα. Ο Χαλίφης Ομάρ διετήρησε ως Πατριάρχη τον Σοφρόνιο και εξισφάλισε διειδική συμφωνία τα δικαιώματά του επί των Αγίων Τόπων.

Το 1078 οι Σελτζούκοι καταλαμβάνουν την Αγία Πόλη. Το 1099 μετά Χριστό αντιδρούν οι Δυτικοί και οι Σταυροφόροι κατακτούν και ιδιοποιούνται τους Αγίους Τόπους. Ιδρύεται Λατινικό κράτος. Το 1254-1291 οι Μαμελούκοι Οθωμανοί εκδιώκουν τους Σταυροφόρους και γίνονται κύριοι της Παλαιστίνης. Το 1517 εκδιώκονται οι Μαμελούκοι της Αιγύπτου και τα Ιεροσόλυμα βρίσκονται υπό την εξουσία των Σουλτάνων της Κωνσταντινούπολης μέχρι το 1917. Το 1525 εγκαθίστανται στο προσκύνημα του Παναγίου Τάφου Φραγκισκανοί εγκαθίστανται στο σπήλαιο της Γεννήσεως. Το 1808 καταστρέφεται ο Ναός της Αναστάσεως. Επανοικοδομείται μέσα σε ένα έτος το 1809. Το 1917, μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, τα Ηνωμένα Έθνη αναθέτουν τη διοίκηση της Παλαιστίνης στη Μεγάλη Βρετανία. Το 1948 ιδρύεται το κράτος του Ισραήλ. Και τέλος, το 1967, μετά τον Πόλεμο των Έξι Ημερών με τα Αραβικά κράτη, το Ισραήλ καταλαμβάνει την Ιερουσαλήμ και το μεγαλύτερο μέρος της Παλαιστίνης.

Αγαπητοί ακροατές, σε αυτό το σημείο ολοκληρώσαμε αυτή την αναγκαία ιστορική αναδρομή, αναχρονολογία πάνω στην ιστορία της Ιερουσαλήμ. Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε τι συνέβη στην Αγία Πόλη Ιερουσαλήμ πριν προχωρήσουμε αναλυτικά στα Άγια και Ιερά προσκυνήματά της. Χάριτι του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου, να είστε καλά. Γεια και χαρά σας.

Μαθιός και Νεριμάν. Στην Κρήτη των θρύλων, των Αγίων, των Ηρώων. Ένα μυθιστόρημα του Βασιλείου Κυπριωτάκη. Διαβάζει η Δέσποινα Παπαδάκη.

η καταιγίδα της αγάπης. Ο Μαθιός έβαλε το άλογο στον στάβλο της γριάς και χτύπησε το μάνταλο. Δεν του αποκρίθηκε κανείς και παραξενεύτηκε. Ξαναχτύπησε και φώναξε δυνατά. «Θεία, ο Μαθιός είμαι!» Τότε άνοιξε η πόρτα και είδε αυτήν, για την οποία η καρδιά του χτυπούσε δυνατά. Πρόβαλε σαν την οπτασία των ονείρων του, όπως την έβλεπε τότε στον οντά του πατρικού της. Ένα ρίγος τον διαπέρασε, καθώς οι ματιές τους διασταυρώθηκαν. «Νεριμάν, αγάπη μου», είπε δυνατά, σαν να ήθελε να ελευθερώσει τα κρυμμένα τόσον καιρό αισθήματα. Μαθιέ μου αγαπημένη», είπε με τρεμάμενη φωνή εκείνη και έπεσε στην αγκαλιά του. Την έσφιξε με λαχτάρα, φιλώντας της τα μαλλιά, κι ύστερα σαν πέρασαν μέσα και έκλεισαν την πόρτα, ένωσαν τα χείλη τους. Η γλυκάδα της αγάπης τους διαπέρασε. Σταμάτησε πάλι ο χρόνος για λίγο. Με το ζόρι άκουσαν το χτύπημα της πόρτας και την γνώριμη φωνή της γριάς. «Άνοιξε, κόρη μου, είδα ένα μπεγύρι στο στάβλο. Μπας κι ήρθε κι αν ένα από τα παιδιά μου?» «Ήρθε, θεία μου, ήρθε ο Μαθιός», της είπε και έτρεξε να ανοίξει την πόρτα. Μόλις τον αντίκρισε η γριά, άνοιξε τα χέρια της και τον αγκάλιασε ώρα πολύ. Η Νεριμάν τους παρατηρούσε τρυφερά σκεφτόμενη, σαν μάνα και γιος και κάτι παραπάνω. Το πέρασμα της αγάπης την έκανε να βλέπει με άλλα μάτια. Τρυφερά, ευαίσθητα, συμπονετικά και τώρα δακρυσμένα. Και της γριάς τρέχανε τα μάτια, μα και του Μαθιού είχαν θολώσει. Κάθισαν γύρω από το τραπέζι. Έστρωσε το τραπέζι η Νεριμάν και έφαγαν τους χοχλιούς και το στάρι με χαρούμενη διάθεση κουβεντιάζοντας. Η Λιάκαινα ήθελε να μάθει τα νέα του βουνού και ο Μαθιός της έκανε μία μικρή περίληψη αναφέροντας και διάφορα ευτράπελα που τους έκαναν να γελούν. Σαν τέλειωσαν το φαγητό, η γριά, θέλοντας να τους αφήσει μόνους, προφασίστηκε επίσκεψη στον παπά για να δει και τον Σύφη. Ο Μαθιός όμως δεν ήθελε να κλειστεί η αγάπη τους στους τοίχους του σπιτιού. Ήθελε να τη φανερώσει στη φύση, να τη δει ο ήλιος και ο ουρανός. Ήθελε να συμμετέχει η γη ολάκερη. Γι' αυτό είπε στη γριά: «Κάτσε, θεία μου, μα σκέφτηκα αν θέλει και η Νεριμάν να κάνουμε ένα μεγάλο περίπατο όθεν το βουνό, να τη δει και λίγο ο ήλιος που είναι τόσο να καιρό μέσα κλεισμένη. Να πάτε, παιδιά μου, μα μπας κι είναι μια ολιά επικίνδυνο. Για τα θεία, ήντα φοβάσαι ανθρώπους?» «Όι, παιδί μου, τα κακοτράχαλα βουνά και τσεγκρεμούστος». «Μη φοβάσαι. Θα πάρω με το δρόμο για τη σπηλιά των πειρατών με τσιφίνικες, να δούμε λίγο το πέλαγος και τη φύση και θα ανέρθομαι. Ήντα λες και εσύ, Νεριμάν?» «Μαζί σου να με και όπου θες πάμε, Μαθιέ μου». Άνοιξε η γριά ένα ντουλάπι και έβγαλε ένα βουριάλι, ένα υφαντό σακίδιο πάνινο. Άρχισε να το γεμίζει με διάφορες προμήθειες σαν να πήγαιναν σε εκστρατεία. Ο Μαθιός τη σταμάτησε λέγοντας: «Ε, θεία, ήν τα κάνεις οικιά, σε πόλη μου πάμε». «Πάρε τη βούρια, γιέ μου, και τούτον είναι το χειράμι να κάτσετε απάνω, άμα θα γναντεύετε τη θάλασσα, να κουμπίσετε και τα καλολοίδια που σας έβαλα να φάτε κάτι της. Η ζωή, παιδί μου, γίνεται καλύτερη από τις λεπτομέρειες». «Μάνα αγαπημένη, έτσι θα σε λέω από πάει και πέρα», της λέει ο Μαθιός και τη φυλά συγκινημένο στο μάγουλο. «Ακούστε με, παιδιά μου, εγώ ήμουνε μία μοναχή γριά με μιαν ασπρόμαυρη ζωή σαν τα μαλλιά και τα ρούχα μου.
μέχρι που ήρθετε εσείς και δώσατε χρώμα στη ζωή μου και σκοπό όμορφο και ιερό. Τα παιδιά μου είναι στην Αθήνα. Καλά να είναι, μα εγώ οικιά δεν ξορίζομαι. Έπα είναι το σπίτι μου, εδώ έχω σας, παιδιά μου αγαπημένα, όπως με έπες κι εσύ. Κι εγώ, παιδί μου αγαπημένο, θα σε λέω. Το ίδιο και την Ερημάν, που την αγάπησα σαν την κόρη που δεν είχα ποτέ. Για κιόνα, άσε με να γνιάζομαι. Προσευχή κάνω στον Πανάγαθο να σας εδώ παντρεμένους και ευτυχισμένους με όλα τα καλά. Και μη γνιάζεσαι για σπίτι, ετούτο ναι είναι δικό σας και αν δεν σας αρέσει θα κάμουμε καλύτερο. Έτρεξαν και την αγκάλιασαν και οι δύο. Τρεις αγκαλιές γίναν μία. Μία τριάδα που είχε κάτι από την αγάπη εκείνη του τριαδικού Θεού. Ο Μαθιός ξανάζεψε το άλογο και ανέβηκε στη σέλα. Με μία κίνηση έσυρε σαν πούπουλο στα μεγάλα καπούλια του αλόγου και την Ερημάν. Αυτή τον αγκάλιασε δυνατά με τα δυο της χέρια. Γύρισε το κεφάλι του και την κοίταξε. Ήταν σαν να μην πίστευε πως την είχε μαζί του. Με μία κίνηση της έβγαλε από το κεφάλι την μαντίλα που το κάλυπτε λέγοντας «Βγάλε το για να δει και ο ήλιος πόσο όμορφη είσαι». Τα μαλλιά της σαν μετάξι ξεχύθηκαν στους ώμους της. Η Ερημάν υποτάχτηκε στη θέλησή του. Τούτη την ώρα δεν την ένοιαζε ούτε η θρησκεία της ούτε η άλλη, παρά μόνο ο Μαθιός. Η καρδιά της χτυπούσε δυνατά, αφήνοντας ένα-ένα τα συναισθήματα να γεμίσουν το είναι της. Ο Μαθιός χτύπησε την κοιλιά του ο αλόγου και αυτό ξεχύθηκε περήφανο προς τον ανήφορο. Η γριά πίσω τους καμάρωνε και τους σταύρωνε λέγοντας «Στο καλό παιδιά μου, θα σας ανημένω το βράδυ». Μόλις τους έχασε από τα μάτια της, πήρε τον δρόμο για το σπίτι του παπά για να δει και τον Σύφη. Οι δύο νέοι φτάσανε στο πρώτο ίσιωμα και ξεπέζεψαν για να ξεκουράσουν το άλογο. Κοίταξαν τον κάμπο και τον ψιλορίτη απέναντι, μα και τον κόλπο της Μεσαράς και τα δύο του νησάκια, τα Παξιμάδια. Πρώτη φορά η Ερημάν ανέβαινε στα αστερούσια. Πρώτη φορά έβλεπε τον κάμπο και τη θάλασσα από ψηλά. Μα η ματιά της γρήγορα τραβήχτηκε από το εξαίσιο τοπίο και καρφώθηκε στο πρόσωπο του αγαπημένου της. Την τράβηξε κοντά του και τη φίλησε και αυτή αφέθηκε παραδομένη στο φιλί του. Ούτε ο ένας ούτε ο άλλος είχαν τη δύναμη να τραβήξουν τα χείλη τους. Μέχρι που ο Μαθιός της ψιθύρισε. «Σ' αγαπώ, Ερημάν, με όλη τη δύναμη της ψυχής μου». Κι εγώ, Μαθιέ μου, σ' αγαπώ με όλη μου την καρδιά που χτυπά μόνο για σένα. Ξανακαβαλίκεψαν και ανέβηκαν ψηλότερα. Τώρα έβλεπαν όλη τη βόρεια πλευρά του νησιού μέχρι και το μεγάλο κάστρο. Ο αέρας ανακάτευε τις μυρωδιές από τις φασκομιλιές, τα θυμάρια και τα βοτανολούλουδα και τις γυρόφερνε στα ρουθούνια τους. Η φύση που περίμενε σε λίγο το φθινόπωρο, βλέποντάς τους ξαναπήρε ζωή. Ανέβηκαν πιο ψηλά μέχρι που αντίκρισαν τώρα και το Λιβικό. Είχε αφρισμένη την όψη. Ένας νοτιάς τους φύσηξε ξαφνικά τα πρόσωπα, σαν να τους θύμιζε πως η ζωή έχει και φουρτούνες και να έχουν το νου τους. Ο άνεμος που ερχόταν από το βάθος του πελάγους, από τα μέρη τα μακρινά της Λιβύης, με πείσμα έπλεκε ασύμετρα τα μαλλιά της Ερημάν, μέχρι που μπήκαν στη σπηλιά των πειρατών με τους Φοίνικες. Εκεί, στην απάνεμη είσοδο, άφησαν το άλογο να ξεκουραστεί και βγήκαν να αγναντέψουν την αφρισμένη θάλασσα. Κάτω στο βάθος του βουνού, τα θεόρατα βράχια έμοιαζαν με τους αρχαίους πολέμαρχους θεούς που αντιμάχονταν τον Ποσειδώνα και τον αδελφό του, τον Δία. Κοίταξαν τους Φοίνικες που ανέμιζαν σαν μαλλιά τα κλαδιά τους.
Πολλοί χουρμάδες κρέμονταν και ήταν έτοιμοι προς βρώση. Ο Μαθιός πήγε το άλογο από κάτω τους και ανέβηκε στη σέλα. Το άλογο έμεινε ακίνητο, σαν να καταλάβαινε πως δεν έπρεπε να κουνηθεί. Ανέβηκε όρθιος πάνω για να φτάσει ένα μεγάλο τσαμπί. Το κατέβασε γρήγορα, κόβοντάς το με το μαχαίρι του και πρόσφερε τους γλυκούς καρπούς στην όμορφη Οθωμανή. Τους πήρε ευχαριστώντας τον με ένα φιλί και τους έβαλε στο στόμα της, μασώντας αργά. Πήρε και ο Μαθιός να φάει, δίνοντας λίγους και στο άλογο για επιβράβευση. Άπλωσαν το ελαφρύ κλινοσκέπασμα της γριάς στο χειράμι και κάθισαν πάνω του. Ένα ελαφρύ αεράκι είχε ξετρυπώσει από τον αυλό ενός ανθρωπόμορφου βράχου που λέγανε πως ήταν αρχαίος βασιλιάς, που η Αμφιτρίτη, η θεότητα της θάλασσας, τον πέτρωσε γιατί αρνήθηκε τον έρωτά της για μία θνητή. Ανέβηκε πνέοντας απαλά το βουνό και μετέφερε τριγύρω τι γινόταν σε εκείνη τη σπηλιά. Ο ήχος του, καθώς ανέβαινε, σκορπούσε μία απόκοσμη, μα γλυκιά μελωδία. Σαν να ήταν η φωνή της Ακάλης, της αγαπημένης του βασιλιά, που τραγουδούσε με την πνοή του ανέμου τον έρωτα που εκείνη δεν χάρηκε. Σε λίγο, ένα αηδόνι που περιπλανιόταν πιο χαμηλά, πετάρισε τριγύρω, αρχίζοντας το κελάιδισμα. Όλη η σκοπή του έρωτα εναλλάσσονταν στο τραγούδι του. Τ' άκουσαν οι μέλισσες και οι πεταλούδες και ήρθαν πιο ψηλά. Άρχισαν χαρούμενοι στο κυνήγι μεταξύ τους, χαϊδεύοντας τα ανθισμένα χαμολούλουδα, την ώρα που οι καρδιές των δύο νέων άνοιγαν στον έρωτα τα φτερά τους. Κοίταζαν αγκαλιασμένοι ο ένας τον άλλο και έσμιξαν για ώρα τα χείλη. Σφιχτά κρατούσε ο ένας το κορμί του άλλου, σαν να μην είχαν πια άλλη ευκαιρία. Μα ένας σιρόκος που διώξε με ζήλια τον νοτιά, άρχισε να φυσά από τη μεριά της Αιγύπτου και να φέρνει σύννεφα πολλά και κατάμαυρα. Όμως οι δυο τους δεν είχαν μάτια να δουν παρά μόνο ο ένας τον άλλον. Ο Μαθιός της έλεγε ψιθυριστά, κοιτώντας τη στα μάτια: «Σ' αγάπησα από την πρώτη στιγμή. Μοναδική μου σκέψη από τότε είσαι εσύ. Αγάπη μου, Μαθιέ μου, κι εγώ σ' αγάπησα στις δύσκολες εκείνες ώρες στη σοφίτα του πατρικού μου. Μέρες και νύχτες ήσουν η μοναδική μου σκέψη και η μόνη μου χαρά. Δεν μπορώ να σου πω, αγάπη μου, πως νιώθει η καρδιά μου. Δεν περιγράφεται», του λέει εκείνη, και δάκρυα πολλά κυλούν στα μαγουλά της. Φιλήθηκαν ξανά με μουσκεμένα από δάκρυα τα χείλη και αφέθηκαν στο θαύμα της αγάπης και του έρωτα, μέχρι που ήρθε η καταιγίδα. Τ' αυγουστιάτικο μελτέμι ήρθε με μαύρα σύννεφα που σκοτίνιασαν τον τόπο ξαφνικά. Πέταξε τα ειδόνι γρήγορα στα χαμηλά και οι μέλισσες με τις πεταλούδες κρύφτηκαν στο σχίσιμο μιας πέτρας. Χλιμίτρισε το άλογο δυνατά, σαν ασκιάχτηκε την ξαφνική κακοκαιρία, κάνοντας τους δύο νέους να βγουν από τη μαγεία της αγάπης και του έρωτα. Σηκώθηκαν ξαφνιασμένοι, βλέποντας τη σκοτεινιά και τη βροχή. Από το πέλαγος ακούγονταν βροντές που γρήγορα έφτασαν μέχρι το μέρος τους. Άρχισαν να πέφτουν κεραυνοί με θόρυβο τόσο, ώστε έκαναν το άλογο να σηκωθεί στα πίσω πόδια του τρομαγμένο. Η Νεριμάν, που δεν είχε ζήσει ποτέ τέτοια κατάσταση σε ένα τόσο άγριο μέρος, σκιάχτηκε και άρχισε να τρέμει. Μία σκέψη πέρασε από το μυαλό της στιγμιαία: «Μήπως με τιμωρεί ο Αλλάχ που τόλμησα να αγαπήσω χριστιανό?» Έδειχνε ταραγμένη και φοβισμένη, πιο πολύ από τη σκέψη που έκανε παρά από τους κεραυνούς και την καταιγίδα. Τα κατάλοιπα ακόμα της θρησκείας της φυλής της δεν είχαν φύγει. Ο Μαθιός, συνηθισμένος σε τέτοιες καταιγίδες από το μετόχι στα Λασιθιώτικα, βλέποντάς την φοβισμένη, την έσφιξε στην αγκαλιά του και, χαϊδεύοντας με την άκρη των δακτύλων τα μαλλιά της, της ψιθύρισε:
Μη φοβάσαι, αγάπη μου. Μια μπόρα είναι και θα περάσει. Μη φοβάσαι. Σήκωσε το χειράμι της γριάς και τη σκέπασε και μπαίνοντας κι αυτός μέσα την αγκάλιασε πάλι. Την ένιωσε να σπαρταράει σαν να είχε ρίγος και πυρετό. Την έσφιξε και άκουγε τη γρήγορη αναπνοή της. Του φαινόταν σαν να έσφυγε πάνω του έναν άγγελο. «Θεέ μου», σκέφτηκε, «μην αφήσεις να μπουν άλλα εμπόδια σε αυτήν την αγάπη. Εσύ που κατοικείς στις καρδιές των ανθρώπων, ξέρεις και τις δικές μας. Μην τις αφήσεις να πληγωθούν ξανά». Σαν να άκουσε ο Θεός και όπως ήρθε ξαφνικά, έτσι και έφυγε η καταιγίδα. Όλα ξανά γίναν όπως πριν. Η Νεριμάν στην αγκαλιά του ήθελε να κοιμηθεί και να τη βρει το ξημέρωμα. Έφυγαν οι σκέψεις που είχε κάνει πριν. Έφυγαν και τα σύννεφα που είχαν σκεπάσει την καρδιά της μαζί με τα άλλα που είχαν φέρει μαζί τους τη βροχή. «Είδες, όλα ησύχασαν, μη φοβάσαι». «Δεν φοβάμαι, μαθιέ μου. Δεν ξαναφοβάμαι όσο είσαι κοντά μου. Δεν ξαναβάζω σκέψεις κακές στο μυαλό μου, όπως πως με τιμωρεί ο Αλλάχ επειδή αγαπώ εσένα που είσαι χριστιανός». «Δεν τιμωρεί ο Θεός, Νεριμάν μου, και προπάντων δεν τιμωρεί δύο ανθρώπους σαν και μας που αγαπιούνται. Ο Θεός, Νεριμάν μου, είναι αγάπη, καταλαβαίνεις, αγάπη. Ο Χριστός αγαπά όλους το ίδιο, και σένα και μένα και τους Τούρκους και τους Ρωμιούς. Στον Χριστό πώς θα πάω, μαθιέ μου, απού θα έχω σημαδευτεί και από τους Τούρκους και από τους Χριστιανούς? Κάμε, Νεριμάν μου, προσευχή στο Χριστό και αυτός θα σου δείξει τον δρόμο. Πώς θωρείς το μέλλον το δικό μας, χώρια?» «Όχι, μαζί, μόνο μαζί, χωρίς εσένα καλύτερα να αποθάνω». «Κι εγώ το ίδιο σκέφτομαι. Τότε σας πρέπει να γίνεις χριστιανή. Ήντα λες, πώς το θωρείς, θα μπορέσεις?» «Ναι, μαθιέ μου, θα μπορέσω, γιατί φαίνεται ο Χριστός σου ήρθε και στη δική μου καρδιά και την άλλαξε. Ίσως να αγγίξω κι εγώ την αγάπη του και να είμαι μια άλλη Νεριμάν μετά Χριστόν από ό,τι ήμουν πριν». Χαμογέλασε ο μαθιός με αυτά που έλεγε η αγαπημένη του και της φράγισε πάλι το στόμα με ένα φιλί. Φόρτωσαν το άλογο ξανά και ετοιμάστηκαν για την επιστροφή, μα ο μαθιός κοντοστάθηκε καθώς κοίταξε τον ορίζοντα. Στην θάλασσα της αγάπης τους, ο ταξιδευτής, ο χρόνος, δεν σταμάτησε. Ταξίδεψε γρήγορα πριν το καταλάβουν οι δύο νέοι. Είχε αρχίσει να σκοτεινιάζει. Ο ήλιος μόλις ξεμπέρδεψε από τα σύννεφα, κρύφτηκε στις δύσεις τα σκοτεινά μονοπάτια. Δεν θα προλάβαιναν να φτάσουν στο χωριό πριν οι ίσκοι της νύχτας να κάνουν την εμφάνισή τους. Στα μισά θα τους στείλει το σκοτάδι. Ο μαθιός έδειχνε προβληματισμένος, όχι γιατί φοβόταν τίποτα, μα γιατί ήξερε πως θα ανησυχούσε η Λιάκαινα, μα και οι υπόλοιποι στο χωριό. Δεν μπορούσε να κάνει όμως τίποτα. Αν ήταν μόνος, θα κατέβαινε με προσοχή προς τον κάμπο. Μα τώρα με την Νεριμάν δεν θα συγχωρούσε τον εαυτό του αν την έβαζε και στον παραμικρό κίνδυνο. Την κοίταξε και της είπε: «Νεριμάν μου, πρέπει να περάσω με τη νύχτα έπαε και ταχυτέρου την ταχυνή. Θα κατεβούμε γιατί είναι το μονοπάτι απότομο και κακοτράχαλο και δεν θέλω να μπούμε σε κίνδυνο». Η Νεριμάν χαμογέλασε ήσυχα λέγοντας: «Δεν πειράζει, μαθιέ μου, αύριο πρωί θα κατεβούμε. Μία νύχτα είναι, θα περάσει». Συμπλήρωσε σκεπτόμενη πως ούτε στο όνειρό της δεν θα περίμενε τέτοια εξέλιξη, να περάσει μία βραδιά στην αγκαλιά του αγαπημένου της, όπως είχε επιθυμήσει λίγο νωρίτερα όταν τελείωσε η ξαφνική καταιγίδα. Τα πράγματα της θείας Αγγελικής αποδείχτηκαν πολύτιμα, καθώς το ελαφρύ κλινοσκέπασμα, το χειράμι, όπως το λένε στην Κρήτη, θα ήταν το στρώμα τους. Στο σακούλι ήταν διάφορα φαγόσιμα που δεν θα τους άφηναν να πεινάσουν. Όχι ένα, μα και περισσότερα βράδια. Στο άλογο, πίσω από τη σέλα, πάντα είχε ο μαθιός ένα ρασούλι σαν ελαφρύ παλτό.
γιατί στον Ψιλορίτη το κρύο ήταν έντονο όλες τις εποχές του χρόνου. Το κατέβασε σίγουρος πως θα ήταν χρήσιμο για τη νύχτα. Ήταν μεγάλο και μακρύ και αφού το φόρεσε, το άνοιξε μαζί με την αγκαλιά του και έκλεισε μέσα την αγαπημένη του. Ακούγε την αναπνοή και την καρδιά της. Μείναν ακίνητη και σφίχτα αγκαλιασμένη. Η Νεριμάν αφέθηκε στην αγκαλιά του και κλείνοντας τα μάτια της, άκουγε και αυτή την καρδιά του αγαπημένου της που χτυπούσε δυνατά. Απόμειναν ώρα μέσα στο μεγάλο πανοφόρι αγκαλιασμένοι χωρίς να μιλούν. Ο Μαθιός άρχισε με χαμηλή φωνή να τραγουδάει ένα κριτικό ρομαντικό τραγούδι μέσα στις νύχτας στη σιωπή, έχοντας για συνοδεία από μακριά τον βυσάλινο ήχο των κυμάτων για μουσική. Πόσο γλυκές είναι οι στιγμές σαν μείνουν μόνες δυο καρδιές που αληθινά αγαπούνε. Αφήνουνε στη σιωπή όσα η καρδιά θέλει να πει και την αγάπη ζούνε. Πόσον καιρό αλήθεια είχε να τραγουδήσει αυτό το τραγούδι? Θαρούσε πριν σκοτωθεί ο πατέρας του. Μόνο κανένα λυπητερό ριζίτικο έλεγε πια καμιά φορά σαν μυρολόι για την Κρήτη και τη φαμίλια του. Τώρα όμως η καρδιά του γελάει, ζει, αγαπάει. Τώρα η καρδιά του γλεντά στη σιωπή των αστερουσίων που ο θόλος του ουρανού, πανέμορφος και καθαρός, φανερώνει την απεραντοσύνη του σύμπαντος και την ομορφιά του στερεώματος. Σαν τέλειωσε το τραγούδι, μπήκαν μέσα στη σπηλιά για να προφυλαχτούν από την υγρασία που είχε φέρει η βροχή. Ο Μαθιός βρήκε ξύλα και άναψε μία μικρή φωτιά. Κάθισαν δίπλα και άρχισαν να τρώνε αυτά που είχε το σακούλι της λιάκαινας, βάζοντας ο ένας στο στόμα του άλλου αυτό που νόμιζε εκλεκτό και καλύτερο. Πειράζονταν μεταξύ τους και γελούσαν και το γέλιο τους αντιχούσε στα τυχώματα της μεγάλης σπηλιάς. Ξάπλωσαν ύστερα και κοίταζαν τον θόλο του ουρανού μπροστά από την είσοδο, έχοντας μύρια άστρα που έλαμπαν σαν πολύτιμα πετράδια στο βραδινό φόρεμα της νύχτας. «Ξέρεις τι τα λένε αν δουν να πέφτει ένα άστρο, Νεριμάν?» «Ξέρω, μα δεν έχω ποτέ μου δει πεφταστέρι». Εκείνη την ώρα μία λάμψη κατέβηκε τον ουρανό και χάθηκε στον ορίζοντα, κάνοντας την Νεριμάν να πει: «Το δες, Μαθιέ μου, εδάπεσε ένα». «Πρόλαβες, Νεριμάν μου?» «Ναι, πρόλαβα και τόδα». «Έκαμες και ευχή?» «Συνέχεια κάνω την ίδια, Μαθιέ μου, αυτήν που θέλει η καρδιά μου». «Ήντα ευχή κάνεις?» «Να είμαστε μαζί όλη την υπόλοιπη ζωή μας. Αυτή την ευχή κάνω στον Αλλάχ». «Στο Χριστό, Νεριμάν μου, στο Χριστό δεν είπαμε?» «Ναι, Μαθιέ μου, στον Χριστό», του είπε και σύρθηκε στην αγκαλιά του. «Εσκότωσά τα θηρία κοντό, Νεριμάν, ή απόμεινε ακόμα κι αν ένα?» της είπε σοβαρά. «Δεν κατέχω, αγαπημένε μου, θαρώ η αγάπη μας δεν θα αφήσει κι αν ένα θεριό να μας ευλάψει. Δε φοβούμαι πράμα σαν μ' αγαπάς και σ' αγαπώ, πράμα». «Κι εγώ το ίδιο νιώθω. Η αγάπη σου είναι βάλσαμο και παρηγοριά, χαρά και ελπίδα, και αφού κατέχω πως την έχω, δε με φοβίζει πράμα μπλιο». Είχαν ξαπλώσει δίπλα στη φωτιά πάνω στο χειράμι της γριάς, σκεπασμένοι με το ρασούλι του Μαθιού. Αγκαλιασμένοι και χαρούμενοι, έσφιγγαν ο ένας τον άλλον, σαν να φοβόταν μην ήταν όνειρο αυτό που ζούσαν και ξυπνήσουν ξαφνικά. Ρουφούσαν τον νέκταρ της αγάπης τους, μα δεν μπορούσαν να ξεδιψάσουν, αντιθέτως όλο και περισσότερο διψούσαν. Ανίποτα συναισθήματα τους πλημμύρισαν. Ο ουρανός κατέβαινε στη γη και η γη ανέβαινε στον ουρανό. Όλα χόρευαν στη μουσική της καρδιάς τους. Όλος ο άλλος κόσμος εκείνη την ώρα είχε κλειστεί. Σώμα και ψυχή κινούνταν στα καρδιακά προστάγματα, μέχρι που η αυγή άρχισε να τραβάει το σεντόνι της νύχτας που τους σκέπαζε. Εκείνη την ώρα η Νεριμάν αποκοιμήθηκε, ακούγοντας τον ανούρισμα των χτύπων της καρδιάς του αγαπημένου της, πριν αρχίσουν τα γριοπούλια το καλωσόρισμα της μέρας.
Και αυτός την κοίταζε ακίνητος, κρατώντας και την αναπνοή του ακόμη, φοβούμενος μην την ξυπνήσει. Η λίγη φωτιά που είχε απομείνει έριχνε φως στο πρόσωπό της παίζοντας κρυφτό, καθώς μία το φώτιζε και μία χανόταν κατά διαστήματα πριν σβήσει. Χάιδεψε την άκρη των μαλλιών της, όπως έπεφταν στο στήθος του. Αισθανόταν την ανάσα της σαν ναύρα στα ρουθούνια του. Μύριζε ολόκληρη άνοιξη. «Θεέ μου», αναλογίστηκε, «σαν να είμαι στον παράδεισο. Μεγάλωσε σε παρακαλώ τη νύχτα αυτή να αργήσει το ξημέρωμα». Κάποτε όμως άρχισε να αχνοφέγγει η αυγή και να χάνεται η νύχτα αυτή που ποτέ δεν πρόκειται να ξεχάσουν. Πολλές νύχτες ίσως περάσουν μαζί, μα μία θα θυμούνται για πάντα, ετούτη της καταιγίδας της σπηλιά με τους φοίνικες. Κουνήθηκε λιγάκι ο Μαθιός και η Νεριμάν σφίχτηκε πάνω του σαν να φοβόταν μην τον χάσει, σαν να ήταν ένα σώμα και οι δύο. Δεν ήθελαν να κουνηθούν, να φύγουν από αυτό που έζησαν τη νύχτα. Ώρα πολύ τους πήρε να μιλήσουν και ακόμη πιο πολύ να ανασηκωθούν. Η Νεριμάν τον κοίταζε χωρίς να μιλά. Το ίδιο έκανε και αυτός χαμογελώντας. Έπλυναν τα πρόσωπά τους από το λίγο νερό που κρατούσαν σε ένα φλασκί. Το κρύο νερό τους συνέφερε για τα καλά. Κοίταξαν το πέλαγο στα πόδια τους, απέραντο μέχρι τις ακτές της Αφρικής. Η ματιά του Μαθιού έψαξε το μονοπάτι προς το κρυφομονάστηρο της σπηλιάς. Λίγη απόσταση τους χώριζε από εκεί που ήταν ο αδελφός του με τον γέροντα. Λυπόταν που δεν θα μπορούσε να τον δει. Το παρατήρησε η Νεριμάν και τον ρώτησε γιατί μελαγχόλησε, και αυτός της εξήγησε για τον αδελφό του τον Αγγελή, που έγινε μοναχός λίγο πιο κάτω σε μία σπηλιά που δεν φαινόταν και τώρα λεγόταν Ιγνάτιος. «Πάμε, Μαθιέ μου, αν θέλεις να τον δεις, ή πήγαινε μόνος σου καλύτερα και εγώ θα σε περιμένω, έπαε, μέχρι να γυρίσεις». «Όχι, Νεριμάν μου, ο αδελφός μου κατέχωτο πως δεν έχει ανάγκη από επισκέψεις, μα από ησυχία. Αλλά ήθελα να μοιραστώ μαζί του τη χαρά μου. Δεν πειράζει όμως, θα του μηνύσω με τον Παπαγιάννη γράφοντάς του ένα γράμμα και αυτός ξέρει τον δρόμο και θα του το πάει». «Όπως θέλεις, Μαθιέ μου», του είπε εκείνη και ακούμπησε το κεφάλι της στο στήθος του. Ήρθε η ώρα της επιστροφής. Τη βοήθησε να ανέβει στο άλογο και ανέβηκε κι αυτός αυτή τη φορά πίσω στα καπούλια. Άρχισαν να στρίβουν το βουνό όταν αντίκρισαν μία λιπόσαρκη φιγούρα ασκητή να έρχεται προς το μέρος τους. Έτσι ξαφνικά, χωρίς να φανερωθεί πιο μπροστά στον ορίζοντα. Σαν πλησίασαν κοντά, ο Μαθιός αναγνώρισε στο πρόσωπό του τον ασκητικό αγαθάγγελο, χαμογελαστό, να σηκώνει το χέρι και να τους ευλογεί. Κατέβηκε με ένα σάλτο από το άλογο και κάνοντας μετάνοια του φίλησε το χέρι, αν και ο ασκητής έκανε προσπάθεια για να το αποφύγει τραβώντας του. «Βλέπω απέκτησες αδελφή ψυχή, που με την ευλογία της Εκκλησίας θα πορευτείτε μαζί στη ζωή. Η αγάπη σας θα δυναμώνει κάθε μέρα. Όμως δεν σκότωσες όλα τα θηρία, Μαθιέ. Ένα ντόπιο έμεινε και θα σας κεντρήσει. Θα περάσει όμως γρήγορα κι αυτό. Μην ξεχνάς το Χριστό. Ειρήνη ημίν. Να ειρηνεύετε πάντα. Εσύ και η ειρήνη για πάντα μαζί». Έσκυψε το κεφάλι ο Μαθιός, δεχόμενος τις ευχές του ιερωμένου, και είπε: «Πάτερ αγαθάγγελε, μήπως θα περάσεις από το μοναστήρι της σπηλιάς». «Εκιά θα πάω». «Θες πράμα να πω στον κατασάρκα αδελφό σου?» «Άμα θες, γράψε τα νέα σου σε ένα γράμμα και εγώ θα του το πάω να το διαβάσει και να χαρεί». Γεμάτος χαρά, ο Μαθιός έγραψε σε ένα κομμάτι χαρτί με το μολύβι του τα νέα και όσα θεωρούσε απαραίτητα και τα έδωσε στον αγαθάγγελο να τα κομίσει στον Ιγνάτιο. Αυτός τους χαιρέτησε και τους δύο λέγοντας: «Πες στον παπά να την κατηχήσει και να τη βαφτίσει γρήγορα.
στην ευχή του Χριστού. Τους ξανάπε και τους σταύρωσε. Η Νεριμάν είχε μείνει εκστασιασμένη, τα μάτια της έτρεχαν. Ο Μαθιός το παρατήρησε και της είπε: «Ιντάχεις, καλή μου, για τα κλαις». «Άκουσες, Ιντάπε, αυτός ο ημάμι σας». «Νεριμάν μου, όχι ημάμις, παπάς να λες, μοναχός. Πρέπει να τα μάθεις αυτά και να ξεχάσεις τα παλιά». «Ναι, Μαθιέ μου, θα τα μάθω σιγά σιγά, συγχώρεσέ με». «Έλα, δεν έκαμες τίποτα για να συγχωρέσω. Να σου λέω ευχαριστώ, πρέπει μόνο. Πες μου, ήντα θες να μου πεις». «Είπε σου, εσύ και η Ειρήνη μαζί για πάντα». Κοίτα παράξενο θόρυ στα λόγια του. «Είπε να έχω ειρήνη για πάντα». «Όι, Μαθιέ μου, σου είπε εσύ και η ειρήνη μαζί για πάντα. Τα ελληνικά τα κατέχω καλύτερα από τα τουρκικά». «Ή τα θες να πεις, Νεριμάν μου». «Να, πριν μέρη σκεφτόμουνα αν θα γίνω χριστιανή ή τα όνομα θα πάρω, γιατί αποκλείεται να κρατήσω το τουρκικό. Ζήτησα από τον Χριστό να με φωτίσει και μου ήρθε στο μυαλό το όνομα Ειρήνη. Μοιάζει με το δικό μου που είναι Νεριμάν. Ο πατέρας μου πότε πότε μου έλεγε: Νεριμάν, Ειρήνη ημίν. Γιατί λέει έτσι του το έλεγε ο παππούς του. Και λέω, Μαθιέ μου, ήταν τυχαίο που είπε τούτος ο παπάς εσύ και η Ειρήνη μαζί για πάντα». «Όχι, Νεριμάν μου, σίγουρα δεν ήταν τυχαίο. Γιατί μήπως ήταν τυχαίο που ήρθε από το πουθενά κοντά μας μόλις είπα ότι θα στείλω γράμμα στον αδερφό μου στη σπηλιά με τον παπά. Ήρθε για να στείλω με αυτόν τα νέα στον Ιγνάτιο και στον γέροντα Ονούφριο. Είπε όμως και πως ένα θηρίο ντόπιο θα μας κεντρήσει, μα θα περάσει και να μην ξεχνούμε τον Χριστό. Μεγάλος Θεός ο Χριστός σας, Μαθιέ. Ο Χριστός μας, Νεριμάν». «Ναι, Μαθιέ μου, ο Χριστός μας. Άμα κατεβούμε θα πω στον Παπαγιάννη πως θέλω να βαφτιστώ χριστιανή».

Μαθιός και Νεριμάν. Στην Κρήτη των θρύλων, των Αγίων, των Ηρώων. Ένα μυθιστόρημα του Βασιλείου Κυπριωτάκη. Διαβάζει η Δέσποινα Παπαδάκη.

0: παραδοσιακά επαγγέλματα που χάνονται. Μια εκπομπή βασισμένη στο ομώνυμο βιβλίο του κυρίου Αντωνίου Δαφέρμου. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Ιωάννης Νικολάου.
1: Ο Γεωργός. Το όργωμα και η σπορά.

Η Γεωργία λεγόταν και Ρεσπεροσύνη και ο Γιώργος Ρεσπέρης. Αν είχε ζευγάρι, λεγόταν Ζευγάς. Αν δεν είχε, λεγόταν Σκάφτης. Ο Γιώργος είχε δουλειές όλο το χρόνο, που τις ξεχώριζε σε δουλειές του φθινοπόρου, του χειμώνα, της άνοιξης και του καλοκαιριού. Το φθινόπωρο έκανε το χωμάτισμα στο δώμα, δηλαδή κουβαλούσε λεπιδόχωμα, άργυλο, και έστρωνε το δώμα για να μην βάλει νερό το χειμώνα. Έκανε γενική επισκευή του σπιτιού μέσα και έξω. Ξεκόπριζε, δηλαδή κουβαλούσε την κοπριά των ζώων, βερβελίδες, καβαλίνες, βουτσές, στα περιβόλια και στα μπέλια. Συγκέντρωνε ξύλα χοντρά για το τζάκι και φουρνόξυλα, ψηλά δηλαδή, για το ψήσιμο του ψωμιού. Τριγούσε τα μπέλια, πατούσε τα σταφύλια και οι γυναίκες έφτιαχναν τη μουσταλευριά, το πετιμέζι και τα κεφτέρια. Ξελάκιζε τα μπέλια ύστερα από τα πρωτοβρόχια. Έστενε το ρακοκάζανο και έβγαζε τη ρακή. Ετοίμαζε τα ζυγάλετρα. Μάζευε τα χαρούπια, τα οποία αποθήκευε για να τρέφει τα ζώα το χειμώνα. Προετοίμαζε τα χωράφια για τη σπορά, δηλαδή κλαδόκοβε, καθάριζε, παρακέντιζε, καθάριζε τις βάγκες και ξανάχτιζε τις χαλασμένες δεσές.

Η σπουδαιότερη όμως δουλειά του Γεωργού το φθινόπωρο, μόλις έβρεχε, ήταν η σπορά. Ο Ρεσπέρης βιαζόταν να αρχίσει τη σπορά, γιατί με την πρώιμη σπορά είχε πολλές ελπίδες επιτυχίας. Έλεγε μια παροιμία: «Το πρώιμο αρνί σκιάς μαλλί». Το σπόρο τον φύλαγε χώρια στην αποθήκη και έριχνε αρωματικά φυτά να μην ανοίξει. Εργαλεία που χρησιμοποιούσε είναι τα εξής: το αλέτρι με το ζυγό και όλα τα εξαρτήματα, η σκαλίδα, τσαπουνάτι, σκουλάτι, μπικοσκαλίδα, μαναράτι, το σκαπέτι, η τσάπα, το σκεπάρνι, ο κλαδεύτηρος, το τριτσέτο, το τσαπράζι, το σποροσάκουλο και το βουκέντρι. Πριν ξεκινήσει ο Γεωργός, έκανε μια καταμέτρηση σε όλα αυτά τα εργαλεία, γιατί όλα του ήταν χρήσιμα. Η γυναίκα του σηκωνόταν λίγο μετά τα μεσάνυχτα και ζευγοτάιζε τα βόδια και το γάιδαρο που ήταν δεμένα στις ματζαδούρες, φάτνες, και περίμεναν. Τους έβαζε άχερα και ρόβι στα βόδια και τα γη στο γάιδαρο. Άναβε τη φωτιά και έστενε το τσικάλι στην παρασιά. Ετοίμαζε τη βούργια του ζευγά. Έβαζε ελιές, τυρομάλαμα, φρύσα, αλλιώς ρέγκα, κρεμμύδι. Γέμιζε το φλασκί κρασί και το λαΐνι νερό. Σε λίγο ξυπνούσε και ο ζευγάς και η υπόλοιπη οικογένεια, εκτός από τα παιδιά που πήγαιναν στο σχολείο. Η νοικοκυρά έβαζε στο σποροσάκουλο τον σπόρο και ως σύμβολο καρποφορίας έχωνε κανένα δυο ρόγδια. Μετά από λίγο κάθονταν για πρωινό. Η άξια νοικοκυρά έχει σερβίρει κιόλας ζεστούς τους τηγανίτες με το πετιμέζι. Ο λαδόλιχνος με το αμυδρό φως του φώτιζε τα πρόσωπα της οικογένειας που απολάμβανε ήρεμα το πρωινό της και μόνο ο πετινός χαλούσε την απόλυτη ησυχία με το λάλημά του, θέλοντας και αυτός να προσφέρει τις υπηρεσίες του και να τους πει πως ξημερώνει και πρέπει να ξεκινήσουν για τη σπορά. Ο Γεωργός έδινε το σύνθημα, έκανε το σταυρό του και κατέβαιναν στο στάβλο. Φόρτωναν το γάιδαρο, τα ζυγάλετρα, τον σπόρο και τα άλλα εργαλεία, έπαιρναν τη βούρια, το γαλαφτίδι με το φαγητό και ξεκινούσαν. Ένας οδηγούσε τα πρόβατα, το ζευγάρι και τα κατσίκια. Περνούσαν από τη βρύση, τα πότιζαν, αντάλλασαν οι ρεσπέριδες μερικές κουβέντες και ανηφόριζαν στο βουνό.

ώρα που βγαίνει ο ήλιος, έφταναν στο χωράφι. Ξεφόρτωναν. Κρεμούσαν τη βούργια σε ένα δέντρο. Έδαιναν τα ζώα εδώ και εκεί. Φορούσαν τις μουστρούχες, δηλαδή τα φήμωτρα στις αγγελάδες. Έζευαν το ζευγάρι. Έκαναν το σταυρό τους. Δι' από Θεού άρχεστε. Και άνοιγε ο ζευγάς παραβολή. Η παραβολή ήταν η πρώτη αυλακιά, αλετριά, που άνοιγε ο ζευγάς για να σημαδέψει την έκταση που θα έσπερνε κάθε φορά. Στην πρώτη αυλακιά έχωναν ένα ρόγδι ως σύμβολο καρποφορίας. Μετά έπαιρνε το σποροσάκουλο, το κρεμούσε από το κορδόνι στον αριστερό του ώμο. Έπιανε τον σπόρο με το δεξί και τον έριχνε πεταχτά με τέχνη, ώστε να σκορπίζεται κανονικά και ομοιόμορφα στη γη. Μόνο τα κουκιά δεν σπέρνονταν, αλλά τα έριχνε η κουκίστρα κουκιστά, καθώς ακολουθούσε το ζευγάρι ένα-ένα και σε κανονικά διαστήματα μέσα στην αυλακιά. Οι υπόλοιποι σπόροι που έσπερναν ήταν το κριθάρι, το σιτάρι, το μυγάδι, σιτάρι και κριθάρι ανάμειχτα, τα μπιζέλια, οι παπούλες, η φάβα, η φακή, το ρόβι, η ταγή και τα λουμπίνια για τη σαρακοστή. Στα όρη έσπερναν ένα είδος κριθαριού που το λέγανε μαρτάκι. Αυτό αναπτυσσόταν πολύ γρήγορα και σε μικρό χρονικό διάστημα, γι' αυτό το έσπερναν κατά τον Μάρτιο μαρτάκι, επειδή μέχρι τότε ήταν εκεί χιόνια. Με αυτό οι γυναίκες έφτιαχναν ωραία κριθοκούλουρα.

Μετά τη σπορά άρχιζε ο ζευγάς να ζευγαρίζει, οδηγώντας το ζευγάρι εμπρός και μετά γυρίζοντάς το προς τα πίσω, βουστροφιδών. Από πίσω ακολουθούσε ο σκάφτης ή η σκάφτισσα που σκέπαζε την αλατριά και σπούσε τους βόλους με τη σκαλίδα και έσκαφτε τις ξέρες, αυτό που δεν έπιανε τα λέτρη, και σκέπαζε τους σπόρους να μην τους φάνε τα πουλιά και τα μυρμήγκια. Για να προχωρούν πιο γρήγορα τα βόδια, ο ζευγάς είχε ένα ραβδί από πουρνάρι, μήκους 3 μέτρων περίπου, που ήταν μυτερό από τη μια μεριά ή είχε ένα καρφί για να τα κεντρίζει στους γλουτούς και να προχωρούν. Στο πίσω μέρος είχε τον γκάτσουνα, ένα σιδερένιο κατσούνι σε σχήμα ύψιλον, με το οποίο ο ζευγάς ξεμπούκωνε τα λέτρη όταν έπιαναν εκεί χόρτα, ξύλα ή χώματα και το έκαναν βαρύ. Ο καλός ζευγάς σπάνια κέντριζε τα βόδια με το βουκέντρι. Αντίθετα τα καλόπιανε, φωνάζοντάς τους «Έλα μικιό μου, ίσα λίγο, άνω, νιώ». Αν ήθελε να κατέβει το ινί πιο βαθιά στο χώμα, πατούσε με δύναμη την έχερη. Έτσι βγήκε και η μαντινάδα που λέει «Όσο πατείς την έχερη τα λέτρη χαμηλώνει και όσο φιλείς την κοπελιά τόσο κοντά σημώνει». Για να γυρίσει πίσω το ζευγάρι τους φώναζε «Έσω». Κάπου-κάπου ακολουθούσε καμιά σουσουράδα τσιμπώντας κανένα σποράκι. Την έβλεπαν βέβαια καμιά φορά να μπερδεύεται και στα πόδια τους, αλλά ποτέ δεν την έδιωχναν, γιατί πίστευαν πως αν την έδιωχναν ο Θεός δεν θα ευλογούσε τη σπορά. Μέχρι τις 21 Νοεμβρίου που γιορτάζει η Εκκλησία μας στα εισόδια της Θεοτόκου έπρεπε να έχουν σπαρθεί τα μισά χωράφια. Γι' αυτό γιόρταζαν την Παναγία τη Μεσοσπορίτισσα. Αυτή η γιορτή ήταν μεγάλη σκόλη. Έφτιαχναν ψαροκόλυβα και τα πήγαιναν στην εκκλησία για ευλογία. Μάλιστα έλεγαν ότι αυτός που σπέρνει τις 29 του Νοέμβρη θα βγάλει το μισό καρπό από κοινούνα που πετά στο οργωμένο χωράφι, γιατί η μέρα τούτινά είναι σκόλη και δεν κάνει να σπέρνουμε. Το όργωμα ήταν από τις δυσκολότερες δουλειές του Γεωργού. Δουλειά που δεν σήκωνε τραγούδι. Δουλειά σκληρή από το πρωί μέχρι το βράδυ, με μια μικρή διακοπή το μεσημέρι για ένα φτωχικό, πολύ λιτό γεύμα. Το βράδυ άφηναν τα ζυγάλετρα στο χωράφι, σε κάποιο γύρο, και φρόντιζαν να τα σκεπάζουν να μην φαίνονται για να τα γλιτώσουν από τους γρουσούζιδες. Για την περίπτωση αυτή υπάρχει ένα πατριαρχικό γράμμα το οποίο προβλέπει αυστηρά επιτήμια σε όσους αφαιρούσαν γεωργικά εργαλεία από τις περιουσίες της Ιεράς Μονής Βοσάκου. Αυτό το γράμμα υπάρχει σήμερα στο Μουσείο της Ιεράς Μονής Αρσανίου. Η επιστροφή στο χωριό ήταν πιο ευχάριστη. Συναντούσαν κι άλλους ρεσπέριδες και συζητούσαν διάφορα που αφορούσαν στη σπορά και στο όργωμα. Το βράδυ δειπνούσαν κοντά στο τζάκι. Έπεφταν στο κρεβάτι νωρίς για να είναι ξεκούραστοι και να συνεχίσουν την άλλη μέρα. Η κουραστική αυτή δουλειά κρατούσε 3 έως 4 μήνες, ανάλογα με τον καιρό. Αν ο Γεωργός ήταν κάπως πλούσιος, είχε δηλαδή αρκετά χωράφια και δικό του ζευγάρι, καμιά φορά έσπερνε και ξένα χωράφια. Έδινε ως ενίκιο τόσο καρπό όσος χρειαζόταν για να το σπείρει. Αυτό το έλεγαν χωραφοσκέπαση. Αν πάλι είχε λίγα χωράφια και ένα βόδι, έβρισκε κάποιον άλλο που είχε και αυτός ίδια χωράφια και άλλο ένα βόδι, έκαναν συζεψά, εταιρεία δηλαδή θα λέγαμε, και σόδιαζε ο καθένας τα δικά του. Η συζεψά κρατούσε πολλά χρόνια.

Ο Γεωργός κατασκεύαζε μόνος του τα ζυγάλετρα. Έβρισκε τα κατάλληλα ξύλα από πρίνο ή πλάτανο, τα πελεκούσε και τα συναρμολογούσε. Εδώ ο Γεωργός έδειχνε τη δεξιοτεχνία του. Σημειώνουμε πως τόσο το αλέτρι όσο και ο ζυγός δεν διέφεραν από το ισιώδιο όπως φαίνεται στα αρχαία αγγεία. Το αλέτρι αποτελείται από πολλά εξαρτήματα. Το ποδάρι είναι η βάση του. Στο εμπρός μυτερό μέρος του στερεώνεται το ινί. Το ινί είναι το μόνο μεταλλικό μέρος του αλετριού με ατσαλωμένη μύτη για να σκίζει τη γη χωρίς να φθείρεται. Η σπάθα είναι ένα σπαθωτό ξύλο που καρφώνεται σε μια τρύπα του ποδαριού για να στερεώνει το σταβάρι. Ένα μακρύ, τοξωτό προς τα πίσω ξύλο που στερεώνεται σε μια τετράγωνη φωλιά πάνω στο ποδάρι. Το στερεώμα γίνεται με δύο σφήνες. Οι σφήνες σφίγγουν ή χαλαρώνουν με το σκεπάρνι ανάλογα με το βάθος που θέλει να δώσει στην αυλακιά. Η έχερη είναι το τιμόνι του αλετριού που στερεώνεται στο πίσω μέρος του ποδαριού. Το χεραγόνι αυτό κρατά σφιχτά ο Γεωργός και όταν το πιέζει προς τα κάτω κάνει βαθιά αυλακιά. Τα παρούθια, δεξιό και αριστερό, στερεώνονται στα πλάγια του ποδαριού και χρησιμεύουν για να ρίχνουν προς τα πλάγια το χώμα και να σκεπάζεται ο καρπός. Τα παρούθια στερεώνονται στο ποδάρι με την περώνα και το παρουτοκάρφι. Το κατακλείδι είναι ένα σιδερένιο χοντρό καρφί στο εμπρός κάτω μέρος το σταβαριού, το οποίο συνδέει το αλέτρι με το ζυγό. Ο ζυγός είναι ένα μακρύ πελεκημένο ξύλο από πλατάνη. Στα δύο άκρα έχει δύο εξογκώματα, τις μαξέλες, για να μην πληγώνει τους ώμους των βοδιών και δύο τρύπες για να στερεώνονται οι ζεύλες. Οι ζεύλες είναι βέργες χοντρές, γυρισμένες στη φωτιά σε σχήμα ύψιλον για να αγκαλιάζουν το λαιμό των βοδιών. Στον ζυγό στερεώνονται με το απανοζεύλι, μια σιδερένια περώνη που περνά από το ένα άκρο της ζεύλας στο άλλο και δένεται με ένα βατσάι, σπάγκο. Ο ζυγός έχει στο μέσο μια εγκοπή που μπαίνουν τα λούρα. Τα λούρα είναι μια λυσίδα με τρεις μεγάλους λουριδωτούς κρίκους. Στον ένα μπαίνει

Ας καταθέσουμε όμως και μερικά λαογραφικά για τη σπορά και το όργωμα. Τα ζυγάλετρα ήταν ευλογημένα σύνεργα, γιατί με αυτά έβγαινε το ψωμί. Γι' αυτό δεν τα έκαιγαν όταν αχρηστεύονταν, αλλά τα άφηναν κάπου παράμερα να σαπίσουν. Μάλιστα έλεγαν πως όποιος έκαιγε τα ζυγάλετρα δεν έβγαινε η ψυχή του. Λένε και την εξής ιστορία. Κάποτε ένας ψυχομαχούσε 30 μέρες και δεν έβγαινε η ψυχή του. Το έμαθε μια πρακτική μαμή και είπε στους δικούς του: «Θαρώ πως έχει κάψει τα ζυγάλευτρά του. Μόνο φέρετε ένα αλέτρι ή ένα ζυγό να του τα βάλουμε απάνω του να ξεκουραστεί ο κακομοίρης». Πήγαν λοιπόν και έφερα ένα ζυγό και μόλις τον ακούμπησαν πάνω του ξεψύχησε. Πριν από τη σπορά κατέβαζαν από την εικονοστάση το σταυρό που είχαν κάνει με στάχια. Όταν θέριζαν τον μαδούσαν και ανακάτευαν τους σπόρους με το σπόρο που είχαν κρατήσει για να σπείρουν. Στο πρωτοσπόρι έριχναν καρύδια και ρόγδια για να βγατήσει. Πρόσεχαν τον άνθρωπο που τους έκανε ποδαρικό εκείνη την ημέρα να είναι καλοπόδαρος. Την πρώτη μέρα της σποράς ο Ρεσπέρης έλεγε: «25 Δεκεμβρίου Χριστός γεννάται και είναι η ώρα και τούτη μια λογάτε». Μια ευχή για το πρωτοσπόρι είναι: «Όπως τρέχει το νερό έτσι ανατρέχει και το βιό». Η μέρα τρίτη ποτέ δεν αρχινούσαν τη σπορά. Τρίτη μην αρχινά σπορά, γιατί κακαποδίδει. Τα Σπαρτά ήθελαν τον Απρίλιο και Μάιο νερό, γι' αυτό έλεγαν: «Αν κάμει ο Μάρτης δυο νερά και Απρίλης άλλο ένα, χαράστονε το Γεωργό που έχει πολλά σπαρμένα». Ως λαχταρούνε το νερό του Μάη τα σπαρμένα, έτσι αλαχτάρισα κι εγώ να ζήσω με τα σένα. Για τον κλεμμένο σπόρο έλεγαν: «Κλεψιμιός πυρί στο σπόρο αν φυτρώσει, δεν σταχιάζει και αν σταχιάσει δεν ψωμώνει». Ξεκινούσαν τη σπορά πάντα στη λίγωση, γιατί στη γέμωση του φεγγαριού άλλο δεντρί δεν πιάνει, μόνο τσαγάπη στο δεντρί που πάντα ρίζες κάνει. Μέρα Σάββατο δεν άρχιζαν τη σπορά. Το πρωτοσπόρι το πήγαινε στο χωράφι ένα μικρό παιδί από βραδύς και απέφευγε να το συναντήσει η γυναίκα που βίζαινε. Όταν το ζευγάρι ήταν δυνατό, για να μην το θιαρμίσουν, δηλαδή ματιάσουν, το μουτζούρωναν με ένα μαυρισμένο τσικάλι. Όταν θιάρμιζαν ένα ζευτικό έλεγαν την εξής γηθιά: «Εδε πράμα θαυμαστό να θιαρμίζεται το ζώο, να του λαντουρούνε νερό, να του κόβεται ο θιαρμός. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, δέξου γης το βάρος του και δώσ' του την υγειά του». Την έλεγαν τρεις φορές.

φορές του έχυναν και λίγο νερό και περνούσε ο θιαρμός. Το 40ήμερο των Χριστουγέννων δεν έσπερναν κουκιά, γιατί δεν φύτρωναν πριν περάσουν 40 μέρες. Όταν έσπερναν όσπρια, έριχναν στο χωράφι πρώτα το σακί με το σπόρο και μετά όλα τα άλλα εργαλεία για να μην βγούνε κακόψιτα.

παραδοσιακά επαγγέλματα που χάνονται. Μια εκπομπή βασισμένη στο ομώνυμο βιβλίο του κυρίου Αντωνίου Δαφέρμου. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Ιωάννης Νικολάου.

στοχασμός και έκφραση. Μια εκπομπή συζήτηση επίκαιρου προβληματισμού. Επιμελείται και συντονίζει η Αμαλία Γιαναράκη.

0: Παύλος, δούλος Θεού, Απόστολος δε Ιησού Χριστού, κατά πίστην εκλεκτών Θεού και επίγνωσιν αληθείας της κατευσέβιαν, Τίτο γνησίο τέκνο κατά κοινήν πίστην, χάρις, έλεος, ειρήνη από Θεού Πατρός και Κυρίου Ιησού Χριστού του Σωτήρος ημών. Εγώ ο Παύλος, ο δούλος του Θεού και Απόστολος του Ιησού Χριστού, σύμφωνα με την πίστη των εκλεκτών του Θεού και την επίγνωση της αληθείας που είναι σύμφωνη με την ευσέβεια, προς τον Τίτο, γνήσιο κατά την κοινή μας πίστη πνευματικό μου τέκνο, ήθε να είναι η χάρη, το έλεος, η ειρήνη από τον Θεό Πατέρα και τον Κύριο Ιησού Χριστό, τον Σωτήρα μας. Αγαπητοί μας ακροατές, με αυτά τα λόγια του Αποστόλου των Εθνών Παύλου προς τον πιστό του μαθητή και πρώτο επίσκοπο Κρήτης, τον Άγιο Τίτο, σας χαιρετούμε και σας καλωσορίζουμε στην σημερινή μας εκπομπή. Αφορμή για τη σημερινή μας συζήτηση αποτελεί μια σπουδαία επέτειος όχι μόνο για την πόλη και το νησί μας, αλλά και για ολόκληρη την Ορθοδοξία. Η συμπλήρωση 60 ετών από την ιστορική επανακομιδή της τιμίας κάρας του Αγίου Αποστόλου Τίτου στην Εκκλησία της Κρήτης. Στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων που διοργανώνει η Ιεράρχη Επισκοπή Κρήτης με πρωτοβουλία του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου μας, η Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης πραγματοποίησε ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον συνέδριο. Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, είχαμε τη χαρά να παρακολουθήσουμε μια σπουδαία εισήγηση, το περιεχόμενο της οποίας θελήσαμε να μοιραστούμε μαζί σας. Στην επόμενη ώρα θα το ξεδιπλώσουμε παρέα με την ίδια την εισηγήτρια, την οποία έχουμε την ιδιαίτερη τιμή και χαρά να φιλοξενούμε σήμερα τηλεφωνικά. Αγαπητοί μας ακροατές, σας παρουσιάζω την εκλεκτή προσκεκλημένη μας, την κυρία Έλενα Γιανακοπούλου, αναπληρώτρια καθηγήτρια στη Θεολογική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Μαζί της θα ταξιδέψουμε στην ιστορία και τη θεολογία, ανακαλύπτοντας τα βαθιά μηνύματα που μεταφέρει αυτή η επέτειος στις μέρες μας. Αγαπητή κυρία Γιανακοπούλου, σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή μας και μέσω αυτής στον ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Αποτελεί μεγάλη τιμή για εμάς η παρουσία σας, έστω και τηλεφωνικά, και σας ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησής μας.
1: Καλημέρα. Ευχαριστώ θερμά πρωτίστως τον Σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο Κρήτης κύριο Ευγένιο και δευτερευόντως τον Διευθυντή του Ραδιοφωνικού Σταθμού σας, Πανοσιολογιότατο Πατέρα Χρυσόστομο Νικάκη, και βεβαίως εσάς κυρία Γεναράκη για τη φιλοξενία και για την ευγενική πρόσκληση να συμμετάσχω στην εκπομπή σας. Αποτελεί ιδιαίτερη χαρά και τιμή για μένα να έχω την ευκαιρία να μιλήσω μέσω του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης για ένα θέμα που συνδέεται άμεσα με την αποστολική παράδοση της Μεγαλονήσου και με το πρόσωπο του Αγίου Τίτου, του ιδρυτή και πρώτου επισκόπου της Εκκλησίας της Κρήτης. Η συμμετοχή μου στο επιστημονικό συνέδριο της Πατριαρχικής Ανωτάτης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Κρήτης, το οποίο πραγματοποιήθηκε, όπως και εσείς αναφέρατε, στις 18 και 19 Μαΐου, με αφορμή τη συμπλήρωση 60 ετών από την επανακομιδή της τιμίας κάρας του Αγίου Τίτου στην Κρήτη, υπήρξε για εμάς μια ξεχωριστή εμπειρία και ένα γεγονός ιδιαίτερης εκκλησιαστικής, ιστορικής και πνευματικής σημασίας. Παράλληλα, είχα την ευλογία να συμμετάσχω και στις λατρευτικές εκδηλώσεις που πλαισίωσαν τον εορτασμό, με αποκορύφωμα τη λιτανευτική πομπή της τιμίας κάρας του Αγίου Τίτου. Χαίρομαι λοιπόν που μου δίνεται η δυνατότητα να μοιραστώ ορισμένες από τις σκέψεις και τα συμπεράσματα της εισήγησής μου με τους ακροατές σας και να συμβάλλω, έστω και ελάχιστα, στη διατήρηση της ζωντανής μνήμης και της πνευματικής κληρονομιάς του Αγίου Τίτου και της Εκκλησίας της Κρήτης.
0: Είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπατε, η διατήρηση της ιστορικής μνήμης. Είμαστε και εμείς εδώ στο Ηράκλειο, κυρία Γιανακοπούλου, πολύ δεμένοι με τον Άγιό μας, στον οποίο βεβαίως, όπως γνωρίζετε και όπως ζήσατε, όπως μας είπατε, έχουμε αφιερώσει τον Ιερό Καθεδρικό Ναό της πόλεως μας. Mm. Θα μου επιτρέψετε, κυρία Γιανακοπούλου, να πω λίγα λόγια για σας, τους ακροατές μας. Να πω λοιπόν ότι είστε αναπληρώτρια καθηγήτρια στο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, με γνωστικό αντικείμενο «Κανονικό δίκαιο και διδασκαλία των Οικουμενικών Συνόδων». Μάλιστα, είστε διευθύντρια του τομέα «Κανονικού Δικαίου». Να πω επίσης ότι είστε πτυχιούχος θεολογίας, νομικής, καθώς και της γερμανικής γλώσσας και φιλολογίας, και ότι στο πλαίσιο του διδακτικού σας έργου συνεργάζεστε με το Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμόρφωσης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών και διδάσκετε το μάθημα του Εκκλησιαστικού και Κανονικού Δικαίου στις σχολές μαθητείας υποψηφίων κληρικών Βελάσιο Ανίνων και Κρήτης. Πέρα δε από το ακαδημαϊκό και διδακτικό σας έργο, είστε αναπληρωματικό μέλος της Συνοδικής Επιτροπής επί του Μοναχικού Βίου της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος. Αλλά δεν είστε μόνο μία θεωρητική ακαδημαϊκός, το τονίζω αυτό, έχετε και ενεργό συμμετοχή στη ζωή της ενορίας σας στον Ιερό Ναό Αγίας Μαρίνης Άνω Ηλυσίων ως μέλος της Φιλοπτόχου. Αυτό σας τιμά ιδιαίτερα.
1: Ευχαριστώ. Προσπαθούμε η ακαδημαϊκή θεολογία να βιώνει και ενεργά.
0: Αυτό
1: και
0: είναι,
1: να μεταδίδει.
0: Έτσι. Αυτό είναι το ιδανικό. Ιδανικός συνδυασμός. Πριν περάσουμε στην ανάλυση της εισήγησής σας, κυρία Γιανακοπούλου, θα ήθελα να κάνουμε μια σύντομη εισαγωγή για τους ακροατές μας σχετικά με την επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Τίτον. Η συγκεκριμένη επιστολή ανήκει, αν δεν κάνω λάθος, μαζί με τις δύο προς Τιμόθεον, στις λεγόμενες ποιμαντικές επιστολές της Καινής Διαθήκης. Θα θέλαμε λοιπόν να μας πείτε πότε ακριβώς γράφτηκε και ποιος ήταν ο κύριος σκοπός της.
1: Λοιπόν, η προς Τίτον επιστολή ανήκει, όπως και εσείς πολύ σωστά είπατε, μαζί με τις δύο προς Τιμόθεον, στις λεγόμενες ποιμαντικές επιστολές της Καινής Διαθήκης, και απευθύνεται η συγκεκριμένη επιστολή για την οποία θα μιλήσουμε σήμερα στον Άγιο Τίτο, στενό συνεργάτη του Αποστόλου Παύλου και πρώτο επίσκοπο Κρήτης. Σύμφωνα με την εκκλησιαστική παράδοση, η επιστολή γράφεται από τον ίδιο τον Απόστολο Παύλο κατά τα τελευταία έτη της ζωής του, πιθανότητα μεταξύ 63 και 67 μετά Χριστόν, μετά την πρώτη του εχμαλωσία στη Ρώμη. Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί, και κάτι που ακούστηκε και στο συνέδριο από συναδέλφους ομιλητές, ότι στη σύγχρονη βιβλική έρευνα έχουν διατυπωθεί και διαφορετικές απόψεις, σύμφωνα με τις οποίες η επιστολή ενδέχεται να αντανακλά ένα μεταγενέστερο στάδιο εκκλησιαστικής οργανώσεως, και γι' αυτό ορισμένοι ερευνητές την τοποθετούν προς τα τέλη του πρώτου αιώνα ή ακόμη και στις αρχές του δεύτερου αιώνα. Σε κάθε περίπτωση, ανεξάρτητα από τη χρονολόγηση που υιοθετεί κανείς, η σημασία της επιστολής παραμένει αδιαμφισβήτητη. Ο κύριος σκοπός της είναι να καθοδηγήσει τον Τίτο στην οργάνωση της τοπικής εκκλησίας της Κρήτης, στη διαφύλαξη της ορθής πίστεως και στην επιλογή κατάλληλων ποιμένων για τις χριστιανικές κοινότητες της νήσου. Γι' αυτό και η προς Τίτον αποτελεί ένα μοναδικό κείμενο, καθώς μας επιτρέπει να παρακολουθήσουμε τη γέννηση της εκκλησιαστικής οργανώσεως στην Κρήτη και να εντοπίσουμε τις πρώτες αρχές που αργότερα θα εκφραστούν θεσμικά μέσα από τους ιερούς κανόνες και τη συνοδική παράδοση της Εκκλησίας.
0: Μάλιστα. Αν ρίξουμε έτσι μια ματιά στη δομή της επιστολής, νομίζω ότι, όπως είπατε και εσείς, έτσι στην αναφορά σας για το περιεχόμενό της, αυτό το περιεχόμενο δομείται σε τρία σύντομα αλλά πολύ περιεκτικά κεφάλαια. Ποια είναι τα σπουδαιότερα σημεία που θίγονται σε αυτά?
1: Η προς Τίτον επιστολή είναι πράγματι ένα σύντομο από πλευράς εκτάσεως κείμενο, αλλά εξαιρετικά πυκνό σε θεολογικό, ποιμαντικό και εκκλησιολογικό περιεχόμενο. Mm-hmm. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα τρία κεφάλαιά της παρουσιάζουν τρεις βασικές διαστάσεις της ζωής της Εκκλησίας. Πρώτον, την οργάνωση, δεύτερον, το ήθος και τρίτον, τη διαφύλαξη της ενότητας. Πιο αναλυτικά, να πω έτσι λίγα λόγια για το κάθε, για το κάθε κεφάλαιο. Στο πρώτο κεφάλαιο, ο Απόστολος Παύλος επικεντρώνεται κυρίως στην οργάνωση της Εκκλησίας της Κρήτης. Αναθέτει στον Τίτο να επιδιορθώσει τα λίποντα και να καταστήσει πρεσβυτέρους κατά πόλην. Παρουσιάζονται τα προσόντα των ποιμένων, η ευθύνη τους απέναντι στο ποίμνιο και η ανάγκη προστασίας της Εκκλησίας από ψευδοδιδασκαλίες. Είναι το κεφάλαιο που θέτει τα θεμέλια της εκκλησιαστικής διοίκησης και της ποιμαντικής ευθύνης. Στο δεύτερο κεφάλαιο, το ενδιαφέρον μετατοπίζεται από τους ποιμένες προς ολόκληρη την εκκλησιαστική κοινότητα. Ο Παύλος απευθύνει οδηγίες σε όλες τις κατηγορίες των πιστών, σε ηλικιωμένους, σε νέους, σε γυναίκες και εργαζομένους, αναδεικνύοντας τη σημασία του χριστιανικού ήθους στην καθημερινή ζωή. Παράλληλα, παρουσιάζεται η σωτηριολογική διάσταση της Θείας Χάριτος, η οποία καλεί τον άνθρωπο σε μια ζωή εγκρατείας, δικαιοσύνης και ευσεβείας. Στο τρίτο κεφάλαιο κυριαρχεί η ποιμαντική διάσταση της ενότητας και της εκκλησιαστικής ζωής. Ο Παύλος προτρέπει τους πιστούς σε υπακοή, σε πραότητα, σε φιλανθρωπία και αγαθοεργία, ενώ παράλληλα προειδοποιεί για τις διαιρέσεις, τις έρηδες και τις λεγόμενες νομικές μάχες. Εδώ συναντούμε και την πολύ σημαντική αρχή της διακρίσεως, καθώς και τις πρώτες μορφές εκκλησιαστικής πειθαρχίας απέναντι σε όλους όσοι προκαλούν διχασμό μέσα στην κοινότητα. Θα έλεγα λοιπόν ότι το πρώτο κεφάλαιο αφορά την τάξη της Εκκλησίας, το δεύτερο κεφάλαιο αφορά το ήθος της Εκκλησίας και το τρίτο κεφάλαιο αφορά την ενότητα της Εκκλησίας. Μέσα σε αυτά τα τρία σύντομα κεφάλαια, ο Απόστολος Παύλος κατορθώνει να παρουσιάσει ένα ολοκληρωμένο πρότυπο εκκλησιαστικής ζωής, το οποίο επηρέασε βαθιά τη μεταγενέστερη κανονική και ποιμαντική παράδοση της Ορθόδοξης Εκκλησίας.
0: Πρότυπο λοιπόν η επιστολή προς Τίτον. Ο Παύλος συνεχίζει βέβαια να μαθητεύει τον Τίτο και άλλους καθώς αύξαναν στη χάρη του Κυρίου. Βέβαια, για να μην ξεχνιόμαστε, κυρία Γιανακοπούλου, είναι αξιοσημείωτο ότι παρόλο που ο Τίτος και ο Τιμόθεος υπήρξαν από τους στενότερους συνεργάτες του Αποστόλου Παύλου, δεν αναφέρονται καθόλου στο βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων. Όσα γνωρίζουμε για αυτούς προέρχονται από τις ίδιες τις επιστολές του Παύλου. Μπορούμε να δώσουμε στους ακροατές μας μία εικόνα για το πρόσωπο του Τίτου?
1: Βεβαίως. Καταρχάς, πράγματι, υπάρχει κάτι σχεδόν παράδοξο στο πρόσωπο του Αγίου Τίτου. Πρόκειται για έναν από τους στενότερους συνεργάτες του Αποστόλου Παύλου, έναν άνθρωπο στον οποίο ανατέθηκαν εξαιρετικά δύσκολες αποστολές, ή θα τις λέγαμε ειδικές αποστολές, και όμως το όνομά του δεν εμφανίζεται καθόλου στις Πράξεις των Αποστόλων. Και όμως, πίσω από αυτή τη σχεδόν αθόρυβη παρουσία, κρύβεται μια σπουδαία εκκλησιαστική προσωπικότητα. Οι πληροφορίες που αντλούμε από τις Παύλιες επιστολές μας επιτρέπουν να σκιαγραφίσουμε έναν άνθρωπο ιδιαίτερης εμπιστοσύνης, ωριμότητας και ποιμαντικής ικανότητας. Ο ίδιος ο Παύλος τον αποκαλεί «γνήσιο τέκνο κατά κοινήν πίστην», φανερώνοντας τον βαθύ πνευματικό δεσμό που τους συνέβαινε. Ο Τίτος φαίνεται ότι διέθετε σύνεση, πραότητα, διπλωματικότητα και κυρίως την ικανότητα να διαχειρίζεται δύσκολες εκκλησιαστικές καταστάσεις. Δεν είναι τυχαίο ότι όταν η Εκκλησία της Κορίνθου δοκιμάζεται από εντάσεις, συγκρούσεις και εσωτερικές διαιρέσεις, ο Παύλος στρέφεται προς τον Τίτο. Τον αποστέλει ως άνθρωπο συμφιλιώσεως και ενότητας. Και η αποστολή του στέφεται με επιτυχία. Ο ίδιος ο Παύλος εκφράζει τη χαρά και την ανακούφισή του για την έκβαση της αποστολής αυτής μέσα στην Δευτέρα προς Κορινθίους επιστολή. Θα μπορούσαμε επομένως να πούμε ότι ο Τίτος υπήρξε ο άνθρωπος των δύσκολων αποστολών, Και ίσως αυτός ακριβώς να είναι ο λόγος που ο Παύλος τον αφήνει στην Κρήτη. Όχι για μια τυπική διοικητική αποστολή, αλλά για ένα έργο εξαιρετικά απαιτητικό. Να οργανώσει τις τοπικές εκκλησίες, να καταστήσει πρεσβυτέρους κατά πόλην, να διαφυλάξει την ορθή πίστη και να ενισχύσει την ενότητα του εκκλησιαστικού σώματος. Για την Εκκλησία της Κρήτης όμως, ο Τίτος είναι κάτι ακόμη περισσότερο. Δεν είναι απλώς ένας συνεργάτης του Αποστόλου Παύλου. Είναι ο πρώτος επίσκοπός της. Είναι ο άνθρωπος που συνδέει την Κρήτη με την ίδια την καρδιά της Αποστολικής εποχής. Γι' αυτό και όταν διαβάζουμε την προστήτων επιστολή, δεν διαβάζουμε απλώς ένα ακόμη βιβλίο της Καινής Διαθήκης. Είναι σαν να παρακολουθούμε έναν Απόστολο να εμπιστεύεται σε έναν άλλο μεγάλο εργάτη του Ευαγγελίου τη θεμελίωση της εκκλησιαστικής ζωής στην Κρήτη. Και ίσως αυτό να είναι το πιο εντυπωσιακό στοιχείο της προσωπικότητάς του. Δεν υπήρξε άνθρωπος που αναζήτησε τη δημοσιότητα. Υπήρξε άνθρωπος ευθύνης, ένας ποιμένας που εργάστηκε αθόρυβα, αλλά άφησε τόσο βαθιά παρακαταθήκη, ώστε 2.000 χρόνια αργότερα η Εκκλησία της Κρήτης εξακολουθεί να αναγνωρίζει στο πρόσωπό του τον Αποστολικό Θεμελιωτή και Πνευματικό της Πατέρα.
0: Έτσι ακριβώς όπως το λέτε, πιστεύω να μας δοθεί ευκαιρία και παρακάτω να αναλύσουμε έτσι περισσότερα για αυτή τη σχέση του Αποστόλου Τίτου με την Εκκλησία της Κρήτης. Ας έρθουμε όμως τώρα στην εισήγησή σας, η οποία έχει το θέμα «Ο πρώτος κανονικός καθρέπτης της Εκκλησίας της Κρήτης, προκανονικές αρχές εκκλησιαστικής τάξεως στην επιστολή προς Τίτων». Θα ήθελα κατά πρώτο να σας ρωτήσω τι εννοούμε με τον όρο «κανονικός καθρέφτης» και γιατί η επιστολή προς Τίτων επιτελεί αυτό το ρόλο ειδικά για την Εκκλησία της Κρήτης. Βέβαια εδώ, κυρία Γιανακοπούλου, να μου επιτρέψετε να εξηγήσουμε στους ακροατές μας ότι ο όρος «κανονικός» αναφέρεται στους ιερούς κανόνες. Εσείς θα μας εξηγήσετε βέβαια το δίκαιο και την οργάνωση της Εκκλησίας. Δεν είναι δηλαδή αυτό που εμείς λέμε, το επίθετο όταν χρησιμοποιούμε με την έννοια του φυσιολογικού, του συνηθισμένου κτλ. Σας ακούμε.
1: Όπως πολύ έτσι εύστοχα επισημάνατε, εδώ όντως η λέξη επιθετικός προσδιορισμός κανονικός είναι, όπως λέμε στην επιστήμη της θεολογίας, τεχνικός όρος επιστημονικός, που σημαίνει κάτι πολύ συγκεκριμένο σε σχέση με τους ιερούς κανόνες εν προκειμένου. Τώρα, ο όρος, η διατύπωση κανονικός καθρέπτης χρησιμοποιείται συμβολικά. Όταν κοιτάζουμε έναν καθρέπτη, βλέπουμε το πρόσωπό μας πριν ακόμη το περιγράψουμε με λόγια. Κάτι ανάλογο συμβαίνει και με την επιστολή προς Τίτων. Η επιστολή δεν είναι ακόμη ένα κανονικό κείμενο με τη μεταγενέστερη έννοια των ιερών κανόνων, γιατί τότε δεν υπήρχαν ιεροί κανόνες. Δεν περιέχει συνοδικές αποφάσεις, ούτε νομικές διατάξεις. Τι περιέχει όμως? Περιέχει το πρόσωπο της Εκκλησίας την ώρα που αρχίζει να αποκτά συνείδηση
0: τη γενέση
1: της άξιός της.
0: Μάλιστα.
1: Και εν προκειμένου της Εκκλησίας στην Κρήτη. Γι' αυτό στην εισήγησή μου υποστήριξα ότι, και το επέλεξα και ως τίτλο της εισηγήσεως, ότι η προστήτων αποτελεί τον πρώτο κανονικό καθρέφτη της Εκκλησίας της Κρήτης. Μέσα της διακρίνονται οι βασικές αρχές που αργότερα θα λάβουν κανονική μορφή, όπως θα τις δούμε στη συνέχεια. Η αποστολική διαδοχή, η επιλογή των ποιμένων, η συνοδικότητα, η εκκλησιαστική πειθαρχία, η ευθύνη του επισκόπου και η προστασία της ενότητας της πίστεως. Η σημασία της για την Κρήτη είναι μοναδική της επιστολής, διότι δεν αναφέρεται γενικά σε μία εκκλησία, αλλά στην ίδια την τοπική εκκλησία της Κρήτης. Είναι το αρχαιότερο σωζόμενο κείμενο που μας επιτρέπει να δούμε πώς οργανώνεται εκκλησιαστικά το νησί ήδη από τον πρώτο αιώνα. Με άλλα λόγια, χρησιμοποίησα τον όρο «κανονικός καθρέπτης» μεταφορικά για να δείξω ότι η επιστολή προς Τίτων λειτουργεί ως το πρώτο κείμενο μέσα στο οποίο καθρεφτίζεται η μελλοντική κανονική αυτοσυνειδησία της Εκκλησίας της Κρήτης.
0: Μάλιστα.
1: Δεν έχουμε ακόμη ιερούς κανόνες με τη μεταγενέστερη μορφή τους, ούτε συνοδικές αποφάσεις. Έχουμε όμως τις αρχές που αργότερα θα γεννήσουν τους ιερούς κανόνες. Η επιστολή δεν περιέχει κανονικές διατάξεις με τη στενή έννοια του όρου. Τι περιέχει όμως? Περιέχει το πνεύμα της εκκλησιαστικής τάξεως πριν από τη θεσμική του διατύπωση. Γι' αυτό τη χαρακτήρισα πρώτο κανονικό καθρέφτη της Εκκλησίας της Κρήτης.
0: Το αρχέτυπο μοντέλο οργάνωσης.
1: Ακριβώς,
0: μάλιστα,
1: ακριβώς.
0: Μάλιστα. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι η Εκκλησία της Κρήτης είναι η μόνη τοπική εκκλησία της Ορθοδοξίας που διαθέτει ένα τέτοιο αποστολικό κείμενο που περιγράφει τη γέννηση της εκκλησιαστικής της οργανώσεως.
1: Σε μεγάλο βαθμό, ναι. Η Εκκλησία της Κρήτης κατέχει μια ιδιαίτερη θέση στην Ορθόδοξη παράδοση, διότι διαθέτει ένα αποστολικό κείμενο της Καινής Διαθήκης που απευθύνεται ειδικά στον πρώτο επίσκοπό της, τον Άγιο Τίτο, και καταγράφει τις βασικές αρχές οργανώσεως της τοπικής εκκλησίας. Η προστήτων επιστολή μας επιτρέπει να παρακολουθήσουμε σχεδόν εν τη γενέση τη συγκρότηση της εκκλησιαστικής ζωής στην Κρήτη. Την ανάδειξη ποιμένων, τη διαφύλαξη της πίστεως, την εκκλησιαστική πειθαρχία και τη μέρημνα και την ενότητα του εκκλησιαστικού σώματος. Υπό αυτή την έννοια, η Εκκλησία της Κρήτης διαθέτει πράγματι ένα μοναδικό αποστολικό τεκμήριο της εκκλησιαστικής της αυτοσυνειδησίας, το οποίο συνδέει άμεσα τη σύγχρονη πορεία της με τις απαρχές της αποστολικής εποχής.
0: Πιστεύετε ότι η Εκκλησία της Κρήτης, έτσι όπως το αναφέρατε, έχει αυτή την ιδιαίτερη αποστολική αυτοσυνειδησία λόγω της σύνδεσής της με τον Άγιο Τίτο?
1: Αναμφίβολα. Η Εκκλησία της Κρήτης είναι η Εκκλησία του Αγίου Τίτου και φέρει ζωντανή την αποστολική αυτή παρακαταθήκη. Η ιστορική μνήμη του πρώτου επισκόπου της Κρήτης δεν αποτελεί απλώς στοιχείο της παράδοσής της, αλλά μέρος της εκκλησιαστικής της ταυτότητας και της αυτοσυνειδησίας της μέχρι σήμερα.
0: Μάλιστα. Είναι ένα είδος καταστατικού χάρτη,
1: το οποίο
0: αποτελεί κείμενο όμως της ίδιας της Καινής Διαθήκης, δεν είναι συγκινητικό?
1: Ακριβώς. Είναι νομίζω μοναδικό.
0: Μοναδικό. Ποιο ήταν το κοινωνικό και θρησκευτικό περιβάλλον της Κρήτης την εποχή που ο Απόστολος Παύλος στέλνει τον Τίτο στο νησί? Ποιες ιδιαιτερότητες της Κρήτης εκείνης της εποχής καθιστούσαν αναγκαία μια τέτοια επιστολή εκ μέρους του Αποστόλου Παύλου?
1: Έτσι, όσο γίνεται πιο συνοπτικά, να πούμε κάποια κεντρικά στοιχεία. Mm-hmm. Η Κρήτη του πρώτου αιώνα ήταν ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον εντός της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Ήταν σταυροδρόμι εμπορίου, λαών και θρησκευτικών επιρροών. Παράλληλα, υπήρχε ισχυρή παρουσία Ιουδαϊκών κύκλων και διδασκαλιών που δημιουργούσαν σύγχυση στις πρώτες χριστιανικές κοινότητες. Ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος αναφέρεται στην ανάγκη αντιμετώπισης των ματαιολόγων και των φορέων ξένων διδασκαλιών. Επομένως, η επιστολή δεν γράφεται σε ένα ήρεμο περιβάλλον, αλλά σε μια εκκλησία που βρίσκεται στα πρώτα της βήματα και χρειάζεται οργάνωση, διάκριση και σταθερότητα. Επομένως, η Κρήτη του πρώτου αιώνα μετά Χριστόν ήταν ένας χώρος εξαιρετικά σύνθετος, θα μπορούσαμε να πούμε. Βρισκόταν στο κέντρο της Μεσογείου, αποτελούσε εμπορικό κόμβο και δεχόταν επιρροές από διαφορετικούς λαούς, πολιτισμούς και θρησκευτικές παραδόσεις. Δεν είναι τυχαίο ότι η επιστολή δίνει τόσο μεγάλη έμφαση στην ανάγκη υγιούς διδασκαλίας και ισχυρής ποιμαντικής ηγεσίας. Η Εκκλησία της Κρήτης δεν γεννήθηκε σε συνθήκες ηρεμίας. Γεννήθηκε μέσα σε ένα περιβάλλον πολυφωνίας, αμφισβητήσεων και κοινωνικών εντάσεων. Ο Τίτος καλείται ακριβώς να μετατρέψει αυτή την πολυμορφία σε εκκλησιαστική ενότητα.
0: Να μην ξεχνούμε, κυρία Γιανακοπούλου, ότι δεν είχε και την καλύτερη φήμη εκείνη την εποχή το νησί. Είχαμε βέβαια και πειρατείες, είχαμε όπως είπατε έτσι πολλές επιρροές, αλλά και μέσα στο ίδιο το νησί υπήρχε μια κοινωνική αναταραχή, υπήρχαν εσωτερικές έρηδες ανάμεσα στις πόλεις του νησιού. Όντως ένα δύσκολο περιβάλλον. Οπότε βεβαίως τώρα μπορούμε να αντιληφθούμε αυτή την ανάγκη. Στην εισήγησή σας αναφερθήκατε σε προκανονικές αρχές εκκλησιαστικής τάξεως. Με δεδομένο ότι οι ιεροί κανόνες όπως τους γνωρίζουμε σήμερα διαμορφώθηκαν αργότερα από τις συνοδικές συνόδους, ποια είναι αυτά τα πρώτα σπέρματα δικαίου και τάξης που εντοπίζουμε στο κείμενο του Παύλου?
1: Είναι αποκαλυπτικό. Συνήθως θεωρούμε ότι το κανονικό δίκαιο αρχίζει με τους ιερούς κανόνες των συνόδων, των οικουμενικών συνόδων. Mm-hmm. Όμως η πραγματικότητα είναι βαθύτερη. Πριν υπάρξει ο γραπτός κανόνας, υπάρχει η εκκλησιαστική εμπειρία που γεννά τον γραπτό κανόνα. Και γιατί είναι αποκαλυπτικό? Γιατί στην προστή των επιστολή βρίσκουμε ήδη, και αναφέρω εδώ ενδεικτικά, μια σειρά τέτοιων κανονικών αρχών. Και θα ήθελα έτσι να αναφέρω έστω και απλή παράθεση. Την αρχή της αποστολικής διαδοχής, την αρχή της διδακτικής αυθεντίας, την αρχή της τοπικότητας και της εδαφικής δικαιοδοσίας της Εκκλησίας ή την αρχή της κανονικής καταλληλότητας των κληρικών, την αρχή της ποιμαντικής ευθύνης, την αρχή της συνοδικότητας, την αρχή της εκκλησιαστικής πειθαρχίας, την αρχή της διακρίσεως και της οικονομίας, την αρχή της κοινωνικής ευθύνης της Εκκλησίας ή την αρχή της κανονικής αποφυγής του σκανδάλου ή την αρχή της παιδαγωγικής ιεραρχίας και τέλος την αρχή της εκκλησιαστικής ενότητας ως υπερτάτου αγαθού. Με άλλα λόγια, βλέπουμε την μήτρα από την οποία θα προκύψει αργότερα ολόκληρο το οικοδόμημα των ιερών κανόνων. Mm. Πριν εμφανιστούν οι ιεροί κανόνες ως γραπτό δίκαιο, υπάρχει ήδη ένας τρόπος με τον οποίο η Εκκλησία ζει, διοικείται και προστατεύει την ενότητά της. Οι ιεροί κανόνες δεν δημιούργησαν αυτές τις αρχές. Αυτές προϋπήρξαν των ιερών κανόνων. Αλλά τι, οι ιεροί κανόνες τις κατέγραψαν και τις συστηματοποίησαν αργότερα.
0: Mm-hmm. Μπορούμε να πούμε δηλαδή ότι οι ιεροί κανόνες των Οικουμενικών Συνόδων είναι όριμος καρπός, έτσι, και ότι η επιστολή προς Τίτον είναι ο σπόρος.
1: Πολύ ωραία, πολύ όμορφα, ναι. Έτσι όπως το, mm-hmm. όπως το διατυπώνετε, ακριβώς, ακριβώς.
0: Προσπαθώ να σας ακολουθήσω.
1: Πολύ ωραία, πολύ ευτυχές όλες σας οι επισημάνσεις.
0: Να είστε καλά. Κυρία Γιανακοπούλου, μιλήσατε έτσι για μια ενσπέρματη αρχή της συνοδικότητας, ήδη μέσα στην προστήτων επιστολή. Πώς μπορεί να μιλήσει κανείς για συνοδικότητα σε μια εποχή όπου ακόμα δεν υπάρχουν σύνοδοι, αυτό που βέβαια προηγουμένως αναφέραμε, με τη μεταγενέστερη μορφή τους?
1: Πρόκειται πράγματι για ένα από τα αρκετά ενδιαφέροντα σημεία αυτής της μελέτης. Όταν ακούμε σήμερα τη λέξη συνοδικότητα, μια πολύ έτσι βαρύνουσας σημασίας λέξη και έννοια, συνήθως σκεφτόμαστε τις οικουμενικές συνόδους, τους επισκόπους που συνέρχονται, τις δογματικές αποφάσεις και τους ιερούς κανόνες. Όμως η συνοδικότητα δεν γεννιέται τότε. Τότε αποκτά θεσμική μορφή. Η ρίζα της είναι πολύ παλαιότερη. Και εν προκειμένου, στην προστήτων επιστολή συναντούμε μία σειρά προσώπων. Τον Τυχικό, τον Αρτεμά, τον Ζηνά τον Νομικό και τον Απολό. Εκ πρώτης όψεως φαίνονται απλές προσωπικές αναφορές. Αν όμως διαβάσουμε προσεκτικά το κείμενο, αντιλαμβανόμαστε ότι ο Παύλος δεν ενεργεί μόνος. Ο Τίτος δεν ενεργεί μόνος. Κανείς δεν λειτουργεί απομονωμένα. Mm. Η Εκκλησία εμφανίζεται ήδη ως δίκτυο σχέσεων, ως κοινωνία προσώπων, ως σώμα συνεργίας.
0: Έτσι, ένα ευρύτερο σώμα μάλιστα.
1: Ναι, εδώ ακριβώς βρίσκεται το σπέρμα της συνοδικότητας. η Εκκλησία δεν οικοδομείται γύρω από ένα πρόσωπο, αλλά γύρω από μια κοινωνία προσώπων που συνεργάζονται για το ίδιο ευαγγελικό έργο. Θα έλεγα ότι ήδη στην Αποστολική Κρήτη διακρίνουμε μια θεμελιώδη εκκλησιολογική αρχή. Κανείς δεν ενεργεί μόνος μέσα στην Εκκλησία. Ο επίσκοπος δεν αυτονομείται. Ο επίσκοπος δεν λειτουργεί ως ανεξάρτητο κέντρο εξουσίας.
0: Πολύ σημαντικό αυτό.
1: Ο επίσκοπος συνδέεται με το εκκλησιαστικό σώμα και αναλαμβάνει την ευθύνη του εντός αυτού του σώματος. Αυτό ακριβώς θα εκφράσει αργότερα ο 34ος Αποστολικός Κανόνας με την περίφημη αρχή ότι ούτε ο πρώτος ενεργεί χωρίς τους άλλους, εννοείται επισκόπους, ούτε οι άλλοι χωρίς τον πρώτο.
0: Μάλιστα.
1: Σας αναφέρω έτσι έναν πολύ διάσημο ιερό κανόνα για το συνοδικό πολίτευμα. Η θεσμική διατύπωση επομένως έρχεται αργότερα. Η εμπειρία όμως υπάρχει ήδη εδώ, στην προστήθων επιστολή. Γι' αυτό υποστήριξα στην εισήγησή μου ότι η προστήθων μας επιτρέπει να δούμε τη συνοδικότητα όχι ως διοικητικό σύστημα, αλλά ως τρόπο υπάρξεως της Εκκλησίας. Πριν υπάρξει η σύνοδος ως θεσμός, υπάρχει η κοινωνία. Πριν υπάρξει ο κανόνας, υπάρχει η συνεργία. Πριν υπάρξει η εκκλησιαστική διοίκηση, υπάρχει η εκκλησιαστική σχέση. Και γι' αυτό η Εκκλησία της Κρήτης, ήδη από τα αποστολικά της θεμέλια, παρουσιάζεται ως Εκκλησία κοινωνίας και συνεργασίας. Θα έλεγα μάλιστα ότι ένα από τα σημαντικότερα μηνύματα αυτού του χωρίου είναι το εξής. Η συνοδικότητα δεν είναι μια τεχνική διοίκηση της Εκκλησίας, είναι ο τρόπος με τον οποίο η Εκκλησία ζει την ενότητά της. Από αυτή την αποστολική εμπειρία θα γεννηθούν αργότερα οι τοπικές και επαρχιακές σύνοδοι, οι μητροπολιτικοί θεσμοί, οι οικουμενικές σύνοδοι και συνολικά η συνοδική παράδοση της Ορθοδοξίας. Με άλλα λόγια, πριν από τη συνοδικότητα ως θεσμό, υπάρχει η συνοδικότητα ως εκκλησιαστική εμπειρία, ως εκκλησιαστικό βίωμα. Και ακριβώς αυτή την εμπειρία βλέπουμε να αναδύεται μέσα στην προστήτων επιστολή.
0: Πολύ σημαντικά όλα αυτά, ειδικά αυτό το στοιχείο που αναφέρεστε, στο οποίο αναφερθήκατε και στην εισήγησή σας και μας εξηγείτε αυτή τη στιγμή, ένα δίκτυο λοιπόν επικοινωνίας που αργότερα πήρε τη θεσμική μορφή των συνόδων. Τι σημαίνει η διατύπωσή σας ότι η προστήτων επιστολή αποτελεί μία προκανονική μήτρα? Το αναφέρατε και στο λόγο σας προηγουμένως.
1: Βεβαίως. Χρησιμοποίησα τον όρο προκανονική μήτρα για να δείξουμε ότι πριν από τους ιερούς κανόνες υπάρχει η εκκλησιαστική εμπειρία που τους γεννά. Η Εκκλησία δεν ξεκινά από ένα νομικό κείμενο, ξεκινά από την ευχαριστιακή σύναξη, από την ποιμαντική ευθύνη, από τη ζωή του Αγίου Πνεύματος. Οι κανόνες έρχονται αργότερα να διαφυλάξουν αυτό που ήδη ζει η Εκκλησία. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι η προστήτων επιστολή αποτελεί το πρώτο προσχέδιο του μετέπειτα κανονικού δικαίου της Εκκλησίας. Εσείς το είπατε πιο πριν πολύ ωραία, εύστοχα ως καταστατικό χάρτη. Υπό την έννοια ότι περιέχει τις θεμελιώδεις αρχές που αργότερα θα αποκτήσουν κανονική διατύπωση. Δεν έχουμε ακόμη ιερούς κανόνες, αλλά έχουμε ήδη την αποστολική εμπειρία από την οποία θα γεννηθεί το κανονικό δίκαιο. Γι' αυτό εισηγούμαστε ότι η προστήτων αποτελεί, θα λέγαμε, την προκανονική μήτρα της εκκλησιαστικής τάξεως.
0: Μάλιστα. Αναφέρατε, μια που μιλάτε για την τάξη, ότι στην εισήγησή σας, μια φράση η οποία μ' άρεσε πάρα πολύ, η τάξη δεν προηγείται της ζωής, αλλά αναδύεται από αυτή. Τι σημαίνει ακριβώς αυτό?
1: Συχνά θεωρούμε ότι πρώτα θεσμίζεται ένας ιερός κανόνας και έπειτα οργανώνεται η ζωή. Στην Εκκλησία συμβαίνει όμως το αντίθετο. Πρώτα εμφανίζεται η ζωή της κοινότητας, η εμπειρία της πίστεως, η ευχαριστιακή σύναξη, η ποιμαντική ανάγκη και μέσα από αυτή τη ζωή αναδύεται σταδιακά η τάξη. Οι ιεροί κανόνες δεν είναι η αφετηρία της Εκκλησίας, είναι η μνήμη της εμπειρίας της.
0: Δεν είναι ένας αυτοσκοπός δηλαδή, αλλά
1: ακριβώς,
0: είναι
1: ακριβώς
0: αυτό που προστατεύει το σώμα, μάλιστα.
1: Κάτι που προϋπάρχει ήδη.
0: Ήδη.
1: Mm-hmm. Πριν από αυτούς, πριν από τους ιερούς κανόνες.
0: Ναι, ναι, πολύ ωραία. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι οι ιεροί κανόνες είναι θεσμοποιημένη μνήμη της Εκκλησίας?
1: Ναι, σε μεγάλο βαθμό θα μπορούσαμε να το πούμε. Δηλαδή, οι ιεροί κανόνες αποτελούν τη συμπυκνωμένη μνήμη του τρόπου με τον οποίο η Εκκλησία έμαθε να θεραπεύει κρίσεις, να διαφυλάσσει την ενότητά της και να οδηγεί τον άνθρωπο στη σωτηρία. Δεν είναι αφηρημένοι νομικοί κανόνες, είναι εμπειρία, όπως προείπαμε, που έγινε θεσμός.
0: Μάλιστα. Βλέπουμε λοιπόν ότι η εκκλησιαστική τάξη είναι ο τρόπος με τον οποίο η Εκκλησία ζει, θυμάται, ζει και οργανώνει την αλήθειά της. Κυρία Γιανακοπούλου, ο Παύλος γράφει στον Τίτο: «Τούτου χάριν κατέ λοιπόν σε εν Κρήτη, είναι τα λείποντα επιδιορθώσει και καταστήσεις κατά πόλην πρεσβυτέρους». Πώς ορίζεται μέσα από την επιστολή η δομή της εκκλησιαστικής διοίκησης, δηλαδή ως προς τους επισκόπους, τους πρεσβυτέρους κτλ, και ποια ήταν τα κριτήρια επιλογής αυτών των διοικητικών προσώπων, θα λέγαμε?
1: Ο Παύλος, είναι σημαντικό να πούμε ότι δεν ζητά απλώς να καλυφθούν διοικητικές θέσεις, θα λέγαμε σήμερα. Ζητά να αναζητηθούν πρόσωπα που να μπορούν να γίνουν φορείς εκκλησιαστικής ζωής. Ο Παύλος δηλαδή αναθέτει στον Τίτο να εγκαταστήσει κατά πόλην πρεσβυτέρους. Εδώ βλέπουμε την πρώτη μορφή τοπικής εκκλησιαστικής οργανώσεως. Το ιδιαίτερα ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι η εκλογή δεν βασίζεται σε κοινωνικά ή οικονομικά κριτήρια, αλλά σε κριτήρια ήθους, πίστεως, ακριβώς, και πνευματικής οριμότητας.
0: Μάλιστα.
1: Ο επίσκοπος παρουσιάζεται ως Θεού οικονόμος. Η εκκλησιαστική εξουσία δεν είναι κυριαρχία, είναι διακονία ευθύνης. Τα κριτήρια επομένως που θέτει είναι πρωτίστως πνευματικά και ηθικά. Ο επίσκοπος πρέπει να είναι ανέγκλητος, φιλόξενος, σόφρον, δίκαιος, όσιος, εγκρατής. Αντιθέτως, δεν πρέπει να είναι πάρινος, οξύθυμος, πλήκτης, δηλαδή βίαιος, και εσχροκερδής. Είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον ότι ο Παύλος δεν αρχίζει από τα διοικητικά προσόντα, αλλά από τον χαρακτήρα του ποιμένα. Αυτό αποκαλύπτει μια θεμελιώδη αρχή της Ορθόδοξης Εκκλησιολογίας. Το αξίωμα δεν αγιάζει τον άνθρωπο, ο άνθρωπος καλείται να ανταποκριθεί στο αξίωμα με το ήθος του.
0: Ναι, ακριβώς. Αυτό πολύ σημαντικό επίσης, κυρία Γιανακοπούλου. Βέβαια. Και όπως είπατε, δεν ζητάει ο Απόστολος Παύλος μόνο ηθικούς διοικούντες, αλλά και διοικούμενους.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή, μέσα από την επιστολή φαίνεται ότι δίνει μεγάλη έμφαση στο ήθος των πιστών και των διοικούντων, αλλά και στην αποφυγή ταυτόχρονα των ματαιολογιών. Πώς συνδέεται αυτή η εσωτερική πειθαρχία και η ηθική τάξη με τη νομική κανονική συγκρότηση της πρώτης εκκλησίας?
1: Είναι σημαντικό να πούμε ότι στην Ορθόδοξη παράδοση το ήθος προηγείται του κανόνα. Η εκκλησία δεν ενδιαφέρεται απλώς για την τήρηση κανόνων, ενδιαφέρεται για την θεραπεία του ανθρώπου. Γι' αυτό ο Παύλος δίνει τόσο μεγάλη έμφαση στον χαρακτήρα των ποιμένων, όπως προείπαμε στην προηγούμενη ερώτηση. Θα έλεγα ότι στην επιστολή προς Τίτον η χάρις μεταμορφώνεται σε τάξη, η πίστη σε ευθύνη, η νουθεσία σε πειθαρχία και ο νόμος σε διάκριση. Αυτό ακριβώς αποτελεί τον πυρήνα της μεταγενέστερης κανονικής παραδόσεως. Στην Ορθόδοξη Εκκλησία δηλαδή, ο κανόνας δεν είναι αυτός σκοπός, όπως πολύ ωραία αναφέρατε και εσείς προηγουμένως. Ο κανόνας υπάρχει για να υπηρετεί τη σωτηρία του ανθρώπου. Και αυτό ακριβώς βλέπουμε στην προστήτων επιστολή. Ο Παύλος δεν ενδιαφέρεται απλώς να επιβάλλει μια εξωτερική τάξη, ενδιαφέρεται να διαμορφώσει ανθρώπους με ήθος, υπευθυνότητα και πνευματική ωριμότητα. Γι' αυτό, για τον λόγο αυτό, στην εισήγησή μου υποστήριξα ότι η προστήτων μας δείχνει πώς η χάρη εκφράζεται ως τάξη, η πίστη αναδεικνύεται σε ευθύνη, η νουθεσία μετουσιώνεται σε πειθαρχία, ο νόμος καθίσταται διάκριση. Η Εκκλησία δεν είναι νομικό σύστημα, είναι θεραπευτική κοινότητα. Οι ιεροί κανόνες λειτουργούν ως θεραπευτικά εργαλεία και όχι ως μηχανισμοί καταναγκασμού.
0: Αυτή είναι άλλες δύο-τρεις προτάσεις που θα θέλαμε πάρα πολύ να κρατήσουμε από την εισήγησή σας, έτσι όπως ακριβώς μας τα είπατε. Είναι η πεμπτουσία, είναι η ουσία της ζωής της Εκκλησίας. Επίσης, στην εισήγησή σας δώσατε ιδιαίτερη έμφαση στο ρήμα «προείσταστε». Γιατί θεωρείτε ότι η λέξη αυτή είναι τόσο σημαντική για την κατανόηση της εκκλησιαστικής διακονίας και του επισκοπικού λειτουργήματος?
1: Η λέξη «προείσταστε» συνήθως ερμηνεύεται με διοικητικούς όρους. Όμως, στην πραγματικότητα, το περιεχόμενό της είναι πολύ βαθύτερο. Στην προστήτων επιστολή δεν περιγράφει απλώς μία θέση εξουσίας ή μία οργανωτική αρμοδιότητα. Περιγράφει έναν τρόπο υπάρξεως μέσα στην Εκκλησία. Ο Τίτος καλείται όχι απλώς να διδάσκει, αλλά να κατευθύνει ενεργά το εκκλησιαστικό σώμα προς την πνευματική καρποφορία. Καλείται να προηγείται, να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, να φέρει το βάρος της ευθύνης και να γίνεται σημείο αναφοράς για την κοινότητα. Η ηγεσία εδώ δεν νοείται ως κυριαρχία, αλλά ως διακονία.
0: Να το τονίσετε.
1: Γι' αυτό θεωρώ ότι η Εκκλησία της Κρήτης θεμελιώνεται ήδη από την Αποστολική εποχή, όχι πάνω σε μία λογική εξουσίας, αλλά πάνω σε μία λογική ευθύνης και προσφοράς. Ο Τίτος αναδεικνύεται ως πρότυπο επισκόπου ενεργού και επιμαντικά παρόντος, όχι ως θεωρητικός διαχειριστής μιας θεσμικής πραγματικότητας. Στο σημείο αυτό διακρίνουμε τον πυρήνα της μεταγενέστερης κανονικής έννοιας του επισκόπου. Ο επίσκοπος δηλαδή δεν είναι πρωτίστως διοικητής, είναι εκείνος που προηγείται του λαού του Θεού στον δρόμο της πίστεως, υπηρετώντας την ενότητα, την οικοδομή και την πνευματική πρόοδο της Εκκλησίας.
0: Μάλιστα. Το ρήμα λοιπόν, προείσταστε, μεταμορφώνει την εξουσία σε διακονία.
1: Ακριβώς,
0: και την αρχηγία
1: ακριβώς
0: σε υπεύθυνη πατρότητα. Μέσα στο κείμενο της επιστολής, κυρία Γιανακοπούλου, βλέπουμε σαφείς οδηγίες για την αντιμετώπιση των αιρετικών και των ανυπότακτων. Πώς αυτές οι πρώτες αντιδράσεις διαμόρφωσαν το μετέπειτα κανονικό δίκαιο της Εκκλησίας αναφορικά με τη διαφύλαξη της δογματικής αλήθειας?
1: Λοιπόν, η περίφημη φράση «αιρετικών άνθρωπων με τα μίαν και δευτέραν νουθεσίαν παρετού» αποτελεί ουσιαστικά το πρώτο πρότυπο εκκλησιαστικής πειθαρχίας. Πρώτα υπάρχει η νουθεσία, μετά η δεύτερη ευκαιρία και μόνο στο τέλος η απομάκρυνση. Επομένως, η Εκκλησία δεν ξεκινά από την τιμωρία, αλλά από την προσπάθεια θεραπείας, η λέξη θεραπεία είναι λέξη κλειδί, και επαναφοράς. Η λογική αυτή διαπερνά ολόκληρο το μεταγενέστερο κανονικό δίκαιο. Το σημαντικότερο ίσως στοιχείο είναι ότι η Εκκλησία αρχίζει από την παιδαγωγία. Ο Παύλος δεν λέγει «τιμώρησε αμέσως», λέγει «αιρετικών άνθρωπων μετά μίαν και δευτέραν νουθεσίαν παρετού». Δηλαδή, όπως προείπαμε, προηγείται.
0: Να κάνει την προσπάθεια.
1: Ακριβώς. Ακολουθεί η δεύτερη ευκαιρία και μόνο στο τέλος έρχεται η διακοπή της κοινωνίας. Mm-hmm. Ο σκοπός της πειθαρχίας δεν είναι η εκδίκηση, ούτε η τιμωρία, αλλά είναι η θεραπεία και η διαφύλαξη της ενότητας της Εκκλησίας. Και το χωρίο αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό, διότι μας επιτρέπει να δούμε την Εκκλησία τη στιγμή που διαμορφώνει την πρώτη της πειθαρχική συνείδηση. Ο Απόστολος Παύλος, με άλλα λόγια, δεν λέγει στον Τίτο να απομακρύνει αμέσως τον άνθρωπο που παρεκκλίνει από την αλήθεια της πίστεως. Αντιθέτως, προηγείται η νουθεσία. Προηγείται ο διάλογος.
0: Μάλιστα.
1: Προηγείται η προσπάθεια διορθώσεως. Προηγείται η δεύτερη ευκαιρία. Η σειρά δηλαδή είναι αποκαλυπτική. Mm. Νουθεσία, επανάληψη της νουθεσίας και μόνο τότε απομάκρυνση. Αυτό σημαίνει ότι η Εκκλησία δεν αρχίζει από την ποινή, αλλά αρχίζει από τη θεραπεία. Θα έλεγα μάλιστα ότι εδώ συναντούμε μία από τις βαθύτερες προκανονικές αρχές της εκκλησιαστικής ζωής. Ότι η πειθαρχία δεν είναι εκδίκηση, είναι ποιμαντική φροντίδα. Mm. Η Εκκλησία δεν λειτουργεί ως δικαστήριο που αναζητεί ενόχους. Λειτουργεί ως πνευματικό θεραπευτήριο που αναζητεί τρόπους επανόδου του ανθρώπου στην κοινωνία της πίστεως. Γι' αυτό και η μεταγενέστερη κανονική παράδοση, όταν θα οικοδομήσει το σύστημα αντιμετωπίσεως των αιρέσεων και των εκκλησιαστικών παραπτωμάτων, δεν θα εγκαταλείψει ποτέ αυτή την παύλια λογική. Οι ιεροί κανόνες δεν έχουν σκοπό να αποβάλουν τον άνθρωπο από την Εκκλησία. Έχουν σκοπό να τον επαναφέρουν. Mm. Υπό αυτή την έννοια, ακόμη και η αποκοπή από την εκκλησιαστική κοινωνία δεν αποτελεί πράξη εκδικήσεως. Δεν είναι ηθική καταδίκη του προσώπου. Είναι διαπίστωση μιας πραγματικής διακοπής της κοινωνίας της πίστεως και ταυτόχρονα μέτρο προστασίας του εκκλησιαστικού σώματος.
0: Μάλιστα.
1: Γι' αυτό στην εισήγησή μου τόνισα ότι η Εκκλησία της Κρήτης δεν αρχίζει με αυστηρότητα. Αρχίζει με υπομονή και με ευθύνη. Mm. Και ίσως αυτό είναι το πιο συγκλονιστικό στοιχείο του χωρίου. Η Εκκλησία εξαντλεί πρώτα την αγάπη και ύστερα ασκεί την πειθαρχία. Δεν εξαντλεί όμως ποτέ την αλήθεια.
0: Ακριβώς.
1: Θα μπορούσαμε λοιπόν να συνοψίσουμε ολόκληρη αυτή την παύλη αντίληψη σε μία φράση. Η πειθαρχία στην Εκκλησία είναι θεραπευτική και όχι τιμωρητική. Mm. Αυτό αποτελεί μία από τις σημαντικότερες παρακαταθήκες της προστήτων επιστολής προς το μεταγενέστερο κανονικό δίκαιο και προς την ίδια την ποιμαντική αυτοσυνειδησία της Εκκλησίας.
0: Καλό είναι να το συνειδητοποιούμε λοιπόν και εμείς, κυρία Γιανακοπούλου, τα απλά μέλη που δεν είμαστε δηλαδή διοικούντες, ότι η πειθαρχία είναι θέμα ακριβώς για να προστατεύσει την αλλίωση της αλήθειας. Mm-hmm. Στην εισήγησή σας σταθήκατε ιδιαίτερα στη φράση του Αποστόλου Παύλου «μάχας νομικάς περιείστασο». Γιατί θεωρείτε ότι το χωρίο αυτό έχει τόσο μεγάλη σημασία για την κανονική επιστήμη και ποια μπορεί να είναι η επικαιρότητά του σήμερα?
1: Πρόκειται ίσως για ένα από τα πιο σημαντικά χωρία της προστήτων επιστολής από κανονικής απόψεως. Διότι εδώ ο Απόστολος Παύλος θέτει ένα όριο το οποίο η κανονική επιστήμη δεν πρέπει ποτέ να λησμονεί. Ο Παύλος δεν απορρίπτει τον νόμο, δεν απορρίπτει την τάξη, δεν απορρίπτει την πειθαρχία της Εκκλησίας. Τι απορρίπτει όμως? Απορρίπτει την στήρα νομικολαγνία, δηλαδή την άκαρπη προσκόλληση στον τύπο, τις νομικές μάχες που δεν οικοδομούν το εκκλησιαστικό σώμα, αλλά το διχάζουν. Με μία μόνο φράση εισάγει μία διάκριση που θα σφραγίσει ολόκληρη τη μεταγενέστερη κανονική παράδοση. Την διάκριση μεταξύ νόμου και νομικισμού. Υπάρχει νόμος, αλλά υπάρχει και η κατάχρηση του νόμου. Υπάρχει κανονική τάξη, αλλά υπάρχει και η χρήση της κανονικής τάξεως ως μέσου αντιπαραθέσεως, επιβολής ή αυτοδικαιώσεως. Αυτό ακριβώς επισημαίνει ο Απόστολος όταν χαρακτηρίζει τις νομικές μάχες ως ανοφελείς και ματαίους. Η Εκκλησία δεν καλείται να λατρεύει τον κανόνα. Καλείται να υπηρετεί μέσω του κανόνα τη σωτηρία του ανθρώπου. Γι' αυτό θα έλεγα ότι εδώ βρίσκεται η προκανονική μήτρα μιας από τις σπουδαιότερες αρχές του κανονικού δικαίου, δηλαδή της αρχής της διακρίσεως και της οικονομίας. Αργότερα, η κανονική παράδοση, με κορυφαία παραδείγματα, τον 84ο Ιερό Κανόνα του Μεγάλου Βασιλείου και τον 102ο Ιερό Κανόνα της Δευτέρας Εντρούλου Οικουμενικής Συνόδου, θα διατυπώσει με μεγαλύτερη σαφήνεια ότι η εφαρμογή των κανόνων δεν μπορεί να είναι μηχανική. Ο ποιμένας καλείται να εξετάζει το πρόσωπο, τις περιστάσεις, την πνευματική κατάσταση του ανθρώπου και να εφαρμόζει τον κανόνα θεραπευτικά και κατά περίπτωση. Γι' αυτό και στην εισήγησή μου υπογράμμισα ότι η Αποστολική Κρήτη μαθαίνει από τον Τίτο κάτι εξαιρετικά σημαντικό. Ότι ο νόμος δεν είναι πεδίο αντιπαράθεσης, είναι όργανο θεραπείας. Η μεταγενέστερη κανονική επιστήμη θα το εκφράσει με τη διάκριση μεταξύ ακριβίας και οικονομίας. Η οικονομία δεν είναι χαλάρωση της κανονικής τάξεως, αλλά είναι βαθύτερη κατανόηση του σκοπού της. Είναι η στιγμή κατά την οποία η Εκκλησία αντιλαμβάνεται ότι ο κανόνας υπάρχει για τον άνθρωπο και όχι ο άνθρωπος για τον κανόνα. Θα τολμούσα μάλιστα να πω ότι εδώ συναντούμε και το πνεύμα της γνωστής ρωμαϊκής ρήσεως «Summum ius, summa in iuria». Δηλαδή, η υπέρμετρη εφαρμογή του νόμου μπορεί να οδηγήσει σε υπέρμετρη αδικία. Η Ορθόδοξη κανονική παράδοση γνώριζε αυτή την αλήθεια ήδη από την Αποστολική εποχή. Και γι' αυτό το τελικό μήνυμα του χωρίου παραμένει εξαιρετικά επίκαιρο. Η ακρίβεια χωρίς διάκριση δεν φανερώνει δύναμη. Φανερώνει αδυναμία

0: της εκπομπής μας, αλλά θα σας παρακαλούσαμε να έχουμε και μία δεύτερη εκπομπή μαζί σας, γιατί είναι τόσα πολλά τα βασικά σημεία της επιστολής σας, τα τόσο ενδιαφέροντα, που δεν θέλουμε να τα αφήσουμε αυτά χωρίς να τα θίξουμε και να τα αναλύσουμε. Οπότε θα σας παρακαλούσαμε να σας έχουμε μαζί μας και στην επόμενη εκπομπή μας.
1: Βεβαίως, με ιδιαίτερη τιμή και χαρά θα βρεθώ πάλι μαζί σας για τη συνέχεια των υπολείπων, πιστεύω, σημαντικών για το ακροατήριό σας. Να ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου και πάλι, να μου επιτρέψετε να μνημονεύσω το σεπτό πρόσωπο του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης, κυρίου Ευγενίου, για την φιλοξενία και την πρόσκληση. Καθώς επίσης και του διευθυντού του ραδιοφωνικού σταθμού σας, του Πανοσυλλογητά του Πατρός Χρυσοστόμου Νικάκη, και βεβαίως και εσάς, κυρία Γεναράκη, για την τόσο πολύ ωραία, ουσιαστική και περιεκτική συζήτηση που είχαμε. Ευχαριστώ θερμά.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε θερμά, κυρία Γιανακοπούλου, που μας χαρίσατε αυτές τις πολύτιμες αναλύσεις από την τόσο σημαντική εισήγησή σας σχετικά με στην ουσία τα νομοκανονικά θέματα της επιστολής, και όχι μόνο βέβαια, της επιστολής του Αποστόλου Παύλου προς τον Απόστολο Τίτο, πρώτο επίσκοπο Κρήτης. Αγαπητοί μας ακροατές, φτάνοντας στο κλείσιμο αυτής της πρώτης εκπομπής με την κυρία Γιανακοπούλου, όπως ακούσατε, κρατάμε ένα πολύ σημαντικό συμπέρασμα. Η προστήτων επιστολή δεν είναι ένας στεγνός νομικός κώδικας, αλλά μία προκανονική μήτρα. Μας δείχνει πως η ανάγκη για ενότητα, συλλογικότητα και αυθεντικό ήθος γέννησε οργανικά τις πρώτες δομές της Εκκλησίας. Επειδή όμως ο πλούτος αυτής της εισήγησης δεν εξαντλείται εδώ, όπως είπαμε, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εκπομπή, όπου θα ξεδιπλώσουμε το δεύτερο και πιο ανατρεπτικό μέρος αυτού του αποστολικού ταξιδιού. Μέχρι τότε, να είστε καλά. Χαίρετε!

στοχασμός και έκφραση. Μια εκπομπή συζήτηση επίκαιρου προβληματισμού. Επιμελείται και συντονίζει η Αμαλία Γιαναράκη.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον παλαιό Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του Εσπερινού.
2: Αναβαίνω στην ώρα και καταλαβαίνω τις παιδίες των τόπων, να θεμελίωσες αυτά, όρια με, όπου παραλέσονται.

0: Ο εξανατέρων πόρτα τη κίνηση και εκλογή και δουλειά των ανθρώπων, το εξαγαγινάτων εκ τη γη. Έγινε σε φρένη καρδία ανθρώπου, το καρδί είναι πρόσωπο, να είναι λέω και άλλο, καρδία ανθρώπου στηρίζει. Πόρτα στήσε το εξαγαγινάτων και δεν το λοιπά, να σε πείτε σα, εκεί στο ουθιέρο σε έφυση, το ρεγγιού και την κοίη έγινε και αυτό. Όρητε τη κλάδα, αγάπη, πέτρα καταφυγή τη λαγωγή, σε πίτσε, σε λίγη τη γερμού, σε ρίγιου, σε έχουν δύσει να πούν. Έφτιαξε πόρτα και έγινε στον ήλιο να πει διαδέχεται πάνω τα τρία του γρήγορου. Σκύβει ο γιόμι, παραφάσει και ψυχήσε παρά το Θεό δρόμο να πτύσει. Ανέλθει ο ήλιο και συνήθισαν και ει τα σμάνα σα αυτό και τα στήσαν. Εξελέξετε άνθρωπο επί το έργο να του και την εργασία να πληρώσει ω πέρα. Όσο μεγαλύνεται έργο, κύριε Πάντα, η σοφία επίση επιρρώθηκε και τη στήσεώ σου. Αυτή η θάλασσα μεγάλη και επίπορο, εκεί ερπετάλουν και έστα ρυθμό σου αν κάνουν τα μεγάλα. Εκεί πλοία διαπορεύουν και δράκονουν, πως τον έργο σας εμπέζουν αυτοί, πάντα σαν σέφτους το πόσο που είναι στις τροπίνες των εισέφτυρων, όπως το αφήσει τέλος. Άνοιξαν τόσο την κύρια τα σύμπαντα και χρηστήσονται Χριστότητος, αποστρέψαν τα θέσεις του πρόσωπον τραχτήσουν. Αντανεγείς το πνεύμα αυτών και εκκλήσεις και εις τον πούλ αυτών επιστρέψεις, εις αποστεργείς το πνεύμα σου και χρηστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπον της γης του. Είχε η δόξα κυρίως του αιώνα σε Φρανσίσκη, κύριε Σιωπή τη Έριξα, ο επιτρέπει με την κλινική και ποιον αυτήν πρέπει να ανθώνουν στον ωραίο και καπνίζονται. Άσο το κύριο τη ζωή μου, σαν το κύριο μου, σε πάρκου, η ιδία του Αγγελογή μου, εγώ δεν φρανθίσω με το κύριο. Εκνύπη ένα μαρτωρή από τι γη και άλλα, μια στενή υπάρχουν άνθρωπο σε ευλόγου και κύριο τον κύριο. Ο ίδιος έλεγε την δύση να ακούω έφτες πρώτος και έκαινε τον ίδιο. Όσο μεγαλύτερη την τέτοια σου, Κύριε Πάντα, εν σοφία επίσης. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα και την ίδια ή και εις τους αιώνας του αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίσμο, Κύριε, δόξα σοι.
1: Εν ειρήνη Κύριε δεηθώμεν, έπτυσαν ο θεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού

Κυρίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού, του Κυρίου Δεϊθόμεν, πέρνε ευσεβούσιμον έθνος πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φυλακρίστου ημών στράτου, του Κυρίου Δεϊθόμεν, της πόλεως ταύτης πάσης πόλεως χώρας και των πίστη οικούντων εν αυτές, του Κυρίου Δεϊθόμεν, ερευκρασίας αέρων, εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών, του Κυρίου Δεϊθόμεν, ερευκρασίας των λιπορούντων, οσούντων, καμνών, των εκμαλώτων και της σωτηρίας αυτών.

ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι πρέπει η πάσα δόξα, τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό.

Μακαρόψιν σου Χριστέ, ελφόντες επί την Ιλιουδή, συνειδώντες πόσες περινών ημνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεών, άξιον σε εμβάσει και εισηγήστε φωνές εσύ, εσύ έθεου ζωήν οδηγούς, διότι ο κόσμος εδώ τσάζει.

0: Καταξίως ο Κύριε διέσπερα τάφτια μαρτή του φυλακτήνε ημάς, ευλογητός ο Κύριε ο Θεός του Πατέρων ημών και ενετών και δοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώντας αμήν. Γέννη το Κύριε του ελαιός εφ' ημάς κατάφερε εν επισέ. Ευλογητός ο Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου, ευλογητός ο δέσποτα συνέτησών με τα δικαιώματά σου, ευλογητός οι Άγιοι φωτισμών με τις δικαιώμασεις. Κύριε του Ελαιός, εις τον αιώνα τέλε του Θεός μη παρήδης, Συ πρέπει ένα, Συ πρέπει ίνο, Συ δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν.
1: Πληρώσομεν την εσπερινή δέησιν ημών του Κυρίων, τη λάβει σώσον ελέησον και διαφύλαξον.

Δεν αυτό είναι πέταξαν σε ένα με εξωτερικό δεδομένο του βοήθου, αλλά στον περιμένουν τη έλεγχο και τη περιθώμενη σωτηρία, διαφύλαξαν την παντή και βρέθηκε την παρούσα νησπέρα και την προσιούσα νύχτα που φαντό σε αυτό που πάσαν στην νέα συνεργεία διαβοηθή και διαλογών ματέων και ενθυμίσεων πονηρών. Ή το κράτο τη βασιλεία σου ευλογημένων και δεδοξασμένων πατρό και του ιού.

0: Νην απολύεις των δούλων σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον οι οθαλμοί μου το σωτηριόν σου, ετοίμασος κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φώτσες αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου, Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσθητε τας αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημί. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών. Ένα και του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επ' της γης, τον άρχον ημών των επιούσιων, δώσιν εις σήμερον, και άφεσιν ημών τα οφειλήματα ημών, πως και ημείς αφήρμε τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέντης ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού.

0: Ον ευλογητός Χριστός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν, στερεός ο Κύριος ο Θεός, την Αγία και αμόμητον πίστη των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, συν τη Αγία αυτού Εκκλησία εις αιώνας αιώνων. Αμήν.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, ημών δόξα σοι Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράνου και Παναμώμα Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του τιμίου και ζωοποιού σταυρού, προστασίε των τιμίων επουρανίων θείων αήλων δυνάμενα σωμάτων και σίε τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, του Αγίου ενδόξου Αποστόλου Τίτου πρώτου Επισκόπου Κρήτη, των Αγίων ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Αγίου Μεγαλομάρτυρος και Θαυματουργού Μινά, του Αγίου Ιερομάρτυρος Γερασίμου Μητροπολίτου Κρήτης και των συν αυτό εντάφθα μαρτυρισάντων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Οσίου Πατρός Σιμών Δαβίδ του εν Θεσσαλονίκη, που και τη μνήμη επιτελούμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Καλησπέρα σας.
2: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον παλαιό Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του Εσπερινού.

0: ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, 99,7 στα FM.
1: Το απολυτίκιο της ημέρας.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Μαμά, μαμά, ξύπνα. Είδα ένα όνειρο και θέλω να σου το πω.
2: Ναι, κι εγώ είδα ένα όνειρο. Ξύπνα.
3: Τι έγινε, παιδιά? Ησυχάστε. Πείτε μου τι είδατε. Πρέπει να ήταν όμορφο.
2: Εγώ είδα ένα μεγάλο κήπο με πολλά και ωραία δέντρα.
1: Ναι, και εγώ είδα ότι ο κήπος είχε και σκηνές. Και πολλά παιδιά να φωνάζουν, να γελάνε.
2: Πω πω, κι εγώ έτσι το είδα. Και αγόρια να τρέχουν, να παίζουν σε γήπεδα.
1: Ναι, κι εγώ είδα γήπεδα μεγάλα, για διάφορα παιχνίδια. Μόνο που εγώ είδα κορίτσια να παίζουν. Αχ ναι, τι ωραία που ήταν.
3: Τώρα γιατί κατσουφιάσατε?
2: Γιατί δεν υπάρχουν τέτοια μέρη.
1: Ναι, μόνο στα όνειρα υπάρχουν.
3: Νομίζω ότι έχετε άδικο σε αυτό. Θυμάστε που μιλούσαμε με τη θεία σας και λέγαμε για την κατασκήνωση της Άνω Πόλης?
1: Στην κατασκήνωση που πάνε τα παιδιά κάθε χρόνο.
3: Ακριβώς. Αυτό το μέρος είναι σαν αυτό που ονειρευτήκατε.
2: Ωραία. Να πάμε. Να πάμε κι εμείς.
3: Ηρέμησε, Δημήτρη μου. Μη σηκώσουμε τη γειτονιά στο πόδι. Πρέπει να γραφτούμε πρώτα.
1: Τέλεια. Και πότε θα πάμε κατασκήνωση?
4: Η κατασκήνωση Άνω Πόλης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης ανοίγει την αγκαλιά της και αναμένει τα παιδιά να ζήσουν υπέροχες κατασκηνωτικές εμπειρίες. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Πληροφορίες και τα σχετικά έγγραφα βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Μπορείτε να τα αναζητήσετε είτε στο διαδίκτυο ή στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στην πλατεία του Αγίου Μινά. Τηλέφωνο 2811 80 10 30.
1: Μαμά, μην το ξεχάσεις, να προλάβουμε.
3: Ναι, Ασπασία μου.
2: Ανυπομονώ, κι εγώ.
5: Το Σάββατο 27 Ιουνίου, μνήμη του Αγίου Ενδόξου Ιερομάρτυρος Κυρίλου του Λουκάρεως, Πατριάρχου Κωνσταντινούπολεως, πανηγυρίζει η Ιερά Μονή κοιμήσεως της Θεοτόκου Αγκαράθου. Ο πανηγυρικός θεσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής 26 Ιουνίου, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Αβίδου, κύριου Γρηγορίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 6.30 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία του Ιερού Χρυσοστόμου, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης, κύριου Ευγενίου.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

0: Την Δευτέρα, 29 Ιουνίου, εορτή των Αγίων Ενδόξων, Πανεφήμων και Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός Αγίου Πέτρου στο Μπεντενάκι Ηρακλείου. Την Κυριακή 28 Ιουνίου στις 7:30 το πρωί θα τελεστεί ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία. Ο Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Ο Όρθρος της Εορτής θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Διονυσίου Κασιμάτη, καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Επανοσύφη.
1: Την Δευτέρα 29 Ιουνίου, εορτή των Αγίων Ενδόξων Πανεφήμων και Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός στα κάτω Καλέσα. Ο πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 28 Ιουνίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Φωγιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κύριου Ευγενίου.
2: Την Δευτέρα, 29 Ιουνίου, εορτή των Αγίων Ενδόξων Πανεφήμων και Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, πανηγυρίζει το δεξιό κλήτος του Ιερού Ενωριακού Ναού Γενεσίου της Θεοτόκου Μπεντεβή Ηρακλείου. Ο πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6:30 το απόγευμα της Κυριακής 28 Ιουνίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

Την Δευτέρα, 29 Ιουνίου, εορτή των Αγίων Εδόξων Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, πανηγυρίζει το δεξιό κλήτος του Ιερού Ενωριακού Ναού Αγίας Μαρίνας Βορυτσίου, Παιδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 28 Ιουνίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 και 4 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων, βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.

Την 3η 30 Ιουνίου, μνήμη της συνάξεως των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων 12 Αποστόλων, πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός Αγίου Πέτρου στο Μπεντενάκι Ηρακλείου. Ο πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 8 το βράδυ της Δευτέρας 29 Ιουνίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βογιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Στις 9 θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση με θέμα 25 χρόνια αγάπης και μνήμης του Συνδέσμου Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου και Νόμου Ηρακλείου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τρίτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Νίφωνος Βασιλάκη Αρχιγραμματέως της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας Κρήτης.

Την Τετάρτη 1 Ιουλίου, εορτή των Αγίων και Θαυματουργών Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού, των εν Ρώμη μαρτυρισάντων, πανηγυρίζει το δεξιό κλήτος του Ιερού Ενωριακού Ναού Αγίου Στυλιανού, Δειλινού Ηρακλείου. Ο πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της 3ης 30 Ιουνίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βοιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τετάρτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, γερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Κατά τη διάρκεια των ιερών ακολουθιών θα εκτεθεί προς προσκύνηση ιερό λείψανο των Αγίων.

1η Ιουλίου, εορτή των Αγίων και Θαυματουργών Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού των εν Ρώμη Μαρτυρισάντων, πανηγυρίζει το αριστερό κλήτος του Ιερού Ενωριακού Ναού Αγίου Δημητρίου Λιμένος Ηρακλείου. Ο πανηγυρικός ασπερινός θα τελεστεί στις 6:30 το απόγευμα της 3ης 30 Ιουνίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τετάρτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

0: την Τετάρτη 1 Ιουλίου εορτή των Αγίων Εδόξων Θαυματουργών Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού πανηγυρίζει ο ομώνυμος ιερός ναός στην περιοχή Μπαΐρια Μετόχη Παπαδάκη της Ενορίας Φορτέτσας Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της 3ης 31 Ιουνίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τετάρτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
1: Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

σαν άστροπο την ύβριτο της Άνω Πολιτείας, με άσκηση ανέτηλες θείας μυσταγωγίας, λαμπρύνοντας τους ιερούς χορούς κριτών Αγίων, των αρετών σου το Άγιο, το φως και των ουσίων. Κυλάμψη των θαυμάτων σου μεθόδιε αγιασμένε, τον κόσμο λαμπροφώτισε Πατέρα ευλογημένε. Δόξα να έχει ο Χριστός που σε έχει ενδυναμώσει και που μετά γιο Στέφανο σε έχει στεφανώσει. Δόξα σε αυτόν που χορηγεί μέσα από εσένα την χάρη την παντοτινή απ' τον Θεό τον ένα.

0: σαν σήμερα.
1: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
0: Παρουσιάζουν η Αμαλία Γιαναράκη
1: και η Βασιλική Τζουανάκη.
0: Επιμέλεια κειμένων Αμαλία Γιαναράκη.

0: 25 Ιουνίου, ημέρα των ναυτικών και παγκόσμια ημέρα Λεύκης. Σαν σήμερα το 1852 γεννιέται ο Αντώνη Γκαουντί, Ισπανός σημαντικός αρχιτέκτονας του καταλανικού μοντερνισμού. Το τελευταίο και ένα από τα χαρακτηριστικά έργα του είναι η εκκλησία Σαγράδα Φαμίλια, η οποία έμεινε ημιτελής λόγω του θανάτου του αρχιτέκτονα.
1: Το 1826, αποτυχημένη εκστρατεία του Ιμπραήμ εναντίον της Μάνης, ο οποίος γνωρίζει διπλή ήττα στις μάχες της Βέργας και του Δυρού.
0: Το 1912, ο Κωνσταντίνος Τσικλιτήρας κερδίζει χρυσό μετάλλιο στο μήκος ανεφοράς στους Ολυμπιακούς Αγώνες στη Στοκχόλμη με επίδοση 3,37 μέτρα.
1: Σαν σήμερα, το 1921, αντιπαρατάσσονται τα αντίπαλα στρατεύματα Ελλήνων και Τούρκων στη Μικρά Ασία.
0: Το 1925, ο στρατηγός Θεόδωρος Πάγκαλος διαλύει το κοινοβούλιο και κηρύσσει τη βραχύβια δικτατορία του.
1: Το 1949 ιδρύεται ο νομός και η Μητρόπολη Πειραιός και Νήσων.
0: Σαν σήμερα το 1991 η Ιουγκοσλαβία διασπάται. Σλοβενία και Κροατία κηρύσσουν την ανεξαρτησία τους.
1: Το 1993 συμπληρώνονται 100 χρόνια από την ημέρα που ο Ισθμός της Κορίνθου γίνεται πορθμός. Τη διόρυγα είχε κατασκευάσει ο Ούγγρος Στέφανος Τυρ και είχε εγκαινιαστεί στις 25 Ιουνίου το 1893 επί Πρωθυπουργίας Χαριλάου Τρικούπη.
2: Σαν σήμερα,
0: ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
2: Παρουσίασαν η Αμαλία Γιαναράκη
0: και η Βασιλική Τζουανάκη.

0: Το τραπέζι της Κυριακής. Μια ραδιοφωνική πρόταση του Ράδιο Ελπίδα από την ομάδα των γυναικών της Αγίας Ολυμπιάδος της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως σε ένα ξεχωριστό τραπέζι κάθε Κυριακή. Η πιο ευχάριστη ραδιοφωνική ατμόσφαιρα στο Ράδιο Ελπίδα κάθε Κυριακή σε ένα τραπέζι πλούσιο σε διάλογο, τραγούδια και νόστιμες συνταγές.
1: Χαίρετε φίλοι ακροατές. Είμαστε και σήμερα κοντά σας με την εκπομπή «Το τραπέζι της Κυριακής». Μια εκπομπή που στόχο της έχει να μας ταξιδέψει με τις γεύσεις και τις συνταγές που προτείνει κάθε εβδομάδα. Σε αυτό το ταξίδι, κάθε φορά οδηγοί μας είναι οι κυρίες ή καλύτερα τα μέλη της ομάδας της Αγίας Ολυμπιάδας. Αναλαμβάνουν και μας δείχνουν κάθε φορά λίγα από τα μυστικά τους για το ιδανικό κυριακάτικο και κατά συνέπεια γιορτινό οικογενειακό τραπέζι. Όπως κάθε εβδομάδα, έτσι και σήμερα απέναντί μου έχω την κυρία Καψίδου, η οποία με μεράκι και αγάπη οργανώνει τις δράσεις και τις εξορμήσεις της πολύ δραστήριας ομάδας της Αγίας Ολυμπιάδας. Χαίρετε, κυρία Καψίδου.
2: Χαίρετε.
1: Έχουμε συζητήσει σε προηγούμενες εκπομπές για διάφορα ζητήματα όπως ο εθελοντισμός γενικά, οι δράσεις της ομάδας της Αγίας Ολυμπιάδας ειδικότερα, και παρατηρώ ένα πράγμα. Παρατηρώ την όρεξη που έχετε για ζωή, για προσφορά και τη ζωντάνια σας. Θα θέλετε να μας πείτε λίγα πράγματα γι' αυτό?
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα εισαγωγικά που είπατε. Σήμερα, ως καλεσμένοι, έτσι όπως συζητήσαμε και το θέμα μας, θέλω να πούμε κάποια πράγματα για την πορεία του ανθρώπου μέσα στο χρόνο. Δηλαδή, πώς να μεγαλώνουμε σωστά. Mm-hmm. Και κάποια πράγματα που ενδεχομένως θεωρούνται μυστικά, να τα αποκαλύψουμε.
1: Είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε, λοιπόν.
2: Λοιπόν, σήμερα περισσότερο από κάθε άλλη εποχή είναι βέβαιο ότι η βιολογική γύρανση δεν είναι συνώνυμα με την ανικανότητα. Δεν είναι συνώνυμα πλέον σήμερα αυτά. Mm-hmm. Μπορεί ο άνθρωπος να προχωρήσει μέσα στο χρόνο, να ζήσει όλα τα στάδια της ζωής του και να παρατείνει όσο γίνεται περισσότερο τις δυσκολίες ό,τι αφορά τις σωματικές έτσι ικανότητες που έχει ένας νέος. Όμως θα πούμε και το εξής. Δεν είναι εύκολο να μεγαλώνεις, ας πούμε και τη λέξη να γερνάς, στη σημερινή εποχή, η οποία καλλιεργεί όλες τις αξίες να είναι συνδεδεμένες με τη νεότητα. Δηλαδή, αυτά που ενδεχομένως προβάλλονται στην τηλεόραση. Mm-hmm.

0: το καλύτερο πρότυπο για να νιώθει κανείς εντάξει με τις δικές του έτσι, τις ατέλειες ενδεχομένως που διαπιστώνει στο σώμα του, στο πρόσωπό του. Όμως, εμείς θα πούμε πώς να αντισταθούμε σήμερα σε αυτό.
1: Α, πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, πρώτος κανόνας. Είναι απαραίτητο να δεχθούμε, να ζούμε όλα τα στάδια της ζωής συνειδητά.
1: Δηλαδή,
0: να ξεφύγουμε πρώτα απ' όλα από τη λατρεία της νεότητας. Mm-hmm. Ναι, είναι ένα στάδιο ζωής, πολύ όμορφο, όλοι το αγαπάμε, όλοι το θαυμάσαμε, το θαυμάζουμε, όμως η ζωή προχωράει. Ο χρόνος προχωράει και εμείς θα πρέπει να νιώθουμε χαρά σε κάθε φάση της ηλικίας μας που βρισκόμαστε. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να πούμε τώρα ότι η γύρανση μπορεί να είναι μια γόνιμη εμπειρία. Κάποιοι ποιητές την έχουν συνδυάσει με τους γλυκούς χυμούς του φθινοπόρου. Το φθινόπωρο είναι η γλυκύτερη χυμή των φρούτων. Παραοριμάζουν και είναι όλο το νέκταρ εκεί μέσα. Έτσι λοιπόν είναι και η ηλικία του ανθρώπου όταν ξεφύγει από την νιώτη, από την μέση ηλικία και πάει προς την όριμη ηλικία. Έχουμε λοιπόν τώρα στη φάση αυτή της ζωής μας ανάγκη από μια καινούργια σχέση με τον εαυτό μας. Έχουμε ανάγκη από περισσότερη γαλήνη, περισσότερη ελευθερία. Και το καταφέρνει κανείς αυτό αν ζει συνειδητά. Επιτέλους λοιπόν έχουμε δικό μας ελεύθερο χρόνο που τον είχαμε στερηθεί στην καριέρα μας αν ήμασταν εργαζόμενες. Εκεί ήταν ένα δώσιμο του εαυτού μας, ένα δυνατό παρόν στην οικογένεια, στο στίβο της ζωής, στην επιστήμη μας ενδεχομένως. Υπήρχαν στιγμές που λαχταρούσαμε ένα διάλειμμα και όμως η ζωή δεν μας το έδινε. Mm-hmm. Μα να το διάλειμμα είναι τώρα.
1: Ήρθε η στιγμή.
0: Ήρθε η στιγμή λοιπόν, στην όριμη ηλικία και μετά με ένα ποιματάκι που μην ξεχάσουμε να το πούμε στο τέλος. Στην όριμη ηλικία μετά τα 50, δηλαδή τα 50 και λοιπά, έρχεται το διάλειμμα σιγά σιγά μαζί με το πέρασμα του χρόνου. Τα κύματα κοπάζουν, το λιμάνι γαλινεύει, είναι καιρός να παραδώσουμε τη σκυτάλη και να αναπαυθούμε. Όχι, δεν θα πούμε ότι θα αναπαυθούμε. Ο αγώνας συνεχίζεται, όμως γίνεται ένας αγώνας πιο ήρεμος, περισσότερο εσωτερικός και χωρίς πολλές εξωτερικές πιέσεις. Το πρώτο χαρούμενο μήνυμα είναι ότι σταματάει η εξωστρέφεια και μπορούμε να στραφούμε προς τον εαυτό μας, να μελετήσουμε ποιοι είμαστε, τι θέλουμε, τι ενδεχομένως κάναμε στη ζωή μας χωρίς να το απολαύσουμε και μπορούμε να προλάβουμε να το απολαύσουμε. Είναι λοιπόν ο χρόνος να στραφούμε προς τα μέσα μας. Αυτή η κλίση προς τα μέσα είναι πολύ ευεργετική στον άνθρωπο εφόσον ξέρει πώς να την επεξεργαστεί. Τότε λοιπόν εντάσσουμε τις διάφορες ηλικίες της ζωής μας χωρίς να εξιδανικεύουμε το παρόν, αλλά ούτε και να ωραιοποιούμε το παρελθόν. Είναι λέξεις με πολύ νόημα αυτές.
1: Βέβαια.
0: Και βοηθούν τον άνθρωπο πραγματικά να πορεύεται όσο γίνεται πιο σωστά, γιατί το θέμα μας από την αρχή ήταν πώς να μεγαλώνουμε σωστά.
1: Ναι, ναι.
0: Μέσα στο χρόνο. Και θα πω και αυτό που είναι πολύ σημαντικό. Πρέπει να δημιουργήσουμε κέντρα ενδιαφέροντος για να μην καταρρεύσει ο άνθρωπος, να μην καταρρεύσουμε μπροστά στο φόβο των γυρατιών. Ένα βήμα μεγάλο είναι και το προβάλλει πάρα πολύ η ψυχανάλυση αυτό και λέει για να έχεις όμορφα γυρατιά πρέπει να στραφείς προς τους άλλους. Είναι πολύ σπουδαίο να μεταφερθεί το ενδιαφέρον μας πλέον τώρα που έχουμε ελεύθερο χρόνο στο να γίνουμε χρήσιμοι, γιατί μπορούμε ακόμα να γίνουμε χρήσιμοι. Ένα παράδειγμα θα σου πω, Κατερίνα μου, τι γίνεται στην Ιαπωνία. Στην Ιαπωνία πολύ συνειδητοποιημένα στη φάση αυτή που οι άνθρωποι βρίσκονται στη σύνταξη και έχουν χρόνο ελεύθερο, δεν συσσωρεύονται στα καπί και εκεί πάνε. Όμως διαθέτουν πολύ χρόνο μέσα στην οικογένεια να γίνει μια αλυσίδα αλληλοβοήθειας. Οι μεγαλύτεροι πρόθυμα βοηθούν τους νεότερους με το να φροντίζουν να βοηθούν τα παιδάκια τους. Επίσης, στα νηπιαγωγεία, σε παιδικούς σταθμούς, θα δούμε συχνά ηλικιωμένους να αποσχολούν τα παιδάκια με ιστορίες της ζωής τους, με παραμύθια κλπ. Ή επίσης παρευρίσκονται, πάνε και βοηθάνε ως baby sitting.
1: Πολύ ενδιαφέρον,
0: ναι,
1: αυτό, ε.
0: Είναι διαπιστωμένο στην Ιαπωνία ότι γίνεται αυτό. Μπορούμε να πούμε και πολλά άλλα πράγματα σε ό,τι αφορά το πώς να βιώσουμε καλύτερα την όρημη ηλικία. Και την όρημη ηλικία, τη βαθιά όρημη ηλικία. Όχι τα πρώτα ίντα και τα δεύτερα ίντα, 50, 60, 70 και 80. Και θα συνεχίσω με το εξής. Κάτι πολύ όμορφο, και θα σταματήσω σε αυτό, που είπε κάποια μεγάλη γυναίκα στην κόρη της, η οποία ήταν και ειδικός ό,τι αφορά την φροντίδα του σώματος. Ήταν επιστήμονας, πλαστικός χειρουργός.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, είπε το πολύ όμορφο. Οι ρητίδες στα πλάγια της μύτης μου δεν με στενοχωρούν, γιατί είναι όλο το γέλιο που έχω απολαύσει στη ζωή μου. Οι ρητίδες στα βλέφαρά μου είναι τα δάκρυα που έχω χύσει. Όσο εσείς λείπατε στην ξενιτιά, και εγώ εδώ πάλευα για να σας στηρίζω. Οι ρητίδες στο μέτωπό μου και μέσα στα φρύδια μου είναι πολλές φορές η απόγνωση που κι εγώ ένιωσα ως άνθρωπος μπροστά σε δύσκολες καταστάσεις. Λοιπόν, δεν μου χρειάζονται τα μπότοξ τα δικά σας. Είμαι πολύ συμβιβασμένη, πολύ ικανοποιημένη και γεμάτη με αυτό που είμαι. Είναι η ίδια μου η ζωή και αρνούμαι να σας επιτρέψω να μου τη σβήσετε. Δεν είναι πολύ όμορφο αυτό?
1: Πολύ
0: αυτή
1: όμορφο.
0: Η αποδοχή. Η
1: Βέβαια.
0: Αποδοχή της κατάστασης στην φάση των 70 και λοιπά.
1: Και πολύ αισιόδοξο μου ακούγεται,
0: ναι,
1: αυτό.
0: Ναι, είναι ακριβώς. Και ένα πολύ ωραίο που είπε στο τέλος είναι, φροντίστε σας παρακαλώ, μη σας κλείσουν οι ρητίδες μέσα και σας βουλιάξουνε. Εκεί πέφτει και η ψυχολογία του ανθρώπου.
1: Βέβαια, ναι.
0: Όταν οι ρητίδες γίνουν για αυτόν πρωταρχικό μέλημα για τον άνθρωπο.
1: Mm-hmm.
0: Αν γίνουν, τότε ας επιλέξει τι θα κάνει. Να τη σβήσει, αν θέλει και αν μπορεί. Όμως είναι πολύ όμορφο να έχουμε, να τις αποδεχόμαστε και να πορευόμαστε.
1: Βέβαια, μου αρέσει πολύ που προσεγγίζετε όλα τα θέματα έτσι με πολύ μεγάλη αισιοδοξία. Θα μπορούσατε να μας δώσετε έναν όρο για αυτήν, να μας πείτε μερικά
0: Βέβαια.
1: Πράγματα.
0: Είναι πολύ όμορφο να πούμε και κάποια πράγματα για την αισιοδοξία, γιατί μεγαλώνω σωστά σημαίνει ότι γνωρίζω το μυστικό της αισιοδοξίας. Αυτό σημαίνει μεγαλώνω σωστά. Αισιοδοξία, λοιπόν. Αισιοδοξία, κατά τους επιστήμονες, είναι η ευχάριστη διάθεση της ψυχής κατά την οποία ο άνθρωπος φτάνει διαισθητικά στη βεβαιότητα ότι όλα θα πάνε καλά. Αυτό είναι αισιοδοξία. Διαισθητικά ο άνθρωπος πιστεύει, έχει τη βεβαιότητα ότι όλα θα πάνε καλά. Θα με ρωτήσεις ίσως, από πού πηγάζει, από πού παίρνει ο αισιόδοξος αυτήν την δύναμη?
1: Μπράβο, ναι.
0: Λέγεται από τους επιστήμονες και πάλι ότι είναι φυσικό χάρισμα η αισιοδοξία και είναι πολύ ευεργετικό αντιστάθμισμα στις μπόρες και στα δεινά της ζωής. Όντως έτσι είναι η αισιοδοξία. Αδελφοί της αισιοδοξίας θα πούμε ότι είναι η πίστης. Η πίστης στο Θεό είναι η αδελφή της αισιοδοξίας, που βοηθάει τον άνθρωπο, αυτή η πίστη στην Εκκλησία, στα Άγια Μυστήρια, στον Κύριο Ιησού Χριστό που θυσιάσει για τον άνθρωπο, όλα αυτά βοηθάνε να αντλεί δύναμη ο άνθρωπος και να πολλαπλασιάζει μάλιστα τις δυνάμεις του. Mm-hmm. Αισιοδοξία επίσης είναι πολύ σπουδαίο πράγμα για να προλάβουμε την αρνητική κατάσταση, την απεσιοδοξία. Και η απεσιοδοξία φέρνει δεινά, τόσο στην ψυχή μας όσο και στο σώμα μας. Αυτό που ακούμε συχνά από τους επιστήμονες, τα ψυχοσωματικά προβλήματα. Mm. Ναι, είναι συχνό φαινόμενο στους καιρούς μας και το βλέπουμε στους ανθρώπους που δεν καλλιεργούν πολύ την αισιοδοξία και την πίστη, να είναι συχνά απογοητευμένοι και να παραπονιούνται για προβλήματα, τόσο ψυχολογικά όσο και σωματικά.
1: Βέβαια. Υπάρχει λοιπόν σχέση ανάμεσα στην ψυχή και στο σώμα. Αναφέρομαι σε σχέση πρακτική, έτσι, που να επηρεάζει τον οργανισμό μας αυτό το πράγμα.
0: Έτσι ακριβώς. Έχει αποδειχθεί από μελέτες επιστημόνων ότι όταν πονάει η ψυχή, κατευθείαν πάσχει και το σώμα. Όταν πάσχει το σώμα, τον υποφέρει από κάτι, επηρεάζεται αμέσως και η ψυχή, η ψυχολογία επίσης του ανθρώπου. Λοιπόν, μπορούμε πρακτικά να πούμε αυτά που ακούμε γύρω μας. Τι λένε? Έχω ψυχολογικό πρόβλημα, έχω στρες πολύ και με πονάει φοβερά το στομάχι μου. Mm. Ναι, η επιστήμη το δέχεται ότι παθήσεις το ευερέθιστο έντερο που λένε. Επίσης οι γαστρίτιδες, οι κολίτιδες, όλες αυτές τις παθήσεις που ακούμε έχουν μεγάλη σχέση με το στρες, που το στρες είναι ψυχολογικό. Ποιες άλλες νόσεις? Δυστυχώς πολύ. Νόση του καρδιαγγειακού, αριθμίες της καρδιάς. Mm. Έχουν σχέση μεγάλη με το στρες. Νόση του δέρματος. Η επιστήμη το έχει αποδείξει ότι η ψωρίαση, πολλές δερματίτιδες, προβλήματα με το άσπρισμα των μαλλιών, το συνδέουν επίσης με το στρες, το πρόωρο άσπρισμα, γιατί συμβαίνει σε πολλούς ανθρώπους. Κάποιος λέει κάποια μέρα που ήταν πάνω στο αεροπλάνο από φόβο έντονο, όταν κατέβηκε είδε να ασπρίζουν τα μαλλιά του. Το στρες λοιπόν το έντονο. Επίσης να αναφερθούμε και αλλού στο θυροειδή, παθήσεις του θυροειδή, μεγάλη σχέση με το στρες. Μυοσκελετικού, αυχενικό σύνδρομο που λένε οι γιατροί, η πόνη στον αυχένα, ζαχαρώδης διαβήτης που είναι παθήσεις του ενδοκρονολογικού συστήματος. Λοιπόν, μπορούμε να πούμε και πολλά και να ακούσουμε και πολλά που έχουν άμεση σχέση με το στρες. Να λοιπόν πώς αποδεικνύεται ότι το στρες επηρεάζει πάρα πολύ και το σώμα. Το άγχος επηρεάζει πολύ και το σώμα. Ψυχολογικά προβλήματα ρίχνουν κάτω και το σώμα, την υγεία του σώματος. Γι' αυτό λοιπόν θα δώσουμε ένα μήνυμα. Όχι απεσιοδοξία. Και θα την κερδίσουμε αυτήν με κάποιους τρόπους που είναι πολύ εύκολοι, πολύ βατοί. Να ενταχθούμε σε όμορφες ομάδες που κάνουν δραστηριότητες. Είναι πολύ σπουδαίο αυτό. Επίσης, η άθληση, η ήπια για τη μεγάλη ηλικία. Ήπια άθληση. Λίγα μέτρα βάδισμα μέσα στην ημέρα. 3 φορές την εβδομάδα. 1,5 ώρο όμορφο περπάτημα. Επίσης, το χαμόγελο είναι πολύ σπουδαίο πράγμα. Λένε οι επιστήμονες ότι έχει αποδειχθεί ότι και στον καθρέφτη μας να πάμε να γελάσουμε εμείς οι ίδιοι μόνοι μέσα στο σπίτι επηρεάζει τον οργανισμό. Στον οποίο οργανισμό τι γίνεται? Χύνονται κάποιες ευεργετικές ορμόνες όπως είναι οι ενδορφίνες και βοηθάνε πάρα πολύ, περιλούζουν όμορφα ψυχή και σώμα. Και αυτό βοηθάει πολύ το ανοσοποιητικό μας σύστημα, δηλαδή την άμυνα του οργανισμού στις αρρώστιες. Αλλά είναι πολύ σπουδαίο και στην πρόληψη ασθενειών. Οι μελέτες απέδειξαν ότι ένας αισιόδοξος άνθρωπος γίνεται πάρα πολύ πιο γρήγορα καλά, συνέρχεται μετά από μια αρρώστια, από έναν άνθρωπο που δεν έχει αισιοδοξία, που έχει γκρίνια. Λοιπόν, και στην πρόληψη ασθενειών, αλλά και στην αντιμετώπιση και στην γρήγορη ανάρρωση, η αισιοδοξία είναι πολύ σημαντικό πράγμα.
1: Βέβαια. Άμα λοιπόν θέλουμε να συνοψίσουμε όλα αυτά που είπαμε σήμερα, είπαμε ότι πώς μπορούμε να μεγαλώνουμε σωστά. Αυτό ήταν το θέμα μας για σήμερα. Και εσείς τι μας προτείνετε? Μας προτείνετε αισιοδοξία σίγουρα για πρώτο, σαν πρώτο μέλημα να είναι όλων των ανθρώπων και των νέων που θα μεγαλώσουν.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Και των πιο μεγάλων σε ηλικία.
0: Πολλά πράγματα ισχύουν και για τους νέους από
1: βέβαια,
0: αυτά που
1: ναι.
0: είπαμε. Και ένα πολύ ωραίο που θα πρέπει να το πούμε, ότι αναφέρεται κάπου, διάβασα, το άγχος, ο πόνος και επώδυνες συγκινήσεις βρίσκουν διέξοδο στο σώμα με διάφορα ενοχλήματα. Άρα λοιπόν, ο χαρακτήρας μας, ο χαρακτήρας του ανθρώπου είναι η πηξίδα της ζωής του. Επηρεάζουμε πολύ εμείς οι ίδιοι από τη διάθεση που δημιουργούμε σε εμάς του πώς θα πορευτούμε στη ζωή μας. Αν θα μας παρουσιαστούν προβλήματα οργανικά γρήγορα ή τα καθυστερήσουμε, τα πάμε πίσω. Ψυχολογικά προβλήματα. Αν μας παρουσιαστούν γρήγορα ή τα αφήσουμε για πιο μετά.
1: Άρα είναι επιλογή μας, θέλετε
0: είναι
1: να πείτε.
0: Είναι και επιλογή μας, ακριβώς. Δεν το λέω εγώ, το έχουν πει επιστήμονες αυτό. Πηξίδα της ζωής μας είναι ο χαρακτήρας μας.
1: Βέβαια, και από ό,τι βλέπω, όλες οι κυρίες που συμμετέχετε στην ομάδα της Αγίας Ολυμπιάδας έχετε όρεξη για ζωή και έτσι με το χαρακτήρα σας όλες προσπαθείτε να κάνετε το καλύτερο και για εσάς και για τους γύρω σας.
0: Και δεν είναι και τυχαίο η μεγάλη συμμετοχή πολλών ανθρώπων,
1: βέβαια,
0: πολλών κυριών, που οι περισσότερες είναι μοναχικές, που επιθυμούν πάρα πολύ να έρθει η Δευτέρα το πρωί 10 η ώρα και να έρθουν να συναντηθούν με άλλες κυρίες, να συγκεντρωθούμε. Ένας αριθμός 100 και οι κυρίες κάθε Δευτέρα πρωί εδώ μέσα στο Ενθύμιο, που όπως ομολογούν τους δίνει δύναμη.
1: Βέβαια. Και νομίζω ότι έχετε και ένα ποίημα το οποίο είναι το αγαπημένο σας, από ό,τι μου είπατε και προηγουμένως. Το οποίο είναι, τι είναι, ο ύμνος σας, ο ύμνος της ομάδας της Αγίας Ολυμπιάδας.
0: Ναι, λένε το μότο μας.
1: Α, πολύ ωραία.
0: Σύγχρονη λέξη. Εμείς όμως λέμε πραγματικά στην ομάδα μας ότι είναι ο ύμνος μας, παράλληλα με ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι που λέμε, το «Χαρά στα μάτια που δακρύζουν», που το λέμε κάθε φορά που συναντιέμαστε και σε όποιες επισκέψεις πάμε στα ιδρύματα. Εκείνο είναι καθ' αυτού ο ύμνος μας, αλλά και αυτό μας αρέσει πολύ. Αν μας φτάνει ο χρόνος να το πούμε και να κλείσουμε με αυτό ίσως.
1: Βεβαίως, ναι, ναι.
0: Πολύ ωραία. «Η γοητεία της ωριμότητας. Τι όμορφη είναι η ζωή σαν φτάσει στα 60. Τα νιάτα κι αν επέρασαν και έφτασε στα 90. Ξέρεις τι θέλεις, τι ζητάς και δεν πισωγυρίζεις. Τον εαυτό σου κυβερνάς, τον χρόνο σου ορίζεις. Έχεις το χρόνο να σκεφτείς, το χρόνο να διαβάσεις, χρόνο για να ξεκουραστείς, χαρές να απολαύσεις. Μπορείς να δεις τους φίλους σου, τη φύση να θαυμάσεις και τους καρπούς των κόπων σου τώρα να απολαύσεις. Τα πόδια λίγο κι αν πονούν, μη δίνεις σημασία. Η ηρεμία της ψυχής, αυτή έχει αξία».
1: Πραγματικά πολύ ωραίο, έτσι. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Καψίδου, για το θέμα μας σήμερα που αναπτύξατε τόσο ωραία και τόσο αισιόδοξα και με χαμόγελο. Νομίζω ότι ακούγεται και στο μικρόφωνο αυτό ακόμα.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ θερμά. Εύχομαι καλή συνέχεια στο πρόγραμμά σας και καλή επιτυχία σε ό,τι κάνει το Ράδιο Ελπίδα.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Ας περάσουμε λοιπόν σε ένα μουσικό διάλειμμα για να περάσουμε μετά και στις συνταγές που έχουν να μας προτείνουν οι κυρίες της Αγίας Ολυμπιάδας.

0: Ήρθε η ώρα να δώσουμε λοιπόν τη συνταγή της ημέρας με την κυρία Κανίδου Αντιόπη εδώ πέρα, η οποία θα μας δώσει τη συνταγή γιατί.
1: Παραδοσιακό φαγητό του Πόντου με πληγούρι.
0: Σαν πόντια, κυρία Αντιόπη, θα μας δώσετε τα παραδοσιακά του Πόντου, λοιπόν. Βεβαίως. Για να ακούσουμε τη συνταγή σας.
1: Βεβαίως. Το πληγούρι το έφτιαχναν με σιτάρι. Το άλεθαν σε χειρόμηλο και το έβραζαν με νερό. Το καβούρτιζαν με βούτυρο και με αυτό αντικαθιστούσαν το ρύζι. Παρασκεύαζαν το πληγούρι από ξερό κουπανισμένο σιτάρι, όπως και τα κορκότα. Μαγειρευόταν εύκολα είτε σκέτο είτε με ντομάτα, αλλά και με κρέας ή κοτόπουλο. Πήρε την ονομασία του από την ελληνική λέξη πλήτο, που σημαίνει χτυπώ, επειδή το χτυπάμε για να απομακρύνουμε τη φλούδα. Τα δημητριακά και τα ζυμαρικά κατήχαν ιδιαίτερη θέση στη διατροφή των ποντίων, αλλά από σιτάρι, καλαμπόκι, πληγούρι, κορκότο, σιμιγδάλι, τραχανάς, μακαρόνια. Φύλλα για πίτες και πολλά άλλα ζυμαρικά. Ήταν η εύκολη καθημερινή διατροφή, κυρίως για τους γεωργούς και για ποιμένες. Λοιπόν, να πούμε τα υλικά.
0: Τα υλικά της συνταγής μας.
1: Ναι. 2 κιλά περίπου κρέας ζυγούρι, αν δεν υπάρχει ζυγούρι εκείνη την εποχή, μπορούμε να πάρουμε και κατσικάκι. Κομμένο σε μερίδες, 2 κιλά κρεμμύδια ξερά, μέτριο προς μικρό μέγεθος, 4-5 φύλλα δάφνης, 3 όριμες ντομάτες πολτοποιημένες, 1 φλιτζάνι μαϊντανό ψιλοκομμένο, 10-15 κόκκους μπαχάρι, 10-15 κόκκους πιπέρι μαύρο, αλάτι, λίγο τριμμένο πιπέρι, 2 φλιτζάνια πληγούρι και 1/2 φλιτζάνι λάδι. Εκτέλεση. Ρίχνουμε το λάδι στην κατσαρόλα, αφού πλύνουμε το κρέας, το ρίχνουμε μέσα και το σοτάρουμε. Προηγουμένως έχουμε ζυματίσει τα κρεμμύδια στο νερό, τα στραγγίζουμε και τα ρίχνουμε στην κατσαρόλα. Ρίχνουμε τα μπαχαρικά, δάφνη, πιπέρι, μπαχάρι. Την ντομάτα και το αλάτι. Ρίχνουμε στην κατσαρόλα 0,5 λίτρο νερό και το σκεπάζουμε να βράσει 90 λεπτά. Αφού βράσει το κρέας, ρίχνουμε το πληγούρι και αφού το έχουμε καθαρίσει και πλένει, φυσικά. Τα ανακατεύουμε όλα μαζί. Προσθέτουμε το νερό ζεστό για να βράσει με το πληγούρι μέσα στο φούρνο όλα μαζί. Καλή επιτυχία.
0: Να πω ότι το ίδιο φαγητό φτιάχνει η πεθερά μου. Βέβαια, μας το κάνει στις γιορτές συνήθως στην κατσαρόλα όμως. Σαν πόντι, εκείνη το κάνει στην κατσαρόλα. Λοιπόν, ας περάσουμε σε ένα μουσικό διάλειμμα και σε λίγο πάλι κοντά σας, φίλε Κροατές.

0: Επιστρέψαμε και πάλι, φίλοι ακροατές, εδώ στο τραπέζι της Κυριακής με την κυρία Κανίδου Αντιόπη και ήρθε η ώρα να περάσουμε στο γλυκό μας. Τι θα μας δώσετε?
1: Λοιπόν, ξυπνάς το πρωί της Κυριακής και θέλεις κάτι ωραίο με τον καφέ σου. Αυτό το μυρωδάτο κέικ που γίνεται σε 5 λεπτά και τρώγεται ζεστό. Πραγματικά θα σας ενθουσιάσει. Υλικά: 60 γραμμάρια βούτυρο σε θερμοκρασία δωματίου, 150 γραμμάρια ζάχαρη, ένα αυγό, 150 γραμμάρια κοσκινισμένο αλεύρι που φουσκώνει μόνο του, 80 γραμμάρια γάλα φρέσκο, μία κουταλιά της σούπας βούτυρο λιωμένο, ένα κουταλάκι του γλυκού κανέλα και ένα κουταλάκι ζάχαρη. Εκτέλεση: σε ένα μπολ ανάδευσης τοποθετούμε το βούτυρο, τη ζάχαρη, τη βανίλια και το αυγό. Χτυπάμε για λίγα λεπτά με μίξερ χυρόσεως ότου κρεμώσει και αφρατέψει το μείγμα. Με ξύλινη κουτάλα να κατέβουμε το μείγμα, ρίχνοντας ένα λάξ το αλεύρι με το γάλα. Σε καλά βουτυρωμένη και αλευρωμένη φόρμα, 20 εκατοστών, αδειάζουμε το μείγμα και ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 175 Κελσίους για 30 λεπτά. Αφήνουμε να σταθεί 5 λεπτά στη φόρμα. Το ξεφορμάρουμε και το αλείφουμε με το λιωμένο βούτυρο. Πασπαλίζουμε με κανέλα και ζάχαρη. Το σερβίρουμε ζεστό. Καλή μας όρεξη.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μια ωραία ακόμα συνταγή. Μια συνταγή του Πόντου σήμερα και μια γλυκιά συνταγή. Να περάσουμε σε ένα ακόμα μουσικό διάλειμμα και σε λίγο πάλι κοντά σας, φίλε Κροατές.

0: Επιστρέψαμε και πάλι εδώ στο τραπέζι της Κυριακής και ήρθε η ώρα να κλείσει και αυτή η εκπομπή για αυτή την Κυριακή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσταν σήμερα κοντά μας.
1: Και εμείς το ίδιο. Και
2: εμείς ευχαριστούμε.
0: Να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Κυριακή με ένα νέο θέμα μαζί, κυρία Καψίδου.
1: Βεβαίως, θα είμαστε κοντά σας. Πρώτο ο Θεός.
0: Γεια σας, φίλε Κροατές. Το τραπέζι της Κυριακής. Μια ραδιοφωνική πρόταση του Ράδιο Ελπίδα από την ομάδα των γυναικών της Αγίας Ολυμπιάδος της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως σε ένα ξεχωριστό τραπέζι κάθε Κυριακή. Η πιο ευχάριστη ραδιοφωνική ατμόσφαιρα στο Ράδιο Ελπίδα κάθε Κυριακή σε ένα τραπέζι πλούσιο σε διάλογο, τραγούδια και νόστιμες συνταγές.

Κόκκινη κλωστή δεμένη στην ανέμη τυλιγμένη. Δώσε κλώτσο να γυρίσει, παραμύθι να αρχινήσει. Ιστορίες και παραμύθια από όλο τον κόσμο. Επιμελείται και παρουσιάζει η πρεσβυτέρα Ειρήνη Νικολάου.

το ακριβότερο ρολόι του κόσμου της Αθηνάς Ντάσιου Γιάννου από τις εκδόσεις Άθος Παιδικά.

Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένας βασιλιάς που αγαπούσε πολύ τα ρολόγια. Τόση αγάπη είχε για τις μηχανές αυτές που μπορούν να μετρούν το χρόνο που έκανε συλλογή. 4 μεγάλα δωμάτια στο παλάτι ήταν γεμάτα από κάθε λογής ρολόγια. Ρολόγια τείχου, ρολόγια εκρεμή, ρολόγια τσέπης με χρυσές αλυσίδες, άλλα ξυλόγλυπτα και άλλα ζωγραφιστά, άλλα που είχαν για καμάρι τους πως ήταν αθόρυβα και άλλα που ένας κούκος φώναζε κάθε μία ώρα. Μα το πιο αγαπημένο ρολόι του βασιλιά ήταν εκείνο που κάθε φορά που η ώρα ήταν ακριβώς, το κελάιδημα ενός διαφορετικού πουλιού ήταν εκείνο που φώναζε την ώρα. Στη μία κελαϊδούσε η Καρδερίνα, στις δύο ένα κοτσίφι, στις τρεις το καναρίνι και πήγαινε λέγοντας. Ήταν πολύ ευτυχισμένος ο βασιλιάς με τα ρολόγια του. Κάθε μέρα τα κοιτούσε, τα γυάλιζε, τα κούρδιζε.

ώσπου κάποτε έμαθε τυχαία πως κάπου στον κόσμο κατασκευάστηκε το πρώτο ρολόι χειρός. Αυτό έμαθε μόνο. Ούτε ποιος, ούτε που το έφτιαχναν. Έστειλε τότε τους ανθρώπους του σε όλα τα σημεία της γης. Στην Αμερική και στην Ασία, στην Αφρική και στην Ευρώπη, να ψάξουν, να ρωτήσουν και να μάθουν πού φτιάχνεται το περίφημο αυτό ρολόι που μπορείς να το φοράς στο χέρι σου και να βλέπεις την ώρα όποτε θες, γρήγορα και εύκολα. Κανείς μέχρι τώρα δεν είχε σκεφτεί κάτι τέτοιο. Και αν πράγματι υπήρχε, τότε θα έπρεπε να το αγοράσει ο βασιλιάς μας. Ναι, πρέπει να γίνει δικό μου, οπωσδήποτε. Ό,τι κι αν μου κοστίσει αυτό το ρολόι, πρέπει να το αποκτήσω. Έτσι σκεφτόταν ο βασιλιάς και περίμενε.

Ευτυχώς, δεν χρειάστηκε να περιμένει πολύ. Σε μερικές ημέρες, επέστρεψε ο άνθρωπος που είχε στείλει στην Ευρώπη. «Βρήκα το πρωτοποριακό αυτό ρολόι, βασιλιά μου», του είπε. «Πού είναι, ποιος το φτιάχνει, πόσο το πουλά», ρώτησε γεμάτος αγωνία ο βασιλιάς. «Στην Ελβετία, σε ένα μικρό δρόμο της Γενέβης, υπάρχει ένα μικρό ρολογάδικο. Ο ιδιοκτήτης του το φτιάχνει, αλλά δεν το πουλάει», μου είπε. «Πώς, δεν το πουλάει», γούρλωσε τα μάτια του βασιλιάς από την έκπληξη. «Είναι πολύ ακριβό. Είναι το ακριβότερο ρολόι του κόσμου και δεν μπόρεσε να το αγοράσει κανείς από όσους μέχρι τώρα το ζήτησαν. Μα την τιμή του, μεγαλειότατε, δεν μου τη φανέρωσε». «Μα τι στο καλό», φώναξε ο βασιλιάς. «Όσο και να έχει, θα το αγοράσω. Βασιλιάς είμαι, περιουσία έχω. Όσο και να αξίζει, θα το κάνω δικό μου». Μίλησε με τρόπο αποφασιστικό. «Ετοιμάστε την αμαξά μου. Αύριο φεύγω. Ταξίδι για την Ελβετία»,

Σε λίγες μέρες, μια χρυσοστολισμένη άμαξα σταματούσε μπροστά από το μικρό ρολογάδικο στη Γενέβη. Ο βασιλιάς μας κατέβηκε βιαστικά και μπήκε μέσα. Μικρό το ρολογάδικο. Δεν είχε παρά συνηθισμένα ρολόγια. Ώσπου ξαφνικά το είδε. Μέσα σε μια γυάλινη βιτρινούλα βρισκόταν ένα ρολόι μικρό, όσο το ανθρώπινο μάτι περίπου. Και πάνω και κάτω, δύο αλυσίδες χρυσές ήταν έτοιμες να αγκαλιάσουν το καρπό ενός χεριού και να το στολίσουν με το παράξενο αυτό κόσμημα, το ρολόι Βραχιόλι. Το κοιτούσε, το ξανακοιτούσε ο βασιλιάς μας και δεν έβλεπε την ώρα να το κάνει δικό του. Μόλις που άκουσε τη φωνή του ρολογά. Το ρολόι αυτό δεν πουλιέται. Σαν χτύπημα από κεραυνό του έμοιασε αυτή η πληροφορία. Μα πώς είναι δυνατόν, ψέλισε. Πέστε μου πόσο έχει για να το αγοράσω. Βασιλιάς είμαι, κύριέ μου. Όσα και να μου ζητήσεις θα στα δώσω. Δεν κατάλαβες, βασιλιά μου. Αυτό το ρολόι δεν πουλιέται και δεν αγοράζεται. Αυτό το ρολόι θα δοθεί σε όποιον ξέρει να εκτιμά την αξία του χρόνου που περνά. Αν εσύ που αγαπάς τα ρολόγια τόσο πολύ έρθεις και μου πεις τι αξίζει ο χρόνος μας, εγώ θα σου δώσω δωρεάν αυτό το ρολόι. Μα πώς είναι δυνατόν? Δεν πίστευε στα αυτιά του βασιλιάς. Χρήμα. Ο χρόνος είναι χρήμα, απάντησε βιαστικά. Όχι, βασιλιά μου, δεν είναι τόσο εύκολο. Δεν ζούμε για να μαζεύουμε χρήματα, όπως δεν ζούμε μόνο για να τρώμε. Κάποια άλλη σημασία έχει ο χρόνος που μας δίνεται. Βρες την, ακολούθησε την, κάνε την πράξη και έλα μετά να πάρεις το ρολόι σου, χωρίς να πληρώσεις ούτε ένα κέρμα, κι ας είναι το ακριβότερο ρολόι του κόσμου.

σε βαθιές σκέψεις», έπεσε ο βασιλιάς καθώς έφευγε από το μικρό ρολογάδικο. Τόσα ρολόγια μετρούσαν το χρόνο του. Τόσα χρόνια τώρα, ποτέ του δεν του πέρασε από το μυαλό γιατί μας δίνεται ο χρόνος και ποια αξία έχει στη ζωή μας. Αυτός μόνο να τον μετρά είχε μάθει, να τον υπολογίζει με λεπτά, με δευτερόλεπτα, με ακριβείς δείκτες και ακόμα πιο ακριβείς μηχανισμούς. Γύρισε στο παλάτι του και για λίγο καιρό δεν ήθελε να δει κανέναν. Κλείστηκε στο δωμάτιό του και άρχισε να μελετά θεωρίες, φιλοσοφίες, βιβλία και βιβλιαράκια για να μάθει επιτέλους την αξία του χρόνου και του ρολογιού του, του νέου του ρολογιού που θα γινόταν δικό του οπωσδήποτε. Είχε πεισμώσει ο βασιλιάς και ήθελε επιγόντως μια απάντηση στο δύσκολο ερώτημα του ρολογά. Τελικά, μετά από μερικές μέρες, κατάλαβε πως το χρόνο δεν αξίζει να τον ξοδεύουμε μόνο για το χρήμα. Κανείς φιλόσοφος ποτέ δεν προέτρεψε να ζούμε για να γινόμαστε πλούσιοι, ούτε βέβαια να ζούμε για να τρώμε. Κάποιοι είπαν πως η γνώση αξίζει το χρόνο μας, να μαθαίνουμε συνεχώς μέχρι τα βαθιά γεράματά μας. Και κάποιοι είπαν πως οφείλουμε να γινόμαστε καλύτεροι άνθρωποι για να τα έχουμε καλά με τη συνείδησή μας κάθε μέρα και περισσότερο.

Μπερδεύτηκε ο βασιλιάς μας. Ποια από όλες τις απαντήσεις ήταν η πιο σωστή? Τι έπρεπε να κάνει κανείς στη ζωή του? Από τι θα είχε το μεγαλύτερο όφελος? Εκεί που συλλογιζόταν και δεν μπορούσε να βγάλει άκρη, μια φωτεινή ιδέα πέρασε από το μυαλό του. Να πάει στον άνθρωπο του Θεού. Ναι, στον άνθρωπο του Θεού. Κάτι παραπάνω θα έχει να μου πει, ψέλησε. Άνθρωπο του Θεού, έλεγε ο κόσμος, είναι ένα ασκητή που προσευχόταν ολημερής στο Θεό μέσα σε μια σπηλιά, πάνω στο βουνό, στο βράχο, όπως λέγανε εκείνη την τοποθεσία της χώρας. Ο ασκητής αυτός καλούσε το λαό σε μετάνοια, τον συμβούλευε και τον παρακαλούσε να ζει σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Πολλοί λαός πήγαινε καθημερινά εκεί να πάρει την ευχή του ασκητή, να του ζητήσει να προσευχηθεί στο Θεό για τα προβλήματα και τις αγωνίες που είχε ο καθένας, και όλοι έβρισκαν ανάπαυση ψυχής, μερικοί μάλιστα ακόμη και λύση στα προβλήματά τους. Εκεί λοιπόν πήγε και ο βασιλιάς μας την επόμενη μέρα.

Ένα λεπτό και καλοκάγαθο γεροντάκι καθόταν στην είσοδο της σπηλιάς όταν έφτασε εκεί ο βασιλιάς μας. Το πρόσωπό του έλαμπε σαν τον ήλιο, ήταν καθαρό και όμορφο, ενώ το ρούχο του ήταν παλιό και μπαλωμένο. Κλονίστηκε για λίγο ο βασιλιάς. Να ήξερε άραγε το φτωχό αυτό γεροντάκι τη σοφή απάντηση που τόσο καιρό έψαχνε να βρει. Ο ασκητής τον κοιτούσε με ήρεμη και γλυκιά ματιά και περίμενε υπομονετικά να τον ακούσει. Ούτε που κατάλαβε ο βασιλιάς πότε ξεκίνησε να μιλάει, να λέει για το ακριβό ρολόι, για την περίεργη ερώτηση, για τους φιλοσόφους και τις φιλοσοφίες τους. Κάποτε σταμάτησε και κοίταξε τον γέροντα. Και εκείνος πολύ απλά του μίλησε σαν να ήξερε την απάντηση από χρόνια, σαν να ήταν κάτι φυσικό και εύκολο. Χρόνια τώρα συλλέγεις ρολόγια, αλλά ποτέ δεν πέρασε από το μυαλό σου τι μετράνε τα ρολόγια αυτά. Μάθε λοιπόν πως ο χρόνος είναι ένα δώρο που μας έχει δώσει ο Θεός σε εμάς τους ανθρώπους για να το αξιοποιήσουμε. Κάποια μέρα μάλιστα, μπροστά στο θρόνο του, θα δώσουμε λόγο για το τι κάναμε αυτό το δώρο του. Όσο ζούμε, δύο πράγματα οφείλουμε να κάνουμε. Να εφαρμόζουμε τις δύο μεγάλες εντολές του Θεού. Πρώτα, να αγαπάμε εκείνον που μας έφτιαξε, να προσευχόμαστε, να τον δοξολογούμε, να τον πιστεύουμε και να ακολουθούμε τις εντολές του. Ύστερα, να αγαπάμε τον συνάνθρωπό μας, να τον συμπονάμε, να χαιρόμαστε με τη χαρά του και να λυπόμαστε με τη λύπη του και να τον βοηθάμε όσο μπορούμε. Αυτό είναι το αληθινό νόημα του χρόνου. Να μας φέρνει καθημερινά πιο κοντά στον παράδεισο. Δεν είναι σκοπός μας ούτε το χρήμα που φέρνει εγωισμό, ούτε η γνώση που φέρνει αλαζονία. Καλά είναι και τα δύο όταν ο άνθρωπος τα χρησιμοποιεί σαν μέσα για να ζει καλύτερα. Όταν όμως αντικαθιστά το σκοπό της ζωής του με αυτά, τότε εκτροχιάζεται από την αλήθεια και χάνει το πραγματικό νόημα του χρόνου. Κανείς ποτέ δεν είχε μιλήσει ξανά έτσι στο βασιλιά. Σαν να άνοιγε μια καινούρια πόρτα μέσα στο μυαλό του και να γέμισε φως. Πώς δεν τα φαντάστηκε ποτέ όλα αυτά? Ούτε που προβληματίστηκε ποτέ για την αξία του χρόνου. Και είναι τόσο σημαντική αυτή η απάντηση για την ίδια του την ύπαρξη.

Λίγες μέρες αργότερα, ο βασιλιάς χτυπούσε την πόρτα στο ελβετικό ρολογάδικο. «Έχω την απάντηση», είπε με χαρά στο ρολογά, ρίχνοντας κλεφτές ματιές στο ρολόι που σε λίγο θα στόλιζε τον καρπό του. Και μια και δυο του μίλησε για την αγάπη και για τον τρόπο που πρέπει κανείς να ζει αν θέλει να κερδίσει το χρόνο του εδώ στη γη και στην αιώνια ζωή. «Πολύ σωστά όλα αυτά», αναφώνησε ο ρολογάς, «αλλά εσύ τα πράττεις όλα αυτά? Γιατί στη συμφωνία μας ήταν να μάθεις αλλά και να πράξεις». Με κατεβασμένο το κεφάλι έφυγε πάλι άπρακτος ο βασιλιάς. Μπορεί να είχε μάθει την αλήθεια, αλλά δεν είχε προλάβει να κάνει τίποτα προς αυτή την κατεύθυνση.

Ήταν νύχτα βαθιά. Όλο το βασίλειο κοιμόταν. Όταν ο βασιλιάς κοιτούσε τον ένάστρο ουρανό από τον μπαλκόνι του δωματίου του. Και έτσι ξαφνικά αισθάνθηκε την ανάγκη. Αυτός ο πλούσιος, ο δυνατός, ο μορφωμένος, ο όμορφος, ο υγιής, για πρώτη του φορά να προσευχηθεί. Πάτερ ημώνων της ουρανής, δάκρυα άρχισαν να κυλούν από τα μάτια του. Τόσα χρόνια χαμένα, τόσα ρολόγια αγορασμένα, κι όμως η χαρά που ένιωθε τούτη τη στιγμή ήταν ανυπολόγιστη. «Υπάρχει Θεός, με βλέπει και με αγαπά», μονολόγησε. «Και είναι τόσο όμορφο που μπορώ να τον αγαπώ κι εγώ».

Από την άλλη μέρα, ο βασιλιάς μας έγινε άλλος άνθρωπος. Άρχιζε να χτίζει καινούριες εκκλησίες απ' άκρη σ' άκρη στο βασιλείο του, για να μπορεί να προσεύχεται ο κόσμος και να βρίσκει τη χαρά της επικοινωνίας με το Θεό, όπως τη βρήκε κι αυτός. Έφτιαξε ακόμη πολλά ορφανοτροφεία για να μένουν μέσα τα ορφανά παιδιά, πολλά γυροκομεία για την ανήμορη τρίτη ηλικία, νοσοκομεία, ιδρύματα και σχολεία, και κάθε βράδυ προσευχόταν στο Θεό να του δίνει δύναμη να μπορεί να βοηθάει όλον αυτό το κόσμο που είχε την ανάγκη του και ήταν τόσο πολλοί. Είχε σχεδόν ξεχάσει το ρολόι του και τον πόδο του να το αποκτήσει, όταν μια μέρα μια ξένη άμαξα σταμάτησε έξω από το παλάτι του και ένας Ελβετός ζήτησε να τον δει. Ήταν ο ρολογάς που ήρθε να τον βρει για να του δώσει το ρολόι που κρατούσε μέσα σε μια βελουδένια θήκη. «Πάρτο», είπε στο βασιλιά, «είναι δικό σου. Τώρα είσαι άξιος να το φοράς, γιατί όχι μόνο έκανες πράξη την αγάπη, αλλά η φήμη σου ξεπέρασε τα όρια του βασιλείου σου. Όλος ο κόσμος γνωρίζει πόσο καλός βασιλιάς και πόσο καλός άνθρωπος είσαι. Τώρα που έμαθες πως ο χρόνος δεν είναι χρήμα, αλλά προσφορά στο συνάνθρωπο, θυσία, αγάπη και ένωση με το Θεό, τώρα μπορείς να φοράς και το πρώτο χρυσό ρολόι χεριού, το ακριβότερο ρολόι του κόσμου», είπαν και οι δυο μαζί. «Έψαχνα χρόνια να βρω τη χαρά στα ρολόγια, και αυτό που έψαχνα, χωρίς να το ξέρω, ήταν η αγάπη του Θεού. Ο βασιλιάς χάρηκε πολύ όταν έβαλε το ρολόι στο χέρι του. Ο ρολογάς χάρηκε επίσης, και όλοι οι άνθρωποι στο βασίλειο ήταν χαρούμενοι κι αυτοί. Και ο Θεός χαμογελούσε από ψηλά και τους ευλόγησε να ζήσουν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα».

Αν θέλετε να δείτε την όμορφη εικονογράφηση του βιβλίου που μόλις διαβάσαμε, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com και το link «Παραγωγή δράση».

Κόκκινη κλωστή δεμένη στην ανέμη τυλιγμένη. Δώσε κλώτσο να γυρίσει, παραμύθι να αρχινήσει. Ιστορίες και παραμύθια από όλο τον κόσμο. Επιμελείται και παρουσιάζει η πρεσβυτέρα Ειρήνη Νικολάου.

Δανιήλ, κεφάλαιο 5. Η ενιγματική γραφή στον τοίχο. Κάποτε ο βασιλιάς Βαλτάσαρ παρέθεσε μεγάλο δείπνο σε 1000 μεγιστάνες του για να πιει μαζί τους κρασί. Όταν άρχισε να πίνει, διέταξε να φέρουν τα χρυσά και τα ασημένια σκεύη που ο πατέρας του, ο Ναβουχοδονόσορ, είχε αρπάξει από το ναό της Ιερουσαλήμ για να πιούν με αυτά ο ίδιος, οι μεγιστάνες του, οι γυναίκες του και οι παλακίδες του. Έφεραν λοιπόν τα σκεύη που είχαν αφαιρεθεί από το ναό, από τον οίκο του Θεού στην Ιερουσαλήμ. Και έπιναν σε αυτά ο βασιλιάς και όλοι οι συνδετημόνες. Έπιναν κρασί και υμνούσαν τους θεούς τους, τους καμωμένους από χρυσάφι, ασίμι, χαλκό, σίδερο, ξύλα και πέτρες. Εκείνη την ώρα παρουσιάστηκε ένα ανθρώπινο χέρι πλάι στη λιχνία και άρχισε κάτι να γράφει πάνω στην αμμοκονία του τοίχου του παλατιού. Όταν ο βασιλιάς είδε το χέρι που έγραφε, το πρόσωπό του χλώμιασε και οι σκέψεις του τον κατατρόμαξαν. Παρέλυσε ολόκληρος και τα γόνατά του άρχισαν να τρέμουν. Πανικόβλητος φώναξε να έρθουν όλοι οι σοφοί της Βαβυλώνας, οι εξορκιστές, οι μάντης και οι αστρολόγοι και τους είπε: «Όποιος διαβάσει τη γραφή αυτή και μου την εξηγήσει, θα του φορέσουν πορφύρα και γύρω από το λαιμό του αλυσίδα χρυσή και θα εξουσιάζει σαν τρίτος άρχοντας στο βασίλειο». Παρουσιάστηκαν τότε όλοι οι σοφοί του βασιλιά, αλλά δεν μπόρεσαν να διαβάσουν τη γραφή ούτε να του την εξηγήσουν. Έτσι ο Βαλτάσαρ συνταράχθηκε ακόμα περισσότερο και έγινε κάτοχρος. Οι μεγιστάνες του ταράχτηκαν κι αυτοί. Ο Δανιήλ εξηγεί τη γραφή. Η μητέρα του βασιλιά, όταν άκουσε απ' έξω τα λόγια του ίδιου και των μεγιστάνων του, μπήκε στην αίθουσα του συμποσίου και είπε στο γιο της: «Να ζεις αιώνια, βασιλιά. Σταμάτα να αναστατώνεσαι από τις σκέψεις σου και να χλωμιάζεις έτσι. Βρίσκεται στο βασίλειό σου ένας άνθρωπος που έχει το πνεύμα των Αγίων Θεών. Τον καιρό του πατέρα σου, αυτός είχε τη φήμη φωτισμένου ανθρώπου και με φρόνηση και σοφία όμοια με τη σοφία των Θεών. Και μάλιστα, ο βασιλιάς Ναβουχοδονόσορ, ο πατέρας σου, τον είχε κάνει αρχηγό των μάγων, των εξορκιστών, των μάντων και των αστρολόγων. Πράγματι, αυτός ο Δανιήλ που ο βασιλιάς τον ονόμασε Βαλτάσαρ, είναι έξοχο μυαλό και διαθέτει φρόνηση, γνώση και ικανότητα να ερμηνεύει όνειρα, να εξηγεί ενίγματα και να λύνει προβλήματα. Στείλε λοιπόν να φέρουν τον Δανιήλ και αυτός θα σου ερμηνεύσει τη γραφή». Έτσι ο Δανιήλ οδηγήθηκε μπροστά στο βασιλιά. Ο βασιλιάς του είπε: «Εσύ είσαι ο Δανιήλ από τους αιχμαλώτους του Ιούδα που ο βασιλιάς πατέρας μου έφερε από την Ιουδαία? Άκουσα για σένα ότι έχεις το πνεύμα των Θεών, φωτισμό, φρόνηση και εξαιρετική σοφία. Τώρα παρουσιάστηκαν μπροστά μου οι σοφοί και οι μάντης για να διαβάσουν τη γραφή αυτή και να την ερμηνεύσουν, αλλά δεν μπόρεσαν να μου εξηγήσουν τι σημαίνει. Άκουσα για σένα ότι μπορείς να ερμηνεύεις και να ξεδιαλύνεις τα μυστήρια. Τώρα λοιπόν, αν μπορείς να διαβάσεις αυτή τη γραφή και να μου φανερώσεις την ερμηνεία της, θα σου φορέσουν πορφύρα και γύρω από το λαιμό σου αλυσίδα χρυσή και θα εξουσιάζεις σαν τρίτος άρχοντας στο βασίλειο». Τότε ο Δανιήλ απάντησε στο βασιλιά: «Τα δώρα σου κράτησέ τα για τον εαυτό σου, βασιλιά, και τις αμοιβές δώστε σε άλλους. Εγώ θα σου διαβάσω τη γραφή και θα σου την εξηγήσω. Βασιλιά, ο ύψιστος Θεός είχε δώσει στον πατέρα σου τον Ναβουχοδονόσορ βασίλειο, μεγαλοπρέπεια, δόξα και τιμή. Για τη μεγαλοπρέπεια που του έδωσε, οι λαοί όλων των εθνοτήτων και των γλωσσών τον έτρεμαν και τον φοβούνταν. Όποιον αυτός ήθελε τον θανάτωνε και όποιον ήθελε τον άφηνε να ζήσει. Όποιον αυτός ήθελε τον εξύψωνε και όποιον ήθελε τον ταπείνωνε. Όταν όμως αλαζονεύτηκε μέσα του και γέμισε υπερηφάνεια, ανατράπηκε από το βασιλικό του θρόνο και έχασε τη δόξα του. Αποπέμφθηκε μέσα από την ανθρώπινη κοινωνία γιατί το μυαλό του είχε γίνει σαν των ζώων. Έτσι πήγε και ζούσε μαζί με τα άγρια γαϊδούρια και τρεφόταν με χορτάρι σαν τα βόδια. Το σώμα του βρεχόταν από τη δροσιά του ουρανού, μέχρι ότου κατάλαβε ότι ο ύψιστος Θεός είναι που εξουσιάζει όλα τα ανθρώπινα βασίλεια και όποιον αυτός θέλει τον αναδεικνύει σε αυτά. Τώρα κι εσύ ο γιος του, ο Βαλτάσαρ, αν και τα γνώριζες όλα αυτά, δεν έδειξες ταπεινή διάθεση. Προκάλεσες τον Κύριο του ουρανού και διέταξες να φέρουν μπροστά σου τα σκεύη του ναού του και ήπιατε από αυτά κρασί εσύ και οι μεγιστάνες σου, οι γυναίκες σου και οι παλακίδες σου. Ύμνησες τους θεούς που είναι κατασκευασμένοι από ασίμι και χρυσάφι, από χαλκό, σίδερο, ξύλα και πέτρες, θεούς που δεν βλέπουν, δεν ακούν και δεν καταλαβαίνουν. Το Θεό όμως, που στα χέρια του βρίσκεται η πνοή σου και το μέλλον σου, δεν τον δοξολόγησες.
Γι' αυτό λοιπόν έστειλε ο Θεός το χέρι για να γράψει αυτά τα λόγια. Οι λέξεις που γράφτηκαν είναι «Μενέ, μενέ, τεκέλ, ουφαρσίν». Η ερμηνεία τους είναι η ακόλουθη. «Μενέ» σημαίνει ότι μέτρησε ο Θεός τη βασιλεία σου και την έφερε στο τέλος της. «Τεκέλ» ζυγίστηκε στην πλάστικα και βρέθηκε λειψός. «Περές» σημαίνει διαίρεση. Διαιρέθηκε το βασιλείο σου και δόθηκε στους Μήδους και στους Πέρσες. Τότε ο Βαλτάσαρ διέταξε να φορέσουν στο Δανιήλ την πορφύρα και τη χρυσή αλυσίδα στο λαιμό του και να αναγγείλουν ότι αυτός είναι ο τρίτος άρχοντας στο βασίλειο. Την ίδια εκείνη νύχτα φωνεύθηκε ο Βαλτάσαρ, βασιλιάς των Βαβυλωνίων. Δανιήλ, κεφάλαιο έκτο. Οι αντίπαλοι του Δανιήλ του στείλουν παγίδα. Ο Δαρίος ο Μίδιος έγινε βασιλιάς στη θέση του Βαλτάσαρ σε ηλικία 62 ετών. Αυτός αποφάσισε να διορίσει στο βασίλειό του 120 διοικητές που να το διοικούν εκ μέρους του. Σε αυτούς διόρισε επόπτες τον Δανιήλ και δύο άλλους άρχοντες. Οι διοικητές θα έδιναν αναφορά σε αυτούς και έτσι θα διασφαλίζονταν τα συμφέροντα του βασιλιά. Ο Δανιήλ υπερήχε από τους δύο άλλους άρχοντες και από όλους τους διοικητές γιατί είχε ιδιαίτερες ικανότητες. Και έτσι ο βασιλιάς σκέφτηκε να τον τοποθετήσει υπεύθυνο σε όλο το βασίλειο. Τότε οι άρχοντες και οι διοικητές προσπάθησαν να βρουν κάποιο παράπτωμα στο Δανιήλ σχετικά με τις υποθέσεις του βασιλείου, αλλά δεν μπόρεσαν να του βρουν κανένα σφάλμα ή παράληψη, γιατί ήταν απόλυτα τίμιος. Έτσι δεν είχαν τίποτα να τον κατηγορήσουν. Τότε είπαν οι άνθρωποι αυτοί: «Δεν θα βρούμε καμιά αφορμή εναντίον του Δανιήλ, εκτός αν του βρούμε κάτι σχετικά με τον νόμο του Θεού του». Ήρθαν λοιπόν οι άρχοντες και οι διοικητές εκείνοι στο βασιλιά και του είπαν: «Να ζεις αιώνια, βασιλιά Δαρία. Όλοι οι άρχοντες του βασιλείου, οι κυβερνήτες, οι διοικητές και οι σατράπες, οι σύμβουλοι και οι τοπάρχες, συσκεφθήκαμε και αποφασίσαμε να εκδοθεί βασιλικό διάταγμα που να ορίζει ότι για 30 μέρες, όποιος απευθύνει παράκληση σε οποιονδήποτε θεό ή άνθρωπο εκτός από σένα, βασιλιά μου, να ρηχθεί στο λάκκο με τα λιοντάρια. Τώρα λοιπόν, βασιλιά, επικύρωσε την απαγόρευση και υπόγραψε το έγγραφο για να μην μπορεί να αλλάξει σύμφωνα με τον νόμο των Μίδων και των Περσών, ο οποίος δεν μεταβάλλεται». Έτσι ο βασιλιάς Δαρίος υπέγραψε το έγγραφο με την απαγόρευση. Όταν έμαθε ο Δανιήλ ότι υπογράφτηκε ένα τέτοιο έγγραφο, πήγε στο σπίτι του και προσευχήθηκε όπως πάντα. Είχε στο άνω μέρος του σπιτιού του ανοιχτά παράθυρα προς την Ιερουσαλήμ και τρεις φορές την ημέρα γονάτιζε εκεί και προσευχόταν και δοξολογούσε το Θεό. Τότε οι άνθρωποι εκείνοι ήρθαν και βρήκαν τον Δανιήλ να προσεύχεται και να απευθύνει και εσύ στο Θεό του. Κατόπιν ήρθαν και μίλησαν στο βασιλιά για την απαγόρευσή του. «Βασιλιά, εσύ δεν υπέγραψες απαγόρευση ότι για 30 μέρες όποιος απευθύνει παράκληση σε οποιονδήποτε Θεό ή άνθρωπο εκτός από σένα θα ρηχτεί στο λάκκο με τα λιοντάρια?» Ο βασιλιάς απάντησε: «Πράγματι έτσι είναι, σύμφωνα με τον νόμο των Μίδων και των Περσών, ο οποίος δεν μεταβάλλεται. Ε, λοιπόν, βασιλιά», είπαν αυτοί, «ο Δανιήλ που προέρχεται από τους αιχμαλώτους του Ιούδα δεν σέβεται ούτε εσένα, ούτε την απαγόρευση που υπέγραψες, αλλά προσεύχεται στο Θεό του τρεις φορές την ημέρα. Ο Θεός προστατεύει τον Δανιήλ στο λάκκο των Λεόντων». Μόλις ο βασιλιάς άκουσε αυτά τα λόγια, στενοχωρήθηκε πολύ και σκεφτόταν πώς να καλύψει τον Δανιήλ. Μέχρι τη δύση του ηλίου προσπαθούσε να βρει έναν τρόπο να τον γλιτώσει. Αλλά οι κατήγοροι του Δανιήλ έτρεξαν πάλι στο βασιλιά και του υπενθύμησαν: «Ξέρεις, βασιλιά, ότι σύμφωνα με τον νόμο των Μίδων και των Περσών, καμιά απαγόρευση ή διάταγμα που εκδίδεται από τον βασιλιά δεν μεταβάλλεται». Τότε ο βασιλιάς διέταξε να φέρουν τον Δανιήλ και να τον ρίξουν στο λάκκο των Λεόντων. Και είπε στον Δανιήλ: «Ο Θεός σου, που τον λατρεύεις συνεχώς, ας σε σώσει». Αυτοί έφεραν ένα λιθάρι και το έβαλαν στο στόμι του λάκκου και ο βασιλιάς τους φράγισε με τη σφραγίδα του και με τη σφραγίδα των μεγιστάνων του, για να μην μπορεί κανείς να απελευθερώσει τον Δανιήλ. Μετά ο βασιλιάς πήγε στο παλάτι του και πέρασε τη νύχτα του άϊπνος, νηστικός και χωρίς διασκέδαση. Το πρωί σηκώθηκε πολύ νωρίς και πήγε τρέχοντας στο λάκκο με τα λιοντάρια. Όταν πλησίασε στο λάκκο, φώναξε με φωνή θλιμμένη στο Δανιήλ: «Δανιήλ, δούλε του αληθινού Θεού που τον λατρεύεις συνεχώς, μπόρεσε αυτός να σε σώσει από τα λιοντάρια?» Τότε ο Δανιήλ του απάντησε:
Μακάρι να ζεις αιώνια, βασιλιά. Πράγματι. Ο Θεός μου έστειλε τον άγγελό του και έφραξε το στόμα των ενταριών και δεν με έβλαψαν. Γιατί είμαι αθώος απέναντί σου, βασιλιά. Τίποτε κακό δεν έχω κάνει. Ο βασιλιάς χάρηκε πάρα πολύ και διέταξε να βγάλουν τον Δανιήλ από το λάκκο. Και ο Δανιήλ βγήκε έξω χωρίς να έχει πάθει το παραμικρό, γιατί έμεινε πιστός στο Θεό του. Μετά ο βασιλιάς διέταξε και έφεραν τους ανθρώπους εκείνους που είχαν συκοφαντήσει τον Δανιήλ και τους έριξαν στο λάκκο των Λεόντων μαζί με τα παιδιά τους και τις γυναίκες τους. Και πριν φτάσουν στο κάτω μέρος του λάκκου, τα λιοντάρια τους άρπαζαν και τους έσπαζαν τα κόκαλα. Μετά ο βασιλιάς Δαρίος έστειλε γραπτό μήνυμα στους λαούς όλων των εθνοτήτων και των γλωσσών που κατοικούσαν στην επικράτεια. Μακάρι όλοι σας να ευτυχείτε. Εκδίδεται από μένα διαταγή σε όλη την επικράτεια του βασιλείου μου, οι άνθρωποι να φοβούνται και να σέβονται το Θεό του Δανιήλ, γιατί είναι Θεός που ζει και θα υπάρχει αιώνια. Η βασιλεία του δεν θα καταστραφεί ποτέ και η κυριαρχία του θα είναι παντοτινή. Αυτό σώζει και ελευθερώνει και κάνει σημεία και θαύματα στον ουρανό και στη γη. Αυτός έσωσε και τον Δανιήλ από τη δύναμη των λιονταριών. Έτσι ο Δανιήλ ζούσε ευτυχισμένος όσον καιρό βασίλευαν ο Δαρίος και ο Κύρος στους Πέρσες. Δανιήλ, κεφάλαιο 7. Το πρώτο όραμα του Δανιήλ. Τα κοσμικά βασίλεια και το βασίλειο του Θεού. Τον πρώτο χρόνο της βασιλείας του Βαλτάσαρ στη Βαβυλώνα, ο Δανιήλ, εκεί που κοιμόταν στο κρεβάτι του, είδε διάφορα όνειρα και οράματα. Αργότερα, τα έγραψε όλα και τα διηγήθηκε. Μια νύχτα, είδα σε όραμα ότι οι τέσσερις άνεμοι του ουρανού συντάραξαν τη μεγάλη θάλασσα και τέσσερα μεγάλα θηρία έβγαιναν από αυτή, το ένα διαφορετικό από το άλλο. Το πρώτο ήταν σαν λιοντάρι, αλλά είχε φτερά αετού. Παρατηρούσα μέχρι σώτου τα φτερά του αποσπάστηκαν από αυτό. Μετά σηκώθηκε από το έδαφος και στάθηκε στα δυο του πόδια. Ήταν σαν άνθρωπος και του δόθηκε ανθρώπινος νους. Το δεύτερο θηρίο ήταν όμοιο με αρκούδα. Ήταν μισοσηκωμένο και στο στόμα του ανάμεσα στα δόντια του κρατούσε τρία πλευρά. Η διαταγή που πήρε ήταν «Σήκω και φάγε κρέας πολύ». Μετά, εκεί που κοίταζα είδα ένα άλλο θηρίο όμοιο με λεοπάρδαλι. Είχε στη ράχη του τέσσερα φτερά πουλιού και τέσσερα κεφάλια και του δόθηκε εξουσία κυριαρχίας. Το νυχτερινό μου όραμα όμως συνεχίστηκε. Είδα ένα τέταρτο θηρίο φοβερό και τρομερό και πάρα πολύ δυνατό με μεγάλα σιδερένια δόντια. Έτρωγε και σύντριβε και ό,τι απόμενε το καταπατούσε με τα πόδια του. Αυτό το θηρίο ήταν διαφορετικό από όλα τα προηγούμενα και είχε στο κεφάλι του 10 κέρατα. Εκεί που παρατηρούσα τα κέρατα ξεφύτρωσε ανάμεσα σε αυτά ένα άλλο πολύ μικρό κέρατο το οποίο έκανε να ξεριζωθούν τρία από τα προηγούμενα κέρατα. Το μικρό αυτό κέρατο είχε ανθρώπινα μάτια και στόμα που λαλούσε λόγια λαζονικά. Συνέχισα να παρατηρώ μέχρι ότου τοποθετήθηκαν θρόνοι και κάθισε ο προαιώνιος. Το ένδυμά του ανλευκόσαν το χιόνι και η κόμη του κεφαλιού του σαν καθαρό μαλλί. Ο θρόνος του ήταν από φλόγες φωτιάς και είχε πύρινους τροχούς. Από μπροστά του ξεπηδούσε και κυλούσε ένα ποτάμι φωτιάς. Εκατομμύρια και δισεκατομμύρια όντα στέκονταν μπροστά του έτοιμα να τον υπηρετήσουν. Στήθηκε λοιπόν το δικαστήριο και ανοίχτηκαν τα βιβλία. Καθώς παρατηρούσα, είδα ότι το τέταρτο θηρίο, εξαιτίας των αλαζονικών λόγων που λαλούσε το κέρατο, σκοτώθηκε και το πτώμα του καταστράφηκε και ρίχτηκε στη φωτιά. Η εξουσία αφαιρέθηκε από τα άλλα θηρία, αλλά τους επιτράπηκε να ζήσουν για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα. Τα οράματά μου συνεχίζονταν στη διάρκεια της νύχτας. Μέσα στα σύννεφα του ουρανού είδα να έρχεται κάποιος που έμοιαζε με άνθρωπο. Έφτασε μέχρι τον προαιώνιο και οδηγήθηκε μπροστά του. Σε αυτόν δόθηκαν εξουσία και δόξα και βασίλεια, ώστε όλοι οι λαοί κάθε εθνικότητας και γλώσσας να τον υπηρετούν. Η εξουσία του θα είναι αιώνια και ατελεύτητη. Και το βασίλειό του δεν θα καταστραφεί ποτέ. Η σημασία του οράματος. Εγώ, ο Δανιήλ, καταταράχτηκα και τρόμαξα με τα οράματα που έβλεπα. Πλησίασα τότε έναν από εκείνους που βρίσκονταν εκεί και παρακάλεσα να μάθω τι σήμαιναν στην πραγματικότητα όλα αυτά. Εκείνος μου απάντησε και μου φανέρωσε τη σημασία των οραμάτων. «Αυτά τα τέσσερα μεγάλα θηρία», μου είπε, «είναι τέσσερις βασιλιάδες που θα εμφανιστούν στη γη. Αλλά στο τέλος τη βασιλεία θα την παραλάβει ο Άγιος λαός του ύψης του Θεού
και θα τη διατηρήσει για πάντα σε όλους τους αιώνες. Μετά θέλησα να μάθω τι σήμαινε το τέταρτο θηρίο που ήταν διαφορετικό από τα άλλα, αφάνταστα τρομερό. Τα δόντια του ήταν σιδερένια και τα νύχια του χάλκινα. Έτρωγε, σύντριβε και ό,τι απόμενε το καταπατούσε με τα πόδια του. Κυρίως ενδιαφερόμουν να μάθω για τα 10 κέρατα που ήταν στο κεφάλι του και για το άλλο κέρατο που ξεφύτρωσε και έκανε να ξεριζωθούν 3 από τα προηγούμενα. Το κέρατο εκείνο είχε μάτια και στόμα που λαλούσε λόγια λαζονικά και εμφανιζόταν να είναι μεγαλύτερο από τους συντρόφους του. Επίσης είδα ότι το κέρατο εκείνο έκανε πόλεμο εναντίον του Αγίου Λαού και τον νίκησε. Τότε όμως ήρθε ο προαιώνιος και έστησε το δικαστήριο για χάρη του Αγίου Λαού του ύψιστου Θεού. Και όταν έφτασε ο κατάλληλος καιρός, ο Άγιος Λαός παρέλαβε τη βασιλεία. Η εξήγηση που μου δόθηκε ήταν η ακόλουθη. Το τέταρτο θηρίο θα είναι μια τέταρτη βασιλεία πάνω στη γη, που θα διαφέρει από όλες τις άλλες. Αυτή θα καταφάει ολόκληρη τη γη, θα την καταπατήσει και θα τη συντρίψει. Τα 10 κέρατα είναι 10 βασιλιάδες που θα προέλθουν από αυτήν τη βασιλεία. Μετά θα παρουσιαστεί ένας άλλος βασιλιάς που θα διαφέρει από τους προηγούμενους και θα καταβάλει 3 από αυτούς. Θα ξεστομίσει λόγια εναντίον του ύψιστου Θεού και θα καταδιώξει τον Άγιο Λαό του. Θα προσπαθήσει να αλλάξει τις γιορτές και τους νόμους και ο λαός του Θεού θα παραδοθεί στην εξουσία του για 3,5 χρόνια. Μετά θα στηθεί το ουράνιο δικαστήριο. Η εξουσία του θα αφαιρεθεί από αυτόν και ο ίδιος θα αφανιστεί και θα καταστραφεί για πάντα. Η βασιλεία, η εξουσία και η μεγαλοπρέπεια όλων των βασιλείων της γης θα αποδοθούν στον Άγιο Λαό του ύψιστου Θεού. Η βασιλεία αυτού του λαού θα είναι αιώνια και όλοι οι άρχοντες θα τον υπηρετούν και θα τον υπακούουν. Εδώ τελειώνει το όραμα. Εμένα το Δανιήλ, πολύ μετάραξαν οι σκέψεις μου και έγινα κατάχλωμος. Συγκράτησα όμως στο μυαλό μου όλα όσα είδα. Δανιήλ, κεφάλαιο 8. Το δεύτερο όραμα. Μονομαχία των κρυαριών και του τράγου. Τον τρίτο χρόνο της βασιλείας του Βαλτάσαρ, εγώ, ο Δανιήλ, είδα ένα δεύτερο όραμα. Είδα ότι βρισκόμουν στα Σούσα, πόλη της κατοικίας του βασιλιά στην επαρχία Ελάμ, κοντά στον ποταμό Ουλαΐ. Εκεί που κοίταζα, είδα ένα κρυάρι με δύο κέρατα να στέκεται κοντά στο ποτάμι. Τα κέρατα του ήταν ψηλά, αλλά το ένα ήταν ψηλότερο από το άλλο και το ψηλότερο φύτρωσε αργότερα στο κεφάλι του. Είδα ότι το κρυάρι χτυπούσε με τα κέρατα προς τη δύση, προς το βορρά και το νότο και κανένα από τα άλλα ζώα δεν μπορούσε να το αντισταθεί, ούτε κανένας μπορούσε να το γλιτώσει από την εξουσία του. Έκανε ό,τι ήθελε και γινόταν όλο και πιο δυνατό. Ενώ προσπαθούσα να καταλάβω αυτά που έβλεπα, ήρθε από τη δύση ένας τράγος που έτρεχε πάνω σε όλη τη γη, χωρίς να αγγίζει το έδαφος. Ο τράγος είχε ένα εντυπωσιακό κέρατο ανάμεσα στα μάτια του. Ήρθε ως το κρυάρι που είχε τα δύο κέρατα και το είχα δει να στέκεται κοντά στο κανάλι και έτρεξε εναντίον του με όλη την ορμή της δύναμής του. Τον είδα να πλησιάζει το κρυάρι και να εξαγριώνεται εναντίον του, να το χτυπάει και να συντρίβει τα δύο του κέρατα. Το κρυάρι δεν είχε τη δύναμη να αντισταθεί μπροστά του και έτσι ο τράγος το έριξε στη γη και το καταπάτησε. Κανένας δεν μπορούσε να γλιτώσει το κρυάρι από την εξουσία του τράγου. Ο τράγος μεγάλωσε πάρα πολύ σε δύναμη, αλλά όταν έφτασε στο αποκορύφωμά του συντρίφθηκε το μεγάλο κέρατο και στη θέση του βγήκαν 4 άλλα εντυπωσιακά κέρατα που καθένα ήταν στραμμένο προς ένα από τα 4 σημεία του ορίζοντα. Από το καθένα από αυτά τα κέρατα βγήκε ένα καινούργιο κέρατο μικρό αρχικά που επεξέτεινε τη δύναμή του προς τον νότο, προς την ανατολή και προς τη δοξασμένη χώρα. Επίσης, στράφηκε ενάντια στη στρατιά του ουρανού και έριξε στη γη ένα μέρος της στρατιάς και πολλά από τα αστέρια και τα καταπάτησε. Το κέρατο αυτό προσπάθησε να αναδειχθεί μεγαλύτερο ακόμη και από τον άρχοντα της στρατιάς. Κατήργησε την καθημερινή θυσία που προσφερόταν σε αυτόν και γκρέμισε τον Άγιό του ναό. Μέσα στην ασέβειά του απαγόρευσε την καθημερινή θυσία. Κατέστρεψε τη στρατιά του ουρανού και είχε επιτυχία σε ό,τι και αν επιχειρούσε. Τότε άκουσε έναν άγγελο να μιλάει και ένας άλλος άγγελος τον ρωτούσε: «Μέχρι πότε θα διαρκέσουν τα γεγονότα που αναγγέλλονται με το όραμα, δηλαδή η απαγόρευση της καθημερινής θυσίας, η αδικία από όλα τα ερημόνη, η καταπάτηση του αγιαστηρίου και της στρατιάς του ουρανού?» Και εκείνος του απάντησε: «Σε 1150 μέρες
το αγιαστήριο θα εξαγνιστεί. Η σημασία του δεύτερου οράματος. Ενώ εγώ, Δανιήλ, έβλεπα το όραμα και ζητούσα να το καταλάβω, στάθηκε μπροστά μου κάποιος με όψη άντρα. Τότε άκουσα μια ανθρώπινη κραυγή μέσα από τον ποταμό Ουλαή που έλεγε: «Γαβρίλ, κάνε να καταλάβει αυτός το όραμα». Ο Γαβρίλ ήρθε κοντά μου. Τότε εγώ τρόμαξα και έπεσα με το πρόσωπο στη γη. Αυτό όμως μου είπε: «Κατάλαβε εσύ, άνθρωπε, το όραμα αναφέρεται στο τέλος των καιρών». Ενώ αυτός μου μιλούσε, εγώ κοιμόμουν βαθιά με το πρόσωπό μου στη γη. Με άγγιξε όμως και με έκανε να σταθώ όρθιος. Εγώ, μου είπε, θα σου γνωρίσω τι θα γίνει στο τέλος σε συγκεκριμένο χρόνο, όταν η οργή του Θεού θα πάψει. Το κρυάρι που είδες με τα δύο κέρατα είναι οι βασιλιάδες των Μίδων και των Περσών. Ο τράγος είναι το βασίλειο των Ελλήνων. Και το κέρατο το μεγάλο ανάμεσα στα μάτια του, αυτός είναι ο πρώτος βασιλιάς. Το ότι το κέρατο συντρίφθηκε και στη θέση του βγήκαν άλλα τέσσερα, σημαίνει ότι τέσσερα βασίλεια θα προέλθουν από το έθνος αυτό, αλλά δεν θα έχουν τη δική του δύναμη. Στο τέλος της βασιλείας τους, όταν οι αμαρτίες τους θα έχουν φτάσει στο αποκορύφωμα, θα παρουσιαστεί ένας ασεβής και πανούργος βασιλιάς. Θα γίνει πολύ ισχυρός, αλλά όχι από δική του δύναμη. Θα προξενεί τρομερές καταστροφές και θα κατορθώνει τα πάντα. Επίσης θα εξολοθρεύει τους ισχυρούς και τον Άγιο λαό. Με την ικανότητά του θα φτάσει να εξαπατάει όλους τους άλλους. Μέσα στην αλαζονία του θα εξαφανίσει ευνηδιαστικά πολλούς. Τέλος θα στραφεί και εναντίον του υπέρτατο άρχοντα, αλλά θα συντριφθεί, όχι από ανθρώπινο χέρι. Όσο για το όραμα το σχετικό με τις μέρες και τις νύχτες, είναι και αυτό αληθινό. Εσύ τώρα κράτησε μυστικό το όραμα, γιατί αναφέρεται στο απότερο μέλλον. Εκείνη τη στιγμή εγώ, Δανιήλ, ήμουν εξαντλημένος και ένιωθα έτσι καταβεβλημένος για αρκετόν καιρό. Μετά σηκώθηκα και τελείωσα τις υποθέσεις του βασιλιά. Δεν μπορούσα να ησυχάσω από το όραμα που είχα δει και δεν μπορούσα να καταλάβω. Δανιήλ, κεφάλαιο ένατο. Ο Δανιήλ παρακαλεί το Θεό για ευσπλαχνία και φωτισμό. Τον πρώτο χρόνο που είχε ανέβει στο θρόνο της Βαβυλώνας ο Δαρίος, γιος του Ξέρξη, από το λαό των Μίδων, εγώ, Δανιήλ, συμβουλεύτηκα τα Ιερά Βιβλία. Κατάλαβα λοιπόν τη σημασία αυτού που ο Κύριος είχε πει στον προφήτη Ιερεμία, ότι δηλαδή η Ιερουσαλήμ θα πρέπει να παραμείνει ερυπωμένη για 70 χρόνια. Άρχισα τότε νηστεία, ντυμένος στα πένθυμα. Είχα ρίξει στάχτη στο κεφάλι μου και προσευχόμουν με στεναγμού στον Κύριο το Θεό μου. Το απίφθινα την ακόλουθη προσευχή εξομολόγησης. «Αχ, Κύριε μεγάλε και φοβερέ Θεέ», του είπα, «εσύ τηρείς τη διαθήκη σου και αγαπάς αυτούς που σε αγαπούν και εφαρμόζουν τις εντολές σου. Αμαρτήσαμε και ανομήσαμε, ασεβήσαμε, επαναστατήσαμε και στρέψαμε τα νότα μας στις εντολές σου και στις υποδείξεις σου. Δεν ακούσαμε τους δούλους σου, τους προφήτες που μίλησαν εξ ονόματός σου, στους βασιλιάδες μας, στους άρχοντές μας, στους προγόνους μας και σε όλο το λαό της χώρας. Εσύ, Κύριε, είσαι δίκαιος, ενώ εμείς μέχρι σήμερα ζούμε όλοι μας μες στην καταφρόνια, δηλαδή ο λαός του Ιούδα, οι κάτοικοι της Ιερουσαλήμ και όλοι οι άλλοι Ισραηλίτες που είναι διασκορπισμένοι στις διάφορες χώρες, κοντά μας ή μακριά μας, όπου εσύ τους έχεις διασκορπίσει, επειδή έδειξαν απιστία σε σένα. Ναι, Κύριε, ο λόγος που σήμερα ζούμε στην τροπή εμείς, οι βασιλιάδες μας, οι αρχοντές μας και οι προγονείς μας, είναι ότι αμαρτήσαμε σε σένα. Εσύ όμως, Θεέ μας, είσαι σπλαχνικός και συγχωρητικός, μολονότι επαναστατήσαμε εναντίον σου. Πράγματι, δεν ακούσαμε τους λόγους σου, Κύριε Θεέ μας, να ζήσουμε σύμφωνα με τους νόμους σου που μας έδωσες με τους δούλους σου, τους προφήτες. Όλος ο λαός του Ισραήλ παρέβηκε τον νόμο σου και σου έστρεψε τα νότα για να μην ακούει πια τις εντολές σου. Γι' αυτή μας την αμαρτία ξέσπασαν επάνω μας οι κατάρες και το ανάθεμα που έχουν γραφτεί στον νόμο του Μωυσή του δούλου σου. Έτσι πραγματοποίησες τις απειλές σου εναντίον μας και εναντίον των αρχόντων μας που μας κυβερνούσαν. Έφερες εναντίον μας στην Ιερουσαλήμ κακό μεγάλο, τέτοιο που δεν ξανάγινε σε όλο τον κόσμο. Το κακό αυτό ξέσπασε πάνω μας κατά πως είναι γραμμένο στον νόμο του Μωυσή. Και εμείς δεν αποστραφήκαμε τις ανομίες μας και δεν κατανοήσαμε την αλήθεια σου, ώστε να σε ξεμενήσουμε, Θεέ μας. Γι' αυτό και εσύ, Κύριε, δεν παρέλειψες να ρίξεις επάνω μας όλο αυτό το κακό. Πράγματι, Κύριε Θεέ μας, εσύ είσαι δίκαιος ό,τι και αν κάνεις, ενώ εμείς δεν λέμε να υπακούσουμε στις εντολές σου.
Κύριε Θεέ μας, εσύ έβγαλες το λαό μας από την Αίγυπτο με την ακαταμάχητη δύναμή σου και έτσι απέκτησες μεγάλη φήμη η οποία υπάρχει μέχρι σήμερα. Ενώ εμείς στο μεταξύ αμαρτήσαμε και ασεβήσαμε. Κύριε, δείξε πάλι την καλοσύνη σου. Πάψε να είσαι οργισμένος ενάντια στην πόλη σου, την Ιερουσαλήμ και ενάντια στο Άγιο σου βουνό. Είναι από τις αμαρτίες μας και τις ανομίες των προγόνων μας που όλοι οι γύρω λαοί χλεβάζουν τώρα την Ιερουσαλήμ και το λαό σου. Άκουσε λοιπόν, Θεέ μας, την προσευχή του δούλου σου και τους στεναγμούς μου και κοίταξε με ευμένεια τον ερημωμένο σου ναό για χάρη σου, Κύριε. Στρέψε το αυτί σου, Θεέ μου, και άκουσε. Κοίταξε προσεκτικά και δες τις ερημώσεις μας και την πόλη η οποία φέρει το όνομά σου. Δεν προσευχόμαστε σε σένα, στηριγμένοι στη δικαιοσύνη μας, αλλά στη δική σου άπειρη ευσπλαχνία. Άκουσε, Κύριε. Συγχώρησε, Κύριε. Κοίταξε προσεκτικά, Κύριε, και πράξε. Μη βραδύνεις, Θεέ μου, γιατί η πόλη αυτή και ο λαός της φέρουν το όνομά σου. Ο άγγελος εξηγεί το μυστικό των 77 αιτιών. Συνέχισα να μιλάω, να προσεύχομαι και να εξομολογούμε την αμαρτία τη δική μου και του λαού μου, του Ισραήλ, και παρακαλούσα τον Κύριο το Θεό μου για το Άγιο Βουνό του. Και εκεί που προσευχόμουν, ο άντρας που είχα δει στην αρχή του ορώματός μου, ο Γαβριήλ, πέταξε γρήγορα και με άγγιξε την ώρα της βραδινής προσφοράς. Ήρθε και μίλησε μαζί μου. «Δανιήλ», μου είπε, «ήρθε για να σε κάνω να καταλάβεις την έννοια της προφητείας, όταν άρχισες τις εικαισίες σου στο Θεό. Ο Θεός μου έδωσε μια απάντηση για σένα, γιατί του είσαι πολύ αγαπητός. Και τώρα εγώ είμαι εδώ για να σου την αναγγείλω. Γι' αυτό πρόσεξε το λόγο μου και προσπάθησε να καταλάβεις το όραμα. Όχι 70 χρόνια, αλλά 77 ετίες καθορίστηκαν για το λαό σου και την Άγια σου πόλη. Αυτή η περίοδος είναι απαραίτητη για να κλάβει τέλος η παρακοή, να σταματήσουν οι αμαρτίες, να συγχωρεθεί η ανομία και να εκδηλωθεί η αιώνια δικαιοσύνη. Για να εκπληρωθούν τα οράματα και οι προφητείες και να καθαγιαστεί εκ νέου το Άγιο των Αγίων. Μάθε λοιπόν και κατάλαβε ότι από την εξαγγελία της διαταγής για την επιστροφή από την αιχμαλωσία και για την ανοικοδόμηση της Ιερουσαλήμ μέχρι την εμφάνιση του χρησμένου άρχοντα θα περάσουν 7 επταετίες. Μετά για 62 επταετίες θα ανοικοδομείται η Ιερουσαλήμ και τα οχυρά της. Κερί όμως θα είναι δύσκολη. Στο τέλος των 62 αυτών επταετιών θα εξολοθρευτεί ο χρησμένος άρχοντας χωρίς να δικαστεί. Μετά ο λαός ενός ξένου άρχοντα θα έρθει και θα καταστρέψει την πόλη και το αγιαστήριο. Παρόλα αυτά, το τέλος αυτού του άρχοντα θα έρθει σαν κατακλυσμός και ως το τέλος του πολέμου θα διαρκέσουν οι καθορισμένες ερημώσεις. Στη διάρκεια της επταετίας αυτός θα συνάψει συνθήκη με πολλούς και στη μέση της επταετίας θα απαγορεύσει τις θυσίες και τις προσφορές του ναού. Τότε θα στήσει εκεί το βδέλυγμα της ερημώσεως μέχρι ότου εκτελεστεί η απόφαση που έχει ληφθεί για αυτόν που προκαλεί την ερήμωση.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι ο Θεός, ελπίση ημών δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός. Ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος,

0: Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα αφιλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσει μας από ό,τι πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλύνον με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθαρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν οποιόν σε ποίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδούγαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμι μήτυρ μου. Ιδούγαρ αλήθεια ανιγάψα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και περχιών αλευκανθήσω με, ακουτείς μη αγαλίασιν και φροσύν αγαλιάστον ως τέατε ταπεινωμένα, απόστρεψον το πρόσωπό σου από τον αμαρτιό μου και πάσα στα σανομίας μου εξάλειψον, καρδία καθαρά κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμευθες εγγένισο της εγκάτης μου, μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιο μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξό με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και ασεβή επισέ επιστρέψουση. Ρίσε με εξεμάτων ο Θεός τη σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα, θυσία νεδοκάνω ολοκαυτώματο και ευδοκίσει. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένο, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός σου εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε την ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει στη θυσία δικαιοσύνη αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσου είναι επί το θυσία στήριό Μόσχου. Ο Θεό ει την βοήθειά μου πρόσχεσαι, Κύριε, στο βοηθή σε μισπεύσον. Εσχηθήτωσαν και τραπήτωσαν οι ζητούντες στην ψυχή μου. Αποστραφήτωσα ει τα οπίσω και κατεσχηθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα οι συνόμοι λέγοντες μη εύγε, εύγε. Αγαλιάστοσαν και φρανθήτωσαν επί σι πάντες οι ζητούντες σε ο Θεός. Και λεγέτωσα διαπαντός μεγαλυνθεί το Κύριος οι αγαπώντες το σωτηριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εισή Κύριε μη χρονήσεις. Κύριε εισάκουσον της προσευχής μου ενώτησε την δε εισήμεν αληθεία σου. Εισάκουσον με δικαιοσύνη σου και μη σε έσεις κρίση μετά του δούλου σου ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιος παζών. Ό,τι κατεδίωξεν εχθρός την ψυχή με ταπείνωσε εν γη την ζωή μου, εκάθισε με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και κηδίασε επί με το πνεύμα μου εν εμή ταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελές εμπάς της έργης σου εμπήμα στο χειρό σε μελέτων, διεπέτασα προς έτας χείρας μου η ψυχή μου ως Γιάννη Ρώσταχης άκουσον Κύριε. Εξέλπε το πνεύμα μου μη αποστρέψω πρόσωπον σ' απ' εμού και ομιθήσουν καταβαίνουν στην σλάκων. Ακουστόν πίσω με το πρωί του ελαιός, ότι πεις ήλπισα, γνώρισό μη Κύριο, δόνι πορεύσω με την προσέρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ την εχθρό μου, Κύριε, προς εκατεύγω, διδαξώ μου, του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου, το αγαθό οδηγήσει με γη ευθεία, εν και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκλείψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξοδοθρεύθεις τους εκρούς μου και απολύεις πάντα στους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου ημί. Δόξαν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύ, επουράνεθε, πάτε παντοκράτορ, Κύριε μονογενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμιος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι εσύ ημώνος Άγιος, ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσω σε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή γεννήθης ημί γενεά και γενεά εγώ είπα. Κύριε ελέησό με ία στην ψυχή μου ότι ήμαρτον σοι. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξό με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Ό,τι παρά σύ πηγή ζωή, εν το φωτίσω ψώ με θαφός. Παράτινον το έλεος σου τη γινός που είσαι, καταξίω.

0: Σον Κύριε την νυχτή τα αυτή αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ανετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιός Σου εφημάς καθά περιποιήσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξό με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνετισόν με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιοι φωτισό με τη δικαιώμασή Σου. Κύριε το ελαιός εις τον αιώνα τα έργα των χειρός μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεό, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιό του Θεού, τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα γένετον, τον διημάς τους ανθρώπους και δια την μετέραν σωτηρία κατερθώντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη μέρα κατά τας γραφάς, και ανερθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμεν εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενο με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς σου της βασιλείας σου και έστε τέλος, και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριο, το Ζώπιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενο, το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμ το λαλίσα διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν καθολικήν και αποστολικήν εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίζησε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέρα των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεολόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
1: Το προσταχθέν μυστικός λαβών εν γνώση, εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδή επέστη, ο ασώματος λέγον τη απειρογάμο, ο κλίνας τη καταβάση τους ουρανούς, χωρείται αναλιώτος όλος εν σύ, όν και βλέπων εν μήτρα σου, λαβώντα δούλου μορφή, εξίστα με κραυγάζον σύ, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανώθεν επέμφθη, πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανώθεν επέμφθη, πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανώθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
1: Και σύντια σωμάτω φωνή, σωματούμενον σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζον προς αυτήν τη άφτα. Χαίρε διείς η χαρά εκλάμψη, χαίρε διείς η αρά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της Εύας ηλίτρωσης, χαίρε ύψους δις ανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δις θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής, χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα, χαίρε αστήρ εμφαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρ εν θέου σαρκώσεως, χαίρε διείς νεουργείτε η κτήσεις, χαίρε διείς βρεφουργείτε ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος, το παράδοξόν σου της φωνής, δυσπαράδεκτόν μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γαρσιλήψεως, την κοίησιν πώς λέγεις κράζουν, αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Γνώσιν άγνωστον γνώνε η Παρθένος ζητούσα, ευώησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών, ιών, πώς στη τεχθήνε δυνατόν λέξον μη, προς είναι κοινος έφησεν εν φόβο, πλην κραυγάζουν ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγή δεωμένων πίστης, χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμα ξεπουράνιε διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών, χαίρε το των αγγέλων πολυθρύλητον θαύμα, χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνητον τραύμα, χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πως μηδένα διδάξασα, χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Δύναμη του υψίστου επεσκίασε τότε προσήλυψην τη απειρογάμο, και την εύκαρπον ταύτης νηδίν ως αγρών υπέδειξεν η δυνάπαση, της θέλουσι θερίζειν σωτηρίαν, εν το ψάλιν ούτως, αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφος εκείνης ευθύς επιγνών των ταύτισα σπασμών, έχερε και άλμασιν ως άσμασιν ευώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπούα κυρά του κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών της ζωής ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών, χαίρε ότι λιμώνα της τρυφής αναθάλης, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις, χαίρε δεκτών πρεσβείας θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξύλασμα, χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη η ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη η ανύμφευτε.
1: Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ως όφρον Ιωσή φεταράκθη, προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονών άμεμπτε, μαθώνδε σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου Έφη, αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ήκουσαν υπημένες των αγγέλων υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσιν τούτον ως αμνών άμωμον εν τη γαστρή Μαρίες βοσχηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και επιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων, χαιρεότητα ουράνια συναγάλεται τη γη, χαιρεότητα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασήγητον στόμα, χαίρε των Ανθλοφόρων το ανίκητον θάρσος, χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα, χαίρε διείς εγυμνώθη ο Άδης, χαίρε διείς ενεδίθημεν δόξαν, χαίρε νύμφη η ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη η ανύμφευτε.
1: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγλοι, και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φθάσαντες τον άφθαστον εχάρισαν, αυτό βοώντες, αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Είδων παιδες χαλδαίων εν χερσί της Παρθένου, τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούντες αυτών, ή και δούλου έλαβε μορφή, έσπευσαν τις δόρεις, θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδίτου μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε η της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε η του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα, χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Κήρυκες θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι, υπέστρεψαν εις την Βαβυλώνα. Εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε των Χριστών άπασιν. Αφέντε τον Ηρώδην ω Λυρώδη, μη ειδώ τα ψάλιν, αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Λάμψα εν τη Αιγύπτο φωτισμών αληθεία, εδίωξα του ψεύδου το σκότο. Τα καρίδωρα τα αυτή σωτήρ, μη ενέγκατά σου την ισχύν πέπτοκεν, η τούτων δε ριστέντε σε βόων προ τη Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση εις των δαιμόνων, χαίρε της απάτης την πλάνην πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα, χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των οητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα τους διψώντας την ζωήν, χαίρε πύρινες τηλε οδηγών τους εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης, χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε, χαίρε η γη της επαγγελίας, χαίρε εξής ρέι μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη η ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη η ανύμφευτε.
1: Μέλλοντος ημεώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος, επεδότης ως βρέφος αυτό, αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος, διόπερε ξεπλάγι σου την άρη των σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ναι, ανέδειξε κτίσιν εμφανίσας ο κτίστης, ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός, και φυλάξας ταύτην ως περί ειν άφθορον, είναι το θαύμα βλέποντες, υμνήσωμεν αυτήν βόοντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα, χαίρε δένδρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσχιόφυλων υφουσκέπονται πολλοί, χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρησης, χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πάντα πόθονικόσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε,
0: χαίρε νύμφη ανύμφευτε,
1: ξένων τόκων ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον ούνι ουρανών μεταθέντες, δια τούτο γάρ ο υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτό βοώντας. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Όλος είναι της κάτω και τον άνω ουδόλος, απείνω απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε. Και τόκος εκ Παρθένου Θεολύπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων καύχημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ. Χαίρε η ταναντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενίαν και λοχίαν ζευνίσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς η νύχθη παράδεισος, χαίρε η κλείς της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπείς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις εν ανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρος Θεών, εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ρήτορας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επισή Θεοτόκε, απορούσι γαρ λέγειν το πως, και παρθένος μένεις και τεκίν ίσχυσας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες, πιστός βόμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα, χαίρε ό,τι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ό,τι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιέων τα σαγίνας πληρούσα, χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα, χαίρε ολκάς των θελώντων σωθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Σώσε θέλων των κόσμων ο των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε, και ποιμήν υπάρχον ως Θεός, διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίο γάρτο όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Τείχος ή των Παρθένων, Θεοτό και Παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης κατασκεύασες επί ητής άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντας ή προς φωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγέ νοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος, χαίρε σίγαρ ανεγέννησα στου ηλιθέντα εσχρό, χαίρε σίγαρ ενουθέτησα στου ηλιθέντα στο νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα τη αγνία τεκούσα. Χαίρε παστά ασπόρου νυμφεύσεω, χαίρε πιστού κυρίω αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφοστόλε αγίων. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: ύμνος άπας ητάτε, συνεκτείνεστε σπέβδον το πλήθη των πολλών ικτυρμών σου. Εις αρίθμους γάρτη ψάμω οδάς, αν προσφέρομαι εσύ βασιλεύ Άγιε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδοκας ημίν της ιβώσιν. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γαράιλον άπτουσα φως, οδηγεί προς γνώσιν θεϊκήν άπαντας. Αυγή τον ουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραπή τας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε ότι τον πολύφωτον ανατέλεις φωτισμόν, χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζεις ποταμόν. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν, χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χάριν δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε διέ αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσας το χειρόγραφον, ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ψάλλοντες σου τον τόκον ανυμνούμεν σε πάντες, ως έμψυχον ναών Θεοτόκε. Εν τη σίγαρ οικίσας γαστρή, ο συνέχων πάντα τυχηρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε, βοάνσι πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέ χρυσοθήσα το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωή αδαπάνητε, χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών, χαίρε της εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της βασιλείας το απόρθητον τείχος, χαίρε διείς εγείροντε τρόπεα, χαίρε διείς εχθρή καταπίπτουση, χαίρε χρωτός του αιμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ω πανύμνητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
0: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
1: Ω πανύμνητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
0: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
1: Ω πανύμνητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
0: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
1: Δεξαμένη την ειν προσφοράν, από πάσης ρίσης συμφοράς άπαντας, και της μελούσης λύτρωσε κολάσεως τους συμβοώντας. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Τη υπερμάχος στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε, αλλώς έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Αμήν Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη τίτες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών. Ένεκεν του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ερθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον. Και άφεση μην τα αφιλήματα ημών και εμείς αφίεμεν στο οφειλέτες ημών. Και μη εν έγκυση μας εις πειρασμών. Αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Ο Θεός των Πατέρων ημών, ο ποιόν αεί με θυμών κατά τη σύνεπη οίκιαν, μη αποστήσεις το έλεος σου αφημών, αλλά τες αυτόν οικεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον την ζωήν ημών. τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύραν και βύσουν τα αίματα η εκκλησία σου στολισαμένη, δι' αυτό βοάσει Χριστέ ο Θεός, το λαό σου, του συκτιρμού σου κατάπεμψον, ειρήν τη πολιτεία σου δόρισε και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς το δούλον σου, εν θα ούκ έστι πόνο σου λύπη ου στεναγμός αλλά ζωή ατελεύτητος, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν, τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου, τη συν ειρήνη δώσει μην, και λέησον ημάς ως μόνος ικτήρμον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, ο εμπαντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρία της Επαγγελίας των μελών αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτα συντεύξης και ήθνων τη ζωή προς εντολά σου. Τα ψυχάσιμων αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον, και ρίσι μας από πάσης λήψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίσου Αγγέλη, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ό,τι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέρα των χερουβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
0: Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, και σώσον και βοήθησον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφρορε, άκραντε, αγνή Παρθένε, Θεόν ηφεδέσποινα, η θεολόγων της ανθρώπης, τη παραδόξω σου και ίση ενώσασα και την αποστή αφήση του γένου Σιμών, της ουρανής συνάψασα, ή τον απελπισμένο μόν ελπίς και τον πολεμουμένο βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη βδελήξη με των αμαρτωλών, των εναγεί, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξες είναι όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, γιατί των ειδονών του βίουρα θυμία γνώμη ζούλο γενόμενων, αλλός του φιλανθρώπου θεουμήτη φιλανθρώπος πραχνής τι επεμή το αμαρτωλό και ασώτον, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένης ιδέησιν, και το σόνιον και ημών δεσπότην και κύριον τη μητρική σου παρησία χρωμέν δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάμπας πλάχαν της αυτού αγαθότητος, και πάρει δόμ τα αναρρύπτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοια και τον αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξει με. Και πάρε σώμη αείος ελεήμων και συμπαθής και φυλάγαθος εν με το παρόν τη βίο, θερμή προστάτης και βοηθώστας των αντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρία καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά σώψη των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ήσ και τύχη μη δέσποινά μου περαγία Θεωτό και δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάρητη και φιλανθρωπία του μονογενού Σου Υιού του Κυρίου και Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση συν του ανάρχου αυτού Πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού Πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειού, συνανάπαυση σώματος και ψυχής και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπτους αμαρτίας και από πάση σκοτεινή και νυχτερινή ειδηπαθίας, παύσοντα ορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού τα καθημών δολίου κινούμενα, τα στισαρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλων και πάγγεώδε και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησε ημίν ο Θεός γρήγορο νου σόφνα λογισμών καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάσης σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησο δε ημάς εν το καιρό της προσευχής εστηριγμένους εν τις εντολές σου και τη μνήμη των σών κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας, πανήχιον ημίν την συνδοξολογία χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην, το πάντιμο και μεγαλοπρεπές όνομά σου του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νύν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξε, αϊπάρθενε, ευλογημένη Θεοτό και προσάγαλη τη μετέραν προσευχήν, το Υιός και Θεό ημών και αίτησε ή να σώσει διά σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίσμο πατήρ καταφυγή μου ο Υιός και έπι μου το πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση. Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθη μη ημίτηρ του Θεού, φύλαξό με υπό τη σκέπη σου. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων το σύστημα και ανθρώπο το γένος, υγειασμένη να έχει παράσει λογική παρθενικό καύχημα. Εξής Θεός εσαρκώθηκε πεδίο γέγονεν ο προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών. Την γάρση μήτρα ανθρών επίησε και τη σιγαστέρα πλατιτέραν ουρανών απειργάσατο. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με των αμαρτωλών, μη δε αποστείς απαιμού διά την ακρασία μου. Μη δω εις χώρα το πονηρό δαίμονη, κατακυριεύσε μου την καταδυναστεία του θνητού του του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένη χειρός μου και οδήγησό με εις οδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σοι έθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου, και ή τίμαρτον την σήμερον ημέρα σκεπασώ με την παρούση νυχτή, και διαφύλαξώ με από πάση επηρείας του αντικειμένου, ή να μη εν τίνει αμαρτήματι παροργήσω τον Θεόν, και πρέσβευε υπέρην προς τον Κύριο ότι πιστηρίξε με το φόβο αυτού, και άξιον αναδείξε με δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν. Θεοτό και Παρθένε, χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένος καρπός της κοιλίας σου, ό,τι σωτήρα έτεκε στον ψυχών ημών.
1: Θεοτό και Παρθένε, χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ έγινε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ό,τι σωτήρα έτεκε στον ψυχών ημών.
0: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ό,τι σωτήρα έτσι στον ψυχών ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιο Πνεύματι, και νύν και αή και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
1: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμενα σωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, Τίτου Πρώτου Επισκόπου Κρήτης, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Νίκονος του Μετανοείτε, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων σου των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός, φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του ευσεβούς ημών γένους.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του φιλοχρίστου ημών στρατού.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των αντιλαμμένων ημίν τη αναξίη, εύχεστε υπέρ αυτών.
0: Κύριε Ελέησον.
1: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
0: Κύριε Ελέησον.
1: Υπέρ των εν θαλάσσι και αέρι καλώ πλεόντων.
0: Κύριε Ελέησον.
1: Υπέρ των εν ασθενείε κατακειμένων.
0: Κύριε Ελέησον.
1: Ευξόμεθα και υπέρ εφορία των καρπών τη γη.
0: Κύριε Ελέησον.
1: Και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών.
0: Αιωνία η μνήμη αυτών.
1: Των απανταχού τη γη. Υπομεν και υπέρ αυτών το Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον. Κύριε ελέησον.

0: ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς.
1: Αμήν.

0: σαν άστροπο την ύβριτο της Άνω Πολιτείας, με άσκηση ανέτηλες θείας μυσταγωγίας, λαμπρύνοντας τους ιερούς χορούς κριτών Αγίων, των αρετών σου το Άγιο, το φως και των ουσίων. Κυλάμψη των θαυμάτων σου μεθόδιε αγιασμένε, τον κόσμο λαμπροφώτισε Πατέρα ευλογημένε. Δόξα να έχει ο Χριστός που σε έχει ενδυναμώσει και που με τ' Στέφανο σε έχει στεφανώσει. Δόξα σε Αυτόν που χορηγεί μέσα από εσένα την χάρη την παντοτινή απ' τον Θεό τον ένα.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
2: Μαμά, μαμά, ξύπνα. Είδα ένα όνειρο και θέλω να σου πω.
3: Ναι, κι εγώ είδα ένα όνειρο. Ξύπνα.
4: Τι έγινε, παιδιά? Ησυχάστε. Πείτε μου τι είδατε. Πρέπει να ήταν όμορφο.
3: Εγώ είδα ένα μεγάλο κήπο με πολλά και ωραία δέντρα.
2: Ναι, και εγώ είδα ότι ο κήπος είχε και σκηνές και πολλά παιδιά να φωνάζουν, να γελάνε.
3: Πω πω, και εγώ έτσι το είδα. Και αγόρια να τρέχουν, να παίζουν σε γήπεδα.
2: Ναι, και εγώ είδα γήπεδα μεγάλα για διάφορα παιχνίδια. Μόνο που εγώ είδα κορίτσια να παίζουν. Αχ ναι, τι ωραία που ήταν.
4: Τώρα γιατί κατσουφιάσατε?
3: Γιατί δεν υπάρχουν τέτοια μέρη.
2: Ναι, μόνο στα όνειρα υπάρχουν.
4: Νομίζω ότι έχετε άδικο σε αυτό. Θυμάστε που μιλούσαμε με τη θεία σας και λέγαμε για την κατασκήνωση της Άνω Πόλης?
2: Στην κατασκήνωση που πάνε τα παιδιά κάθε χρόνο.
4: Ακριβώς. Αυτό το μέρος είναι σαν αυτό που ονειρευτήκατε.
3: Ωραία. Να πάμε. Να πάμε κι εμείς.
4: Ηρέμησε Δημήτρη μου. Μη σηκώσουμε τη γειτονιά στο πόδι. Πρέπει να γραφτούμε πρώτα.
2: Τέλεια. Και πότε θα πάμε κατασκήνωση?
5: Η κατασκήνωση Άνω Πόλης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης ανοίγει την αγκαλιά της και αναμένει τα παιδιά να ζήσουν υπέροχες κατασκηνωτικές εμπειρίες. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Πληροφορίες και τα σχετικά έγγραφα βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Μπορείτε να τα αναζητήσετε είτε στο διαδίκτυο ή στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στην πλατεία του Αγίου Μινά. Τηλέφωνο 2811 80 10 30.
2: Μαμά, μην το ξεχάσεις, να προλάβουμε.
4: Ναι, Ασπασία μου.
3: Ανυπομονώ.
2: Κι εγώ.

0: Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.
1: Το Σάββατο 27 Ιουνίου, μνήμη του Αγίου Ενδόξου Ιερομάρτυρος Κυρίλου του Λουκάρεως, Πατριάρχου Κωνσταντινούπολεως, πανηγυρίζει η Ιερά Μονή κοιμήσεως της Θεοτόκου Αγκαράθου. Ο πανηγυρικός θεσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής 26 Ιουνίου, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Αβίδου, κύριου Γρηγορίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 6.30 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία του Ιερού Χρυσοστόμου, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης, κύριου Ευγενίου.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

0: Την Δευτέρα, 29 Ιουνίου, εορτή των Αγίων Ενδόξων, Πανεφήμων και Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός Αγίου Πέτρου στο Μπεντενάκι Ηρακλείου. Την Κυριακή 28 Ιουνίου στις 7:30 το πρωί θα τελεστεί ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία. Ο Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Ο Όρθρος της Εορτής θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Διονυσίου Κασιμάτη, καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Επανοσήφη.
1: Την Δευτέρα 29 Ιουνίου, εορτή των Αγίων Ενδόξων Πανεφήμων και Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός στα κάτω Καλέσα. Ο πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 28 Ιουνίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βογιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης, κύριου Ευγενίου.
2: Την Δευτέρα, 29 Ιουνίου, εορτή των Αγίων Ενδόξων Πανεφήμων και Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων, Πέτρου και Παύλου, πανηγυρίζει το δεξιό κλήτος του Ιερού Ενωριακού Ναού Γενεσίου της Θεοτόκου Μπεντεβή Ηρακλείου. Ο πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6:30 το απόγευμα της Κυριακής 28 Ιουνίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

0: την Δευτέρα 29 Ιουνίου, εορτή των Αγίων Εδόξων Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, πανηγυρίζει το δεξιό κλήτος του Ιερού Ενωριακού Ναού Αγίας Μαρίνας Βοριτσίου, Παιδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 28 Ιουνίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 και 4 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
1: Την Τρίτη 30 Ιουνίου, μνήμη της συνάξεως των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων 12 Αποστόλων, πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός Αγίου Πέτρου στο Μπεντενάκι Ηρακλείου. Ο πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 8 το βράδυ της Δευτέρας 29 Ιουνίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βογιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Στις 9 θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση με θέμα 25 χρόνια αγάπης και μνήμης του Συνδέσμου Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου και Νόμου Ηρακλείου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τρίτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Νίφωνος Βασιλάκη, Αρχιγραμματέως της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας Κρήτης.

0: 1η Ιουλίου, εορτή των Αγίων και Θαυματουργών Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού των εν Ρώμη Μαρτυρισάντων, πανηγυρίζει το αριστερό κλήτος του Ιερού Ενωριακού Ναού Αγίου Δημητρίου Λιμένος Ηρακλείου. Ο πανηγυρικός ασπερινός θα τελεστεί στις 6:30 το απόγευμα της 3ης 30 Ιουνίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τετάρτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
1: Την Τετάρτη 1 Ιουλίου, εορτή των Αγίων και Θαυματουργών Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού, των εν Ρώμη Μαρτυρισάντων, πανηγυρίζει το δεξιό κλήτος του Ιερού Ενωριακού Ναού Αγίου Στυλιανού Δειλινού Ηρακλείου. Ο πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της 3ης 30 Ιουνίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βογιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τετάρτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, γερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Κατά τη διάρκεια των ιερών ακολουθιών θα εκτεθεί προς προσκύνηση ιερό λείψανο των Αγίων.
2: Την Τετάρτη, 1 Ιουλίου, εορτή των Αγίων Εδόξων Θαυματουργών Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού, πανηγυρίζει ο ομώνυμος ιερός ναός στην περιοχή Μπαΐρια Μετόχη Παπαδάκη της Ενωρίας Φορτέτσας Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της 3ης 31 Ιουνίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τετάρτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
3: Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Όβολος Αγάπης, εκπομπή την οποία επιμελείται και παρουσιάζει η Αθηνά Κυριακάκη Σφακάκη, ξαναγός, συνταξιούχος τραπεζικός και συγγραφέας. Στην ρύθμιση του ήχου, ο κύριος Παντελής Καλογεράκης. Φίλες και φίλοι του ραδιοφώνου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στην συχνότητα των FM 99,7. Είμαστε κοντά σας με την εκπομπή «Ραδιοφωνικές ξεναγήσεις διαδρομές» που επιμελείται και παρουσιάζει η Αθηνά Κυριακάκη Σφακάκη, πτυχιούχος ξεναγός, συνταξιούχος τραπεζικός και ιστορικός συγγραφέας. Ο κύριος Παντελής Καλογεράκης έχει την επιμέλεια του ήχου και την επιλογή της μουσικής. Στην προηγούμενη εκπομπή ξεκινήσαμε την διαδρομή από Ηράκλειο προς Ρέθυμνο και ο ραδιοφωνικός χρόνος μας επέβαλε να σταματήσουμε στην περιοχή του χωριού Σίσες. Φτάσαμε λοιπόν μέχρι τις Σίσες και ακούστηκαν εντάχει ορισμένες πληροφορίες για την θέση του και τα ευρήματα από την έκταση του σημερινού χωριού. Σήμερα θα συνεχίσουμε με την Μονή Βοσάκου. Και αφού τελειώσουμε με τις αναφορές στα ταλαία όρη, θα ακουστούν πληροφορίες σχετικές με το χωριό Σκεπαστή, με το Πάνορμο και θα καταλήξουμε με το Ρέθυμνο.

κορυφαίος ιστορικός και θρησκευτικός τόπος στον ορεινό όγκο των Ταλαίων Ωραίων είναι η Μονή Βοσάκου. Έχουν ασχοληθεί πολύ για την ετυμολογική ερμηνεία της λέξης Βόσακος. Επικρατέστερη θεωρείται η άποψη του αείμνηστου Μενέλεου Παρλαμά, ο οποίος πιστεύει ότι η λέξη είναι σύνθετη και αποτελείται από τις λέξεις «βούς» και «σηκός». «Βούς» θα πει «βόδι» και «σηκός» θα πει «μάντρα», δηλαδή «μάντρα βοδιών». Η λέξη πρέπει να αναφέρεται ουδετέρου γένους, το «βόσακο» του «βοσάκου», και εμφανίζεται στη γραφή με δύο μορφές. Το βόσακος, το βό με όμικρον, και το βόσακος, το βό με ωμέγα. Υπάρχει βέβαια και μία τοπική εκδοχή, σύμφωνα με την οποία το όνομα βόσακος είναι παραφθορά της λέξης βοσκός. Μάλιστα σώζεται και μία παράδοση, σύμφωνα με την οποία βοσκός που έβοσκε το κοπάδι του εκεί κοντά, έβλεπε τις νύχτες ένα φως, πλησιάζοντας διαπίστωσε ότι μέσα στους σκήνους από όπου προέρχεται το φως δεν υπήρχε φωτιά, αλλά εικόνα της Σταύρωσης του Χριστού. Έτσι οικοδομήθηκε ναός προς τιμήν του εικονίσματος και ο τόπος ονομάστηκε Βόσακος. Από το βοσκός μεταξύ του σίγμα και του κάπα παρενευλήθη το άλφα και έτσι το βοσκός έγινε Βόσακος κατά την τοπική εκδοχή. Βέβαια αυτή η τοπική εκδοχή δεν συμφωνεί με τα ιστορικά δεδομένα, επειδή η λέξη Βόσακος είναι δωρική λέξη και ήταν σύνηθες στις δωρικές διαλέκτους να μεταβάλλονται οι λέξεις, θεωρώντας ότι έτσι εγένοντο πιο εύυχες. Η Μονή Βοσάκου είναι αφιερωμένη στον Τίμιο Σταυρό. Πιστεύεται ότι ιδρύθηκε τον 12ο ή 14ο αιώνα και βρίσκεται σε ένα μικρό οροπέδιο, περιβάλλεται δε από τις κορυφές των Ταλαίων Ωραίων που τοπικά ονομάζονται Κουτσοτρούλης, Σοφιανή Κορυφή και Κουφωτός. Η Μονή έχει οικοδομηθεί σε φρουριακή μορφή και βρίσκεται στον περίβολο της Μονής κρίνη, η οποία θεωρείται ενετικής εποχής. Ξεκίνησε η κατασκευή της κατά την ύστερη ενετοκρατία και ολοκληρώθηκε το 1673. Η κρίνη έχει περίτεχνη αρχιτεκτονική. Το νερό δε έρεε στην κρίνη από μια απόσταση πηγής περίπου 600 μέτρων από την Μονή. Επί της κρίνης διασώζεται επιγραφή, η οποία επιγραφή μας πληροφορεί τα εξής. 5 Αυγούστου 1673. Απλαδά κρίνη δαψιλός παστής εμφορηθήτω εις αναψυχήν του σώματος πιέτο. Στην πύλη εισόδου της Μονής υπάρχει εγχάρακτη λίθινη πλάκα με ανάγλυφο σταυρό και ημερομηνία 1669. Δηλαδή το χρόνο 1669 που η Κρήτη έπεφτε ολοκληρωτικά στα χέρια των Τούρκων με την άλωση της Κάντια, οι μοναχοί στην θέση Μονή Βοσάκου ολοκλήρωσαν τις εργασίες τους για την οικοδόμηση του συγκροτήματος. Το 1669, αμέσως μετά την εδραίωση των Τούρκων, οι μοναχοί της Μονής Βοσάκου έστειλαν αίτημα στον κατακτητή Φεϊζάλ
Αχμέτ Φεϊζάλ Τσοπρουλή και διεκδικούσαν φορολογική απαλλαγή και έκδοση ιεράς διαταγής για την προστασία της μονής. Μάλιστα, ανέγραφαν ότι οι μυς έχοντες διακόψει πάσαν σχέση με τους ανθρώπους

και αν οι μοναχοί είχαν δίκιο, να σταματήσει κάθε καταπίεση και καταδυνάστευσή τους. Βέβαια, η Μονή Βοσάκου υπέστη καταστροφές λόγω πειρατικών επιδρομών. Διαδραμάτισε όμως σημαντική επαναστατική δράση καθ' όλη την διάρκεια της Τουρκοκρατίας και γι' αυτό καταστράφηκε και δύο φορές από τους Τούρκους. Είναι σημαντικό να λεχθεί ότι το 1866 στο Βόσακο φιλοξενήθηκε ο Πάνος Κοροναίος, Έλληνας συνταγματάρχης. Το 1867 το Βόσακο φιλοξένησε τους Μανιάτες εθελοντές που αποβάστηκαν στα καλά χωράφια και πήραν μέρος στην Επανάσταση. Ενώ το 1868 η Μονή Βοσάκου και η Μονή Ατάλης προμήθευαν με τρόφιμα τα γυναικόπαιδα που περίμεναν πλοία που θα τους μετέφεραν από τον Παλί στην ελεύθερη Ελλάδα. Η ιστορική και θρησκευτική πορεία της Μονής Βοσάκου είναι μακροσκελεστάτη. Ως εκ τούτου περιορίζομαι σε αυτές τις επιγραμματικές πληροφορίες για να πω ότι και σήμερα η Μονή Βοσάκου είναι μεταξύ των δημοφιλεστέρων θρησκευτικών κοιτίδων στην Κρήτη και κατέτος την ημέρα της Πανηγύριος αλλά και την Μεγάλη Εβδομάδα και τις Παρασκευές της Μεγάλης Σαρακοστής. Πλήθος Κριτών συρρέουν στην Μονή για τις θρησκευτικές λειτουργίες και τελετές.

Στον όγκο των Ταλαίων Ωραίων θείονται πάρα πολλά αρωματικά φυτά και θάμνη. Ξεχωριστή αναφορά οφείλονται στο λάβδανο ή αλάβδανο ή αλάδανο. Το επίσημο όνομα του φυτού είναι Cistus creticus και θα πρέπει να αναφερθεί ότι η ριτίνη από τα φύλλα αυτού του θάμνου είναι η ουσία λάβδανο, το οποίο έχει φαρμακευτικές ιδιότητες. Το λάβδανο των Ταλαίων Ωραίων είναι αρίστης ποιότητας και όμοιό του θεωρείται μόνο το λάβδανο που παράγεται στην Ικαρία. Κατέτος τέλη Μαΐου και αρχάς Ιουνίου η θάμνη του φυτού αυτού που στην κριτική καθομιλουμένη λέγονται αντίσαροι είναι έτοιμοι να δώσουν το χυμό τους και τότε αρχίζει η περισυλλογή. Για να συλλέξουν το αλάβδανο από το φυτό, οι λαδανιάριδες χρησιμοποιούν ένα εργαλείο το οποίο λέγεται εργαστήρι και είναι μια κατασκευή από ξύλο που από μακριά μοιάζει με κεφαλαίο γράμμα ταφ. Επάνω στην κορυφή έχουν προσδέσει δερμάτινα λουριά ή πλαστικά λουριά. Καθώς κινούν κυκλικά τα αργαστήρια πάνω

στο φυτό, επικάθεται ο χυμός των φύλων στο δέρμα ή στο πλαστικό και μετά με βοήθεια ενός εργαλείου που ονομάζεται ξυστρή μαζεύουν το χυμό αυτό που είναι το αλάδανο. Το αλάδανο όταν κρυώσει στεροποιείται και γίνεται μαύρο σε χρώμα. Στην αρχή όμως είναι εύπλαστο υλικό. Για να ξαναγίνει εύπλαστο πρέπει να ζεσταθεί σε μεγάλη θερμοκρασία. Το αλάδανο χρησιμοποιείται στη φαρμακευτική και στην κοσμετική και το κρητικό αλάδανο είναι ένα από τα 57 συστατικά του Αγίου Μύρου. Το Άγιο Μύρον παρασκευάζεται κάθε 10 χρόνια στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, ιερουργούντος του Πατριάρχη, και ένα από τα 57 συστατικά είναι και το αλάβδανο της Κρήτης. Χρησιμοποιείται δε το Άγιο Μύρον για το χρήσμα των νεοβαπτισμένων χριστιανών, χρησιμοποιείται στον καταγιασμό της Αγίας Τραπέζης κατά τα εγγένεια των ναών, χρησιμοποιείται κατά την καθιέρωση εικόνων και ιερών αντικειμένων και κατά την ανακομιδή των ιερών λειψάνων. Το Άγιο Μύρον λέγεται αλλιώς και έλεον ευχαριστίας ή χρήσμα ευχαριστίας ή χρήσμα επουράνιων και συμβολίζει τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Ακούστηκαν λοιπόν για τα ταλαία όρη όσα ο δόκιμος χρόνος της ραδιοφωνικής ροής των εκπομπών επιτρέπει, με επίγνωση ότι το θέμα δεν έχει εξαντληθεί. Συνεχίζουμε τη διαδρομή μας και βρισκόμαστε πολύ κοντά στο χωριό Σκεπαστή. Το χωριό Σκεπαστή υπέφερε πάντα από πειρατικές επιδρομές. Υπάρχει μια τοπική παράδοση σύμφωνα με την οποία κατά μια πειρατική επιδρομή οι πειρατές πήραν από το χωριό τις κοπέλες και τις γυναίκες του χωριού, μεταξύ των οποίων και την πρεσβυτέρα του ιερέα Νικόδημου Ταρμάρου. Ο ιερέας Νικόδημος πούλησε όλα τα υπάρχοντα και ξεκίνησε να ψάχνει για την πρεσβυτέρα του στα χαρέμια της Ανατολής. Τις εποχές εκείνες οι οικογένειες που έπεφταν θύματα απαγωγών αγαπημένων τους από τους πειρατές συνηθίζεται να εκδράμουν στα χαρέμια πολλάκες εκποιώντας όλα τους τα υπάρχοντα προκειμένου να ψάξουν να βρουν το αγαπημένο τους πρόσωπο το οποίο έπρεπε να εξαγοράσουν. Δεν έφτανε μόνο να το βρουν αλλά και να το εξαγοράσουν προκειμένου να το επιστρέψουν κοντά τους. Ο παπά Νικόδημος σε κάποιο χαρέμι συνάντησε μία γυναίκα η οποία του έδωσε ένα πολύ μεγάλο ψωμί για τον δρόμο. Καθώς συνέχιζε την πορεία του και την έρευνά του, έκοψε το ψωμί για να φάει και βρήκε ότι το ψωμί ήταν γεμάτο φλουριά και μέσα υπήρχε ένα σημείωμα το οποίο έγραφε «Τύχη και πάστη σκεπαστή την πολυκουρσεμένη, χτίσε κλεισιά διμάρτυρη για με την κολλασμένη». Ο παπάς κατάλαβε ότι η γυναίκα που του έδωσε το ψωμί ήταν η πρεσβυτέρα του, δεν είχε όμως την δυνατότητα να επιστρέψει και πήγε στην σκεπαστή και εκεί οικοδόμησε με τα φλουριά αυτά ναό. Στον ναό της Θεοτόκου που βρίσκεται στο χωριό Σκεπαστή υπάρχει η επιγραφή «Ναός Θεοτόκου 1662 Μαρτίου 3 εκτίστη ο θείος ναός της Υπεραγίας Θεοτόκου διεξόδου του Νικοδήμου Ιερομονάχου του Ταρμάρο
πόκαμε η πρεσβυτέρισά του, σκλάβα 28 χρόνους, και ήρθε Πάσχα Χριστιανό 1700 Μαρτίου 26. Η τελευταία πρόταση αυτής της εγχάρακτης επιγραφής ταυτίζεται με μια τοπική παράδοση η οποία υπάρχει στο χωριό Σκεπαστή, σύμφωνα με την οποία η σκλάβα πρεσβυτέρα την παραμονή του Τιμίου Σταυρού υπηρετούσε τον αφέντη της, προσφέροντάς του νερό για να πληθεί και αναστενάζοντας. Ο αφέντης τη ρώτησε γιατί αναστενάζει και εκείνη του απάντησε ότι αύριο είναι του Σταυρού και μεθαύριο του Αγίου Νικήτα και στο χωριό μου θα γίνω το πανηγύρι και είναι σπουδαία λειτουργία. Ο Τούρκος αγάς την περιέπεξε και της απάντησε αν έχει δύναμη ο Σταυρός και ο Άγιος Νικήτας θα αναβρεθεί στο τόπο σου με ό,τι κρατά στο χέρι. Και η πρεσβυτέρα βρέθηκε στην Σκεπαστή κρατώντας το κανάτι με το οποίο έγινε νερό στον αφέντη της. Αυτή είναι μια τοπική παράδοση, ένας τοπικός μύθος. Γεγονός είναι ότι η Σκεπαστή υπέφερε πάρα πολύ από τις επιδρομές των πειρατών. Η πειρατεία είχε γίνει μάστιγα για τις παραθαλάσσιες εγκαταστάσεις της Κρήτης καθ' όλη τη διάρκεια της Ενετοκρατίας και της Τουρκοκρατίας. Βαθμιαία βέβαια στις τάξεις των πειρατών προσεχώρησαν και Έλληνες και θα πρέπει να λεχθεί ότι η πειρατεία εξελίχθηκε σε μία από τις σκληρότερες κοινωνικές μάστιγες. Στα Επτάνησα δε ιδρύθηκαν ειδικά ταμεία τα οποία είχαν σκοπό να εξαγοράζουν σκλάβους που είχαν απαχθεί από πειρατές και ήταν μέλη οικογενειών που δεν είχαν την οικονομική δυνατότητα να φροντίσουν οι ίδιοι για την τύχη τους. Σε αυτά τα ταμεία δε ευσεβείς χριστιανοί έδιναν δωρεές και πολλές φορές περιελαμβάνονται αυτά τα ταμεία σε διαθήκες ευσεβών χριστιανών.

Συνεχίζοντας, βρισκόμαστε πολύ κοντά στο χωριό Πάνορμο. Το χωριό Πάνορμο, το οποίο βρίσκεται στην βόρεια πλευρά του δρόμου, καθώς προχωρούμε προς το Ρέθυμνο, έχει οικοδομηθεί στην θέση της αρχαίας ελληνικής πόλης Παντομάρτιον, το οποίο ήταν επίνιον της Ελεύθερνας. Το Παντομάρτιον λειτουργούσε ως λιμάνι της Ελεύθερνας. Από το Πάνορμο δε κατήγετο ένας από τους Αγίους Δέκα, ο Αγαθόπους. Οι Άγιοι Δέκα μαρτύρησαν το 250 μετά Χριστόν στην Γόρτινα επειδή αρνήθηκαν να λάβουν μέρος στις τελετές των Ρωμαίων που είχαν διοργανωθεί προς τιμήν των εγγενείων του ναού της Θεάς Τύχης. Μάλιστα, σε ό,τι αφορά τις καταγραφές για τους Αγίους Δέκα, αναφέρεται ότι εμαρτύρησαν επειδή ερνήθησαν ένα μυερωφάγωσιν. Ο Αγαθόπους, λοιπόν, ένας από τους Αγίους Δέκα, κατήγετο από το Πάνορμον.

Και πλησιάζουμε το Ρέθυμνο. Το Ρέθυμνο, το οποίο έχει οικοδομηθεί στην έκταση της αρχαίας ελληνικής πόλης Ρίθυμνα. Τα παλαιότερα ευρήματα στην περιοχή του Ρεθύμνου είναι νεολιθικά όστρακα που έχουν εντοπιστεί κατά τις επιφανειακές έρευνες στον λόφο του Παλαικανιακές έρευνες στον λόφο του Παλαικάστρου, στον λόφο της Ενετικής Φορτέτσας. Η θέση του Ρεθύμνου κατοικήθηκε και από τους Μινωίτες και υπάρχουν ευρήματα της Ιστερομινωικής περίοδου. Τα ευρήματα αυτά είναι θαλαμωτοί τάφοι που οι οποίοι ήρθαν στο φως στην περιοχή Μασταμπά, στη νότια έκταση της πόλης του Ρεθύμνου. Το 1947, κατά την διάνοιξη θεμελίων οικοδομής, εντοπίστηκε και θαλαμωτός τάφος. Διασώθησαν από τους τάφους αυτούς χτερίσματα. Επίσης διασώθη ένας κρατήρας, ψευδός τομή αμφορής, και όλα αυτά τα κτερίσματα, τα νεκρικά δώρα, χρονολογούνται στην ιστερομινωική περίοδο. Η λέξη Ρέθυμνο είναι παραφθορά της λέξης Ρίθυμνα. Πιστεύετε ότι η λέξη είναι προελληνική και προέρχεται από την καρική γλώσσα, στην οποία καρική γλώσσα εμφανίζονται τοπονύμια με την κατάληξη «μνά» ή «μνός», όπως «κάλυμνος», όπως «λαρύμνα», όπως «μύθυμνα» και άλλα. Κατά την αρχαία ελληνική εποχή υπήρχε η πόλης κράτος Ρίθυμνα, στην θέση της σημερινής πόλεως. Υπάρχουν και έχουν διασωθεί αρκετές επιγραφές του 3ου και του 2ου αιώνα π.Χ. που αναφέρουν το όνομα της πόλης Ρίθυμνα, ενώ έχουν βρεθεί και νομίσματα της ίδιας περίοδου. Η ύπαρξη νομισμάτων επιβεβαιώνουν την οικονομική δύναμη της πόλης και την ανεξαρτησία της. Στην έκταση της φορτέτσας υπάρχουν λαξεύματα που ταυτίζονται με θεμελιώσεις σπιτιών της αρχαίας ελληνικής εποχής. Ανατολικά του προμαχώνα του Αγίου Λουκά έχουν αποκαλυφθεί τμήματα οικοδομήματος χρονολογούμενος τον 3ο προς 2ο αιώνα π.Χ.

ελληνιστικά κατάλοιπα επεκτείνονται σε ολόκληρη την έκταση της φορτέτσας και αναδεικνύουν οικισμό

ο οποίος είχε προφανώς σχέση με την θάλασσα. Στην δυτική ακτογραμμή διακρίνονται δύο διπλοί νεόσικοι, λαξευμένοι σε φυσικό βράχο. Νεόσικος είναι το σημείο του λιμανιού που καλύπτεται με στέγαστρο και εξυπηρετούσε την φύλαξη των πλοίων που είχαν προσαράξει. Η Ρίθυμνα εξακολουθούσε να κατοικείται κατά την περίοδο της Ρωμαιοκρατίας. Εξαπλώθηκε πέρα από τον λόφο της φορτέτσας στο παράλιο τμήμα ανατολικά του λόφου. Η ρωμαϊκή Ρίθυμνα αναφέρεται στην πόλη της Κρήτης, το σημερινό Ρέθυμνο, κατά την διάρκεια της ρωμαϊκής κατοχής της Κρήτης από το 67 π.Χ. έως το 395 μετά Χριστόν. Τότε όμως η πόλη ήταν μια μικρή εγκατάσταση, μια μικρή κόμη. Κατά την πρώτη Βυζαντινή περίοδο η Ρίθυμνα ήταν πιθανώς, εξακολουθούσε να είναι μια μικρή κόμη, επειδή αναφέρονται οι επισκοπές Λάπας και Ελεύθερνας, συμπεραίνεται ότι η Ρίθυμνα ήταν τόσο μικρή εγκατάσταση και γι' αυτό το λόγο δεν απέκτησε ποτέ έδρα επισκοπής. Αραβικά νομίσματα που έχουν βρεθεί στην έκταση της πόλης μαρτυρούν την αραβική παρουσία και στο Ρέθυμνο. Επίσης, κατά την δεύτερη Βυζαντινή περίοδο, η εγκατάσταση εξακολουθεί να είναι μια μικρή κόμη και δεν είναι έδρα επισκοπής. Κατά την Ενετοκρατία, μεταξύ του 1210 και του 1669, το Ρέθυμνο γνώρισε λαμπρή πνευματική, καλλιτεχνική και οικονομική ακμή. Οι Ενετοί δημιούργησαν λιμενική εγκατάσταση μετασκευάζοντας το μανδράκι του Ρεθύμνου. Από τη λιμενική αυτή εγκατάσταση εξήγοντο σημαντικές ποσότητες αγροτικών προϊόντων και εμπορευμάτων. Άρχισε τότε η πυκνοκατοίκηση της θέσεως από Κρητικούς και σύντομα μετεσχηματίστη σε αστικό κέντρο και έγινε η τρίτη μεγάλη πόλη στην Κρήτη. Το 1538 το Ρέθυμνο καταστράφηκε από τον πειρατή Μπαρμπαρόσα. Στην πόλη του Ρεθύμνου επικρατούσε το ελληνικό στοιχείο σε αντίθεση με τις δύο άλλες πόλεις της Κρήτης, την Κάντια και τα Χανιά, όπου επικρατούσε το ενετικό στοιχείο. Έχει καταγραφεί ότι το 1583 στο Ρέθυμνο κατοικούσαν 213 ευγενείς κρητικοί και μόνο 84 ενετοί. Στην πόλη του Ρεθύμνου οικοδομήθηκαν κατά την Ενετοκρατία μεγαλοπρεπή κτίρια, αναπτύχθηκε λαμπρός πολιτισμός, καλλιεργήθηκαν τα γράμματα και αξίζει να σημειωθεί ότι στην πόλη του Ρεθύμνου άνθησε η λογοτεχνία, μια πολύ σπουδαία ενότητα της κρητικής αναγέννησης. Σήμερα ενετικά μνημεία που σώζονται στην πόλη του Ρεθύμνου είναι η φορτέτσα, είναι το μεγαλύτερο και το πλέον χαρακτηριστικό ενετικό μνημείο, είναι το φρούριο σε πενταγωνικό σχήμα, το οποίο προστάτευε την πόλη, το ενετικό λιμάνι, είναι
ένα γραφικό το πόσιμο του Ρεθύμνου, με τον Φάρο, ο οποίος οικοδομήθηκε κατά την εποχή της Αιγυπτιοκρατίας, και πολλά παραδοσιακά κτίρια. Η Λότζια είναι κτίριο ενετικής αρχιτεκτονικής, οικοδομήθηκε τον 16ο αιώνα, λειτουργούσε ως λέσχη των Ευγενών. Η Κρίνη Ριμόντι, η οποία οικοδομήθηκε το 1629, συγχρόνως με άλλες τρεις κρίνες. Η Ριμόντι πήρε το όνομα του Ρετούρι και ονομάζεται η Μεγάλη Βρύση. Η Κρίνη Ριμόντι κοσμείται από τέσσερις κίονες που υποβαστάζουν επιστήλιο. Στο κέντρο υπήρχε το στέμα του Ριμόντι και είχε τρεις κρουνούς. Η παλιά πόλη του Ρεθύμνου είναι ένα ζωντανό μνημείο. Σώζονται και έχουν αναπαλαιωθεί ενετικές πύλες και αρχοντικά, ενώ τα στενά σοκάκια της πόλης είναι γραφικότατα. Η Μεγάλη Πόρτα ήταν η κύρια πύλη, η πύλη εισόδου στην πόλη του Ρεθύμνου, και τώρα είναι η πύλη εισόδου στην παλιά πόλη του Ρεθύμνου.

Μία σύντομη αναφορά στην φορτέτσα και στην πύλη της φορτέτσας. Το οχυρό στην μορφή που έχει διασωθεί σήμερα σε ό,τι αφορά βέβαια τα αυθεντικά του τμήματα, διότι έχει υποστεί παρεμβάσεις και αναπαλαιώσεις. Οικοδομήθηκε λοιπόν η αρχική μορφή του οχυρού το 1540 με αρχικά σχέδια του μηχανικού οχυρωματικών έργων του Μίκαελ Σαν Μιτσέλη. Στην ανατολική πλευρά υπήρχε ο προμαχώνας Σαμπιονάρα, ο προμαχώνας της Άμμου και η πύλη Σαμπιονάρα. Στην θέση της μεγάλης πόρτας ήταν ο προμαχώνας της Αγίας Παρασκευής. Στην δυτική πλευρά του τείχους ήταν ο προμαχώνας Καλέργη και η πύλη του Αγίου Αθανασίου. Επειδή ήταν ανοχήρωτη η πόλη από τη θάλασσα, ο Ουλ Τσαλή το 1567 την κατέστρεψε. Μετά την καταστροφή αυτή αποφασίστηκε η κατασκευή του φρουρίου της φορτέτσας όπως διεσώθη αργότερα. Επάνω στην έκταση της φορτέτσας υπήρχαν λείψανα του ναού της Ροκαίας Αρτέμιδος. Εντός του φρουρίου οικοδομήθηκαν αποθήκες, διοικητήριο, στρατώνες, νοσοκομείο, ενώ αρχικά είχε λεχθεί ότι θα οικοδομούνται και κατοικίες και ότι στη φορτέτσα θα κατέληγαν όλοι οι κάτοικοι προκειμένου να προφυλαχτούν από εχθρικές επιδρομές. Τελικά αυτό δεν έγινε. Με την διάδοση όμως αυτής της προθέσεως ότι το φρούριο θα μπορούσε να προστατεύσει και τους Κρήτες, πολλοί Κρήτες κατέβαλαν και χρήματα και εργασία προκειμένου να ολοκληρωθεί η οικοδόμηση του φρουρίου. Βέβαια έγινε και στο έπακρον εκμετάλλευση των αγκαριών. Οι Κρήτες όλες της Υπαίθρου έπρεπε να προσέλθουν και να παράσχουν την εργασία τους, όπως συνέβαινε εξάλλου στην οικοδόμηση των τυχών όλων των μεγάλων κέντρων κατά την περίοδο της Ενετοκρατίας. Πολλά αρχοντικά έχουν διατηρηθεί και έχουν αναπελωθεί και βρίσκονται σε μια άριστη κατάσταση σήμερα και συνθέτουν το χρώμα της πόλεως του Ρεθύμνου.

Κατά την Ενετοκρατία στο Ρέθυμνο λειτουργούσαν 36 Ορθόδοξοι Ναοί και 8 Καθολικοί. Το 1594 στην Φορτέτσα οικοδομήθηκε νοσοκομείο, άσυλο εκθέτων και λιμοκαθαρτήριων, το οποίο οικοδομήθηκε κοντά στο ναό του Αγίου Λαζάρου. Το Ρέθυμνο τροφοδότησε τον παγκόσμιο πολιτισμό με εξέχουσες μορφές, όπως τον Πατριάρχη Αθανάσιο τον Τρίτο τον Πατελάρο, τον Γιώργιο Χορτάτσι με την Εροφύλη του, τον Αντώνιο Αχέλη με την Πολιορκία της Μάλτας, τον Ανδρέα Τροήλο με την τραγωδία Βασιλεύς ο Ροδολίνος. Αξίζει αναφοράς ο Κωνσταντίνος Τζάνες, γνωστός και ως Κωνσταντίνος Τζάνε Μπουνιαλής, ο οποίος ζωγράφησε στην Κρήτη και στη Βενετία. Ένας αδελφός του ήταν ο Εμμανουήλ Τζάνες, ιερέας της ενορίας του ναού του Αγίου Γεωργίου των Ελλήνων, διάσημος ζωγράφος και συγγραφέας. Ένας άλλος αδελφός του, Κωνσταντίνου Τζάνε, ήταν ο γνωστός ποιητής Μαρίνος Τζάνες Μπουνιαλής. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να μου επιτρέψετε να προσφύγουμε στο έργο του Μαρίνου Τζάνε Μπουνιαλή, στο έργο του «Κρητικός πόλεμος». Ο Μαρίνος Τζάνε Μπουνιαλής με το έργο του «Κρητικός πόλεμος» διέσωσε όλα τα γεγονότα που διαδραματίστηκαν στην Κρήτη από την πρώτη απόβαση των Τούρκων στα Χανιά μέχρι και την άλωση της Σκάνδια. Τα τελευταία γεγονότα βεβαίως τα συνάθρισε από τις διηγήσεις των προσφύγων που είχαν εγκαταλείψει την Κρήτη μετά την υπογραφή της Συμφωνίας Παράδοσης που έγινε μεταξύ του Φραντζέσκο Μοροζίνη και του Αχμέτ Φεϊζάλ Τσοπρολί, δια των απεσταλμένων τους βεβαίως. Όταν λοιπόν οι Τούρκοι κατέλαβαν την περιοχή των Χανίων κατά το πρώτο έτος της απόβασης των στην Κρήτη το 1645, η επόμενη επιχείρησή τους ήταν η κατάληψη του Ρεθύμνου. Αφού έφτασαν στην περιοχή της πόλεως, γενικός διοικητής Κορνάρος διέβλεψε τα γεγονότα που θα ακολουθούσαν, την πολιορκία της πόλεως και την γενική φρικτή κατάσταση, και όρισε οι γέροντες και οι γυναίκες να μεταφερθούν στην Κάντια, στον Χάνδακα. Στην σελίδα λοιπόν 252 ο Μαρίνος Τζάνε Μπουνιαλής έγραψε για την απόφαση του γενεράλε Κορνάρο. Αφέντες τώρα όρισεν οι γέροντες και οι γράδες ας πάσει να μισέψουνε, μόνο μην μπουν σαρμάδες, μικρά παιδιά και κορασιές, γυναίκες παντρεμένες, και τσάντρες των να αφήσουνε οι παραπονεμένες. Ας πάρουν και το πράγμα των εκεί όπου μπορούσιν, γιατί όσο και να αφήσουν συμπλιόντων δεν το θωρούσιν. Ας πάσουν άνδρες γέροντες να είναι στη συντροφιά των, να βλέπουσιν να μην χαθούν τα τέκνα τα δικάντων. Στον Χάνδακα ας φέρουσι μέσα για να τσαφίσουν, κι νέοι ούλιο γλίγορα ο πίσω να γυρίσουν. Στις σελίδες 258, 259 και 260 ο Μαρίνος Τζάνε Μπουνιαλής δίδει τον θρήνο των Ρεθεμνιωτών. Επιτρέψατε μου την ανάγνωση ελάχιστων παραγράφων.
Ρέθεμνος που κρατούσουν, άξιο και τιμημένο, γιατί είχες έμορφο νερό και ήσουν και στολισμένο. Με δόξες και με αρετές και με πολλήν ανδρεία. Έθρεφες πάντα Ρέθεμνος, ούλα σου τα παιδεία. Ο Χάνδακας σ' είχε κυρά για την πολύ σοφία και το όνομά σου ακουέτο μέσα στην Κιδονία. Βέβαια, ο Μαρίνος Σάνε Μπουνιαλής συνεχίζει και στην σελίδα 635, 636 και 637 αναφέρονται τα ονόματα των λογίων του Ρεθύμνου. Αναγνωρίζομαι λοιπόν και ανασύρωμαι ορισμένες φράσεις μόνο. «Φέρνου σου και διδάσκαλον παπά Βαρθολομαίο, σιρόπουλο των διδαχτήν και άξιον Ρεθυμναίο». «Μα Χάνδακα δεν έλαμπες με τ' άστρα τα δικά μου και πάντα σε στολίζεσαι με τέχνες τα παιδιά μου. Ποτέ σου μη δε καυχηθείς σε τέχνες ο μπροστά μου, γιατί είχε το περβόλι σου δέντρι νερά δικά μου».

Συνεχίζει σε άλλη παράγραφη. «Κι είχα γενιές της Βενετιάς 10 κι αυτές μωρίζα, κι έστεκαν με τα λόγου μου πάντα κι με στολίζα. Μπαρότσι, σεμιτέκολη, για τσικαλέργους λέση, κορνάρι και πολάνιδες μουάτσι μαλωνέσι. Μπεργαδίδες άξιους μπολάνι κονταρίνι, σου δείχνω πως ανάθρεψα και την τιμή είχαν κίνη. Τον πατελάρο λέγωση πως έστεκε στην πόλη και ήταν οικομενικός καθώς τον ξέρουν όλοι. Και για την Αλεξάνδρεια πάντα στο νου σου βάνε πως πατριάρχη της Αίγυπτος είχαν τον Κλαροτζάνε. Στοιχείο εκάθεση ολιακής, πλούσιος αρχιερέας, και στο τσιρίγο πάγκαλος και χάριο μωρέας. Στίχους τσιμάλας διάβασε σοφότατους αν θέλεις, να ακούσεις πως τσισύνθεσεν Αντώνιος Αχέλης. Ένα παιδί μου παλαιόν, όπου ήθελα γεννήσει, κι εκείνο με πολύ τιμή ήθελε με στολίσει. Γεώργιον Χορτάκιον έκραζαν το όνομά του, και στίχοι του φημίζονται και τα ποίηματά του. Κι έκαμε την πανόρια του με ζαχαρένια χείλη, μαζί με το κατσάροπον, την άξια εροφύλη. Το Γιώργια το φιλομαθή είχα τον αξιωμένον, ξανάκι τον ευγενικό και πλήσια αγαπημένον. Βέβαια, αυτά είναι ελάχιστα από τα αναφερόμενα από τον Μαρίνο Τζάνε Μπουνιαλή, ο οποίος στην σελίδα 637 γράφει «Τσικρίτης τσεκατόμπολης, καρδιάν εμένα λέσει», το Ρέθυμνο δηλαδή, «γιατί χτισμένη βρίσκομαι εις του νησιού τη μέση». Όταν το 1669 η πόλη της Σκάνδια αλώθηκε, όλη η Κρήτη περιέπεσε σε παρακμή και ευνηδίως διεκόπη η πνευματική άνθηση και ο πολιτισμός, όλα αυτά που συνέθεσαν την κρητική αναγέννηση.

κατάληψη του Ρεθύμνου από τους Τούρκους υπό τον Ντελί Χουσέιν το 1846 υπήρξε καταστροφική. Η πολιορκία διήρκεσε 22 ημέρες. Οι κάτοικοι περιήλθαν σε δουλεία και υπέφεραν από βαρύτα τους φόρους και αγκαρίες καθ' όλη τη διάρκεια της τουρκοκρατίας. Σήμερα στο Ρέθυμνο υπάρχουν ορισμένα οθωμανικά μνημεία, όπως το τέμενος του Σουλτάν Ιμπραήμ. Πρώτου 1646 ήταν ο ναός της Αγίας Εκατερίνης. Το τέμενος Μουσά Πασά, πρώτου 1647, ήταν ο ναός της Αγίας Βαρβάρας. Ο μιναρές Βαλιδέ Σουλτάνα είναι ο υψηλός μιναρές που ξεχωρίζει στο τοπίο του Ρεθύμνου. Το τέμενος Χαζί Χουσέιν, που είναι γνωστός Νερατζέ, και πρώτου 1647 ήταν ο ναός της Παναγίας των Αυγουστιανών. Σήμερα έχει μετατραπεί σε οδείο. Με την έκρηξη της Επαναστάσεως του 1821, 14 Ιουνίου, οι κρητικοί οπλαρχηγοί είχαν συγκεντρωθεί στην Παναγία τη Θημιανή, στα Σφακιά. Και 14 Ιουνίου 1821 θεωρείται η γενέθλια ημερομηνία της Επαναστάσεως της Κρήτης. Σε πολλές πόλεις της Κρήτης, συμπεριλαμβανομένου και του Ρεθύμνου, ακολούθησαν σφαγές, καταστροφές. Μέσα στην πόλη του Ρεθύμνου σφαγιάστηκαν και εχμαλωτίστηκαν εκατοντάδες άοπλοι. Δεκάδες άτομα σκοτώθηκαν στο χωριό Περιβόλια και πολλοί άλλοι στα χωριά Μαγουλά και Μαρουλά. Έχει καταγραφεί ότι στα χωριά γύρω από το Ρέθυμνο εξοντώθηκαν περίπου 500 Έλληνες. Συνέλαβαν οι Τούρκοι τον επίσκοπο Γεράσιμο Περδικάρη, τον οποίο φυλάκισαν και τον οποίο απαγχώνησαν το 1822. Είναι δε φρικιαστική η πληροφορία ότι οι Τούρκοι με το αίμα της καρδιάς τους πάντησαν τις σημαίες των για να νικήσουν. Όσοι Έλληνες μπόρεσαν να διασωθούν από το Ρέθυμνο έφτασαν στα Σφακιά ή στους γύρω ορεινούς όγκους. Το 1822 ο Αφεντούλης οργάνωσε την πολιορκία του Ρεθύμνου, η οποία όμως απέτυχε με μεγάλες απώλειες των Κρητών, και τότε σκοτώθηκε ο φιλέλληνας Βαλέστρας. Το 1824 οι Τούρκοι αποκεφάλισαν έξω από τη Μεγάλη Πόρτα τους 4 νεομάρτυρες, Μανουήλ, Γιώργιο, Νικόλαο και Αγγελή, οι οποίοι κατήγονται από το χωριό Μέλαμπες. Στους 4 νεομάρτυρες είναι αφιερωμένος ο νέος μεγάλος ναός του Ρεθύμνου, ο ναός των 4 μαρτύρων, ενώ σημαντικός είναι και ο ναός των Εισοδίων της Θεοτόκου, ο οποίος θεωρείται ως μητροπολιτικός ναός της πόλης, βρίσκεται στην παλιά πόλη του Ρεθύμνου. Το Ρέθυμνο μετά την εγκατάσταση του Πανεπιστημίου Κρήτης, ορισμένων σχολών του Πανεπιστημίου Κρήτης, έχει αποκτήσει μια εξαίρετη πνευματική και κοινωνική δραστηριότητα. Στο Ρέθυμνο υπάρχουν επίσης και σχολή αστυνομικών και στρατιωτικής βάσης και έχει εξελιχθεί τις τελευταίες δεκαετίες σε ένα σημαντικό και ξεχωριστό τουριστικό κέντρο στην Κρήτη, δεδομένης της μορφής της πόλεως και
της τουριστικής πολιτικής που τηρούν οι επιχειρηματίες και οι αρχές του Ρεθύμνου.

με την ευχή ότι όσα κατετέθησαν σε σχέση με την πόλη του Ρεθύμνου θα υποκινήσουν τις επισκέψεις σας στο όμορφο Ρέθυμνο και θα υποκινήσουν και τις περιηγήσεις σας μέσα στην όμορφη πόλη του Ρεθύμνου. Θέλω να σας χαιρετήσω. Ο ραδιοφωνικός χρόνος επιβάλλει το πέρας της σημερινής εκπομπής. Ευχαριστώ και τον κύριο Παντελή Καλογεράκη για την επιμέλεια του ήχου και την επιλογή της μουσικής. Υπενθυμίζω ότι θα έχετε επαναληπτική μετάδοση του σημερινού θέματος το βράδυ της 5ης ώρα 10 και σας περιμένουμε στην επόμενη ραδιοφωνική ξενάγηση με νέο θέμα την 3η ώρα 12 στην συχνότητα των FM 99,7 στο ραδιόφωνο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.

Όβολος Αγάπης, εκπομπή την οποία επιμελείται και παρουσιάζει η Αθηνά Κυριακάκη Σφακάκη, ξαναγός, συνταξιούχος τραπεζικός και συγγραφέας.

το αλληλέγγυο της Εκκλησίας στην αλληλεγγύη. Μία εκπομπή ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού για την άνοια νόσο Αλτσχάιμερ από την αλληλεγγύη Ηρακλείου, εταιρείας νόσο Αλτσχάιμερ και υγιούς γύρανσης.

Αγαπητοί ακροατές, αγαπητές ακροάτριες, χαίρετε. Ονομάζομαι Χρυσούλα Ζουραράκη και είμαι νευροψυχολόγος στην εταιρεία Αλληλεγγύη για την νόσο Αλτσχάιμερ και την υγιή γύρανση. Σήμερα θα σας μιλήσω για την πρόληψη της άνοιας και για τους 14 τροποποιήσιμους παράγοντες κινδύνου για την εμφάνιση της άνοιας. Η αξία της πρόληψης είναι πολύ σημαντική και υπάρχουν αρκετοί παράγοντες τους οποίους αν τροποποιήσουμε μπορούμε να βελτιώσουμε την πρόγνωση της ασθένειας. Προσφάτως, οι ειδικοί στον τομέα της άνοιας δημοσίευσαν 14 παράγοντες κινδύνου, η αντιμετώπιση των οποίων θα μπορούσε να καθυστερήσει ή να αποτρέψει την νόσο σε ένα μεγάλο βαθμό. Οι παράγοντες κινδύνου δημοσιεύτηκαν σε ένα επιστημονικό ιατρικό περιοδικό, το Lancet, τον προηγούμενο χρόνο και οι ειδικοί υποστηρίζουν ότι το κάπνισμα, η σωματική αδράνεια, η υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ, η ατμοσφαιρική ρύπανση, ο τραυματισμός στο κεφάλι, η κοινωνική απομόνωση, το χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης, η παχυσαρκία, η υπέρταση, ο διαβήτης, η κατάθλιψη, τα συμπτώματα της ακοής και τα προβλήματα στα μάτια και η υψηλή χοληστερίνη, όταν αυτά δεν αντιμετωπίζονται, μπορούν να συμβάλλουν στον κίνδυνο της άνοιας.

Ας δούμε όμως τι μπορούμε να κάνουμε για να μπορέσουμε να τροποποιήσουμε αυτούς τους παράγοντες και να βελτιώσουμε την πρόγνωση της νόσου. Το πρώτο βήμα είναι να φροντίσουμε τον εγκέφαλό μας. Πώς μπορεί κανείς να φροντίσει τον εγκέφαλό του? Μπορεί να τον φροντίσει αν ενισχύσει το νοητικό του απόθεμα. Πριν όμως σας εξηγήσω πώς ενισχύουμε το νοητικό απόθεμα, να πω δύο λόγια για το τι είναι. Στο παρελθόν διεξήχθηκαν διάφορες μελέτες όπου εξετάστηκε ο εγκέφαλος ηλικιωμένων μετά το θάνατό τους από επιστήμονες. Και αν και βρέθηκαν πλάκες αμυλοειδούς και τολίπια που σχετίζονται με την παθολογία της ασθένειας Αλτσχάιμερ, οι ηλικιωμένοι όσο ζούσαν δεν έλαβαν διάγνωση της νόσου. Γιατί μπορεί να συνέβη αυτό? Μία πιθανή απάντηση στο ερώτημα των ειδικών είναι ότι οι συγκεκριμένοι ηλικιωμένοι είχαν περισσότερα νευρικά κύτταρα και συνάψεις στον εγκέφαλό τους. Άρα λοιπόν, με κάποιο τρόπο μπόρεσαν να χτίσουν το νοητικό απόθεμα του εγκεφάλου τους, το οποίο έπαιξε ρόλο στην πρόληψη της άνοιας. Πώς μπορεί λοιπόν κάποιος να ενισχύσει το νοητικό απόθεμα του εγκεφάλου του? Ένας πρώτος τρόπος είναι μέσα από την εκπαίδευση. Η εκπαίδευση θα πρέπει να ξεκινάει από νωρίς στη ζωή, ειδικά από την παιδική ηλικία έως τα 20 χρόνια, που ο εγκέφαλος έχει μεγάλη πλαστικότητα. Είναι γνωστό από διάφορες επιστημονικές έρευνες ότι το υψηλότερο μορφωτικό επίπεδο σχετίζεται με χαμηλότερο κίνδυνο για την εμφάνιση άνοιας. Ένας δεύτερος τρόπος να ενισχύσει κανείς το νοητικό του απόθεμα είναι κάνοντας ασκήσεις. Τι είδους ασκήσεις? Τα σταυρόλεξα, τα παζλ, το σουντόκου, η επίλυση γρίφων, τα παιχνίδια μνήμης, προσοχής στον υπολογιστή, το πλέξιμο, είναι δραστηριότητες που μπορούν να βοηθήσουν. Ακόμη οι ειδικοί δεν έχουν μία απάντηση να μας δώσουν ως προς το τι από όλες αυτές τις δραστηριότητες υπερτερεί και βοηθά τον εγκέφαλο περισσότερο. Αυτό όμως που προτείνουν οι ειδικοί είναι να δοκιμάζει κανείς δραστηριότητες και ασκήσεις που προκαλούν μία νοητική διέγερση, επειδή κάποιος μαθαίνει κάτι καινούριο και κάτι πιο δύσκολο από όλα όσα ήδη γνωρίζει. Ειδικότερα, υπάρχουν μελέτες που υποστηρίζουν πως η εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας συμβάλλει στο νοητικό απόθεμα, καθώς κατά την εκμάθηση ενεργοποιούνται πολλές διαφορετικές νοητικές ικανότητες του εγκεφάλου. Φαίνεται μάλιστα πως ηλικιωμένοι που μιλούσαν δύο γλώσσες και ζούσαν με άνοια, καθυστέρησαν να εκδηλώσουν τα συμπτώματα της νόσου κατά 4 χρόνια, σε σχέση με ηλικιωμένους που εμφάνισαν άνοια και μιλούσαν μόνο μία γλώσσα. Καταλαβαίνουμε λοιπόν πως ποτέ δεν είναι αργά να μάθουμε μία καινούρια ξένη γλώσσα, καθώς αυτό θα βοηθήσει τον εγκέφαλό μας να παραμείνει υγιής. Άλλες μελέτες υποστηρίζουν πως η εκμάθηση ενός μουσικού οργάνου συμβάλλει στο νοητικό απόθεμα. Ο χορός επίσης σχετίζεται με μειωμένο κίνδυνο για την εμφάνιση της νόσου, σύμφωνα με διάφορες μελέτες. Ειδικότερα, δραστηριότητες που περιλαμβάνουν την εκγύμναση του εγκεφάλου σε συνδυασμό με την κοινωνική αλληλεπίδραση είναι ακόμα πιο αποτελεσματικές για την υγεία του εγκεφάλου μας. Είναι σημαντικό λοιπόν
να επιλέγουμε δραστηριότητες που βάζουν τον εγκέφαλό μας να σκέφτεται, είναι καινούργιες για μας και μας φέρνουν σε επαφή με άλλους ανθρώπους. Όποια δραστηριότητα λοιπόν και αν επιλέξετε να κάνετε, το σημαντικό είναι να μην σταματήσετε να μαθαίνετε για να δημιουργείτε προκλήσεις στον εγκέφαλό σας. Εξίσου σημαντικό είναι κανείς να φροντίζει και το σώμα του πέρα από τον εγκέφαλο. Γιατί το σώμα επηρεάζει τον εγκέφαλο. Και ένας πρώτος τομέας που θα ήθελα να αναφερθώ είναι η διατροφή. Η κακή διατροφή είναι μία από τις σοβαρότερες αιτίες θανάτου. Υπάρχουν αρκετές μελέτες επιστημονικές που υποστηρίζουν ότι υπάρχει μία σύνδεση της κατανάλωσης επεξεργασμένων τροφίμων με την νοητική έκπτωση και την άνοια. Αντίθετα, η μεσογειακή διατροφή, μία διατροφή πλούσια σε ψάρια, σε φρούτα, λαχανικά, όσπρια, ελαιόλαδο, φαίνεται να ενισχύει τη γνωστική λειτουργικότητα του ανθρώπου. Πολύ σημαντικό είναι να έχει κανείς μια ποικιλία στη διατροφή του, να δοκιμάζει δηλαδή διαφορετικές τροφές.

Και θα περάσω τώρα στην απώλεια των αισθήσεων, την απώλεια της όρασης και της ακοής, καθώς είναι δύο τροποποιήσιμοι παράγοντες κινδύνου για την άνοια. Οι άνθρωποι που χάνουν την ακοή τους διατρέχουν δύο φορές μεγαλύτερο κίνδυνο να εκδηλώσουν άνοια. Αυτό συμβαίνει διότι με την απώλεια της ακοής σταδιακά ο άνθρωπος θα βιώσει μια κοινωνική απομόνωση, το αίσθημα της μοναξιάς, ο εγκέφαλός του αποστερείται ερεθισμάτου και είναι πολύ πιθανό να επιδεινωθεί και η ψυχική κατάσταση του ανθρώπου που δεν ακούει. Οι άνθρωποι λοιπόν που χάνουν την ακοή τους και δεν φορούν κάποιο ακουστικό βοήθημα έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο για την άνοια. Όμως, οι άνθρωποι με απώλεια ακοής που φορούν ακουστικό βοήθημα δεν έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να εκδηλώσουν άνοια συγκριτικά με όσους ακούν φυσιολογικά. Έχει βρεθεί λοιπόν ότι τα ακουστικά βοηθήματα μειώνουν σημαντικά το κίνδυνο για την άνοια. Αναφορικά με την απώλεια της όρασης, φαίνεται και αυτή να σχετίζεται με νοητική έκπτωση για τους ίδιους λόγους με την απώλεια της ακοής. Για παράδειγμα, τα προβλήματα του καταράκτη σχετίζονται με αυξημένο κίνδυνο για άνοια αν δεν θεραπευτούν. Όμως, μελέτες υποστηρίζουν ότι τα άτομα που έχουν υποβληθεί σε επέμβαση για καταράκτη διατρέχουν τον ίδιο κίνδυνο για να εκδηλώσουν άνοια σε σχέση με όσους δεν αντιμετωπίζουν καθόλου δυσκολίες στην όραση. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να φροντίζουμε την ακοή και την όρασή μας, να κάνουμε προληπτικούς ελέγχους και να φοράμε ακουστικά βοηθήματα αν χρειάζεται. Αναφορικά με την υγεία του σώματος, θα ήθελα να προσθέσω και τη σωματική άσκηση. Σύμφωνα με τους ειδικούς, είναι πολύ σημαντικό να εντάξουμε τη σωματική άσκηση στην καθημερινότητά μας. Συστήνεται μάλιστα 150 λεπτά μέτριας έντασης αερόβια άσκηση κάθε εβδομάδα ή αλλιώς 75 λεπτά έντονης αερόβιας άσκησης κάθε εβδομάδα. Για παράδειγμα, το ποδήλατο, το περπάτημα, ο χορός, η κολύμβηση. Φροντίστε επίσης την υγεία της καρδιάς και τα χρόνια νοσήματα. Διακόψτε το κάπνισμα και αποφύγετε την υπερκατανάλωση του αλκοόλ. Επίσης είναι σημαντικό να προσέξετε τις κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και να προσπαθήσετε να κοιμάστε καλά. Οι ειδικοί συστήνουν επίσης να γίνετε έλεγχος της χοληστερίνης, διότι αυξάνει τον κίνδυνο ενός εγκεφαλικού, όπως επίσης της υπέρτασης του διαβήτη και της παχυσαρκίας. Πέρα από τη σωματική υγεία, πολύ σημαντικό είναι να φροντίζουμε και την ψυχική μας υγεία. Ιδιαίτερα τα συμπτώματα της κατάθλιψης όταν υπάρχουν, είναι πολύ σημαντικό να γίνει θεραπεία τους με επίσκεψη σε έναν γιατρό, ψυχίατρο, που θα μπορέσει να μας βοηθήσει. Η κατάθλιψη σχετίζεται με τον κίνδυνο εμφάνισης άνοιας. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να αναζητούμε τη βοήθεια κάποιου ειδικού όταν δεν αισθανόμαστε καλά.

Η ενασχόληση τώρα και η τροποποίηση αυτών των παραγόντων κινδύνου που σας ανέφερα θα πρέπει να ξεκινά ήδη από τη μέση ηλικία, από τα 18 μέχρι τα 65 έτη, για να έχει τη μεγαλύτερη επίδραση στην καθυστέρηση, την πρόληψη της άνοιας στην τρίτη ηλικία. Αυτό σημαίνει ότι δεν περιμένουμε να συνταξιοδοτηθούμε για να κάνουμε πρόληψη στο θέμα της άνοιας. Ξεκινάμε νωρίς στη ζωή μας. Επίσης, οι άνθρωποι που βρίσκονται σε χαμηλότερα κοινωνικά-οικονομικά στρώματα, οι άνθρωποι που κατοικούν σε χώρες με χαμηλά εισοδήματα, διατρέχουν υψηλότερο ρίσκο να προσβληθούν από αυτούς τους 14 παράγοντες κινδύνου που αναφέρουν οι ειδικοί. Γι' αυτό έχουν να κερδίσουν και περισσότερο από αυτές τις παρεμβάσεις που έχουν ως στόχο να τροποποιήσουν αυτούς τους παράγοντες. Είναι σημαντικό λοιπόν να κρατήσετε το εξής μήνυμα από τη σημερινή ομιλία. Ο καθένας μας έχει την επιλογή να κάνει κάτι για την υγεία του εγκεφάλου του. Η άνοια είναι μια νευροεκφυλιστική πάθηση για την οποία δεν υπάρχει θεραπεία μέχρι στιγμής. Γι' αυτό είναι σημαντικό να κάνουμε πρόληψη και να ξεκινάμε νωρίς τη ζωή μας. Αν και υπάρχουν πολλά πράγματα που δεν μπορούμε να ελέγξουμε, όπως τα γονίδια και η κληρονομικότητα της πάθησης, υπάρχουν αλλαγές που μπορούμε να κάνουμε στην καθημερινότητά μας για να μειώσουμε τον κίνδυνο της άνοιας. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Να είστε όλοι καλά.

το αλληλέγγυον της Εκκλησίας στην αλληλεγγύη. Μία εκπομπή ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού για την άνοια νόσο Αλτσχάιμερ από την Αλληλεγγύη Ηρακλείου, εταιρείας νόσου Αλτσχάιμερ και υγιούς γύρανσης.

Η ιστορία στο μικρόφωνο. Από την εκδοτική σειρά μαρτυρίες του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης.

Η εκπομπή αυτή είναι μια προσφορά της Εταιρείας Κρητικών Ιστορικών Μελετών και του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Παρουσιάζει η συγγραφέας Κλέρη Μητσοτάκη.

Red Spur, έχοντας και χάνοντας, συνέχεια Πέμπτη. Ακούγονταν αρκετοί πυροβολισμοί ελαφρών όπλων από κάπου προς το τέρμα του περάσματος, εκεί που κατευθυνόμασταν εμείς. Χάρηκα πολύ όταν είδα, μετά από την επόμενη στροφή και περίπου 400 με 500 μέτρα πιο πέρα, σε ανοιχτό έδαφος και δίπλα σε έναν άλλο δρόμο, ένα σπίτι το οποίο αναγνώρισα ως ένα από αυτά που φαίνονταν από τη θέση της ομάδας μάχης μου. Το είπα στους άλλους και ήμουν σίγουρος πως τώρα θα ήμασταν εντάξει. Όπως πλησιάσαμε όμως το τέρμα του περάσματος, εκεί όπου δημιουργούσε ορθή γωνία με ένα δρόμο, παρατηρήσαμε ότι το σπίτι δεχόταν πυρά. Φτάνοντας στο σημείο όπου το πέρασμα συναντούσε το δρόμο, σταματήσαμε και αρχίσαμε να παρακολουθούμε προσεκτικά το σπίτι. Παρατηρήσαμε ότι κάθε φορά που άνοιγαν πυρ από κάπου πίσω από τη γωνία όπου ήμασταν εμείς, οι σφαίρες σήκωναν σκόνη από το δρόμο και τους τοίχους γύρω από το σπίτι. Όπως κοιτάζαμε, μια σκυμμένη φιγούρα πετάχτηκε από ένα άνοιγμα βλόπορτας κοντά στην αριστερή γωνία του τοίχου που περιέβαλε το σπίτι. Είδαμε ότι όπως έφευγε έριξαν ομοβροντί από την άλλη πλευρά της γωνίας μας. Το πιο σημαντικό για μένα ήταν ένα κόκκινο σημάδι στο κεφάλι της φιγούρας που έτρεχε. Είπα στον ταγματάρχη, αυτός είναι του Blackwatch. Δεν φοράει κράνος και το κόκκινο σημάδι είναι το κόκκινο φτερό που φοράνε στα καπέλα τους. Άρα εκείνοι πίσω από τη γωνία πρέπει να είναι Γερμανοί. Φαντάζομαι ότι τώρα θα μας είχαν πια δει εκείνοι που ήταν στο σπίτι. Ο Αυστραλός είπε του Ντέιβ να καθίσει στηριγμένο στον τοίχο και να ξεκουραστεί, ενώ εγώ έσκυψα και έριξα μια ματιά πίσω από τη γωνία. Απέναντι και λίγο δεξιά μας ήταν ένα μονόροφο σπιτάκι που το περιέβαλε ένα τοίχος με μια βλόπορτα κοντά στην αριστερή του γωνία. Μου φάνηκε πως το έδαφος από την άλλη μεριά του τοίχου ήταν χαμηλότερο από το δρόμο, ίσως δύο σκαλοπάτια πιο κάτω. Πρόσεξα δύο Γερμανούς που είχαν βάλει το μεγάλο σπίτι στο σημάδι. Άλλος ένας Γερμανός γέμιζε ένα τουφέκι στα δεξιά της αυλόπορτας, εκεί που τον κάλυπτε το σπιτάκι από το μεγάλο σπίτι. Το είπα του Αυστραλού. Με ρώτησε αν νόμιζα πως μπορούσαμε να τους κανονίσουμε, έχοντας υπόψη ότι ο Ντέιβ θα έπρεπε να μείνει εδώ. Εγώ είπα, δεν μπορούμε να γυρίσουμε πίσω και αν τα καταφέρουμε θα είμαστε και πάλι με τους φίλους μας. Άλλωστε θα τους ευνηδιάσουμε, ακόμη και αν είμαστε δύο εναντίον τεσσάρων. Ήμουν βέβαιος ότι θα τα καταφέρναμε. Έτσι κι αλλιώς σε λίγο θα νύχτωνε και δεν μου άρεσε η ιδέα να βρεθούμε σε άγνωστο μέρος, πιθανώς περιτριγυρισμένοι από εχθρούς, στο σκοτάδι. Ο ταγματάρχης είπε, «Εντάξει, θα φωνάξω έφοδος καθώς θα κάνουμε επίθεση. Μπορεί να σκεφτούν ότι είμαστε περισσότεροι». Σιγουρεύτηκα ότι ο γεμιστήρας μου ήταν γεμάτος και πήρα τη φυσιγκιοθήκη του Ντέιβ. Θυμάμαι πως σκέφτηκα τι παράξενο φαινόταν που το σπίτι είχε μπουγάδα απλωμένη στην ταράτσα κάτω από αυτές τις συνθήκες. Είπα του Ντέιβ πως αν δεν τα καταφέρναμε θα έπρεπε να αποφασίσει μόνος του τι θα έκανε. Εκείνος είπε απλώς «Καλή τύχη φιλαράκο, θα τα καταφέρεις». Αυτοί που πυροβολούσαν από το σπίτι είχαν σταματήσει. Μάλλον είχαν καταλάβει τι επρόκειτο να κάνουμε. «Έφοδος», φώναξε ο ταγματάρχης. Χαιρόμουν ξανά που ήμουν σκοπευτής και που μια από τις ασκήσεις που προτιμούσα στο σκοπευτήριο ήταν η γρήγορη στόχευση και βολή. Έριξα μία από το ύψος του γοφού μόλις έστριψα τη γωνία. Πρόσεξα ότι ένας προσπαθούσε να με σημαδέψει, αλλά ήταν τόσο φοβισμένος που δεν μπορούσε να κρατήσει σταθερό το όπλο του. Ακόμη και έτσι όμως, ήμασταν τόσο κοντά ο ένας τον άλλον που δεν έβλεπα πώς θα στοχούσε αν έριχνε πρώτος. Θυμάμαι πως σκέφτηκα πρώτον ότι το καλύτερο όπλο θα ήταν μια ξυφολόγχη, αλλά δεν είχα, και δεύτερον ελπίζω να μην ρίξει πρώτος, πράγμα που έκανε, αλλά αφού δεν ένιωσα τίποτα ασφαλώς αστόχησε. Δεν ξαναγέμισε καν, φάνηκε μόνο κατατρομαγμένος και άρχισε να σκύβει αργά πίσω από τον τοίχο. Είχε χάσει την ευκαιρία του και εγώ δεν θα του δίνα άλλη. Έμοιαζε να είχε περάσει πολλή ώρα, αλλά ήταν μόνο μερικά δευτερόλεπτα. Θυμάμαι πως φάνηκε ξαφνιασμένος καθώς το αίμα έτρεχε στο πρόσωπό του.
Έστριψα γρήγορα στα αριστερά για να χτυπήσω άλλον, αλλά ο Αυστραλός τους είχε πετύχει. Πάντα μας μάθαιναν ότι ο ευνηδιασμός είναι η καλύτερη επίθεση. Εμείς το αποδείξαμε. Φωνάξαμε τον Ντέιβ και τον καλύψαμε, ενώ βγήκε κουτσένοντας από την άλλη αυλόπορτα και διέσχισε τον ανοιχτό χώρο, περνώντας ένα γεφυράκι από σανίδες πάνω σε ένα ριάκι. Όπως ετοιμαζόταν να φύγει και ο ταγματάρχης, έριξα μια ματιά στους νεκρούς Γερμανούς. Ο ένας πήγαινε να πιάσει το τουφέκι του, που ήταν πεσμένο στο δεξιό του ώμο με τον υποκόπανο στο έδαφος. Του έριξα άλλη μία. Ο Αυστραλός με ρώτησε γιατί του ξανάριξα και εγώ του είπα πως αν δεν το είχα κάνει θα είχε φάει μια σφαίρα πισόπλατα και ίσως και εγώ το ίδιο.

Το υπόλοιπο ήταν εύκολη υπόθεση. Κάλυψα τον ταγματάρχη και αυτός με τη σειρά του εμένα, καθώς φτάσαμε στο σπίτι με την μπουγάδα στην ταράτσα. Ξαφνιάστηκα που μας συνάντησε στην αυλόπορτα ο επιτελάχης της ταξιαρχίας μας. Μας είπε ότι μας παρακολουθούσε και ότι θεωρούσε πως είχαμε κάνει καλή δουλειά. Πήρε τα στοιχεία μας, δηλαδή αριθμό, βαθμό, όνομα και μονάδα, και μας είπε ότι θα λαμβάναμε γνώση. Σκέφτηκα. Αυτό μου έλειπε. Ο επιτελάχης της ταξιαρχίας να πιστοποιήσει πως δεν γύρισα στις 4:30. Είπε σε κάποιον να με κατεβάσει στο υπόγειο για ένα ποτήρι γάλα. Αυτό είχε μόνο. Δεν υπήρχαν τρόφιμα στο σπίτι. Φαίνεται πως οι 15-20 άντρες διαφόρων μονάδων που είχαν συγκεντρωθεί εδώ τα είχαν φάει όλα. Το γάλα ήταν θαυμάσιο. Νομίζω ότι ακόμα και τώρα δεν είχα συνειδητοποιήσει τι είχε συμβεί τις τελευταίες ώρες. Κατεβάσαμε και τον Ντέιβ στο υπόγειο, όπου μια μεσήλικη που μιλούσε λίγα αγγλικά εκτελούσε χρέη νοσοκόμας, καθώς υπήρχαν αρκετοί τραυματίες. Οι περισσότεροι ήταν ξαπλωμένοι χάμω, τυλιγμένοι σε κουβέρτες. Μια ρή γυναίκα που μου είχε ζεστάνει το γάλα βοηθούσε την άλλη. Νομίζω ήταν μητέρα και κόρη. Ο τύπος που με έφερε στο υπόγειο μου είπε πως μας είχαν δει να ρηχόμαστε από το πέρασμα προς το δρόμο που δώσαμε μάχη με τους Γερμανούς και πως αρχικά πίστεψαν ότι θα πέφταμε πάνω τους χωρίς να τους πάρουμε χαμπάρι. Αισθάνθηκαν ανακούφιση όταν κατάλαβαν ότι τους είχαμε δει και τους ευνηδιάσαμε. Είπε, βάζω στοίχημα πως θα πάρετε παράσημο. Εγώ απάντησα, μη λες βλακίες, μάλλον θα φάω 14 μέρες φυλακή όταν ξεμπερδέψουμε από εδώ. Έπρεπε να είχα γυρίσει στην ομάδα μάχης μου μέχρι τις 4:30. Όλοι μας έπρεπε να έχουμε γυρίσει στις 4:30. Ναι, αλλά εγώ ήμουν τελευταίος και τώρα δεν μπορώ να το αρνηθώ. Το ξέρει ο επιτελάχης της ταξιαρχίας. Για μένα εκείνη τη στιγμή, το πιο ανησυχαστικό απ' όλα ήταν το γεγονός ότι είχα καθυστερήσει μερικές ώρες. Πήγα να δω τον Ντέιβ, ο οποίος είχε τώρα έναν ωραίο επίδεσμο από λουρίδες εντονιού. Είπε πως πονούσε ακόμα πολύ, αλλά τουλάχιστον μπορούσε πια να ξεκουραστεί. Ο επιτελάχης της ταξιαρχίας μας κάλεσε όλους εκτός από τους σκοπούς. Μας είπε να προσπαθήσουμε να κοιμηθούμε λιγάκι και μετά θα φεύγαμε όσο πιο ήσυχα μπορούσαμε στις 2:30 τα ξημερώματα και θα γυρίζαμε στις μονάδες μας. Όλοι οι τραυματίες που δεν μπορούσαν να περπατήσουν θα έμεναν εκεί με τις δύο γυναίκες να τους φροντίζουν και θα τους έπαιρναν το συντομότερο δυνατόν τραυματιοφορείς ή ο Ερυθρός Σταυρός, όποιοι θα έφταναν πρώτοι. Ο Ντέιβ έπρεπε να μείνει και έτσι του είπα μερικές κουβέντες, του έσφιξα το χέρι και υποσχέθηκα να τα πιούμε μαζί την επόμενη φορά που θα συναντιόμαστε. Δεν ξαναειδωθήκαμε ποτέ. Συχνά αναρωτιέμαι τι απέγινε. Στις 2:30 όσοι από εμάς μπορούσαν, νομίζω γύρω στους 15, μαζευτήκαμε στον κήπο κοντά στα σκαλοπάτια που κατέβαιναν στο υπόγειο. Ο επιτελάχης της ταξιαρχίας μας ψιθύρισε να μην μιλάμε καθώς φεύγαμε και να προσπαθήσουμε να περπατάμε αθόρυβα, πατώντας όπου γινόταν σε μαλακό έδαφος. Δεν είχαμε ιδέα που ήταν οι θέσεις του εχθρού. Οι γεμιστήρες μας, όπου δυνατόν, ήταν γεμάτοι και είχαμε βγάλει τις ασφάλειες, έτοιμοι για άμεση δράση σε περίπτωση ανάγκης. Μου έκανε εντύπωση πως ορισμένων τα πυρομαχικά είχαν τελειώσει, γι' αυτό μοιραστήκαμε ό,τι είχαμε. Τραβήξαμε κάτω τις κάλτσες μας και καλύψαμε τις μπότες μας για να μειώσουμε τον ήχο και μας είπαν να μην περπατάμε με βήμα. Όσο παράξενο και αν φαίνεται, είχαμε μάθει όλοι να περπατάμε με βήμα και τώρα δυσκολευόμασταν να το αποφύγουμε. Επικρατούσε μια παράξενη ησυχία με μόνο καμιά μεμονωμένη ρηπή πολυβόλου κάθε τόσο. Είχε κανείς την εντύπωση πως όλοι αγωνιούσαν καθώς ανέβαιναν φωτοβολίδες στον ουρανό τριγύρω και ξανά πέφταν με τα μικρά τους αλεξίπτωτα. Κάθε φορά που εκτοξευόταν κάποια φωτοβολίδα κοντά μας, σταματούσαμε κοκαλωμένοι σε όποια στάση βρισκόμασταν, μέχρι να σβήσει. Καθώς εκτοξεύοντας συνέχεια φωτοβολίδες, η διαδρομή μας φάνηκε πολύ μακρύτερη. Ευτυχώς φτάσαμε στη θέση μας χωρίς ατυχήματα και ο επιτελάχης της ταξιαρχίας προχώρησε με τους άλλους, αλλά κάποιος της ομάδας μάχης μου παρολίγο να μας ρίξει μια ρηπή με τον Μπρεν.
Οι υπόλοιποι της ομάδας μου είπαν πως άκουσαν ότι σκοτώθηκα και όταν δεν γύρισα μέχρι τις 4:30 θεώρησαν πως ήταν αλήθεια. Όταν με ρώτησαν για το ρόμπο, επαλήθευσα το θάνατό του, αλλά είπα πως δεν είδα πως έγινε. Μια από τις κοπέλες βγήκε με ένα καφέ και μερικά σπιτικά μπισκότα που τα απόλαυσα, αλλά ολόκληρη η οικογένεια ήταν καταστεναχωρημένη που ο ρόμπο δεν είχε γυρίσει μαζί μου.

Τώρα πια ήταν σχεδόν ξημερώματα. Τι μας επεφύλασε καινούρια μέρα? Εγώ τώρα ένιωθα πολύ καλύτερα. Ήμουν και πάλι με τους δικούς μου και ένιωθα ότι μαζί μπορούσαμε να τα βγάλουμε πέρα ό,τι και αν μας περίμενε. Ναι, θα γινόντουσαν ακόμα πολλά, πάρα πολλά, αλλά αισθάνομαι ότι η πρώτη μέρα της μοναδικής αυτής μάχης ήταν μια μέρα που δεν θα ξεχάσω ποτέ όσο ζω. Σε όσους δεν έχουν περάσει μια τέτοια εμπειρία και που λένε «ξέχασέ το», απαντώ ειλικρινά, ελπίζω να μην χρειαστεί να τη ζήσετε κι εσείς. Αλλά από αυτό βγαίνει κάτι θαυμαστό, η εμπιστοσύνη. Ναι, η εμπιστοσύνη στους συντρόφους σου, που ξέρεις πως δεν θα σε απογοητεύσουν, ούτε κι εσύ εκείνους. Σε αυτούς που δεν γνώρισαν ποτέ τη συντροφικότητα της ζωής στο στρατό, λέω, δεν θα το καταλάβετε αν δεν το ζήσετε. Εκείνο που μου φαίνεται πολύ παράξενο είναι ότι ενώ κάποια πράγματα τα θυμάμαι σαν να ήταν χθες, άλλα πράγματα είναι τόσο θολά. Μπορώ να φέρω στο νου μόνο δύο άτομα από την ομάδα μάχης μου. Ο ένας, ο Κακομοίρης ο Ρόμπο, είναι νεκρός. Ο άλλος είναι ο Ντέιβιντ. Όχι ο Ντέιβ ο χθεσινός, αυτόν το λέω Ντέιβ επειδή δεν θυμάμαι το όνομά του, αλλά ο Ντέιβιντ Σπέρ. Δεν είχαμε καμιά συγγένεια, αλλά ήταν ένας παλιός που με βοήθησε όταν πρωτοκατατάχθηκα στο τάγμα. Η φιλία μας οφειλόταν στο γεγονός ότι είχαμε το ίδιο επίθετο. Αυτός άρχισε την πλάκα ότι ήμασταν αδέλφια και τη συνέχισε. Φαντάζομαι πως οι άλλοι που μας ήξεραν θα νόμιζαν ακόμη πως είμαστε αδέλφια. Μου έλεγε το παιδί μας και έμαθα πολλά από αυτόν. Ήταν ένας καλός στρατιώτης. Ναι, κατά παράξενο τρόπο δεν θυμάμαι τους άλλους της ομάδας μάχης μου παρά μόνο αμυδρά και μόνο ο Ντέιβιντ φαντάζει ξεκάθαρα. Όταν γύρισα στην ομάδα μάχης μου, με υποδέχθηκαν όλοι θερμά, συμπεριλαμβανομένης και της κριτικής οικογένειας, στην ιδιοκτησία της οποίας είχαμε εγκατασταθεί. Φυσικά μέχρι την επιστροφή μου υπέθεταν ότι είχα σκοτωθεί μαζί με τον Ρόμπο. Δεν νομίζω ότι κατάλαβα τι σήμαινε αυτό για τους άλλους. Ήταν ακόμα νύχτα. Κανείς δεν ήταν σίγουρος που ήταν οι θέσεις του εχθρού. Με ρώτησαν, αλλά το μόνο που μπορούσα να τους πω ήταν ότι οι Γερμανοί έμοιαζαν να είναι παντού, αλλά και ότι είχαν πάρα πολλούς νεκρούς. Όπως έγραψα παραπάνω, όταν έμαθε η οικογένεια πως γύρισα, μια από τις κοπέλες μου έφερε ζεστό καφέ και μερικά σπιτίσια μπισκότα. Δεν νομίζω ότι κατάλαβα εκείνη τη στιγμή πως με περιποιούνταν ιδιαίτερα. Θυμάμαι ότι καθόμουν στο χείλο του καρακόμματός μας, πίνοντας τον καφέ και παρακολουθώντας τις φωτοβολίδες που ανέβαιναν ολόγυρα και ξανά πέφταν αργά, αιωρούμενες κάτω από τα μικρά τους αλεξίπτωτα. Δεν με πείραζε πια, ήμουν μαζί με τους δικούς μου και πάλι. Θυμάμαι που σκεφτόμουν τι όμορφο χρώμα που είχαν οι μπλε γερμανικές φωτοβολίδες Very. Εμείς είχαμε μόνο κόκκινες, πράσινες και άσπρες. Δεν ακούγονταν πια πολλά πυρά, μόνο πολλές φωτοβολίδες Very και άλλες που εκτοξεύονταν στον ουρανό και έπεφταν αργά, φωντίζοντας το έδαφος από κάτω, η Very διαγράφοντας τόξο, ενώ οι άλλες φωτοβολίδες εκτοξεύονταν σχεδόν κατακόρυφα και ξανά πέφταν κάτω από τα αλεξίπτωτά τους. Μερικές φορές φαινόταν το αλεξίπτωτο. Κάθε φορά που εκτοξευόταν μία από κοντινό σημείο, παραμέναμε απολύτως ακίνητοι μέχρι να σβήσει. Πού και πού έπεφτε μια ακριβώς μπροστά μας, ακόμα φλεγόμενη. Κάποια φορά μια μπλε φωτοβολίδα Very έπεσε ακριβώς πίσω μας στην αυλή του σπιτιού. Μου ερχόταν να της ρίξω χώμα να της σβήσω, αλλά φυσικά αυτό θα πρόδιδε τη θέση μας. Μου φάνηκε πως πέρασαν αιώνες μέχρι να σβήσει. Κάθε τόσο ο επικεφαλής της ομάδας πολυβολητών Μπρεν νόμιζε ότι έβλεπε κάτι να σαλεύει, αλλά τίποτα δεν προέκυπτε. Γενικά, η υπόλοιπη νύχτα πέρασε χωρίς να συμβεί κάτι.

Με την ανατολή του ήλιου εμφανίστηκαν και τα εχθρικά αεροπλάνα. Αν και υπήρχε ακόμα πλήθος βομβαρδιστικών και μαχητικών, τα Junkers 52 έριχναν μόνο εφόδια και ενισχύσεις. Οι περισσότερες ενισχύσεις έπεσαν έξω από το πεδίο βολής μας. Υποπτεύομαι ότι τώρα ήταν πια προσεκτικοί λόγω του μακελιού που είχαν υποστεί την προηγουμένη. Μερικοί από τους δικούς μας είχαν ήδη ανακαλύψει ότι αν άπλωναν μια μεγάλη σημαία τύπου σβάστηκα στο έδαφος και έριχναν μια μπλε φωτοβολίδα βέρι, όπως πλησίαζαν τα αεροπλάνα εφοδιασμού, εκείνα θα έριχναν εφόδια με άσπρα λεξίπτωτα. Ο βαρύς εξοπλισμός έπεφτε με τρία λεξίπτωτα μαζί. Μετά από μια-δυο μέρες, οι Γερμανοί πρέπει να πήραν χαμπάρι ότι παίρναμε κάποια από τα εφόδια τους. Εμείς το καταλάβαμε όταν κάποιος ξαναδοκίμασε το κόλπο, αλλά αντί για εφόδια έβαγε φόμβες και σφαίρες. Έτσι αναγκαστήκαμε να τα παρατήσουμε. Νομίζω ότι ήταν το απόγευμα της δεύτερης ημέρας που μας ήρθε ο Μπιλ Γκρέτον, επιλοχίας του πρώτου λόχου και παλέμαχος του πρώτου παγκοσμίου πολέμου. Είχε μαζί του κάπου 6 άντρες και ήθελε μερικούς ακόμα που τους μάζευε από διάφορες ομάδες μάχης, έναν δυο από την κάθε μια. Ένας θύλακας εχθρών απειλούσε μέρος του λόχου του. Δεν μπορούσε να μετακινήσει τους δικούς του, γι' αυτό μάζευε μερικούς εθελοντές να πάνε μαζί του να κανονίσουν τους Γερμανούς. Ο Ντέιβιτ Σπερ και εγώ πήγαμε μαζί του. Δεν θυμάμαι ακριβώς που ήταν, αλλά ήταν κάπου κοντά στο αεροδρόμιο. Περάσαμε μια δημιουργία του Black Watch που έμοιαζε να ετοιμάζεται για επίθεση στα δεξιά του δρόμου. Είχαμε προχωρήσει μόλις 100 μέτρα πιο πέρα όταν κάποιος άνοιξε πύρ εναντίον μας από μια θέση στην οποία νομίζω ότι επρόκειτον να επιτεθούν εκείνοι του Black Watch. Ευτυχώς καταφέραμε να καλυφθούμε ανάμεσα σε κάτι αναχώματα. Δεν είχαμε θύματα και θεωρήσαμε ότι ήταν οι εχθροί για τους οποίους μας είχε φέρει ο Μπιλ. Εκείνος είχε δέσει το εσωτερικό κομμάτι του κράνους του με το εξωτερικό με ένα κορδόνι, κόλπο που το χρησιμοποιούσαμε όλοι όταν χάναμε τη βίδα που ένωνε τα δύο κομμάτια. Μια σφαίρα του έκοψε το κορδόνι και το ατσάλινο μέρος του κράνους του έπεσε μπροστά στα μάτια του. Το έβγαλε αφήνοντας την εσωτερική επένδυση στο κεφάλι του. Έμοιαζε με την κασκέτα που φοράνε οι παίκτες του ράγμπι. Ο Μπιλ κοίταξε το κράνος του και είπε περιφρονητικά: «Τελείως άσχετοι σκοπευτές αυτοί οι Γερμανοί. Οι πατεράδες τους δεν μπόρεσαν να με πετύχουν στον τελευταίο πόλεμο, πόσο μάλλον η γη τους σε τούτον εδώ». Ξανάβαλε το κράνος και είπε: «Εντάξει παιδιά, ετοιμαστείτε να φύγουμε». Κάποιος τον ρώτησε αν θα κάναμε επίθεση από αυτό το σημείο. Απάντησε ότι δεν μας ενδιαφέρανε τούτοι εδώ, το Black Watch θα τους κανόνιζε, αλλά ότι ο δικός μας στόχος ήταν λίγο πιο πέρα. Ξαφνικά ακούσαμε πολλούς πυροβολισμούς και φωνές. Ρίξαμε μια ματιά πάνω από το ανάχωμα όπου ήμουν εγώ και είδαμε ξεκάθαρα ότι το Black Watch έλεγχε την κατάσταση. Δεν νομίζω ότι οι Γερμανοί ήξερα πως ήταν εκεί το Black Watch όταν άνοιξαν πύρ εναντίον μας, αλλά το πήραν σύντομα είδηση όταν βρέθηκαν αντιμέτωποι μαζί τους. Συνεχίσαμε το δρόμο μας, αλλά ο Μπιλ δεν μπορούσε να σταθεροποιήσει το ατσάλινο μέρος του κράνους του στο κεφάλι του. Έτσι πέρασε το αριστερό του χέρι από τον ημάντα και φόρεσε το κράνος στον ώμο, αφήνοντας το εσωτερικό στο κεφάλι του. Έμοιαζε σαν να πήγαινε να παίξει ράγμπι. Λίγο πιο πέρα μας είπε να χαμηλώσουμε όσο μπορούμε και να έχουμε τα μάτια μας 14, καθώς πλησιάζαμε τον προορισμό μας. Σε λίγο στάθηκε όρθιος, κοίταξε τριγύρω και είπε ότι μάλλον κάποιος άλλος είχε κάνει τη δουλειά για μας. Προχωρήσαμε καμιά πενταριά μέτρα και βρήκαμε κάπου 10 με 12 νεκρούς Γερμανούς χωρίς όπλα. Ο Μπιλ είπε: «Καλά, πάμε πίσω», προσθέτοντας: «Μακάρι όποιος και να ήταν να τους είχε αφήσει σε μας». Ποτέ δεν μάθαμε ποιος είχε κάνει τη δουλειά μας, αλλά φαντάζομαι πως ήταν εκείνη η δημιουργία του Black Watch. Δεν τους είδαμε στο γυρισμό, αλλά ήταν ήσυχα εκεί όπου μας είχαν επιτεθεί οι Γερμανοί την προηγούμενη φορά.

Από ό,τι καταλάβαινα, ήταν μια παράξενη κατάσταση. Χθες είχε γίνει σφοδρή επίθεση από αέρος. Ο ουρανός ήταν γεμάτος αεροπλάνα και αλεξίπτωτα. Σχεδόν όπου και να κοιτούσες υπήρχαν Γερμανοί αλεξιπτωτιστές, στον αέρα και στο έδαφος. Σήμερα όμως οι Γερμανοί έμοιαζαν να είναι μόνο σε μικρούς θύλακες, το πολύ 100 ατόμων, αλλά συνήθως λιγότερων. Είχα την εντύπωση ότι, αν και σήμερα είχαν πέσει πολύ περισσότεροι, ήταν έξω από την ακτίνα μας και ότι επειδή εμείς δεν είχαμε το ανθρώπινο δυναμικό να πάμε να τους βρούμε, χωρίς να αφήσουμε αφύλακτη την πόλη και το αεροδρόμιο, απλώς κανονίζαμε όσους είχαν πέσει την προηγούμενη φορά. Δεν χωρούσε αμφιβολία πως είχαν υποστεί τρομερές απώλειες την προηγουμένη και στο δρόμο μας τώρα υπήρχαν πτώματα Γερμανών παντού. Βρήκαμε νεκρούς σε ομάδες και μεμονωμένους. Και τώρα υπήρχαν πολλοί που φορούσαν ακόμη τα λεξίπτωτά τους. Το μεγάλο πλεονέκτημα των Γερμανών ήταν ότι είχαν εκατοντάδες αεροπλάνα, ενώ εμείς κανένα. Αλλά πιστεύω πως εκείνη τη δεύτερη μέρα, αν και τα αεροπλάνα τους είχαν την ελευθερία του αέρα, δεν ήξεραν πού να επιτεθούν, αφού δεν είχαν ιδέα ποιες περιοχές κατελάμβαναν τα στρατεύματά τους και ποιες εμείς. Μας επιτέθηκαν κάποια Messerschmitt 110, όπως γυρίζαμε στην ομάδα μάχης μου, αλλά δεν είχαμε θύματα. Όταν γυρίσαμε στον τομέα μας, ακούσαμε αναπίσημα ότι στο Μάλεμε, που το υπερασπιζόντουσαν οι Νεοζηλανδοί, τα γερμανικά αεροπλάνα προσγειώνονταν στον αεροδιάδρομο. Αν ήταν όντως έτσι, είπαμε, γιατί οι Νεοζηλανδοί δεν είχαν ανατινάξει το διάδρομο όπως τα κάναμε εμείς, αν δεν μπορούσαμε να κρατήσουμε το αεροδρόμιο του Ηρακλείου? Φυσικά αυτές ήταν μόνο φήμες, καθώς δεν λαμβάναμε πραγματικές ειδήσεις. Αλλιώς ίσως να μην την είχα πατήσει στην πόλη το προηγούμενο απόγευμα, εφόσον η εισβολή στο Μάλεμε και στη Σούδα είχε ξεκινήσει νωρίς το πρωί. Αν το ξέραμε, φαντάζομαι πως δεν θα μας είχαν επιτρέψει να βγούμε με έξοδο.

Ακούσαμε πολλή φασαρία στην περιοχή του λιμανιού. Κάποιος έφερε μήνυμα ότι η μισή μας ομάδα μάχης έπρεπε να προχωρήσει προς το λιμάνι και να συναντήσει μια δημιουργία δική μας και μια του Black Watch, οι οποίες επιχειρούσαν να ξετρυπώσουν μερικούς Γερμανούς που είχαν καταλάβει το λιμάνι. Πήγα κι εγώ με την ομάδα. Δεν μας πήρε πολύ για να νικήσουμε τους εχθρούς στο λιμάνι και αυτοί υποχώρησαν από τη δυτική πύλη, αφήνοντας πίσω καμιά εικοσαριά εχμαλώτους. Έμεινα με το άλλο μισό της ομάδας μάχης μου για να φυλάξουμε τους εχμαλώτους, οι οποίοι έμοιαζαν να μας φοβούνται πολύ. Εμείς δεν ξέραμε τι να τους κάνουμε, καθώς δεν είχαμε χώρο φυλάκισης. Στήσαμε όλους τους εχμαλώτους στη σειρά σε ένα τοίχο, ενώ προσπαθούσαμε να αποφασίσουμε τι θα τους κάνουμε. Έφτασαν δύο άντρες του Black Watch με άλλους 15. Τους είπαμε πως δεν τους θέλουμε επειδή δεν ξέρουμε τι να τους κάνουμε. Όπως τσακωνόμασταν, είδα κάποιον στην αρχή του δρόμου που έπαιρνε φωτογραφίες και τον έδειξα στους άλλους. Δεν θυμάμαι αν ήμουν εγώ που πήγα να δω ποιος ήταν εκεί και τι γύρευε. Αποδείχθηκε πως ήταν ένας Έλληνας φωτογράφος εφημερίδας, αν και φυσικά δεν τυπώνονταν εφημερίδες. Προσπαθούσε να βγάλει λαβράκι. Κάποιος είπε «Άστον, άμα σκοτωθεί, αυτός φταίει». Λίγο αργότερα, ίσως ένα δεκάλεπτο μετά, μια ομάδα 20-30 κριτικών με όπλα κάθε λογής, πολλά από τα οποία ήταν γερμανικά, εμφανίστηκε στη στροφή, σκαρφαλώνοντας πάνω από σωρούς ερειπίων που πριν από μια-δύο μέρες ήταν κτίρια. Νομίζω πως εγώ πρότεινα να τους παραδώσουμε τους Γερμανούς. Αυτό και κάναμε, εξηγώντας ότι στο κάτω-κάτω, στη δική τους χώρα είχαν εισβάλει οι Γερμανοί. Οι κριτικοί φάνηκαν ευχαριστημένοι που τους έπαιρναν, αλλά οι Γερμανοί τρομοκρατήθηκαν ακόμα περισσότερο. Από ό,τι θυμάμαι, οδηγούσαν τους Γερμανούς σαν κοπάδι, χωρίς ιδιαίτερη αυρότητα, προς το παλιό ενετικό φρούριο, τον Κούλε. Αργότερα είδαμε ότι το είχαν βάλει στο στόχαστρο βομβαρδιστικά καθέτου εφορμήσεως.

Η ιστορία στο μικρόφωνο. Από την εκδοτική σειρά μαρτυρίες του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης.

Η εκπομπή αυτή είναι μια προσφορά της Εταιρείας Κρητικών Ιστορικών Μελετών και του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Παρουσιάζει η συγγραφέας Κλέρη Μητσοτάκη.

οι τόποι. Εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου.

Αγαπητοί ακροατές, στην σημερινή μας εκπομπή θα έχουμε μία ιστορική αναδρομή στην ιστορία της Αγίας Πόλης της Ιερουσαλήμ.

Η Αγία Πόλη Ιερουσαλήμ είναι η μεγαλύτερη πόλη του Ισραήλ. Βρίσκεται σε υψόμετρο 720 έως 790 μέτρων πάνω από την επιφάνεια της Μεσογείου θάλασσας και 1150 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της Νεκράς θάλασσας. Στην Αγία Γραφή έχουμε σχετικές αναφορές, όπως τις οδές των αναβαθμών στους ψαλμούς. Ιερουσαλήμ, οικοδομουμένη ως πόλης, εκεί γάρα ανέβησανε φιλέ, φιλέ Κυρίου. Επίσης, και ότε ο Ιησούς έγινε το ετών 12, αναβάντων αυτών εις Ιεροσόλυμα. Η Αγία Πόλη είναι χτισμένη πάνω στους τέσσερις λόφους, Σιών, Μωρία, Άκρα και Βαζεθά. Κατ' άλλους όμως η Αγία Πόλη είναι χτισμένη πάνω σε 7 λόφους. 3 του όρους των Ελαιών, Σκοπός, Νόμη, Μικρή Γαλιλαία και Σκανδάλου, η μεσαία Ρίτζ μεταξύ των Κοιλάδων των Κέδρων και Τυροποέν, το όρος Όφελ, ο βράχος γύρω από τον οποίο χτίστηκε η φρουρά της Άντων.

Ας γνωρίσουμε όμως το Λόφος Ιών. Ονομάζεται Λόφος Ιών γιατί η Ιερουσαλήμ, όπως είπαμε, είναι χτισμένη πάνω σε λόφους. Βρίσκεται έξω από το τείχος στο νοτιοδυτικό μέρος της παλαιάς πόλεως Ιερουσαλήμ. Το λόφο αυτό οχύρωσε ο Δαβίδ. Από την Καριαθιαρίμ έφερε την σκηνή του μαρτυρίου και την έστησε εδώ. Για τους Εβραίους, Σιών σημαίνει όλη την Ιερουσαλήμ. Είναι λέξεις συνώνυμες. Τη Σιών εξέλεξε ο Θεός ως κατοικητήριο. Γνωστός εν τη Ιουδαία ο Θεός και το κατοικητήριο αυτού εν Σιών. Και ό,τι εξελέξα το Κύριος την Σιών, ηρετήσα το αυτήν εις κατοικίαν εαυτό. Λέγεται και όρος Άγιον. Για τους Ορθοδόξους η φράση Νέα Σιών σημαίνει την Εκκλησία του Θεού, την Εκκλησία των Ιεροσολύμων. Στον λόφο Σιών μπορούμε να δούμε το υπερό στο οποίο έγιναν ο μυστικός δείπνος, ο ιερός νηπτήρας, η εμφάνιση του Χριστού στους Αποστόλους, η ψηλάφιση του Θωμά, η Πεντηκοστή, η επανασυγκρότηση της Εκκλησίας και η Αποστολική Σύνοδος.

αλλά ας γνωρίσουμε και το όρος Μορία, περιοχή όπου από την Βυρσαβέ, την Σιχέμ, μετά τριήμερο πορεία, μετέβει ο Αβραάμ για να θυσιάσει τον Ισαάκ. Κατά ραβινική θεωρία ήταν το όρος όπου έκτισε αργότερα ο Σολομών το ναό του Θεού. Τούτο αναφέρει ο Ιώσυπος, το Ταργούμ και ο Ιερώνυμος. Είναι όμως συζητήσιμο, διότι οι Εβδομήκοντα ονομάζουν το όρος Μορία γη υψηλή, το οποίο διέκρινε ο Αβραάμ από μακριά. Ο λόφος όπου εκτίστη ο ναός είναι χαμηλού ύψους και δεν διακρίνεται από μακριά.

Η Αγία Πόλη Ιερουσαλήμ θεωρείται μεγάλο θρησκευτικό κέντρο και για τις τρεις θρησκείες: χριστιανισμό, ιουδαϊσμό και μουσουλμανισμό. Η παλιά πόλη περιβάλλεται από τείχη και διαιρείται σε τέσσερις συνοικίες: την χριστιανική, την αρμένικη, τη μουσουλμανική και την εβραϊκή.

Η Ιερουσαλήμ, αγαπητοί ακροατές, έχει ιστορία πάνω από 3.000 χρόνια. Χτίστηκε από τον αρχιερέα Μελχισεδέκ γύρω στο 1500 π.Χ. Οι αρχαιότεροι κάτοικοί της ήταν οι Εβουσαίοι, οι οποίοι διώχθηκαν από τον Ιησού του Ναβί. Στο πέρασμα των αιώνων πήρε διάφορες ονομασίες. Πρώτα ονομάστηκε Σαλήμ, που σημαίνει πόλη της ειρήνης. Μετέπειτα Ιεβούς, από την φυλή των Ιεβουσαίων, που ήταν απόγονοι των Χαναναίων. Ο Ηρόδοτος ο Αλικαρνασσεύς, στο έργο του «Ιστορία», την ονόμασε «Κάδη την πόλη μεγάλη». Ο αυτοκράτορας Αδριανός την ονόμασε «Ελία Καπιτολίνα», προς τιμή του Καπιτολίου Διός. Ονομάστηκε «Πόλης Δαβίδ», επί της βασιλείας του Ιδίου. Ονομάστηκε Ιερουσαλήμ από το Ιεβούς και Σαλήμ, που σημαίνει ειρήνη, αφού έμελε από αυτήν να διαχυθεί σε ολόκληρο τον κόσμο το Ευαγγέλιο της ειρήνης. Σήμερα είναι γνωστή και με το όνομα Σιών και Αγία Πόλη. Οι Άραβες την ονομάζουν Αλ-Κουτς, δηλαδή Αγία. Ονομάστηκε και ομφαλός της γης από τον προφήτη Εζεκιήλ. Στο πέρασμα των χρόνων η Ιερουσαλήμ γνώρισε 20 πολιορκίες και 2 φορές καταστράφηκε ολοκληρωτικά. Την πρώτη φορά το 586 π.Χ. από τον Ναβουχοδονόσορα και τη δεύτερη από τον Ρωμαίο στρατηγό Τίτο το 70 μετά Χριστόν. Τα τείχη που σώζονται μέχρι σήμερα επανεκτίστηκαν από τον Σουλεϊμάν τον Μεγαλοπρεπή το 1542 μετά Χριστόν και έχουν πλάτος 6 πόδια και ύψος 80 πόδια.

Για να μπορέσουμε όμως να ιστορίσουμε τους σταθμούς, τους ιστορικούς της πόλεως Ιερουσαλήμ και της γης Ισραήλ, θα πρέπει να γνωρίσουμε την χρονολογία των πρώτων προσώπων που έπαιξαν ρόλο στη ζωή της. Σύντομα και αναλυτικά όμως, έχουμε τις εξής χρονολογίες. Μελχισεδέκ, σύγχρονος του Αβραάμ. Αβραάμ περί το 2159 π.Χ. Ισαάκ περί το 2059 π.Χ. Ιακώβ περί το 1999. Κάθοδος στην Αίγυπτο περί το 1869 και έξοδος από την Αίγυπτο περί το 1439 π.Χ. πάντα. Η γέννηση του Μωυσέως το 1519. Ο Σαούλ απέθανε το 993 π.Χ. Ο Δαβίδε γεννήθη το 1023, βασιλιάς έγινε το 993 και απέθανε το 953 π.Χ. Ο Σολομών βασίλευσε 40 χρόνια. Εγεννήθη το 961 περίπου και απέθανε το 913. Αυτή βέβαια είναι κατά προσέγγιση συν πλην 20 έτη οι χρονολογίες από Αβραάμ έως το Σολομώντα. Άλλοι βέβαια χρονολογούν διαφόρως με μια προσέγγιση συν πλην 40 χρόνια. Εμείς εδώ στην εκπομπή μας ακολουθούμε τις σημειώσεις αυτή τη στιγμή του Λίαν αγαπητού συγγραφέως και ιεροκήρυκα Δημητρίου Κόκορη από το βιβλίο του, όπως έχουμε πει, «Εκεί όπου εσκήνωσε ο Χριστός». Με βάση λοιπόν όσα ανωτέρω παρατέθηκαν, θα πρέπει να χρονολογήσουμε όσα αφορούν πρόσωπα και πράγματα της πόλεως Ιερουσαλήμ ως εξής, για να τα καταλάβουμε. Μελχισεδέκ και Αβραάμ το 2160 π.Χ. περίπου. Μελχισεδέκ ήταν βασιλεύς της πόλεως Σαλήμ. Το όνομα απαντά σε αιγυπτιακά έγγραφα του 19ου έως 18ου αιώνος π.Χ. Βρίσκεται με το όνομα Ούρου Σαλήμ και εβραϊκά Ιερέ Σαλήμ. Επί Μελχισεδέκ εκυβερνά το από αυτόν και εκαλεί το Σαλήμ, δηλαδή ειρήνη. Μελχίσεδέκ σημαίνει βασιλεύς δικαιοσύνης. Κατελήφθη από τους Ιεβουσαίους και ονομάστη Ιεβούς. Πολλοί θεωρούν το όνομα Ιερουσαλήμ ως σύνθετο από το Ιεβούς και Σαλήμ. Χάριν όμως εφωνίας προφέρεται Ιερουσαλήμ, όμως το Ούρου ή Ιρέ απαντάται στο βιβλίο της Γενέσεως ως Ιεωβά Ιρέ, που σημαίνει «ο Θεός θα δει» ή «όρασης Θεού». Κατά τους Εβραιομαθείς το Ιερουσαλήμ προέρχεται από το Ιρέ και Σαλήμ και σημαίνει «όρασης» ή «τόπος ειρήνης». Στην Αγία Γραφή έχει πολλά ονόματα όπως Σαλήμ, Ιεβούς, Ιερουσαλήμ, Σιών, Πόλης Δαβίδ, Καδίτης, Ελία, Καπιτολίνα, Αγία Πόλης.

Ας κάνουμε λοιπόν και εμείς τώρα ένα διαχωρισμό προ Χριστού και μετά Χριστόν και ας δούμε τις ιστορικές χρονολογίες. Προ Χριστού λοιπόν, η σταθμή. 2160 έως 2100, όπως προείπαμε, βασιλεύς ο Μελχισεδέκ. 2039, θυσία του Ισαάκ στο όρος Μορία. 1900 έως 1800, αναφέρεται σε αιγυπτιακά έγγραφα. 1500, κυριεύεται από τους Ιεβουσαίους. Το 1400, βασιλεύς κάποιος Άμπτι Τσίπα. Το 903 έως 920, κατακτάται από τον Δαβίδ. Μεταφέρει την κύβωτό της Διαθήκης. Ανακηρύσσεται πρωτεύουσα του ενιαίου Ισραηλιτικού κράτους. Το 959 χτίζεται ο ναός του Σολομώντος. Το 926 διασπάται το Ισραήλ σε δύο βασίλεια. Το 931 έως 913 καταλαμβάνεται από τον Φαραώ Σουσακίμ. Το 701 πολιορκείται από τον Ασσύριο βασιλέα Σεναχηρίμ. Το 606 ο Ναβουχοδονόσορ εχμαλωτίζει τον Ισραήλ. Το 597 οι Βαβυλώνοι καθυποτάσσουν την Ιερουσαλήμ και εχμαλωτίζουν 10.000 Εβραίους στη Βαβυλώνα. Μεταφέρουν εκεί και πολλά σκεύη του ναού. Το 587 αποστατεί ο τελευταίος βασιλεύς των Εβραίων, ο Σεδεκίας. Οι πόλεις και ο ναός καταστρέφονται και μεγάλο τμήμα του λαού φέρεται για 70 χρόνια εχμάλωτο στη Βαβυλώνα. Το 538 ο Κύρος επιτρέπει την επιστροφή των Εβραίων στην εστία τους και την επανοικοδόμηση του ναού. Το 332 μετά τη λήξη της περσικής κατοχής υποτάσσεται από τον Μέγα Αλέξανδρο. Μετά το θάνατό του υπήχθη στους Πτολεμαίους και έπειτα στους Σελευκίδας οι οποίοι επέτρεψαν τη λατρεία του Ιαβέ. Το 168 π.Χ. Αντίοχος ο τέταρτος ο Επιφανής απαγορεύει τη λατρεία του Ιαβέ και βεβηλώνει τον ναό. 167 έως 166 επαναστατούν οι Μακαβαίοι. 63 π.Χ. καταλαμβάνεται από τους Ρωμαίους.

Ας προχωρήσουμε τώρα σε ιστορικές χρονολογίες από Ηρώδου έως εγγύς Χριστού. 63 π.Χ. οι Ρωμαίοι άνευ αντιστάσεως κατακτούν την πόλη. Το 47 π.Χ. ο Κέσαρ επιτρέπει την επανοικοδόμηση των τυχών. Το 37 π.Χ. ο Μέγας Ηρώδης με τη βοήθεια των Ρωμαίων κατακτά την πόλη. Την εξοραίζει με οικοδομήματα ελληνορωμαϊκού χαρακτήρος, με θέατρο και αμφιθέατρο και κατασκευάζει οχυρά και πύργους. Το 20 π.Χ. αρχίζει η επανοικοδόμηση του ναού. Χριστιανική Ιερουσαλήμ από Χριστού έως 66 μετά Χριστόν. Το 01 γεννάται ο Χριστός. 33 μετά Χριστόν έχουμε τη Σταύρωση του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, την Ανάσταση, την Πεντηκοστή, κατά την οποία επανασυγκροτείται η Εκκλησία του Χριστού μας και την Ανάληψη. 49 μετά Χριστόν, Αποστολική Σύνοδος Ιεροσολύμων. Προεδρεύει ο αδελφόθεος Ιάκωβος. Λύεται το ζήτημα της περιτομής των εξεθνών χριστιανών και της εισδοχής των στην Εκκλησία, οι οποίοι αποτελούν τον Νέο Ισραήλ. Τώρα από 66 έως 637 μετά Χριστόν. Το 66 μετά Χριστόν επαναστατούν οι Εβραίοι. Το 70 μετά Χριστόν έχουμε την καταστροφή της πόλεως από τον Τίτο, ολοκληρωτική καταστροφή και του ναού. Οι χριστιανοί διαγγέλου Χριστού, αναφέρει ο Επιφάνιος, ειδοποιούνται περί της καταστροφής και καταφεύγουν στην ελληνική πέλα της Περσίας. Για την καταστροφή του ναού και της πόλεως προείπε ο Θεός τον Σολομώντα και ο ίδιος ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. 106 μετά Χριστόν, κατά το διωγμό εναντίον των χριστιανών, μαρτυρεί ο Σίμων ο αδελφόθεος σε ηλικία 120 ετών. Ο αυτοκράτορ Αδριανός το 135 μετά Χριστόν ξαναχτίζει την πόλη επί των Ερυπείων. Την ονομάζει, όπως είπαμε, Ελία Καπιτολίνα. Ίδρυσης λοιπόν της Εκκλησίας Ελίας. Το 190 μετά Χριστόν, επίσκοπος Ελίας ο Νάρκησος εγείρεται το θέμα εορτασμού του Πάσχα μεταξύ Ανατολής και Δύσεως. Επιλύεται το 325 μετά Χριστόν με την παρέμβαση του Μεγάλου Κωνσταντίνου κατά την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο. Το 220 μετά Χριστόν, επίσκοπος Αλέξανδρος ιδρύει σχολή και βιβλιοθήκη. Εμαρτύρησε το 251 μετά Χριστόν. Η Επισκοπή Ελίας τίθεται υπό τον Μητροπολίτη Κεσαρίας της Παλαιστίνης. Το 312 έως 326 μετά Χριστόν, ο Μέγας Κωνσταντίνος καθιστά πρωτεύουσα της Αχανούς Αυτοκρατορίας την Κωνσταντινούπολη. Η Παλαιστίνη γίνεται Βυζαντινή επαρχία. Ο αυτοκράτορ προστατεύει τους Αγίους Τόπους και με τη μητέρα του Αγία Ελένη χτίζουν πολυαρίθμους και σπουδαίους ναούς όπως της Αναστάσεως, της Γεννήσεως, της Γεσθημανή και άλλους. Έγινε η αποκάλυψης του Παναγίου Τάφου και η έβρεσης βέβαια του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού. Το 370 έως 440 μετά Χριστόν επίσκεψης Αγίων Τόπων υπό της Εθερίας. Με τα οδηπορικά της παρέχονται σπουδαίες πληροφορίες για τη ζωή της τότε Εκκλησίας. Έχουμε την ίδρυση μοναστικών ταγμάτων εξ Αιγύπτου από τον Ιλαρίωνα, μαθητή του Αγίου Αντωνίου. Είναι οι σπουδαίοι που είχαμε αναφέρει και στην προηγούμενη μας εκπομπή. Θεωρούνται η πρώτη μορφή της αγιοταφικής αδελφότητος. Το 346 μετά Χριστόν, πρώτος ο Μάξιμος Ιεροσολύμων και ακολούθως ο Κύριλλος Ιεροσολύμων διεκδικούν λόγω αποστολικότητος πρωτίου έναντι του Κεσαρίας Ακακίου. Διεκδικείται ο τίτλος Πατριάρχου και Πατριαρχείου Ιεροσολύμων. Το 451 μετά Χριστόν έχουμε την ανακήρυξη της Ιερουσαλήμ ως Πατριαρχείο στην πέμπτη θέση μετά τους Ρώμης, Κωνσταντινούπολεως, Αλεξανδρίας, Αντιοχίας. Κανόν 36ος της Πενθέκτης. Το 543 μετά Χριστόν ίδρυσης υπό Ιουστινιανού του ναού των Ισοδίων της Θεοτόκου πλησίων του τόπου του ναού του Σολομώντας. Η Παλαιστίνη κατακτάται από τους Πέρσας το 614 μετά Χριστόν, οι οποίοι καταστρέφουν το ναό της Αναστάσεως.
εχμαλωτίζουν τον Πατριάρχη Ζαχαρία και μεταφέρουν ως λάφυρο τον Τίμιο Σταυρό στην Περσία. Ο αυτοκράτορ Ηράκλειος το 629 μετά Χριστόν εκστρατεύει κατά των Περσών, ελευθερώνει τον Πατριάρχη Ζαχαρία και επαναφέρει τον Τίμιο και Ζωοποιό Σταυρό, τον υψώνει στις 14 Σεπτεμβρίου. Η Παλαιστίνη το 637 μετά Χριστόν κατακτάται από τους Άραβας, οι οποίοι επέφεραν μεγάλες καταστροφές στην πόλη και στα πανάγια προσκυνήματα. Ο Χαλίφης Ομάρ διετήρησε ως Πατριάρχη τον Σοφρόνιο και εξισφάλισε διειδική συμφωνία τα δικαιώματά του επί των Αγίων Τόπων.

Ιερουσαλήμ, χρόνη δουλείας αυτή τη φορά. Το 711 έως το 720 έχουμε διωγμούς για βίαιο εξισλαμισμό των χριστιανών. Καταστρέφεται ο ναός της Αναστάσεως από τον Χαλίφη Αλ Χακίμ 996 με 1010 μετά Χριστόν. Το 1025 έως 1041, κατόπιν συμφωνίες των Βυζαντινών Αυτοκρατόρων με τους Άραβας, πάβουν οι διωγμοί και ο εξισλαμισμός. Επανοικοδομούνται οι ναοί. Το 1078 οι Σελτζούκοι καταλαμβάνουν την Αγία Πόλη. Το 1099 μετά Χριστόν αντιδρούν οι Δυτικοί και οι Σταυροφόροι κατακτούν και ιδιοποιούνται τους Αγίους Τόπους. Ιδρύεται Λατινικό κράτος. Το 1254 έως 1291 οι Μαμελούκοι Οθωμανοί εκδιώκουν τους Σταυροφόρους και γίνονται κύριοι της Παλαιστίνης. Το 1517 εκδιώκονται οι Μαμελούκοι της Αιγύπτου και τα Ιεροσόλυμα βρίσκονται υπό την εξουσία των Σουλτάνων της Κωνσταντινούπολης μέχρι το 1917. Το 1525 εγκαθίστανται στο προσκύνημα του Παναγίου Τάφου, Φραγκισκανοί εγκαθίστανται στο σπήλαιο της Γεννήσεως. Το 1808 καταστρέφεται ο Ναός της Αναστάσεως. Επανοικοδομείται μέσα σε ένα έτος το 1809. Το 1917, μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, τα Ηνωμένα Έθνη αναθέτουν τη διοίκηση της Παλαιστίνης στη Μεγάλη Βρετανία. Το 1948 ιδρύεται το κράτος του Ισραήλ. Και τέλος, το 1967, μετά τον Πόλεμο των Έξι Ημερών με τα Αραβικά κράτη, το Ισραήλ καταλαμβάνει την Ιερουσαλήμ και το μεγαλύτερο μέρος της Παλαιστίνης.

Αγαπητοί ακροατές, σε αυτό το σημείο ολοκληρώσαμε αυτή την αναγκαία ιστορική αναδρομή, αναχρονολογία πάνω στην ιστορία της Ιερουσαλήμ. Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε τι συνέβη στην Αγία Πόλη Ιερουσαλήμ πριν προχωρήσουμε αναλυτικά στα Άγια και Ιερά προσκυνήματά της. Χάριτι του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου, να είστε καλά. Γεια και χαρά σας.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

στα μονοπάτια των Αγίων, σπουδή στη ζωή και τις διδαχές τους. Επιμελείται και παρουσιάζει η Πηνελόπη Κυριακάκη.

υπήρξε μία ακόμη αγιασμένη μορφή του 20ου αιώνα. Ο λόγος για τον Άγιο Σάβα εν Καλύμνο. Απλός, ταπεινός, γνωστός για τη διακριτική διακονία του στους ανθρώπους που υπέφεραν. Έξοχος αθλητής της ασκήσεως, χειραγωγός και ασφαλής οδοδείκτης, οδήγησε και οδηγεί με ασφάλεια τους Ορθοδόξους απανταχού της γης στην ενθάρρυνση της πίστεως και σε αυτήν την ίδια την πολύτιμη και ανεκτίμητη σωτηρία. Την πορεία της ζωής του θα παρακολουθήσουμε μέσα από τις σελίδες του βιβλίου «Ο Άγιος Σάβας ο Νέος ο Εν Καλύμνο» του θεολόγου καθηγητού Βασιλείου Παπα-Νικολάου.

Ονομάζομαι Νομική Αλαχούζου. Είμαι κάτοικος Καλύμνου. Στις 20 Οκτωβρίου 1998, η θεία μου Ειρήνη Καλυδόνη ήταν άρρωστη στο Ιπποκράτιο Θεσσαλονίκης με κύρωση του ύπατος. Οι γιατροί μας έδωσαν προθεσμία για λίγες ώρες ζωής, εκτός κι αν ευρίσκεται το σηκώτη για να γίνει μεταμόσχευσης. Μόλις το άκουσε όλη η οικογένεια, ανεβήκαμε στο μοναστήρι του Αγίου Σάβα και προσευχηθήκαμε για την υγεία της θείας μου. Το ίδιο βράδυ είδα ένα όνειρο. Ένα μαύρο ελικόπτερο σταμάτησε πάνω από το καμπαναριό του Αγίου Σάβα και όταν έφυγε, άφησε πίσω του μια χρυσή λάμψη, ενώ συγχρόνως ακούστηκε μια φωνή πως θα γινόταν κάποιο σεισμό στην Κάλυμνο 5 Ρίχτερ. Αμέσως άναψαν τα φώτα του νησιού και χτύπησαν χαρμόσυνα οι καμπάνες. Εγώ από αγωνία και φόβο ξύπνησα. Το πρωί κάναμε λειτουργία στο μοναστήρι και μνημονεύσαμε την άρρωστη. Μετά την Θεία Λειτουργία, μας τηλεφώνησαν ότι βρήκαν το μόσχευμα, η εγχείρηση έγινε επιτυχώς και η Θεία είναι τώρα καλά. Ευχαριστούμε ολόψυχα τον Άγιο Σάβα, που με τη χάρη του έγιναν όλα καλά και ευχόμαστε να βοηθά όλον τον κόσμο.

23 Αυγούστου 1973. Ονομάζομαι Σόουν Ρόμπινς. Μέχρι σήμερα δεν μπορούσα να δω χωρίς γυαλιά και υπέφερα με την όρασή μου. Αφού επισκέφτηκα το μοναστήρι και είδα τον Άγιο, πρώτα μύρισα κάτι το ασυνήθιστο. Συγχρόνως αισθάνθηκα κάτι παράξενο, αλλά δεν ήξερα τι ήταν. Όταν βγήκαμε από την εκκλησία, πρόσεξα ότι μπορούσα να δω το ρολόι του κυρίου Βασιλείου Σκυλά χωρίς γυαλιά. Για πρώτη φορά πρόσεξα, μάλλον δε είδα δείκτες χωρίς τα γυαλιά μου και για πρώτη φορά έβλεπα καλύτερα από ό,τι όταν φορούσα τα γυαλιά μου. Αυτό δεν μπορώ να το εξηγήσω. Να σημειωθεί πως η κοπέλα στην οποία έγινε το θαύμα δεν είναι χριστιανή, αλλά Εβραία. Το γεγονός αυτό καταδεικνύει πως η πίστης ενεργείται όταν υπάρχει η αγαθή εν Χριστώ προαίρεσης.

Το 1963 βρέθηκα στην Κάλυμνο. Ονομάζομαι Κατσέλη Καλλιόπη και είμαι από την Αθήνα. Έμεινα στο νησί 2 χρόνια για δουλειές. Ήμουν παντρεμένη 6 χρόνια και δεν μπορούσα να κάνω παιδί. Επικαλέστηκα τον Άγιο Σάβα για το πρόβλημά μου και η προσευχή μου εισακούστηκε. Στον ύπνο μου είδα τον Άγιο Σάβα. Μου χτύπησε την πόρτα της κουζίνας μου. Εγώ άνοιξα και αντίκρισα μπροστά μου έναν καλόγυρο. Τον ρώτησα «Ποιος είσαστε» και μου απαντά «Είμαι ο Πάτερ Πέτρος Σάβας». Τον ρωτώ «Δύο ονόματα έχετε» μου απαντά «Όχι, πρώτα είναι ο Άγιος Πέτρος και μετά ο Άγιος Σάβας». Εννοούσε ότι είναι κοντά και ο Άγιος Πέτρος που ανήκει στο ίδιο μοναστηριακό συγκρότημα. Ήταν τα μάτια του κόκκινα και τον ρώτησα γιατί. Μου απάντησε «Κόρη μου, κάνω αγιογραφίες και κουράζομαι». Του είπα «Να μην κουράζεστε έτσι, να αναπαύεστε». Μου απαντά ο Άγιος «Δεν πειράζει παιδί μου, τώρα θα φύγω». Πριν φύγει, μου άφησε πάνω στην καρέκλα μου μια εικόνα και εξαφανίστηκε. Μετά από αυτή τη συζήτηση με τον Άγιο, σε 8 περίπου μήνες έμεινα έγκυος και έχω αποκτήσει 2 κορίτσια. Σήμερα που γράφω αυτό το θαύμα, είμαι 58 ετών. Τα κορίτσια μου είναι το ένα 28 χρονών και το άλλο 25. Μέγα το όνομα και τα θαύματα του Αγίου Σάβα.

Ονομάζομαι Κούλα Ανδρέου. Είχα θρόμβωση στα πόδια. Πήγα στο γιατρό και με έστειλε επηγόντως στην Αθήνα. Επειδή έχω πολύ ζάχαρο, φοβόμουν να εγχειριστώ. Όταν γύρισα στο σπίτι, έπιασα το λάδι του Αγίου Σάβα και τον παρακάλεσα να κάνει και σε μένα το θαύμα του. Άλυψα τα πόδια μου και τα σταύρωσα. Μετά πήγα στο χωράφι. Καλλιεργούσα εκείνο τον καιρό φράουλες. Ξαφνικά μου άνοιξε η φλέβα στα πόδια και πετιόταν το αίμα. Όταν άδειασε όλο, έκλεισε αμέσως και συνέχισα ξανά τη δουλειά μου. Πέρασαν κάποια χρόνια. Δεν με ξαναενόχλησαν τα πόδια μου πια. Στο δε εγγονάκι μου Γιώργο, όταν ήταν ενός χρόνου περίπου, το θεράπευσε από ηλαιό. Φύγαμε στην Αθήνα. Το σταυρώσαμε με το θαυματουργικό λαδάκι του και μέχρι να φτάσουμε εκεί, το έντερο του μικρού ξεμπλέχτηκε. Δόξασε ο Θεός. Τον Άγιο Σάβα πολύ τον αγαπώ. Μου κάνει πολλά θαύματα γιατί τον πιστεύω. Τον ευλαβούμε. Τον θεωρώ δικό μου Άγιο. Είναι κοντά μου σε χαρές και λύπες. Είναι ο πιστός φύλακας της οικογένειάς μου.

Θεραπεία ερυθυματόδους συστηματικού λύκου. Οσιωτάτη γερόντισα Κυπριανή. Βρίσκομαι στην ευχάριστη θέση να γράψω κι εγώ, η ταπεινή δούλη του Θεού, λίγα λόγια ευχαριστίας για το θαύμα που έγινε στο ηλικίας 5 χρονών κοριτσάκι μου, στην Εμμανουέλα μου, από τον μεγάλο Άγιο Σάβα, της Ιεράς Μονής που την χάνει να υπηρετείται. Στις 4 Αυγούστου 1992 επισκεφθήκαμε την Κάλυμνο για να προσκυνήσουμε τον μεγάλο Άγιό σας και να τον παρακαλέσουμε να μας παρηγορήσει από τον μεγάλο πόνο και πανικό που είχαμε για τη μικρή μας κόρη, την Εμμανουέλα. Για να μην σας κουράζω πολύ, θα σας πω με λίγα λόγια ότι το παιδί, το Δεκέμβρη μήνα του 1991, παρουσίασε στο αίμα του ευρήματα ελαφρώς θετικά για ερυθυματώδη συστηματικό λύκο ή νόσο του κολαγόνου, όπως επιστημονικά λέγεται. Οι γιατροί μας είπαν να μην φοβόμαστε και να επαναλάβουμε τις εξετάσεις του αίματος μετά από εξάμηνο. Στις 22 Αυγούστου 1992 έφτασε ο χρόνος για να γίνει ο επανέλεγχος των εξετάσεων. Αυτή τη φορά, αλίμονο σε εμάς, δείξανε θετικά. Η απελπισία μας, ο φόβος μας, ο πανικός μας ήταν απερίγραπτος. Οι γιατροί μας συνέστησαν πάλι να περιμένουμε άλλο ένα εξάμηνο, να επαναλάβουμε τις εξετάσεις, χωρίς να μπορούν μέχρι τότε να κάνουν τίποτε. Σε εμάς το μόνο που μας απέμεινε ήταν να επισκεφθούμε τους μεγάλους γιατρούς, τους Αγίους μας. Και γι' αυτό ξεκινήσαμε από τον Αρχάγγελο Μιχαήλ τον Πανορμήτη της Σίμης και συνεχίσαμε και ήρθαμε και στον Άγιο Σάββα της Καλύμνου. Θυμάμαι, το πρωί στις 4 Οκτώβου 1992 που φτάσαμε στη μονή σας να προσκυνήσουμε τον Άγιο Σάββα, μας πλησιάσατε και αρχίσατε να μας μιλάτε για τα θαύματα που έκανε ο Άγιος στα άλλα παιδιά, χωρίς να γνωρίζετε το δικό μας πρόβλημα. Και όταν με είδατε να κλαίω, με ρωτήσατε, «Γιατί κλαις, παιδί μου?» Και σας είπα, «Το κοριτσάκι μου έχει κάτι κακό στο αίμα του». Και εσείς μου είπατε, «Δεν έχει τίποτε, παιδί μου. Ο Άγιος Σάββας θα το κάνει καλά». Φύγαμε από την Κάλυμνο με τις θερμές μας παρακλήσεις στον Άγιο να βοηθήσει και εμάς τους αμαρτωλούς. Όταν φτάσαμε στη Ρόδο, πληροφορηθήκαμε ότι ο γιατρός του παιδιού μας είχε έρθει από την Αθήνα για διακοπές και ήθελε να μας συναντήσει και να κάνει ξανά εξετάσεις αίματος του παιδιού μας. Ήταν η μεγάλη μέρα, παραμονή της κοιμήσεως της Θεοτόκου, 14 Αυγούστου 1992. Η Παναγία, ο Άγιος Σάββας, έκαναν το θαύμα τους. Οι εξετάσεις όλες ήταν αρνητικές. Τι να πω μπροστά στο μεγαλείο του θαύματος? Τι άλλο να πω όταν οι επιστήμονες εκπλήσονται μπροστά στο μεγάλο γιατρό? Ο γιατρός μας, όταν είδε τις εξετάσεις, μας διαβεβαίωσε ότι το παιδί μας είναι τελείως καλά και μας είπε να μην φοβόμαστε πια. Όταν διάβαζα στο βιβλίο του Αγίου Σάββα τα τόσα θαύματα που έκανε, δεν πίστευα ότι ανάμεσα σε αυτά θα πρόσθετα κι εγώ αυτά που παραπάνω σας εξιστόρισα. Θα σας παρακαλέσω, όταν θα γίνει καινούρια έκδοση του βιβλίου, να συμπεριληφθεί και το δικό μου γράμμα σε αυτό, με τις ευλογίες πάντα του Αγίου, και να τονιστεί ότι ακόμη και στα χρόνια μας βλέπουμε τις θαυματουργικές ιδιότητες των Αγίων της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας, όταν έχουμε αληθινή πίστη. Τα παιδιά μου, ο σύζυγος, οι γονείς μου, θα ευχαριστούμε και θα πιστεύουμε πάντα στη δύναμη του Αγίου Θεού, των Αγίων μας, όπως και του Αγίου Σάββα. Σας ευχαριστώ. Με τις ευλογίες σας, Ελένη Διακογεωργίου.

Αφήγησης ιατρού χειρούργου Πανορμήτου Παντελή. Επίστεψα βαθιά και ελάλησα και έγραψα θαύματα που συνέβησαν στον εαυτό μου από τη χάρη και την αγιότητα του Αγίου Σάβα. Από ζωντανός ακόμη, έκανε αρκετά θαύματα. Μιλούσε με το Θεό τον ζώντα. Ήμουν 14 ετών και λόγω της ασθενείας της μάνας μου κατοικούσαμε στα Βλιχάδια χειμώνα-καλοκαίρι. Ήμουν στην πρώτη γυμνασίου. Έφευγα το πρωί με τα πόδια. Έπαιρνα λίγο φαγητό μαζί μου και επιστρέφαμε πίσω με τα πόδια με ένα άλλο παιδί, τον Αθανάσιο Πουλά. Ένα βράδυ ανεβήκαμε πάνω στο κελί του για να εξομολογηθούμε. Είδαμε ένα γέροντα ασθενικό, σκελετωμένο, μέσα σε ένα κελί 3x3 γεμάτο υγρασία. Φορούσε γυαλιά σπασμένα, το πετραχύλι του, και ζωγράφιζε Αγίους. Αφού μας εξομολόγησε, μας είπε: «Σας έφερε ο Θεός. Να πούμε ότι μέναμε στα Βλιχάδια. Πηγαίναμε το πρωί και επιστρέφαμε το βράδυ. Μαζί είχε μία καλογριά γριά, ονόματι Θέκλα. Για να ανεβείς εκεί ήταν πολύ δύσκολο. Ένα στενό μονοπάτι με ξύλα, αγκάθια, λακκούβες για φύτεμα δέντρων. Οπότε η πρόταση του γέροντα ήταν πολύ συμφέρουσα. Έτσι μείναμε εκεί να βοηθάμε, όπως μας είπε, και θα μας έδινε χρήματα να φέρουμε λίγο λάδι, κανένα όσπριο και λίγο ψωμάκι. Το πρώτο θαύμα είναι το εξής. Του πήραμε το λάδι, ένα μισό κάλυ που χωρούσε μισό κιλό, λίγα φασόλια, κρεμμύδια και ένα ψωμί. Το ψωμί του το έδινε η Μαρία η Ζουρούνια δωρεάν. Ήταν εκείνη που έφτιαχνε το ψωμί του Ιταλικού στρατού. Φτάσαμε εκεί που είναι ο Σταυρός τώρα και ανεβαίναμε με το Θανάση στο κελί. Εκείνο το βράδυ ήταν βαθύ σκοτάδι. Έπεσα λοιπόν σε έναν από τους λάκκους, 2 μέτρα περίπου, και φώναζα βοήθεια. Ευνηδίως παρουσιάστηκε ο Καλόγυρος, ο πατέρας Σάβας με ένα φαναράκι, και μου είπε: «Σήκω επάνω, δεν έχεις τίποτα. Πήρα είδηση να έλθω να σε βοηθήσω. Δεν έχεις τίποτα. Σήκω επάνω. Δεν είναι τίποτα». Δεν πονούσα. Το λάδι ήταν ανέπαφο. Μου φώναξε: «Παιδί του Θεού, σήκω. Ο Θεός είναι μαζί σου». Με φίλησε, θυμάμαι, και μου είπε: «Θα φέγγεις το δρόμο». Πράγματι, μ' ακολουθούσε μια φλόγα και σπίθες μέχρι στα Βλιχάδια και εξαφανίστηκε.

Δεύτερο θαύμα. Ήρθε ένα βράδυ ο σκυλάς ο Γιάννης, ο βοσκός της περιοχής. Με ξύπνησε. «Έλα μαζί μου γιατί ο Άγιος Σάββας πεθαίνει». Με έφερε με το φανάρι. Αυτός γνώριζε καλά τα δύσβατα μέρη. Πήγαμε και είδαμε τον πατέρα Σάββα να σφανδάζει από τους πόνους. Έπασχε από διαρκή βουβονοκύλη. Την έπαθε την προηγούμενη χρονιά και έπρεπε να χειρουργηθεί αμέσως το πρωί. Δεν θα ζούσε. Πήγαμε και φέραμε το γιατρό. Δεν υπήρχε χειρουργός και το νοσοκομείο ήταν κλειστό. Όταν ήλθαμε, βρήκαμε τον καλόγερο να περπατά σαν να μην έπαθε τίποτα. «Τι έγινε, πάτερ Σάββα?» Ήλθε ένας γιατρός και είδε το μέρος που πονούσα. Μου είπε, «Σήκω επάνω. Δεν έχεις τίποτα, πάτερ μου. Με έστειλε ο Κύριος να σας βοηθήσω». Πήγε το παιδί του Θεού και έφερε γιατρό. Σημειώστε ότι ήλθαμε περπατώντας. Παιδί του Θεού έλεγε εμένα. Στη μικρή ηλικία στον πατέρα Σάββα φανερώθηκε η δύναμης και η ύπαρξης του Θεού. Έφυγα κρυφά από την Κάλυμνο. Πήγα, πήρα την ευχή του, με φίλησε και μου ευχήθηκε να γίνω μεγάλος άνθρωπος. Μου έδωσε μια μικρή εικόνα για να είναι ο προστάτης όπου πηγαίνω. Έφυγα. Σπούδασα θεολόγος. 2 χρόνια έπειτα πήγα και στην ιατρική. Όπου πήγαινα με ακολουθούσε με ευχές. Τα πάντα τα έβλεπα ρόδινα. Γύρισα πλέον το 1945 στην Κάλυμνο, γιατρός χειρουργός, και εδώ με ακολουθούσαν οι ευχές του. Είχε πλέον πεθάνει. Πήγα στο στρατό και πρόκειτο να μας κάνουν αξιωματικούς. Το βράδυ της παραμονής της ονομασίας σε ανθιπιάτρους είδα όνειρο, αφού τον παρακάλεσα τον πατέρα Σάββα με το κλασικό ραβδί να μου λέγει «Σήκω παιδί του Θεού, αύριο ο Κύριος θα σε στεφανώσει». Τον παρακάλεσα θερμά. Το πρωί πήγαμε στις ονομασίες μας. Λέω στους συναδέλφους «Εγώ δεν έρχομαι, δεν θα με ονομάσουν γιατί είμαι μεγάλος και είναι το όνομά μου Πανορμή της Παντελής». Τελικά το πρωί ονομάστηκα ανθιπίατρος. Όταν πήγα να μου βάλουν το άστρο, εδάκρισα. Συγκινήθηκα. Ο συνταγματάρχης, όταν του διηγήθηκα το όνειρό μου, του Αγίου Σάββα, με φίλησε και με ονόμασε αξιωματικό. Ήλθα πλέον στην Κάλυμνο γιατρός. Δεσπότης ήταν ο Μακαρίτης ο Ισίδωρος, ο οποίος με αγαπούσε πολύ. Μου λέει μια μέρα, «Πάμε αύριο να κάνουμε την εκταφή του πατέρα Σάββα». «Να πάμε, δεσπότη μου». Όταν ανοίξαμε το κενοτάφιο, μου λέει ο δεσπότης, «Ακούς τίποτα?» «Μα, δεσπότη, ένα θείο άρωμα να βγαίνει από τον τάφο του». Τα πάντα ήταν άθικτα. Το καλυμάφχη σαν να ήταν της ώρας. Τα άμφια ακέραια. Οι λίγες τρίχες ήταν μυροβόλες. Πώς μου ήλθε να πάρω ένα κοκαλάκι από την πρώτη φάλαγγα του μικρού δακτύλου. Τη φύλαξα με βαθιά πίστη και θα την είχα προστάτη στη ζωή μου. Όταν όμως ξεκινήσαμε να κατεβούμε, ήμουν μουδιασμένος, πιασμένος από τη μέση και κάτω. Μου λέει ο δεσπότης, «Πάμε, γιατρέ». Περίμενα να ξεμουδιάσω. Δεν μπορούσα να περπατήσω. Πέρασε αρκετός χρόνος και είπε ο ίδιος, «Να φέρουμε έναν γιατρό». Εγώ δεν ήθελα και λέγω στο δεσπότη, «Πήρα ένα κοκαλάκι από το μικρό το δάχτυλο». Το έδωσα τότε του δεσπότη. Το πήρε και λίγο μετά άρχισα να συνέρχομαι. Περπάτησα χωρίς εμπόδιο. «Άγιε μου Σάββα, είσαι Άγιος από εδώ, στη γη, όταν ζούσες. Δοξασμένο το όνομα του Κυρίου». Το πλέον συγκινητικό είναι το ακόλουθο. Δείχνει στους πάντες την δύναμη του Θεού του ζώντος. Πριν από 2 χρόνια, ασθένησα βαριά από βροχοσπασμό, λόγω βαριάς πνευμονίας, με είδημα πνευμονικό. Έφτασα στο τέλος. Οι γιατροί Καλικάντζαρος Ιωάννης και Μιχαηλίδης Εμμανουήλ είπαν στη γυναίκα μου ότι απόψε δυστυχώς θα έλθει το μοιραίο. Εγώ δεν είχα επαφή. Βρισκόμουν σε κομματώδη κατάσταση.
συνήλθα στην Αθήνα όταν στις 11 η ώρα με πήραν με το αεροπλάνο και βρέθηκα στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Ευχαριστώ θερμά τους γιατρούς που με βοήθησαν πολύ. Έπεσα σε χέρια καλά. Η κατάστασή μου βαριά. Το βράδυ της δεύτερης βραδιάς είδα όνειρο μισοξύπνιος. Βρισκόμουν σε μια ανηφοριά και δεν μπορούσα να περπατήσω λόγω της βαριάς δύσπνοιας. Βλέπω από μακριά να έρχεται ένας ρασοφόρος. Πλησίασε κοντά μου με το κλασικό ραβδί και με τα τσαρούχια. Στάθηκε μπροστά μου. «Εδώ εσύ, Πάτερ Σάβα?» Αφού με κοίταξε καλά, έπιασε το χέρι μου. «Δεν σε ξέχασα. Για σένα ήλθα. Πήρε εντολή να σε βοηθήσω». Ξύπνησα, με πήραν τα κλάματα και φώναξα τη γυναίκα μου. «Καλλιόπη, ήρθε απόψε ο Άγιος Σάβας και μου είπε να σηκωθώ και ότι είμαι καλά. Θα γίνω καλά». Την ίδια ώρα η γυναίκα μου αισθάνθηκε 3 σπροξήματα στον ώμο. Το πρωί ανέπνεα καλά. Σηκώθηκα πάνω, ζήτησα νερό και πήγα στην τουαλέτα. Σε 3 μέρες ήμουν τελείως καλά. Δόξα το όνομα του Θεού.

στα μονοπάτια των Αγίων. Σπουδή στη ζωή και τις διδαχές τους. Επιμελείται και παρουσιάζει η Πηνελόπη Κυριακάκη.

Τα μονοπάτια της ιστορίας. Κείμενα, επιμέλεια, παρουσίαση Κωστής Παπαγεωργίου. Μια παραγωγή της Κρήτη TV.

μας πιστεύεται ότι είναι χτισμένο στη θέση της αρχαίας πόλης Πανώνα ή Πάνωνα, που αναφέρεται από τον γεωγράφο Πτολεμαίο μεταξύ Κνωσού και Γόρτινας, ανάμεσα στα υψώματα του Καβαλάρη από το βορρά και της γριάς Μάντρα στα νότια. Η πρώτη επίσημη αναφορά του χωριού γίνεται στα χρόνια της Ενετοκρατίας, σε έγγραφο του 1371 με την ονομασία Άγιος Τωμάς, ως πεζικό φέουδο του Πέτρους Ντεμέντιο, και το 1583 ήταν ένα πολυάνθρωπο χωριό με 521 κατοίκους στην απογραφή του Πέτρου Καστροφύλακα. Στα χρόνια της τουρκοκρατίας δεν αναφέρεται στους απογραφικούς καταλόγους, αν και γίνεται αναφορά του Αγίου Θωμά σε άλλα τουρκικά έγγραφα. Εκείνα τα χρόνια το χωριό εκχωρήθηκε στον πορθητή του Χάντακα Φαζίλ Αχμέτ Κιοπρουλού, ο οποίος το αφιέρωσε στο Βεζίρ Τζαμί, τον σημερινό Άγιο Τίτο του Ηρακλείου. Στη Μεγάλη Επανάσταση του 1866, οι Τούρκοι κατέστρεψαν το χωριό και έκοψαν όλα τα καρποφόρα δέντρα της περιοχής. Αργότερα αναφέρεται στην απογραφή των Αιγυπτίων του Μοχάμεντ Άλι το 1834 Άγιο Τωμάς με 20 χριστιανικές και μία τουρκική οικογένεια. Το 1881 υπάγεται διηγητικά στο Δήμο Μεγάλης Βρύσης με 344 κατοίκους και το 1928 αποτέλεσε έδρα της ομώνυμης κοινότητας με 502 κατοίκους.

Πρόκειται για ένα τρίκλιτο ναό με τρουλέον άρθηκα που οικοδομήθηκε αρχικά επάνω σε κτίσμα της μεσοβυζαντινής περίοδου, όπως διαπιστώνεται από υπολείμματα που σώζονται περιμετρικά στο κατώτερο τμήμα των τείχων του ιερού.

Στα πρώτα χρόνια της ενετοκρατίας έγινε μια ριζική ανακαίνιση του ναού, ο οποίος διαμορφώθηκε σε τρίκλητη βασιλική και κατά τον 15ο αιώνα προστέθηκε ο τριμερής νάρθηκας, του οποίου το κεντρικό τμήμα στεγάζεται με τρούλο με ένα ιδιαίτερα ψηλό τύμπανο.

Χαλκοδονοστάσιο προσθέθηκε στα τέλη του 19ου αιώνα. Το βόρειο θύρωμα είναι διαμορφωμένο μνημιακά με μια νεορωμανική τοξοστοιχία.

Το κεντρικό κλήτος τιμάται στον Άγιο Θωμά, το βόρειο κλήτος στα εισόδια της Θεοτόκου και το νότιο στον Άγιο Χαράλαμπο.

Ο Άγιος Θωμάς ήταν ένας από τους 12 Αποστόλους και ένθερμος μαθητής του Ιησού. Αλλά μετά την Ανάσταση δεν πίστεψε ότι ο Χριστός αναστήθηκε παρά μόνο όταν ψηλάφισε στα χέρια του τα σημάδια της Σταύρωσης. Σύμφωνα με τη χριστιανική παράδοση, ξεκίνησε το ιεραποστολικό του έργο στη μακρινή Ινδία και στη συνέχεια ανατολικότερα, όπου βασίλευε ο Μύσδιος, του οποίου βάφτισε τη γυναίκα και τα παιδιά του. Ο Μύσδιος όμως εξοργίστηκε και έδωσε διαταγή να τον θανατώσουν. Οι χριστιανοί της περιοχής έθαψαν το σώμα του, το οποίο μετέφερε αργότερα στην Κωνσταντινούπολη ο γιος του μεγάλου Κωνσταντίνου, Φλάβιος Ιούλιος Κρίσπος. Μετά την λαιλασία της Κωνσταντινούπολης από τους σταυροφόρους της 4ης Σταυροφορίας το 1204, το λείψανο του Αγίου Θωμά και άλλων Αγίων μεταφέρθηκε στη Ρώμη. Η παλαιότερη καταγραφή του θανάτου του Αγίου Θωμά αναφέρεται στη χριστιανική παράδοση της Συρίας, σύμφωνα με την οποία φέρεται να μαρτύρησε στην πόλη Τσενάη της Ινδίας στις 3 Ιουλίου του 72 μετά Χριστόν.

Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αγίου Θωμά στις 6 Οκτωβρίου, αλλά εορτάζεται και την Κυριακή του Θωμά μετά το Πάσχα και ο υμνογράφος τον υμνεί. Ως θείος Απόστολος Θεολογίας Κρουνούς, εν θέος εξύντλησας εκλογχονίκ του πλευράς, Χριστού του Θεού ημών, όθεν της ευσέβειας κατασπήρας των λόγων, έλαμψας εν Ινδία, ως ακτής ουρανία, Θωμά των Αποστόλων, το θείον αγλάισμα.

Στην περιοχή του Αγίου Θωμά υπάρχουν 39 εκκλησίες, αλλά στο σημερινό διπορικό μας θα επισκεφθούμε εκείνες που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Απέναντι από την εκκλησία του Αγίου Θωμά βρίσκεται η εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα, της οποίας εκτίτορες ήταν ένας μουσουλμάνος που βαφτίστηκε χριστιανός, ο Εμμανουήλ Αϊθωμιανάκης και η Θεονύμφη Γεωργιάδου. Αρχικά η εκκλησία ήταν αφιερωμένη στον Αφέντη Χριστό και αργότερα αφιερώθηκε στον Άγιο Παντελεήμονα. Σήμερα λειτουργεί ως εκκλησιαστικό μουσείο, όπου εκτίθενται παλαιά τάματα των πιστών, ιερά άμφια, αξιόλογες εικόνες και παλαιά Ευαγγέλια.

Μερικά βήματα νοτιότερα βρίσκεται και η εκκλησία του Αγίου Ιωάννη, του Ρηγολόγου, ένας μικρός μονόχωρος ναός του 14ου αιώνα που εορτάζει στις 29 Αυγούστου.

Σε μικρή απόσταση πριν από το χωριό του Αγίου Θωμά βρίσκεται η Παναγία Καρδιώτισσα. Ένας τόπος ιδιαίτερου φυσικού κάλους με άφθονα νερά που μοιάζει σαν ένας μικρός επίγειος παράδεισος.

Κάτω από τα αιωνόβια πλατάνια βρίσκεται η μικρή μονόχωρη βασιλική του 12ου αιώνα που τιμάται στη γέννηση της Παναγίας και αποτελεί παγκρίτιο προσκύνημα.

Στη θέση της σημερινής εκκλησίας υπήρχε παλαιότερη από τον 9ο αιώνα, η οποία καταστράφηκε από τα ορμητικά νερά του γειτονικού χυμάρου σε μια σφοδρή κακοκαιρία. Το 1912 ανοικοδομήθηκε και από το 1935 έως το 1962 λειτουργήσε ως μοναστήρι που υπαγόταν στην ενορία του Αγίου Θωμά. Στην Παναγία Καρδιώτισσα έχουν γίνει πολλά θαύματα και δύο πύλινες κυψέλες που βρίσκονται στον κήπο υπενθυμίζουν ένα από αυτά. Ένας Τούρκος από το Κανλή Καστέλι, τον σημερινό προφήτη Ηλία, είχε μια κόρη παράλυτη και είχε ακουστά για τα θαύματα της Παναγίας της Καρδιώτισσας. Φόρτωσε σε ένα γαϊδουράκι δυο σακιά άχυρα και στη μέση την παράλυτη κόρη του και την έφερε στην Παναγία. Μόλις έφτασαν εδώ, η κόρη ξεπέζεψε μόνη της, στάθηκε στα πόδια της και με δάκρυα προσκύνησε την Παναγία ευχαριστώντας τη χάρη της. Ο πατέρας της, για να ευχαριστήσει τη μεγαλόχαρη, πρόσφερε ένα ζευγάρι βόδια, δύο ασκιά λάδι και τις δύο πύλινες κυψέλες που βλέπουμε στον κήπο του προσκυνήματος σήμερα.

Μετά την κατάληψη της Κρήτης από τους Ναζί το 1941, τρεις Νεοζηλανδοί στρατιώτες βρήκαν καταφύγιο στην Παναγία Καρδιώτισσα προκειμένου να αποφύγουν την αιχμαλωσία. Οι κάτοικοι του χωριού τους έκρυψαν σε μια καταπακτή που οδηγεί σε ένα μυστικό υπόγειο του Ξενώνα και κατάφεραν να διασωθούν.

Μετά τον πόλεμο, ο πρωθυπουργός της Νέας Ζηλανδίας και ο διοικητής του δεύτερου νεοζηλανδικού εκστρατευτικού σώματος απέστειλαν ευχαριστήρια επιστολή στην κοινότητα του Αγίου Θωμά, στην οποία αναφέρεται. Σας απευθύνω το σύντομο αυτό μήνυμα, για να σας είπω πόσον η κυβέρνηση και ο λαός της Νέας Ζηλανδίας είναι ευγνώμονες προς το ελληνικό έθνος. Ενθυμούμεθα όλα όσα εκάματε, για να βοηθήσετε τους νεοζηλανδούς στρατιώτας, οι οποίοι έμειναν οπίσω όταν η χώρα σας κατελήφθη από τον γερμανικό στρατό τον Απρίλιο του 1941. Έχουμε βαθία συνέστηση της υποχρεώσεως της Νέας Ζηλανδίας προς τους γενναίους τούτους Έλληνας δια το θάρρος και την αυτοθυσία του. Εσάς προσωπικώς επιθυμώ να είπω ότι ουδέποτε θα λησμονήσουμε αυτό που εκάματε. Γνωρίζομαι ότι ενεδύσατε και εθρέψατε τους άνδρας μας όταν εσείς οι ίδιοι εστερίστε και τούτο πράττοντες υποφέρατε και κινδυνεύσατε. Δι' όλα αυτά είμαι θα βαθαίως ευγνώμονες, σας απευθύνω τας ειλικρινεστέρας ευχάς για την ευτυχία και ευημερία της χώρας σας από τους φίλους και συναδέλφους σας εκ Νέας Ζηλανδίας.

Στην ανατολική πλευρά του χωριού, στο χαμηλότερο σημείο, βρίσκεται η συνοικία Παγανιανά, όπου υπήρχε μια μεγάλη εκκλησία του Αγίου Γεωργίου, την οποία είχε οικοδομήσει ο ιερομόναχος Γεράσιμος Παγάς, όπως διαπιστώθηκε από μια ανάγλυφη επιγραφή που είχε ανακαλύψει εδώ ο αρχαιολόγος Στέφανος Ξανθουδίδης. Από εδώ καταγόταν ο Μελέτιος Πηγάς, μια μεγάλη εκκλησιαστική προσωπικότητα του 16ου αιώνα που διατέλεσε Πατριάρχης Αλεξανδρίας και τοποτηρητής του Οικουμενικού Θρόνου. Ο Μελέτιος Πηγάς, κατά κόσμονα Εμμανουήλ, γεννήθηκε το 1549 ή 1550 στο Χάνδακα από επιφανή οικογένεια της βενετοκρατούμενης Κρήτης. Οι γονείς του, Παύλος και Ευγενία Παγανάκη, κατάγονταν από τα Παγανιανά και είχαν πάρει προφανώς το επίθετό τους από το τοπονύμιο. Μετά τις εγκύκλιες σπουδές του στο Χάνδακα, ο Μελέτιος φίτησε επί 8 χρόνια στο Πανεπιστήμιο της Πάδοβας, στην Ιταλία, στις σχολές νομικών και ιατροφιλοσόφων, όπου χάριν συντομίες άλλαξε το επίθετό του σε Παγάς και κατ' επέκταση Πηγάς.

Στον οικισμό των Παγανιανών με τους επιβλητικούς βράχους που είναι τυλιγμένοι από τον Κισό βρίσκεται η Κερά Σπηλιώτισσα, ένα λαξευτό σπήλαιο που είναι αφιερωμένο στην Παναγία Σπηλιώτισσα και εορτάζει την Τρίτη του Πάσχα. Μέσα στο χώρο του ιερού υπήρχε ένα χάσμα που σήμερα είναι σκεπασμένο με τσιμέντο, το οποίο οι ντόπιοι αποκαλούν τρύπα του Άδη. Σε αυτό το άνοιγμα οι κάτοικοι του χωριού έριχναν προσφορές και τα ρούχα των νεκρών για να τα πάρουν μαζί τους στον Άδη, ένα τελετουργικό έθιμο που επιβίωσε σε αυτό τον τόπο για χιλιάδες χρόνια. Δίπλα στο σπήλαιο, μια λαξευμένη στο βράχο επιγραφή αναφέρει: «Θεές Δήμητρη και κόρη, Λαρκία Άρτεμις εκ των Ιδίων». Στο χώρο αυτό υπήρχε ιερό της Δήμητρας και της κόρης Περσεφόνης και γίνονταν τελετές των Ελευσινίων μυστηρίων μέχρι το 1000 μετά Χριστόν. Ακόμη από το 961 που ο Νικηφόρος Φωκάς επιτέθηκε στην Κρήτη, η Κλεαγέτη, η ιέρια της Βρετομάρτιδος Αρτέμιδος, είχε αντισταθεί με απαράμιλη γενναιότητα στους Βυζαντινορωμαίους με τους κριτικούς πολεμιστές της που είχαν μείνει πιστοί στην πατρώα θρησκεία των Ελλήνων. Ο Βυζαντινός ιστορικός και χρονογράφος Λέων Διάκονος αναφέρεται στην Κλεαγέτη με υβριστικούς όρους. Την αποκαλεί γίνεων εταιρικών, ακιζόμενον τε και θρυπτόμενον, ηταμών επίοικος την χάνων και ανεδές, των προμαχαιώνων προκύπτων γοητείας επίοιτο τεινάς και εποδάς. Όμως, της αναγνωρίζει, αν και με υβριστικό τόνο, ότι ήταν μάντισα και ότι ήταν ατρόμητη, καθώς πλησίαζε μόνη της μέχρι τα φυλάκια των Βυζαντινών και τους προκαλούσε σε πόλεμο. Αυτούς τους τελευταίους Έλληνες πιστούς της αρχαίας θρησκείας που τελούσαν τις λατρευτικές τελετές τους σε ιερά όπως αυτό του Αγίου Θωμά, οι Βυζαντινοί τους αποκαλούσαν παγανιστές. Ίσως από αυτούς τους παγανιστές να πήρε και ο οικισμός την ονομασία Παγανιανά. Διαπιστώνουμε έτσι ότι με ένα θαυμαστό τρόπο το ένα στοιχείο έρχεται να επιβεβαιώσει το άλλο. Η επιγραφή στη Δήμητρα και την κόρη Περσεφόνη που λατρεύονταν σε ειδική τελετή στα Ελευσίνια Μυστήρια, η τρύπα του Άδη και η ονομασία του οικισμού Παγανιανά. Από τους παγανιστές που έψαλαν στην Ιερή Πομπή ανάμεσα στα λαξευτά σπήλαια του Αγίου Θωμά τον ύμνο της Δήμητρας στα Μυστήρια και τις Νέκιες, τις νεκρικές τελετές. «Δυο παμήτηρα Θεά, πολιώνυμε δαίμον σεμνή Δήμητερ, κουροτρόφε ολβιοδότη, πλουτοδότηρα Θεά, σταχιοτρόφε, παντοδότηρα, ειρήνη η χέρουσα και εργασίες πολυμόχθης».

Κάτω από την Ιερά Σπηλιώτισσα, μια σκάλα μας οδηγεί στο λαξευτό ναό του Αγίου Ιωάσαφ, που είναι ο μοναδικός στην Κρήτη και σε ολόκληρη την Ελλάδα, αλλά και ο μοναδικός ενός Ινδού χριστιανού Αγίου. Στα χρόνια του Μεγάλου Κωνσταντίνου στις Ινδίες ήταν βασιλιάς ο Αβενίρ. Όταν γεννήθηκε ο πρωτότοκος γιος του Ιωάσαφ, οι αστρολόγοι του είπαν ότι το παιδί θα ασπαστεί κάποτε τη χριστιανική θρησκεία. Ο βασιλιάς Αβενίρ, για να ματαιώσει την προφητεία των αστρολόγων, έκλεισε τον διάδοχό του σε ένα μακρινό παλάτι με υπηρέτες και δασκάλους και διέταξε να μην μάθει ποτέ ο γιος του για την πίστη των χριστιανών. Ο Ιωάσαφ μεγάλωσε και απόκτησε μεγάλη μόρφωση, αλλά κάποια μέρα ζήτησε να μάθει τον λόγο του περιορισμού του στο παλάτι. Κανένας όμως δεν του απαντούσε και μετά από πολλές παρακλήσεις τον πατέρα του, κατάφερε να του επιτραπεί να βγαίνει από το παλάτι κάτω από αυστηρή παρακολούθηση. Σε μια εξοδό του συνάντησε δύο φτωχούς γέροντες, στους οποίους έδωσε πλούσια ελεημοσύνη και αυτοί, συγκινημένοι, του αποκάλυψαν την αιτία του εγκλισμού του. Από εκείνη τη μέρα, ο Ιωάσαφ προσπαθούσε να μάθει όσα περισσότερα μπορούσε για τη χριστιανική θρησκεία από ένα χριστιανό ιερέα, τον Βαρλαάμ, που κατάφερε να μπει στο παλάτι με την ιδιότητα του εμπόρου. Τελικά ο Ιωάσαφ βαφτίστηκε χριστιανός, αλλά έγινε χριστιανός και ο πατέρας του, ο οποίος του παρέδωσε τον θρόνο και πήγε στην έρημο να γίνει ερημίτης. Δεν πέρασε πολύ καιρός και ο Ιωάσαφ παραιτήθηκε από τον θρόνο και μόνασε με τον δάσκαλό του τον Βαρλαάμ, διδάσκοντας το Ευαγγέλιο στη χώρα του. Η ιστορία του Βαρλαάμ και του Ιωάσαφ είναι μια εκχριστιανισμένη και μεταγενέστερη εκδοχή της ιστορίας του Σιτάρτα Γκαουτάμα, του μετέπειτα γνωστού ως Βούδα. Η ιστορία προέρχεται από ένα σανσκριτικό βουδιστικό κείμενο Μαχαγιάννα του 2ου έως 4ου αιώνα. Ο Ινδός Άγιος Ιωάσαφ εορτάζει στις 26 Αυγούστου και γίνεται ένα μεγάλο πανηγύρι στον Άγιο Θωμά.

Στη βόρεια πλευρά του Αγίου Θωμά δεσπόζει ο επιβλητικός πέτρινος λόφος του Καβαλάρη, ένα σύμπλεγμα τεράστιων βράχων που ισορροπούν μεταξύ τους και κόβουν την ανάσα στον επισκέπτη, καθώς κρέμονται κυριολεκτικά πάνω από τα σπίτια.

Στον Καβαλάρι βρίσκεται και ο κημητηριακός ναός του Αγίου Γεωργίου, που οικοδομήθηκε το 1995 πάνω στα ερείπια προϋπάρχοντος ναού.

Στο στενό δρομάκι, κάτω από τον Καβαλάρη, συναντούμε το μικρό μονόχωρο ναό του Μιχαήλ Αρχαγγέλου, με το ανάγλυφο θύρωμα και τις ελάχιστες τοιχογραφίες που σώζονται του 12ου-13ου αιώνα.

Στη νότιο-ανατολική πλευρά του Αγίου Θωμά βρίσκεται ο εγκαταλελειμμένος οικισμός Αργάθια ή Αρδάχτια με την εκκλησία της Αγίας Παρασκευής του 10ου αιώνα. Η αρχική ονομασία του οικισμού είναι Αργάθια, αλλά στην απογραφή του 1881 αναφέρεται λανθασμένα Αρδάχτια, ονομασία που διατηρήθηκε και στις επόμενες απογραφές. Ο οικισμός αυτός εγκαταλείφθηκε λόγω των κατολισθήσεων και οι κάτοικοι μεταφέρθηκαν δυτικότερα πάνω από το ύψωμα στον οικισμό Νέα Αργάθια, δίπλα στον οικισμό Πλάκα. Από τα Αρδάχτια καταγόταν ο Γεώργιος Πετρογιαννάκης, που διατέλεσε υπουργός επικριτικής πολιτείας.

Άγιο Θωμά καταγόταν ο ιατρός και λόγιος Κήρυκος Χαιρέτης, ο οποίος γεννήθηκε το 1756 στον Άγιο Θωμά. Ο πατέρας του Αστρινός πέθανε σχετικά νέος και την επιμέλεια των παιδιών του ανέλαβε ο αδελφός του ιατροφιλόσοφος Δημήτριος Χαιρέτης, που έστειλε τον Κήρυκο στο Άγιον Όρος, όπου φίτησε επί 8 χρόνια στην Αθωνιάδα σχολή. Μετά το τέλος των σπουδών του πήγε στην Κωνσταντινούπολη, όπου δίδασκε ιδιωτικά σε σπίτια Ελλήνων. Με τα χρήματα που κέρδιζε αλλά και την οικονομική βοήθεια του θείου του Δημητρίου, φίτησε στην ιατρική σχολή του Πανεπιστημίου της Πάδοβας. Συμφοιτητής και φίλος του στο Πανεπιστήμιο υπήρξε ο Ιωάννης Καποδίστριας. Ο Κήρυκος Χαιρέτης χρημάτισε γιατρός του Σουλτάνου Μαχμούτ Δεύτερου, Grand Signor, όπως τον έλεγαν οι Ευρωπαίοι. Μια άλλη σημαντική προσωπικότητα του Αγίου Θωμά ήταν ο Γεώργιος Καλαμαράς, που φίτησε στο Πανεπιστήμιο της Αγίας Πετρούπολης φυσικές επιστήμες. Ήταν αξιωματικός του ρωσικού ναυτικού και πήρε μέρος στο ρωσοτουρκικό πόλεμο του 1805-1806. Πέθανε στην Ίδρα το 1823 σε ηλικία 60 ετών. Από τον Άγιο Θωμά καταγόταν και η οικογένεια Λιμπρίτη, που ήταν απόγονοι ενετού Καστελάνου. Ο Δημήτριος Λιμπρίτης ήταν αρματολός της επαρχίας το 1824 και ο αδελφός του Φραγκίσκος αντιπρόσωπος της επαρχίας Μονοφατσίου το 1828 στο Κρητικό Συμβούλιο και συμμετείχε στην τέταρτη εθνοσυνέλευση που έγινε στο Άργος από τις 11 Ιουλίου έως τις 6 Αυγούστου 1829. Ο γιος του Θεόδωρος διετέλεσε καθηγητής στη Σχολή Ευελπίδων και Υπουργός Στρατιωτικών. Τέλος, ο γιατρός Ιωάννης Λιμπρίτης δόρισε την αξιόλογη βιβλιοθήκη του στη Βικελαία Βιβλιοθήκη Ηρακλείου.

Στην πλαγιά του υψώματος, γριά μάντρα, δίπλα από τον κεντρικό δρόμο του Αγίου Θωμά, ένα μονοπάτι οδηγεί τον επισκέπτη στους 6 εντυπωσιακούς ρωμαϊκούς λαξευτούς τάφους, οι οποίοι παραχωρήθηκαν με τον περιβάλλοντα χώρο το 1992 στην ενορία του Αγίου Θωμά από τις οικογένειες των Κοσμαδάκηδων. Με εθελοντική εργασία των κατοίκων και τις υποδείξεις της αρχαιολογικής υπηρεσίας, ο χώρος δεντροφυτεύτηκε και κατασκευάστηκε το μονοπάτι με καλντερίμι για την άνετη πρόσβαση των επισκεπτών, και σήμερα οι ρωμαϊκοί τάφοι αποτελούν ένα από τα μοναδικά αξιοθέατα του Αγίου Θωμά, αλλά και ολόκληρης της Κρήτης.

Οι τάφοι είναι λαξευμένοι σε μονόλιθους και το εσωτερικό τους διατηρείται σε άριστη κατάσταση με τις λάρνακες και τα ερμάρια των προσφορών. Την περίοδο της γερμανικής κατοχής, οι ρωμαϊκοί τάφοι χρησιμοποιήθηκαν ως καταφύγια από τους κατοίκους του χωριού για να προστατευτούν από τους βομβαρδισμούς.

Υπολογίζεται ότι στη γύρω περιοχή υπάρχουν 30 λαξευμένοι τάφοι και 200 λαξευτά πατητήρια, όπως αυτό το εντυπωσιακό πατητήρι που βρίσκεται στη δυτική πλαγιά του Αγίου Αντωνίου.

Από τον Άγιο Θωμά καταγόταν ο Δημήτριος Βαρούχας ή Λόγιος, όπως τον αποκαλούσαν επειδή ήταν μορφωμένος. Ο Ανδριάντας του βρίσκεται σε περίοπτη θέση στην πλαγιά της Γριάς Μάντρας, δίνοντας την εντύπωση ότι ακόμη στέκει εδώ άγρυπνος προστάτης του χωριού του. Ο Λόγιος γεννήθηκε το 1771. Πατέρας του ήταν ο ιερέας Ιωάννης Βαρούχας και μητέρα του η Εκατερίνη η Μαριδάχη. Η δολοφονία του πατέρα του από τον γενίτσαρο Μαχμούτ Καζανζή από το χωριό Κόλενα σημάδεψε τα παιδικά του χρόνια. Ο αδελφός του πατέρα του Ιερόθεος, που ήταν μοναχός στη Μονία Πεζανών, πήρε στην προστασία του το μικρό Δημήτριο και την οικογένειά του. Τότε διαδόθηκε μια φήμη ότι ο Ιερόθεος, καθώς όργωνε το χωράφι του, βρήκε ένα μεγάλο θησαυρό. Όποιος έβρισκε θησαυρό όμως τα χρόνια της τουρκοκρατίας και είχε κάποια αξία, έπρεπε να τον παραδώσει στις τουρκικές αρχές, διαφορετικά κινδύνευε η ζωή του. Ο Ιερόθεος πήρε τότε τον 10χρονο Δημήτριο και έφυγε κρυφά στην Ιταλία, αρχικά στην Τεργέστη και στη συνέχεια στην Πάδοβα, όπου ο Δημήτριος σπούδασε ιατρική. Άντρας πια, σπουδαγμένος και σοφός, γύρισε στη γενέτειρά του τον Άγιο Θωμά, γιατροπορεύοντας τους συνανθρώπους του, Τούρκους και Χριστιανούς. Για όλους ήταν ο δάσκαλος Δημητράκης ο Λόγιος. Στο διπλανό χωριό Αξέντη κατοικούσαν τότε οι πιο αιμοβόροι και αδίστακτοι γενίτσαροι και ένας από αυτούς, ο γιος του Τσινιαλή, που ήταν δερβίσης, σκότωσε τον Δημήτριο Κοσμαδάκη, που ήταν ο άντρας της αδελφής του Λόγιου. Την ημέρα της χειδείας του γαμπρού του, ο Λόγιος ορκίστηκε να πάρει εκδίκηση για τον αδικοχαμένο πατέρα του και τον γαμπρό του και πολύ σύντομα έγινε ο φόβος και ο τρόμος των γενιτσάρων που τον αποκαλούσαν Σεϊτάν. Σκότωσε τον Τζινιαλή και το γιο του και οι γενιτσάροι από το Αξέντι παραπονέθηκαν στον Πασά του Μεγάλου Κάστρου και εκείνος έστειλε στον Άγιο Θωμά 50 γενίτσαρους και 20 σουβαρίδες, έφυπους χωροφύλακες, να συλλάβουν το Λόγιο. Οι γενίτσαροι φιλοξενήθηκαν στο σπίτι του Σελίμαγα Κονταξή, αλλά τα μεσάνυχτα ο Λόγιος μπήκε κρυφά στον οντά του Σελίμαγα και μέσα στο σκοτάδι έσφαξε 6 γενίτσαρους και οι υπόλοιποι μέσα στον πανικό τους σφάχτηκαν μεταξύ τους. Εδώ βρισκόμαστε μπροστά στο σπίτι του Λόγιου, το οποίο όπως βλέπετε σώζεται μέχρι σήμερα και μένει ένας απόγονος της οικογένειας Λογιάδη. Από εδώ ξεκίνησε ο καπετάνιος εκείνο το βράδυ που έστειλαν από το Ηράκλειο τους γενίτσαρους για να τον εξοντώσουν. Ακολούθησε αυτό το σοκάκι προσεκτικά να μην τον δει κανένας για να πάει στο σπίτι του Σελίμαγα όπου είχαν μείνει οι γενίτσαροι. Ακριβώς αυτή τη διαδρομή ακολούθησε ο Λόγιος περνώντας μπροστά από την εκκλησία του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου, απέναντι από την εκκλησία του Αγίου Θωμά και εδώ η εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Από εδώ λοιπόν ήρθε ο Λόγιος για να πάει στο σπίτι του Σελίμαγα Κονταξή.

Ό,τι σώζεται σήμερα από το κονάκι του Σελίμα Γάκο Νταξί είναι αυτή η γωνία του τοίχου που βλέπετε. Εδώ λοιπόν ήρθε ο Λόγιος, μπήκε μέσα και καθώς αυτή ήταν σε βαθύ ύπνο, έσφαξε πέντε και μετά άρχισε μέσα στο σκοτάδι να φωνάζει. Δίπλα σου είναι μπρε, παίξε του. Και με τον τρόπο αυτό οι Τούρκοι, οι Γενίτσαροι αλληλοσφαχτήκανε μεταξύ τους. Ο Λόγιος συνέχισε τη δράση του. Οι αιμοβόροι Γενίτσαροι που καταδυνάστευαν την περιοχή πέφτουν ο ένας μετά τον άλλο νεκροί από το μαχαίρι του. Ο Καμέρα Γκούτσακας με τους δύο γιους του από τις Λούρες. Ο Αλής και ο Μπελής από τα Άκρια. Ο Μόμολος από το Μωρόνι. Ο Συντίκ Μπουμάνης και ο Χαϊδέρ Χατζή Μπραήμης από το Κεραμούτσι. Ο Αμαργιαλής από τα Άνω Μούλια. Ο Μουσταφά Μελαψός από τον Άγιο Μύρωνα και πολλοί άλλοι. Ο επόμενος στόχος του Λόγιου ήταν τώρα ο Αγριολίδης, ο πιο αιμοβόρος από όλους τους γενίτσαρους που καταδυνάστευε τη Μεσαρά. Ο πύργος του Αγριολίδη που σώζεται μέχρι σήμερα βρίσκεται στη νότια πλευρά της Φεστού στο μικρό χωριό Άγιος Ιωάννης. Ένα από τα παλικάρια του Λόγιου, ο Σερβιλής, συνεννοήθηκε με ένα μαύρο υπηρέτη που είχε ο Αγριολίδης να ανοίξει την πόρτα του πύργου την καθορισμένη ώρα. Εκείνη τη νύχτα ο Αγριολίδης είχε γλέντι στον πύργο του, αλλά ο μαύρος υπηρέτης είχε προδώσει τα σχέδια του Λόγιου και όταν άνοιξε η πόρτα του πύργου για να μπει, μια ομοβροντία από τα όπλα των γενιτσάρων τον τραυμάτισε σοβαρά στο πόδι. Ο Λόγιος πέθανε μόνος του και αβοήθητος από αιμορραγία σε ηλικία 40 ετών σε ένα χωράφι στη βόρεια πλευρά του υψώματος της Φεστού, όπου βρίσκεται σήμερα ο τάφος του και η λαϊκή μούσα της Κρήτης μυρολόγησε το θάνατό του. Η Μεσαρά όλη βοά, το μαλεβίζει κλαίει, και ένα πουλί, μαύρο πουλί, κακό χαμπάρι λέει. Σκοτώσανε το Λόγιο, απούσφαζε τσαγάδες, από νυχτοπερπάθιενε και ήμπαινε τσοντάδες. Κρίμας το μήλο να χαθεί, το ρόδο να μαδίσει, κρίμα ήτονε κι ο Λόγιος να κακοθανατήσει. Γιατί ήτονε καλό παιδί και όμορφο παλικάρι, και έβλεπε και τη Μεσαρά σαν το καλό λιοντάρι.

Ο θρυλικός ξοπατέρας από τη μονή οδηγήτριας αποφάσισε να πάρει εκδίκηση για το θάνατο του Λόγιου και να δώσει τέλος στην τυραννία του Αγριολίδη. Τα ξημερώματα της 8ης Αυγούστου 1828, που ο Αγριολίδης ξεκίνησε να πάει στο Ηράκλειο για να αραβωνιάσει το γιο του που ήταν αξιωματικός του τουρκικού στρατού, ο ξοπατέρας με τους Μιχάλη Κόρακα, Νικόλαο Μαλικούτη και Νικόλαο Τσακίρη τον περίμεναν στα Καπαριανά και τον σκότωσαν.

Σε πολύ κοντινή απόσταση προς τα νότιο-δυτικά του Αγίου Θωμά βρίσκεται το ερυπωμένο χωριό των Γενιτσάρων, το Αξέντι. Οι κάτοικοι των γύρω χωριών, όταν θέλουν να εξορκίσουν κάποιο κακό, λένε ακόμη και σήμερα «Άμε διάολες τα Αξέντι». Και είναι αλήθεια πως μια ανατριχίλα αισθάνεται εδώ ο επισκέπτης που γνωρίζει τα αποτρόπαια εγκλήματα που είχαν διαπράξει οι Γενίτσαροι που κατοικούσαν εδώ. Με την ονομασία Αξέντι και Ασέντα αναφέρεται για πρώτη φορά το 1367. Η ονομασία του οφείλεται στον πρώτο οικιστή κάποιον Αυξέντιο ή στην ερυπωμένη εκκλησία του Αγίου Αυξεντίου.

Η εκκλησία του Αγίου Πνεύματος του 1568 φέρει κάτω από το καμπαναριό το στέμα της ενετικής οικογένειας των Μπενιέρ.

Στα χρόνια της τουρκοκρατίας, όλοι οι κάτοικοι του χωριού εξισλαμίστηκαν και μετατράπηκαν στους πιο στιγνούς και αιμοσταγείς γενίτσαρους της περιοχής, προκειμένου να διατηρήσουν τα προνόμια τους και να μην καταβάλουν το χαράτσι στις Οθωμανικές αρχές. Από το Αξέντι καταγόταν ο διαβόητος Ντελί Χουσεΐν, που ήταν για τους Τούρκους ό,τι ήταν ο καπετάν Μιχάλης Κόρακας για τους χριστιανούς. Το 1922, που οι γενίτσαροι εγκατέλειψαν το Αξέντι, οι κάτοικοι των γύρω χωριών που είχαν υποστεί την αγριότητά τους ήρθαν εδώ και μετέτρεψαν το Αξέντι σε σωρούς ερειπίων. Από τότε δεν ξανακατοικήθηκε.

Ο Άγιος Θωμάς έχει μια βαριά μουσική παράδοση. Γέννησε σπουδαίους λιράριδες όπως ο Γιώργης Μελαβιανός, ο Μιχάλης Κατσαραπίδης, ο Γιώργης Φραγκιουδάκης, η Κατερίνα Γαργανουράκη και φυσικά τον κορυφαίο Χαράλαμπο Γαργανουράκη.

Τα μονοπάτια της ιστορίας. Κείμενα, επιμέλεια, παρουσίαση Κωστής Παπαγεωργίου. Μια παραγωγή της Crete TV.

Φιλοκαλία των υπτικών πατέρων της Εκκλησίας μας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Απαμίας, κύριος Παΐσιος.

Αγαπητοί ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, συνεχίζουμε την περιπλάνηση στα δροσιστικά μονοπάτια της Φιλοκαλίας. Βρισκόμαστε στη δεύτερη εκατοντάδα των κεφαλαίων περί αγάπης του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού. Μοναχός είναι εκείνος που απομάκρυνε το νου του από τα υλικά πράγματα και είναι αφοσιωμένος στο Θεό με εγκράτεια αγάπη, ψαλμωδία και προσευχή. Ο πρακτικός, αυτός που καλλιεργεί τις πρακτικές αρετές, είναι νοητός κτηνοτρόφος. Γιατί τα ηθικά κατορθώματα έχουν θέση κτηνών. Γι' αυτό έλεγε ο Ιακώβ, «Η δούλη σου είναι κτηνοτρόφη». Ο γνωστικός είναι βοσκός προβάτων, γιατί οι λογισμοί παρομοιάζονται με πρόβατα που τα βόσκει ο νου στα όρη των θεωριών. Γι' αυτό και κάθε βοσκός προβάτων είναι βδέλυγμα για τους Αιγυπτίους, δηλαδή τις δαιμονικές δυνάμεις. Ο φαύλος νους, όταν το σώμα κινείται μέσω των αισθητών στις επιθυμίες και τις ειδονές του, το ακολουθεί και συγκατατίθεται στις φαντασίες και τις ορμές του. Ενώ ο ενάρετος νους συγκρατεύεται και συγκρατεί τον εαυτό του από τις εμπαθείς φαντασίες και ορμές και μάλλον φροντίζει να καλυτερεύσει αυτές τις κινήσεις του. Από τις αρετές άλλες είναι σωματικές, άλλες ψυχικές. Σωματικές είναι η νηστεία, η αγρυπνία, η χαμεκητία, η διακονία, το εργόχειρο που κάνουμε για να μην επιβαρύνουμε άλλους ή για να μπορούμε να ελεούμε. Ψυχικές αρετές είναι η αγάπη, η μακροθυμία, η πραότητα, η εγκράτεια, η προσευχή. Αν λοιπόν από κάποια ανάγκη ή περίσταση σωματική, παραδείγματος χάρη αρρώστια ή κάτι παρόμοιο, μας συμβεί να μην μπορούμε να εκτελέσουμε τις σωματικές αρετές που αναφέραμε παραπάνω, έχουμε συγχώρηση από τον Κύριο που γνωρίζει για τις αιτίες. Αν όμως δεν εκτελούμε τις ψυχικές αρετές, δεν έχουμε καμιά απολογία, γιατί δεν υπάρχει καμιά ανάγκη που να δικαιολογεί την μη εκτέλεσή τους. Η αγάπη προς το Θεό πείθει εκείνον που την έχει να καταφρονεί κάθε ειδονή που είναι περαστική και κάθε κόπο και λύπη. Ας επίσουν όλοι οι Άγιοι οι οποίοι τόσα έπαθαν για τον Χριστό. Πρόσεχε τον εαυτό σου από την μητέρα των κακών, τη φιλαυτία, η οποία είναι η παράλογη αγάπη του σώματος. Από αυτή γεννιούνται, μοιάζοντας εύλογοι, οι πρώτοι και εμπαθείς και γενικότατοι τρεις μανιώδεις λογισμοί, της γαστριμαργίας, της φιλαργυρίας και της χαινοδοξίας, ξεκινώντας από την ανυπέρβλητη τάχα ανάγκη του σώματος. Και από αυτούς γεννιέται όλος ο κατάλογος των κακών. Πρέπει λοιπόν, όπως είπαμε, να προσέχουμε και να την πολεμούμε με μεγάλη νύψη. Και όταν αφανιστεί η φιλαυτία, αφανίζονται μαζί της και όλα όσα γεννιούνται από αυτήν. Το πάθος της φιλαυτίας υποβάλλει στο μοναχό να λυπάται το σώμα του και να του χορηγεί τροφή πέρα από όσο πρέπει, δήθεν για να μην ασθενήσει και έτσι παρασύρεται σιγά σιγά και πέφτει στο βάραθρο της φιλιδονίας. Στον κοσμικό από το άλλο μέρος υποβάλλει να φροντίζει πώς να ικανοποιεί τις επιθυμίες του. Η κορυφαία κατάσταση

δαιμονία και την καινοδοξία. Όπως το σώμα αμαρτάνει με τα υλικά πράγματα και υπάρχουν οι σωματικές αρετές για να το παιδαγωγούν ώστε να σωφρονεί, έτσι και ο νους αμαρτάνει με τα εμπαθή νοήματα. Έχει όμως και αυτός τις ψυχικές αρετές να τον παιδαγωγούν ώστε, βλέποντας καθαρά και χωρίς πάθος τα πράγματα, να σωφρονεί. Όπως τις ημέρες τις διαδέχονται οι νύχτες και τα καλοκαίρια οι χειμώνες, έτσι την καινοδοξία και την ειδονή τις διαδέχονται λύπες και πόνοι, είτε κατά το παρόν είτε στο μέλλον. Δεν είναι δυνατόν εκείνος που αμάρτησε να ξεφύγει την μέλουσα κρίση, αν δεν υπομείνει εδώ θεληματικούς κόπους ή ακούσιες θλίψεις. Λένε ότι για 5 αιτίες ο Θεός παραχωρεί να πολεμούμαστε από τους δαίμονες. Πρώτη αιτία είναι, καθώς μας πολεμούν και πολεμούμε και εμείς εναντίον τους, να αποκτήσουμε την διάκριση της αρετής και της κακίας. Δεύτερη, να αποκτήσουμε την αρετή με πόλεμο και κόπο και έτσι να την έχουμε βέβαιη και σταθερή. Τρίτη, προοδεύοντας την αρετή να μην υψηλοφρονούμε, αλλά να μάθουμε να ταπεινοφρονούμε. Τέταρτη, αφού γνωρίσουμε με τα παθήματά μας την κακία, να την μισήσουμε τελείως. Πέμπτη, ανώτερη από όλες, αφού αποκτήσουμε την απάθεια, να μην ξεχνάμε ούτε τη δική μας αδυναμία, ούτε τη δύναμη εκείνου που μας βοήθησε. Ο νους του πεινασμένου φαντάζεται ψωμί και του διψασμένου νερό. Έτσι και ο νους του γαστρίμαργου φαντάζεται ποικιλίες φαγητών, του φιλίδωνου μορφές γυναικών, του κενόδοξου τις τιμές των ανθρώπων, του φιλάργυρου τα κέρδη, του μνησίκακου την εκδίκηση εκείνου που τον λύπησε, του φθονερού την βλάβη του φθονουμένου, και έτσι και στα υπόλοιπα πάθη. Γιατί ο νους σχηματίζει τα εμπαθή νοήματα όταν τον ενοχλούν τα πάθη και όταν το σώμα είναι ξυπνητό και όταν κοιμάται. Όταν η επιθυμία αυξάνει τις αιτίες που προξενούν τις ειδονές, τότε και ο νους στον ύπνο έχει σχετικές φαντασίες. Όταν αυξάνει ο θυμός τις αιτίες του, ο νους βλέπει στον ύπνο εκείνα που προξενούν φόβο. Οι ακάθαρτοι δαίμονες όμως αυξάνουν τα πάθη ερεθίζοντάς τα και έχοντας συνεργό την αμέλειά μας, ενώ οι Άγιοι Άγγελοι τα περιορίζουν, παρακινώντας μας την εργασία των εντολών. Το επιθυμητικό μέρος της ψυχής, όταν ερεθίζονται συχνότερα, δημιουργεί μέσα στην ψυχή δυσκολομετακίνητη συνήθεια φιλιδονίας. Και το θυμικό, όταν ταράζεται συνεχώς, κάνει τον άνθρωπο ντυλό και άνανδρο. Το πρώτο το θεραπεύει η επίμονη άσκηση νηστείας, αγρυπνίας και προσευχής. Το δεύτερο η καλοσύνη, η φιλανθρωπία, η αγάπη και η ευσπλαχνία. Οι δαίμονες μας πολεμούν ή με τα πράγματα ή με τα εμπαθή νοήματα αυτών των πραγμάτων. Με τα πράγματα πολεμούν εκείνους που κινούνται μέσα στα πράγματα, ενώ με τα νοήματα εκείνους που έχουν χωριστεί από τα πράγματα. Όσο πιο εύκολο είναι να αμαρτάνουμε με τη διάνοια από το να αμαρτάνουμε με την πράξη, τόσο βαρύτερος είναι ο πόλεμος που γίνεται με τα νοήματα από τον πόλεμο με τα πράγματα. Τα πράγματα είναι έξω από το νου, ενώ τα νοήματά τους σχηματίζονται μέσα στο νου. Από το νου λοιπόν εξαρτάται η καλή ή κακή χρήση των νοημάτων. Γιατί την εσφαλμένη χρήση των νοημάτων την ακολουθεί η άπρεπη χρήση των πραγμάτων.

Από τα εξής τρία δέχεται ο νους τα εμπαθή νοήματα. Από την αίσθηση, την κράση του σώματος και από τη μνήμη. Από την αίσθηση, όταν προσβάλλοντας αυτήν τα πράγματα προς τα οποία έχουμε τα πάθη, κινούν τον νου σε εμπαθείς λογισμούς. Με την κράση, όταν από ακόλαστη διατροφή ή από ενέργεια δαιμόνων ή από κάποια αρρώστια αλλοιώνεται η κράση του σώματος και κινεί τον νου πάλι σε λογισμούς εμπαθείς ή πορνικού.

Με τη μνήμη τέλος, όταν αυτή ξαναφέρνει τα νοήματα των πραγμάτων προς τα οποία κάποτε είχαμε πάθος και κινεί ομοίως το νου προς εμπαθείς λογισμούς. Εκείνα που έδωσε ο Θεός να χρησιμοποιούμε, άλλα βρίσκονται στην ψυχή, άλλα στο σώμα και άλλα γύρω από το σώμα. Στην ψυχή βρίσκονται οι ψυχικές δυνάμεις, στο σώμα βρίσκονται τα αισθητήρια και τα λοιπά όργανα. Γύρω από το σώμα είναι οι τροφές, τα κτήματα, τα χρήματα κτλ. Το να μεταχειριστούμε λοιπόν αυτά ή τα σχετικά με αυτά, καλός ή κακός, αυτό αποδεικνύει αν είμαστε ενάρετοι ή κακοί. Εκείνα που βρίσκονται στη φύση των πραγμάτων αναφέρονται ή στην ψυχή ή στο σώμα ή γύρω από το σώμα. Όσα αναφέρονται στην ψυχή είναι η γνώση και η άγνοια, η λύθη και η μνήμη, η αγάπη και το μίσος, η λύπη και η χαρά κτλ. Όσα αναφέρονται στο σώμα είναι η ειδονή και ο πόνος, η αίσθηση και η αναισθησία, η υγεία και η αρρώστια, η ζωή και ο θάνατος και τα όμοια. Γύρω από το σώμα είναι η απόκτηση τέκνων και η ατεκνία, ο πλούτος και η φτώχεια, η δόξα και η αφάνεια κτλ. Από αυτά, άλλα νομίζονται καλά από τους ανθρώπους και άλλα κακά. Κανένα όμως από αυτά δεν είναι κακό από τον εαυτό του, αλλά ανάλογα με την χρήση τους γίνονται πράγματι καλά ή κακά. Η γνώση είναι από τη φύση της καλή όπως και η υγεία, αλλά τα αντίθετά τους ωφέλησαν πολλούς περισσότερο από ό,τι αυτά. Στους κακούς η γνώση δεν βγαίνει σε καλό, αν και φύση είναι καλή. Ομοίως ούτε η υγεία, ούτε ο πλούτος, ούτε η χαρά, γιατί δεν τα χρησιμοποιούν για το συμφέρον της ψυχής. Άρα λοιπόν, τους συμφέρουν τα αντίθετα. Επομένως, ούτε τα αντίθετα είναι φύση κακά, αν και νομίζονται κακά. Μην κάνεις κακή χρήση των νοημάτων, για να μην κάνεις κατά ανάγκη κακή χρήση και των πραγμάτων. Γιατί, αν δεν αμαρτήσει κανείς πρώτα με την διάνοια, δεν θα αμαρτήσει ποτέ με την πράξη. Η εικόνα του χωρικού ανθρώπου είναι οι βασικές κακίες, δηλαδή η αφροσύνη, η δειλία, η ακολασία, η δειλία, η αδικία. Η εικόνα του επουρανίου είναι οι βασικές αρετές, δηλαδή η φρόνηση, η ανδρεία, η σοφροσύνη, η δικαιοσύνη. Αλλά καθώς φορέσαμε την εικόνα του χωρικού, ας φορέσουμε και την εικόνα του επουρανίου. Αν θέλεις να βρεις την οδό που οδηγεί στην αιώνια ζωή, ζήταν τη σε αυτή την οδό που είπε. Εγώ είμαι η οδός και η θύρα και η αλήθεια και η ζωή. Και εκεί θα τη βρεις. Αλλά ζήτα την με πολύ μεγάλο κόπο. Γιατί είναι λίγοι όσοι βρίσκουν αυτή την οδό. Μην τυχόν και μείνεις έξω από τους λίγους και βρεθείς μαζί με τους πολλούς. Για 5 αιτίες η ψυχή πάβει τις αμαρτίες. Ή από το φόβο των ανθρώπων, ή από τον φόβο της κρίσεως, ή για τη μελλοντική ανταμοιβή, ή για την αγάπη του Θεού, ή τέλος για την επίπληξη της συνειδήσεως. Μερικοί λένε ότι δεν θα υπήρχε το κακό στον κόσμο, αν δεν υπήρχε κάποια άλλη δύναμη που μας τραβά σε αυτόν. Αυτή όμως δεν είναι τίποτε άλλο παρά η αμέλεια των φυσικών ενεργειών του νου. Γι' αυτό εκείνοι που έχουν επιμέλεια στις ενέργειες του νου, πράττουν πάντοτε τα καλά και ουδέποτε τα κακά. Αν λοιπόν θέλεις και εσύ, διώξε την αμέλεια και διώχνεις μαζί με αυτή και την κακία, που είναι η εσφαλμένη χρήση των νοημάτων, την οποία ακολουθεί η κακή χρήση των πραγμάτων. Το φυσικό του λογικού μας είναι να υποτάσσεται στο Θείο Λόγο, αλλά και να εξουσιάζει το άλογο στοιχείο μέσα μας. Ας φυλαχθεί σε όλα αυτά η τάξη, και τότε ούτε το κακό θα υπάρχει στον κόσμο, ούτε η δύναμη που τραβάει σε αυτό θα βρεθεί. Οι λογισμοί είναι άλλοι απλοί, άλλοι σύνθετοι. Απλοί λογισμοί είναι οι απαθείς, σύνθετοι οι εμπαθείς, γιατί αποτελούνται από πάθος και νόημα. Και αφού είναι έτσι, μπορούμε να δούμε πολλούς απλούς λογισμούς να ακολουθούν τους σύνθετους όταν αυτοί αρχίζουν να κινούνται προς την καταδιάνεια αναμαρτία. Ένα παράδειγμα με τον χρυσό. Ήρθε στο νου κάποιου ένας λογισμός εμπαθής για τον Χριστό. Αυτός ένιωσε την παρόρμηση να τον κλέψει και έτσι αμάρτησε με το νου του. Μαζί με τη μνήμη του χρυσού ήρθε και η μνήμη του πορτοφολιού και του χρηματοκιβωτίου και των λοιπών. Και ενώ η μνήμη του χρυσού ήταν σύνθετη γιατί είχε το πάθος, η μνήμη του πορτοφολιού και του χρηματοκιβωτίου και των άλλων ήταν απλή, γιατί δεν είχε ο νους προς αυτά πάθος. Και σε κάθε λογισμό συμβαίνει το ίδιο, και σε λογισμό κοινοδοξίας και γυναίκας και σε όποιον άλλο. Γιατί δεν είναι απαραίτητα εμπαθείς όλοι οι λογισμοί που ακολουθούν τον εμπαθή λογισμό, όπως απέδειξε το παράδειγμα. Από αυτά λοιπόν μπορούμε να καταλάβουμε ποια είναι τα εμπαθή νοήματα και ποια όχι.
Μερικοί λένε ότι οι δαίμονες αγγίζουν στον ύπνο τα μόρια του σώματος και κινούν το πάθος της πορνείας. Κατόπιν, αφού κινηθεί το πάθος, φέρνει με τη μνήμη τη μορφή γυναίκα στο νου. Άλλοι λένε ότι φαίνονται στο νου με σχήμα γυναίκας και αφού αγγίσουν τα μόρια του σώματος, κινούν την όρεξη και έτσι γίνονται οι φαντασίες. Άλλοι πάλι λένε ότι το πάθος που επικρατεί στο δαίμονα που πλησιάζει, κινεί το πάθος του ανθρώπου και έτσι ανάβει η ψυχή για πονηρούς λογισμούς και φέρνει με τη μνήμη της μορφές την επιφάνεια. Το ίδιο και σε άλλες εμπαθείς φαντασίες. Άλλοι λένε πως συμβαίνει έτσι και άλλοι αλλιώς. Ωστόσο, με κανέναν από τους τρόπους που αναφέραμε δεν μπορούν οι δαίμονες να κινήσουν οποιοδήποτε πάθος όταν έχει η ψυχή αγάπη και εγκράτεια, ούτε όταν το σώμα είναι ξυπνητό, ούτε όταν κοιμάται. Άλλες από τις εντολές του νόμου είναι ανάγκη να τηρούμε και σωματικός και πνευματικός, άλλες μόνον πνευματικός. Παράδειγμα, τα ου μη χεύσεις, ου φωνεύσεις, ου κλέψεις και τα όμοια πρέπει να τα τηρούμε και σωματικός και πνευματικός. Και πνευματικός μάλιστα κατά τρεις τρόπους. Αλλά την περιτομή, την τήρηση του Σαββάτου, το να σφάξουμε τον αμνό και να φάμε τα άζυμα με πικρίδες και τα όμοια μόνο πνευματικός. Τρεις γενικότερες ηθικές καταστάσεις υπάρχουν στους μοναχούς. Πρώτη, το να μην αμαρτάνει κανείς διόλου με την πράξη. Δεύτερη, να μην πολυκερίζουν στην ψυχή εμπαθείς λογισμοί. Και τρίτη, το να βλέπει κανείς κατά διάνοια χωρίς πάθος τις μορφές των γυναικών και όσων τον λύπησαν. Αχτίμων είναι εκείνος ο οποίος αρνήθηκε όλα τα υπάρχοντά του και δεν έχει τίποτε επάνω στη γη εκτός από το σώμα του. Και αφού έσπασε και τη σχέση προς το σώμα, εμπιστεύτηκε τη φροντίδα του στο Θεό και στους ευσεβείς. Από εκείνους που αποκτούν αγαθά, άλλοι τα αποκτούν απαθώς, γι' αυτό και όταν τα στερούνται δεν λυπούνται. Όπως είναι εκείνοι που δέχτηκαν με χαρά την αρπαγή των υπαρχόντων τους. Άλλοι τα αποκτούν εμπαθώς, γι' αυτό και όταν πρόκειται να τα στερηθούν, γίνονται περίλυποι όπως ο πλούσιος του Ευαγγελίου, ο οποίος έφυγε με πολύ λύπη. Και αν τα στερηθούν, λυπούνται μέχρι θανάτου. Άρα λοιπόν η στέρηση φανερώνει αν κάποιος είναι απαθής ή εμπαθής. Εκείνους που προσεύχονται με τελειότητα τους πολεμούν οι δαίμονες, για να μην εντυπώνουν στο νου τους γυμνά τα νοήματα των πραγμάτων. Τους γνωστικούς, όσους έχουν πνευματική γνώση, τους πολεμούν για να πολυκερίζουν σε αυτούς οι εμπαθείς λογισμοί. Τους πρακτικούς τους πολεμούν για να τους πείσουν να αμαρτήσουν με την πράξη. Με κάθε τρόπο αγωνίζονται οι άθλοι εναντίον όλων για να χωρίσουν τους ανθρώπους από το Θεό. Εκείνοι που στη ζωή αυτή γυμνάζονται από τη Θεία Πρόνοια στην Ευσέβεια, δοκιμάζονται με τους εξής πειρασμούς. Ή με τη δωρεά αγαθών όπως είναι η υγεία, η ομορφιά, η ευτεκνία, τα χρήματα, η δόξα και τα όμοια. Ή με το χτύπημα από λυπηρά όπως η στέρηση τέκνων και χρημάτων και δόξας. Ή με όσα προκαλούν πόνο στο σώμα, παραδείγματος χάρη, ασθένεια, βάσανα κτλ. Και προς τους πρώτους ο Κύριος λέει: Όποιος δεν απαρνείται όλα τα υπάρχοντά του δεν μπορεί να είναι μαθητής μου. Προς τους δεύτερους και τους τρίτους, με την υπομονή σας θα κερδίσετε τις ψυχές σας. Τα εξής τέσσερα είναι, όπως λένε, που μεταβάλλουν την κράση του σώματος και έτσι προκαλούν στο νου λογισμούς, είτε εμπαθείς είτε απαθείς. Οι άγγελοι, οι δαίμονες, το κλίμα και η δίαιτα. Και οι άγγελοι λένε ότι μεταβάλλουν με το λόγο, οι δαίμονες με την επαφή, το κλίμα με τις χερικές αλλαγές και η δίαιτα με τις ποιότητες των φαγητών, την αύξηση και την ελάττωσή τους. Εκτός από αυτά, η κράση του σώματος δέχεται αλλοιώσεις μέσω της μνήμης, της ακοής και της οράσεως, όπου πρώτα παθαίνει η ψυχή από τα λυπηρά ή χαροπιά που τη βρίσκουν και πάσχοντας από αυτά η ψυχή μεταβάλλει την κράση του σώματος και έτσι προκαλεί στο νου λογισμούς. Θάνατος κυρίως είναι ο χωρισμός από το Θεό και κεντρή του θανάτου είναι η αμαρτία. Αυτό το κεντρή, αφού δέχτηκε ο Αδάμ, εξορίστηκε από το δέντρο της ζωής, από τον Παράδεισο και από τον Θεό. Και ήρθε σαν επακόλουθο κατανάγειν ο θάνατος του σώματος. Ζωή πάλι κυρίως είναι εκείνος που είπε «Εγώ είμαι η ζωή». Αυτός με την έκρωσή του επανέφερε τον νεκρωμένο άνθρωπο στη ζωή. Εκείνος που συγγράφει λόγους του κάνει ή για τον εαυτό του ή προς ωφέλεια των άλλων ή και για τα δύο ή προς βλάβη μερικών ή για επίδειξη ή από κάποια ανάγκη. Τόπος χλώης είναι η πρακτική αρετή, είδωρα αναπαύσεως η γνώση των δημιουργημάτων. Σκιά θανάτου είναι η ανθρώπινη ζωή. Αν λοιπόν κανείς είναι μαζί με το Θεό και ο Θεός είναι μαζί του, αυτός μπορεί να πει με βεβαιότητα. Αν βαδίσω,
και μέσα στη σκιά του θανάτου δεν θα φοβηθώ το κακό, γιατί εσύ είσαι μαζί μου. Ο καθαρός νους βλέπει ορθά τα πράγματα. Το γυμνασμένο λογικό φέρνει μπροστά του εκείνα που είδε. Η καθαρή ακοή τα δέχεται. Εκείνος που στερείται αυτά τα τρία κατηγορία αυτών που διδάσκει ορθά. Μαζί με το Θεό που βρίσκεται, εκείνος που γνωρίζει την Αγία Τριάδα και τη δημιουργία της και την πρόνοια και που το παθητικό μέρος της ψυχής το έκανε απαθές. Η Ράβδος, λένε, σημαίνει την κρίση του Θεού και η βακτηρία την πρόνοιά του. Εκείνος λοιπόν που απόκτησε τη γνώση αυτών των δύο μπορεί να λέει «Η Ράβδος σου και η βακτηρία σου αυτές με παρηγόρησαν». Όταν ο νους γυμνωθεί από τα πάθη και καταφωτίζεται από τη θεωρία των όντων, τότε μπορεί να ενωθεί με τον Θεό και να προσεύχεται όπως πρέπει.

Τρίτη εκατοντάδα των κεφαλαίων περί αγάπης. Η χρησιμοποίηση των πραγμάτων και των νοημάτων που στηρίζεται στον ορθό λόγο προξενεί σοφροσύνη και γνώση. Η άλογη χρησιμοποίησή τους προξενεί ακολασία, μίσος και άγνοια. Έστρωσες μπροστά μου τραπέζι. Το τραπέζι εδώ σημαίνει την πρακτική αρετή, γιατί αυτή ετοιμάστηκε από τον Χριστό κατά πρόσωπο αυτών που μας θλίβουν. Το λάδι που λιπαίνει το νου σημαίνει τη θεωρία των δημιουργημάτων. Το ποτήρι του Θεού σημαίνει τη γνώση του Θεού, ενώ το έλεος αυτού σημαίνει το λόγο του Θεού και Θεό. Γιατί αυτός με την ενανθρώπισή του καταδιώκει καθημερινά μέχρι ότου πιάσει όλους εκείνους που θα σωθούν, όπως παραδείγματος χάρη τον Παύλο. Ο οίκος σημαίνει τη βασιλεία όπου καταλήγουν όλοι οι Άγιοι, και η μακρότης των ημερών σημαίνει την αιώνια ζωή. Οι κακίες προέρχονται από την κακή χρήση των δυνάμεων της ψυχής, δηλαδή της λογιστικής και της επιθυμητικής. Της λογιστικής δυνάμεως κακή χρήση είναι η άγνοια και η αφροσύνη. Της θυμοειδούς και της επιθυμητικής είναι το μίσος και η ακολασία. Καλή χρήση τους είναι η γνώση και η φρόνηση, η αγάπη και η σοφροσύνη. Αν αυτό είναι αλήθεια, τότε κανένα χτίσμα του Θεού και δημιούργημα δεν είναι κακό. Δεν είναι κακά τα φαγητά, αλλά η γαστριμαργία. Ούτε η παιδοποιία, αλλά η πορνεία. Ούτε τα χρήματα, αλλά η φιλαργυρία. Ούτε η δόξα, αλλά η καινοδοξία. Αν είναι έτσι, κανένα από τα όντα δεν είναι κακό. Κακό είναι η εσφαλμένη χρήση τους, που οφείλεται στην αμέλεια του νου για την καλλιέργεια των φυσικών του δυνάμεων. Το κακό που υπάρχει στους δαίμονες είναι θυμός παράλογος, ανόητη επιθυμία και περίσκεπτη φαντασία, όπως λέει ο Μακάριος Διονύσιος. Η παραλογία, η άνοια και η απερισκεψία στα λογικά όντα είναι στερήσεις του λογικού, του νου και της περισκέψεως. Οι στερήσεις όμως είναι μεταγενέστερες των έξεων. Άρα λοιπόν υπήρχε καιρός που οι δαίμονες είχαν λογικό, καινού και ευλαβή περίσκεψη. Αν είναι έτσι, τότε οι δαίμονες δεν είναι φυσικά κακοί, αλλά έχουν γίνει κακοί από κακή χρήση των φυσικών τους δυνάμεων. Άλλα πάθη προκαλούν ακολασία, άλλα μίσος, άλλα και ακολασία και μίσος. Η πολυλογία και η πολυφαγία είναι αίτια της ακολασίας. Η φιλαργυρία και η καινοδοξία είναι αίτια του μίσους προς τον πλησίον. Η μητέρα τους, η φιλαυτία, είναι αιτία και των δύο. Φιλαυτία είναι η προς το σώμα εμπαθής και παράλογη αγάπη, την οποία αντιμάχεται η αγάπη και η εγκράτεια. Εκείνος που έχει τη φιλαυτία είναι φανερό ότι έχει όλα τα πάθη. Κανένας δεν μίσησε την σάρκα, του λέει ο Απόστολος, αλλά τη σκληραγωγεί και τη χρησιμοποιεί ως δούλη, μη παρέχοντάς της τίποτε άλλο παρά τροφές και ενδύματα, και από αυτά όσα της χρειάζονται για να ζει. Με αυτόν τον τρόπο την αγαπά κανείς απαθώς και την τρέφει ως υπηρέτρια των θείων και την περιποιείται δίνοντάς της μόνο όσα θεραπεύουν τις ανάγκες της. Όποιον αγαπά κανείς, εκείνον βέβαια και περιποιείται πρόθυμα. Αν λοιπόν κανείς αγαπά τον Θεό, πρόθυμα κάνει εκείνα που του αρέσουν. Αν αγαπά τη σάρκα, κάνει πρόθυμα εκείνα που ευχαριστούν αυτήν. Στο Θεό αρέσει η αγάπη, η σοφροσύνη, η θεωρία και η προσευχή. Στη σάρκα αρέσει η γαστριμαργία, η ακολασία και όσα αυξάνουν αυτά τα πάθη. Γι' αυτό όσοι είναι σαρκικοί δεν μπορούν να αρέσουν στο Θεό, ενώ όσοι ανήκουν πράγματι στον Χριστό σταύρωσαν τη σάρκα μαζί με τα πάθη και τις επιθυμίες. Αν ο νους στραφεί προς τον Θεό, έχει το σώμα δούλο του και δεν του παρέχει τίποτε παραπάνω από ό,τι χρειάζεται για να ζήσει. Αν όμως στραφεί προς τη σάρκα, υποδουλώνεται στα πάθη και φροντίζει πώς να ικανοποιεί πάντοτε τις κακές επιθυμίες της. Αν θέλεις να νικήσεις τους πονηρούς λογισμούς, πρόσεχε τα πάθη και εύκολα τους διώχνεις από το νου σου. Στην περίπτωση της πορνείας, για παράδειγμα, να νηστεύεις, να αγρυπνείς, να κοπιάζεις, να μένεις με τον εαυτό σου. Στην περίπτωση της οργής και της λύπης, να καταφρονείς την εκτίμηση και την καταφρόνηση των ανθρώπων και τα υλικά πράγματα. Στην περίπτωση της μνησικακίας, να προσεύχεσαι για εκείνον που σε λύπησε και έτσι λυτρώνεσαι. Μη συγκρίνεις τον εαυτό σου με τους πιο ασθενείς ανθρώπους, αλλά να αυξάνεις την αγάπη σου σύμφωνα με την εντολή. Γιατί με την σύγκριση πέφτεις στο λάκκο της Ιησαίους, ενώ με την αύξηση της αγάπης ανεβαίνεις στο ύψος της ταπεινοφροσύνης. Αν εφαρμόζεις πράγματι την εντολή της αγάπης προς τον πλησίον, μην δείξεις ποτέ σε αυτόν πικρία για οποιοδήποτε πράγμα σε λύπησε. Διαφορετικά, είναι φανερό ότι προτιμάς τα πρόχειρα από την αγάπη
και αυτά διεκδικώντας πολεμάς εναντίον του αδελφού σου. Ο χρυσός είναι ποθητός στους ανθρώπους, όχι τόσο για την χρησιμότητά του, όσο γιατί πολλοί επιτυγχάνουν με αυτόν τις ειδονές. Τρία είναι τα αίτια της αγάπης των χρημάτων, η φιλιδονία, η καινοδοξία και η απιστία. Η απιστία είναι χειρότερη από τα άλλα δύο. Ο φιλίδωνος αγαπά τα χρήματα για να ζει με απολαύσεις, ο κοινόδοξος για να δοξαστεί με αυτά και ο άπιστος για να τα κρύψει και να τα φυλάξει επειδή φοβάται πείνα, γυρατιά, ασθένεια ή ξενιτεμό και ελπίζει πιο πολύ στα χρήματα παρά στο Θεό, το δημιουργό όλη της κτήσεως που προνοεί και για τα πιο μικρά όντα. Τέσσερις είναι εκείνοι που μαζεύουν χρήματα, οι τρεις που αναφέραμε και τέταρτος ο οικονομικός, αυτός που οικονομεί τις ανάγκες των άλλων. Και αυτός μόνο είναι φανερό ότι τα μαζεύει ορθά για να βοηθεί πάντοτε καθένα στις ανάγκες του. Όλοι οι εμπαθείς λογισμοί ή ερεθίζουν το επιθυμητικό μέρος της ψυχής ή ταράζουν το θυμικό ή το λογιστικό. Και από αυτό συμβαίνει στο νου να εξασθενήσει προς την πνευματική θεωρία και την ανύψωση έξω από τον κόσμο με την προσευχή. Γι' αυτό οφείλει ο μοναχός και μάλιστα ο ησυχαστής να προσέχει με ακρίβεια τους λογισμούς του και να γνωρίζει τις αιτίες τους και να τις κόβει. Και τις γνωρίζει ως εξής. Για παράδειγμα, ερεθίζουν το επιθυμητικό μέρος της ψυχής οι εμπαθείς ενθυμίσεις των γυναικών. Αιτία τους είναι η κατάχρηση φαγητών και ποτών και η συχνή και χωρίς λόγο συναναστροφή με γυναίκες. Τα αντίδοτα για αυτές τις ενθυμίσεις είναι η πείνα, η δίψα, η αγρυπνία και η αναχώρηση από τον κόσμο. Το θυμικό πάλι το ταράζουν οι εμπαθείς ενθυμίσεις εκείνων που μας λύπησαν. Και αιτία είναι η φιλιδονία, η καινοδοξία και η φιλοηλία. Γιατί γι' αυτά λυπάται ο εμπαθής, ή επειδή στερήθηκε ή επειδή δεν πέτυχε. Τις ενθυμίσεις αυτές τις κόβουν η καταφρόνηση και ο εξευτελισμός τους για χάρη της αγάπης του Θεού.

Φιλοκαλία των υπτικών πατέρων της Εκκλησίας μας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Απαμίας, κύριος Παΐσιος.

Λόγοι Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Οικογενειακή ζωή. Έκδοση του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτής Θεσσαλονίκης. Διαβάζει ο Εδεσιμολογιότατος Πρωτοπρεσβύτερος Πατήρ Δημήτριος Μιχούδης.

Για να πάει κανείς στο γλυκό παράδεισο, πρέπει να φάει πολλά πικρά εδώ, να έχει το διαβατήριο των δοκιμασιών στο χέρι. Κεφάλαιο πρώτο. Διήλθομεν διαπυρός και ύδατος. Η σταυρή των δοκιμασιών. Γέροντα, το σταυρουδάκι που μου δώσατε το φορώ συνέχεια και με βοηθάει στις δυσκολίες μου. Να, τέτοια σταυρουδάκια είναι η δική μας σταυρή, σαν αυτά που κρεμούμε στο λαιμό μας και μας προστατεύουν στη ζωή μας. Τι νομίζεις, έχουμε μεγάλο σταυρό εμείς? Μόνον ο σταυρός του Χριστού μας ήταν πολύ βαρύς, γιατί ο Χριστός από αγάπη προς εμάς τους ανθρώπους δεν θέλησε να χρησιμοποιήσει για τον εαυτό του την θεϊκή του δύναμη. Και στη συνέχεια σηκώνει το βάρος των σταυρών όλου του κόσμου και μας ελαφρώνει από τους πόνους των δοκιμασιών με την θεία του βοήθεια και με την γλυκιά του παρηγοριά. Ο καλός Θεός οικονομάει για τον κάθε άνθρωπο ένα σταυρό ανάλογο με την αντοχή του, όχι για να βασανιστεί, αλλά για να ανεβεί από τον σταυρό στον ουρανό, γιατί στην ουσία ο σταυρός είναι σκάλα προς τον ουρανό. Αν καταλάβουμε τι θησαυρό αποταμιεύουμε από τον πόνο των δοκιμασιών, δεν θα γονγίσουμε, αλλά θα δοξολογούμε το Θεό σηκώνοντας το σταυρουδάκι που μας χάρισε. Οπότε και σε τούτη τη ζωή θα χαιρόμαστε και στην άλλη θα έχουμε να λάβουμε και σύνταξη και εφάπαξ. Ο Θεός μας έχει εξασφαλισμένα κτήματα εκεί στον ουρανό. Όταν όμως ζητούμε να μας απαλλάξει από μια δοκιμασία, δίνει αυτά τα κτήματα σε άλλους και τα χάνουμε. Ενώ αν κάνουμε υπομονή, θα μας δώσει και τόκο. Είναι μακάριος αυτός που βασανίζεται εδώ, γιατί όσο πιο πολύ παιδεύεται σε αυτή τη ζωή, τόσο περισσότερο βοηθιέται για την άλλη, επειδή εξοφλά αμαρτίες. Η σταυρή των δοκιμασιών είναι ανώτερη από τα τάλαντα, από τα χαρίσματα που μας δίνει ο Θεός. Είναι μακάριος εκείνος που έχει όχι έναν σταυρό, αλλά πέντε. Μια ταλαιπωρία ή ένας θάνατος μαρτυρικός είναι και καθαρός μισθός. Γι' αυτό σε κάθε δοκιμασία να λέμε «Σε ευχαριστώ, Θεέ μου, γιατί αυτό χρειαζόταν για τη σωτηρία μου».

«Γέροντα, μαθαίνω για την ταλαιπωρία των δικών μου. Θα τελειώσουν ποτέ τα βάσανά τους? Κάνε υπομονή, αδελφοί μου, και μη χάνεις την ελπίδα σου στο Θεό. Όπως κατάλαβα από όλες τις δοκιμασίες που περνούν οι δικοί σου, ο Θεός σας αγαπάει και επιτρέπει όλες αυτές τις δοκιμασίες για ένα λαμπικάρισμα πνευματικό ολόκληρης της οικογένειας. Εάν εξετάσουμε κοσμικά τις δοκιμασίες της οικογένειάς σου, φαίνεστε δυστυχισμένοι. Εάν όμως τις εξετάσουμε πνευματικά, είστε ευτυχισμένοι και στην άλλη ζωή θα σας ζηλεύουν όσοι θεωρούνται σε τούτη τη ζωή ευτυχισμένοι. Με αυτόν τον τρόπο ασκούνται και οι γονείς σου, μια που τον αρχοντικό τρόπο, τον πνευματικό, δεν τον γνωρίζουν ή δεν τον καταλαβαίνουν. Πάντως κρύβεται ένα μυστήριο στις δοκιμασίες του σπιτιού σου, αλλά και σε ορισμένα άλλα σπίτια, ενώ γίνεται τόση προσευχή. Τι είδε τα κρίματα του Θεού? Ο Θεός να βάλει το χέρι του και να δώσει τέρμα στις δοκιμασίες. Γέροντα, δεν γίνεται οι άνθρωποι να συνέλθουν με άλλο τρόπο και όχι με κάποια δοκιμασία? Πριν επιτρέψει ο Θεός να έρθει μια δοκιμασία, εργάστηκε με καλό τρόπο, αλλά δεν τον καταλάβαιναν, γι' αυτό μετά επέτρεψε τη δοκιμασία. Βλέπετε, και όταν ένα παιδί είναι ανάποδο, στην αρχή ο πατέρας του το παίρνει με το καλό, του κάνει τα χατήρια, αλλά όταν εκείνο δεν αλλάζει, τότε του φέρεται αυστηρά για να διορθωθεί. Έτσι και ο Θεός μερικές φορές, όταν κάποιος δεν καταλαβαίνει με το καλό, του δίνει μια δοκιμασία για να συνέλθει. Αν δεν υπήρχε λίγος πόνος, αρρώστιες κλπ, θα γίνονταν θηρία οι άνθρωποι. Δεν θα πλησίαζαν καθόλου στο Θεό. Η ζωή αυτή είναι ψεύτικη και σύντομη. Λίγα είναι τα χρόνια της. Και ευτυχώς που είναι λίγα, γιατί γρήγορα θα περάσουν οι πίκρες, οι οποίες θα θεραπεύσουν τις ψυχές μας σαν τα πικροφάρμακα. Βλέπεις, οι γιατροί, ενώ οι καημένοι, οι άρρωστοι πονούν, τους δίνουν πικρό φάρμακο, γιατί με το πικρό θα γίνουν καλά και όχι με το γλυκό. Θέλω να πω ότι και η υγεία από το πικρό βγαίνει και η σωτηρία της ψυχής από το πικρό βγαίνει.

Άνθρωπος που δεν περνάει δοκιμασίες, που δεν θέλει να πονάει, να ταλαιπωρείται, που δεν θέλει να τον στενοχωρούν ή να του κάνουν μια παρατήρηση, αλλά θέλει να καλοπερνάει, είναι εκτός πραγματικότητος. Διήλθομεν διαπυρός και ύδατος και εξήγαγες ημάς εις αναψυχήν, λέει ο ψαλμωδός. Βλέπεις και η Παναγία μας πόνεσε και οι Άγιοι μας πόνεσαν, γι' αυτό και εμείς πρέπει να πονέσουμε, μια που τον ίδιο δρόμο ακολουθούμε. Με τη διαφορά ότι εμείς, όταν έχουμε λίγη ταλαιπωρία σε αυτή τη ζωή, ξοφλούμε λογαριασμούς και σωζόμαστε. Αλλά και ο Χριστός με πόνο ήρθε στη γη. Κατέβηκε από τον ουρανό, σαρκώθηκε, ταλαιπωρήθηκε, σταυρώθηκε. Και τώρα ο χριστιανός την επίσκεψη του Χριστού έτσι την καταλαβαίνει, με τον πόνο. Όταν επισκέπτεται ο πόνος τον άνθρωπο, τότε του κάνει επίσκεψη ο Χριστός. Ενώ όταν δεν περνάει ο άνθρωπος καμιά δοκιμασία, είναι σαν μία εγκατάλειψη του Θεού. Ούτε ξοφλάει, ούτε αποταμιεύει. Μιλάω βέβαια για έναν ο οποίος δεν θέλει την κακοπάθεια για την αγάπη του Χριστού. Σου λέει, έχω την υγεία μου, έχω την όρεξή μου, τρώω, περνάω μία χαρά, ήσυχα. Και δεν λέει, ένα δόξασαι ο Θεός. Τουλάχιστον, αν αναγνωρίζει όλες αυτές τις ευλογίες του Θεού, κάπως τακτοποιείται η υπόθεση. Δεν μου άξιζαν αυτά, να πει, αλλά επειδή είμαι αδύνατος, γι' αυτό ο Θεός με οικονομάει. Στον βίο του Αγίου Αμβροσίου αναφέρεται ότι κάποτε ο Άγιος φιλοξενήθηκε με τη συνοδεία του στο σπίτι κάποιου πλουσίου. Βλέποντας ο Άγιος τα αμύθιτα πλούτη του, τον ρώτησε αν είχε καμιά φορά δοκιμάσει κάποια θλίψη. «Όχι, ποτέ», του απάντησε εκείνος. «Τα πλούτη μου συνέχεια αυξάνονται, τα κτήματά μου εφορούν, ούτε πόνο έχω, ούτε αρρώστια είδα ποτέ». Τότε ο Άγιος δάκρυσε και είπε στη συνοδεία του, «Ετοιμάστε τα αμάξια να φύγουμε γρήγορα από εδώ, γιατί αυτόν δεν τον επισκέφθηκε ο Θεός». Και μόλις βγήκαν στο δρόμο, το σπίτι του πλουσίου βούλιαξε. Η καλοπέραση που είχε ήταν εγκατάλειψη Θεού.

«Ον αγαπά Κύριος παιδεύει». Γέροντα, γιατί ο κόσμος υποφέρει σήμερα τόσο πολύ? Από την αγάπη του Θεού. Εσύ σαν μοναχή σηκώνεσαι το πρωί, κάνεις τον κανόνα σου, κάνεις κουμποσχήνια, μετάνοιες κλπ. Για τους κοσμικούς οι δυσκολίες που περνούν είναι ο κανόνας τους, οπότε ξαγνίζονται με αυτές. Τους κάνουν μεγαλύτερο καλό από την κοσμική καλοπέραση, η οποία δεν τους βοηθάει ούτε να πλησιάσουν στο Θεό, ούτε να αποταμιεύσουν μισθό ουράνιο. Γι' αυτό πρέπει να τις δέχονται ως δώρα από τον Θεό. Ο καλός Θεός με τις δοκιμασίες παιδαγωγεί σαν καλός πατέρας τα παιδιά του, από αγάπη, από θεία καλοσύνη, και όχι από κακότητα, ούτε από κοσμική νομική δικαιοσύνη, γιατί θέλει να επιστρέψουν κοντά του. Επειδή δηλαδή θέλει να σώσει τα πλάσματά του και να κληρονομήσουν την ουράνια βασιλεία του, επιτρέπει τις δοκιμασίες για να παλέψει ο άνθρωπος να αγωνιστεί και να δώσει εξετάσεις στην υπομονή, στους πόνους, ώστε να μην μπορεί να του πει ο διάβολος πώς τον ανταμείβεις αυτόν ή πώς τον σώζεις αφού δεν κοπίασε. Τον Θεό δεν τον ενδιαφέρει αυτή η ζωή, αλλά η άλλη. Πρώτα μας φροντίζει για την άλλη ζωή και ύστερα για αυτήν. Γιατί όμως, γέροντα, ο Θεός σε μερικούς ανθρώπους δίνει πολλές δοκιμασίες, ενώ σε άλλους δεν δίνει? Τι λέει η Αγία Γραφή? «Ον αγαπά Κύριος παιδεύει». Ένας πατέρας έχει λόγου χάρη 8 παιδιά. Τα 5 μένουν στο σπίτι, κοντά στον πατέρα τους, και τα 3 φεύγουν μακριά του και δεν τον σκέφτονται. Σε αυτά που μένουν κοντά του, αν κάνουν καμιά αταξία, τους τραβάει το αυτί, τους δίνει κανένα σκαμπυλάκι, ή αν είναι φρόνημα, τα χαϊδεύει, τους δίνει και καμιά σοκολάτα. Ενώ αυτά που είναι μακριά, ούτε χάδι, ούτε σκαμπύλι έχουν. Έτσι κάνει και ο Θεός. Τους ανθρώπους που είναι κοντά του και εκείνους που έχουν καλή διάθεση, αν σφάλουν λίγο, τους δίνει ένα σκαμπυλάκι και εξοφλούν, ή αν τους δώσει περισσότερα σκαμπύλια, αποταμιεύουν. Σε εκείνους πάλι που είναι μακριά του, δίνει χρόνια για να μετανοήσουν. Γι' αυτό βλέπουμε κοσμικούς ανθρώπους να κάνουν σοβαρές αμαρτίες και παρόλα αυτά να έχουν άφθονα υλικά αγαθά και να ζουν πολλά χρόνια χωρίς να περνούν δοκιμασίες. Αυτό γίνεται κατ' οικονομίαν Θεού, για να μετανοήσουν. Αν δεν μετανοήσουν, θα είναι αναπολόγητοι στην άλλη ζωή.

Ο πόνος του Θεού για τις δοκιμασίες των ανθρώπων. Πόσα βάσανα έχει ο κόσμος, πόσα προβλήματα. Και έρχονται μερικοί εδώ να μου τα πουν σε 2 λεπτά στο πόδι για να παρηγορηθούν λίγο. Μια βασανισμένη μάνα μου έλεγε: «Γέροντα, έρχονται στιγμές που δεν αντέχω άλλο και τότε λέω, Χριστέ μου, κάνε μια μικρή διακοπή και ύστερα ας ξαναρχίσουν τα βάσανα». Πόση ανάγκη από προσευχή έχουν οι άνθρωποι. Αλλά και κάθε δοκιμασία είναι δώρο από τον Θεό. Είναι ένας βαθμός για την άλλη ζωή. Αυτή η ελπίδα της ανταμοιβής στην άλλη ζωή μου δίνει χαρά, παρηγοριά και κουράγιο. Και μπορώ να αντέξω τον πόνο για τις δοκιμασίες που περνούν πολλοί άνθρωποι. Ο Θεός μας δεν είναι Βάαλ, αλλά Θεός αγάπης. Είναι πατέρας που βλέπει την ταλαιπωρία των παιδιών του από τους διάφορους πειρασμούς και τις δοκιμασίες που περνούν και θα μας ανταμείψει. Φτάνει να κάνουμε υπομονή στο μικρό μαρτύριο της δοκιμασίας ή μάλλον της ευλογίας. Γέροντα, μερικοί λένε, δεν είναι σκληρό αυτό που επέτρεψε ο Θεός? Δεν πονάει ο Θεός? Ο πόνος του Θεού για τους ανθρώπους που βασανίζονται από αρρώστιες, από δαίμονες, από βαρβάρους κλπ. Έχει συγχρόνως και χαρά για την ουράνια αμοιβή που τους έχει ετοιμάσει. Έχοντας δηλαδή υπόψη του ο Θεός την ανταπόδοση που θα λάβει στον ουρανό όποιος περνάει δοκιμασίες και γνωρίζοντας τι τον περιμένει στην άλλη ζωή, αυτό τον κάνει να μπορεί να αντέχει τον πόνο. Εδώ επέτρεψε να κάνει τόσα εγκλήματα ο Ηρώδης. 14.000 νήπια έσφαξε και πόσους γονείς που δεν άφηναν τους στρατιώτες να σκοτώσουν τα παιδιά τους, τους σκότωναν και εκείνους. Οι βάρβαροι στρατιώτες, για να φανούν στους αρχηγούς τους καλύτεροι, έκοβαν τα παιδάκια κομματάκια. Όσο πιο πολύ βασανίζονταν τα παιδάκια, τόσο περισσότερο πονούσε ο Θεός, αλλά και τόσο περισσότερο χαιρόταν για την μεγαλύτερη δόξα που θα είχαν να απολαύσουν στον ουρανό. Χαιρόταν για τα αγγελουδάκια αυτά που θα αποτελούσαν το αγγελικό μαρτυρικό τάγμα. Άγγελοι από μάρτυρες.

Ο Θεός βλέπει από κοντά τις ταλαιπωρίες των παιδιών του και τα παρηγορεί σαν καλός πατέρας. Γιατί, τι νομίζεις, θέλει να βλέπει το παιδάκι του να ταλαιπωρείται? Όλα τα βάσανά του, τα κλάματά του, τα λαμβάνει υπόψη του και ύστερα πληρώνει. Μόνον ο Θεός δίνει στις θλίψεις την αληθινή παρηγοριά. Γι' αυτό άνθρωπος που δεν πιστεύει στην αληθινή ζωή, που δεν πιστεύει στον Θεό, για να του ζητήσει το ελαιός του στις δοκιμασίες που περνάει, είναι όλο απελπισία και δεν έχει νόημα η ζωή του. Πάντα μένει αβοήθητος, απαρηγόρητος και βασανισμένος σε αυτή τη ζωή. Αλλά καταδικάζει και αιώνια την ψυχή του. Οι πνευματικοί όμως άνθρωποι, επειδή όλες τις δοκιμασίες τις αντιμετωπίζουν κοντά στο Χριστό, δεν έχουν δικές τους θλίψεις. Μαζεύουν τις πολλές πίκρες των άλλων, αλλά παράλληλα μαζεύουν και την πολλή αγάπη του Θεού. Όταν ψάλω το τροπάριο, μη καταπιστεύσεις με ανθρωπίνη προστασία, Παναγία Δέσποινα, καμιά φορά σταματώ στο «αλλά δέξε δέησιν του οικέτου σου». Αφού δεν έχω θλίψη, πώς να πω «θλίψεις γάρ έχει με, φέριν ουδύναμε»? Ψέματα να πω. Στην πνευματική αντιμετώπιση δεν υπάρχει θλίψη, γιατί όταν ο άνθρωπος τοποθετηθεί σωστά, πνευματικά, όλα αλλάζουν. Αν ο άνθρωπος ακουμπήσει την πίκρα του πόνου του στο γλυκί Ιησού, οι πίκρες και τα φαρμάκια του μεταβάλλονται σε μέλι. Αν καταλάβει κανείς τα μυστικά της πνευματικής ζωής και τον μυστικό τρόπο με τον οποίο εργάζεται ο Θεός, πάβει να στεναχωριέται για ό,τι του συμβαίνει, γιατί δέχεται με χαρά τα πικρά φάρμακα που του δίνει ο Θεός για την υγεία της ψυχής του. Όλα τα θεωρεί αποτελέσματα της προσευχής του, αφού ζητάει συνέχεια από τον Θεό να του λευκάνει την ψυχή. Όταν όμως οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν τις δοκιμασίες κοσμικά, βασανίζονται. Αφού ο Θεός όλους μας παρακολουθεί, πρέπει να παραδίνεται κανείς εν λευκό σε Αυτόν. Αλλιώς είναι βάσανο. Ζητάει να του έρθουν όλα όπως Εκείνος θέλει, αλλά δεν του έρχονται όλα όπως τα θέλει και ανάπαυση δεν βρίσκει. Είτε χορτάτος είναι κανείς, είτε νηστικός, είτε τον επαινούν, είτε τον αδικούν, πρέπει να χαίρεται και να τα αντιμετωπίζει όλα ταπεινά και με υπομονή. Τότε ο Θεός συνέχεια θα του δίνει ευλογίες, ώσπου να φτάσει η ψυχή του σε σημείο να μην χωράει, να μην αντέχει την καλοσύνη του Θεού. Και όσο θα προχωράει πνευματικά, τόσο θα βλέπει την αγάπη του Θεού σε μεγαλύτερο βαθμό και θα λιώνει από την αγάπη του.

Λόγοι Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Οικογενειακή ζωή. Έκδοση του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτής Θεσσαλονίκης. Διαβάζει ο Εδεσιμολογιότατος Πρωτοπρεσβύτερος Πατήρ Δημήτριος Μιχούδης.

Αχ, βασανάκια! Το ίμιση του μεγάλου ακόμψου κτηρίου ή το πατωμένον. Το άλλο ίμιση χάνει απάτωτον, απαλάμιστον υγρών και σκοτεινών. Επάνω, εις το μισό πάτωμα, ο αγαθός ελληνοδιδάσκαλος εδίδασκε τους σκληροτραχύλους μαθητάς του 13 ώρες την ημέρα. 4 ώρες έκαμνε μάθημα εις την πρώτη τάξη, 4 εις την δευτέρα και 5 εις την τρίτη. Κάτω, εις την συσσωρευμένη κόνην τριών δεκαετηρίδων, έβοσκον χιλιάδες βλατούδες, ψαλίδες, αλογάκια και άλλα ζωήφια και χόρευον μυριάδες ποντικοί. Επάνω, εις το φατνωμένο μέρος του κτηρίου, προς το ανατολικό μεσημβρινόν ίμιση, ύπταν το μετοχέ, απαρέμφατα, αντωνυμία και εκελάδουν μονοτόνως εναλλασσόμενα πρόσωπα και αριθμοί και εγκλήσεις. Και η ράβδος εκράτη συχνά των χρόνων επί των νότων των μαθητών. Δυσμόθεν και αντίκρι του σχολείου ήτο το μικρό μετόχι της διαλυμένης μονής του Αγίου Νικολάου, η κίσκος εκ δύο χωριστών θαλάμων, με τα στήρας προς την οδόν. Εις τον ένα κατόκι διαρκώς η μήτυρ συγκλητική εβδομικοντού της ενάρετος καλογραία. Εις τον άλλον κατέλειεν ο Σάκης κατέβαινεν από το μοναστήρι δια να εξομολογήσει τους μετανοούντας ο αγαθός πατήρ Ισαάκιος, ο παραπάσι σεβάσμιος πνευματικός. Δίπλα εις το κατάλημα του πνευματικού υψούντο με τους κλόνους γυμνούς δύο φιλορροήσασε σικαμινέε. Ο λίγον παρακάτω από τα Σικαμινέας προς βοράν ήτο το σπίτι της Σοφιανίνας, εις τον εξώστην του οποίου εφαίνεται κρεμασμένον ωραίων κλωβίων και μέσα εις το κλωβίον όκλαζεν επίτηνος οριζοντίου ξυλαρίου μέγας λαμπρόπτερος και ποικιλόπτερος παπαγάλος. Δίπλα εις το σπίτι της Σοφιανίνας υψού το μεγάλη οικία με ευρίαν αυλήν και πλατείαν υψηλήν ταράτσαν αντικρίζουσα σχεδόν με την μεγάλη θύραν του κτηρίου του χρησιμεύοντος ως σχολείου. Και παραπέρα από την οικίαν αυτήν ευρίσκεται το μικρόν ισόγειον απεσίου φήμης με ασβεστωμένα τα κλειστά παράθυρα σπιτάκι όπου κατόκει η βότσενα, η μάγισσα. Ήτο ώρα δεκάτη της πρωίας. Ο διδάσκαλος, αφού ετελείωσε το πρωινό μάθημα της πρώτης τάξεως, είχε να αποπέμψει τους βαρικεφάλους μαθητάς και είχε να αρχίσει να παραδίδει στην δευτέραν. Κάτω, εις τα παράθυρα του σχολείου, επί του κατοφλίου της θύρας και εντός και εκτός αυτής, επί του εδάφους, με τα βιβλία των υπότιν μασχάλιν ή ανοιχτά επί των γονάτων χωρίς να αναγινώσκωσιν εκάθιντο οι μαθητέ της τρίτης τάξεως περιμένοντες να έλθει η σειρά των περί την ενδεκάτην δια να κροαστώσει και αυτή το πρωινόν μάθημα. Μεσημβρινότερον έξωθεν του οικίσκου του πνευματικού 4 ή 5 ευλαβείς γραίε εκάθιντο επίτηνων στελεχών και χονδρών ξύλων περιμένουσε να έλθει η σειρά των δια να εισέλθωσιν πλέον εις του πνευματικού ή των 2 ή 3 ημέρε πρώτων Χριστουγέννων και αφού είχον νηστεύσει ως καλέ χριστιανέ αισθάνοντο την ανάγκη της εξομολογήσεως δια να αξιωθώσει της θείας κοινωνίας. Εν τω μεταξύ δε καθήμενε έξωθεν της θύρας του πνευματικού ανεκείνουν προς αλλήλας αξιοπεριέργους ιστορίας και κατάκρινον από χριστιανικών ζήλων την διαγωγήν των γειτονισών και των γνωρίμοντων. Από καιρού εις καιρόν οικούεται οξία και διαπεραστική η φωνή του διδασκάλου
ερωμένη υπέρ των συνηθιτώνων, επιπλήττοντος και κραυγάζοντος εν εξάψη, και κατόπιν διεκρίνεται ως ψιθυρισμός η ασθενεστέρα φωνή μαθητούτινος, απαντώντος εις τας ερωτήσεις του διδασκάλου, και συγχρόνως εις των αντικρινών εξώστην ο παπαγάλος ηλεκτριζόμενος έκραζε: «Παπαγάο, θέλεις καφέ?» Και οι μαθητέ, οι καθήμενοι στα πρόθυρα του σχολείου, εκάνχαζον και άκλειον τα βιβλία των, και έτρεχον και φώναζον και εις τριλατούντο.